0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, 7 μετά τις 9. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Πάνος Ρήλος.
0: Ή από εδώ τους, από εκεί. Φαντάσματα είστε, ακούω Μαρία Ρήλο. Καλημέρα, λέω Νεκταρίνιο.
1: Νεκταρίνιο, εδώ είμαστε. Εντάξει, εδώ ο Ρήλος, εδώ ήταν. Όχι, δεν ακούς φαντάσματα, μια χαρά είσαι. Καλημέρα στον Τάκη. Καλώς ήρθε η πιο γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου για τη Σοφία, το λέει αυτό. Καλώς ήρθες πάνω. Τι καλώς ήρθες πάνω, ρε.
0: Πού να πάει ο Πάνος.
1: Πού να πάει ο Πάνος. Περιμένω χειραψία Ευδίαθου Ηλιόπουλου και Αριάγλη με το δολοφονικό βλέμμα. Πιο πολύ λέγεται την ανακοίνωση των βάσεων. Ο πετυχημένος γάμος είναι η ένωση δύο ανθρώπων που ξέρουν να συγχωρούν. Εννοεί τις δύο συζύγους του Χουσάν Χασάν, έτσι. Αυτό εννοεί. Καλημέρα. Από το κατακίτρινο Κούπιο.
0: Κουόπιο το κύριο στα σπέτα. Του φιλιά Ομικρόν.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα. Φίλος μου τον χώρισε. Φίλος μου, τον χώρισε η κοπέλα του μετά από 3 χρόνια με ένα απλό μήνυμα χτες. Και ούτε καν σε εντώνει. Την ίδια ώρα της έστειλα εγκάρδιες ευχές που γιόρταζε. Είπα να μην του πω τίποτα, λέει ο Γιώργης. Καλά έκανες.
1: Καλά έκανες.
0: Καλά έκανες.
1: Βρε, καλά έκανες. Χώρισε χθες. Είδες, περίμενε να περάσει τη Παναγία.
0: Ναι, τη δικιά τη γιορτή περίμενα.
1: Γιατί θα μην την ακούσει κιόλα. Παιδιά, συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Δεν τα ενστερνιζόμαστε και δεν τα στηρίζουμε και κρατάμε τις αποστάσεις μας αυτά τα πράγματα.
0: Κάποιος μου είπε μέσα στο μήνα ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή των περισσότερων χωρισμών. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
0: Αν και εγώ που τα λέμε καλοκαίρι χωρίς.
1: Μα τα βλέπεις. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις. Είναι επειδή πάμε κάπου διακοπές, χαλαρώνουμε, θέλουμε την ησυχία μας, αλλά κουβαλάμε και όλα τα προβλήματα του χειμώνα. Mm-hmm. Και λες, και σε πιάνει το new me, αυτό το new year, new me κτλ. Δεν ναι. Είναι τόσο της πρωτοχρονιάς. Είναι τόσο.
0: Μετά το καλοκαίρι.
1: Ναι, γιατί εκεί είναι το ουσιαστικό ξεκίνημα. Μετά τις διακοπές. Είναι που θα σου έρθουν και όλοι οι λογαριασμοί. Σου πω εγώ, είσαι φτωχοπλούσιος το καλοκαίρι και μετά είσαι απλά φτωχός. Λοιπόν, οπότε εξής λες, τώρα θα τα καθαρίσω όλα, ρε παιδί μου. Τώρα όλα θα κάνω ένα καθαρισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές σας που μας στέλνετε και γιατί και οι δύο γιορτάζαμε προχθές. Σε έχουν χωρίσει εσένα με μήνυμα? Δεν υπήρχαν μηνύματα τότε, θα μου πεις.
0: Υπήρχαν ευτυχώς, δεν τα προλάβαμε, ας πούμε, στα 20. Με μήνυμα με έχουν χωρίσει, Εγώ το έχω κάνει σίγουρα. Ο τρισάθλιος τύπος.
1: Γιατί ήθελες να αποφύγεις την οπτική επαφή, έτσι, το face to face.
0: Γιατί, όχι, γιατί, εντάξει, ήμουνα πολύ αλλού. Πολύ αλλού.
1: Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και,
0: ναι, δηλαδή κακώς το ξεκίνησα σε εκείνη την περίπτωση. Μάλιστα. Και είπα, ρε παιδί μου, άστο, είχα πέσει.
1: Ζήτησε συγγνώμη μετά.
0: Καλά, ζήτησα συγγνώμη, αλλά τι να το κάνεις, το ότι χώρισες

0: για την άλλη διαδικασία, φαντάζομαι, για το βρεφικό. Οπότε εμάς, ας πούμε, μας γύρισαν πίσω την αίτηση, τύπου έλειπε ένα χαρτί, το οποίο το είχαμε στείλει 100% γιατί τα είχα βγάλει εγώ όλα τα χαρτιά. Χάσαμε μετά γιατί έχεις ένα δικαίωμα ένστασης μιας εβδομάδας. Τελικά ο Δήμος βοήθησε και μας πήραν το παιδί στο παιδικό, γιατί κάλυπτε κάποιες θέσεις ο Δήμος. Τώρα για το βρεφικό και τα λοιπά, αντίτυπο, πρέπει να πληρωθεί, δεν το γνωρίζω. Και αν έχουν εκλείψει αυτά τα ΕΣΠΑ πια.
1: Καλημέρα, Εμίλιος εδώ λέει, που θα έκανα πρόταση στην κοπέλα μου στο Final Four. Τελικά χώρισα. Καλό καλοκαίρι. Μια χαρά. Για να λέει ο τύπος καλό καλοκαίρι,
0: ναι.
1: 17 Αυγούστου, 17 πόσο έχουμε, είναι καλά.
0: Και να γελάει.
1: Και να γελάει.
0: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά. Καλημέρα και στον Κώστα από τον Καναδά, τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ.
0: Και στον Νικόλα μας, τον Πίση Κόσμος. Δεν θα πω καλοκαίρι, γιατί δεν έχω πάει διακοπές ακόμα.
1: Έτσι μπράβο.
0: Έτσι μπράβο.
1: Έτσι μπράβο. Καλημέρα από κτέλ Πάτρας με προορισμό τα όμορφα Ιωάννινα.
0: Υπέροχα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπαίνει στη δροσούλα.
1: Τι είναι μαράκι, δεν σε χάλασε ο Λιβάη στην Πανάθα. Πες μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Παιδιά, μια χαρά.
0: Εγώ πολύ χάρηκα από το.
1: Και εγώ χάρηκα, γιατί είναι ένας παίκτης που χαίρεσαι να το βλέπεις. Να είναι καλά το παιδί όμως, παιδιά. Να είναι γερός, γιατί θυμάστε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την ΑΕΚ ήταν ότι οι συχνοί τραυματισμοί του.
0: Εντάξει, ήρθε και ένα καλό ποσό, βέβαια.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Αλλά ήταν βασικός λόγος. Να είναι καλά το παιδί.
0: Προσωπικά το πανηγύρισα τον κόλ του.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Πάρα πολύ ωραίο.

0: θεωρώ πως το μήνυμα «θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ» είναι το «βρήκα άλλον, καλή ζωή». Το θέμα ήταν ότι εγώ σε χαλβάς περίμενε να σκεφτεί. Α, όχι. Ναι.
1: Ναι, ναι, όχι, αυτό είναι. Σήκω, θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ. Αυτό είναι, να ξέρει. Θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ, να σου πω ότι είναι οριστικό.
0: Ναι, έχει πάει αλλού ο στόχος. Ναι, μπορεί να μην τον έχει βρει ακόμα, αλλά κάπου κάτι γίνεται.

0: Το 2018 πληρώναμε έξτρα στο βρεφικό γιατί το βάουτσερ δεν περιλαμβάνει το σχολικό και κάποιες ώρες. Νομίζω είναι για το ωράριο 8-2, λέει ο Γιάννης. Ναι, οκ.
1: Ωραία, καλημέρα.
0: Το κρατάνε μέχρι τις 4 και υπάρχει σχολικό. Ναι, προφανώς κάτι δίνεις.
1: Καλημέρα και από τον Κηφισό του Όσλο, αλλιώς Ε6. Ωραία. Η Ζαφυρά του είπε να την καλέσω και να πω συγγνώμη και ευχαριστώ. Συγγνώμη που είμαι. Ευχαριστώ που με ανέχετε. Μονόπλευρη, αλλά για καλό το είπε. Λέει, άσε που ίσως έχει. Δίκιο. Καλή εκπομπή.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
1: Α, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
0: Κατά τα εξήγηση, ο Παναστεριακό, τι γίνεται. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
2: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
3: Πώς το πες αυτό?
2: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
0: Μεγιστοτετανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
2: Αυτό, πες το και έτσι.
4: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρώτος και από τη Βέιλε, δεν έκανε τη δεξιά την πρώτη ζωή, δεν ήθελε να πάει εκεί.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
1: πολύ πολύ.
0: Οχ, αμάν.
1: Τι είπε?
0: Πολύ ψωμί.
4: Νικολάκη.
0: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
4: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
0: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
2: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
0: Θα γίνει σποντάκι.
1: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
0: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
3: Καλό, καλό.
0: Ευχαριστώ.
4: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπω το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
5: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
4: Τι έπαθες?
5: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά πιο τη γλώσσα μου.
4: Όπως τότε που εξφενδονιζότανε.
5: Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
6: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
7: Α, δύο, τρία, α!
0: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
8: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
9: Βέβαια, βέβαια.
10: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις...
9: Ναι, απροσάρτητα
10: είναι.
9: Α, βέβαια.
0: Καλώς τον.
11: Τι κάνουμε?
0: Πού είσαι?
11: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
0: Εγώ στο στούντιο.
2: Οκ. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σκομμένο δοκιμαστικό.
9: Με την Τσέσερφιλ. Ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί, ο Ερλιγμακ, ο Αστρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω, και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
11: Τι
9: δεν σ' άρεσε, Καζαμπούμπα? Τίποτα δεν μ' άρεσε, όλα μ' άρεσε. Τι λες τώρα?
12: Για ανθρώπινα
9: να πούμε
12: εγώ τι θέλουν να λένε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins 4FM.

0: Λοιπόν, είχαμε και το επίσημο έτσι, σημάδι για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Dortmund. Άμα δεν το πει ο Ρωμάνο,
1: δεν γίνεται
0: τίποτα. Το είχαμε λοιπόν. Το σφράγισε και ο γκουρού των μεταγραφών. Η Dortmund συμφώνησε για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Τα έγγραφα ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν υπογραφεί και ακολουθεί η πλευρά του παίκτη ώστε να ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις. Ο Γιάννης ήταν στον Dortmund την Κυριακή και ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο των ιατρικών εξετάσεων. Η μεταγραφή θα φτάσει μέχρι και μαζί με τα μπόνους τα 32 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περιλαμβάνεται και οψιόν μεταπόλησης 15% για τον ΠΑΟΚ. Το αρχικό ποσό είναι 26 εκατομμύρια ευρώ και μετά θα προσθεθούν τα μπόνους, είναι η ανακοίνωση του Ρωμάνου.
1: Όπου Μουσουράκης έλεγε χτες ότι αυτό σκέφτεται να τα παρατήσει.
0: Ναι. Έβγαλε μία. Όχι να τα παρατήσει, να παρατήσει το κομμάτι των μεταγραφών.
1: Μεταγραφών,
0: έτσι. Θα κινηθεί έτσι σε άλλα επίπεδα. Ξέρω, δημοσιογραφικά. Σε μια εβδομαδούλα. Ναι, πες.
1: Βλέπω στο Instagram του 50 εκατομμύρια followers, ρε φίλε. Στο Instagram, έτσι. Δεν ξέρω τι κάνει στο Twitter, α
0: πούμε. Τίποτα. Θα κάνει OnlyFans.
1: Ναι, κανονικά.
0: Σε μια εβδομαδούλα και κάτι θα πάω Ίω με εισιτήρια που κέρδισα από τη Σταθμάρα. Είδες πόσο διαφορετικά βλέπεις το Big Win Sport FM ανάλογα με τι βιώματα σου έχει δώσει. Ναι. Είναι ένας από κάτω που βρίζει γιατί δεν υπάρχει νέα για τον Παραθηναίκο. Έχετε πάει, έχετε κάποιο tip να προσέξω κάτι? Έχουμε πάει.
1: Δώστα.
0: Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm.
1: Δεν έχει καμία σχέση με την Ίω των 90s.
0: Ακριβώς.
1: Και των 80s.
0: Ναι. Και των 20s, μη σου πω. Mm-hmm. Ναι. Okay. Γιατί εγώ είδα αρχές του 2000 είχα πάει.
1: Okay.
0: Δεν έχει καμία σχέση. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το επίπεδο γενικότερα του νησιού και από άποψη τουριστών, φιλοξενίας, εστιατορίων. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγεται το μαγαζί. Θεοδώρα. Θα το θυμηθώ. Μισό λεπτό. Δώσε μου μισό λεπτό.

0: Μέχρι η Μαρία να το βρει. Καλημέρα, καλή σεζόν. Βρήκα μόνος μου τα ξηρεφάκια και τα σιλόνια στο σπίτι μετά από διακοπές και η γυναίκα που μου είπε μπράβο. Μετά από όλα αυτά, μετά από 1,5 μήνα διακοπών, λέει ο Γιάννης, ο έτσι. Μπράβο.
1: Ότι ήσουν μόνος και κατάφερες να βρεις τα ξηρεφάκια.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έχουμε προοδεύσει
1: ως θηρίο.
0: Ως φίλο σε αυτά τα πράγματα.
1: Δηλαδή δεν ρώτησες, έψαξες μόνος.
0: Ναι, ναι, μόνος του. Βρήκα μόνος μου.
1: Μάλιστα. Γιατί εμένα με ρωτάνε, ας πούμε, τα παιδιά, πού είναι τα παπούτσια. Και λέω, κοίτα στο ψυγείο.
0: Μπορεί να.
1: Ναι, ναι, ναι. Πού είναι το ντόκρεμα, για δες την παπούτσια.

0: Αλλά δεν καταλάβατε τίποτα, λέει. Κάποιος, ο Σαββίδης, τους έπιασε κορόιδα. Θα πάρει 25 εκατομμύρια. 26. Μην μου κόψει ένα εκατομμύριο. Γιατί άμα σου περισσεύει, δώσω σε μένα. Και τον Ιανουάριο θα τον πάρει πίσω με 4 εκατομμύρια. Άιντε, ξυπνήστε.
1: Λες να τους είπε τέτοια
0: λες να τους έκανε τέτοια παγαποδιά, λες. Πάντως διαβάζω εδώ πέρα τα μεγαλύτερα deals που έχουν γίνει με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί κολλάει με αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ο Καρέτσας είναι στην πέμπτη. Ο Καρέτσας, λέω, ο Κωνσταντέλιας. Είναι στην πέμπτη θέση.
1: Δηλαδή, συνολικά.
0: Δηλαδή, πρώτη θέση είναι ο Χρήστος Τζόλης από Μπρίσε Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια. Το ίδιο ποσό δόθηκε για το Κοστούλα από τον Ολυμπιακό στην Brighton. 36 εκατομμύρια από Ρώμα σε Νάπολη για Μανολά.
1: Ωραία.
0: Περίπου 35, ίσως και κάτι ψηλά μαζί με τα μπόνους του Καρέτσα από Γκένξε Ντόρτμουντ. Και του Κωνσταντέλια από τον Πάοκ Ντόρτμουντ, 32 εκατομμύρια. Περίμενα, στο μυαλό μου είχα ότι αν κάποια στιγμή φύγει ο Κωνσταντέλιας από τον Πάοκ, θα μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό.
1: Δηλαδή, πιο ακριβή μεταγραφή.
0: Ναι, περίμενα ένα μεγάλο ποσό. Και ίσως γι' αυτό έτσι. Ξαναλέω, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι και μπορεί να είναι άλλα πράγματα τα οποία έτσι συνέβαλαν ως προς να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Σίγουρα για μένα δεν είναι το ποσό. Δεν είδε το ποσό ο ΠΑΟΚ. Είπε τρελάθηκα, Παναγία μου. 26 εκατομμύρια που θα τα
1: βρω. Παιδί μου.
0: Και έχει και ανάγκη ο ΠΑΟΚ 26 εκατομμύρια. Ο Σαββίδης τέλος πάντων. 26 εκατομμύρια. Και έχω τώρα θα φύγει ο Ντέλιας και θα είναι σαν να μην έχει φύγει, παιδιά. Έχουμε τρεις αντικαταστάτες. Θα έχουμε να διαλέγουμε ποιον θα βάλουμε. Όχι.

0: Έχει δίκιο ο φίλος. Ο ένας λέει έβαλε ψυχταριά, πήρε φωτιά. 13χρονοι πιάστηκαν στην κάμερα για ένα challenge να βάζουν φωτιές.
1: Όντως έγινε αυτό.
0: Ναι. Και τα δύο συνέβησαν. Το ένα στο Ρέθινο, το άλλο. Αχ, δεν θυμάμαι που έγινε αυτό. Ευτυχώς δεν πήραν έκταση και οι δύο πυρκαγιές.
1: Ωραία.
0: Να, ήδη οι 3-13χρονοι ήταν στην Πεντέλη.
1: Σχολιάστε λέει και λίγο τις αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Κάποιος να τους πει ότι πέρασε η εποχή, λέει, των Νεάντερταλ, γιατί δεν μπορούν να σταματούν καριέρες. Το όνομα κάποιας αρρωστημένης τη χαρακτηρίζει αγάπης. Εντάξει, καταλαβαίνω την αντίδραση.
0: Όχι μόνο ναι. Περισσότερο, γιατί γενικότερα η ομάδα είναι.
1: Είναι προσθετικό. Ναι, είναι προσθετικό.
0: Είναι απλά και η ξεχύλιση στο ποτήρι, ναι, ας πούμε. Και προφανώς δεν μπορούν να σταματήσουν τον παίχτη αν θέλει να φύγει.

0: Κάποιος λέει να προσέχετε τα αυτόματα στους δρόμους, στα σοκάκια της Σίου, λέει το πρωί. Παιδιά, αυτό ήταν παλιά, δεν ξέρω. Εγώ τα τελευταία χρόνια που πήγα δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, λέει η Μαρία, τα 26 στην 6 δεν είναι μεγάλο ποσό, θα τρελαθούμε τελείως.
0: Όχι, ρε παιδιά, συγγνώμη, στο δικό μου το μυαλό για τον Κωνσταντέλια δεν είναι πολλά τα 20.
2: Και το ποδόσφαιρο σε αυτή την κατάσταση που είναι.
0: Όχι, ρε παιδιά, sorry.
1: Σας θυμίζω ότι έχουν ξοδευτεί 225 εκατομμύρια για να αγοραστεί ο Νεϊμάρ.
0: Γιατί τώρα.
1: Όχι, αλλά.
0: Λοιπόν, βρήκα και το εστιατόριο στην Ιωάννη. Το Κατόγι λέγεται.
1: Okay.
0: Το Κατόγι. Και εκεί θα βρείτε τη Θεοδώρα, παιδιά.
1: Στη χώρα.
0: Στη χώρα, μια θεάρα είναι. Mm. Πολύ ωραία τύπησα. Λοιπόν, και θα φάτε πάρα πολύ ωραία.
1: Το μεταξύ, βλέπω ένα βίντεο στο site. Απίστευτο, ρε παιδί. Σε κάποια κατηγορία χαμηλότερη, φαντάζομαι, της Βραζιλίας. Παίζουν δύο ομάδες, λοιπόν. Γίνεται μια επίθεση από τα αριστερά. Μπαίνει ο επιθετικός. Περνάει την μπάλα κατά τον τερματοφύλακα με ένα όχι πολύ δυνατό σουτ. Προλαβαίνει, λοιπόν, ο αμυντικός λίγο πριν περάσει τη γραμμή και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή και έρχεται ένας κεντρικός αμυντικός, ας πούμε, και κλωτσάει την μπάλα με δύναμη. Αφού έχει περάσει τη γραμμή, ξαναλέω, δεν απειλείται πουθενά, ας πούμε, η συνέχιση της φάσης. Και βρίσκει μια κοπελίτσα, η οποία είναι με το κινητό της από πίσω και ξέρω εγώ, και τραβάει. Τι σόριασε ο τύπος. Γιατί, ρε φίλε, γιατί.
0: Τι κρίμα που δεν θυμάται τώρα το όνομά της.
1: Ναι, έλατε.

Επίσης, μια χρηστική πληροφορία για τους φίλους του Όφη, οι οποίοι αγοράζουν τα διαρκείας της ομάδας σαν φρέσκα καρβέλια, τέλος πάντων. Υπάρχει παράταση στις κάρτες διαρκείας για τους φίλους του Όφη μέχρι το Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Καλημερίσουμε και τη Βάσου που μας στέλνει τα χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε. Κάποιος λέει, αν θέλεις να μείνει ο Ντέλιας εδώ, μάλλον να αγαπάς τον Πάο και μισείς τον Ντέλια.
1: Εντάξει. Καλά, το δεν είναι απαραίτητο.
0: Εντάξει.
1: Αν αγαπάς την ομάδα σου, φυσικά και θέλεις να μείνει ο Ντέλιας. Αν αγαπάς το ελληνικό ποδόσφαιρο, φυσικά και θέλεις να μείνει ο Ντέλιας. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και αυτό ότι. Και εμένα με χαλάει που φεύγουν οι καλύτεροι παίχτες Έλληνες, οι καλύτεροι παίχτες στο εξωτερικό, γιατί υποβαθμίζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι αν ήμουν συγγενής ή μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, θα του έλεγα:
0: Έφυγε.
1: Φύγε, φύγε.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος δεν πήγε τσάμπα διακοπές στην Ιω, πήρε τακτοπλοϊκά. Εκεί πέρα θα ψάξει να βρει να μείνει, ας πούμε. Αμέσως πήγε τσάμπα διακοπές στην Ιω, να τον πάει και ο Βάιος, λέει, μέχρι το λιμάνι.
1: Θέλει και δύο.
0: Είσαστε.
1: Έλα, ρε.
0: Τι είσαστε. Λοιπόν, πάμε προς δελτίο.
1: Βεβαίως.
0: Να πεις κάτι.
1: Να πω κάτι. Παιδιά, θέλω να συγκεντρωθούμε. Εσείς οι πιο νεαροί που μας ακούτε και σκεφτόσαστε, αχ, τι ωραία που τα λέει ο Ρίλος εδώ πέρα. Θα ήθελα και εγώ να κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, μην τα ξαναλέμε, Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράφεις ένα κείμενο έως 1000 λέξεις. Είναι πάρα πολύ. Άμα σε πιέσει, θα φεύγει.
0: Είναι εύκολο το θέμα, νομίζω.
1: Το θέμα είναι εύκολο, είναι βατό. Αν έχεις διαβάσει, θα γράψεις. Game changer ή game over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Αν ήσασταν δε και στο σεμινάριο που κάναμε πριν από λίγους μήνες, θα είναι ακόμα πιο εύκολο να γράψετε το κείμενο. Λοιπόν, γράφετε το κείμενο και το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr. info@traininghub.edu.gr. Μέχρι σήμερα είναι η ημερομηνία που μπορείτε να στείλετε τα κείμενα. Διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες, 100% κάλυψη διδάκτρων, έτσι. Μην το σκέφτεστε, γιατί αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Βαρός λόγος υγείας μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ απόψε στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
6: Μόνο το σκορ και το ελαφρώς ελαφρύτερο κόμπο, κόμπο.
7: Την μπάλα στο Γιάννη τον Κούμπο μαζί με τον Ρένε Χένριξ από το δίδυμο, το δίδυμο.
5: Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, στις 10 το βράδυ.
8: Πλάγια για τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακό.
9: Δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε αυτό. Θα δούμε. Θα δούμε.
5: Bwin Sport FM.
10: Πρωταθλητής και στα κοκοράκια.
5: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 36 λεπτά από τα 9, Big Wings Sport FM, 94,6, είναι η κουμπή από εδώ τους από εκεί, Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Σαφυράτου.
0: Είναι και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος εδώ πέρα, μαυρισμένος, καλοκαιρινός, αέρινος. Έτσι. Ξέρετε με όρεξη, με αυτό που πάμε τώρα, θα τα κάνουμε όλα, όχι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είσαστε κι εσείς εδώ στα μηνύματα, κάποιοι λένε ότι παρά είναι πολλά τα 32 εκατομμύρια που πωλείται, μια χαρά είναι και ευχαριστημένοι να είναι. Όταν έχει χρηματιστηριακή αξία 22 εκατομμύρια και από τον πάγο που προέρχεται, από το ελληνικό πρωτάθλημα, όχι από πρέμιερ κτλ. Μην τρελαίνεστε. Εντάξει, παιδιά, υποκειμενικά είναι όλα. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα παίχτη που παίζει στην Ελλάδα. Λέει το πόσο πωλείται είναι τεράστιο. Τεράστιο δεν είναι, ρε Δημήτρη, από όφη. Εντάξει, μην λέμε γιατί θέλουμε. Τεράστιο θα ήταν να με πουλάγε εμένα. 32 εκατομμύρια που έχουν Sport FM. Εντάξει, θα ήταν τεράστιο. Θα λέγαμε τι έγινε, τι συμβαίνει. Αχ, βλέπετε σήμερα τι κρίμα, λέει κάποιος.
1: Ποιος ξέρει από πού ακούει.
0: Αχινή παντού. Καρχαρίες. Η ομάδα είναι πάνω από τους παίκτες, λέει. Νόμος κάποιος. Εντάξει.
1: Μάλιστα, καλά.
0: Εντάξει, καλά.
1: Γύρνα πλευρό.
0: Οκ. Ρε εσείς, λέει κάποιος, όταν βρίσκεται μια ταβέρνα, μια παραλία, κρατήστε την για τους κοντινούς σας. Δεν μπορούμε να φάμε πια χωρίς να παίρνουμε όλοι σέλφι. Κάνω μπάνιο και είμαι με σετ, λέει, του Hollywood κτλ. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου. Έχεις δίκιο. Θεωρώ ότι κι εγώ υπερέβαλα και το παράκανα, μάλλον δεν υπερέβαλα, το παράκανα με τη διαφήμιση στο μαρμάρι. Και σκέφτομαι, θα πηγαίνετε όλοι εσείς 15 Αύγουστο και δεν θα πηγαίνω εγώ πλέον. Εντάξει, πέρα από την πλάκα. Όλος ο κόσμος ψάχνει κάτι καλό, κάτι κοντινό, κάτι φτηνό. Οπότε και εμείς εδώ πέρα, ορίστε, ο άλλος μας ρωτάει για το μαρμάρι, για την Κάριστο, για την Ήο. Είναι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται. Βλέπουν ότι πάμε λίγο παραέξω γιατί θα πάμε κάπου καλά. Και αυτή την πληροφορία θέλεις να τη μοιραστείς. Από την άλλη, έχεις δει και πάρα πολλά εστιατόρια, ας πούμε, ή πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα που από τον πολύ κόσμο έχουν χαλάσει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οπότε, ώρα να ανακαλύψουμε νέους τόπους πάνω μου. Πού θα πας εσύ τώρα που θα πάρεις άδεια?
1: Την Πάρο.
0: Την Πάρο, μπράβο, κανένας δεν το σκέφτηκε.
1: Και δεν έχω ξαναπάει, πρέπει να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα πας καλή εποχή. Θα πας.
1: Ωραία. Πιστεύω είναι... ότι δεν θα βουλιάζει όπως έγινε τώρα.
0: Είναι ωραίο νησί. Είναι ωραίο νησί. Πέρα από το όλο το χαμό που γίνεται κάθε καλοκαίρι. Είναι, έχει ομορφιές.
1: Και επειδή μας περιμένουν και οι άνθρωποι που το μένουν στο
0: νησί,
1: τέλος πάντων, ελπίζω ότι θα δούμε και ωραία μέρη.
0: Σωστός ο φίλος που λέει: το θέμα είναι να βγαίνουν μικροί και να παίρνουν χρόνο στην ενδεκάδα. Τέτοιοι παίχτες θα φεύγουν και έξω. Επίσης, όλο παλιοί έχουν πει καλώς έκανα. Πολλοί. Παλιοί έχουν πει καλώς έκανα και δεν έφυγα εξωτερικό. Όλα σχετικά είναι.
1: Και πολλοί παλιοί έχουν πει
0: καλώς έκανα και έφυγα εξωτερικό.
1: Τι κρίμα που δεν μπορέσα να πάω έξω.
0: Βλέπουμε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν φύγει για το εξωτερικό. Βλέπε Λυκογιάννης, βλέπε Μητροπάνος. Ναι, Μητροπάνος. Μαυροπάνος. Που έχουν φύγει για το εξωτερικό, που κάθε χρόνο έχουμε κρούσεις από ελληνικές ομάδες για να επιστρέψουν και δεν έρχονται. Και σου λέει καλύτερα όξο και ας μην παίζει, ξέρω εγώ, στη Γιουβέντους ο Λυκογιάννης. Σου λέει καλύτερα, δεν πειράζει. Καλύτερα όξο.

0: Φαντάσου, ο οποίος είναι ξαπλωμένος στην παραλία του Πηλίου.
1: Ωραία.
0: Πότε γυρίζει ο Αλέξανδρος? Ο Αλέξανδρος θα γυρίσει στην αρχή.
1: Τέλος του μήνου. Τέλος του μήνου. Ξέρετε κάποιο. 31. Ξέρετε κάποιο μέρος που έχει καλά φρέσκα σίκα, λέει, είναι η εποχή του τώρα. Τα Μεσόγεια έχουν καλά σίκα. Ναι. Και οι λαϊκές.
0: Επίσης.
1: Ναι, αρκεί να μην τα πουλάνε 10 ευρώ το κιλό.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Φαντάζομαι ότι έχουν πέσει λίγο οι τιμές. Εντάξει.
0: Και τα κεράσια ξεκίνησα στο Θεό, ας πούμε, 8 ευρώ τα ρίσκα. Εντάξει, τώρα 3,5-4 μπορεί να τα πετύχεις.

0: Καλημέρα, παιδιά. Ευτυχώς φέτος δεν έχει Καστελόριζο. Μου ακύρωσαν τη δουλειά 2 εβδομάδες. Οπότε διακοπούλες με το αμόρε αλλού.
1: Γιώργος
0: φωτογράφος αρβιλάκια.
1: Ομάσια.
0: Σε τέτοια εποχή πέρσι γκρίνιαζες με το αμόρε. Τώρα εντάξει. Μπήκε σε μια. Σωστή ροή. Για σήκα στην Κίμη. Αλλά μην πάτε από Μαρμάρι, από Χαλκίδα να πάτε.
1: Πώς θα πάνε στην Κίμη από Μαρμάρι? Δηλαδή, αν είναι Αττική, θα περάσουν από Ραφίνα απέναντι Μαρμάρι και θα ανέβουν.
0: Θα ανέβουν όλοι τη. Όχι, όχι.
1: Σωστό. Για σήκα μόνο τα κλεμμένα. Ο Νάσος γύρισε από Μπαλί την προηγούμενη εβδομάδα. Μετράω 51 μέρες για Νεπάλ. Πού είναι η αδέλφια? Τι έγινε, Νάσο? Καμιά από τα γραφή θα κάνεις.

0: Πάρο δούλεψα, λέει, το 95 στις Λεύκες. Απίστευτα. Γενικώς έχω ακούσει τα καλύτερα για τις Λεύκες.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι, που είναι ναι, ορεινά
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Μέχρι και για το νεκροταφείο μου έχουν πει το Λευκό. Έχει μια τεράστια, έτσι, μια πύλη μεγάλη, εντυπωσιακή και είναι πολύ όμορφα.
1: Όχι, για δεν ξέρω για το νεκροταφείο, αλλά είναι πολύ ωραίο χωριό, όντως. Καλημέρα στον Χρήστο τον Μουγκαβό. Καλημέρα στον Δαμιανό. Α, αγόρασα εσύ καλή την Παρασκευή 1 ευρώ το κομμάτι.
0: Τι πήρες 8 σίκα και έδωσες 8 ευρώ, τι λέμε.
1: Τι λες ρε Δαμιανέ. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού λέει. Καλημέρα στο Μάκη, πολύ χρονή, αμφότερη και οι δύο, Μάκη μου βεβαίως. Καλημέρα στο Γιώργο. Κέρδισα και εγώ λέω από το σταθμό μπάλα ποδοσφαίρου και μετράω 2 σπασμένα βάζα και ένα πορτατίβο από τον εγγονό μου.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι, το ευχαριστιόμαστε. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στον Νικόλα. Και χρόνια σας πολλά. Με έχει απολύσει προϊστάμενος με SMS, δεν λέγαμε για τους χωρισμούς μέσω μηνυμάτων, ενώ μια εβδομάδα πριν με κάλεσε σε δείπνο να μου αναλύσει το πλάνο της προαγωγής μου. Και έχει κάποια κεφαλαία γράμματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ μια ψυχή.
1: Δεν το βλέπεις να έρχεται.

0: Κύριε Πάνο, πότε θα κάνετε guest στο Fight Club να καψώσουμε κι εμείς τα διψασμένα νιάτα?
1: Συγγνώμη, αλλά βλέπω το reel με το Τζαούσι και το Βαϊμάκι, ναι, τη μέρα της πρόκρισης της Αργεντινής. Το έχουν δει περισσότεροι, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό έγινε Παρασκευή, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, ή Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
0: Ήτανε Πέμπτη. Δεν ήτανε Παρασκευή σίγουρα. Ή Τετάρτη-Πέμπτη.
1: Τετάρτη-Πέμπτη ήταν ημιτελικό. Έτσι πήγαινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον τελικό της Κυριακής. Και λέω, Δευτέρα που έχω απόγευμα θα τα δω τα καμάρια μου.
0: Φύγανε. Φυλάκια. Μπουχός. Κογιότ. Μπράβο.
1: Δηλαδή ούτε τη Δευτέρα μετά το Μουντιάλ να έρθουν να πούνε να το γλεντήσει τώρα ο Κώστας που το χάσανε με κάτω τα χέρια.
0: Τα πράγματα στη θέση
1: του. Συγγνώμη κιόλας. Και ακόμα δεν έχουν. Εκτός, φαντάζομαι να γυρίζουν αυτή τη βδομάδα. Όχι.
0: Ωραία, μόνο τα θύματα εδώ πέρα.
1: Πού, Μάκης Διώγος απόψε 12-2. What? 7 Αυγούστου, βεβαίως. Μάκης Διώγος σήμερα γραμμές.
0: Ωραία.
1: Και την Παρασκευή νομίζω. Εγώ πάρω δεν πάω, δεν έχω πάει ποτέ, διότι μου είπαν ότι έχει τις περισσότερες κατσαρίδες στην Ελλάδα. Να μας πει κάποιος αν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που ανταγωνίζονται έτσι δυναμικά, θα έλεγα, την Πάρο σε κατσαρίδες.
1: Μαρία, έχω κλείσει για Νέα Στήρα. Καλύτερο δρομολόγιο από Αθήνα. Πας
0: από για Μαρίνα.
1: Για Μαρίνα, ναι. Παίρνεις το φέρι.
0: 45-50 λεπτά. Και είναι και,
1: τόσο, ναι,
0: και σχετικά έτσι φτηνό.
1: Φτηνό. Τρία καλοκαίρια έχω βγάλει στα Νέα Στήρα, πιτσίρικας. Πηγαίναν τα ουφάδικα. Τότε είχε τρεις θερινούς κινηματογράφους στα Στήρα. Ναι. Και άλλες 4-5 αίθουσες με μπλιμπλίκια. 88-91.
0: Να ορίστε, έχουμε τον Νίκο, τον Σίκο παραγωγό στο Πορτοράφτη. Πουλάω Σίκα 2,70 και τα πουλούν 6 ευρώ. Τα δουλεύω όλο το χρόνο και ο μάγκας παίρνει τα διπλά από εμένα σε μια μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Άκ μόνο.
1: Ναι, είναι ένας καλός λόγος να χωρίσει με SMS. Εγώ χωρίζει κοπέλα με SMS γιατί όποτε πήγε να τους το πω από κοντά. Καταλήγαμε κάπου αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σπύρος.
0: Κάποιος λέει ότι γίνανε απόψε οι Τσαούσοβα οι Μάκηδες. Για δε. Μήπως μαζί με το Μάκη.
1: Ναι. Ναι. Μου έπιασε το μάτι ο Διώχος και ξέχασα να δω γιατί γύρισα το τέτοιο. Γιατί γύρισα στο πρόγραμμα. Απόψε γυρνάνε λοιπόν.
0: Ο Κωνσταντίνος ρωτάει πώς λέγεται η διασκευή του Skype που έπαιξε πριν από λίγο, από ποια μπάντα είναι.
1: Από τους Selected. Selected.
0: Καλή σεζόν, να σε καλά Κωνσταντίνε. Τώρα που λείπει ο μισότρελος, λέει, μπορεί η εκπομπή να ονομαστεί σε κεντρικό μαύρο τσουνάμι, χρόνια πολλά. Oh. Δεν έχουμε πει τίποτα για την άκρη.
1: Τίποτα.
0: Έτσι, για να μας λέτε.
1: Μια μικρή αναφορά στο Super Cup έγινε και
0: εντάξει, αυτό, ναι, αύριο.
1: Αύριο που έχουμε και αγώνα, βέβαια.
0: Μαρία, μαύρα σκαθάρια είχατε στο Μαρμάρι, λέει, γιατί εκεί που μένω εγώ, Εύβοια, ήταν παντού. Μαύρα σκαθάρια, όχι. Όχι. Εννοείται ότι μόνο από τηλέφωνο χωρίζουμε. Σιγά μην ετοιμαστώ, στολιστώ, να πάμε βόλτα να μου πει ότι τελειώσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό. Ναι, αν το βλέπεις να σου έρχεται, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μύρωτιτς πώς περνάω, λέει. Καλημέρα από την άπλητη Ικαρία. Εμείς πλαινόμαστε πάντως. Μια χαρά είναι η Ικαρία.
0: Okay.
1: Υπέροχη είναι.
0: Ο Κωνσταντίνος από Περιστέρι λέει: Πάρος μπορεί να συναγωνιστεί άνετα τη Ρόδο. Η μία έχει κατσαρίδες σαν πατάτες και η άλλη σαν κρεμμύδι με φτερά. Διαλέχτε.
1: Μάλιστα.
0: Οι κατσαρίδες είναι πιο πιθανό να βρεθούν σε αστικό περιβάλλον. Βρε, ναι, όχι, το καλοκαίρι πάνε διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Άσε με τώρα.
1: Τα τσανάκια τους και φεύγουνε.

0: χαρακτηρίσω και τη φίλη μου την Αντωνία που μας ακούει, η οποία γύρισε και αυτή χθες. Από όλο εγώ ήμερες έτσι διακοπές που να πάει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κουράγια.
0: Εντάξει, μένει σε εξοχικό μέρος. Δεν μένει, εγώ. Στο Κολωνάκι. Και μένει κάπου στα Σεξοχάς.
1: Ωραία.
0: Πηγαίνοντας σπίτι, βρήκε μπροστά έτσι. Πώς έχουν άλλοι χαλάκι που λέει welcome. Ναι. Άλλοι έχουν φωτογραφία, τη γάτα του, την οικογένεια κτλ. Αυτή είχε έναν ωραίο. Τανάσκια λέγονται. Ωραίο.
1: Σκληρό.
0: Εντάξει, να σου πει. Είναι σαν το ανέκδοτο όμως με το μήλο και το σκουλίκι. Τι είναι πιο συχαμερό από το να δαγκώνεις ένα μήλο και να βρίσκεις ένα σκουλίκι. Να βρίσκεις μισό σκουλίκι. Οπότε θα μπορούσε να βρει ζωντανό τον αρουραίο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο αρούρης όμως τα είχε την άξη. Μετά μπαίνοντας σπίτι βρήκε και ένα κατσαριδόνι.
1: Ωραία πήγε αυτό.
0: Θα βρει ένα δεινόσαυρο, ένα κροκόδιλο.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Να σου πω. Και εγώ πάντα περιμένω γυρνώντας από διακοπές ότι θα βρω σαύρες στο
1: κάτι
0: σπίτι.
1: Κάτι θα βρεθεί, ναι. Σαύρες, από πολύ δηλαδή, ησυχία τέλος πάντων.
0: Κροκόδιλους, αλιγάτορες. Νομίζω ότι θα γίνει χαμός μέσα στο σπίτι. Ευτυχώς δεν βρήκα τίποτα.

0: Τάσο, θυμήθηκε και τα τρία ονόματα. Τι λες τώρα, ο Ποσειδώνας, η Βούλα και το Άστρο ήταν τα τρία, οι τρεις κινηματογράφοι. Στα νέα αστήρα. 17 καλοκαίρια πήγε. Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Οκ. Τώρα είναι ζήτημα αν υπάρχει ένας, νομίζω, στα αστήρα.
1: Ναι, και εμείς έναν είχαμε και δεν υπάρχει.
0: Ποια?
1: Ποια? Γνώμη για σίκα, λέει, τα τρως με φλούδα ή όχι? Η γυναίκα μου τα τρώει με τη φλούδα και την κοιτάω στον εξωγήινο. Όχι, αν με ρωτάς.
0: Ναι, αν δεν καθαρίζεται όμως για κανένα λόγο, μου έχει τύχει δηλαδή να μην βγαίνει, ρε.
1: Ωραία, το κόβεις στη μέση.
0: Ναι.
1: Το κόβεις τι είπες? Το κόβεις στη μέση. Μετά αυτό, μετά τα σίκα.
0: Ναι, έρχεται, έπεται.
1: Το κόβεις στη μέση και τρως το από μέσα, έτσι. Σαγατή. Σαγατή. Όχι, ρε παιδιά, δεν τρώμε τη φλούδα. Καταρχάς, εμένα με πιάνει φαγούρα και μόνο που το βλέπω. Να το φάω. Δεν μπλένεται. Δεν μπορείς να το πλύνεις.
0: Όταν μου είχε συμβεί αυτό, βασικά ήταν πάρα πολύ λεπτή η φλούδα του για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν είναι γενικός σε όλα, γιατί. Όταν μου τύχε, δηλαδή, μετά είπα, άσε με, παράταμε, δεν θέλω άλλο. Δεν μου έκανε τίποτα έτσι, ούτε στη γλώσσα και τα λοιπά. Μια χαρά πήγε κάτω.
1: Η άλλη στα 26 έχει δύο παιδιά και εγώ στα 48 πετάω άμα σε ένα παιδάκι, γιατί με πέταξε και εκείνο. Και πολύ καλά του έκανε.
0: Αυτός ξεκίνησε.
1: Να σου πω και κλώτσο. Έτσι, να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν.

0: Ορίστε, μόνο εγώ λέει βγάζω όλο το μαύρο από τις μελιτζάνες. Ο Κώστας 21 τις καθαρίζεται.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Okay. Εγώ τις κάνω ριγέ. Κάνω μία, κόβω μία, δεν κόβω. Αλλά είναι ανάλογα και το πώς μαγειρεύεις.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εμφανίστηκε ο Μουρίνιο με μαυρισμένο μάτι σε ένα φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Σάλκε. Τον έπιασε η κάμερα με μαυρισμένο μάτι. Προκάλεσε και την αντίδραση των φίλων. Εντάξει, εννοείται στα social media. Και φυσικά τον ρώτησαν μετά το τέλος του αγώνα. Έφαγε στη Μουρίνιο μπάλα. Και λέει, αν δεν φορούσα, λέει, τα γυαλιά, πιθανότατα δεν θα είχε συμβεί καν. Και ήταν λίγο μαυρισμένο. Μάτι, κυριολεκτικά, μάτι.

0: Κωνσταντίνος από Περιστέρι. Έχω γυρίσει από διακοπές και έχω βρει στην τουαλέτα Ρούρεο ζωντανό. Έκανα να μπω στην τουαλέτα τρεις μέρες. Πήγαινα σε καφετέρια.
1: Κωνσταντίνε, η λύση είναι μία σε αυτό. Μετακόμιση. Μετακόμιση. Και όχι, αφήνεις και τα έπιπλα. Όπως φεύγει. Παίρνεις κλειδιά και φεύγεις. Όχι, τα κλειδιά δεν τα χρειάζεσαι. Έχεις μετακόμιση. Φεύγεις.
0: Ή φεύγεις στο σπίτι και λες, παίρνεις μια εταιρεία απολύμες, έχω αρουραίο, μπείτε, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Και μετά φεύγεις.

0: κάποιος το μαύρο φλούδι της μελιτζάνας προσθέτει πίκρα στο φαγητό και αυτό φυσικά το αφαιρούμε. Μπορεί να το θέλεις το πικρό μέσα στο φαγητό. Γιατί όχι.
1: Εξαρτάται αν κάνεις παπουτσάκια, δεν το πρόσθεμα. Γεμιστά, ξέρω. Μάρια, με αφορμή τις σαύρες, να πούμε ότι τα σαμιαμίδια που βρίσκουμε στις αυλές και τα μπαλκόνια μας είναι εντελώς ακίνδυνα και υπερχρήσιμα. Τρώνε όλα τα έντομα, παρακαλώ. Όχι, δε, όχι απλά δεν τα πειράζουμε. Εννοείται.
2: Τα αγαπάμε.
1: Τα αγαπάμε πάρα πολύ τα σαμιαμίδια. Και λένε ότι είναι και τύχη κιόλα.

0: Τώρα που το συζητούσαμε χτες και προχτές, έπαιζε στην αντίληψή σου κόσμος να πίνει καφέ με, με χυμό πορτοκάλι μέσα του?
1: Τώρα γιατί καλά δεν ήμασταν.
0: Έτσι, για την έξοδο.
1: Φυσικό χυμό πορτοκάλι.
0: Φυσικό χυμό πορτοκάλι.
1: Μέσα σε ποιο καφέ?
0: Στο φρέντο.
1: Δεν έπρεπε να το πιάσει αυτό.
0: Orange coffee.
1: Τι orange coffee, μωρέ τώρα.
0: Εγώ σου λέω τι γίνεται εδώ. Μας το στείλαν στον Ακτύπη την προηγούμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη που ήμασταν παρέα, και το στείλαν και στο Μουσουράκι και χθες το μεσημέρι. Νέα μόδα, λέει, orange coffee.
1: Τι μόδα, ρε! Πάτε καλά, είσαστε με τα καλά σας.
0: Τι να σου πω. Κάποιος είδε, λέει, σε ένα νησί, κάποιος τύπος πήρε τον καφέ και αγόρασε και ένα χυμό πορτοκάλι.
1: Γιατί ξαφνικά όλοι πίνουν καφέ με χυμό πορτοκάλι. Το αποτέλεσμα έγινε viral, φυσικά. Και το λες και πολύ ευγενικά, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι viral. Το αποτέλεσμα είναι... Πίσω από τη νέα τάση βρίσκεται μια παλιά ιστορία. Είναι το νέο trend κτλ. Η γεύση βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην γλυκύτητα και την οξύτητα. Και την ένταση και την πικράδα του εσπρέσο.
0: Πώς φάνηκε?
1: Κοίταξε. Όχι. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 100%, όχι απλά.
1: Αυτό που σήμερα μοιάζει με καινοτομία, στην πραγματικότητα έχει βαθιές ρίζες. Το ρόφημα συνδέεται με το Μαζαγκράν, έναν από τους παλαιότερους παγωμένους καφέδες που γνωρίζουμε. Το 19ο αιώνα, στην αλγερινή πόλη Μαζαγκράν, κατά την περίοδο της γαλλικής αποικιοκρατίας, η αρχική εκδοχή παρασκευαζόταν με γλυκό καφέ, κρύο νερό και χυμό εσπεριδοειδών. Ένα συνδυασμό που είχε έναν πολύ πρακτικό σκοπό. Όχι να πάτε στην τουαλέτα, να προσφέρει δροσιά μέσα στη ζέστη. Γιατί εγώ αυτό νόμιζα πρακτικό σκοπό. Με το πέρασμα των χρόνων, η ιδέα ταξίδεψε και εξελίχθηκε. Βραζιλία, για παράδειγμα, ο συνδυασμός εσπρέσο και χυμού πορτοκαλιού έγινε δημοφιλής ήδη από τη δεκαετία του 50. Παιδιά, όμως, υπάρχει μια εξέλιξη στην ανθρωπότητα γενικότερα. Ήμασταν μαϊμούδες, μετά τώρα ήμασταν στα δέντρα. Κατεβήκαμε από τα δέντρα. Όχι όλα, δεν έχει σημασία. Και πίναμε τον καφέ γλυκό, μετά μέτριο, μετά σκέτο. Έτσι πίνει το καφέ. Τι πορτοκαλάδα μου λέτε τώρα.
0: Orange coffee και τυρόπιτα.
1: Τι, δεν χρειάζεται καν τυρόπιτα.
0: Στην Ιταλία πίνουν εσπρέσο με χυμό λεμόνι, λέει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Τρία μέρη χυμού πορτοκαλιού, ένα μέρος εσπρέσο.
0: Άρα μιλάμε, το βάζεις στο κτίριμα στην αρχή, στην παραγωγή, ας πούμε, το προσθέτεις μετά. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: ο Τάκης Μπουλής έπινε καφέ με λάδι.
0: Άλλο αυτό.
1: Το βρίσκω λίγο πιο...
0: Ο Τάκης Μπουλής. Ναι.
1: Περίμενε. Όπα, εδώ λίγο πριν τη λήξη.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε Γιάννη Μπίλιο. Γιατί η Γιάννη μου κάποιος ανησυχούσε για σένα να ξέρεις.
0: Σε ψάχνουνε.
1: Σε ψάχνουνε. Και δεν ξέρω αν... Δεν σε έδωσα, είπα ότι είσαι καλά. Ο Μακαρίτης ο Βασίλης ο Λεβέντης τα έκανε αυτά το 1993. Νέσκαφε φραπέ και χυμό πορτοκάλι παράλληλα την ώρα της εκπομπής. Α, σε διαφορετικά ποτήρια.
0: Ναι, άλλο,
1: έτσι,
0: τον,
1: ναι.
0: Άλλο το άλλο.
1: Έτσι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Μέσα στον καφέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά και σήμερα προσφέραμε έτσι στην ανθρωπότητα. Αύριο πάλι δεν είμαστε και για χόρταση. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει γίγκα προσφορά γνωριμίας με γίγκα έπαθλα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Πάνος Ρήλος.
0: Σωτήρης Ταμπάκος. Αυτοί ήμασταν σήμερα.
1: Εσείς. Σοφία Θεοδωράκη έρχεται για αθλητικό.
0: Κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Σετάκι.
1: Τσόχος Τσούτσικας. Τσουτσού. Πάμε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Χαίρετε. Τι θα λέγατε για μια διαφορετική εκπομπή? Τι θα λέγατε στον Big Win Sport FM 94,6 να αλλάξουμε λίγο από ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, να γίνουμε ένα ραδιόφωνο με στυλ μουσικό και να τρέξουμε λίγο τα κομμάτια που ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί μέσω της τηλεόρασης, της ITV, ως τα πιο αγαπημένα τους, των Beatles. 27 κομμάτια, 27 κομμάτια που όλα έγιναν νούμερο 1, τα 26, και το 1 ήταν το τελευταίο, το οποίο βγήκε το Νοέμβριο του 2023 με τίτλο Now and Then. Από original όμως ηχογράφηση, που ήταν και οι 4 στη δεκαετία του 70, μια σύνθεση του Τζον Λένον, και φυσικά χρειάστηκαν καινούριες τεχνικές και η καινούρια τεχνολογία για να γίνει ένα remix, ένα κομμάτι που δεν είχε βγει ποτέ και ήταν αυτό το οποίο ο κόσμος ψήφισε στο νούμερο 27. Στο νούμερο 26 ψηφίστηκε ένα κομμάτι του 1965, το Day Tripper. Και στο νούμερο 25, μια από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες των Beatles, που ξεκίνησαν εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 να κατακτούν τον κόσμο, το I Feel Fine από το 1963.

Και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Στην θέση 24, From Me to You, το πρώτο νούμερο 1 το οποίο έκαναν το 1963, μια έμπνευση από εφημερίδα που διαβάζαν τα γράμματα των αναγνωστών. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 60, ερχόντουσαν γράμματα στις εφημερίδες. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 90, ακόμα και στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, στα πρώτα χρόνια του 2000. Έστελναν λοιπόν γράμματα, μια στήλη σε μια εφημερίδα λεγόταν «Από εμένα σε σένα», «From me to you», και αυτό ενέπνευσε Λένον και Μακάρτνεϊ για αυτήν την επιτυχία. Στο 23 υπάρχει ένα περίφημο κομμάτι, το Paperback Rider. Είναι από το Abbey Road, είναι το περίφημο άλμπουμ με την διασταύρωση και τον δρόμο που περνάνε τη ζεύρα οι Beatles, μια από τις πιο κλασικές φωτογραφίες τους. Στο 22 θα ακούσουμε Get Back από το 1969, ένα κομμάτι που έπαιξαν στη στέγη ενός κτηρίου στο Λονδίνο στην τελευταία εμφάνιση την οποία έκαναν μπροστά στο κοινό, ουσιαστικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα αφού λίγο καιρό αργότερα οι Beatles διαλύθηκαν.

το 20 είναι το Hello Goodbye, ένα κομμάτι από το 1967 και φυσικά από το Sgt. Pepper's, το οποίο έβγαλε 5 σούπερ τραγούδια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σημάδεψε επίσης το τέλος μιας εποχής, αφού αμέσως μετά είχε έρθει ο θάνατος του ατζέντη των Beatles και του ανθρώπου που πιθανώς τους απογείωσε, του Brian Epstein.

Συνεχίζοντας αυτή την αντίστροφη μέτρηση με τα αγαπημένα κομμάτια των Beatles που έγιναν νούμερο 1 έτσι όπως τα ψήφισε το βρετανικό κοινό στο 19, Yellow Submarine. Ταινία κινωμένων σχεδίων έγινε, με τον Ringo Starr να είναι ειδικά γραμμένον για αυτό τον κομμάτι. Ήταν το 1967, είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ίσως διαφοροποίησε και τον ήχο των Beatles εκεί προς το τέλος πια της ιστορίας τους.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ζήν

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σατή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ απόψε στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαστε λοιπόν στο Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Να περάσουμε στη θέση νούμερο 18. Ήταν το 1964 και είναι το κομμάτι με το οποίο οι Beatles κατέκτησαν την Αμερική. 8 days a week. Στο 17 θα ακούσουμε το We Can Work It Out. Επίσης ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ.

Και περνάμε στο 16ο κομμάτι, κάνοντας την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών από τα σκαθάρια, από τους Beatles, για το βρετανικό κοινό. 1965, Ticket to Ride.

Και τώρα στο νούμερο 15, Help, 1965. Αυτοβιογραφικό. Από Λένον, η ταινία Help ήταν η δεύτερη ταινία που ήταν μέσα οι Beatles, αλλά ήταν αυτή που έκανε και την μεγαλύτερη αίσθηση. Στο 15 λοιπόν, Help.

Το 14 είναι ένα κομμάτι που βγήκε την ίδια εβδομάδα με τον Δόκτωρα Νο, την πρώτη ταινία της σειράς James Bond, στην σειρά που είχε γράψει ο Ιαν Φλέμινγκ σε βιβλία, με τον Σον Κόνερι να είναι ο James Bond και να γίνεται μια τεράστια επιτυχία όλο το franchise τα επόμενα χρόνια. Είναι Νοέμβριος λοιπόν του 1962. Love Me Do είναι το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί στην Αγγλία να μην ανέβηκε στο νούμερο 1, έμεινε στο νούμερο 17. Τον Απρίλιο όμως του 1964 έγινε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ήταν μια περίοδος στην οποία στην Αμερική και τα 5 πρώτα τραγούδια στα charts ήταν κομμάτια των Beatles.

Ακούμε μια διαφορετική εκπομπή από τον Big Wins Sport FM σε 94,6. Είναι τα πιο αγαπημένα κομμάτια για το βρετανικό κοινό των Beatles. Στο 13 έχουμε φτάσει. Money can't buy me love. Πλέον ήταν διαφορετικής υφής ο ήχος. Οι ίδιοι Beatles άλλαζαν, προσπαθούσαν να πειραματιστούν με τα τραγούδια τους. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ένα από αυτά που έκαναν κάποιες διαφορές. Στο 12 θα πάμε για να βρούμε το κομμάτι Something. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο George Harrison για την Patty Boyd, την τότε γυναίκα του. Παντρεμένοι πλέον όλοι οι Beatles το 1969, ήδη όμως είχαν αρχίσει τριγμοί και σε κάποιους γάμους. Ο Harrison ήταν παντρεμένος με την Patty Boyd, η οποία Patty Boyd ήταν αυτή η οποία είχε και ως μούσα του ο Eric Clapton και θα έγραφε και το περίφημο Layla, το κομμάτι του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos λίγο καιρό αργότερα.

11, σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των κομματιών των Beatles, Come Together, ήταν Flipside στο Abbey Road. Είναι ένα κομμάτι του 1966. Στο 10 θα ακούσουμε She Loves You, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια των Beatles όλων των εποχών, 1963. Είναι το κομμάτι το οποίο αγόρασε πρώτο σε δισκάκι από τη συλλογή του ο Björn Ulvaeus, ο άνθρωπος που απογείωσε τους ABBA μια δεκαετία αργότερα, το σουηδικό συγκρότημα που κέρδισε στη Eurovision και το οποίο έμελε να γίνει το πρώτο μετά τους Beatles που θα έκανε αριθμούς, νούμερα, νούμερο ένα, πωλήσεις δίσκων, τόσο πολλά μετά τον Elvis και τους Beatles. Αυτό το κομμάτι, το She Loves You, ήταν εκείνο που ενέπνευσε τον Ulvaeus να ασχοληθεί με τη μουσική.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

φτάσαμε στο νούμερο 9. A Hard Day's Night, 1964. Πρώτο φιλμ το οποίο έκαναν οι Beatles, υποψήφιο για 4 Oscar, αλλά παρόλα αυτά το Help πολλοί θεωρούν ότι η δεύτερη ταινία δηλαδή ήταν καλύτερη. Ήταν Ιούλιος του 1964, στο Λίβερπουλ μαζεύτηκε 200.000 κόσμος στους δρόμους για να τους περιμένει για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας.

Φτάσαμε στο νούμερο 8 σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό. Let It Be, το τελευταίο τους μεγάλο κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι που ήταν ενωμένοι, είναι το 1970. Όλα πλέον έχουν τελειώσει και φαίνεται. Είναι ένα κομμάτι με πολύ πόνο, το καταλαβαίνεις, ένα κομμάτι με πολύ νοσταλγία και ταυτόχρονα ένα κομμάτι με πίκρα την ώρα που γράφεται και την ώρα που εκτελείται. Τεράστια επιτυχία ωστόσο και παραμένει το τέλος μιας εποχής.

Και να περάσουμε στο νούμερο 7. I wanna hold your hand. 1963. Το Φεβρουάριο του 1964 οι Beatles θα πάνε στο Ed Sullivan Show. Εκεί θα τους δουν 73 εκατομμύρια άνθρωποι. Ένας αδιανόητος αριθμός για ένα τηλεοπτικό σόου.

Και φτάσαμε στο νούμερο 6. Είμαστε στο 1967. Το Penny Lane είναι νούμερο 2 στη Βρετανία, αλλά γίνεται νούμερο 1 και χωρίς πολλές κουβέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ρωτάνε τους Αμερικανούς πώς φαντάζεστε το Λίβερπουλ και οι περισσότεροι απαντάνε. Ένα εξωτικό μέρος. Για εκείνη την εποχή το πιο πιθανό είναι ότι δεν είχαν πάει. Αυτό το κομμάτι, το Penny Lane, είναι το νούμερο 6 σε αυτή τη λίστα που ψήφισαν οι ίδιοι Βρετανοί στην Βρετανική τηλεόραση, στην ITV.

Και φτάνουμε στο νούμερο 5. All You Need Is Love, 1967. Ένα κομμάτι το οποίο έγινε νούμερο 1 σε 19 χώρες, διαφορετικές χώρες, ταυτόχρονα, και ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε από το Abbey Road, το άλμπουμ. Επίσης, ένα κομμάτι το οποίο πάντα οι Beatles λάτρευαν να παίζουν όπου υπήρχε κάποια συναυλία, και μερικές φορές ξεκινούσαν κιόλας με αυτό το κομμάτι.

Και περνάμε στο νούμερο 4. Από το Revolver, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Eleanor Rigby, 1966. Είναι το υπαριθμόν 4 κομμάτι σε αυτό το countdown των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό.

να μπούμε στην τελευταία τριάδα. Long and Winding Road ήταν το 20ο νούμερο 1 στην Αμερική. Υπήρχε μια κόντρα εκείνη την εποχή με τον Phil Spector. Είχε αποχωρήσει και ο παραγωγός George Martin. Πάντως ένα κομμάτι με πολύ ορχιστρικό original, με πιάνο, με γενικά μια τάση και αυτό το κομμάτι πίκρας και νοσταλγίας. Στο νούμερο 3, 1970.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αμέσως για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ απόψε στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαστε στον Big Wins for FM σε 94,6 με τον Παναγιώτη Ρήλο μαζί. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος σας παρουσιάζει τα 27 καλύτερα κομμάτια των Beatles που έγιναν νούμερο 1 σύμφωνα με το πώς τα διάλεξαν οι Βρετανοί. Φτάσαμε στο 2 λοιπόν και είναι το Yesterday. 3.000 τουλάχιστον βερσιών έχουν ηχογραφηθεί σε αυτό το τραγούδι. Είναι το πιο ηχογραφημένο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Το ονειρεύτηκε ένα βράδυ ο Πολ Μακάρτνεϊ και σηκώθηκε αμέσως από τον ύπνο του για να το γράψει και να παίξει τις πρώτες νότες για να μην το ξεχάσει.

Και φτάσαμε στο νούμερο 1. Σε αυτή την ειδική εκπομπή, ραδιόφωνο με στυλ μουσικό, ο Big Wins for FM 94,6. Hey Jude, κομμάτι γραμμένο για τον Τζούλιαν Λένον από τον Μακάρτνι. 6 μέρες τους πήρε για να το ηχογραφήσουν. Ένα κομμάτι το οποίο είχε διάρκεια 7 ολόκληρα λεπτά. Ο David Frost τους φώναξε στο σόου του, στην τηλεόραση. Εκεί έπαιξαν το κομμάτι και εκεί άρχισαν να το παίζουν και τα ραδιόφωνα, διότι τόσο μεγάλα κομμάτια δεν συνηθιζόταν να παίζουν εκείνη την εποχή από τα Αιτζιανά. Ωστόσο, ήταν μαγικός συνδυασμός. Ήταν οι Beatles και ένα κομμάτι που αφορούσε το παιδί του Λένον. Συνεπώς, ναι, έγινε τεράστια επιτυχία. Το Hey Jude στο ποδόσφαιρο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι οπαδοί της Μπρέντφορντ τα τελευταία χρόνια. Όποιοι έχετε δει παιχνίδια στην Premier League θα τους έχετε ακούσει να το τραγουδάνε. Είναι λοιπόν το νούμερο ένα κομμάτι, όπως το ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί στα αγαπημένα τους για τους Beatles διαχρονικά.

Αυτά ήταν τα 27 κομμάτια που έγιναν νούμερο 1 για τους Beatles. Φυσικά, όταν μιλάμε για Beatles, υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 15 τραγούδια, προσωπική μου επιλογή, που θα μπορούσαν να έχουν γίνει νούμερο 1. Κάποια από αυτά λοιπόν θα τα ακούσουμε για κλείσιμο. Please Please Me, Strawberry Fields Forever, Here Comes the Sun, εκεί είχε βάλει πολύ το χέρι του ο Harrison, και Drive My Car.

Επίλογος, με το κομμάτι που για μένα είναι από τα αγαπημένα μου, θα μπορούσε άνετα να είναι νούμερο ένα, το Don't Let Me Down. Big Wins Sport FM 94,6 με τον Παναγιώτη Ρήλο, μαζί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος σας παρουσίασε ένα κομμάτι γεμάτο Beatles, μια εκπομπή γεμάτη από τις μελωδίες αυτού του φοβερού συγκροτήματος των Σκαθαριών. Τα 27 κομμάτια τους που έγιναν νούμερο 1 και μερικά σε προσωπικές επιλογές που θα μπορούσαν και αυτά να έχουν φτάσει στην κορυφή.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για τον Λάζερ της θα κλέψουν οι παίκτες ΣΑΚ και πάλι ο Μάνταλος έχει χώρα από τον άξονα και το στήριγμα του Πιερό. Η μπάλα στο Πιερό μέσα στην περιοχή, το σούτ του Πιερό, η μπάλα στο δοκάρι και έρχεται να τη σπρώξει στα δίχτυα. Ο Πέτρος Μάνταλος με ένα εντυπωσιακό γυριστό σούτ. Ο Μαρίν είναι τελικά, ο οποίος με ένα εντυπωσιακό γυριστό πάνω στη γραμμή. Εμείς πρόκειται την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 4-0 για την ένωση στο 55ο λεπτό. Ο Γκατσίνοβιτς τώρα συνδυάζεται με τον Λιούμπισης μέσα στην περιοχή. Ο Γκατσίνοβιτς ψάχνει ένα σουτ, προσπαθεί να πασάρει για τον Γιώβιτς. Εκείνος θα κάνει το σουτ και θα κάνει το 5-0 για την ΑΕΚ μέσα σε αποθέωση. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ που επιζητούσε και εκείνος στα τελευταία μάτς. Με χαρακτηριστική ευκολία ευνοήθηκε από αυτή την πάσα την κοντινή του Λιούμπισιτς μέσα στην περιοχή. Απέφυγε τον Μίτοφο, ο οποίος έπεσε στα πόδια του, και με ένα εύκολο πλασέ από κοντά ψηλά στην εστία της Αμπερντίν θα ανεβάσει το δίκτυο του σκορ στο 5-0. 6-0 για την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ. Ήταν μια ακόμα φοβερή ενέργεια που έκανε ο Κουτέσα, ο οποίος έφυγε σαν άλογο στην πλάτη της άμυνας της Αμπερντίν έπειτα από την παλιά που του έκανε ο Λιούμπισιτς. Έκανε ένα φανταστικό κοντρόλ με το τακούνι, έφερε την μπάλα μπροστά του και φτάνοντας απέναντι από τον Μίτοφ τον εκτέλεσε με ένα πολύ όμορφο πλασέ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Άψογο γκολ από τον Κουτέσα, ο οποίος διευρύνει ακόμα περισσότερο την νίκη της Ένωσης. 6-0 εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στην Αμπερντίν.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 6 λεπτάκια μετά τις 6, εδώ είμαστε. Στο πολύ πρωινό της 3ης 18 Αυγούστου 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Wins Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για να κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε. Just forget. Forget it all. Σε μια μέρα φυσικά που αυτό που κυριαρχεί είναι ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα play-offs του Champions League.

Η οποία απέκτησε και τον και επίσημα τον Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος δηλώθηκε και στην Ευρωπαϊκή Λίστα στη θέση του Σαχαμπό. Να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών. Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα, ήταν το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς, συνέντευξη τύπου ένωμψη του απόψινου αγώνα. Απ' την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός προχωράει σε απόκτηση, σε μεταγραφές, σε απόκτηση παιχτών, σε ουσιαστική συμφωνία βλέπω με την Τζίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ήρθε η ομάδα του Πειραιά, όπως μητέδωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος στο Big Win Sport FM. Το κόστος της μεταγραφής θα είναι γύρω στα 8

Ενώ οι ασπρόμαυροι έκλεισαν το 17χρονο διεθνή μέσο Χρήστο Κώστογλου για 3 χρόνια. Ενώ και ο Σαρίφ Εντιαγέ έκανε χτες την πρώτη του προπόνηση. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Κράλοβε στο ΑΚΑ για τα play-offs του Conference League. Παίκτης του Άρη, ο Μαρ Ρίτσαρντς, στα 2 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με την Νότιγχαμ, με τον 28χρονο αριστερό μπακ που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Την επιστροφή δε του Μάνου Γκαρθία προανήγγειλε μέσω ανάρτησης ο Θοδωρής Καρυπίδης. Στις προτεραιότητες για τον Άρη και απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Άρης, ο οποίος επιβλήθηκε της Καρδίτσας εκτός έδρας με 2-0 χτες για τα προκριματικά της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Στο παιχνίδι που έγινε νωρίς, Άθενς Καλλιθέα απέναντι στην ΑΕΛ 1-3 και το βραδινό παιχνίδι Ηρακλής Βόλος επίσης 1-3. Όλα διπλά χτες για το κύπελο. Νέα φανέλα αποκάλυψε χτες ο Όφη. Ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός Κώστας Παπαδάκης που αγωνιζόταν στη Λεβερκούζεν πλέον είναι παίχτης του Όφη. Ο Ατρόμητος απέκτησε τον 31 ετών τερματοφύλακα Σενι Ντιέγκ που έμεινε ελεύθερος από τη Μίντλεσμπρο. Αυτά έτσι μια γρήγορη σούμα από τα χτεσινά. Μερικά μηνυματάκια και πάμε να ξεκινήσουμε με γραμμές. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέει ο Βίκτορας από το Πέραμα. Καλημέρα στον Αλέξη την Πάφο. Καλημέρα, καλή εκπομπή σε όλους. Παρακαλώ, εκπομπές στις καθημερινές να ξεκινούν με αγαπημένο Δαρβίνο. Σταμάτα, μωρέ. Σταμάτα. Πάρτσι κι αυτός. Πανούλη, καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία. Ο Μάκης από το Περιστέρι. Αυτά βλέπω για αρχή.

0: Λοιπόν, και πάμε στον πρώτο που περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα ρε Πάνο.
1: Τι κάνεις, Παρούλη?
0: Καλά, φίλε. Εσύ?
1: Λοιπόν, κοίτα, στο ποδόσφαιρο, φίλε μου, έχει γίνει marketing, φίλε.
0: Καλά, τώρα το πάθαμε αυτό.
1: Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, απλώς έπρεπε οι ομάδες μας, κατά εμένα, τους παίκτες τους περιστατιακούς, δηλαδή τους πολύ καλούς, παιδί μου, και νέας ηλικίας, να βάζουν λίτρα, καλή λίτρα. Δηλαδή όχι 8 και 9 εκατομμύρια, δηλαδή τώρα. Ο δικός σας που έφυγε και πήγε στο Μεξικό δεν ήταν για 8 εκατομμύρια. Δύο
0: χρόνια
1: τώρα είναι ο καλύτερος
0: παίκτης. Εντάξει, αυτό ήταν συμφωνημένο μεταξύ της ομάδας και του παίκτη.
1: Ναι, αλλά είναι. Εντάξει, δεν είναι σωστό
0: και,
1: τα λεπτά.
0: Δηλαδή, και αν δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα για το Μεξικό, πάντα έτσι. Ναι. Πώς το λένε, ναι, μεν μπορεί να διεκδικούσε για περισσότερα χρήματα, αλλά πιθανότατα το παίκτης θα έφευγε ελεύθερος του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Αυτό είναι το κάτι. Πρέπει να προλαβαίνουν να τους κάνουν συμβόλαιο. Να τους κρατάνε, ξέρω εγώ, 3-4 χρόνια να τους έχουν συμβόλαιο και να τους κάνουν μια λίτρα, επειδή μου ξέρω εγώ 20 εκατομμύρια. Θέλω να τον πάρετε, πάρετε τον. Εντάξει, τώρα να σας έρθει τώρα ο κάτοικος παίκτης και να έχεις πάρει 8 εκατομμύρια είναι... δεν είναι σωστό. Όπως και ο Κουσαντέλης δεν είναι για 32 εκατομμύρια.
0: Κοίταξε,
1: ο Κουσαντέλης τώρα είναι για μέσα τα πεντάρα.
0: Ότι εμείς το λέμε, η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη πριν πωλήσει στην Μπορούσια ήταν στα 22 εκατομμύρια.
1: Μας. Εντάξει. Τότε ήταν καλό.
0: Οπότε, ναι, το λες καλό.
1: Τότε ήταν καλό.
0: Ασχέτως που εμείς θεωρούμε, τέλος πάντων, βλέποντάς τον και να παίζει και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι θα μπορούσε να φτάσει και στα 50.
1: Αλλά εντάξει, είναι ένας παίκτης που για μένα δεν αξίζει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα, εγώ θυμάμαι μια φορά είχε πέσει κάτω και είχε κάνει, ρε φίλε, πέφτοντας πάσα, θυμάσαι. Δεν θυμάμαι μια ομάδα που είχε κάνει αυτό. Και είχε βάλει γκολ κιόλας, ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ήταν σε ντέρμπι, αλλά δεν θυμάμαι. Νάικ ήταν στον Ολυμπιακό, ήταν.
0: Δεν το θυμάμαι και εγώ. Νομίζω ότι έχω εικόνα αυτού που λες πέφτοντας να κάνει την πάσα.
1: Είχε πέσει κάτω και είχε κάνει δύο ποδαράκια όπως ήταν κάτω και έδωσε πάσα με τη μία. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να το κάνεις άμα δεν ξέρεις πάλι.
0: Καλά, μωρέ. Όλοι πάνω κάτω ξέρουν λοιπόν. Αλλά κάποιοι έχουν περισσότερο ταλέντο, τι να κάνουμε, ας
1: πούμε. Απλώς τώρα. Εδώ βλέπεις ένα τέχνη, του λες κάνε μου, ξέρω εγώ, 10 ποδαράκια και θα σου κάνει 20, ας πούμε. Στον επαγγελματία τώρα που έχει φάει τα χρόνια του να βγούμε στη ζωή του, όλοι, εντάξει, είναι λογικό. Αλλά εντάξει, το παιδί για μένα καλά έκανε και γιατί θα τον δουν και άλλες ομάδες, όχι πως δεν τον έχουν δει. Αλλά ξέρεις, άμα παίξει και καλά και στην Dortmund, μπορεί να πάει Bayern, μπορεί να πάει μετά... στην Αγγλία, γιατί οι περισσότεροι εκεί θέλουν να παίξουν.
0: Η Αγγλία, Ισπανία. Ισπανία, ναι.
1: Αγγλία, Ισπανία. Εντάξει, και άλλα λεπτά θα πάρει εκεί. Αλλά εντάξει, και τα διπλάσια πήρε στο συμβόλαιο από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν του δίνει 1,5 εκατομμύρια.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
1: Δεν μπορείς να του πεις ότι παίρνει να πας. Είναι συμβόλαια ζωής αυτά. Δηλαδή δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στη ζωή σου. Εδώ εμείς παίρνουμε, ξέρω, 500 ευρώ παραπάνω και φεύγουμε. Εντάξει, τώρα εμείς η Πέμπτη δεν παίζουμε, ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, Παναθηναϊκός, πάω και ο Ρόφι, όλοι παίζουν την Πέμπτη, ναι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω παίζει τελευταίος.
1: Εσύ σήμερα παίζετε σήμερα, ο ΙΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, σήμερα είναι.
1: Να παίξετε καλά, να τους νικήσετε.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Δεν θα είναι τόσο απλό, αλλά...
1: Ναι, είναι πιο σκληρή η ομάδα αυτή από...
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: τα έχουμε δει τώρα, δηλαδή, ακόμα και με ομάδες οι οποίες δεν ακούγονται καλές.
1: Ναι.
0: Η ετοιμότητα των ομάδων είναι δεδομένων μάλλον ότι δεν είναι η καλύτερη, οπότε...
1: Πάντως, εμείς που παίξαμε με την Τζέσσεκα, αυτή που παίξαμε, δεν ήταν αυτή που θα παίξετε εσείς, νομίζω αυτή είναι που υποστηρίζει ο λαός της.
0: Όχι, όχι, αυτή είναι η Λεύσκη. Αυτή που υποστηρίζει ο λαός της είναι αυτή που παίζει Όφη.
1: Α, όχι. Κρίμα.
0: Δηλαδή τις πετύχαμε και τις δύο ΤΣΕΣΚΑ. Μία ο Παναθηναϊκός, μία ο Όφη. Αυτές που διαλύθηκαν τέλος πάντων.
1: Πάντως ο Όφη έπαιξε καλή μπάλα με την ΑΕΚ.
0: Έπαιξε καλή μπάλα με την ΑΕΚ, ναι.
1: Αν παίξει έτσι όπως έπαιξε δεν θα είναι... ομάδα, ξέρεις, εύκολη για ακόμα και κόμπερ. Αν παίξει, δεν θα είναι εύκολη ομάδα.
0: Νομίζω νομίζω ότι...
1: καμία ξένη.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι είναι πιο φυσιολογικό για τον Όφη μετά από τόσα χρόνια να παίξει.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι στο conference θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Πάντως...
1: ναι, θα σταθεί πιο καλά πιστεύω.
0: Mm-hmm, να δούμε. Τι.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Πανούλη μου. Καλημέρα.
0: Καλή
1: εκπομπή.
0: Καλή σου μέρα. Επόμενος, καλημέρα.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Γιάννης είπα και ο Γεωπόνος που έπαιξε από χτες σαν Μαξίμα και φεύγει. Αυτός. Προχτές ήταν η κόρουση.
0: Ναι. Ναι, ναι. Το Σάββατο.
2: Καλά μιλάτε. Θα σε πέρασε εσύ.
0: Μακάρι.
2: Και περάσει.
0: Μακάρι, μακάρι.
2: Και εκεί που ήταν κάποιος πίσω να γίνει κάποιο άλλο παιδί, θυμάμαι.
0: Κάποιο άλλο παιδί.
2: Ενώ κάποιος ήταν εκεί, δημοσιογράφος.
0: Α, με τον με τον Στέφανο, τον Χωριανόπουλο, κάνανε μετά στα 10-12.
2: Ναι, αυτό θυμάμαι. Ναι. Mm-hmm. Αλλά και στους δύο σας έκανε...
0: μία χόρτα.
2: Νομίζω εγώ, όταν είπε ότι είναι 12 που είπε, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εγώ νομίζω, παιδιά, είμαι αυτή το δικαστήριο, είναι 55.
0: Εντάξει, τώρα το παρακάνεις νομίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση τα παιδιά σε σχέση με εμάς...
2: Εγώ πει, να καταλάβω, ρε παιδιά, συγγνώμη, είναι καλεσμένος κάποιος στην αρχή, δηλαδή μέχρι το καταλάβω, δηλαδή, δεν μπήκα σε εγώ πει την αρχή. Οπότε, λέω, είναι κάποιος καλεσμένος, κάποιοι καλεσμένοι τραγουδίστρια, δεν το είχα καταλάβει ότι ήταν, μετά καταλάβω ότι ήταν. Λοιπόν, πέρα από άστο, μιλάμε για να το δει. Προσπαθώ απλά φοβερή και να τη χαίρεσω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Δεν σου λέω χρόνια πολλά γιατί μπορεί να με θες.
0: Εντάξει, μωρέ, όλα εντάξει.
2: Άστο,
0: ποιες είναι, μωρέ, αυτές, αλίμον.
2: Εντάξει, είναι θέματα εδώ, πώς το λένε, ελλαδίτικα. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι δεν νομίζω ότι θα περάσει ούτως άλλως, δηλαδή η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Όφη είναι ήδη.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν νομίζω ούτε ο Πάγκος και ο Πάγκος. Ο Πάγκος, δεν ξέρω ποιος θα αποκλειστεί, δεν ξέρω αν και ποιος είναι.
0: Κοίταξε, έτσι όπως φαίνονται οι ομάδες, η πιο δύσκολη πρόκριση είναι για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, εντάξει, έτσι φαίνεται και με φορά, εκεί που φαίνεται το ανάποδο, φαίνεται να γίνει το ανάποδο.
0: Ναι, ισχύει και αυτό.
2: Επειδή, ας πούμε, έβλεπα το μπάτζετ της αυτής πάλι, το οποίο είναι η μόνη ομάδα που μπορώ να την πω.
0: Το Παναθηναϊκό.
2: Μπορώ να σου πω,
0: Χράντετς Κράλοβε.
2: Είμαστε, δεν μπορώ να την πω αυτήν ομάδα. Είναι η μόνη που μπορώ, έχω πει τα πάντα, πρόεδρο, για να τα λέω, έτσι. Λοιπόν, είχα τον μπάτζετ της ομάδος, δηλαδή, δηλαδή όσο κάνει ο Λιβάη Γκαρσία, ας πούμε, κάνει
0: όλη ομάδα.
2: Λοιπόν, να μην πω και πάρα πολλά γιατί μπορεί να είναι καλύτερη γραμμή. Ας πω ένα πράγμα. Στον Παναγό βλέπεις ότι λείπει προσωπικότητα.
0: Προσωπικότητα παίχτη. Έναν ηγέτη, δηλαδή, τύπου.
2: Ναι, ναι. Πηγή, ας πούμε, έχεις τον τετράδι άμυνα.
0: Ναι, νομίζω ότι γι' αυτό πήρε και το περίπου τα χιόνια, διότι είναι η πιο εμπλεγματική τέτοια. Και βέβαια ένας παίχτης ο οποίος ήρθε τώρα, έτσι.
2: Ο Καμαρά, συγγνώμη, που λέμε ο Καμαρά, είναι light παίχτης. Δηλαδή, 91 και δεν σηκώνεται τίποτα. Δηλαδή, δεν θα το δείξει, δεν το καταλαβαίνω γιατί λίγο. Και ο άντρας που είναι ο Λιβάη. Το δέμε και τα μικροκύλες.
0: Ναι.
2: Ο πρώτης Σάκερ, είσαι σε κάποιος.
0: Ναι, ναι.
2: Με χαλάει λίγο και φοβάμαι τον Παναγιώτη, φοβάμαι έτσι για τον Παναγιώτη, φοβάμαι Παναγιώτη.
0: Κοίταξε, προοδευτικά αν μπορείς να το πεις, βλέποντας 4 παιχνίδια πλέον του Παναθηναϊκού ολοκληρωμένα, η ομάδα, το λέγαμε και χτες, μοιάζει σιγά σιγά να αφομοιώνει έναν τρόπο παιχνιδιού, δείχνει ότι έχει θέματα. Έλα. Σε σχέση με αυτό που βλέπαμε τις προηγούμενες χρονιές, εμένα μου αρέσει περισσότερο. Δεν είναι το υπερποδόσφαιρο προφανώς και φαντάζομαι ότι δεν περιμένατε κάτι τέτοιο ως φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά περιμένετε η ομάδα να παίζει ένα ποδόσφαιρο με τους συνδυασμούς του.
2: Θα το πάμε λίγο για το Κωνσταντέλια. Δεν είναι πολύ όμορφο και εγώ αν ήμουν εγώ πάω, είναι πολύ περήφανος να σε πάω και να παίζει ο Ντέλια στην Τόρμο.
0: Δεν ναι, σίγουρα, αλλά από την άλλη μεριά...
2: Εγώ θα γίνω με αντόρδου μαζί μου. Ναι, το ακούω. Φέτος, ενώ ήμουν από μικρό, ήμουν 53, έτσι δεν είναι. Ήμουν Μάτσε United. Φέτος έγινε Άρσενα. Τι να κάνουμε, το ζόλι είναι.
0: Εντάξει, ναι, το παιδί δείχνει ότι έχει μπει για πλάκα μέσα στην ομάδα και προβάρει θέση βασικού.
2: Κάποιοι Άγγλοι μάγκες και έτσι, γιατί έτσι είναι αυτοί οι Άγγλωμα αυτοίς και Άγγλου περίεργοι για τους Σάξονες, λέγανε πού πήραμε αυτό τον Έλληνα, δηλαδή πώς λέγαμε παλιά, οι Αλβανοί πήραν τον Έλληνα, οι άλλοι πήραν τον Άντερσον, εσύ τι είχε πάει τον Άντερσον, πόσο 110 δεν θυμάμαι πως έδωσε, ο οποίος του έκανε πλάκα ο Τζόνσον Άντερσον, εσύ, πλάκα του έκανε.
0: Ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν, τώρα για τον Παναθηναϊκό, να το κλείσουμε τέλος πάντων. Φαίνεται ότι η ομάδα δείχνει ότι υπάρχει. Για τον ΠΑΟΚ είχε καλλιεργηθεί μια αίσθηση, αν θέλεις, ότι ο παίχτης δεν θέλει ποτέ να φύγει από τη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, λάθος,
0: ναι, okay. Λίγο από τον παίχτη, λίγο από τους οπαδούς και την αγάπη, ας πούμε, γιατί okay, δεν είναι πολύ τέλεια να το βλέπεις αυτό το παιδί, ας πούμε, στο γήπεδο.
2: Δεν είναι η παγκοσμίωση, φιλάθλη, γιατί αν η κίνηση αυτή, μάλλον δεν έχει κάνει κάποιες κινήσεις, νωρίτερα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ στο σχεδιασμό του. Στο σχεδιασμό
2: του. Παναγιά, στα 15, φέρει το παιδί και φεύγει. Ρε φίλε, αν έτσι το έχετε κανονίσει πριν ένα μήνα, κάτω του κτλ.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε.
2: Αν και πέσει νωρίτερα.
0: Καθυστέρησε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ στο δίλημα που τέθη τέλος πάντων στην αρχή του καλοκαιριού, αν είναι να μείνει ή να φύγει ο Λουτσέσκου.
2: Που όντως... έφυγε, πήρε το
0: μη μένει στην ουσία, γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο παρασκήνιο. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορία η οποία και μια απόφαση η οποία δεν ήταν εύκολη. Όπως και να το κάνουμε, ο Λουτσέσκο είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής σε αυτή την ομάδα.
2: Εγώ καταλαβαίνω άλλα πράγματα με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν ξέρω τι ρευστότητα που έχει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τι λεφτά μπορεί να φέρει από εκεί που είναι και τα βγάζουν κάποιοι, γιατί απαγορεύουν τα βγάζουν. Καταλαβαίνεις. Οπότε αυτά τα λεφτά θα τα βάλει σε μια τράπεζα της Ελβετίας. Λέω.
0: Ναι, π.χ.
2: Τα οποία μπορεί να τα διαχειριστεί. Ενώ πριν δεν μπορούσε άλλα λεφτά να τα. Αλλιώς να κάνει κινήσεις. Είναι και μια άλλη κίνηση.
0: Ναι, δεν είναι απίθανο.
2: Νομίζω ότι είναι πιθανό αυτό που λέω.
0: Δεν είναι απίθανο. Σε κάθε περίπτωση άργησε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ να καταλάξει στο ότι θα διώξει τον Λουτσέσκου, θα έρθει ένας καινούριος προπονητής, θα έρθει ένας καινούριος τεχνικός διευθυντής. Και από εκεί και πέρα αυτοί οι δύο καινούργοι να ασχοληθούν με το τι λείπει και τι χρειάζεται η ομάδα.
2: Κάτσε, ο
0: Μάτσο Σιδερίνια,
2: θα είναι
0: κι άλλο. Όχι, ο Μάτσο όμω είσαι τώρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο. Ο
0: Μάτος
2: είναι
0: ο Βιερίνια, ναι. Ο Βιερίνια, εντάξει, ήταν στην ομάδα. Okay. Ο Μάτος όμως είναι και ο καινούριος τεχνικός διευθυντής με το λύση προπονητή. Ναι. Αυτά έγιναν αρχές Ιουλίου. Πότε ήρθε ο προπονητής. Η ομάδα έχει χτυπητές αδυναμίες. Παθαίνει ό,τι έπαθε στο Βέλγιο με τις αποβολές κτλ. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Ο προπονητής δεν εμπιστεύεται τον έναν από τους δύο.
2: Να πάμε λίγο για την ΑΕΚ, γιατί εγώ μ' άρεσε με λίγο της ομάδας. Ας πάμε. Μην πας να ακούς. Η ΑΕΚ τουλάχιστον έχει ένα κορμό συγκεκριμένο. Έφυγε ο Πινέδα, εν πάση περιπτώσει. Αναμενόμενο ήξερα από πέρσι να φύγει, εν πάση περιπτώσει πήρε τη ρήτρα, 8 εκατομμύρια και έφυγε. Η ΑΕΚ είχε όμως έτοιμες λύσεις. Πόσο δεν θα καλυφθούν οι θέσεις αυτές που έχει, έφυγε ο Μπεράης, έτσι. Παίρνει παίχτη όμως η ΑΕΚ εκεί, δηλαδή δεν κάθεται η ΑΕΚ έτσι. Η ΑΕΚ δεν κάνει μεταγραφές 12 εκατομμύρια και 15. Αυτά που κάνει είναι σωστά όμως τις κινήσεις που κάνει.
0: Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε δει πολλές φορές και στο ελληνικό πρωτάθλημα τέλος πάντων. Ομάδες οι οποίες με
2: έχαν. Ήταν τρίτο φαβορί.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω.
2: Και το πήρε. Είδες.
0: Γιατί έφτιαξε μια ομάδα η οποία ήταν ομάδα. Πέθανε μέσα στο γήπεδο, να το πούμε έτσι. Για το αποτέλεσμα.
2: Και αν πέταγε για την άλλη, θα πήγαινε τη Ράγιο. Ναι. Θα πήγαινε και ημιτελικό και δεν ξέρω τι
0: θα πήγαινε. Λοιπόν, για ένα γκολ δεν το κατάφερε τέλος πάντων. Ή για γιατί αν πρόσεχε στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, έχασε την ευκαιρία της να περάσει.
2: Εγώ και ο γιος μου στην Παναγή, πρώτο τον αγώνα, δηλαδή, εκράζαμε, δηλαδή, είχαμε σαρωθήκαμε δηλαδή, στο τέλος, δηλαδή αυτό που έγινε. Δηλαδή, έπρεπε να βάλει 5 γκολ, να έχει βάλει 5 και έβαλε και γκολ από ένα καράβλα, που το
0: έπρεπε να προσέξει περισσότερο στο πρώτο παιχνίδι. Πήγε πολύ πιο light στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, έφαγε 3 γκολ με 2 τουλάχιστον από
2: τους τρεις. Ξέρω ότι κυρίως είσαι της μουσικής και
0: σκηνής από
2: και τον Παναγκό δεν το βλέπεις λίγο light στο κέντρο, light στο κέντρο.
0: Κοίταξε, εμένα ο Καμαρά,
2: ο
0: Καμαρά έχει αυτό το πράγμα. Βλέπεις έναν παίχτη ο οποίος είναι ρε παιδάκι μου λίγο μπετάρι. Ναι. Και δεν περιμένεις ότι είναι τόσο. Είναι τεχνίτης παίχτης. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα για την σωματοδομή του. Ξέρει να χειριστεί πολύ καλά την μπάλα, αλλά δεν είναι αυτό που βλέπεις. Δηλαδή περιμένεις ότι αυτός ο παίχτης δεν θα χάσει, ας πούμε, κεφαλιά στο κέντρο.
2: Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, ότι ο Φράγκη, αν έπαιζε εξάρτητα, θα έπαιζε καλύτερα. Όχι, δεν κάνω πλάκα, δεν είναι ονέρμα.
0: Ναι, όχι, καταλαβαίνω πώς το λες, καταλαβαίνω πώς.
2: Δηλαδή, ωραία, τη γυρνάει το σώμα του, κάνει από εδώ από εκεί, το σώμα του, και τη δίνει δίπλα. Αυτό το ξέρω και εγώ, και εγώ που είμαι 53 ετών, το κάνω και εγώ, αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι, απλά θα κουραστώ. 5 λεπτά θα το παίξω 5 λεπτά. Αυτό παρά μου.
0: Ναι. Θα το δούμε αν θα κάνει και άλλες προσθήκες στο κέντρο Παναθηναϊκός ή όχι.
2: Θέλει ο Παναθηναϊκός 8 σοβαρό. Πρέπει να φύγει στην Ινδία, να πάρει εξάρι. Άλλο ξάρι, καλύτερο ξάρι από αυτό, δηλαδή από τον Καμαρά. Και εάν είναι να απολυθεί, για μένα από ό,τι βλέπω θα απολυθεί ο Τετέι.
0: Λες.
2: Ναι, να σου πω γιατί. Όταν λένε τώρα οι Άγγλοι, γενικά η Γερμανία και τα δεν είναι ψέματα σε αυτά. Όταν βγαίνει, όταν πάει κάποιος πάει και φωτιά.
0: Και να το πω. Για να το
2: πω. Πήγε το ΕΧΑ, δεν παίζει Ευρώπη. Δεν την νοιάζει αν παίξει ή όχι εδώ στην τέτοιο. Στην ΟΤΕΙ, στην Μπεθάβρη. Οπότε λέει, ας να παίξει τον αγώνα, τον παίρνουμε μετά 20 εκατομμύρια, εγώ θα τον έδρα με κορδέλα. 20, 25.
0: Μετά έχεις θέμα, πρέπει να πάρεις κι άλλο παίχτη μπροστά.
2: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ.
0: Και δεν είναι εύκολα, τα περιθώρια στενεύουν.
2: Όχι, δεν καταλάβεις. Δώσε 5 εκατομμύρια, αν είναι πάρεις 20, δώσε 5 και σου πάρει παίχτη.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Οκ.
2: Υπάρχουν παίχτες, ας πω κάτι. Πώς είναι το Ολυμπιακό που τον έχει παροκλήσει ο άλλος. Γιαρεμτσούκ.
0: Το Γιαρεμτσούκ. Δεν ξέρω αν θα θέλει. Να μην. Τέλος πάντων. Θα φανεί. Πρέπει να πάω σιγά-σιγά για δελτίο, οπότε σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά,
0: να σε καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, περιμένοντας το δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3, μερικά μηνυματάκια, περιμένοντας να πέσει το σήμα. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Σήμερα ελπίζουμε να νικήσει και προσοχή στους δρόμους, λέει ο Παγωτατζής ο Παύλος. Μετά από 12 χρόνια, Βέρντερ θα μας κάνουν να αλλάξουμε ομάδα. Κάθε επιτυχία στο ελληνικό δίδυμο στο Ντόρτμουντ. Αλλά Παναθηναϊκός και Βέρντερ, μια ζωή πράσινα. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης από τον Ντέλμενχορστ. Καλημέρα στο Μάικ από Λονάρα, δεν κοιμάμαι. Ποια Αγγλία ρε εσείς, καλά σε κανένα 2 χρόνια ο Ντέλιας έχει προταθεί σε όλους κι αν θα επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του, όποια και είναι αυτή. Καλημέρα στο τηλεοβάτη της πρωινής ζώνης, λέει ο Νικόλας ο Διρέκτορας. Καλημέρα πάνω από Χανιά, Γιάννης, καλή επιτυχία στην Αϊκάρα μας σήμερα, ελπίζω να δω ζήνη και όχι βάρκα βασικό. Καλημέρα πάνω αγάπη ρε, λέει ο Παναγιώτης από τη Βιωτία. Καλημέρα πάνω, αν και δεν με ενθουσίασε το Super Cup, εύχομαι και ελπίζω μια καθαρή νίκη σήμερα. Στάθησα εγκύτες λόγω Γερμανία, ο Ινδιάνος. Ελπίζω να ήταν ένα καλό καμπανάκι αυτό που έγινε στο Super Cup. Και πάμε εμείς στο δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Ύφνος, στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αισθήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκληρώσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει αυτή η ιδέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο Πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
9: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν είπαμε χτες, δεν είπαμε για το hat-trick του Παυλίδη σε 7 λεπτά στη νίκη της Μπενφίκα επί της Καζαπία με 7-0. Ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος έχει ξεκινήσει με φόρα φέτος και στα φιλικά και στα επίσημα παιχνίδια, τα δύο που έχει δώσει η Μπενφίκα. Φτάσαμε να συζητάμε τον ότι σκέφτεται ενδεχόμενο πρόταση η Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει center for.
1: Κρατώ τα σχήματα και χάνω την ουσία.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα στον φίλο το Δημήτρη Σταλέα Τυρνάβου. Πολύ ωραίο γκολ του Πινέδα χθες με τη Μοντερέι, δεν το έχω δει. Αν θες βάλει το ετέλε, θα του μπορείς να τράει να μελώσουμε λίγο, λέει κάποιος. Καλή τύχη στην ΑΕΚ σήμερα απέναντι στους νεοναζί της Λέσκης Σόφιας. Σήμερα αρχίζει η σεζόν, λέει ο Πάνος 21. Λοιπόν, πάμε να... Α, όχι, δεν έχουμε γραμμούλα. 2-10-95-79-2-83-4 και 5. Οι γραμμές είναι ανοιχτές αν θέλετε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Για το φίλο που ρωτάει, στις 10 είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ στην Βουλγαρία. Από τα κανάλια της Κοσμοτέ και για την ακρίβεια Κοσμοτέ Sport 2.

Καλημέρα, καλά να περνάμε. Προσοχή στους δρόμους, λέει ο Σπυράνα από το Μαρούσι. Πάνω καλημέρα, καλή εκπομπή από το αεροδρόμιο. Σήμερα κλείνουμε τα 46 και όσο μεγαλώνουμε νιώθουμε διαφορετικά, λέει ο Θοδωρής Ταξί. Πολύχρονος, υγιής. Ό,τι καλύτερο, φίλε Θοδωρή. Νούμερα είναι, μωρέ, μην κάνεις έτσι.

φίλοι εδώ, όπως ο Παύλος ή ο Σπυράν, τώρα μιλάνε για τους δρόμους. Βλέπω τροχαίος στην Ποσειδόνος, στο ύψος του Πικ Παβούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα. Το τροχαίο εμπλέκονται, λέει, μια μοτοσυκλέτα και ένα ταξί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Και επίσημα ο Νίκλας Ελίασον ανακοινώθηκε από την Ιντερνασιονάλ με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Στα 30 του πια ο Ελίασον. Στην ΑΕΚ έχει περάσει 4 χρόνια με 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο, 134 εμφανίσεις, 13 γκολ και 30 assists. Πάει και αυτός πάλι έπεσε.

μπάσκετ, η ΑΕΚ ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι την απόκτηση του Derek Williams για 1+1 χρόνια για τη θέση του Power Forward στα 35 του. Με πολυετή θητεία στο NBA και την Ευρωλίγκα.

0: Williams πέρασε από τους Timberwolves, από τους Knicks, από τους Heat, από τους Kings, τους Cavaliers και τους Lakers. Ενώ στη EuroLeague έπαιξε με τις φανέλες της Bayern, της Fenerbahce, της Valencia, της Maccabi και του Παναθηναϊκού. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις Πάνο?
0: Καλά.
1: Χρόνια πολλά κιόλας. Λιγότερα χρονισμένα βέβαια.
0: Δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Σχέσεις είναι αυτές. Και εσύ ό,τι επιθυμείς.
1: Να είσαι καλά. Σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Για άλλο ένα καλοκαίρι καθυστέρησαν. Mm-hmm. Το λόγο δεν μπορώ να το καταλάβω και από τη στιγμή που έχουν προσληφθεί άτομα για, τέτοιες, για τέτοια δουλειά από την διοίκηση. Αυτό το πράγμα που συνέβη και με το Μετιλίμπαρε ήταν λίγο, έφερε λίγο πίσω ακόμα το μεταγραφικό έτσι σχεδιασμό. Uh-huh. Βασικά τις μεταγραφικές κινήσεις, γιατί για εμένα ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει, αν είχε γίνει, το Μάιο με το Μετιλίμπαρε. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν βλέπεις ότι κάτι δεν τζουλάει μεταξύ σας ή με την ομάδα ή οτιδήποτε, το ιδανικότερο ήταν να τελειώσει
0: εκεί,
1: το Μάιο.
0: Εκεί θα πρέπει να σκεφτείς καλά, τέλος πάντων, αν θα συνεχίσουν όμως ή όχι.
1: Ναι, γιατί έχεις ζωντανό παράδειγμα αυτό που έγινε με το Μάρτινς και τι επακολούθησε. Mm-hmm. Που τον ανανέωσε το Μάιο, τον έδιωξε τον Ιούλιο.
0: Επιτυχημένος ο Μάρτινς, αλίμονο προς Θεού, ας πούμε, ποιος θα πει κάτι το αντίθετο, αλλά εδώ έχεις μια ακόμα πιο ιδιαίτερη περίπτωση προπονητή, έτσι. Και ναι, ξέρεις, ναι, ίσως ναι. Να μάσκαρε λίγο την κατάσταση, να ελάφρυνε λίγο το κλίμα, το ότι ο Ολυμπιακός τελικά κατάφερε και βγήκε δεύτερος, είχε το πλεονέκτημα των αγώνων για να περάσει στο Champions League, οπότε μαλάκωσε λίγο την κατάσταση από την απώλεια, ας πούμε, του πρωταθλήματος που ήταν ο βασικός στόχος.
1: Το ζήτημα τουλάχιστον για εμάς που βλέπουμε μπάλα, που mm-hmm. βλέπουμε ποδόσφαιρο, δεν ήταν η απώλεια του πρωταθλήματος ή τόσο κάκι.
0: Ναι, ήταν ότι δεν έβλεπες από τον Ολυμπιακό
1: να πεις μπάλα. Ποδόσφαιρο, ναι, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Τουλάχιστον και εμένα προσωπικά, δηλαδή, το μεγάλο ζητούμενο είναι να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει τύχει, ας πούμε, πολλές φορές στο Καραϊσκάκι όλα αυτά τα χρόνια να έχω χάσει και να είναι ο άλλος ανώτερος και να έχω πει ότι εντάξει, δεν γινότανε σήμερα, εντάξει. Είδαμε τουλάχιστον ωραίο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ήταν ότι καθυστέρησε όλο αυτό. Το καλό είναι ότι κάποιες κινήσεις σαν του Φρόιλερ μου θυμίζουν κάποιες κινήσεις παλιότερες που ήξερες τι έπαιρνες. Για παράδειγμα, ας πούμε, έπαιρνες τον Γκαλέτη. Το πρώτο που μου έρχεται, ήξερες τι παίχτη έπαιρνες και ότι πολύ πολύ δύσκολα δεν θα σου βγει.
0: Ναι.
1: Για εμένα η ηλικία δεν λέει κάτι και αποδεικνύεται και πλέον, δηλαδή το 2026 δεν μιλάμε για ηλικίες. Μιλάμε απλά για κατάσταση παίχτη.
0: Ναι.
1: Κάτι που με προβληματίζει από πέρσι και δεν ξέρω τι φταίει και τι θα γίνει τελικά είναι η κατάσταση του Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης πέρσι δεν ήταν αυτός που έπρεπε, δηλαδή την εξέλιξη που περιμέναμε να έχει.
0: Ναι, ναι, φυσιολογικό.
1: Και τα δύο παιχνίδια που είδα εγώ με την Αϊμέγγεν τουλάχιστον, είδα ένα παίχτη ο οποίος είναι πάλι πίσω. Και δεν μιλάω από άποψη μόνο απόδοσης, έτσι, επιθετικής ή να βγάζει πάσης ή οτιδήποτε. Τον είδα ακόμα και στις μονομαχίες, ας πούμε, πήγαινε δεύτερος, τρίτος. Και μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι 20 χρονών.
0: Και μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος όταν εμφανίστηκε στη βασική 11 του Ολυμπιακού ήταν αυτός ο οποίος πήγαινε μονίμως πρώτα στις μπάλες.
1: Ναι,
0: κατέβαζε την μπάλα με άνεση.
1: Και πήγαινε μπροστά.
0: Τις περισσότερες φορές ήταν επιτυχημένες. Και ξαφνικά είναι σαν να βλέπεις έναν άλλο παίχτη.
1: Άλλο παίχτη τελείως. Και το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι αν πέρσι χρειαζόσουν έτσι κάποια ψυχικά αποθέματα για να πάρεις μπρος και να ξαναεπανέλθεις, πλέον φέτος είναι πιο δύσκολο με την πολυκοσμία που υπάρχει στο κέντρο. Mm-hmm. Έχουν μαζευτεί πολλοί. Προφανώς μου φαίνεται εμένα ότι θα υπάρξει κάποια αποχώρηση από το κέντρο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός. Mm-hmm. Γιατί μαζεύονται πολλοί πλέον και δεν ξέρω ποιος μπορεί να παίξει. Τώρα όλα αυτά τα δούμε και στο χορτάρι.
0: Σίγουρα.
1: Και θέλω να δω, έχω περιέργεια να δω και τον Μεξικάνο αυτόν που απέκτησε ο Ολυμπιακός. Βάσει αριθμών φαίνεται καλός, καλή περίπτωση. αλλά έχει ξανααποδειχτεί ότι από τη Λατινική Αμερική είναι λίγο ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί πρέπει να εγκλιματιστούν, είναι άλλο το πρωτάθλημα, άλλοι ρυθμοί.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μιλάς για τον Γκονζάλες, έτσι.
1: Θα το δούμε. Το καλό είναι ότι έχει επαφή με τα δίχτυα. Όσον αφορά και τέλος για την μετακίνηση του Κωνσταντέλια, είναι πραγματικά σε χαροποιεί σαν φίλαθλο να βλέπεις παίχτες Έλληνες στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή, βλέπω τώρα, το είδα προχτές το τελικό του Community στην Αγγλία και χαιρόμουν και έβλεπα το Τζόλι. Δεν ήταν απλά ένας Έλληνας, ήταν απλά ένας παιχταράς στην Arsenal που αποκτήθηκε.
0: Ο οποίος μπήκε στην ομάδα, λες και, δεν ξέρω εγώ, ήταν χρόνια.
1: Ναι, ναι, είναι και, δηλαδή, το βλέπεις και με τις δηλώσεις του Αρτέτα, δεν ξέρω αν τις είδες.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Και όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, το παιδί αυτό έχει πλούσιο, απέραντο ταλέντο. Εμένα σε κάποιες κινήσεις του μου φαίνεται λίγο υπερβολή αυτό που θα πω, μπορεί να σου φανεί. Μου θυμίζει λίγο τον Κακά. Έναν παίχτη ο οποίος παίζει πίσω από την επίθεση, δεν ξέρει τι θέση παίζει, έχει ελεύθερο ρόλο, ξέρει απίστευτη μπάλα και τα κάνει όλα καλά.
0: Και το απρόβλεπτο είναι μέσα στις κινήσεις του, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και...
0: Δεν ξέρεις τι θα δεις όταν πλησιάζει η μπάλα, ας πούμε. Θα την αφήσει να περάσει και θα κάνει μια προσποίηση, θα κάνει ένα τσίμπημα και θα το χάσει ο παίχτης. Ναι. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις.
1: Και το καλό, γι' αυτό είναι και τον Καρέτσα, για να κλείσουν, ότι έχουν πάει σε μια ομάδα η οποία είναι ευρωπαϊκό σκαλοπάτι, άμα θες να πας για κάπου παραπάνω.
0: Και έχουν κάνει καλή Γερμανία, καλή επιθετικό ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο.
1: Καλά, ναι, ναι,
0: όσα φάμε, όσα ρίξουμε. Οπότε
1: εννοείται.
0: Νομίζω ότι και οι δυο τους μαζί γνωρίζονται πολύ καλά από τις εθνικές
1: ομάδες. Μακάρι να πιάσει.
0: Και μπορεί να κάνουν όμορφα πράγματα.
1: Και τους περιμένουμε και στην Εθνική Ελλάδος.
0: Μακάρι αυτό να αλλάξει, τέλος πάντων, με την απόφαση του παίχτη να
1: πιστεύω ότι θα αλλάξει αργά ή γρήγορα, θα ξεμπλοκάρει και εκεί που θα παίξει. Θα αλλάξει γενικότερα κλίμα.
0: Μακάρι.
1: Θα φύγει λίγο και από το τοξικό κλίμα αυτό της Ελλάδας.
0: Μακάρι, γιατί μια ζωή αυτή η χώρα έβγαζε, ξέρω εγώ, αμυντικά χαφ και τα λοιπά, και τώρα έχουμε περάσει σε μια εποχή που οι παίκτες από τη μέση και μπροστά είναι πολύ και καλοί.
1: Εγώ πάντως 30 χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο, τέτοια ταλέντο δεν πρέπει να ξαναείχει. Mm-hmm. Δεν έχω ξαναδεί στην Εθνική Ελλάδα. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, στην Dortmund είναι ο Καρέτσας, ναι, αυτό λέμε, ότι στην Dortmund μαζί με τον Κωνσταντέλια. Καλημέρα Πάνω, έτσι βάλει κομματάρες, λέει. Καλημέρα Πανούλη, μια τρύπα στη σημαία από Τζιμάκο, αν κολλάει και χωράει στο πρόγραμμα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Γιάννης από Φορτηγό, καλημέρα Πάνω. Ρε παιδιά, αφού δεν το βάζει τον Μουζακίτη να παίξει όπως πριν, λογικό, μάλλον θες να γράψεις, όχι λίγο, να μην έχει ρυθμό. Ναι, είναι ένα θέμα, αλλά ο παίχτης ο οποίος εμφανίστηκε μετά την κατάκτηση του Youth League στον Ολυμπιακό και μπήκε στην ομάδα χωρίς να έχει και πολλά παιχνίδια στα πόδια του στην πρώτη ανδρική ομάδα, τέλος πάντων, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που βλέπεις τώρα στην αρχή του πρωταθλήματος, λες, στην αρχή των υποχρεώσεων, συγγνώμη, όχι, πιο πρωταθλήματος.

Εχθές υπήρχε αλλαγή ώρας για το, για το παιχνίδι του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Για το Σάββατο 22 του μήνα. Η αναμέτρηση ήταν ορισμένη να ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Είχε οριστεί μάλλον τι ορισμένη. Τελικά προγραμματίστηκε να ξεκινήσει στις 9.30 και έτσι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για το Σάββατο 22 Αυγούστου. Άιος εξής, ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, Καλαμάτα Άρης επίσης στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30 για την Κυριακή 23 Αυγούστου, Όφι Βόλος στις 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30.

Μας και δικά είχαμε και την απόφαση απόσυρσης του Κάλινιτς από την ενεργό δράση στα 34 του. Ο Διεθνής Σέρβος Forward δήλωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση λόγω ενός προσωπικού του προβλήματος και προσέθεσε ότι αναλαμβάνει ρόλο βοηθού προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα με τον οποίο αγωνίστηκε την τελευταία διετία. Ο διεθνής παίχτης με την Εθνική Σερβίας έχει περάσει από Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, Φενέρ και φυσικά από τον Ερυθρό Αστέρα.

0: Αυτό το κομμάτι λέει, θύμισε το ηλεκτρονική εποχή που λιώνουν οι λέρες. Εγώ θα το βάζα για την Ίντρικα, λέει ο Νικόλας ο Διρέκτορας.
1: Νωρίς το πρωί όλα ανάποδα μου πάνε απ' την αρχή.
0: Λοιπόν, είχαμε και την επιστροφή της αποστολής του Στίβου από τον Μπέρμιγχαμ

Εμμανουήλ Καραλής, όπως ήταν φυσικό, συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα και πολιορκήθηκε από τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του τύπου. Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η ομιλία του Γιάννη Νιφαντόπουλου, μέλους της ομάδας 4x100 και εκπρόσωπου των αθλητών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ, ο οποίος ευχαρίστησε τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην επιτυχημένη και άρτια παρουσία της ομάδας στον Μπέρμιγχαμ. Και κλείσαν χαρακτηριστικά, πιάσε τον Ταύρο από τα κέρατα, απευθυνόμενος στις δύο κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου που ηγήθηκαν της αποστολής, την πρόεδρο Σοφία Σαχοράφα και την πρώτη ειδική γραμματέα Λούλα Καρατζά.

Είπαμε μέσα στο Magic Dispel και το Διαλύες. Πάμε σε διάλειμμα. Ένα σποτάκι της ΑΕΚ σήμερα, μιας και έχει το δικό της αγώνα, και επιστρέφουμε.

0: βραδιά.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22 41 0 68 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Top FM 102,4.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 5 λεπτάκια μετά τις 7. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε σε ένα φίλο που περιμένει. Καλημέρα.
6: Εγώ.
5: Εσύ.
6: Ακούγομαι καλά πρώτα απ' όλα?
5: Ακούγεσαι καθαρά, ναι.
6: Ωραία, γιατί είμαι ανοιχτή ακρόαση.
5: Μια χαρά ακούγες.
6: Ο Ισάκ είμαι, καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, χρόνια σου πολλά.
5: Να είσαι καλά, Ισάκ μου.
6: Εγώ να σου κάνω λίγο μια πολιτική συζήτηση. Γιατί καλά κάνετε και έχει επικεντρωθεί στα αθλητικά το θέμα. Από την πρώτη εβδομάδα κρατάει κάτι που ήθελα να σου πω. Κάποιος σου είχε στείλει ένα μήνυμα.
5: Ναι.
6: Ποια είναι τα δύο πρώτα πράγματα που θα έκανες αν είσαι πρωθυπουργός, το θυμάσαι?
5: Ναι, νομίζω, ναι. Για πες.
6: Ναι. Και είπες κάτι, θα έλεγα, παιδεία και υγεία, δεν θυμάμαι ακριβώς.
5: Ναι, ναι.
6: Θεωρώ ότι έκανες λάθος και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ ότι έκανες λάθος.
5: Για πάμε.
6: Νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν πρόκειται τίποτα να βελτιωθεί αν δεν αλλάξουν τρία πράγματα βασικά, αρχικά και πριν από κάθε τι άλλο. Mm-hmm. Το ένα και το βασικότερο, το κυριότερο, είναι η πλήρης κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας.
5: Mm-hmm.
6: Πλήρης κατάργηση, ούτε συζητήσεις πώς να το αλλάξουμε, ούτε τίποτα. Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, γιατί αυτό που μας φύγει πλέον εδώ και χρόνια είναι η διαφθορά. Αν δεν αλλάξει η κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Το άλλο είναι ο εκλογικός νόμος. Είναι αστείος, δεν χρειάζεται καν ανάλυση. Είναι αστείος ο εκλογικός νόμος. Και το τρίτο είναι με νόμο να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως η δικαιοσύνη. Αλλά με νόμο να υπάρχουν διατάξεις μέσα που θα τα διασφαλίζουν όλα.
5: Ναι, νομίζω ότι ήταν το τρίτο πράγμα που μίλησα για περί δικαιοσύνης, αλλά τέλος πάντων για τα δύο πρώτα ήταν που με ρώτησε ο φίλος. Δεν θα διαφωνήσουμε. Ναι. Δεν θα διαφωνήσουμε. Ναι. Να σου θυμίσω ότι ο εκλογικός νόμος άλλαξε και κατηγορήθηκαν αυτοί που τον αλλάξανε.
6: Τα άκουτα.
5: Γιατί πήγαμε σε απλή αναλογική στις πρώτες εκλογές, δεν είχαμε κυβέρνηση και μετά πήγαμε σε ενισχυμένη πάλι αναλογική, ούτως ώστε το 19 αυτά.
6: Και πάλι δεν έχει πολλές βελτιώσεις ακόμα να πάρει.
5: Ναι, προφανώς. Διότι, ξαναλέω, 2 στους 5, με βάση αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στους τέτοιους, επίσης πρέπει να γίνει μια σοβαρή καθάριση στους εκλογικούς καταλόγους. Έτσι, ποιος ζει, ποιος είναι εδώ, ποιος είναι εκτός Ελλάδος και τα λοιπά. Πρέπει οπωσδήποτε, αυτά είναι δουλειά του Υπουργείου Εσωτερικών, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι σκόπιμα.
6: Αλλά όχι μόνο αυτό.
5: Ναι, αλλά είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να γίνουν. Οπωσδήποτε η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Δεν νοείται καμία κυβέρνηση να ορίζει, ξέρω εγώ, τον ανώκατα, το δικαστικό, ας πούμε, και από εκεί και πέρα εκείνος να φέρνει. Προέδρους και εισαγγελείς και τα λοιπά.
6: Και τα κάτω από το τραπέζι πρέπει να διασφαλιστούν με νόμους.
5: Δεν μπορείς να συνδιαλέγεσαι με δικαστικούς. Η δικαστική πρέπει να είναι μια, πώς να το πούμε, μια κάστα ανθρώπων, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με την πολιτική ηγεσία. Γενικότερα με
6: την πολιτική. Και δεν γίνεται πλέον να ακούμε άλλο αυτό το πράγμα. Ο τάδε έκανε αυτό, βουλευτής, υπουργός, και θα αποφασίσει η Βουλή για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Δεν μπορώ να τα ακούω άλλο αυτό. Τέλος πάντων, επειδή είπαμε και για τον εκλογικό νόμο, θα σου πω και κάτι άλλο που...

0: ίσως να έχει καταργηθεί αυτό. Και θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή αν αυτό υπήρχε, γιατί και εγώ είμαι υπέρ του, παιδιά πηγαίνετε να ψηφίσετε, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις στην παραλία την ημέρα των εκλογών, δεν είναι δυνατόν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση αν υπήρχε κάτι τέτοιο, εγώ προσωπικά θα ήθελα να φτάσουμε 90% όλες τις παραλίες. Να δυνατόν όλα τα κόμματα, αν υπήρχε αυτό έτσι, αν υπήρχε αυτή η διάταξη βέβαια. Θα σου πω τώρα και ένα τελευταίο, χαριτολογώντας. Να ξέρεις, είσαι υπεύθυνος για μια καταστροφή που συνέβη χθες.
1: Δηλαδή.
0: Το τονίζω χαριτολογώντας. Είπες κάποια στιγμή στη συζήτησή σου με έναν ακροατή, είπες την πρόταση, αυτό είναι ο Αλαφούζος, κρατάει προπονητές. Φίλε, γκρεμιστήκαν 4 πολυκατοικίες.
1: Εντάξει ρε φίλε, μάρκετε. Δηλαδή, μπορείς να θυμηθείς πολλές περιπτώσεις προπονητών που τους κράτησε. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά, όντως, άλλαξε λίγο αυτό. Δεν μπορείς να ξεχάσεις, ας πούμε, το τι
0: είχε γίνει
1: με το Στραματσόνι, ας πούμε, και πόσο εμπιστοσύνη του είχε δώσει, ας πούμε.
0: Και Αλαφούζος, λέω, και πες το Σέρβο.
1: Ναι, αυτό άρχισε να αλλάζει από τη στιγμή που απολύθηκε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ποιο?
1: Αλλάζει πιο γρήγορα τους προπονητές.
0: Όχι, και πριν το Γιωβάνοβιτς το ίδιο ήταν. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι ο Στραματσόνι και ο Γιωβάνοβιτς. Μα το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό για μένα, εγώ γι' αυτό επικεντρώνομαι στη διοίκηση κατά κύριο λόγο, είναι ότι, γιατί και εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι όταν θα ξεκινάει κάτι καινούριο θέλει υπομονή. Και τώρα που λένε, ας πούμε, αχ, δεν έπαιξε μπάλα στους προκριματικούς και τέτοια, παιδιά, είναι καινούριος. Θέλει υπομονή. Και για τον Μπενίτεθ τα ίδια έλεγα και για τον προηγούμενο τα ίδια έλεγα. Το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό είναι ότι πάντα είμαστε σε μια νέα αρχή.
1: Ναι, και ξέρεις, πάντα υπάρχει η πίεση των πολλών χρόνων που ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάει πρωτάθλημα. Και αυτό δημιουργεί μια συνθήκη η οποία δεν είναι η ίδια τουλάχιστον με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός προφανώς, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, που είναι πιο πρόσφατα αυτά πάντα.
0: Όλη την εβδομάδα θα είσαι.
1: Μέχρι και την Πέμπτη.
0: Οκ. Έγινε, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Ισάκ μου, καλησπέρα. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ.
2: Εγώ είμαι αυτός. Μόλις πήρα τώρα, γιατί άκουσα τον Ισάκ, που κάνατε πολιτική κουβέντα, μια από μια
1: μακρύ. Αλίμονο.
2: Τώρα, εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω πλήρως με αυτά του πρίβατε. Όταν λέμε πλήρως, πλήρως.
1: Για
2: γιατί, ναι, εκλογικό σύστημα. Το εκλογικό σύστημα... Ή καλά, εντάξει, εδώ συζητάω αυτά με τα 90% που είπε ο Ισάκ, έτσι, διαφορετικές απόψεις, έτσι. Δεν, ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει άποψη και να λέει αυτό που θέλει. Δεν συμφωνώ καθόλου, η ψήφος έπρεπε να είναι υποχρεωτική και έπρεπε να είναι ανακλάδο δουλειάς, για μένα. Και αυτοί που εκλέγονται, να είναι δηλαδή αιρετοί, να εκλέγονται, αλλά άμεσα ανακλητέοι. Από αυτούς που τους εξέλεξαν. Δεν είναι δηλαδή τώρα μπήκες πάνω και κάθισες 4 χρόνια και 5 χρόνια και μετά από 5 χρόνια ποιος πεθαίνει, τους τελευταίους 6 μήνες αρχίσεις και χαϊδεύεις τον έναν και τον άλλον. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται μέσα από τους χώρους δουλειάς, γιατί εντός να δούμε, δεν γίνεται ρε φίλε να είναι δικηγόροι και γιατροί το 90% των βουλευτών. Δεν γίνεται, δεν είναι το 90% του κόσμου δικηγόροι και γιατροί. Έχουμε και εργάτες, έχουμε και οδηγούς, έχει κανένα οδηγό φορτηγού μέσα. Έκανα οδηγό ταξί μέσα στη Βουλή, έκανα ηχολήπτη. Δεν ξέρω να καταλάβεις τα πόσα. Δεν γίνεται να μην αντιπροσωπεύεις. Ναι, να μην αντιπροσωπεύεις τους εργαζόμενους σε μια κοινωνία να τους αντιπροσωπεύουν. Δεν είναι λογικό να μην νομοθετούν έτσι όπως είναι. Εκλογικός νόμος. Έτσι που λέμε. Η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη. Άμα κάτσουμε λίγο να διαβάσουμε να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι τυχαία, δεν έφτασε τυχαία εκεί που είναι. Εμείς πιέσαμε ένα καλούπι γιατί το αστικό σύστημα καθιερώθηκε μετά την Γαλλική Επανάσταση, έτσι. Αυτή ήταν η μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, στο αστικό σύστημα τέλος πάντων. Το Ναπολεόντιος δικονομικός κώδικας και ο τρόπος λειτουργίας του κράτους με τη δικαιοσύνη, ωραία, από εκεί έχουν στηριχθεί όλες οι αστικές κυβερνήσεις σε όλα τα κράτη. Εκεί είναι η βάση.

0: δικιά μας. Που δίνει η σχέση νίκη κρέας δικαστικής με νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.
1: Το ζήτημα είναι πώς εφαρμόζονται, με ποιες επιρροές αυτή τη στιγμή και
0: όπως και να εφαρμοστούν επάνω μου, όπως και να εφαρμοστούν. Όταν είναι υπάλληλος που μετατίθεται ο δικαστικός, έτσι, δεν εκλέγεται μέσα από το λαό, δεν γίνεται τώρα, θα πρέπει να έχεις τη νομική επάρκεια, έτσι, να είσαι διαβασμένος. Καταρχήν ο νομικός είναι ένα επάγγελμα που σε μια σοβαρή κοινωνία δεν θα πρέπει να υπήρχε. Ο νομικός, ο δικηγόρος. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο ο λογιστής και ο δικηγόρος να είναι οι βασικές δουλειές για να μπορείς ένας άνθρωπος να λειτουργήσει και να προχωρήσει. Λογιστής και δικηγόρος. Δύο τελείως μη παραγωγικές εργασίες. Μη παραγωγικές εργασίες. Μας τους έχουν βάλει στη ζωή μας.
1: Μη παραγωγικές εργασίες. Κάτσε, περίμενε. Εδώ έτσι όπως έχουμε στήσει το σύστημά μας, οι λογιστές, ας πούμε, τραβάνε τεράστια μανίκια. Τι συζητάμε.
0: Δεν το λέω για τους λογιστές, παιδιά. Μην παρεξηγηθούμε. Άλλο λέω. Η λέξη λογιστής. Άλλο να είσαι οικονομικός αναλυτής, να είσαι οικονομολόγος. Έτσι κι άλλο να είσαι λογιστής. Εδώ ο τελευταίος συνταξίχος ήταν 80 χρονών για να μπορέσει να πάρει ένα επίδομα ή να κάνει έτσι ή να πάρει. Πρέπει να έχει μια παροχή υπηρεσιών από λογιστή. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να είναι ένα σύστημα παραγωγικό έτσι. Όταν οι μισοί που ασχολούνται με τη δικηγορία είναι με τις τράπεζες, με τα φαν, με δικαστήρια που γίνονται μετά από 5 χρόνια, που γίνονται μετά από 4 χρόνια. Εμένα μου χρώσταγε εργοδότης λεφτά. Εργοδότης λεφτά. Mm-hmm. Και εδώ θα σε πάω δικαστικός να δούμε μέχρι πού θα φτάσουν. Και περάσανε 4,5 χρόνια και από τα 2.000 ευρώ πήρα 500 ευρώ. Καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση. Και τις έκανε. Μ' αναστολή.
1: Όχι.
0: Δεν μπήκε μέσα. Δεν ξέρω να κατάλαβες. Εγώ τα 2.000 καταδικάστηκα 4,5-5 χρόνια να πήρα. Έτσι απογοητεύεται ο κόσμος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Και όταν έλεγα στο δικαστήριο να σας μιλήσω, κύριε Πρόεδρος, μου λέγε «Α, μόνο άμα σου δώσω εγώ το λόγο, μην αφαδιάζεις, μου λέει, θα σε πάω μέσα». Δηλαδή, τώρα εντάξει, τώρα από που και να το πιάσεις, βρωμάει. Αυτό το σύστημα θέλει από κάτω. Το όψιμο τελείως, όχι από πάνω. Δεν είναι από πάνω. Αυτό το σύστημα στηρίζεται σε πόδια. Σε ταϊσμένους, σε ευνοημένους.
1: Σε σαθρά πόδια.
0: Και αυτοί πάνε και ψηφίζουν όλοι. Αυτοί πάνε και ψηφίζουν όλοι. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Δείξαμε.
1: Πάρα πολύ μεγάλη και έτσι.
0: Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Δεν τελειώσει μέχρι το βράδυ να μιλάμε.
0: Δεν τελειώνουμε τίποτα. Χρόνια μιλάμε για. Έγινε, φίλε, καλημέρα.
1: Να καλά, καλή σου μέρα.
0: Γεια
1: χαρά. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου πάνω μου, Διονύση.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά, είσαι αγόρι μου.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αλλάξει, φίλε, το μυαλό των ψηφοφόρων. Γιατί δεν αλλάξει το μυαλό των ψηφοφόρων, γιατί έχουμε μάθει, μπάζω και τον εαυτό μου μέσα. Έτσι, ότι ψηφίζω αυτόν για να βάλει το παιδί μου στη δουλειά, για να με βολεύσει, για να μου κάνει το ρουσπέτι που θέλω, για να με εξυπηρετήσει τέλος πάντων. Mm-hmm. Και αυτά ένας εργάτης, εσύ που είσαι οικολίβης, ανέφερε οικολίβης, αξιτζίδες. Mm-hmm. Εγώ που δουλεύω ένα αερίτης, τι μπορώ να προσφέρω εγώ για τους μου. Σε τέτοιο πράγμα, σε ρουσπέτι, δεν το πάω. Εγώ δεν θα πάω να μπω στη Βουλή για να κάνω ρουσπέτια. Θα πάω για να φωνάξω.
1: Ξέρεις τι, όμως όταν παίρνεις μια εξουσία στα χέρια σου, γιατί καλά ή κακώς κρατάς μια εξουσία στα χέρια σου, ξέρεις, αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο να σε κάνει να σκεφτείς πολύ αλλιώς.
2: Ναι,
1: και
2: σου πω κάτι.
1: Και εκεί έρχεται η παιδεία.
2: Σαφώς, στο είπαμε, με το πρώτο λόγο, ότι πρέπει να αλλάξει το μυαλό του ψηφοφόρων.
1: Και εκεί έρχεται η παιδεία.
2: Λοιπόν, να σταματήσεις δηλαδή να σκέφτεται ο καθένας ότι θα βγάλω το δικό μου γιατί θα με βολέψει, γιατί θα με κάνει, γιατί θα με ράνει, γιατί έχω το μέσον, έχω εκείνο, έχω το άλλο. Θα μου βγάλει την άδεια για να χτίσω το σπίτι που δεν πρέπει να το χτίσω εκεί που χτίζεται και μετά να φωνάζω γιατί κάηκε. Mm-hmm. Λοιπόν, πάρε σε παρακαλώ, κάνω μια χάρη, πάρε το τελεφερή και ανέβα στο καζίνο. Απάνω στην Πάρνηθα. Mm-hmm. Και κοίτα δεξιά όπως ανεβαίνεις, υπάρχει μέσα. Ένα και μοναδικό ένα. Είπα να τραβήξω φωτογραφία, αλλά δεν ξέρω κάποιος θα είναι. Μέσα στο δάσος, μέσα στα πεύκα, μέσα στα έλατα υπάρχει μια μεζονέτα.
1: Μια παρακούλα.
2: Όχι, δεν είναι παρακάθιλα. Όχι, δεν είναι παρακάθιλα.
1: Ιρωνικά το λέω.
2: Με συγχωρεί, μπράβο έτσι. Λοιπόν, ποιος του έδωσε Δηλαδή, έχω πάθει πλάκα. Ανέβηκα προχθές και λέω: τι, τι κάνει το αυτό εδώ μέσα. Μόνο του ένα. Χιλιάδες δέντρα δίπλα του, χιλιάδες αυτά που μείναν τέλος πάντων.
3: Ό,τι έχει μείνει.
2: Ναι. Ό,τι δεν έχει καεί. Και ένα σπίτι, ένα. Λέω πώς πήρε την άδεια, δηλαδή πραγματικά έτσι, και επειδή δουλεύω στον ΔΔΕ και πώς πήρε ρεύμα, ποιος το έδωσε αυτό το πράγμα. Ανέβα, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Εσύ δηλαδή που σε ξέρω, ξέρω την ιδεολογία σου, θα χτυπάς το κεφάλι στο τελευταίο.
1: Είμαι σίγουρος. Δεν
2: θα το χτυπάς, αλήθεια.
1: Καμία αμφιβολία. Μα δεν είναι μόνο εκεί. Το βλέπεις σε πολλά σημεία, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και λέω, πώς έγινε εκεί. Αυτό εκεί. Πώς σηκώθηκε λοιπόν αυτό το χτίσμα εδώ πέρα. Πώς.
2: Ξέρεις τι, ότι είμαι σκασμένος από τη μέρα που το είδα και λέω πώς ανεβήκαν τα φορτηγά εκεί, πώς δούλευε αυτός ο άνθρωπος, γιατί ο εργολάβος μου το έπιαχνε από το ρημάδι τέλος πάντων.
1: Άμα υπάρχουν κλίματα.
2: Μέσα στο δάσος, χωρίς να υπάρχει κάποιος από μέσα από την βουλή, γιατί σίγουρα είναι αυτό εκεί, που δεν του έχει δώσει την άδεια και δεν προχώρα ακόμα εδώ, δεν σε πειράζει κανένα.
1: Η πολιοδομία εμπλέκεται σε αυτά τα πράγματα και δυστυχώς και εκεί πάλι θέσεις εξουσίας είναι.
2: Γι' αυτό, φίλε, σου είπα, πρέπει να αλλάξει το μυαλό μας πρώτα, όλων, έτσι, και στους εκλογικούς νόμους και αυτά. Γιατί εμείς φτιάχνουμε τα πράγματα. Εμείς τους ανεβάζουμε επάνω. Εμείς τους βάζουμε στη Βουλή.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, δεν παίρνουν μόνοι τους, έτσι. Δεν πήγαν σε κάρπο ότι να πάνε να καρποθούν μέσα εκεί. Και δεν τους υποστηρίζω. Ίσα-ίσα, ούτε καν τους βλέπω, δεν θέλω. Γιατί έχω απογοητευτεί τελείως, δηλαδή. Αυτό που είπε ο φίλος, το 90% να μην ψηφίσει, όχι, φίλε, να πάει να ψηφίσει το 100%. Αλλά να τους ξεβρακώσει όμως. Να πει όχι.
1: Ξέρεις τι, ο μεγαλύτερος φόβος όλων αυτών, οι οποίοι έχουν περάσει από θέσεις εξουσίας ή βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, είναι να μην χαθεί αυτή η εξουσία από τα χέρια τους.
2: Βέβαια.
1: Αν ως λαός σκεφτείς σωστά, κάθε 4 χρόνια πρέπει να αλλάζει κυβέρνηση. Μπας και στροφάρει λίγο η κατάσταση, ας πούμε, και πάρουν τα χαμπάρια τους.
2: Μπράβο, αδερφέ. Αυτός ο νόμος πρέπει να υπάρχει. 4 χρόνια, φίλε, έκατε ωραία. Πρέπει, δεν υπάρχει άλλος νόμος. Τελείωσε. Ούτε μέρα άλλη.
1: Εντάξει, απ' την άλλη μεριά, ο αντίλογος αυτό είναι ότι, ρε παιδιά, εδώ ξεκινάμε ένα πολιτικό έργο, ας πούμε, για τη χώρα. Δώστε μας την ψήφο εμπιστοσύνης για να το συνεχίσουμε και να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Το ακούω ως λογική, αλλά δεν γίνεται στην πράξη.
2: Εγώ το ακούω, ρε πάνω, αλλά αυτό ακριβώς. Πράξη δεν βλέπουμε τίποτα, δηλαδή. Τίποτα, δεν βλέπεις τίποτα.
1: Αντιθέτως, αυτό που βλέπεις ότι κάθε φορά που έχουμε διπλή τέτοια, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που πηγαίνει σε 2 τετραετίες, ας πούμε, η κυβέρνηση, όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο βαθιά το χέρι μπαίνει μέσα στο μέλι.
2: Ναι, ρε φίλε, ακριβώς. Δηλαδή βλέπουν ότι. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό όμως, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος, εμείς δηλαδή, εμείς μας από κάτω, να τους πει: όπου τέλος, φίλε, έλα, εγώ πάω να τη φύγε. Έλα, φύγε, φύγε, δρόμο, δεν κάνεις. Δεν κάνεις, φύγε.
1: Με 42 και 43% αποχή. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί τους.
2: Ποιο 42, πώς πήρε, πώς ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, 1,5-2 εκατομμύρια, πώς πήρε.
1: 2.300 νομίζω.
2: Είμαστε καλά. Κάνεις κυβέρνηση με 2 εκατομμύρια δηλαδή. Σε μια χώρα που έχει, να πούμε, 8, 9, 10.
1: Περίμενε και 41% και μόνος σου, έτσι, χωρίς κανένα κόμμα να είναι από κοντά που να λες ότι όπα αυτό μπορεί να μην περάσει γιατί αυτοί από εδώ μπορεί να μας δρίξουν, ας πούμε.
2: Τέλος πάντων, πάνω, όπως είπε και πριν, ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα και αυτή μπορεί να κουβεντιάζει την κουβέντα για μέρες, όχι για ώρες, που είμαι στο βράδυ, μιλάμε για πάνω. Και αγανακτήσεις, όσο τα λες, αγανακτήσεις, τα σκέφτεσαι και αγανακτήσεις περισσότερο. Και λες όχι, ρε γάμο, το δεν γίνεται. Τι, δεν βγάζει και άκρη αυτή η κουβέντα, έτσι το λέω από τώρα δηλαδή. Δηλαδή πάλι τα ίδια θα κάνουν, πάλι οι ίδιοι θα πάνε, θα βγουν, πάλι τα ίδια θα μας κάνουν και θα μας κουράνε και το δάχτυλο, έτσι. Και θα μας τραβάνε βίντεο με γυαλιά και θα στο λέει και μέσα μούτρα σου κιόλας. Mm-hmm. Ότι σε τραβάω εγώ τώρα, ρε. Και αν θες μίλα.
1: Με 2.115.000 στα 10 εκατομμύρια σχεδόν εγγεγραμμένα.
2: Ναι, ρε φίλε, ναι.
1: Πες ότι είναι 9 και ότι το 1 εκατομμύριο, ας πούμε, είναι άνθρωποι που πιθανότητα.
2: Τίποτα. Για μένα θα πρέπει να ξυπνήσουν τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι που έρχονται πίσω, να πάνε να ψηφίσουν, έτσι, και να το ψηφίσουν κατά κέφαλα. Εννοώ ψυχολογικό, όχι.
1: Ναι. Η τιμωρία τους είναι εκλογική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Αυτό. Λοιπόν, εντάξει, αδερφούλη.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα μου, γεια.
1: Λέει ο φίλος, έχει δίκιο. Ο φίλος, λογιστές στο εξωτερικό δεν υπάρχουν. Έζησα στη Σουηδία, δεν υπήρχαν λογιστές. Είναι πολύ βαριά η γνώση ταξιδιού για να αντέξει η Ελληνική Βουλή. Καλημέρα, δεν υπήρξε ποτέ τέτοια πρόβλεψη ή διάταξη περί αποχής. Μην μπερδεύουμε επιθυμίες με ισχύ νόμων, διατάξεων κτλ. Πάμε σε άλλον έναν, μάλλον τελευταίο. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα πω άλλη μία και μετά θα πάω στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ακούς?
1: Ναι, ναι.
4: Έλα, αδερφούλη. Τι γίνεται? Καλημέρα.
1: Καλά.
4: Στο
3: Στράτο Αγυπνάγωση, πώ πάμε.
1: Στράτο, έλα, τι κάνει.
3: Τι γίνεται.
1: Καλά.
3: Χρόνια πολλά και από εδώ.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Να είσαι υγιή και του χρόνου.
1: Και εσύ, ό,τι επιθυμεί.
3: Να χαίρεσαι και την κόρη.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Να ζει το κοριτσάκι. Κοίταξε τώρα, εντάξει, με τον προηγούμενο φίλο θα συμφωνήσω στο 1000% που λέμε. Εντάξει. Ξεκάθαρα πρέπει να αλλάξει άρδιν αυτή η χώρα. Πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ένα κομμάτι τη υγεία ή όλα τα πάντα. Θέλει ξύλωμα από παντού. Από παντού όμως. Στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στον αθλητισμό, οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Αλλά απ' την άλλη, τι να αλλάξει, τι ελπίδα να έχει ο κόσμος και τι ισοδοξία μέσα του. Όταν ρε φίλε, άντε εγώ το δέχομαι το 19 μέχρι 23 που κυβέρνησε. Που και πάλι όχι θα έλεγα, αλλά πάει στα κομμάτια. Όταν όμως το 23 πας και του δίνεις τη μισή χώρα, περίπου 41%, τι να αλλάξει ρε φίλε μετά, λες.
1: Δεν είναι μισή χώρα. Δεν είναι μισή χώρα. Σε απόλυτα νούμερα, αν βάλεις την αποχή μέσα, είναι στο 23%. Γιατί εδώ μετράμε το 40,56% που πήρε η Νέα Δημοκρατία με βάση αυτούς που ψήφισαν.
3: Ναι, okay. Και πάλι όμως τον ψήφισαν αρκετοί.
1: Εντάξει, αν θεωρούμε ότι είναι αρκετά για οποιοδήποτε κόμμα τώρα, μην το βάψουμε, ας πούμε, το ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι στους 10, στους 9 αν θέλεις, μπορούν να αποφασίσουν ότι υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό πλέον ξεπερνάει τα όρια της δημοκρατίας. Ναι. Είναι κάτι άλλο.
3: Καταλαβαίνω πως το λέω, σίγουρα. Αλλά, ξέρεις τι, με όσο έχουμε περάσει σαν χώρα μέχρι τώρα, δηλαδή όλες αυτές τις δεκαετίες, είναι πολύ και πάλι. Ο αριθμός είναι μεγάλος. Με βάση τα όσα έχουμε περάσει, αν αναλογιστούμε τι έχουμε βιώσει μέχρι τώρα, κατάλαβες τι εννοώ. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός επάνω. Είναι σοκαριστικό το νούμερο δηλαδή, με βάση όλα αυτά.
1: Έχουμε περάσει ως χώρα, ας πούμε, μια πολύ ζωρική περίοδο, ας πούμε, μια δεκαετία της κρίσης, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Και υποτίθεται ότι βγαίνουμε από όλο αυτό, την επιτήρηση, τα μνημόνια κτλ. Που βέβαια πράγματα τα οποία έχουν ψηφιστεί και από τις 3-4 κυβερνήσεις που πέρασαν, ας πούμε, και υπέγραψαν μνημόνια, θα τα κουβαλάμε μια ζωή, ας πούμε, στην πλάτη μας. Και ζούμε οριακά στην ίδια κατάσταση που ζούσαμε μέσα στην κρίση.
3: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Και το παρακάτω δεν ξέρω ποιο είναι.
1: δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα.
3: Τι έπεται.
1: Υποτίθεται ότι δεν είσαι, ξέρω εγώ, μια χώρα εντός εισαγωγικών τώρα που είναι άσχημη ως έκφραση υποανάπτυκτη, ας πούμε. Είσαι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δύση, ιστορίες κτλ. Κάτσε.
3: Εννοείται.
1: Γιατί προσπαθούμε, ας πούμε, να κατηφορήσουμε αντί να πάμε μπροστά. Και μετά σου λέει ρυθμοί ανάπτυξης. Για ποιον. Ποιος αναπτύσσεται ακριβώς. Αναπτύσσεται, ξέρω εγώ, μια μικρή επιχείρηση, μια μικρομεσαία επιχείρηση. Όχι, δυστυχώς. Εδώ τα λέγαμε με τον Πάνο το φούρναρι, ας πούμε, και σου λέει ότι έχω ένα φούρνο, ξέρω εγώ πόσα χρόνια, ας πούμε, και ξαφνικά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ πουλάνε ψωμί, ξέρω εγώ, το πουλάνε 60-70 λεπτά και εγώ το έχω 1 ευρώ, γιατί το κόστος μου.
3: Ναι. Ναι, φίλε, το ψωμί έχει πάει σε τη τιμή εξευτελιστική, δηλαδή, εντάξει.
1: Το κόστος μου, δηλαδή, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ανεβαίνει ο μισθός, ξέρω εγώ, 100 ευρώ στα 3-4 χρόνια.
3: Ναι.
1: Και το σουβλάκι, ας πούμε, έχει πάρει τη διπλασία τιμή.
3: Μπράβο. 4,5-5. Πήγα στο μισή μου στη Λέσβο, έπαθα πλάκα.
1: Δεν είναι φυσιολογικά. Ποιος μου είπε στην Πάργα 7 ευρώ το σουβλάκι.
3: Ναι.
1: Στην Πάργα, ρε φίλε. Θα μου πεις και τι στη Μύκονο είναι διαφορετικά. Όχι, φυσικά. Αλλά κάτσε, τι 7 ευρώ το σουβλάκι.
3: Ας σου πω και το άλλο. Στη Λαϊκή να πας πλέον.
1: Ναι, που υποτίθεται. Ναι, έχω κάνει. Έχω κάνει. Δυστυχώς.
3: Και πάω σε κεφαλικό.
1: Και φτάνεις να λες ότι θα πάω στο τελείωμα να έχουν πέσει τιμές και ότι βρω.
3: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Τι να πω. Για κάτι τελευταίο, να το αλλάξω λίγο. Mm-hmm. Το απόψινό, πώς το βλέπεις, τι feeling έχεις.
1: Προς ισοπαλία εμένα μου πηγαίνει πολύ το μυαλό.
3: Πάμε να χείλες.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Ιδανικό θα ήταν ένα διπλό με ένα γκολ διαφορά, μια χαρά. Οκ. Αλλά επειδή η ομάδα δεν είναι έτοιμη, προφανώς και δεν μπορεί να είναι στην φόρμα που χρειάζεσαι, ας πούμε, για να μπορέσεις να παίξεις ένα 90 λεπτό στα κόκκινα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και φάνηκε στο τελικό του κυπέλου του Super Cup, ας πούμε.
3: Ναι, δυστυχώς. Ήταν πολύ άσχημη.
1: Ναι, από το 60 και μετά η ομάδα σχεδόν εξαφανίζεται.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξαναξυπνάει και ίσως στα τελευταία λεπτά.
3: να το δουλέψει αυτό ο coach. Πολύ.
1: Είναι φυσιολογικό στο χρονικό σημείο που είμαστε.
3: Το καλώς ξέρω, ναι, αλλά παίξαμε πολύ κακά επάνω. Πολύ, ναι. Δηλαδή.
1: Εντάξει, χάθηκαν και ευκαιρίες, τις οποίες αν τις είχες κάνει γκολ, δεν θα μπορούσες να έχεις ένα τόσο εύθραυστο αποτέλεσμα στα χέρια ένα τόσο εύθραυστο σκορ στα χέρια σου να διαχειριστείς. Και ο Όφη χτύπησε εκεί που η ομάδα εξαφανίστηκε. Και πολύ καλά έκανε.
3: Στατικές φάσεις και στα κενά φιλ, τα αμυντικά. Στα μελανά σημεία και στο κέντρο, στα χάφη υποφέρουμε. Δηλαδή Μαρίν, Κάιρινεν και Καλουσκάμις. Τίποτα.
1: Εντάξει, δυστυχώς ο Καλός Κάμης, εγώ περίμενα να δείξει πράγματα.
3: Τίποτα, δεν ξέρω.
1: Δεν ήταν, ήταν έχει... πολύ κακό βράδυ για το παιδί.
3: Με εξέπληξε δυσάρεστα, πολύ, ναι. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
3: Δυστυχώς. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
3: Πάμε, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά κι εγώ.
3: Καλά.
1: Καλή σημέρα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Αύριο πάλι από τις 8, από τις 6 και μετά οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. Θα έχουμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ στα χέρια μας. Τέλος πάντων, να το συζητήσουμε. Πάμε στον Sky 100,3 και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρι οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη σύντριβη ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλου στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Κλάρκε, έτσι, κανονικά, ντάνα, πιάτα, με συσκευασίες χάρτινες. Οκ, για μην μιλήσουμε τώρα για εκείνο το έσχος στην Πάρο που και εγώ ήταν από τη μια μεριά το νησί και από την άλλη μεριά. Χορεύαμε, θα μου πεις, εντάξει, και την ακάψη την πάρω. Οκ, αλλά όλα αυτά είναι, συντελείται μια καταστροφή στο νησί. Γίνεται κάτι πολύ άσχημα, ας πούμε, καίγεται μια μεριά του.

βάλε και την τρύπα στη σημαία που κολλάει τώρα. Λέει, δεν την έχω ρε. Αυτή είναι η Love in Sadness με το μονομάχο. Είναι και η τελευταία έτσι τηλεοπτική. Τελευταία εμφάνιση του συγχωρεμένου του Χρήστου του Βαλαβανίδη σε κάτι τηλεοπτικό στο βίντεο κλιπ των παιδιών.

Για τη δουλειά στην Barnes θα λέει κάποιος. Η πλάκα είναι όχι ότι μόνο το ότι το έχτισε σε βάρος των άλλων, αλλά άμα καεί θα αποζημιωθεί κιόλας εις βάρος των άλλων. Ρε Σιπάν, έχεις δει κάποια κυβέρνηση να κάνει κάτι διαφορετικό? Όλες κάνουν ακριβώς το ίδιο και ξεφτύλισαν που πήγε. Το χάσα τώρα.

0: είναι και την αριστερά ήταν η προηγούμενη, το βρήκα.
1: Ο Αρκουδιάρης και η Αρκούδα μαζί σε ένα σώμα.
0: Καλημέρα, χρόνια καλά και υγεία να έχεις, Λόρδε Ρήλο του Βίρονα, λέει ο Νίκος.
1: Και λόγια του ζώου στο στόμα.
0: Και τότε που ψήφισε το 40% ποια κόμματα βγαίνανε, το ίδιο με αυτό το ποσοστό έχει ψηφίσει.
1: Μια πόζα τη ζένη καρέσει.
0: Από το 40% της αποχής εννοείς, συγγνώμη. Όταν λες ότι είναι μόνοι τους ποιο να ψηφίσουμε, η λύση θα ήταν η Βουλή να αποτυπώνει και την αποχή, δηλαδή το 60% να είναι κενό και τα μετά να περάσει κάποιο νόμο. Δεν είναι ευθύνη του λαού, αλλά των κομμάτων και της εξουσίας. Αυτοί μεταθέτουν την ευθύνη. Μάλιστα, okay, αν θεωρείς, ας πούμε, ότι εμείς είμαστε άμυροι ευθυνών, εδώ κάτω.
1: Δημοκρατία σε νούμερα.
0: Επίσης είναι η καλύτερη τους δικαιολογία. Δυστυχώς εδώ που φτάσαμε, μόνο ένας παγκόσμιος πολέμος θα μας συμμορφώσει. Γνώμη μου πάντα λέει ο Μιχάλης. Ποιο βγαίνει από την κρίση, μισθή είναι στα ίδια επίπεδα με πριν 25 χρόνια, με το κόστος ζωής να είναι τετραπλάσιο από τότε, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Καλημέρα, είναι πολύ καλό πράγμα η μάθεια. Αναρωτιέμαι αν ανοίγουν ένα βιβλίο οι συνομιλητές. Ο άλλος μπερδεύει την παραγωγή των εμπορευμάτων με τον όρο παραγωγικός. Για να υπάρχει μια ελπίδα αλλαγής, όλα θα πρέπει να ξεκινήσουν από τη δικαιοσύνη. Όσο αυτή ψαπίζει, θα συνεχίζει η φαυλοκρατία. Χαιρετισμούς από την εργατική καλυθέα. Πάντως και το 80% να ψηφίζει την ίδια αναλογία θα είχαμε. Στατιστικό είναι το μοντέλο, γιατί αποχή δεν είναι αποχή αντίδρασης αλλά διαφορίας. Δεν μπορείς να το γνωρίζεις αυτό στο 100% τουλάχιστον.
1: Δεν σημαδεύουν φιλιά του προδότη Ιούδα.
0: Και εγώ λέω ότι αν το 20% ακολουθούσε αυτό το μοντέλο και το άλλο 20% δεν το ακολουθούσε και πήγαινε σε ένα μικρότερο κόμμα που δεν μπήκε καν στη Βουλή, σου λέω εγώ, ας πούμε, τα πράγματα δεν θα ήταν το ίδιο. Όλοι σε αυτή τη χώρα είμαστε αριστεροί, γι' αυτό κυβερνάει Νουδού. Βεβαίως το βλέπω στα social media, ειδικά όλοι αριστεροί, φίλε. Ποιο κομμάτι ήταν αυτό που μόλις τελείωσε, αναρωτιέται ο Άκης. Ήταν η Love in Sadness και ο Μονομάχος. Πολύχρονος, βάλε ξύλινα σπαθιά αν μπορείς, Δημήτρης Πάτρα. Έβαλα, Δημήτρη μου, αλλά πιθανότατα δεν ήσουν συντονισμένος από νωρίς. Σε 7 παρά 20 έπαιξε το ένα παράξενο τραγούδι. Οι χώρες σαν την Ελλάδα που είναι πρωτοκτορατά δεν αλλάζουν. Νομίζεις ότι εκλέγεις κυβέρνηση, έτσι σε κάνει να πιστεύεις στο καπιταλιστικό σύστημα, Γιώργος Άικ Πορτοράφτη. Καλημέρα, πάνω έχω μια απορία τώρα που η μπάσκετ λέει και θα είναι στο Skype. Ποιος θα περιγράφει τους αγώνες? Πολύ από εδώ. Κακά τα ψέματα, χρόνια ακούγαμε τους δύο γνωστούς στη ΣΕΡΤ και είχαμε συνηθίσει. Καιρός τώρα να αλλάξει και κάτι. Λοιπόν, για πάμε, γιατί ξεχνιόμαστε από την κανονική ροή. Απλά είχαν έρθει πολλά μηνύματα και πιστεύω ότι τα περισσότερα το διάβασα. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα στις τηλεοπτικές μεταδόσεις? Στις 9 το βράδυ, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ για το κύπελο Ελλάδος στον Sky. Στις 10, Λεύκη Σόφιας ΑΕΚ για τα play-offs του Champions League, Κοσμοτέ Sport 2. Στις 10 επίσης, Φενέρμπαχτσε Λιόν για τα play-offs του Champions League επίσης στο Κοσμοτέ Sport 3. Την ίδια ώρα, Δυνάμο Ζάγκρεμπ Βίκινγκ επίσης για τα play-offs του Champions League, Κοσμοτέ Sport 4. Για τους φίλους του τέννις, στις 6, το WTA του Cincinnati στο Eurosport 1. Την ίδια ώρα, το ATP Masters του Cincinnati επίσης στο Nova Sports 5. Και στις 8, πάλι το WTA 1000 του Cincinnati στο Nova Sports Prime.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και πίθανες ενδεκάδες για το απόψινο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας στο στάδιο Βασιλεύσκη. Πιθανή ενδεκάδα με το Στρακόσια στο τέρμα, το Ρώτα δεξιά, το Ρέλβας και το Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας, το Μπίλιο αριστερά. Στο κέντρο, εκ δεξιών προς τα αριστερά, Μάγερ, Κάιρινεν, Μάριν και Κοϊτά. Ενώ οι δύο της επίθεσης πιθανότατα να είναι ο Ζήνη με το Γιώβιτς. Για τους Βούλγαρους, Βούτσοφ στο τέρμα, Σεντέγιες αριστερά, Δημητρόφ και Σεραφίμοφ στο κέντρο της άμυνας, Αλταΐρ δεξιά, Μουμπάρικ αριστερά στο κέντρο, στη μέσα γραμμή θέλω να πω, Τριντίν στο κέντρο και Σερζίνιο στα δεξιά, ενώ μια τριάδα εμφανίζεται στην επίθεση με Ρεϊνάλντο αριστερά, Όκο δεξιά και Εβέρτον στο κέντρο. Η τριάδα, τετράδα των διαιτητών έρχεται από τη Σουηδία, διαιτητής ο Νίμπεργκ. Και στο ΒΑΡ υπάρχουν δύο Ολλανδοί, ΒΑΡ και ΑΒΑΡ.

0: Ναι, αλλά ο Αδόνης λέει ότι είμαστε πρωταθλητές της Μύρλας, λέει. Ο Σιλεύκη, Σόφια ΣΑΕΚ 3-0, γράψτε το και πες το και στη Μαρία να δούμε πώς θα αντιδράσει. Σε 20 λεπτά θα είμαι εδώ.
1: Τα σάλια στα ένθετα της Κυριακής σε πετυχαίνω. Σε άφησε στο μετρό στο τρένο.
0: Αν το δούμε στην καθημερινή οικονομική έννοια, βεβαίως και η λογιστική εργασία είναι παραγωγική. Παράγει υπηρεσία, πληροφορία, έλεγχο, δυνατότητα προγραμματισμού και συμμόρφωση. Μια επιχείρηση κάποια πολυπλοκότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την καταγραφή απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Το ότι το προϊόν της εργασίας δεν είναι ένα τραπέζι αλλά οργανωμένη πληροφορία δεν την κάνει μία εργασία. Ο συνομιλητής σου χρησιμοποιεί έστω επιμάθος την μαξιστική έννοια της παραγωγικής εργασίας. Εκεί πράγματι δεν σημαίνει χρήσιμη εργασία, σημαίνει πολύ ειδικότερα εργασία που παράγει υπεραξία για το κεφάλαιο. Να λέτε Έλληνες στα δελτία σας και όχι οι μεδαπούς αυτούς που παρανομούν, να μορφώνετε και να ενημερώνετε τον κόσμο, αφού οι μεδαποί είναι ρε φίλε, τι αλλάζει ας πούμε. Αν ο άλλος δεν γνωρίζει την έννοια του μεδαπού, είναι ένα άλλο πρόβλημα. Να αφαιρείτε την άδεια από συναδέλφους σας που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Α, τώρα.
1: Μηδέν πώς να ξαναρχίσω το ποτάμι.
0: Από τότε που η δημοσιογραφία έχει πάψει να είναι λειτουργήμα και είναι παροχή υπηρεσιών σε πολλές των περιπτώσεων. Και να τα τσιτάτα ξανά ήρθαν. Αν η ψήφος είχε δύναμη, την είχαν βγάλει εκτός νόμου. Να ψηφίζετε να κάνετε εμβόλια. Έτσι είστε ενεργοί πολίτες κορόιδα. Καλώς το ναι, πήγε στη Διακοπούλου σου. Επέστρεψες, βλέπω.
1: Που και σε ποια σελίδα.
0: Μια ζωή ο ίδιος.
1: Που να πω για σένα, μου μοιάζει σαν θέμα.
0: Αν όχι μια ζωή, 4-5 χρόνια εδώ πέρα που μας έχει ζαλίσει τη ζωή.
1: Μη

Ναι, έχει Βραζιλιάνους η Λεύσκη και αρκετούς και Βούλγαρους επίσης. Αυτή θα είναι η απειλή για την ΑΕΚ. Με βάση αυτά που λέγονται εδώ πέρα στο σταθμό και τα αλλιεύω. Σεζίνιο, Ρεϊνάλντο, Εβέρτον. Και ένας Αλντάιρ στα δεξιά, στο δεξί μπακ. Δεν ξέρω αν είναι ο άνθρωπος Βραζιλιάνος αυτός. Αλλά βάσει ονόματος. Αυτός τέλος πάντων που έχουν παρακολουθήσει τη Λεύκη Σόφια σε προηγούμενες αναμετρήσεις.

Λοιπόν, και αν γνωρίζετε κάποιον Αρσένη, Αρσενία, Λαύρο, Λαύρη, Λαύρη, συγγνώμη, Φλόρα, Φλωρίτσα, Φλόρο. Σήμερα γιορτάζουν, στείλτε ένα χρόνια πολλά, υπάρτε και ένα τηλέφωνο ακόμα καλύτερα. Είναι πολύ καλή ομάδα η Λεύσκη και σε πολύ καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ να είναι ευχαριστημένη, χάσει μόνο με ένα γκολ διαφορά, λέει κάποιος. Να μην ξαναρθούν καλοκαίρια. Τι λέει ο Μάγλος από δύο Πομπέως. Που τον προδώσανε τα αστέρια. Βεβαίωνε στον τραυματοφύλακα τη Λεύσκη, δεν τον ανέφερε με πρώτο γράμμα το πει. Ναι, ναι, είμαι σίγουρο. Πολύ σίγουρο.

Σε Φρόιλερ λέει ένα μήνυμα, πάνω να μην θίγονται οι ασοίτες οκούμουν Ολυμπιακά και σωστά το είπε, λογιστές και δικηγόροι ενισχύουν την εξατομίκευση, το Λούμπεν δεν είναι κοινωνικές εργασίες, δηλαδή παραγωγικές. Εντάξει, τώρα έτσι όπως το έχουμε στήσει το όλο σύστημα, δεν γίνεται χωρίς αυτούς. Λοιπόν, είμαστε 9 λεπτάκια πριν από τις 8. Τι κάνω, επιτέλους να το φτιάξουμε αυτό εδώ σωστά.

Επίσης για το κύπελο σήμερα υπάρχει και αναμέτρηση του Ατρόμητου που θα φιλοξενήσει το Περιστέρι τον Πας Πύργο. Και μπορείτε να το παρακολουθήσετε διαδικτυακά από το monobala.gr. Είπαμε ότι το άλλο παιχνίδι των 9, ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ στις 9 στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky.

Όχι, με β' το είπε, το πρόσεξα, τον τροματοφύλακα. Φλόρους γνωρίζω πολλούς, γιορτάζουν σήμερα, έλα. Είπαμε για το πιο το κανάλι, είναι Κοσμοτέ Sport 2 για την ΑΕΚ. Γεμάτο το γήπεδο της Λεύσκη, έχουν πουληθεί 38.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Ένωση, η οποία θα έχει περίπου 1.000 οπαδούς, ίσως και κάτι παραπάνω.

Και χθες υπήρχε μια πληροφορία ότι έχει ζητηθεί να μειωθεί η νεκρή ζώνη ανάμεσα στους φίλους της Λεύσκη και της ΣΑΕ και να μπορέσουν να πουληθούν περισσότερα εισιτήρια, χωρίς το αίτημα αυτό όμως να έχει γίνει αποδεκτό.

0: Πάνω καλημέρα, κάποιο νέο για το κανάλι της Pro FM TV, πότε θα βγει και πόσο κοστίζει και πώς το αποκτάς. Πόσα γνωρίζω από διάφορα ρεπορτάζ που γίνονται, όχι ασφαλείς πληροφορίες, περί τα τέλη Οκτώβρη πιθανότητα θα ξεκινήσει η λειτουργία του ως αυτόνομη πλατφόρμα και η τιμή παίζει να είναι γύρω στα 9 ευρώ το μήνα. Όμως τίποτα επίσημο, όλα αυτά είναι πράγματα που ακούγονται γύρω-γύρω και γράφονται. Πρώτη μέρα δουλειάς για μένα, όχι ρε Κώστα από τον Νέο Κόσμο, όχι. Δεν το διαβάσω. Λοιπόν, άντε, με το δαραβίνο το σταμάτη μου στάκα, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος.
0: Και επιστρέφουμε Μαρία Ζαφυράτου. Αυτό ήταν το προηγούμενο 2 ώρο. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την ακρόαση.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Σε Λαμπετ και Ελνόβμπετ, τα αποτελέσματα των αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου. Αθήνες Καλυθέα Ελνόβμπετ 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλου Σε Λαμπετ 1-3. Εύκολη χαρακτήριση την αποφασή του να υπογράψει την ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Είναι ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Cambridge στους φίλους του Άρη. Αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open για τη Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια, αν και προηγήθηκε, ιτήθηκε 2-1 σετ από την Inga Swiatek και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει hat-trick μέσα σε 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπενφίκα επικράτησε 7-0 στην έδρα της Καζαπία για τη δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Για την πρώτη στροφή στη Λα Λίγκα, Λα Κορούνια έλυσε 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί.
12: Win Sport FM 94,6 Ραδιό.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άκουσα λίγο από την εκπομπή του Πανουρίου εδώ πέρα, του συνεργάτη μας, του αγαπημένου μας συνεργάτη. Άκουσα λιγάκι έτσι το τελευταίο 20 λεπτό, αλλά δεν περίμενα να δω αυτά τα πράγματα στην κονσόλα βλέποντας τα μηνύματα, όπου κάποιος μιλάει για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη και δίνει μία πρόβλεψη, άλλος μιλάει για τους λογιστές, άλλος μιλάει για τη δημοκρατία, άλλος μιλάει για το Φάουτσι. Τίποτα δεν άλλαξε, τίποτα δεν άλλαξε, όχι.
1: Ήθελες,
0: ήθελες,
1: καλά.
0: 5 λεπτά και μετά τις 8, πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Κάνε κουράγιο, Πανορίλο, κάνε κουράγιο.
1: Μαρία Ζαφυρά του.
0: Τελειώνουν οι μέρες. Αλέξανδρο Τσουβέλα δεν θα έχουμε, γιατί από ό,τι είδατε κι εσείς, είμαι σίγουρη, ήταν σε ένα πανηγύρι, ακόμα μια φορά.
1: Λίμωνο.
0: Προσέφερε κι αυτός έτσι το ταλέντο του, την παρουσία του.
1: Τραγούδησε.
0: Φυσικά.
1: Λίμωνο.
0: Άκου λίτρα, ξημέρωσε ο ήλιος. Ναι. Αυτά.
1: Πάλι εσείς, οχθέ μου.
0: Τι περίμενες? Άμα βάλεις Big Win Sport FM, εμείς θα είμαστε. Άμα βάλεις, ναι. Άμα βάλεις Pepper, είναι άλλοι. Αν και δεν πρέπει να έχουμε γυρίσει η μουσική από ό,τι νομίζω.
1: Ναι,
0: όχι. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, 18 του Αυγούστου 2026. Κοίτα ρε πως φτάσαμε στο 26. Και τι έχουμε σήμερα? Έχουμε προκριματικά Champions League. Παίζει ΑΕΚ, ζήσαμε να το ξαναπούμε και αυτό. 10 η ώρα το βράδυ, έτσι μην ξεχνιόσαστε. 10 η ώρα το βράδυ, Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Εννοείται μετάδοση από τον Big Win Sport FM 94,6. Εννοείται και από την Κοσμοτέ. Είδα story Σωτήρη Κωσταβάρα και είμαι ήσυχη.
1: Είσαι ήσυχη.
0: Δεν με νοιάζει αν θα μπει ο Ζήνη, αν θα βάλει το Βάργα, ποιος θα παίξει δεξιά. Θα κάνει τη μετάδοση ο Κωσταβάρας. Τελείωσε. 0-3, τι έλεγε ο άλλος. 0-2.
1: 3-0 έλεγε ο άλλος. Ξεκίνησε ένα 3-0. Να σου το πω για να πεις τη γνώμη σου. Και ήρθε από πάνω και λέει πες το φουκαρά.
0: Πες το φουκαρά.
1: 0-3 και μια σόδα 9. Όχθε.
0: Καλημέρα, πάμε για διπλό εκάρα. Καλημέρα σε διακοπές. Αλλά ξυπνάω να σας ακούω. Ούτε κι εσύ είσαι καλά.
1: Όχι, να μην φας αυτό που λες.
0: Όχι ρε.
1: Πρωινό να φας.
0: Ξυπνάς 8 και 8. Σε έχει φάει και σε ένα ίχνη, έτσι. Σε έχει αρχίσει και καλά ξυπνάς για να μας ακούσεις. Αλλά ξέρετε, έχεις αρχίσει και σκέφτεσαι γι' αυτό και το σχολείο και πρέπει να πάρεις χάρακες. Πρέπει να πάρεις καινούριες ξυλομπογιές, αν έχεις παιδιά. Γιατί αν είχες παιδί φοιτητή, δεν θα ήσουν εδώ τώρα, θα ήσουν σε καμιά Πάτρα να ψάχνεις για διαμέρισμα. Δεν ξέρουμε.
2: So Haley Jade, I wrote you this song to help you cope with life now that I'm gone. How should I start? Just wanna say, look after Elena, Stevie and Uncle Nate. And sweetie, be strong. I know I was your rock.
1: Θα πιαστώ από ένα μήνυμα.
0: Έλα, πιάσου.
1: Είναι αχαριστία, λέει, να παίζεις ένα μάτσο με μια ομάδα όπως η Λεύκη και η Σόφιας για να μπεις σε League Face της Amuse League. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με κάτι Μαρσέικ και κάτι Μπράγκιας για να μπει.
0: Δεν καταλάβω.
1: Είναι αχαριστία.
0: Αχαριστία από ποια πλάτη.
1: Δηλαδή δεν έπρεπε να κάνεις, ξέρω εγώ, κάποιες πορείες για να μπορείς να παίξεις αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό δεν είναι αχαριστία.
1: Γι' αυτό, φίλε, είναι.
0: Όχι, μαθαίνετε τον όρο αχαριστία. Τι σημαίνει αχαριστία? Πέρσι έπαιζε από τον Ιούνιο. Πότε, τέλος Μαΐου. Μετά το Πάσχα, πότε έπαιξε?
1: Πέρσι, δηλαδή η πορεία η περσινή έχει 8-9 νίκες είχε. Η περσινή πορεία της ΑΕΚ στην Ευρώπη και οκ, της εξασφάλισε με κάποια αποτελέσματα που έκατσαν, έγινε

0: ποιο?
1: Για το 3-0.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Α. Γιατί υπάρχει από κάτω ένα μήνυμα που λέει: τι θα γίνει, ρε μαράκι, θα απαντήσεις. Ο ταλαιπωρημένος Θανάσης από Νέο Ηράκλειο. Τώρα είμαι Αγρίνιο. Ευτυχώς έχει τσαφωμένη μπύρα. 8 και 10.
1: 8 και 10 τσαφωμένη.
0: Κάποιοι είναι χειρότεροι από μένα.
1: Δηλαδή να την πιω
0: και
1: εγώ.
0: Και τι να απαντήσω, ρε Θανάση. I know this hurts, being I'm wishing your pain
1: away. Remember this Haley Jade, there's gonna be rainy days. I promise you. Καλημέρα στον Αχιλέα, στο Όρσο, το Όσλο, συγγνώμη, το οποίο ξεκινάει κάτι 10-12 βαθμούς ήδη, τέλος το καλοκαίρι, φόρτσα εκάρα, εντάξει. Τι να έχεις στο Όσλο τώρα.
0: Τι, 10-12 βαθμούς, καλά είναι. Καλημέρα Δημήτρης Ολυμπιακός. Mm-hmm. Όλους αυτούς τους παίκτες που παίρνουμε τώρα έπρεπε να έρθουν μετά τον αποκλεισμό. Ναι, έχεις και εσύ τα δίκια σου. Έχεις και εσύ τα δίκια σου, η αλήθεια είναι. Αλλά ρε παιδιά, ξέρετε πως είναι αυτά τα πράγματα με τους με τις διαπραγματεύσεις, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανάμεσα στον παίκτη. Και μιλώντας για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, Γκονζάλες φαίνεται μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Τον έκλεισε. 23 νομίζω είναι, 23 ναι, 23χρονος επιθετικός, πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι, 24 γκολ, 2 ασίστ σε 38 αγώνες. Συμφώνησε τελικά με την Τσίβας και μεταγραφή του Φορ κλείνει.
1: Εσείς οι δύο, ποια
0: σχέση
1: σας με το ποδόσφαιρο, ρε νούμερα?
0: Εγώ έπαιζα χρόνια ποδόσφαιρο.
1: Κι εγώ
0: έπαιζα χρόνια ποδόσφαιρο στην Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν με ήθελε η Ρεάλ. Μετά είχα ένα τραυματισμό, μετά τσακώθηκα με το μάνατζερ. Το ξεπέρασα και μετά ήρθαν εδώ από το Sport FM και μου λένε «Δεν έρχεσαι».
1: «Δεν έρχεσαι, σιγά σιγά».
0: Αυτό.
1: Εμένα η δικιά μου καριέρα άρχισε και τελείωσε τη Δόξα Βίρωνα. Άδοξα.
0: Στην Άδοξα Βίρωνα.
1: Άδοξα Βίρωνα.
0: Συγνώμη.
1: Επειδή κλαίγεστε, λέει, γι' αυτό το είπα.
0: Όχι, δεν αφορά
1: εμάς. Για την ευχαριστία.
0: Ναι, δεν αφορά εμάς. Έχω καλά νέα, λέει κάποιος. Mm-hmm. Επιτέλους κατάφερα να μου σηκωθεί.
1: Εννοώ το κορμί.
0: Μπράβο, όρθιο πάνω στο ΣΑΠ. Και έκανα και πορεία, αρκετή μάλιστα. Πώς ήταν η ακάρα στην Ευρώπη πέρσι. Μπράβο,
1: καλά πήγε.
0: Ελπίζουμε η ΑΕΚ να μην πάει όπως πήγαινε εσύ τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα που του πήρες τον αέρα, το συζητάμε. Μια χαρά θα το πας. Λοιπόν, η Νεϊμέγεν στην ευρωπαϊκή της ιστορία έχει μόνο μία πρόκριση, τον Ολυμπιακό μάλιστα. Mm-hmm. Μαράκι Τσάρλς.
1: Δεν είναι και ιστορική η Νεϊμέγεν στην Ευρώπη. Έχει να παίξει και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay. Βρήκε τον Ολυμπιακό σε κακή κατάσταση. Εκείνη είναι σε πολύ καλύτερη προφανώς. Και...
0: Παιδιά, θέλετε να θυμηθούμε τι είχε γίνει πρόπερση? Δεν εννοώ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, όχι.
0: Θέλετε να τα πιάσουμε τώρα.
1: Τους Αρμένιους.
0: Βλέπουμε μόνο μπροστά. 0-3 με γκολ Ζίνι Ρέλβας και Γιώβιτς σήμερα. Όχι εσύ η Μαρία, λέει. Το αίσθημα δηλαδή, η πρώην. Όχι εσύ, η Μαρία, το αίσθημα δηλαδή, η πρώην μου που δεν απάντησε ούτε στα χρόνια πολλά. Α, ο ταλαιπωρημένος Θανάσης στον Ηράκλειο.
1: Μάλιστα.
0: Θανάση, ακόμα εδώ είσαι?
1: Ναι, δεν είμαι.
0: Θανάση, είσαι ακόμα εδώ? Δεν έχει απαντήσει. Άντε και να σου πει ευχαριστώ, τι θα καταλάβεις?
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, καλά να είσαι, Θανάση. Τι θα καταλάβεις?
1: Ειδικά τώρα που δεν απάντησε, ούτε καν.
0: Τίποτα ρε, μπλοκαρέτη ρε.
1: Ναι. Όχι, μην μπλοκάρεις, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, μπλοκαρέτη, γιατί καθέτες και λίγο θα μπαίνεις στο λογαριασμό της να τσεκάρεις που είναι.
1: Αυτό ναι.
0: Σβήσε και το τηλέφωνο, γιατί ούτως ή άλλως δεν το έχεις μάθει απ' έξω. Mm-hmm. Σβήσε και το τηλέφωνο.
1: Θα συμφωνήσουμε.
0: Δρόμο.
1: Όμως θα είπε η συνάδελφος.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πάμε για μπρος.

Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα

0: του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: κάποιος τι νόημα έχει αυτό το σαπ, δεν καταλαβαίνω. Απλά στέκεσαι όρθιος, ούτε ταχύτητα, ούτε τίποτα. Απλά κολύμπα. Αγαπητέ, αυτό το κάνουμε εμείς. Αυτό που λες. Στεκόμαστε όρθιοι, ούτε ταχύτητα, ούτε τίποτα. Έτσι από περιέργεια, γκούγκλαρε πρωτάθλημα σαπ. Να δεις τι κάνουν οι τύποι με αυτό το πράγμα τη σανίδα. Καταρχάς, εμείς έχουμε, οι περισσότεροι από εμάς, έχουμε αυτά τα φουσκωτά. Οι κανονικές οι σανίδες σαπ είναι. Όχι ξύλινες, δεν ξέρω. Είναι τέλος πάντων ένα. Είναι τέτοιο πράγμα. Συνεννοηθήκαμε. Μπες από περιέργεια να δεις τι κάνουν με το σαπ και πεις. Α, για αυτούς είναι το σαπ. Απλά εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Είναι σαν να βλέπεις δηλαδή Super League και μετά να βλέπεις Champions League. Το άλλο το ξέρεις, το κανονικό. Ναι, και λέει, αυτό, εντάξει, εντάξει.
1: Έτσι παίζεται το,
0: ναι.
1: Το άθλημα.
0: Λοιπόν,
1: και, αυτό, και τα δύο γυμναστική είναι και το κολύμπι γυμναστική. Είναι και το σαπ σου προσφέρει μια τύπου γυμναστική. Εντάξει. Και μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο από το να...
0: και να νιώσεις και λίγο θεούλης, έτσι, από να πατήσεις το νερό, ας πούμε, λίγο έτσι, κατάλαβες.
1: Κοιτάτε με.
0: Ναι. Φίλε Θανάση, ένα θα σου πω και δυστυχώς δεν μπορώ να το διαβάσουν στον αέρα τα παιδιά. Παρακαλετό, κουπί. Ξινοκολύμπι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Επειδή το συνδυάσαμε και με το σαπ. Κατάλαβες. Ορίστε. Λέει κάποιος πρέπει να βγει ένα κουμπί στην πρώτη λαλακία να μας μπλοκάρετε.
1: Είχαμε.
0: Καλημέρα, παιδες, καλή κουμπί. Ξέρεις τι εκτιμώ, ότι χρησιμοποιεί πρώτο απολυτικό. Δεν λέει να τους μπλοκάρετε. Λέει να μάθουν, λέει και εμένα, και εγώ θα πει. Γιατί και εγώ δεν έχω πει τις δικές μου λαλακίες. Έτσι.
1: Ποιος δεν λέει δηλαδή στη ζωή.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Καζαπία. Εκτός έδρας, παιχνίδι με την Καζαπία. Βαγγέλαρος Παυλίδης, hat-trick και assist.
1: Σε 7 λεπτά.
0: Hat-trick σε 7 λεπτά. Πρέπει οπωσδήποτε να μπείτε να δείτε το δεύτερο γκολ που παίρνει την μπάλα και περνάει 4. Και λέει, όχι, εγώ θα πάω δεξιά. Ό, τελικά θα πάω αριστερά. Ωψ, σου την έσκασα δεξιά και πάρτο. Πάρα πολύ. Όχι on fire, Ευαγγέλης Παυλίδης. Φανταστικός. Γκέλαρε η Μπενφίκα στην πρεμιέρα και έπρεπε λίγο έτσι να μαζέψει τα σημάζεπτα. 7-0. Έτσι. Καλά πήγε.
1: Δεν τον παίρνουν στην Μπαρτσελόνα που τον έθελανε, λέγανε.
0: Δεν
1: έχουν και σεντερφόρ, τους διώξαν και
0: τον θέλανε. Τι άλλο πρέπει να κάνει, λες.
1: Δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά. Αν ψάχνετε τα γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη, υπάρχουν στο site του Big Wins Sport FM. Αν κατέβετε τις πρώτες ειδήσεις, θα τα βρείτε.

0: Κάποιοι έχουν πολλά νεύρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ή δεν πήγαν διακοπές ή γύρισαν από τις διακοπές.
1: Καλά, ξέρεις, και κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, είτε πας διακοπές είτε δεν πας.
0: Ναι, άμα δεν κάνεις.
1: Όχι, άμα δεν κάνεις την ψυχοθεραπεία σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Γεια σου, ρε Πάνος, λες και το περίμενα. Λέει το With or Without You, τέλειος από Κύπρο. Φιλιά.

0: Λοιπόν, είπαμε σήμερα είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύκη Σόφιας, 10 η ώρα το βράδυ, Κοσμοτέ Sports 2 η τηλεοπτική μετάδοση, Big Win Sport FM 4,6 και φυσικά ενημέρωση στο sportpavlafm.gr. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι θα γίνει στο Βασίλ Λεύσκι, το οποίο είναι χωρητικότητας 43.230 καθισμάτων. Δεν είναι αυτή η κανονική έδρα της Λεύσκη Σόφιας.
1: Παρ' όλα αυτά θα είναι γεμάτη.
0: Θα είναι γεμάτο, ναι, έχουν πουληθεί πάρα πολλά εισιτήρια. Θα πάνε και περίπου, διάβασα 2.000 φίλοι της ΑΕΚ. Πιστεύω μπορεί να είναι και παραπάνω. Θυμίζουμε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης. Εκτός λίστας είναι ο Αλεξίου. Παραθωρήθηκαν δανεικοί Ελίασον. Κάπου διάβαζα τώρα για τον Ελίασον.
1: Κάπου ανακοινώθηκε.
0: Έκλεισε, μπράβο, Ιντερνασιονάλ. Μπράβο, ναι.
1: Δανεικός, βέβαια.
0: Ναι. Okay. Και Μπεν Ράισεν σε Rangers αντίστοιχα.
1: Εκπληκτικό δεμπούτο. Γκολ ασίστ.
0: Είπες και πριν πιθανές συνθέσεις, συγγραμμυγείς. Λοιπόν, Στρακώσα, Ρώτα μου κουντή, Ρέλβας, Πήλιος, Καρίνεν, Μαρίν, Κοϊτά, Μάγερ ή Ζούπκοφ, Βάργα, Γιώβιτς. Βέβαια αυτό το Βάργα Γιώβιτς μπορεί και να δούμε Ζήνη Γιώβιτς, γιατί είναι και σε πολύ καλή κατάσταση ο Ζήνη. Θα δούμε όλα αυτά, παιδιά, 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ο Τσούβι να μας πήγε με τα γραφάρες της Μίλαν φέτος. Πάμε για Ευρώπα και πρωτάθλημα μαζί. Ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, τέλος του μηνού θα είναι εδώ Τσούβι. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram να τον απολαύσετε σε μια ακόμα σπάνια

0: Μαρία λέει, γιατί όποια ομάδα υποστηρίζει καταστρέφεται. Βλέπε Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Εθνική Ιταλία. Καλά, εκεί γελάει ο κόσμος. Λέει και τέλος η ΑΕΚ μετά το πέρας τη σεζόν.
1: Είναι ένα χρόνο μπροστά.
0: Ναι, ναι, υπάρχει μια μαγική σφαίρα, εντάξει, και ξέρει εντάξει. Ότι θα διαλυθεί η ΑΕΚ.
1: Εντάξει. Θέλω να σου πω ότι δεν τους υποστήριξα πέρσι, ας πούμε. Δεν ξεκίνησα πέρσι την υποστηρικτική μου καριέρα. Έτσι. Έχουμε περάσει και καλές στιγμές. Αποθέωση βλέπω του Παυλίδη από Αμπόλα και ο Γιόγκο, πώς τη λένε αυτή, ο Τζόγο.
0: Ο Τζόγο.
1: Ο Τζόγο έγραψε χαρακτηριστικά χωρίς έλεος στο πρωτοσέλιδό της, ενώ η Αμπόλα καταιγιστικός, αποτυπώνοντας έτσι τον ενθουσιασμό για την παρουσία του Παυλίδη. Οι δύο εφημερίδες έχουν τον Παυλίδη, έτσι. Η μία έχει όλη την ομάδα, αλλά έτσι φαίνεται ο Παυλίδης πολύ χαρακτηριστικά. Η άλλη έχει μόνο τον Παυλίδη. Και πού είναι ο Τσούβι τώρα να μας πει για αυτή τη δημοσιογράφο που λέει ότι δεν κάνει Μπενφίκα. Δεν κάνει για την Μπενφίκα.
0: Λοιπόν, είχαμε και κύπελο χτες.
1: Ο βεβαίως.
0: Άθενς Καλυθέα, Ελ Νόβι Μπετ 1-3. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. Και Ηρακλής Βόλος 1-3. Επίσης, όλα τα διπλά. Οπότε ΑΕΛ, Άρης και Βόλος έχουν προκριθεί στην League Phase των 16 ομάδων. Όπου εκεί βρίσκονται ήδη ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Και σήμερα έχει δύο ματσάκια. Ατρόμητος Πασπύργος, monobala.gr στις 7. Και στο Sky Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9.

0: Λοιπόν, επειδή ρώτησες πριν για τον Παυλίδη και γιατί δεν τον παίρνει η Βαρσελόνα, μετά το τέλος του αγώνα ο Μάρκος Σίλβα ήταν ξεκάθαρος για το Παυλίδαρο. Υπογράμμισε ότι η Μπενφίκα δεν φοβάται τη μεταγραφική αγορά και πως ο Παυλίδης αποτελεί σημαντικό κομμάτι των πλάνων της. Με παίρνουν τηλέφωνα και με ρωτάνε, αλλά υπολογίζεται κανονικά για τη συνέχεια τη σεζόν. Δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Λέει, η αγορά είναι ανοιχτή, υπάρχουν πολλές φήμες, όμως μπορεί να γίνονται τηλεφωνήματα προς το σύλλογό μας από αντίπαλες ομάδες. Μπορούμε και εμείς να τηλεφωνούμε. Τους παίρνουμε πίσω, τους κάνουμε πλάκα, τους το κλείνουμε. Είναι μέρος της διαδικασίας. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις θέσεις που θέλουμε. Ελπίζουμε να είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας την Πέμπτη και την επόμενη Πέμπτη απέναντι στην Άρχους, καθώς πρόκειται για πολύ σημαντικά παιχνίδια.
1: Δηλαδή, τώρα βλέπω εδώ την χρηματιστηριακή αξία του Παυλίδη στα 28 εκατομμύρια, έτσι, στο transfer market. Αν έρθει η Χι Μπαρτσελόνα και δώσει 50, τι θα πούνε, όχι.
0: Όχι, δεν νομίζω να πούνε όχι. Μα, εντάξει, κάπως έτσι το λέει και αυτό. Ναι. Ότι εντάξει, okay, αυτή είναι η περίοδος που, κάνουμε που γίνονται μεταγραφές. Αλλά φαντάζομαι ότι αν τον ρωτήσει, θα σου πει: εγώ θέλω να τον κρατήσω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό. Αλλά...
1: Ναι. Πάνε εύκολα αυτά τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Αν παίζει το κασέρι, το.

0: This is the living.
1: Καλημέρα Μαρία, δεν θα σου πω να πας στην κουζίνα σου, αλλά πάρε άδεια έστω άνευ αποδοχών μέχρι να έρθει ο Τσούβι. Δεν το έχεις, συγγνώμη. Αν δεν είχες και τον πάνω δίπλα σου βρασερίζει. Να σου πω κάτι, δεν πειράζει ρε παιδί μου. Είμαι μικρή ακόμα, προσπαθώ 30 χρόνια.
2: Μόνο 30 χρόνια ραδιόφωνο κάνει.
1: Θα το βρω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ευχαριστώ όμως.
2: Δεν το έχεις ρε Μαρία.
1: Και δεν χρειάζεται, και μη ζητά συγγνώμη. Δεν αλλάζω γνώμη.
2: Μα ήταν ο Τσούβι, θα έλεγε να φτιάξουν και εμείς μια εφημερίδα που να λέγεται Ο Τσόχο. Φαντάζομαι θα ήθελε να γράψει. Νόμιζα ότι το χέρι σου να κουνιέται.
1: Αγαλά.
2: Πάει καλά. Θέλω
1: να. Εντάξει, παιδί μου. Τρεις μέρες μείνατε. Κάνε λίγο υπομονή. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα ημέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα. Ενισχυμένες αποδόσεις. Αγορές για κάθε φάση και build a bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάμε προς Σκάι.
1: Για πάμε σιγά σιγά.

0: living off the dead.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Top FM 102,4.
4: Οι μικρόβοι, βακτηρίδια, ξέρω εγώ κάτι, αναπτύσσει τέλος πάντων, σηκώνονται και φεύγουν. Σκάνε τα μαμούνια.
5: Παίρνει από ένα στην πλάτη και φεύγει.
4: Και δρόμο τον ανήφορο. Ναι, γιατί πρέπει να το τρως, λέει, επιτόπτορης.
5: Επιτόπου.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Εν τω μεταξύ, επειδή ένα από τα μειονεκτήματα μου στις δουλειές του σπιτιού είναι το μαγείρεμα, όσες φορές και να έχω προσπαθήσει να φτιάξω ρύζι, αποτυχία.
4: Αλήθεια.
5: Πλήρης. Δύο φορές το έχω επιχειρήσει, δεν κάνω.
4: Έχει οδηγίες, να ξέρεις.
5: Έχει οδηγίες, αλλά κάτι κάνω λάθος.
4: Υπάρχει μια συγκεκριμένη μάρκα. Λοιπόν, του μπάρμπα είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, που είναι σε σακουλάκι.
5: Νομίζω ότι την πρώτη φορά αυτό έκανα.
4: Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν κατάφερες να ρίζεις αυτό το βράσι. Είναι δυνατόν.
5: Τίποτα. Στο μαγείρεμα και το σιδέρωμα είμαι ανίκανος εντελώς. Μπορώ να κάνω οτιδήποτε στο σπίτι εκτός από αυτά τα δύο. Δεν γίνεται.
4: Καλά, να σου πω, δεν χάνεις και τίποτα.
5: Εντάξει, οκ.
4: Δηλαδή ρύζι είναι. Μακαρόνια βράζεις.
5: Ναι, μακαρόνια βράζεις. Τα καταφέρνω εκεί.
4: Επίσης, να βάζεις λίγο βούτυρο, αν ποτέ το επιχειρήσεις.
5: Στην αρχή,
4: την ώρα που βράζει μαζί με το ρύζι, ρίξε λίγο βουτυράκι, μισό κουταλάκι.
5: Μάλιστα, οκ.
4: Καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Μαράκι πάνω, εσείς είστε Αθήνα και κάνετε εκπομπή. Ο Τσούβι είναι στο χωριό και ξεκληρίζει προβατίνες και πίνει τσίπουρα. Παιδιά, είδα μια φωτογραφία της Εύας ξημερώματα. Δηλαδή πρέπει να ήταν πριν από λίγη ώρα. Γιατί λέει, άμα δεν ξημερώσει, πώς θα γυρίσει σπίτι, φίλη μου η Εύα.
5: Γεμιστά δεν τρώμε, λέει, 22 ημερών. Ναι, ρε, εγώ το ακούω αυτό.
4: Τι να πω, ρε, παιδιά. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Καλημέρα από Πολωνία. Πώς το βλέπεις σήμερα, Κάρα? Ή γενικά έχω μία αισιοδοξία. Μία αισιοδοξία. Μία συγκρατημένη μεν αισιοδοξία δε. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό το κορίτσαρο που λέγεται Ντραγκομίροβα.
5: Okay.
4: Αυτή τη θεά.
5: Τη θεά είναι.
4: Αυτή τη θεάρα. Η οποία δυστυχώς δεν πήγανε τα πράγματα όπως ήθελε στο Μπέρμιγχαμ. Τραυματίστηκε και ανέβασε δύο stories. Στο ένα λέει ότι πήρα λίγο χρόνο για να σκεφτώ. Η φετινή χρονιά δεν έκλεισε όπως τα ήθελα. Ούτε ήρθαν τα αποτελέσματα τα οποία πάλεψα τόσο πολύ. Όμως, όσο και αν ζορίζει μια σεζόν, μια δύσκολη σεζόν, ξέρω ότι όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι εδώ για να με μάθουν και να με κάνουν καλύτερη. Ήρθε η ώρα για ξεκούραση, για πνευματική και ψυχική ξεκούραση. Έχω διαλέξει έναν δρόμο, λέει, για τον όνειρό μου και ξέρω καλά τι μπορώ να καταφέρω. Λέει και άλλα πράγματα. Είναι μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς κτλ. Και κλείνει με ένα δεύτερο story λέγοντας το εξής, κάτι τελευταίο. Για όσους δεν ξέρουν την αθλήτρια, Έχει επιλέξει η Δραγκομίροβα να εμφανίζεται με ένα πολύ ιδιαίτερο μακιγιάζ στο πρόσωπό της και με στυλ. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής κάθε φορά αυτό το κορίτσι. Και επειδή την παρακολουθώ και στο Instagram, είναι και ένα παιδί όλο ζωή και χαρά. Αυτό βγάζει προς τα έξω. Το τι έχει ο καθένας μέσα του δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Και καμιά φορά, ξέρεις, όταν θέλεις να βγεις έτσι προς τον κόσμο, προφανώς θέλεις να φωτίσεις κάποια πράγματα στον εαυτό σου που είναι λίγο πιο σκοτεινά. Κάτι τελευταίο λοιπόν, επειδή βλέπω διάφορα σχόλια τον τελευταίο καιρό, γράφει η Δραγκομίροβα, το ότι επιλέγω να βάφομαι, να φτιάχνω τα μαλλιά μου και να προσέχω την εμφάνισή μου όταν μπαίνω στο γήπεδο, είναι δική μου ανάγκη και δική μου επιλογή. Μου δίνει αυτοπεποίθηση, με κάνει να νιώθω καλά και δεν επηρεάζει στο ελάχιστο το πόσο σκληρά παλεύω, πόσο υδρώνω και πόσο ματώνω για το άθλημά μου. Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω, να πηδήξω ή να ρίξω. Δεν μειώνει την προσπάθειά μου, την αξία μου ως αθλήτρια. Στο στίβο μπαίνω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και όχι για να κρίνομαι για το αν έβαλα μάσκαρα ή κραγιόν. Όταν σχολιάζετε έτσι απλά από τον καναπέ σας, χωρίς να ξέρετε, θα ήθελα να θυμάστε τι έχετε κάνει και τι έχετε πετύχει εσείς οι ίδιοι. Εγώ για να λειτουργήσω θέλω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Και για να είμαι συγκεκριμένη, ναι, έτσι λειτουργεί το ΔΕΠΗ. Δεν με ενδιαφέρουν τα σχόλια. Εγώ απλά δείχνω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Και να σας πω γιατί. Γιατί θέλω να ζήσω τη ζωή μου που θέλω εγώ και όχι οι άλλοι. Πόσο μάλλον τη ζωή που θα γράψουν οι σχολιαστές του πληκτρολογίου. Γιατί εγώ ζω ενώ αυτοί κάθονται και με παρακολουθούν αντί να ζουν τη δική τους ζωή. Συνεχίστε να σχολιάζετε, εγώ συνεχίζω το πλάνο μου. Σε ένα κόσμο ψεύτικο, εγώ βάζω χρώμα και δείχνω μια αληθινή εικόνα. Φαντάζομαι ότι αυτό έγινε εξ αφορμής διάφορων σχολείων από ειδικούς του Στίβου που θα έγραψαν ότι καλά, ναι, έχει το νου της το μακιγιάζ, έχει το νου της να βάλει μπλε καραγιόν, τώρα σιγά είναι δυνατόν
5: να
4: βάψει τα μάτια της, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο άθλημά της και τα λοιπά και τα λοιπά.
5: Γιατί... Η οποία κάνει έπταθλο εν τω μεταξύ, έτσι, μιλάμε για...
4: Ναι.
5: Τέλος πάντων,
4: ναι.
5: Μην εκφράσω
4: ναι.
5: Το πόσο δύσκολο είναι.
4: Μιλάμε για μία από τις πιο δύσκολες πλευρές του Στίβου. Εμείς κάναμε πλάκα χθες με το Στίβ. Δραγκομίροβα κάνει έπταθλο. Και λέω πόσο πολύ έχει ποδοσφαιροποιηθεί. Έχουν ποδοσφαιροποιηθεί όλα τα αθλήματα πλέον. Έχουμε γίνει ειδικοί όλοι.
5: Αλίμονο.
4: Και μπορούμε να σχολιάσουμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας ότι η Δραγκομίροβα δεν τα πήγε καλά στο Μπέρμιχαμ γιατί βαφότανε. Και είχε το μυαλό της εκεί, στο πώς θα βγει βαμμένη. Άστε.
5: Τι να πεις. Πάλι μέσα στο καλοκαίρι είναι χαμός με μια μαύρη αθλήτρια που έχουμε στην εθνική.
4: Τη βασκετπολίστρια, λέει. Μια 16χρονη.
5: Ναι. Την πέσανε στο κοριτσάκι, ας πούμε, δηλαδή.
4: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν βγαίνει ο Νίκος Γκάλης και απαντάει ότι τα μόνα χρώματα είναι το λευκό και το μπλε που βλέπουμε στις ομάδες μας. Εντάξει, νομίζω ότι την κάλυψε.
5: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι την κάλυψε. Το κορίτσι καλυμμένο είναι, αλλά είναι 16 χρονών και της πέφτει ο κάθε.
4: Ναι, εντάξει.
5: Αυτή
4: είναι η.
5: Ο κάθε. Επειδή το χρώμα της είναι μαύρο, ας πούμε. Τι να πεις. Αυτοί είμαστε. Καλημέρα από το 5ο Πούλμαν για Βουλγαρία.
4: Ωραία. Άντε, καλό δρόμο, παιδιά.
5: Καλό δρόμο και ασφαλή δρόμο.
4: Ναι, βασικά. Έτσι. Αγαπάμε Δραγκομίροβα, λέει. Μαχήτρια, νεράιδα, ζωγραφιά, ένα ποίημα. Η οποία εντωμεταξύ είναι και υπερταλεντάρα στη ζωγραφική.
5: Α.
4: Υπερταλεντάρα. Ναι. Ζωγραφίζει το σπίτι τη, του τοίχου. Φανταστική,
5: Να κάτσει στου τοίχου τη, να βάψει. Να βάψει. Τι τα θέλει τα έπταθλα, α πούμε.
4: Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Εσύ απλά έχεις αισιοδοξία. Ο Νίκολιτς είπε ότι θέλει να φέρει το Champions League στην Ελλάδα. Αυτό πώς το λέει. Γιατί να μην θέλει, παιδιά. Γιατί να μην θέλει. Προπονητής είναι.
5: Καλημέρα, ρε παιδιά. Γιατί δεν παίρνει το ρύζι στο ψυγείο. Υπάρχει πιο νόστιμο φαγητό από τα παγωμένα γεμιστά. Ζεστά είναι χάλια. Διαφωνούμε κάθετα, Γιάννη. Ζεστά είναι εκπληκτικά με το που βγαίνουν από το φούρνο, έτσι.
4: Εγώ τα θέλω σε θερμοκρασία δωματίου. Όχι, όταν βγαίνω από το φούρνο, όχι.
5: Ακουμπά τη φετούλα και να λιώνει επάνω. Αυτή λέτε, παιδιά. Και η πατατούλα από δίπλα να. Αχ. Συγγνώμη.
4: Θέλει να τραβήξει λίγο το ζουμάκι, ρε παιδάκι.
5: Εντάξει, ρε παιδάκι.
4: Μαρία έφτιαξε φασολάκι η μάνα μου χθες και δεν τα βάλα ψυγείο. Έχουν χαλάσει σήμερα. Πιέρ Πλαφών, όχι.
5: Όχι. Βάλτα τώρα όμως.
4: Όχι. Βάλτα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Βάλτα τώρα. Θέλω να πω χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, τη Δήμητρα από Καβάλα, λέει ο Νίκος.
5: Πολύχρονη.
4: Να τη χαίρεσαι και να σας χαίρετε κι εκείνη. Κάτσε κι άλλοι μας ακούνε από το δρόμο.
5: Νομίζω ότι είναι. Περίμενε. Θα σας ακούμε όπως πάμε να δούμε την ΑΕΚ.

0: Έχουμε break.
1: Όχι, όχι,
0: ωραία, ωραία.
1: Γιατί κορδέλα.
0: Γιατί ήθελα να τα πω αυτά τα δύο μαζί. Γιατί σε ένα παρόμοιο κλίμα ήταν και τα σχόλια που έλαβε η 19χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπη στην ενόργανη, η Ιταλίδα, η Μανίλα Εσπόζιτο. Ανέβασε η ομοσπονδία της χώρας της στο TikTok, νομίζω στο Instagram κλπ, ένα βίντεο από την προπόνησή της στη δοκό ισορροπίας.
1: Ωραία.
0: Έτσι το δημοσίευσε η Ιταλική Ομοσπονδία στα social media. Κάτω από την ανάρτηση λοιπόν έσπευσαν άλλοι ειδικοί, μπορεί και οι ίδιοι που είναι ειδικοί στο στίβο να είναι ειδικοί και στην ενόργανη και στη δοκό πιο συγκεκριμένα.
1: Εύκολα πράγματα.
0: Εστίασαν πολύ στη σωματική της διάπλαση και στα κιλά της. Μιλάμε για τρελό body shaming. Είναι βαριά, λέει. Αν ζύγιζε 10 κιλά λιγότερα θα ήταν ακόμα καλύτερη. Είπαν οι ειδικοί. Γιατί η Εσπόζιτο δεν είναι αυτό που λέμε, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως αθλήτρια της ενόργανης. Αυτό που βλέπετε, τα 35 κιλά με κόκαλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό. Έχει έτσι πιο δυνατά πόδια, πιο δυνατό κορμί. Ναι, λοιπόν, δεν μίλησε η Εσπόζιτο. Δεν έκανε καμία δήλωση, δεν απάντησε σε τίποτα. Πήγε στο Ζάγκρεπ, αγωνίστηκε και πήρε το χρυσό.
1: Ας τα κομμάτια.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί οι ειδικοί έπεσαν τόσο πολύ έξω.
1: Άρε παιδί μου.
0: Ναι, ήταν οι άλλες πιο χοντρές, όχι.
1: Όχι, μάλλον.
0: Όχι. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Έτσι. Όχι. Μιλάμε για μια αθλήτρια η οποία έχει ήδη στον ενεργητικό της 2 χρυσά μετάλλια Ολυμπιακά. Λοιπόν, και κάποιοι βγήκανε.
1: Εντάξει, αυτοί που γράφουν έχουν 4 Ολυμπιακά.
0: Μπορεί.
1: Μαρία.
0: Μπορεί.
1: Κάτσε.
0: Μπορεί. Έχεις δίκιο.

0: Ναι, γλύφομαι, αλλά δεν ξέρω να τα φτιάξω. Αλήθεια είναι.
1: Καλά, δεν είναι και τίποτα. Όχι, δεν ξέρει.
0: Εντάξει, μπορώ να βοηθήσω την Παρασκευή, ρε παιδί μου, να φτώσω έτσι λίγο να καθαρίζω τα.
1: Παιδιά, αυτά. Μην ψαρώνετε. Αυτά τα κάναν οι μανάδες μας που μας ψαρώνανε και μας λέγανε παστίτσιο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι το παστίτσιο. Καθόμουν 3 ώρες και εντάξει, είναι χρονοβόρο, αλλά δεν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή τα φαγητά που τρώμε, δεν σου λέω ότι τις γκουρμεδιές και αυτά που φτιάχνουν τα εστιατόρια. Αλλά το κλασικό, το μαμαδίσιο, μαμαδίσιο είπα, σπιτικό φαγητό, δεν είναι δύσκολο. Το κάναν έτσι να φαίνεται. Η μαμά μας το έκανε έτσι να φαίνεται γκράντε. Που παιδευόμουν από αυτό που με τόσες ώρες στην κουζίνα και δεν θα το φας. Κάτσε το φας, θα κάνει. Κατά τα άλλα όμως, όχι. Είναι όλα, αν δεις πώς θα κάνουν, θα το κάνεις κι εσύ.
0: Σας ακούμε από δράμα τα παιδιά μου, Μαρία και Παναγιώτη, στα τα χέρια και τα δύο.

0: Το να παράγεται, λέει, αυτό με την τόγια. Μέχρι χθες δεν την ήξερε κανείς, ώστε να τη βρεις. Είναι ξεκάθαρα μανατζερικό παιχνίδι για να ακουστεί και να υποσκιάσει παράλληλα και, και όλη την άλλη ομάδα της. Αλήθεια τώρα, ρε παιδιά. Αλήθεια τώρα.
1: Για την Τρακομύροβα.
0: Για την τόγια, γιατί είναι μαύρη αθλήτρια που λέγαμε την
1: 6 χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Okay.
0: Μπράβο, μπράβο, αδερφέ. Το βρήκες. Ναι, το βρήκες.
1: Καλημέρα από Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, από την Άννα. Η πιο εύστοχη ατάκα της Τρακομύροβα, λέει, σχολιάζουν όσοι δεν ζουν.
0: Ακριβώς.
1: Καλή αλήθεια.
0: Τα φαγητά χαλάνε αν δεν τα φας. Γι' αυτό φάτε. Γεια σου, Κώστα, την Πρέσια.
1: Κάποιος λέει ότι μετά τη θυγατέρα Ρήλου, το χάος από την προηγούμενη Κυριακή, ο σταθμός άλλαξε επίπεδο. Να σου πω, μήπως ακούει η κόρη σου και στέλνει μηνύματα.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν νομίζω. Κάπου θα έχει κάνει ένα ορθογραφικό, φαντάζομαι.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Αλλά το επίθετο το έγραφε σωστά, οπότε εντάξει, δεν νομίζω. Καλημέρα, και εγώ στο δρόμο είμαι, οδηγός απορριμματοφόρου, ο Παναγιώτης από τον Μπέργκεν της Νορβηγίας. Αχ, να είμαστε στην Ερεσό της Λέσβου μαζί με το Θοδωρή. Τι ωραία που θα ήταν.
1: Τι φανταστική παραλία είναι αυτή. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, το ρύζι μπορείς να το βάλεις στο ψυγείο, αρκεί να το καταναλώσεις την επόμενη ή τη μεθεπόμενη. Αυτό που απαγορεύεται. Αυτό που απαγορεύεται είναι να το βγάζεις από το ψυγείο, να το ζεσταίνεις και μετά το υπόλοιπο να το ξαναβάζεις. Καλά, αυτό απαγορεύεται για όλα τα φαγητά.
0: Ναι.
1: Ξενίζουν, χαλάνε. Έχω γυναίκα τεχνολόγο τροφίμων, εγώ και ξέρω. Μάλιστα. Μπράβο, και πολύ καλά κάνεις. Καλημέρα στο Στέλιο, το Metal Heart μας στέλνει φανταστικές φωτογραφίες από το Λεωνίδιο και την παραλία της Πλάκας. Φανταστικό Λεωνίδιο. Κάνεις τρεις μέρες να πας, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο Δαμιανός, ΑΕΚ, Φενέρμπαχτσε και Μπόντο Γκλιμ θα παίξω σήμερα. Μη με ρωτάτε, έτσι μου ήρθε όπως τα είδα.
0: Εντάξει.
1: 2,5 ΑΕΚ λέει.
0: 2,5 ΑΕΚ το διπλό, ε.
1: Ναι. Καλημέρα και στο Μίλτο. Να σε καλά. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά, αλλά από την Κέρκυρα. Και καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα.

0: Καλημέρα. Είμαι με μία ώρα ύπνο διότι ο γείτονας πήγε διακοπές και άφησε το σκύλο του στην αυλή όλη μέρα και όλη νύχτα να γαυγίζει. Τόσο καλά. Μάλιστα.
1: Μία καταγγελίου.
0: Ναι, αλλά αυτό σου πει είναι στην αυλή το σκύλο.
1: Τι είναι, στην αυλή είναι μόνο του.
0: Σωστό.

0: Δεν καταλαβαίνω. Λέει ο ακροατής, ο αντίλογος είναι αν το βρήκα ή ότι είναι σκόπιμο για αυτοπροβολή. Εδώ μεγάλες διοργανώσεις γυναικών και δεν τις ξέρει ο κόσμος, θα κάτσουν να ασχοληθούν με την ΚΑΠΑ16 Εθνικής. Οπότε εσύ θεωρείς ότι σκέφτηκαν έναν τρόπο να προβληθεί η ΚΑΠΑ16 και ποια είναι, να ας βρήσουμε την παίκτρια, ναι. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο μάνατζερ την έβγαλε, θα την βρίσκεται και θα.
0: Γιατί είναι
1: άλλα χάιπα, ας πούμε.
0: Αν θέλεις να μιλήσουμε για μανατζερικά παιχνίδια, έχουν άλλους τρόπους. Πιο θετικούς.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα λυπηθεί κάποιος την κοπέλα επειδή τη βρίσκαν. Για που είναι, ας την πάρει μια ομάδα. Mm-hmm. Να τη φιλοξενήσουμε, να την υιοθετήσουμε. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Εμένα πίσω από τα μηνύματά σου μου φαίνεται ότι είσαι ένας από αυτούς, ας πούμε. Μπορεί να κάνει και λάθος. Και δεν εννοώ τους μάνατζερ. Καλημέρα από Κρέστινα, λέει ο Γιάννης, τρίβοντας έπιπλα.
0: Οκ. Okay.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Καλημέρα.
1: Κάποιος πρέπει να το κάνει και αυτό, ναι.
0: Ναι, Αγίου από Κονγκό. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Ελένη από το Ρέθυμνο. Αχ. Αχ. Μεγάλη προσοχή στην ειδική για τον ιό. Mm-hmm. Του Δυτικού Νείλου. Του Ανατολικού δεν έχουμε φαίνεται.
1: Ναι.
0: Ξεκαστείτε, τρυπηθείτε, τελειώσατε, ησυχάσαμε. Αν δεν ησυχάσαμε.
1: Εδώ είμαστε ακόμα.
0: Αν δεν ησυχάσαμε. Πάντως να σου πω κάτι. Mm. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι από τους πιο σταθερούς ακροατές και πιστούς που έχει αυτός ο σταθμός.
1: Γύρισε χτες ή σήμερα. Δεν είναι φρέσκος.
0: Παρ' όλα αυτά τον είδες εδώ απίκο με το που γύρισε από την εκεί που ήταν άνθρωπος.
1: Έκατσε.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει, απλά είναι η νέα μασκό του αντιρατσισμού, γιατί ο Αντετοκούμπο με το που πήγε στο NBA του στη χάλασε τη σούπα και δήλωνε περήφανος Νιγηριανός. Ναι, ναι, ναι. Όταν πήρε το βραβείο του MVP άνοιξε το σακάκι και έδειξε την Νιγηρία. Το θυμάσαι φαντάζομαι με το που πήγε στο NBA. Ναι.
0: Η τεχνολόγος τροφίμων δεν είπε στον άντρα της ότι τα αμυλούχα γεύματα δεν μπαίνουν στο ψυγείο γιατί σπάνε οι δεσμοί οι υδατανθράκων. Αυτό το ζευγάρι ζει με μυστικά. Καλημέρα παιδιά, πειράζει που είμαι ακόμα ερωτευμένος με νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μεταξύ, λέει, όλη μέρα τη σκέφτομαι. Κοίταξε, εντάξει, μπορώ να φροντίσουμε να ξαναπάει.
1: Όχι, όχι, καλό να μην ξαναπάει γιατί συνήθως πηγαίνεις για άσχημες περιπτώσεις
0: στο μεταξύ.
1: Βέβαια, είναι υπέροχο το μεταξάς. Αν είσαι από τη μεριά που βλέπεις θάλασσα, είναι σαν ξενοδοχείο, είναι εκπληκτικό.
0: Τι λέτε, μωρέ.
1: Είναι εκπληκτικό το μεταξάς. Είναι χτισμένο τι ωραία πάνω εκεί στον Πειραιά, ας πούμε, ψηλά. Αλλά. Αλλά. Ξέρεις, είναι συνδυασμός. Ήταν όμορφη νοσηλεύτρια, ωραία η θέα το παράθυρο.
0: Ο Γιάννης λέει: παιδιά, αυτό με το σκυλό το σηκώνει καταγγελία. Μπορεί να μην έχει φαγητό και νερό. Και λέει ο ακροατής: τέσσερις φορές έχω πάρει την άμεση δράση, δεν ήρθανε ποτέ. Και πήρα και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και μου είπαν ότι και αυτοί θα πάρουν το 100. Μάλιστα. Α, ωραία. Πήρε στο αστυνομικό τμήμα και είπε: ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα πάρουμε το 100.
1: Θα πάρουμε το 100.
0: Ευτυχώς δεν σε ρώτησαν τι αριθμό έχει.

0: καλημέρα. Πείτε στο φίλο ότι η Μπόντο παίζει αύριο. Εντάξει, ο Σπύρο θα το παίξει για δύο μέρες.
1: Καλά, άλλοι παίζουν στοίχημα για, για ένα χρόνο, για μια σεζόν.
0: Σοβαρά τώρα έγινε αυτό στη δημόσια τηλεόραση με τα γενέθλια.
1: Το διάβασα και εγώ τώρα, ότι σε μια εκπομπή της ΕΡΤ, μιλώντας για γενέθλια.
0: Και έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Ναι.
0: Βάλαν τον...
1: τον Παρασκευά Άτζα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, ναι.
0: Θα γινόταν 50 ετών. Μάλιστα. Καλημέρα από Σαντορίνη. Όχι, δεν κάνω διακοπές. Ναι, είμαι σεζόν, λέει ο Αριστοτέλης 13. Υπομονή. Πού θα πάει, θα τελειώσει.
1: Πώς ήταν σήμερα, φέτος η... η σεζόν στη Σαντορίνη, για πες.
0: Γιατί ακούγονται διάφορα. 128 μέρες για τα Χριστούγεννα μας, χαλοϊδρωτολάγνη. Τι να λέμε τώρα. Μάλιστα, 128, ε. Είναι λίγο μπερδεμένο εδώ το μήνυμα του Παναγιώτη. Καλημέρα από συνεφιασμένο Λονδίνο. Σήμερα επιτέλους διακοπές. Α, για Σκιάθο. Συγγνώμη.
1: Για Σκιάθο.
0: Καλό το Λονδίνο, αλλά δεν έχει φρέντο εσπρέσο.

0: Καλημέρα από Γλασκόβη. Το ρύζι πρέπει να μπει στο ψυγείο μέχρι 2 ώρες αφού μαγειρευτεί. Αν μείνει παραπάνω έξω, καλύτερο είναι να πεταχτεί, λέει ο Γιάννης.
1: Μα βλέπεις ότι είναι ένα αγχωτικό πράγμα να φτιάχνεις.
0: Στις 2 ώρες δεν θα παραμείνει ζεστό. Υποτίθεται δεν βάζεις τα πράγματα στο ψυγείο.
1: Ναι, το 2 ώρες το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Αλλά όπως και να είναι, το να φτιάξει ρύζι είναι πολύ αγχωτικό.
0: Γι' αυτό δεν μου πέφτει. Κατάλαβες. Α, το κοιτάς αυτό.
1: Σωστά.
0: Την άλλη ώρα.

0: Να πάρει φιλοζωική, λέει κάποιος. Αυτοί ξέρουν τους τρόπους. Τον Παναγιώτη Μίλα, μόλις τον δουν, α, είναι ο τύπος με τα τατού. Ο Παναγιώτης Μίλας.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη.
0: Μόλις τον δουν, τρομάζουν, λέει κάποιος. Τι να σου πω.

0: Να, κι άλλος λέει, κι όμως βρήκα φρέντο εσπρέσο στο Λονδίνο, δίπλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που αλλού.
1: Σωστός, ο παίκτης.
0: Πάνω από το Hyde Park.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Να, και σποτς από την εκπομπή. Ναι, κι άλλος το λέει. Το Λονδίνο έχει φρέντο εσπρέσο, μη λέτε να ακρίβεις. Αντικριστό δεν έχει. Θα τα λίγο περίεργο.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητική ενημέρωση και τα λέμε λίγο μετά τις 9.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε συμφωνία με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες ήρθε ο Ολυμπιακός, όπως μετέδωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Το κόστος της μεταγραφής θα είναι 8,5 εκατομμύρια ευρώ συν 2 σε μορφή μπόνους, ενώ θα υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης 10% με το μεξικανό φόρνο αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Πρώτο μπιλόν και ο Κάσερες στα 10 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Τουλούς για τον 26χρονο χαφ. Θα παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το πρώτο μήνυμα του Φρόιλερ. Να σταθούμε εντάξει των προσδοκιών. Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του ψινού αγώνα τη ΑΕΚ με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα playoffs του Champions League. Και επίσημα παίκτη τη Ένωση έως το 2030 είναι ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα στη θέση του Σαχαμπό. Αναστέλλεται η συμβολική κατάληψη στην Τούμπα λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την UEFA, όπως ανακοίνωσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, που τονίζουν ότι θα τοποθετηθούν εκ νέου μετά το μάτς με την Μπραν. Ήταν νομοτελειακό, όπως ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα σε καμαρώνουμε, το μήνυμα της ΠΑΕ μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, από την οποία οι Ασπρόμαυροι έκλεισαν το 17χρονο διεθνή μέσο Χρήστο Κόστοκλου για 3 χρόνια. Την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα έκανε ο νεοαποκτηθής φόρ Σερίφ Ενδιαγέ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Χράντα της Καραλουβές στο ΆΚΑ για τα playoffs του Conference League. Έμφαση στην τακτική έδωσε Τζέικοπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό, που φτιάχνεται το νέο γήπεδο, αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρεί το Μάρι Ρίτσαρντ στα 2 εκατομμύρια ευρώ συμφωνία με την Νότιχαμ για τον 28χρονο αριστερό μπακ που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία προανήγγειλε μέσω ανάρτησης ο Θεόδωρος Καρυπίδης. Άμεση προτεραιότητα για τους κίτρινους και απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήραν Άρης, Βόλος Ελλάδος και Ελνόβιμπετ. Τα αποτελέσματα των αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου, Athens Καλυθέα Ελνόβιμπετ 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2, Κυρακλής Βόλος Ελλάδος 1-3. Εύκολη χαρακτήρισε την αποφασή του να υπογράψει την ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Είναι ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup, στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Κέμ Μπίρτς στους φίλους του Άρη. Αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open για τη Μαρία Σάκκαρη, Ελληνίδα τενίστρια, αν και προηγήθηκε, ιτήθηκε 2-1 σετ από την Inga Swiatek και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει hat-trick μέσα σε 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπενφίκα επικράτησε 7-0 στην έδρα της Καζαπία για τη δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Για την πρώτη στροφή στη Λα Λίγκα, Λα Κορούνια έλυσε 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. 14 λεπτά μετά τις 9 ακούτε τον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εκτάκτως και αυτή την εβδομάδα από τις 9 μέχρι τις 10 η Μαρία Κυπριώτη. Μας ακούτε στους 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδου. Μας ακούτε σε όλη τη Δωδεκάνησο και σε όλο τον κόσμο και μας διαβάζετε στο topfm102,4.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στα τηλέφωνα 2241-068-585 και στο Viber 6937-3483-48. Σήμερα είναι 3η 18 Αυγούστου και η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου, ενώ η ιστορία καταγράφει σημαντικά γεγονότα. Όπως το 1920 εγκρίνεται η 19η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, καταχυρώνοντας το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Το 1992 ο Κεντέρης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενώ να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Φλόρος, η Φλόρα, ο Λαύρος και η Λαύρα. Αύριο στις 11 η ώρα θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία του Αντώνη Χατζημάρχου, ο οποίος έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η ταφή του θα γίνει στο παλιό νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Ρόδου και η οικογένεια, τιμώντας τη μνήμη του, παρακαλεί αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδών Ρόδου Άγιος Ανδρέας, παράρτημα προστασίας του παιδιού Δωδεκανής Ορφανοτροφείου Ρόδου. Την είδηση για τον θάνατο του Αντώνη Χατζημάρχου έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο περιφερειός του Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιώργος ο Χατζημάρχος. Εμείς, η διοίκηση, διεύθυνση και εργαζόμενοι του Top FM, να εκφράσουμε τα θερμά και τα πιο ειλικρινή μας συλληπιτήρια στο Γιώργο τον Χατζημάρχο, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειαρχών Ελλάδος, για την απώλεια του πατέρα του Αντώνη Χατζημάρχου.

0: χθες στο Δημαρχιακό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε μια πανροδιακή κινητοποίηση για την ενίσχυση της εθελοντικής ομοδοσίας και την άμεση κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Βέβαια, την πρωτοβουλία αυτή στήριξαν πάρα πολλοί φορείς και σύλλογοι της περιοχής μας, αλλά παρόλα αυτά, από ό,τι ενημερωθήκαμε, η προσέλευση του κόσμου ήταν απογοητευτική, αφού, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, συγκεντρώθηκαν μόλις 10 φιάλες αίματος. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, Άγιος Εφραίμ, τον κύριο Βασίλη Νικολή, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας συσκευής. Κύριε Νικολή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους κύριους ακροατές. Πράγματι, χτες δεν τα καταφέραμε. Οι ανάγκες όμως για αίμα παραμένουν. Η παραδιακή αιμοδοσία δεν είχε τη συμμετοχή που όλοι θα θέλαμε και οφείλουμε να πούμε ξεκάθαρα. Δεν το αναφέρουμε για να απογοητεύσουμε κανένα, αλλά γιατί πίσω από κάθε μονάδα αίματος υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί σήμερα να τη χρειαστεί. Οι ανάγκες στη Ρόδο παραμένουν μεγάλες. Στο νοσοκομείο της Ρόδου, της Δωδεκανήσου και της υπόλοιπης χώρας, συμπατριώτες μας που βρίσκονται για θεραπεία περιμένουν, μαζί τους οικογένειες που αγωνιούν και άνθρωποι που δεν έχουν δυνατότητα να βρουν αίμα από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Όπως καταλαβαίνετε, μια άδεια καρέκλα στην αιμοδοσία σημαίνει μια αγωνία για το σήμερα για κάποιον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό καλούμε και τους συμπολίτες μας, ακόμα και σήμερα, που μπορούν να αιμοδοτήσουν, να κάνουν αυτή τη μικρή αλλά τόσο σημαντική πράξη προσφοράς, ερχόμενοι στο νοσοκομείο μας, που λειτουργεί καθημερινά το τμήμα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 στις 1.30, Τρίτη, σαν σήμερα Τρίτη και κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9 με 5 το απόγευμα, και τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές 10 με 1. Δεν θα σταματήσω να το λέμε. Το αίμα δεν αγοράζεται, δεν παράγεται, προσφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Κύριε Νικολή, μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι την πρωτοβουλία αυτή στήριζαν 10 σύλλογοι και φορείς του νησιού μας και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύουν, συγκεντρώθηκαν μόνο 10 φιάλες αίματος.
1: Ναι, σωστά. Δεν ήταν αυτό που όπως είπα περιμέναμε. Ήταν μικρή προσέλευση.
0: Αυτό δείχνει βέβαια ότι δεν κινητοποιήθηκαν και στο βαθμό που θα όφυλαν και οι φορείς και οι σύλλογοι που συμμετείχαν σε όλη αυτή την κινητοποίηση.
1: Μπορεί και αυτό. Αλλά κυρίως πιστεύουμε ότι οφείλονταν στην περίοδο. Δηλαδή, παράδειγμα ότι οι ανάγκες τρέχουν και έπρεπε να κάνουμε κάτι για να το αντιμετωπίσουμε. Εν τούτης, η Δευτέρα, μετά τις γιορτές του 15 Αύγουστου, με άδεια γραφεία ακόμα και στο Δήμο και στις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες, που εκεί στοχεύαμε, και η μικρή προσέλευση από νέους ανθρώπους, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι αργά σε διασκεδάσεις και επομένως δεν εξύπλησαν νωρίς για να έρθουν να αιμοδοτήσουν, ήταν μια από τις πολλές αιτίες για τις οποίες οδηγηθήκαμε σε αυτή τη μικρή συμμετοχή στην αιμοδοσία. Όμως, σας είπα, εμείς ξέραμε ότι θα υπήρξαν δυσκολίες, το ήξεραν όλοι οι φορείς που συμμετείχαν και όλοι αυτοί που συνδιοργανώσαμε αυτή την εθελοντική εξόρμηση. Εν τούτης όμως, έπρεπε να το κάνουμε και θα πρέπει να το ξανακάνουμε, καθώς ότι οι ανάγκες, είπαμε, δεν περιμένουν. Δεν καταλαβαίνουν ούτε από διακοπές, ούτε από περίοδο ραστόνης. Είναι, πραγματικά το λέμε. Δεν το λέμε απλά για να εντυπωσιάσουμε. Δεν το λέμε μόνο για να φοβήσουμε. Υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, και δυστυχώς δεν το έχουμε μόνο εμείς, το έχει όλη η χώρα αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο. Ακούμε κλήσεις από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας να προσέλθουν όλες τις αιμοδοσίες της χώρας. Γιατί είναι πολλά τα περιστατικά, πολλές εισαγωγές στα νοσοκομεία, πολλές μονάδες αίματος που χρειαζόμαστε. Πολύ εδώ περισσότερο στην περιοχή μας που δεν ελπίζουμε σε βοήθεια από την υπόλοιπη χώρα. Κακά τα ψέματα. Είμαστε απομονωμένοι και σε αυτό το κομμάτι από τον υπόλοιπο εθνικό κορμό για την αιμοδοσία. Άρα λοιπόν, μόνοι μας θα πρέπει να τρέξουμε και να προφροντίσουμε να έχουμε την επάρκεια αίματος που χρειαζόμαστε και να καλύψουμε τα δικά μας περιστατικά εντός του νοσοκομείου, αλλά και των υπόλοιπων συμπατριωτών μας που νοσηλεύονται σε υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
0: Οι ανάγκες του νοσοκομείου της Ρόδου πώς εξυπηρετούνται, κύριε Νικολή, δεδομένου βέβαια ότι διανύουμε τον Αύγουστο, ο πληθυσμός της Ρόδου έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθημερινά βέβαια σημειώνονται πολλά τροχαία ατυχήματα στο νησί μας που κάποιοι από αυτούς καταλήγουν και σε χειρουργία που ίσως να χρειάζονται και αίμα. Υπάρχουν βέβαια και καθημερινές χειρουργικές παρεμβάσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου και όχι μόνο.
1: Βεβαίως. Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Ο διπλασιασμός, για να μην πούμε και τριπλασιασμός του πληθυσμού του Ισλόδου λόγω των ασφαλιστικών πιέσεων του τουρισμού, αυξάνει και τις ανάγκες προέγγισης υπηρεσιών υγείας. Έτσι, δεν είμαστε ξεκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία. Αν θα δείτε στο νοσοκομείο, θα δείτε πάρα πολλούς αεροδοπούς τουρίστες που ήρθαν να παραθερήσουν, Έλληνες και ξένους, που για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται εδώ για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Όλοι αυτοί, όταν χρειαστούν αίμα, δεν έχουν συγγενικό περιβάλλον. Θα πρέπει να καλυφθούν από δικά μας αποθέματα, από τους δικούς μας ανθρώπους. Παράλληλα, δεν σταμάτησαν μέσα στο καλοκαίρι τα χειρουργεία και οι σοβαρές επεμβάσεις, που και αυτές χρειάζονται μονάδες αίματος πριν ξεκινήσει η χειρουργική επέμβαση. Ταυτόχρονα έχουμε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που και εκεί χρειαζόμαστε αίμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουμε μικρή προσέλευση και μεγάλες ανάγκες, τα πράγματα γίνονται πολύ ασφιχτικά. Τα φέρνουμε πράγματι πάρα πολύ δύσκολα. Το τμήμα αιμοδοσίας της Ρόδου κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να μην λείψει το αίμα και να μην κινδυνεύσει κανείς. Όμως αυτό απαιτεί πολύ μεγάλη γρήγορση, πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και επαγρύπνηση. Δεν λείπουν τα πολλά τηλέφωνα. Μπορεί και κάποιοι από τους ακροατές μας να έχουν ήδη λάβει τηλέφωνο, μια κλήση από το νοσοκομείο που τους καλεί να έρθουν να αιμοδοτήσουν, διότι κάπου στο παρελθόν έδωσαν αίμα, υπάρχουν τα στοιχεία τους και επομένως αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη σε συγκεκριμένες ομάδες και συγκεκριμένα προβλήματα. Να καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν όλα τα περιστατικά εάν δεν τρέξει κάποιος να έρθει να δώσει αίμα. Δυστυχώς το αίμα δεν παράγεται πουθενά βιομηχανικά και πρέπει να το δώσει άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι πράγματι δύσκολη περίοδος. Μακάρι να τα καταφέρουμε και να τελειώσει αυτό το καλοκαίρι χωρίς να έχουμε καμιά δυσάρεστη έκπληξη.
0: Τα αποθέματα υπάρχουν, κύριε Νικολή, στο νοσοκομείο της Ρόδου ή την τελευταία στιγμή
1: είναι οριακά,
0: τρέχεται?
1: Είναι οριακά. Είναι οριακά. Αλλά επειδή είπαμε λόγω της αύξησης του πληθυσμού, πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε μέρημνα ώστε να έχουμε τέτοιες ποσότητες στα ψυχεία του νοσοκομείου προκειμένου να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις, ό,τι και αν τύχει. Ό,τι και αν τύχει. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το οποίο μπαίνει στο χειρουργείο, δεν μπορούμε να περιμένουμε να μαζέψουμε το αίμα για να μπορέσουμε να τον βάλουμε στο χειρουργείο. Πρέπει να το έχουμε εκεί. Αυτό μας πονοκεφαλιάζει όλους. Όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, είτε είναι οι σύλλογοι, είτε είναι το ίδιο τμήμα της αιμοδοσίας, είτε ήδη η διοίκηση του νοσοκομείου. Γι' αυτό και κάνουμε αυτές τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες, να καλέσουμε κόσμο, να φωνάξουμε και εμείς παρά την χθεσινή απογοήτευση ότι δεν είχαμε την προσέλευση που χρειαζόμαστε, θα το επαναλάβουμε και θα το ξαναεπαναλάβουμε όταν χρειαστεί πολλές φορές για να έχουμε αυτή την επάρκεια που είναι απαραίτητη για το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Και ευχόμαστε βέβαια να έχετε και την ανάλογη ανταπόκριση από τους πολίτες, κύριε Νικολή, γιατί και εσείς επιτελείτε ένα σημαντικό έργο στην κοινωνία. Βέβαια κάποιοι που δεν το χρειαζόμαστε άμεσα στο το αίμα, ίσως να μην αντιλαμβανόμαστε την αγωνία σας και το έργο το οποίο επιτελείτε.
1: Ναι, βέβαια. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η επάρκεια των αποθεμάτων αίματος, και όχι στη Ρόδο και σε όλα τα νησιά και σε όλη την χώρα, μεταβάλλεται συνεχώς. Ο στόχος μας είναι να μην υπάρξει ποτέ ασθενής που να χρειαστεί αίμα και να, όταν υπάρξει, να μην το βρει εκείνη την ώρα που το χρειάζεται. Γι' αυτό διαφερθύνουμε τη διαρκή έκκληση στους πολίτες να προσφέρουν τακτικά αίμα. Με αυτό θέλουμε να αλλάξει κουλτούρα. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι. Δεν νοείται να περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Ας αλλάξουμε επιτέλους σαν πολίτες την κακή νοοτροπία μας του αχαδερφισμού. Έλα μωρέ, εντάξει, όταν θα έρθει η ώρα θα το βρω. Θα το τρέξουμε κυρίως την ώρα και ή είναι μόνο για την πάρτη μου. Το αίμα το δίνω μόνο για τον εαυτό μου, για τους συγγενείς μου. Δεν με ενδιαφέρει ο γείτονας. Ένας όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι εύκολα. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Εμείς έχουμε στοχεύσει από πολύ καιρό τώρα να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία μέσω των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων, που κάνουμε ενημερώσεις, απευθύνουμε στα νέα παιδιά μας και κάποια στιγμή δούμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα ή μια θετική εξέλιξη σε ό,τι μας αφορά. Διότι εμείς φοβόμαστε κάτι ακόμα περισσότερο, τη γίνεση του ελληνικού πληθυσμού. Διότι όσο γυρνάει ο πληθυσμός, τόσο και λιγότεροι ενεργοί εθελοντές αιμοδότες θα βρίσκονται. Άρα θα οξυνθεί στο μέλλον το πρόβλημα της επάρκειας αίματος ακόμα και στην περιοχή μας. Αυτό το φοβόμαστε. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε, προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε ώστε να μην φτάσουμε στο μη παρέγγι. Αυτό είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για όλους.
0: Πάντως, κύριε Νικολή, ας ελπίσουμε μετά τις διακοπές κάποιοι συμπολίτες μας που είναι και θελοντές αιμοδότες να ευαισθητοποιηθούν στο κάλεσμά σας, στην πρόσκλησή σας και να δώσουν αίμα που το χρειάζονται βέβαια αρκετοί συμπολίτες μας και επισκέπτες του νησιού μας.
1: Βεβαίως, με ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και για τη συμμετοχή και την παρουσία τους τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου, την ΕΦΤΙΤΑ, την Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία, τον Σύλλογο Μεσογειακής Ανεμίας Δεκανήσου και τον Σύλλογο Στήριξης Καρκινοπαθών Δεκανήσου. Όλα αυτά τους ευχαριστούμε για τη στήριξη και τη διαρκή φροντίδα που έχουν για τον συνάνθρωπό μας.
0: Να είστε καλά, για όσα είχατε την καλοσύνη να μας αναφέρετε. Καλή συνέχεια,
1: και
0: κύριε Νικολή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πολύ διαχρονικά για τη συνεχή υποστήριξή σας στο έργο μας και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή την καλή συνεργασία και στο μέλλον.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Top FM 102,4.

0: 39 λεπτά μετά τις 9 ακούτε τον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Εκτάκτως στο μικρόφωνο και αυτή την εβδομάδα από τις 9 μέχρι τις 10 η Μαρία Κυπριώτη. Επιστρέφουν, ξεκίνησε από σήμερα το κύμα επιστροφής των αδειούχων όπως διαβάζουμε εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γεμίζει ξανά η Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν ξέρουμε βέβαια αν η Σύμη ακόμη είναι γεμάτη από τουρίστες ή ξεκίνησε η επιστροφή τους. Για το θέμα αυτό βέβαια θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλωδούκα. Κύριε Παπακαλωδούκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Στη Σύμη είδαμε, είχατε αρκετές εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες. Ο κόσμος διασκέδαζε.
1: Συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις, δεν σταματάμε, ούτε έχει αδειάσει η Σύμη, είναι το ίδιο γεμάτο όσο ήταν το 15 Αύγουστο. Οι Έλληνες παραμένουν εδώ, απλώς άλλαξαν, έφυγαν τις προηγούμενες εβδομάδες, ήταν της νέας εβδομάδας τώρα. Πήρε πολύ κόσμο, έφερε πολύ κόσμο και μιλάμε για τα πλοία, κύριο στα πλοία που συνδέουν τη Σύμη με τον Πειραιά. Και σήμερα έχουμε τη γιορτή του κρασιού με τον Μπαρμπαρί. Και συνεχίζουμε, θα στήσουμε δύο πατητήρια εδώ στην κεντρική πλατεία, θα πατήσουμε στα φύγια, θα δώσουμε δωρεάν κρασί σε όλον τον κόσμο και το φεστιβάλ συνεχίζεται το ίδιο δυναμικά μέχρι και τέλος Αυγούστου.
0: Μάλιστα, και βλέπουμε ότι έχει και μεγάλη συμμετοχή από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες.
1: Σίγουρα τεράστια συμμετοχή, δεν το συζητάμε τώρα, και η Λοκομόντο και η Γλυκερία, αλλά και ο Απέργης εδώ, χαλάσαν τον κόσμο, η Αλουμάχη, η Σάλτη, η Αναστασιάδης, τα δικά μας χορευτικά εδώ, τα ντόπια, το θέατρο, το Σημειακό και ο κόσμος που έρχεται στη Σύμη έμεινε ευχαριστημένος και μένει ευχαριστημένος και αυτό έχει σημασία για μας. Το στοίχημα είναι ο κόσμος που έρχεται από μακριά, γιατί έτσι νομίζουν ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά τα Οδεκάνησα, να καταλάβουν ότι είναι πολύ πιο κοντά τα Οδεκάνησα μέσω του αεροδρομίου της ΡΟΛ, τουλάχιστον για τη Σύμη μιλάμε, από ότι να πας στις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα σκάφη. Αν θες να πας από τον Πειραιά, ξέρω εγώ, στη Μύκονο 5 και 6 και 7 ώρες, εδώ σε 50 λεπτά είσαι στη Ρόδο. Από εκεί και πέρα έχουμε 22 δρομολόγια την ημέρα που συνδέουν τη Σύμη με τη Ρόδο, άλλα 50 λεπτά είσαι στη Σύμη. Και νομίζω ότι οι Έλληνες το έχουν καταλάβει, έχουν πάρει το μήνυμα πια, και η Σύμη φέτος έχει φιλοξενήσει περισσότερους Έλληνες που έχει φιλοξενήσει ποτέ. Από Ιούνιο μήνα ξεκίνησαν να έρχονται στη Σύμη Έλληνες. Πρώτη φορά είδαμε Ιούνιο Έλληνες επισκέπτες. Αλλά τον Αύγουστο κυρίως ήταν στο φουλ, Κύπροι και Έλληνες. Και ακόμη είναι γεμάτο το νησί με Έλληνες και Κύπριους. Και αυτό που σας είπα, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ευχάριστα, ότι μένουν ευχαριστημένοι. Να πω τρελαμένη με την Σύμη, με τις παραλίες της, με τη φιλοξενία της, σε συνδυασμό βέβαια και με τις εκδηλώσεις που γίνονται στην κεντρική πλατεία, που δεν είναι και εύκολο να πας στην Αθήνα και να δεις τέτοια συγκροτήματα και να μην πληρώσεις. Οπότε μέσα στις διακοπές τους αυτοί οι άνθρωποι βάζουν το ότι θα ακούσουν την Γλυκερία, το ότι θα ακούσουν τον Απέργη, το ότι θα ακούσουν τον Μπαρμπαρί, το ακούσουν τον Σαμόλη, τον Κονταρό. Νομίζω ότι δεν είναι και δεν το βρίσκεις πουθενά αυτό το πράγμα δωρεάν να μην πληρώνεις.
0: Είπατε ότι είχατε Έλληνες και Κύπριους τουρίστες.
1: Ναι, στο φουλ, Κύπροι και Έλληνες.
0: Τούρκους φέτος είχατε στο νησί σας από την Τουρκία.
1: Έχει και Τούρκους, έχει από όλο τον κόσμο επισκέπτες η Σύμη, δεν είναι μόνο Τούρκοι, από όλο τον κόσμο.
0: Οι Τούρκοι επειδή έρχονται και από με τα σκάφη από τα απέναντι τουρκικά παράλια, Δήμαρχε, γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι, και Τούρκους και Ιταλούς και Άραβες και Καναδούς και από όλο τον κόσμο. Αλλά κυρίως το μεγάλο ποσοστό, σας είπα και εμείς, που κλείσαν τα ξενοδοχεία, δηλαδή γεμίσαν τα σπίτια τη Σύμη, και για πρώτη φορά βλέπουμε και το χωριό να έχει τόσο τουρισμό. Είναι καλά τα μηνύματα για το χωριό, έχει αρχίσει και το χωριό να αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα και ήταν κυρίως Έλληνες. Αυτό θα πει ότι δεν είχε Τούρκους, δεν είχε Ιταλούς. Οι Τούρκοι έρχονται και τη θέλουν τη Σύμη, την αγαπάνε τη Σύμη, γιατί η Σύμη είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό για αυτούς και κυρίως για την ποιότητα, γιατί η Σύμη δέχεται ποιοτικό τουρισμό τουλάχιστον τις βραδινές ώρες με τα σκάφη και αυτές που είναι σε ξενοδοχεία. Ο πρωινός τουρισμός είναι αυτός που έρχεται από τη Ρόδο, το ξέρετε καλύτερα εσείς από μας.
0: Μάλιστα. Θαλάσσιο τουρισμό, είχατε σκάφη, κότερα?
1: Βλέπετε, και εσείς βλέπετε στα site που ανεβαίνουν συνέχεια φωτογραφίες, τρελά πράγματα, δηλαδή δεν πάει το μυαλό σου ότι υπάρχουν τέτοια σκάφη. Κάθε χρόνο έρχονται και καινούργοι με διαφορετικά σκάφη, λες και έχουν διαγωνισμό το ποιος θα φέρει το ωραιότερο σκάφος στη ΣΥΜ, ποιος θα αγοράσει το καλύτερο σκάφος. Ο Αντέλα Βάλε, ο άλλος ο Ιταλός που έχει τα οπτικά, οι περιουσίες 10, 15, 20, 30 δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή, καθόμουν και τρώγα με κάποιον εκεί. Μπήκε το μυαλό μου, 10 δις λέει. Τον ένα τον άλλο εκεί πέρα, 1,5 δις. Ο άλλος ο πρώην, ο θεός πρίγκιπας της Ιουγκοσλαβίας. Και τρώγαμε μαζί. Δηλαδή, δεν μπορείς να σκεφτείς με ποιον κάθεσαι εκείνη την ώρα και μιλάς. Και ο άλλος από το Μονακό, ξέρω εγώ, που κυταρόλεσε. Είναι ποιοτικός ο τουρισμός που δέχεται σήμερα και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα το να βλέπεις τέτοιο κόσμο και τόσο απλά η Δύση με τον εφοπλιστή εκεί που ήταν Λαναό. Νομίζω ότι εντάξει.
0: Είχατε αρκετούς celebrity στο νησί αυτές τις μέρες, δηλαδή κύριε Παπακαλοδούκα.
1: Και συνεχές, και ο Απέργης που ήρθε για μία μέρα, είναι δύο μέρες και η Γλυκερία που ήρθε. Οι δύο μέρες δηλαδή, παλιά ερχόντουσαν και λέγανε να περάσει η ώρα να φύγουμε. Τώρα έρχονται και εκεί που να μείνουν μία μέρα, μένουν δύο μέρες, μένουν τρεις μέρες, μερικά τους έξω βέβαια. Οι άνθρωποι κάνουν και τις διακοπές τους. Είναι και ο Πανορμήτης βέβαια, δεν το συζητάμε, ο οποίος είναι ένα προσκύνημα πολύ δυνατό. Και χάρη και στη Μητρόπολη που και στον Ηγούμενο εκεί που το έχει αναβαθμίσει το όλο αυτό προσκύνημα, γενικά βέβαια και τα πανηγύρια μας στη Μνήμο, στο Σωτήρι το Μεγάλο, στην Παναγιά την Κλειστιανή, και τα πανηγύρια βέβαια φέρνουν και αυτά τον κόσμο του, άλλωστε ο Δήμαρχος μοιράζει εκεί πέρα ωραία σουβλάκια, μπύρες, κρασί, νομίζω ότι δεν γίνεται πουθενά αυτό όλο το σκηνικό.
0: Μάλιστα. Ξέρετε και ζείτε το καλοκαίρι και τις διακοπές και προσφέρετε την καλύτερη δυνατή φιλοξενία στους τουρίστες για να το κάνουν συνήθιο και να επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί σας, Δήμαρχε.
1: Σίγουρα. Το θέμα είναι και εγώ θέλω να είναι πολλοί Έλληνες που θέλουν να έρχονται στη ΣΥΜ και μας βλέπετε σε καθημερινή βάση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών.
0: Σας είδαμε κύριε Παπακαλοδούκα.
1: Σε όλα τηλεοπτικά κανάλια και αύριο έχω Sky και κάθε μέρα σχεδόν έχουμε και ένα κανάλι που βγαίνουμε και διαφημίζουμε τη ΣΥΜ, είτε είναι για πρόβλημα είτε είναι για καλό. Τη στιγμή που ο Δήμαρχος βγαίνει έξω και έχει αυτό τον οικισμό πίσω του, αυτή την ομορφιά, νομίζω ότι πάντα γίνεται διαφήμιση για τη ΣΥΜ. Και δεν είναι τυχαίο ότι φέτος είδαμε αυτό που είδαμε με τους Έλληνες επισκέπτες.
0: Βέβαια αυτό σημαίνει ότι και οι ευθύνες σας σαν δήμαρχος του νησιού αυξάνονται για αυτά που θα πρέπει να παρέχετε στους Έλληνες τουρίστες και σε όλους αυτούς που μας λέτε ότι ήρθαν φέτος στο νησί μας και ότι αυξάνεται χρόνο με το χρόνο ποιοτικός τουρισμός στη ΣΥΜΗ.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι είναι ένα στήθημα. Αυτό που βγάζουμε το καλοκαίρι, πάρα πολύ δύσκολο για τη Δημοτική Αρχή να τα αποκριθεί και να τα απεξέλθει απέναντι σε τόσο κόσμο, δηλαδή είναι μεγάλη επιτυχία το ότι η ΣΥΜΗ αυτή τη στιγμή με τόσο κόσμο να μπορεί να ανταποκρίνεται με το λιγοστό προσωπικό που έχει στο Δήμο και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, ταυτόχρονα να έχει την καθαριότητα, να έχει προβλήματα με το νερό που εμείς φέτος ευτή πασίλο δεν έχουμε τις αφαλατώσεις, τα σκουπίδια που είναι τεράστιος ο όγκος των σκουπιδιών που κάποιος πρέπει να καταλάβει επιτέλους ότι πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση των αποβίτων, να με συγκρίνουν εμένα με τη Χάλη και με την Τήλο και με κανένα νησί. Είμαστε τρίτος προορισμός μετά τη Ρόδο και την Κο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν ένα σκάφος έρχεται και βγάζει 10 σακούλες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με τους 830.000 επισκέπτες που δέχεται σήμερα, με τους 5.000 που έρχονται 3-4-5 που έρχονται από τη Ρόδο. Είχαμε πρωινά, τώρα έχουμε και βραδινά δρομολόγια από τη Ρόδο. Ας δείτε λοιπόν τι όγκο σκουπιδιών μαζεύουν καθημερινά οι εργάτες του Δήμου και είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να βοηθάει ο κόσμος, να συμβάλλει ο κόσμος. Αλλά κάποτε πρέπει να καταλάβει και το κράτος, η πολιτεία, ότι αυτά τα νησιά που δέχονται τόσο τουρισμό και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, παρόλο που εμείς ανταποκρινόμαστε, προσωπική εργασία όλοι εδώ και δουλεύουμε, πρέπει να έχουν και τα δικά τους έσοδα. Δεν μπορεί να μας ζητιάνει αυτή την εποχή με τόσο τουρισμό που δεχόμαστε, με τόσα χρήματα που βγάζει το κράτος και από τη Ρόδο και από την Κόκκι και από τη ΣΥΜΗ και να ζητιανεύουμε να μας δώσουν 100 και 200 χιλιάδες και αν δεν είναι καλή συμπεριφορά σου απέναντί τους, δεν παίρνεις μία. Όχι, ρε φίλε. Αυτά πρέπει να είναι ανταποδοτικά. Παίρνεις από τη ΣΥΜΗ, πρέπει να επιστρέψεις τουλάχιστον 10%, το 20% να μπορούμε κι εμείς να τα επεξέλθουμε.
0: Εννοείται βέβαια και για το τέλος ανθεκτικότητας, γιατί φαντάζομαι ότι αν οι Δήμοι έπαιρναν ένα μέρος αυτών των εσόδων, ο Δήμος της Σίμης με τους τουρίστες που φιλοξένησε και φιλοξενεί θα έλυνε κάποια σημαντικά προβλήματά του.
1: Τα τέλη κυκλοφορίας που τα πληρώνουμε στην Αθήνα και εσείς λέτε ο Δήμαρχος για τη Γυλακούβες στους δρόμους και για τη Ρόδο, για τη Σίμη, για τα νησιά. Κάθε παιδιά, πού πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας, πληρώνεις το Δήμο και δεν το ξέρουμε. Πού πληρώνεις, να έχεις λοιπόν απαιτήσεις σε αυτούς που πληρώνεις, που αυτοί που πληρώνεις και τους τα δίνεις δεν μας δίνουν ποτέ σημασία. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι βασικό. Πού ανήκουν οι δρόμοι, ρε παιδιά. Γιατί τα τέλη κυκλοφορίας τα παίρνει η Αθήνα. Μετά από ΦΠΑ, ένα ποσοστό σε συντάξει και σε εμάς. Ή η γυναίκα δεν μου τα 3 ευρώ που ζήτησα. Εγώ στον επισκέπτη πάνω που έρχεται. Να βάζω και εγώ 1,5-2 εκατομμύρια στο ταμείο και να μπορώ να τα απεξέλθω τουλάχιστον στην παραγωγή του νερού που μου κοστίζει 5 ευρώ το κυβικό και του πλώω 2,5. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλεις κάτω, οι Δήμοι με τόσο τουρισμό που δέχονται δεν βγάζουν χρήματα. Μέσα μπαίνουν. Μπορεί κάποιοι πολίτες, το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών, επειδή ασχολούνται με τον τουρισμό, να βγάζουν κάποια χρήματα. Αλλά και τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπάλληλους, είτε είναι καθηγητές, είτε είναι στους δημόσιους υπηρεσίες, οι οποίοι πληρώνουν τα τέλη καθαριότητας αυξημένα για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε οι Δήμοι απέναντι στους επισκέπτες που έρχονται. Εμείς από αυτούς τους επισκέπτες που έρχονται ουσιαστικά δεν έχουμε έσοδα. Πρέπει λοιπόν οι Δήμοι να αποκτήσουν έσοδα. Να χαιρόμαστε που έρχεται ο κόσμος, χαιρόμαστε που δουλεύουν οι επιχειρήσεις, να χαιρόμαστε γιατί γεμίζονται τα ταμεία των Δήμων μας. Και όχι να είμαστε ζητιάνοι στον εκάστοτε υπουργό, στον εκάστοτε περιφερειάρχη, στον εκάστοτε πρωθυπουργό να είμαστε πάντα από κάτω να τους παρακαλάμε για να πάρουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο, ρε παιδιά, μία πρέσα για να γίνει σωστή διαχείριση αποβλήτων, το χοντρόλο αντικειμένων των σκουπιδιών. Να μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα της παραγωγής του νερού, να μπορούμε να έχουμε παραπάνω προσωπικό και να τα περισσεύουμε στις υποχρεώσεις μας, στους επισκέπτες που έρχονται και να είμαστε πάντα πιο καθαροί και καλύτεροι, να μπορούμε να έχουμε απορριμματοφόρα, να μπορούμε. Πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε τα οποία μας έχουν δεμένα τα χέρια. Και το θέμα είναι ότι δεν ακούει κανένας. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν παρουσιάζουμε όλα καλά, επειδή ανήκουμε στο κάθε, ο κάθενας ανήκει σε ένα κόμμα. Είτε ένα Δημοκρατία Πασόκ, δεν πρέπει να παρουσιάζουμε μια ψεύτικη εικόνα και να λέμε ότι ο νόμος μας φυσάει επειδή έχει τουρισμό. Δεν μπορούμε πάνω στις πλάτες, πάνω στις δικές μας πλάτες που υποφέρουμε σε καθημερινή βάση με το άγχος να μπορούμε να τα απεξέλθουμε είτε είναι στα λίμματα, είτε είναι στο νερό, είτε είναι σε σκουπίδια. Και όταν έρθει το κακό, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ο Δήμαρχος θέλει.
0: Δεν μπορούν οι Δήμαρχοι γενικότερα και όσοι ασχολούνται με τα κοινά, κυρίως βέβαια οι Δήμαρχοι, να γίνονται πέτες του κεντρικού κράτους, κύριε Παπακαλωδούκα, όταν τα νησιά μας συνεισφέρουν τα μέγιστα στην οικονομία.
1: Φταίνε και αυτοί που βγάζουν ψεύτικα μηνύματα προς τα έξω ότι ο νομός μας είναι ο πιο αναπτυγμένος νομός, έτσι. Και αυτοί που παρουσιάζουν μια εικόνα διαφορετική από αυτή που υπάρχει. Γιατί το Γενάρη θα θυμάστε καλά. Εγώ είχα βγει και είχα επισημάνει το πρόβλημα που υπάρχει με τα σκουπίδια, με τη διαχείριση των αποβλήτων και ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Άλλα διαχειρίζεται ο Δήμος, άλλα διαχειρίζεται ο Φόσδα, άλλα δεν διαχειρίζεται κανένα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τότε βέβαια κανένα δήμαρχο δεν υποστήριξε. Μα ψαρμόνουμε εκεί πέρα να τσακώνουμε τον Περιφερειάρχη, γιατί αν από τότε είχαμε συμπράξει όλοι οι Δήμοι και είχαμε παρουσιάσει το πρόβλημα στον Περιφερειάρχη ότι υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία όλου αυτού του συστήματος με τα σκουπίδια, τώρα δεν θα φτάναμε στο σημείο να συλλάβουν τον Δήμαρχο της Πάρου και να τον πάρουν αυτό φορό και μετά να αντιδράσουν όλοι οι Δήμοι και να κάνουν έκτακτα συμβούλια και να λένε όντως έχουμε πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων.
0: Νομίζω όντως ότι τον άλλο μήνα θα γίνει μια γενική συνέλευση του φορέα διαχείρισης.
1: Εγώ δεν συμμετέχω πια. Εγώ πήγα μια φορά, τους το είπα, κανένας δήμαρχος δεν με υποστήριξε. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, βλέπουν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη διαχείριση αποβλήτων. Δεν έχει αλλάξει κάτι με την λειτουργία του ΦΟΣΔΑ. Η ίδια εικόνα, δηλαδή τουλάχιστον σήμερα όπως ήταν τα πράγματα, είναι και τώρα και λίγο χειρότερα μπορώ να πω. Και ο κόσμος αυξάνεται και ο κόσμος πρέπει να καθαρίσει τα οικόπεδα του μέχρι την τάρα ημερομηνία από την πυροσβεστική που έρχεται το έγγραφο. Πού να τα πετάξουν αυτά, δεν υπάρχει χώρο να τα πετάξουν γιατί δεν υπάρχει ιδιωτικό σπαστήρα. Εγώ από το 22 ζητάω ένα σπαστήρα για το ΚΑΡ για όλα τα νησιά, είτε για τη ΣΥΜ, τη ΕΡΟ, Χάλκη, δεν ξέρω αν έχει τη ΡΟΤΕΞΟ, για να παρεξηγούνται και κάποιοι δημάρχοι όταν αναφέρω το νησί του. Ένα σπαστήρα λοιπόν για όλα τα νησιά για να κλείσουν οι παράνομες χωματερές, γιατί με το σπαστήρα αυτό θα είναι κίνητρο για τον σημειακό, για τον πολίτη να πάρει τα σκουπίδια του στο χώρο του Δήμου και ο Δήμος να κάνει την υπερσεργασία. Και όχι να πρέπει να πάει σε ιδιωτική εταιρεία να πληρώσει. Κανείς δεν θα το κάνει αυτό και θα τα πετάξει από εδώ και από εκεί. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχουμε γεμίσει με παράνομες χωματερές. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Στο σημείο αυτό βέβαια να συνδεθούμε με το Δημαρχιακό Μέγαρο και να συνομιλήσουμε με την καλή συνάδελφο την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή μου, καλή σου μέρα και χρόνια πολλά, καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Ναι Μαρία, μαζευόμαστε σιγά σιγά.
0: Ακριβώς, όλοι. Κυριακή είναι μετά το 15 Αύγουστο, ναι. Άντε να περάσει και αυτή η εβδομάδα και από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα όπως
2: τα κεφάλια
0: λέμε.
2: Μέσα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι παρά την περίοδο που διανύουμε έχουμε κάποια κινητικότητα. Είχαμε και παραμονές το 15 Αυγούστου φέτος. Να πούμε λοιπόν ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία δεν καταλαβαίνει από 15 Αυγούστου, είναι πολύ βασική για τη λειτουργία του Δήμου.
0: Τώρα, είναι η Επιτροπή που ουσιαστικά παίρνει τις αποφάσεις για το τι μελγενέστε της Ρόδου.
2: Ακριβώς. Έχει υποκαταστεί το πιο έτσι σημαντικό συλλογικό όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο βέβαια είναι πιο πολιτικό όργανο, δεν κάνει το κύρος του, όμως για τη λειτουργία του Δήμου και γενικά για όλα τα σημαντικά θέματα η Δημοτική Επιτροπή είναι το πλέον σημαντικό συλλογικό όργανο. Για ακόμα μια φορά λοιπόν βλέπουμε στην ημερήσια διάταξη το γνωστό θέμα με την φύλαξη και την εποπτεία της Μεσαιωνικής πόλης από γη και από αέρος. Αυτή τη φορά έρχεται η κατακύρωση, η ανάδειξη μάλλον του προσωρινού αναδόχου και η έγκριση του πρώτου πρακτικού για τον διαγωνισμό για την εποπτεία και τη φύλαξή της. Όπως είπαμε τόσο με τις πέζες περιπολίες, με τη φύλαξη στις πύλες με security, όσο και με τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, των γνωστών drones. Παρά τις όποιες ενστάσεις και αντιδράσεις έχουν εκφραστεί, η Δημοτική Αρχή φαίνεται ότι προχωράει κανονικά. Να πούμε ότι είναι 1.000.000 και περίπου 150.000 ευρώ ο διαγωνισμός και υπάρχει ήδη μια εταιρεία η οποία αναμένεται να εγκρίνει, τέλος πάντων έρχεται για έγκριση ώστε να κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος. Τώρα Μαρία, στη σημερινή επιτροπή υπάρχει ακόμα ένα θέμα. Μάλλον δύο θέματα που όμως έχουν να κάνουν με την απαγωσοστική κάλυψη.
0: Ένα σοβαρό θέμα, Κυριακή, είναι. Υπάρχει και φέτος ζήτημα.
2: Πραγματικό. Να πούμε ότι πρόσφατα από τον πλέον επίσημο φορέα έγινε γνωστή την προηγούμενη εβδομάδα η ετήσια έκθεση σύμφωνα με την οποία η Ρόδος κατέχει μια θλιβερή πρωτιά.
0: Την πρωτιά θα έλεγα σε πνιγμούς τα τελευταία χρόνια.
2: Ακριβώς, την τελευταία πενταετία και την περσινή χρονιά το 25 και την πενταετία 21 με 25, το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό και είναι έτσι και κάπως ηρωνία το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες επανειλημμένες για την απαγωσοστική κάλυψη και δεν μπορεί να δεν μπορεί αυτό να υποδοθεί. Να πούμε ότι η σύμβαση έχει σκοντάψει στο ελεκτικό συνέδριο.
0: Και πέρυσι όμως Κυριακή υπήρξε το ίδιο θέμα.
2: Ναι, υπήρξε το ίδιο θέμα, όμως τελικά κατέστη δυνατό από ένα σημείο και μετά να έχουμε...
0: Φέτος όμως φτάσαμε προς το τέλος Αυγούστου και ακόμα το θέμα δεν έχει επιληθεί. Και οι παραλίες του νησιού μας, τουλάχιστον σε αυτές που έχει ευθύνη ο Δήμος της Ρόδου, είναι ακάλυπτες από ναυαγωσώστες.
2: Χαρακτηριστικό είναι. Το πρώτο είναι ότι η μεγάλη τριετής σύμβαση σκόνταψε στο ελεκτικό συνέδριο και ο Δήμος φέρνει για έγκριση σήμερα στην Επιτροπή να καταθέσει προσφυγή απέναντι στο συγκεκριμένο κλιμάκιο του ελεκτικού συνεδρίου για να αναιρέσει την απόφασή του και αναμένεται να συμβληθεί ή μάλλον να το αναθέσει σε μεγάλο εξειδικευμένο νομικό γραφείο της Θεσσαλονίκης. Το άλλο θέμα που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη και νομίζω είναι και το πλέον ανησυχητικό, διότι λίγο πολύ από το ελεκτικό συνέδριο περιμένουμε κάποιες φορές τέτοιες αποφάσεις, είναι ότι για το μεσοδιάστημα είχε προκηρύξει για 1,5 μήνα ο Δήμος της Ρόδου την προσωρινή ναυαγοσωστική κάλυψη. Όμως ο διαγωνισμός αυτός κατέστη άγωνος. Έγινε με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, ώστε, ξέρεις, να είναι πιο γρήγορο, να μην υπάρχει καθυστέρηση. Όμως και στις τρεις εταιρείες που απίστηνε πρόσκληση, και από τις τρεις εταιρείες αυτές καμία δεν κατέθεσε προσφορά. Έτσι λοιπόν θα πάρει την απόφαση σήμερα για να... για επανάληψη της διαδικασίας αυτής. Όμως, όπως είπες, βρισκόμαστε πια τέλη Αυγούστου, στα τέλη του καλοκαιριού. Να πούμε ότι αύξησε και το ποσό. Ναι. Το έφτασε στο μισό εκατομμύριο ευρώ.
0: Κυριακή, τώρα να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις για να είμαστε έτοιμοι του χρόνου με την έναρξη της, όχι με την έναρξη, της τουριστικής σεζόν. Μόλις οι παραλίες μας είναι έτοιμες και το επιτρέπουν και οι καιρικές συνθήκες να υπάρχουν και να βαγωσώσουν στις παραλίες μας.
2: Δεν φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα βέβαια και η εποχή
0: είναι δύσκολη, και η εποχή, ναι.
2: Πρέπει να έχουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι άνθρωποι αυτοί, αυτές που ορίζονται από τον νόμο, και τέτοια εποχή όσοι υπάρχουν, που δεν είναι και πολλοί, έχουν ήδη δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
0: Κυριακή, να σε ευχαριστήσουμε για όσα έχεις την καλοσύνη να μας αναφέρεις. Βέβαια για την συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που έχει αρκετά και σημαντικά θέματα που αφορούν βέβαια και την καθημερινότητά μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα να αναφερθούμε και κατά τη διάρκεια της αυριανής εκπομπής μας.
2: Βέβαια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί ο συνάδελφος, ο Νικήτας Κουσκούσης, με την εκπομπή «Υποσκιά». Από μένα και τον Κώστα τον Στρατζόπουλο σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη, όπως μεταφέρει ο Αλέξης Σαββόπουλος, είναι 4,6 ο Ισπανός Χαφ, ο οποίος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Κάσαν Σίτι. Έρχεται άμεσα στην Ελλάδα, έχοντας ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτης των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Ομαρ Ρίτσαρντς. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με την Νότιγχαμ για τον 28χρονο αριστερό μπακ, που θα υπογράψει για 4 χρόνια. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημο να ήρθε η Κνιζιάν, αφού ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Σε συμφωνία με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες ήρθαν οι Ερυθρόλευκοι. Όπως μετέδωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος, το κόστος μεταγραφής θα είναι στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ συν 2 σε μορφή μπόνους, ενώ θα υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης 10% με το Μεξικανό φόρο να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Πρώτον πυλών και ο Κάσερες στα 10 εκατομμύρια ευρώ τον deal με την Τουλούζ. Να σταθούμε εντάξει των προσδοκιών. Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του ψινού αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα play-offs του Champions League. Και επίσημα παίκτης της Ένωσης έως το 2030 είναι ο Κέρβιν Αριάγκο, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα στη θέση του Σαχαμπό. Αναστέλλεται η συμβολική κατάληψη στην Τούμπα λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την UEFA, όπως ανακοίνωσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που τονίζουν ότι θα τοποθετηθούν εκ νέου μετά το μάτς με την Μπραν. Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα σε καμαρώνουμε, το μήνυμα της ΠΑΕ μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, από την οποία οι Ασπρόμαυροι έκλεισαν το 17χρονο διεθνή μέσο Χρήστο Κόστογλου για 3 χρόνια. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Χιράδη της Κραλόβες στο ΆΚΑ για τα play-offs του Conference League. Έμφαση στην τακτική έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό, όπου φτιάχνεται το νέο γήπεδο, αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήραν Άρης, Βόλος, Ελαμπέτ και Ελνόβιμπετ. Τα αποτελέσματα των αγώνων του δεύτερου προκριματικού Αθήνας Καλυθέα Ελνόβιμπετ 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος Ελαμπέτ 1-3. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση του να υπογράψει την ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Η ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το Eurocup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη Euroleague, το μήνυμα του Cam Beard στους φίλους του Άρη. Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει χατρίκ μέσα σε 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπενφίκα επικράτησε 7-0 στην έδρα της Καζαπία για τη δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Για την πρώτη στροφή στη Λα Λίγκα, Λα Κορούνια Έλτσα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζεται εδώ.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
1: Ζωής, ξέχνα τους νόμους, στου νικητά,
0: υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ, πίστη πολύ μέσα μας και πάμε παρακάτω, προχωράμε. Έτσι η ζωή συνεχίζεται ευχάριστα. Και σήμερα Τρίτη κοντά σας και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Υποσχίανα από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάρος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Είναι το Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μόλις έχουμε πάρει τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και τη Μαρία

0: που έφτιαξα στη στάθη.
1: Φτιάξτε καφεδάκι, επικοινωνήστε και ελάτε στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική. Η καλύτερη παρέα είναι σήμερα το ραδιόφωνο, να το ξέρετε αυτό.

Υπάρχεις μόνο εσύ από τους 10. Επαναλαμβάνω, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και μπάλα σήμερα. Η ΑΕΚ παίζει στη Βουλγαρία με τη Λεύσκη Σόφια για το Champions League. Μη μου λες δεν μπορώ. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Αν και πιστεύω ότι θα περάσει. Καμιά σχέση η δυναμικότητά της με αυτή της Λεύσκη. Τώρα στο ποδοσφαιρικό μας χώρο πολλά παίζονται. Οι μεταγραφές συνεχίζονται ακόμα.

Και έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός βρήκε αυτό που έψαχνε για το αριστερό άκρο της αμυνάς του. Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ναΐρ Τικνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα.

Βάζει στο προσκήνιο και έναν Ισπανό εξτρέμ με ονόματι Brian Hill. Ενώ οι πληροφορίες, χωρίς να είναι τίποτα επίσημο μέχρι στιγμής, το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, λένε ότι ο Αρμάντο Γκονζάλες έκλεισε στον Ολυμπιακό, επήλθε οριστική συμφωνία με την Τσίβας. Είχαμε και όργια Παυλίδη χτες, καθώς σημείωσε χατρίκ με την Μπενφίκα μέσα σε 7 λεπτά. Όποιος δεν το πήρε το μετάνιωσε. Είχαμε και παιχνίδια κυπέλου εχθές. Το ένα το είδα, το άλλο δεν πρόλαβα να το δω γιατί είχα κάποιες ηλυμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Είδα την ήττα του Ηρακλή από τον Βόλο στις Σέρες με 3-1.

0: στιγμή. Αυτή η αλλαγή τερματοφύλακα του κυρίου Ματσάρη, του προπονητή του Ηρακλή στο ημίχρονο, που αντικατέστησε τον Αθανασιάδη. Τι ήταν πάλι αυτό?
1: Άλλοι δρόμοι, άλλα βάρη, άλλα βήματα στα ίδια.
0: Ο τερματοφύλακας έφταιγε, δεν νομίζω. Επιστρέφει. Γιατί και ο μικρός που μπήκε λάθος έκανε. Άρα έχει πρόβλημα στον τερματοφύλακα ο Ηρακλής και πρέπει να το δει.

0: άνθος.
1: Κι όταν έρθει η στιγμή.
2: Είπαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς σήμερα, στα 19 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Είναι ο DJ Πακέλ με την επιτυχία του «Μη με κρίνεις». Θα ακούσουμε κι άλλο τραγούδι αυτού του είδους, θα τα ακούσετε ποιο είναι.

Ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης θα βρίσκει όλα μαγικά. Για Ολυμπιακό μιλήσαμε, για ΑΕΚ μιλήσαμε, τώρα στον ΠΑΟΚ. Διαφορά. Θα το πω όσο πιο επικός μπορώ.

Είναι αλήθεια ότι ο Σαββίδης έχει βάλει αρκετά το χέρι στην τσέπη για τον ΠΑΟΚ. Ήρθες κι άλλαξες κάθε πλάνο. Είναι επίσης αλήθεια ότι έρχεται κάποιος κύριος Μιστακίδης και θέλει να πάρει αυτό το κομμάτι της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης που λέγεται ΠΑΟΚ. Αστέρι μ' αστέρι, ήταν μοιραίο και να σου λέω πια. Ο άλλος όμως, επειδή έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, δεν μπορεί να το αφήσει το πράγμα έτσι. Φτερά, όλα μαγικά. Θέλει να κάνει μια ρελάνς. Εσύ κι εγώ. Θέλει να... να σώσει ό,τι σώζεται και στην προσπάθεια του αυτή. Ήλιο βασίλεμα κρασί και μια αγκαλιά. Είσαι το πιο όμορφο νησί. Στην προσπάθεια του αυτή λοιπόν άρχισε να πουλάει. Πρώτη φορά. Δώσ' μου φίλια. Και για να σας προβληματίσω λίγο θα σας πω το εξής. Ο Τζιόλης φεύγοντας από το Βέλγιο για να πάει στην Arsenal κόστησε, έχει παίξει και Champions League έτσι, κόστησε γύρω στο 25, αν δεν κάνω λάθος, 24-25 εκατομμύρια. Ο Κωνσταντέλιας που δεν έχει παίξει Champions League και πάει στη Γερμανία κόστησε γύρω στα 40 κάτι. Όλα μαγικά, βγάζω φτερά. Παίζετε λοιπόν ένα παιχνίδι κατά την προσωπική μου άποψη και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες με τον κύριο Σαββίδη να μαζεύει τη ζημιά όπως λέμε και αφού τη μαζέψει να πει στον κύριο Μιστακίδη έλα να την πάρει στην ΠΑΕ

0: είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία της κρουαζιέρας στη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σύμφωνα με τις πρώτες κρατήσεις, το νησί αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερα από 470 κρουαζιερόπλια, αριθμός που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στα υψηλά επίπεδα και το 2028. Για την ομαλή διαχείριση των ροών, το Λιμενικό Ταμείο εφαρμόζει το ψηφιακό σύστημα Portal Location. Η πλατφόρμα επιτρέπει στις εταιρείες να προγραμματίζουν τις αφίξεις τους έως και 2 χρόνια νωρίτερα, αποτρέποντας την υπερφόρτωση της πόλης κατά τις ημέρες αιχμής. Στο κόκκινο η επικινδυνότητα στους δρόμους της Ρόδου, με τον επαγγελματία οδικής βοήθειας Μουσταφά Σιέχ να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα αυξημένα τροχαία του 15 Αυγούστου. Όπως δήλωσε στον Top FM και στη Μαρία Κυπριώτη, η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Βλέπουμε καθημερινά υπερβολική ταχύτητα, παραβιάσει stop και οδηγούς να μην βάζουν φλας ούτε στους κυκλικούς κόμβους. Το κινητό τηλέφωνο προκαλεί σοβαρά ατυχήματα, όπως το πρόσφατο ντελαπάρισμα στο ΚΤΕΛ, ενώ έχουμε μέχρι και οδηγούς που χτυπούν σταθμευμένα αυτοκίνητα και εξαφανίζονται. Τα πρόστιμα δεν αρκούν, χρειαζόμαστε κυκλοφοριακή παιδεία. Οι κάμερες ασφαλείας πάντως βάζουν τέλος στην ανωνυμία όσων εγκαταλείπουν τα θύματα τους. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού βρίσκεται η Κάλυμνος μετά από νέα τέταρτη ύποπτη πυρκαγιά μέσα σε 20 ημέρες στα Βλιχάδια. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, την ώρα που χιλιάδες πολίτες παρακολουθούσαν την αναπαράσταση της ναυμαχίας του Γέροντα. Υπάρχουν έντονες υπόνοιες για εμπρησμό, καθώς η εστία ξεκίνησε νύχτα σε δύσβατο σημείο χωρίς υποδομές. Η καταστροφή αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση των κατοίκων. Μιλώντας στον Top FM, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος αποκάλυψε ότι 18.000 κάτοικοι και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υγραερίου προστατεύονται από ένα εθελοντικό σταθμό με 3 άτομα προσωπικό. Το κράτος αρνείται μόνιμο κλιμάκιο λόγω κόστους, αφήνοντας το νησί απροστάτευτο σε περίπτωση απαγορευτικού, είπε χαρακτηριστικά, διαμηνύοντας ότι ο Δήμος κλιμακώνει άμεσα τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, ζητώντας την παρέμβαση των βουλευτών 12 νήσου. Σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 μπαίνει επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Σε πρόσκληση του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού Ευστάθιου Μανουσάκη, καλούνται όλοι οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε κατεπίγουσα ανοιχτή διαβούλευση. Στόχος είναι η συνδιαμόρφωση του τελικού φακέλου υποψηφιότητες, καθώς οι προθεσμίες είναι εξαιρετικά πιεστικές. Η διαδραστική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά έως σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου. Μουσική βραδιά στην Παναγιά του Μπούρκου διοργανώνει σήμερα στις 9 το βράδυ ο Δήμος Ρόδου. Το συγκρότημα 9 Χορδές θα ταξιδέψει το κοινό με αγαπημένα έντεχνα ελληνικά τραγούδια στον εμβληματικό χώρο της Μεσαιωνικής Πόλης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα ολοκληρώνεται στη Ρόδο η τελευταία παράσταση σύγχρονου χορού Δράκος, Hymn of Decay, στις 7 το απόγευμα στο Αρχαίο 2 της Ακρόπολης. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προκράτηση θέσης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12 νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Φόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Είμαστε ακόμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είμαστε στα προεόρτια όπως λέμε. Πάμε στην Έλενα Παπαρίζου στα 22 λεπτά πριν από τις 11. Γύρω στις 11 και κάτι θα επικοινωνήσουμε με μια ραδιοφωνική επισκέπτρια σήμερα Τρίτη. Ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε στον αέρα μας και κάτι, για κάτι μάλλον που θα συμβεί εδώ στο νησί μας, στη Ρόδο. Ένα startup comedy που θα γίνει στο κινηματοθέατρο του Ρόδων. Σήμερα στις 9 το βράδυ. Μια παράσταση που έχει τίτλο «Μεγαλώνω», εντάξει. Αυτά μετά τις 11.30 και βέβαια και με ένα διαγωνισμό που θα τρέξει για να δώσουμε την ευκαιρία σε 4 τυχερούς ή τυχερές να πάρουν πρόσκληση από μας και να πάνε να δούνε αυτή την παράσταση. Αλήθεια λέω, αλήθεια τώρα.

Σωστά μας τα λες, φίλε Διαγόρα, αλλά δημιουργείται κακή εντύπωση έτσι. Και ο Αθανασιάδης δεν είναι όποιος και όποιος. Έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του σε ό,τι αφορά την αλλαγή του τερματοφύλακα που είπα με τον Ηρακλή.

0: Και αυτός που μπήκε διαγόρα, ο μικρός δηλαδή, όπως λέμε, γεννηθής του 2004 κτλ. Κτλ. Δεν ξέρει τα βασικά. Σε διεκδικούμενη μπάλα με αμυντικό και επιθετικό, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φωνάξει. Είναι ο μόνος που δικαιούται να φωνάξει.
1: Και μήνυμα στέλνεις αν ήρθε η ώρα.
0: Καλά τα λέω.
1: Η νύχτα απλώνεται και με ξυπνάει.
0: Αυτά δηλαδή δεν μπορούν να συμβαίνουν σε παιχνίδια ανάμεσα σε ομάδες Super League.

Τσάκι ο από την Ελένη Φουρέιρα στα 16 λεπτά πριν από τις 11. Είχαμε την τύχη και την τιμή να τη φιλοξενήσουμε στον αέρα μας πριν από λίγες μέρες. Γεωργία Μαραγκουδάκη. Το τραγούδι της που παρουσιάσαμε μαζί εδώ αρέσει πολύ.

άμα η μία από τις δύο πλευρές τραβάει πιο δυνατά και σε λάθος χρόνο, δεν βρίσκονται ούτε με σφαίρες. Απλά η φίλη μας η Γεωργία λέει την άποψή της και καλά κάνει.

του ουρανού τα φτερωτά. Στην ποντιακή λύρα που ακούτε βέβαια ο Ματθαίος Τσαχουρίδης.

Αυτός είναι ο φίλος ο καλός, ο Ηλίας ο Παλιουδάκης. Έρχεται στις 20 του μήνα στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου για να μας πει πάρα πολλά, εκτός από αυτό που ακούτε τώρα. Άσο στην παράδοση και ιδιαίτερα στην κριτική παράδοση. Θα μας τα πει όλα, μην ανησυχείτε.

0: Ηλίας Παλιουδάκης, στα 6 λεπτά πριν από τις 11, πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα σιγά σιγά για να πάμε στο break και μετά από το break να υποδεχθούμε την επισκέπτριά μας.
1: Μια πληγή μέσα μου βαθιά.
0: Εντελώς διαφορετικό.
1: Ούτε κλείνει και έχει κάτι.
0: Προέρχεται από μια συνεργασία του Νίκου του Απέργη με τη Δάφνη Λόρενς. Να και το σαν.

0: ξεχάσετε.
1: Έχει ακόμα Παναγιά, μην ανησυχείτε. Έρχονται τα 9 μέρα.
0: Πες μου το ναι, κορίτσι μου, και βγαίνω στη στεριά.
1: Δώσε, Κωνσταντίνε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία. Ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Πολύ καλά μας τα λέει η Μαρία Παπαλεοντίου. Και κάτι παραπάνω. Όλα είναι τώρα, δίνοντας έμφαση, θα έλεγε κανείς, στο παρόν της κατάστασης, της όποιας κατάστασης, και δίνοντας έμφαση στο ότι πρέπει να ζούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τώρα, όπως λέει και ο τίτλος του τραγουδιού. Έχω τη χαρά και την τιμή να την έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νικήτα μου και καλημέρα στους ακροατές σου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Με πετυχαίνει στην Κρήτη, στην άλλη Μεγαλόνησο.
0: Ναι.
1: Γιατί και εσείς και η Ρόδος είναι ένα μεγάλο νησί. Και κάνω έτσι τις διακοπούλες μου κι εγώ, βλέπω λίγο την οικογένεια. Γιατί είμαι από εδώ, εγώ κατάγομαι από εδώ, έχω μεγαλώσει στην Κρήτη. Επομένως αυτή την περίοδο...
0: Περίμενε. Πού στην Κρήτη τώρα, γιατί η Κρήτη είναι τεράστια, εντάξει.
1: Είναι μια τουριστική περιοχή που θα την έχεις ακουστά. Είναι ο Δήμος Χερσονήσου.
0: Βέβαια την έχω ακουστά.
1: Είναι στη Χερσόνησο. Ναι. Εκεί έχω μεγαλώσει. Εκεί ήταν έτσι τα πρώτα, όλα τα πρώτα, τα παιδικά τα όλα. Και μετά ανέβηκα στην Αθήνα και έμεινα στη Μεγαλούπολη.
0: Έμεινες εκεί τελικά? Η μουσική σε έφερε εκεί ή οι σπουδές σου σε έφεραν εκεί ή η οικογένεια που πιθανόν να έχεις, δεν ξέρω.
1: Νικήτα, οι σπουδές με έφεραν εκεί. Πέρασα στο πολιτικό τμήμα της νομικής τότε.
0: Α, μάλιστα.
1: Και κατόπιν εντάξει, μπλέξανε όλα. Και η μουσική που ήρθε και ξεκίνησε έτσι μια επαγγελματική ενασχόληση με το τραγούδι. Και η οικογένεια. Τώρα πλέον, ας πούμε, είναι και η οικογένειά μου πάνω που έχω δημιουργήσει. Επομένως, η ζωή μου όλη είναι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Και επιστρέφεις για να χαρούμε λίγο το καλοκαίρι, όπως λέμε. Ένα τραγούδι που κινείται σε μια ατμοσφαιρική, μυστηριώδη, αισθητική που δημιουργεί από την πρώτη στιγμή μια έντονα κινηματογραφική αίσθηση. Αν θα δει κανείς το βίντεο κλιπ σου, είναι πολύ ωραίο και το καταλαβαίνει αμέσως αυτό που λέω. Δεν είναι η πρώτη σου δουλειά, να πιστέψω.
1: Νικήτα μου, όχι, δεν είναι η πρώτη, γιατί είχα μια τραγουδίστρια που έρχομαι από πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Έχω συνεργασίες με Σαββόπουλο, με Νικολόπουλο Χρήστο, με Τσακνή, με Περίδη, με Ρασούλη. Είμαι λίγο παλιά, δεν είμαι τωρινή.
0: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ.
1: Και η δισκογραφία επίσης έχει ξεκινήσει από την εποχή, από τα μακρινά ξαδέρφια, με Θοδωρή Κοτονιά και τα λοιπά. Από τότε έχει ξεκινήσει η δισκογραφική μου παρουσία. Αυτό τώρα το τραγούδι είναι ένα δροσερό τραγούδι, έτσι θα το έλεγα, που ανήκει στην εναλλακτική pop, αν θέλουμε να βάλουμε έτσι μια ταμπέλα λίγο πιο γενική.
0: Μάλιστα.
1: Που το αγαπήσαμε έτσι από το πρώτο άκουσμα και είπαμε ότι θα φωτίσει έτσι λίγο, θα δροσίσει το καλοκαίρι. Όπως είπες και εσύ, ο στίχος νομίζω ότι είναι ένας στίχος που μπορεί να τον επαναλαμβάνουμε και να τον λέμε ότι όλα είναι τώρα και να ζούμε το παρόν και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι δυσκολευόμαστε κάποιες φορές να τον κάνουμε πράξη, Νικήτα. Και νομίζω ότι όλη η σοφία βρίσκεται εκεί, στο να καταφέρουμε να κάνουμε πράξη αυτό, να ζούμε τη στιγμή δηλαδή.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, δεν διαφωνώ σε κάτι. Τώρα το προηγουμένως όταν σου είπα δεν είναι η πρώτη σου δουλειά αυτή, το είπα για να αρχίσεις να λες εσύ τα δικά σου και να μάθει ο κόσμος ποια είσαι, εν πάση περιπτώσει, και ποια είναι η κοπελίτσα η όμορφη που μας τραγουδάει τέτοιο δροσερό τραγούδι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια σκηνή στην οποία να εμφανίζεσαι για να μεταφέρεις, αν θέλεις να επικοινωνείς τα τραγούδια σου με τον κόσμο? Εμφανίζεσαι κάπου?
1: Κοίτα, θα σου πω, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχω πάρα πολύ υλικό, τραγούδια δηλαδή που περιμένω τη σειρά τους για να κυκλοφορήσουν.
0: Αυτό θα στο ρωτούσα, αυτό.
1: Ναι, λέω να με έχει ο Θεός καλά, να πάθω κάτι στην πορεία, να μπορέσω να τα βγάλω.
0: Μην κακό, κάτσε να χτυπήσω ξύλο.
1: Έλαντε, λέω για να είναι, πού θα το πω, νιώθω ότι είναι ένα υλικό που με αντιπροσωπεύει τόσο πολύ, που το βρίσκω έτσι τόσο όμορφο Και θέλω πολύ να προλάβω να τα μοιραστώ μαζί σας αυτά τα τραγούδια. Αυτό είναι το μέλημά μου το πρώτο. Αλλά όλη η ομάδα είναι προσανατολισμένη και σε κάποιες live εμφανίσεις.

0: Χειμώνας νομίζω ότι είναι η καλύτερη εποχή για να περάσει ένας καλλιτέχνης στο τραγούδι του στον κόσμο. Τα λες πολύ καλά. Και οφείλω να σε ρωτήσω, συνθέτης τυχουργός?
1: Ναι, να πούμε και αυτό λοιπόν που είναι πολύ πολύ βασικό. Το τραγούδι λέγεται «Όλα είναι τώρα» και η στίχη είναι του Χάρη Γεωργικόπουλου. Έχει συμβάλει και η Βανέσα Δαμοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει μια πολύ καλή γραφή, ήταν αποκάλυψη για μένα η Βανέσα μέσα από τα βιβλία που έχει εκδώσει. Και συνέβαλε στο στίχο, είχαμε τη χαρά δηλαδή να έχουμε αυτή τη σύμπραξη. Και στη μουσική είναι ο Θοδωρής ο Νεοφώτιστος. Είναι δύο νέα παιδιά, ο Χάρης και ο Θοδωρής, που είναι πολύ ταλαντούχα. Κρίνω ότι έχουν ταλέντο πολύ και όρεξη πολύ. Και νιώθω ότι θα δούμε πολλά πράγματα από το δίδυμο αυτό στην πορεία. Γιατί παράγουν συνέχεια, δημιουργούν συνέχεια και δημιουργούν όμορφα πράγματα. Και θεωρώ ότι θα τους ακούτε από εδώ και πέρα.
0: Οπότε έχουμε Θοδωρής Νεοφώτιστος και Παύλος Καλτουρουμίδης στην ενορχήστρωση.
1: Ο Παύλος Καλτουρουμίδης έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις ακριβώς, ναι.
0: Και το τραγούδι κυκλοφορεί από την Panic Oxygen.
1: Ακριβώς.
0: Από την εταιρεία των επιτυχιών, να πω εγώ.
1: Ναι. Είναι
0: Μαρία, τολμώ να σε ρωτήσω το εξής. Κατάγεσαι από την Κρήτη. Προέρχεσαι από τη Μεγαλόνησο, η οποία έχει μια δική της κουλτούρα στον πολιτισμό και στο τραγούδι. Δεν έχεις επηρεαστεί καθόλου από αυτά τα ακούσματα?
1: Νικήτα, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι οι προηγούμενες δουλειές, τα τραγούδια όπως ο Βράχος, η Κορνίζα, η Γαρδένια, το τραγουδάκι της αγάπης που είναι πιο εντεχνίζοντα, πιο εντεχνίζον υλικό. Από εκεί προέρχομαι εγώ άλλωστε, ας πούμε, ο πυρήνας μου είναι αυτός. Νομίζω ότι ακουμπάει σε παραδοσιακές φόρμες η μελωδία. Επομένως, εννοείται, δεν μπορείς να έχεις μεγαλώσει ένα τόπο, ξέρεις, στα πανηγύρια μας, στα βαφτίσια μας, στους γάμους, στις κοινωνικές εκδηλώσεις, οτιδήποτε κάναμε, ας πούμε. Ήμουν ένα παιδάκι που καθόταν μπροστά από τους μουσικούς από μικρή και τους κοίταγα και τους παρακολουθούσα και έχουν να το λένε.
0: Κατάλαβα, το είχες από μικρή.
1: Επομένως εννοείται ότι τρέχει αυτό μέσα μου σαν ιδίωμα, εννοείται. Και αγαπώ την κριτική μουσική και χορεύω τα τραγούδια μας και όλα αυτά. Εννοείται.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μαρία, καλό τάξιδο να είναι.
1: Ευχαριστώ, Νικήτα μου, πολύ.
0: Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή.
0: Και εύχομαι να σας δούμε, να σε δούμε στην όμορφη Ρόδο.
1: Έτσι, Νικήτα μου. Να είσαστε καλά. Φιλιά σε όλους, φιλιά στους ακροατές. Να περνάτε όμορφα.
0: Να είσαι καλά, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν η Μαρία Παπαλεωτίου, την οποία την ακούσαμε να μας περιγράφει, να μας λέει, να μας αναλύει αν θέλετε το καινούργιο της τραγούδι που έχει τίτλο «Όλα τώρα». Τώρα εμείς την κάνουμε τώρα. Εδώ ταιριάζει ο τίτλος του τραγουδιού. 16 λεπτά μετά τις 11. Πάμε παρακάτω και το παρακάτω είναι αυτό.

Σε εκείνες και εκείνους που πετυχαίνουν κάτι αυτή την περίοδο και εις ανώτερα, λέει ο Γιώργος Κακοσέως. Είμαστε στα 19, στα 20 λεπτά μετά τις 11 τώρα.

0: να πω εγώ στον νο...
1: Θα πάμε σε δελτίο σε λίγο, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε κατά κόρο.
0: Θα σου καλέσω να ταξί και στο καλό να πας κι εσύ. Κι η καρδιά σου ήτανε...
1: Για τη Star Comedy του...

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία της κρουαζιέρας στη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σύμφωνα με τις πρώτες κρατήσεις, το νησί αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερα από 470 κρουαζιερόπλια, αριθμός που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στα υψηλά επίπεδα και το 2028. Για την ομαλή διαχείριση των ροών, το Λιμενικό Ταμείο εφαρμόζει το ψηφιακό σύστημα Portal Location. Η πλατφόρμα επιτρέπει στις εταιρείες να προγραμματίζουν τις αφίξεις τους έως και 2 χρόνια νωρίτερα, αποτρέποντας την υπερφόρτωση της πόλης κατά τις ημέρες αιχμής. Στο κόκκινο η επικινδυνότητα στους δρόμους της Ρόδου με τον επαγγελματία οδικής βοήθειας Μουσταφά Σιέχ να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα αυξημένα τροχαία του 15 Αυγούστου. Όπως δήλωσε στον Top FM και στη Μαρία Κυπριώτη, η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Βλέπουμε καθημερινά υπερβολική ταχύτητα, παραβιάσει stop και οδηγούς να μην βάζουν φλας ούτε στους κυκλικούς κόμβους. Το κινητό τηλέφωνο προκαλεί σοβαρά ατυχήματα, όπως το πρόσφατο ντελαπάρισμα στο ΚΤΕΛ, ενώ έχουμε μέχρι και οδηγούς που χτυπούν σταθμευμένα αυτοκίνητα και εξαφανίζονται. Τα πρόστιμα δεν αρκούν, χρειαζόμαστε κυκλοφοριακή παιδεία. Οι κάμερες ασφαλείας πάντως βάζουν τέλος στην ανωνυμία όσων εγκαταλείπουν τα θύματα τους. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού βρίσκεται η Κάλυμνος μετά από νέα τέταρτη ύποπτη πυρκαγιά μέσα σε 20 ημέρες στα Βλιχάδια. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ την ώρα που χιλιάδες πολίτες παρακολουθούσαν την αναπαράσταση της ναυμαχίας του Γέροντα. Υπάρχουν έντονες υπόνοιες για εμπρισμό καθώς η εστία ξεκίνησε νύχτα σε δύσβατο σημείο χωρίς υποδομές. Η καταστροφή αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση των κατοίκων. Μιλώντας στον Top FM, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος αποκάλυψε ότι 18.000 κάτοικοι και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υγρά αερίου προστατεύονται από ένα εθελοντικό σταθμό με 3 άτομα προσωπικό. Το κράτος αρνείται μόνιμο κλιμάκιο λόγω κόστους, αφήνοντας το νησί απροστάτευτο σε περίπτωση απαγορευτικού, είπε χαρακτηριστικά, διαμηνύοντας ότι ο Δήμος κλιμακώνει άμεσα τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, ζητώντας την παρέμβαση των βουλευτών 12 νήσου. Σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 μπαίνει επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Σε πρόσκληση του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού Ευστάθιου Μανουσάκη καλούνται όλοι οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε κατεπίγουσα ανοιχτή διαβούλευση. Στόχος είναι η συνδιαμόρφωση του τελικού φακέλου υποψηφιότητες, καθώς οι προθεσμίες είναι εξαιρετικά πιεστικές. Η διαδραστική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά έως σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου. Μουσική βραδιά στην Παναγιά του Μπούρκου διοργανώνει σήμερα στις 9 το βράδυ ο Δήμος Ρόδου. Το συγκρότημα 9 Χορδές θα ταξιδεύσει το κοινό με αγαπημένα έντεχνα ελληνικά τραγούδια στον εμβληματικό χώρο της Μεσαιωνικής Πόλης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα ολοκληρώνεται στη Ρόδο η τελευταία παράσταση σύγχρονου χορού Δράκος, Hymn of Decay, στις 7 το απόγευμα στο Αρχαίο 2 της Ακρόπολης. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προκράτηση θέσης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12 άνοισα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Λοιπόν, ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους. Μένουμε εκεί γιατί είπαμε πως θα πάμε μέχρι το Δημοτικό Θέατρο το δικό μας, όπου σήμερα το βράδυ δίνεται μια παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί η Λίλια η Τσιγάρα, η οποία είναι stand-up κωμικός και συγγραφέας από τη Λάρισα, από ό,τι ξέρω, και μας παρουσιάζει την δική της παράσταση με τίτλο «Μεγαλώνω», εντάξει. Μεγαλώνεις, Λίλια, τι λες?
3: Μέρα, καλησπέρα. Μεταξύ μου μεγαλώνεται.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι, να μιλήσουμε λίγο για αυτή την παράσταση που θα δώσετε σήμερα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο.
3: Η παράσταση θα γίνει στο Colorado Club. Ήταν να γίνει στο κινηματοθέατρο Ρόγκον, αλλά είπαμε έτσι να πιούμε λίγο κάνα ποτάκι μετά, οπότε το θα γίνει στο Colorado Club.
2: Μάλιστα. Ναι, αλλά οι προσκλήσεις που μου έχετε στείλει και εμένα, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γράφουν πάνω κινηματοθέατρο Ρόδο, γι' αυτό σας σου είπα για το Ρόδον.
3: Το ξέρω. Έχει άλλαξει τελευταία στιγμή για τεχνικούς λόγους, η αλήθεια είναι αυτή. Για τεχνικούς λόγους άλλαξε, μόλις τώρα το έμαθα κι εγώ, οπότε δίνω την πληροφορία και σε εσάς και σε όποιον μας ακούει.
2: Ναι, για να δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας το Colorado σαν τόπο του διαγωνισμού που θα κάνουμε για να επιλέξουμε 4 τυχερούς ή τυχερές που θα έρθουν να σας δουν. Τι πρόκειται να δει ο κόσμος το βράδυ στο Colorado?
3: Το βράδυ στο Colorado θα παρακολουθήσουμε μια παράσταση 90 λεπτών. Θέματα της καθημερινότητας, θέματα των σχέσεων, των επαγγελματικών μας. Θα ακούσει μέχρι βιολογικά αστεία. Δεν ξέρω, γενικώς είναι μια εμπειρία η παράσταση. Αυτή είναι μια εμπειρία φτιαγμένη από μένα για τον κόσμο που έρχεται να το δει. Να μοιραστούμε τα κοινά μας προβλήματα, τα κοινά μας δράματα, που παίρνω τα δράματα και τα κάνω κωμωδία. Αυτό στην ουσία θα παρακολουθήσουν.
2: Είναι σημαντικό αυτό όμως, να παίρνεις το δράμα και το κάνεις κωμωδία. Αρκετά σημαντικό, μπορώ να πω.
3: Είναι η ανακούφιση μέσα που ψάχνει ο κόσμος πλέον σε αυτό το είδος, και γι' αυτό και έχει γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση. Γιατί ψάχνει ο κόσμος πώς να ανακούφιση το μέσα του από αυτό που περνάει κάθε μέρα. Οπότε εκεί έχω επενδύσει κι εγώ, γιατί και εγώ αυτό θέλω, αυτό θέλω να νιώσω. Οπότε στόχος μου είναι να έρθει ο κόσμος εκεί, να αφήσει τα προβλήματα έξω από την πόρτα του μαγαζιού και να μπει μέσα να διασκεδάσουμε μαζί, να γελάσουμε, να κάνουμε αγκαλιές στο τέλος και ό,τι άλλο μας προκύψει. Να τραγουδήσουμε, δεν ξέρω. Προκύψουν διάφορα σε κάθε παράσταση.
2: Και όλο αυτό το μεγάλο, μα εν πάση περιπτώσει, έτσι να το πω εγώ, σου πήρε χρόνο για να το φτιάξεις, για να το γράψεις, έτσι?
3: Όντως, είναι κείμενα που δουλεύονται από το 2019-20 σε κομμάτια, έχουν δοκιμαστεί σε παραστάσεις πιο μικρές, ώστε να νιώσω έτοιμη για να κάνω το πρώτο μου σόλο και την πρώτη μου περιοδία στην Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι συγγραφικά δεν έχεις κανένα πρόβλημα, γιατί μαθαίνω ότι έχεις διακριθεί και με το πρώτο βραβείο για τη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου, έτσι?
3: Ναι, 2 φορές. Μία από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος και μία από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. 2 φορές, ναι.
2: Και δραστηριοποιείσαι στη Λάρισα και από εκεί ξεκινάς να γράφεις και να ασχολείσαι με τα social media, με viral, χιουμοριστικό περιεχόμενο κτλ.
3: Σωστά, τα ξέρετε όλα, αλλά είστε πολύ ενημερωμένοι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ένας καλός μουσικός παραγωγός όπως είμαι εγώ, όταν θα έρθει κάτι στο χέρι του, πρέπει να το μελετήσει. Αυτό έκανα κι εγώ. Σας μελέτησα ιδιαίτερα.
3: Αυτό τιμά πάρα πολύ τον καλλιτέχνη, τον κάθε άνθρωπο που μιλά μαζί σας, γιατί δίνεται πραγματικά αξία στη δουλειά μας και είναι πολύ σοβαρή δουλειά αυτή, και μπράβο σας, πραγματικά το εκτιμώ πάρα πολύ.
2: Λίλια, αυτό όλο το βράδυ στο Colorado θα το παρουσιάσεις μόνη σου?
3: Μόνη μου, one woman show που λένε, αυτό. Μόνη, με ένα μικρόφωνο, εγώ και ένα μικρόφωνο.
2: Και τι αποδοχή από τον κόσμο είχες στις υπόλοιπες παραστάσεις που έδωσες σε άλλες πόλεις?
3: Υπήρξαν πόλεις, σε κάθε πόλη γίνεται κάτι μαγικό, κάτι ξεχωριστό, γιατί το κοινό είναι πάντα διαφορετικό. Οπότε επειδή το κοινό είναι διαφορετικό, διαμορφώνεται μια διαφορετική εμπειρία, γιατί μοιραζόμαστε άλλα πράγματα. Οπότε και στο κείμενο μέσα μπαίνουν καινούργια πράγματα. Μου λένε σε κάθε πόλη, ρωτάω γιατί η πόλη σας είναι πιο ερωτική στην Ελλάδα, ας πούμε, και μου δίνουν διάφορες απαντήσεις οι άνθρωποι. Από εκεί ξεκινάει ένας ολόκληρος διάλογος. Οπότε η αποδοχή που γνωρίζει αυτό το κοινό είναι, που χωρίς να το περιμένω, είναι μεγάλη και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σημαίνει ότι όντως κάτι έχω να πω στον κόσμο, και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Να μπορώ να αφήνω κάτι πίσω μου, πέρα από τα εισιτήρια, πέρα από την αναγνωρισιμότητα, πέρα από όλα. Θεραπεύομαι και εγώ με έναν τρόπο μέσα από αυτό.
2: Είναι δηλαδή πολύ δύσκολη η σόλο παράσταση, έτσι να την πω έτσι?
3: Όντως είναι πάρα πολύ. Είναι στο τέλος της παράστασης, αδειάζεις από πάνω μέχρι κάτω, αλλά ξέρεις ότι έχεις δώσει την ψυχή στους ανθρώπους που πλήρωσαν αυτά τα 12-15 ευρώ για να έρθουν να παρακολουθήσουν κάτι και να περάσουν όμορφα.
2: Ελπίζω να περάσει όλος ο κόσμος που θα έρθει το βράδυ στο Κολοράντο όμορφα. Ελπίζω να τους προσφέρεις αυτό που τους προσφέρεις απλόχερα σε όλες τις πόλεις που πας και τον κόσμο που συναντάς. Ελπίζω να σ' αρέσει και εσένα η Ρόδος και να περάσεις καλά.
3: Είναι υπέροχα εδώ πέρα. Έχει αλλάξει όλη μου η ψυχολογία με το που πας. Δεν είναι μαγικό το νησί σας εδώ. Δεν έχω λόγια.
2: Έχεις ξαναρθεί?
3: Όχι, είναι η πρώτη φορά. Πρώτη φορά είχα στη Ρόδο, πρώτη φορά παράσταση στη Ρόδο, αλλά πρώτη φορά.
2: Όλα πρώτη φορά και εύχομαι να είναι πετυχημένη η πρώτη φορά και να συνεχίζεις να χαρίζεις στον κόσμο αυτό που απλόχερα χαρίζεις κάθε φορά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Είστε καλά, ελπίζω να πούμε. Και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, πραγματικά.
2: Να είσαι καλά, Λίλια.
3: Εσείς, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα Κενού. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionikrio.com.
4: Top FM 102,4.

Ακούσατε προηγουμένως και πριν τα διαφημιστικά τη Λίλια τη Τσιγάρα που μας είπε για την start-up comedy. Καλά το είπα, ναι. Σήμερα το βράδυ στο Κολοράντο, στη σκηνή του Κολοράντο και όχι στο Δημοτικό Θέατρο όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί και γράφουν πάνω και οι προσκλήσεις. Καλοκαίρι, αγκαλιά μου, έλα σπάσε τα γυαλιά μου, να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνό. Και εμείς καθώς επιστρέψαμε ξανά στο τραγούδι, είπαμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω για λίγο. Μελίνα Ασλανίδου. Μας τον έρωτα Θεό. Πυροτέχνη μας στον έρωτα Θεό. Πάρτε το κινητό σας, πληκτρολογήστε 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να πάρετε μια πρόσκληση που θα σας φέρει το βράδυ στο Κολοράντο. Καλά είναι, ποτάκι τρίτη βράδυ, μια χαρά είναι. Επαναλαμβάνω, προσκλήσεις, δύο προσκλήσεις, δύο τυχεροί ή τυχερές ή ένας τυχερός και μια τυχερή. Να ανάψεις, για να πάνε το βράδυ να δουν θεατράκι. Θεατράκι τώρα το λέω εγώ είναι start-up comedy. Αυτή ήταν η Μελίνα Ιασλανίδου και γυρνάμε το χρόνο πίσω αμέσως. Πάμε στον ελληνικό κινηματογράφο.

την αγκαλιά. Επαναλαμβάνω, 6-9-37-348-348. Μπαίνετε στο Viber το δικό μας. Μας στέλνετε ονοματεπώνυμο και κερδίζετε μια πρόσκληση που οδηγεί το βράδυ στο Κολοράντο.

Γεννήθηκα στα Τρίκαλα, στην Αγία Μονή. Μικρή συνοικία, φτωχή. Μικρά σπιτάκια, με αυλές ενωμένες, με καρδιές ενωμένες. Αριστερή συνοικία, μικρή Μόσχα τη λέγανε. Στέρηση, αλλά τα απογέμματα μαζεμένη όλη η γειτονιά, πότε στη μια αυλή, πότε στην άλλη. Είχε ένας να φάει, είχαμε όλοι. Ένα ραδιόφωνο υπήρχε στη γειτονιά. Από αυτό ακούγαμε ειδήσεις και μουσική, λαϊκά, Καζαντζίδη.

0: Ένα από τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα.
1: Ιησούς θα πήγαινε μπροστά.
0: Από τη δεκαετία του 70 και τον Άγιο Φεβρουάριο.
1: Κι ομάγκας τείχο τείχο.
0: Ιησούς θα πήγαινε μπροστά και ομάγκας τείχο τείχο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Επιστρέφουμε στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία. Που δεν ξέρω, μη με ρωτάς. Αυτός είναι ο Ηλίας ο Βρετός. Ακούσαμε προηγουμένως και τη Μαρία την Παπαμακαρίου και τη Λίλια τη Τσιγάρα. Πήγαμε από την Κρήτη μέχρι τη Λάρισα. Λάθος ήταν όλα. Μια ωραία παράσταση το βράδυ στο Κολοράντο. Μα το πιο μεγάλο. Με τίτλο «Μεγαλώνω», εντάξει. Άφησες να σ' αγαπώ, τότε... Με πρωταγωνίστρια τη Λίλια τη Τσιγάρα. Κυλούσε μες στο αίμα σου, ύστερα μ' άφησες. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, 6937-348-348 το τηλέφωνο. Για να μπείτε στο Viber το δικό μας και να μας αφήσετε εκεί το ονοματεπώνυμό σας. Ιδιαίτερα εσείς που σας αρέσει το θέατρο, η παράσταση.

Ηλίας Βρετός, λάθος σου. Για να πάμε τώρα να ακούσουμε την Κατερίνα Τηλιόλιου να ερμηνεύει Θάνου Πετρέλη στα 9 λεπτά μετά τις 12. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Η Ελλάδα πάντα είναι στο μυαλό μας, πάντα είναι στη μνήμη μας.

Έχουμε καλημέρες από τα πέραμέρη. Έχουμε καλημέρες από τα πέρα μέρη, εννοώ την Αυστραλία, από το φίλο μας τον Πάνο. Έχουμε καλημέρα από τον Παναγιώτο Ξουλεή επίσης. Εκεί λέμε βέβαια καλησπέρα στα παιδιά εκεί. Μας λέει καλημέρα ο Γιάννης ο Μαγκλής με την παρέα του στην Αθήνα. Ο Τσαμπίκος ο Γιασιράνης. Ο Τεό ο Μοσχούς. Και εμείς ανεβάζουμε κι άλλο τους ρυθμούς. Σας είπα, η μάνα έχει και Μαζονάκη και Πλούταρχο. Ο Μαζονάκης ερμήνευσε Σαββόπουλο. Ο Πλούταρχος ερμηνεύει Μητροπολίτη.

Γιάννης Πλούταρχος σε μια διασκευή μιας παλιάς μεγάλης επιτυχίας του Δημήτρου Μητροπάνου και το παρακάτω μας πάει στην Αναβύση. Όλο και πιο πάνω.

Να επαναλάβω για άλλη μια φορά. 6937-348-348. Πληκτρολογήστε τον αριθμό αυτό στο κινητό σας. Μπαίνετε στο Viber το δικό μας και μας στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας για να πάρετε μια πρόσκληση που οδηγεί το βράδυ στο Κολοράντο για να παρακολουθήσετε την παράσταση «Μεγαλώνω». Εντάξει.

Μάλιστα, ο φίλος μας ο Ιμπραήμ μας λέει καλημέρα από τα Βλυχά με 38 θερμοκρασία. Οχ! Ευτυχώς έχεις θάλασσα δίπλα.

Όλο πιο πάνω από την Άννα Βύση, επαναλαμβάνω, είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 12, είναι μεσημέρι. Για το αν περνάμε καλά ή δεν περνάμε καλά, υπάρχει πάντα ένας μοναδικός υπεύθυνος. Στη δική μας την περίπτωση είναι ο Νίκος ο Μακρόπουλος.

Συμφωνώ μαζί σου, Γιάννη. Καλημέρα και στα παιδιά της Ιαλοδυναμικής, στο Γιάννη τον Κάπο ιδιαίτερα.

Νίκος Οικονομόπουλος παίρνει σειρά για να μας πάει αμέσως μετά σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία της κρουαζιέρας στη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σύμφωνα με τις πρώτες κρατήσεις, το νησί αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερα από 470 κρουαζιερόπλια, αριθμός που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στα υψηλά επίπεδα και το 2028. Για την ομαλή διαχείριση των ροών, το Λιμενικό Ταμείο εφαρμόζει το ψηφιακό σύστημα Portal Location. Η πλατφόρμα επιτρέπει στις εταιρείες να προγραμματίζουν τις αφίξεις τους έως και 2 χρόνια νωρίτερα, αποτρέποντας την υπερφόρτωση της πόλης κατά τις ημέρες αιχμής. Στο κόκκινο η επικινδυνότητα στους δρόμους της Ρόδου με τον επαγγελματία οδικής βοήθειας Μουσταφά Σιέχ να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα αυξημένα τροχαία του 15 Αυγούστου. Όπως δήλωσε στον Top FM και στη Μαρία Κυπριώτη, η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Βλέπουμε καθημερινά υπερβολική ταχύτητα, παραβιάσει stop και οδηγούς να μην βάζουν φλας ούτε στους κυκλικούς κόμβους. Το κινητό τηλέφωνο προκαλεί σοβαρά ατυχήματα, όπως το πρόσφατο ντελαπάρισμα στο ΚΤΕΛ, ενώ έχουμε μέχρι και οδηγούς που χτυπούν σταθμευμένα αυτοκίνητα και εξαφανίζονται. Τα πρόστιμα δεν αρκούν, χρειαζόμαστε κυκλοφοριακή παιδεία. Οι κάμερες ασφαλείας πάντως βάζουν τέλος στην ανωνυμία όσων εγκαταλείπουν τα θύματα τους. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού βρίσκεται η Κάλυμνος μετά από νέα τέταρτη ύποπτη πυρκαγιά μέσα σε 20 ημέρες στα Βλιχάδια. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ την ώρα που χιλιάδες πολίτες παρακολουθούσαν την αναπαράσταση της ναυμαχίας του Γέροντα. Υπάρχουν έντονες υπόνοιες για εμπρισμό καθώς η εστία ξεκίνησε νύχτα σε δύσβατο σημείο χωρίς υποδομές. Η καταστροφή αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση των κατοίκων. Μιλώντας στον Top FM, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος αποκάλυψε ότι 18.000 κάτοικοι και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υγρά αερίου προστατεύονται από ένα εθελοντικό σταθμό με 3 άτομα προσωπικό. Το κράτος αρνείται μόνιμο κλιμάκιο λόγω κόστους, αφήνοντας το νησί απροστάτευτο σε περίπτωση απαγορευτικού, είπε χαρακτηριστικά, διαμηνύοντας ότι ο Δήμος κλιμακώνει άμεσα τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, ζητώντας την παρέμβαση των βουλευτών Δωδεκανήσου. Σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 μπαίνει επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Σε πρόσκληση του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού Ευστάθιου Μανουσάκη καλούνται όλοι οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε κατεπίγουσα ανοιχτή διαβούλευση. Στόχος είναι η συνδιαμόρφωση του τελικού φακέλου υποψηφιότητες, καθώς οι προθεσμίες είναι εξαιρετικά πιεστικές. Η διαδραστική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά έως σήμερα 3η 18 Αυγούστου. Μουσική βραδιά στην Παναγιά του Μπούρκου διοργανώνει σήμερα στις 9 το βράδυ ο Δήμος Ρόδου. Το συγκρότημα 9 Χορδές θα ταξιδέψει το κοινό με αγαπημένα έντεχνα ελληνικά τραγούδια στον εμβληματικό χώρο της Μεσαιωνικής Πόλης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα ολοκληρώνεται στη Ρόδο η τελευταία παράσταση σύγχρονου χορού Δράκος, Hymn of Decay, στις 7 το απόγευμα στο αρχαίο 2 της Ακρόπολης. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προκράτηση θέσης. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα ποιότητας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Ο πολιτιστικός σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
3: Top FM 102,4.

Είπαμε σήμερα βράδυ στο Κολοράντο η παράσταση με τίτλο «Μεγαλώνω», εντάξει. Και πρωταγωνίστρια βέβαια τη Λίλια Τσιγαρά. Είπαμε ότι το Σάββατο έρχεται στη Ρόδο ο Θοδωρής ο Φέρης. Πάρε με αν θέλεις, που και που. Και για να πάμε και πιο πίσω ακόμα, στις 28 του μήνα στο νησί μας, έχοντας μαζί του το δικό μας Αντώνη Σιγανό, ο Θέμης ο Αδαμαντίδης.

0: Καλημερίζω το φίλο, τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Δύο φίλους καλούς, τον Τάσο, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο, εκεί στα Καβουράκια. Το μυαλό μου είναι σε ένα Τάσο, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στο Τσαμπίκο, το Γιασιράνη. Καλημέρα στο Γιάννη, το Μαγκλή. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Πάνο. Καλησπέρα λέμε στον Πάνο και στον Παναγιώτη τον Ξουλεή εκεί στην Αυστραλία. Στα ωραία, στα μοιραία, στα ραντεβού με τη... Καλημερίζω τον Τεό το Μοσχού, τον Γιάννη το Μαγκλή στην Αθήνα. Καλημέρα στη Μαρία τη Χατζησταμάτη. Στο φίλο του Μανώλη, τον κριτικό που μας ακούει. Μαζί με φίλους στην υγειά μας ρε παιδιά. Αγαπάτε καταλλήλους. Φίλε Μανώλη, αυτό που κάνεις μακάρι να το κάναν κι άλλοι. Αλλά θα πρέπει να σου τονίσω, να σου πω και εγώ με τη σειρά μου ότι Ρόδος δεν είναι μόνο το νιοχώρι. Καλημέρα στον Ιμπραήμ, τον Ταουσατζή, στα Βλυχά. Στον Αποστόλη τον Τομάζο, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Στην Εύβη την Αργυρού, στο φίλο μου τον καλό τον Άλκη τον Μπανάκη εκεί στη Βάρκιζα. Αγαπάτε. Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά. Τη σπήρα, εντάξει. Καλημέρα στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού. Και πάμε στα χατήρια της Δέσποινας Βανδύ και του Κωνσταντίνου του Αργυρού τώρα. Καλημέρα στο Δήμο το Γρηγοριάδη, στο Δημήτρη το Δογιάμα, στο Γιάννη τον Αμαδή, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου. Πολύς κόσμος και σήμερα.
1: Καλυθέα, Νέα Σμύρνη και Παγκρά.
0: Στον Αντρέα τον Κουμπάρου, το φίλο μου τον καλό στη Λάρνακα.
1: Στο Λοψάχνωνα.
0: Στον Γιώργο τον Πολυχρόνη, καλημέρα μας. Σκύπη, καλημέρα.
1: Στη Λία της 12.
0: Στον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Στο φίλο μου τον Πίτερ και τη Χρύσα επίσης στο Φαλιράκι.
1: Στο να σε δω.
0: Στον Γιώργο τον Διακοσάβα, στο Μανώλη τον Κώτη. Το Βασίλη το Ψηλάκι.
1: Πόψε μη μου το χαλάσεις.
0: Καλημέρα στο Πατριωτάκι μου, τη Βούλα τη Λουλουργάκη στο Πυθαγόριο. Καλημερίζω τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του.
1: Χατήρια, πόψε μη μου το χαλάσεις.
0: Στην Πάφο. Καλημέρα στο Τζίμι τον Μποζατζή. Την αγαπημένη μου κουμπαρούλα Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Καλημέρα στην Ειρήνη την Αναστάση. Καλησπέρα επίσης στο Στέργο τον Παπαστέργου και τους Κλιπενούς. Στον Απόστολο τον Πονιά, στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στην Ελένη Κόλια Ροδανάκη, στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου. Καλημερίζω τον Σάβα τον Παόρη, τον Διαγόρα τον Μουστάκα, το φίλο μας τον Σάβα. Καλημέρα στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στο Γιάννη τον Θοδωρή, στον Αντρέα τον Σταύρου. Καλημέρα στον άνθρωπο του χιούμορ, όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα. Στο Μιχάλη το Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά. Στην κυρία Άννα Γκανάσου. Στη Ζωή Χατζη Νικόλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τον καλό που μας περιβάλλει. Θυμίζω, έχουμε ακόμα 13 λεπτά εκπομπής. Για να πάρετε από μια πρόσκληση που οδηγεί σε μια παράσταση που θα δοθεί στο Κολοράντο τελικά σήμερα το βράδυ. Από τη Λίλια τη Τσιγαρά με τίτλο «Μεγαλώνω». Εντάξει.
1: Το χατήρι απόψε μη μου το χαλάσεις.
0: Το χατήρι απόψε, μη μου το χαλάσεις, λένε η Δέσποινα Βανδύ και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, και πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα σε λίγο, για να ακούσουμε και κάτι άλλο μέχρι το τέλος εκπομπής, βέβαια, όπως κάνουμε κάθε φορά άλλωστε.

Από τον Βασίλη τον Καρά πάμε να ακούσουμε κάτι πιο παλιό τώρα, περασμένων χρόνων, που μας αρέσει. Και από φωνές που μας αρέσουν, έτσι. Πασχάλης Τερζής. Μα τι σου λέω, σε ποιον τα λέω.

0: Και τώρα τι γίνεται τώρα? Κάτι πρέπει να γίνει τώρα.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και δίπλο κλειδώστε τη πόρτα. Θέλω λίγο μόνο να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα.

αυτό που έχω να πω είναι ότι έφυγε νωρίς. Τι να πρωτοπαίξεις από αυτόν τον άνθρωπο, ανοίγεις το φάκελο και λες αμάν τώρα τι γίνεται. Εμείς πάντως τον αγαπάμε τις ώρες που μπορούμε. Έτσι έλεγε στο τραγούδι του.

0: Συναντιόμαστε, λαθρέ.
1: Να ευχαριστήσω θερμά τη Μαρία την Παπαμακαρίου με την οποία τα είπαμε από τα Χανιά.
0: Πάμε βόλτα στο νήρου, το Σεργέλη.
1: Να ευχαριστήσω θερμά τη Λίλια την Τσιγαρά, η οποία εμφανίζεται σήμερα το βράδυ στο Κολοράντο. Μια παράσταση που έχει τίτλο «Μεγαλώνω», εντάξει.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-038-400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Φόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Και ο Τζίμας, όπως λέει ένα φίλος, ένα τα παιδιά που έχουν φύγει από τον ΠΑΟ και έχουν πάει στο εξωτερικό,

Το ρωτήσαμε σήμερα τον Νίκο Θανασίου πώς πάει η κίνηση των εισιτηρίων του μάτς του Παναθηναϊκού με την Χραντέτς Κράλο. Θα το κάνουμε αύριο, αλλά από αυτά που έχω ακούσει και τις τελευταίες μέρες ότι θα έχει σίγουρα πάνω από 25.000 στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ένας άλλος λέει τι γίνεται με την Εθνική για τον Κωνσταντέλια, που έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι στα προσοχή παιχνίδια. Αυτό το ξέρουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η απόφαση του Κωνσταντέλια, την οποία την έχει γνωστοποιήσει εδώ και αρκετό καιρό, από τον Ιούλιο, είναι ότι δεν θα είναι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα 4 πρώτα παιχνίδια στο UEFA Nations League. Αυτό έχει πει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους. Μακάρι να αλλάξει την άποψή του ο Κωνσταντέλιας και να επιστρέψει σύντομα στην Εθνική.

Καλησπέρα στο φίλο από την Αρχαία Ολυμπία που στέλνει το μήνυμά του και στο εξωτερικό πολύ φίλοι από τον Brighton, τα φιλιά μας και άλλοι φίλοι, να σας πω αμέσως από που στέλνουν μηνύματα, δεν τα είχαμε λίγο νωρίτερα. Και από τις Βρυξέλλες, τις καλησπέρες. Με καλή διάθεση λέει καλημέρα λέει, από Άγιο Νικόλα, Βόρεια Εύβοια, Γιάννης και Ρένα.

Και στον φίλο το Λάκη που είναι στην Στοκχόλμη και ακούει την εκπομπή. Πολλοί Έλληνες και στην Στοκχόλμη. Θα πάμε σε λίγο σε Κώστα Νικολακόπουλο να δούμε τι γίνεται. Να βάλουμε κάτω με τη σειρά τα θέματα, τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Έχουμε πει από το πρωί, χρησιμοποιήθηκε η απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ του Ναέρ Τικνιζιάν. Να δούμε τι γίνεται με τις υπόλοιπες υποθέσεις και με τον Κάσερες, τον κεντρικό χαφ, τον Αρμάντο Γκονζάλες, τον Μεξικάνο Στράικερ και το τελευταίο όνομα, 18χρονο βέργο εξτρέμ του Τζέσι Μπισίγιου. Καλησπέρα και στο Μάκη του Αντρομητάρα.

0: ερυθρόλευκους, να επιστρέψει δηλαδή ο Αθανασίου στον Ολυμπιακό, και δεν νομίζω να συμβεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε πριν από λίγο καιρό επισημοποιήθηκε το Αθανασίου θα παραμείνει στους κριτικούς και για την αγωνιστική περίοδο, και ταιριάζει πάρα πολύ στον Νίκο Αθανασίου αυτό το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, να παίξει, να παίζει δηλαδή full back στα αριστερά του Όφη ο 24χρονος back. Του πηγαίνει αυτή η θέση γιατί είναι πολύ καλός, ειδικά στο επιθετικό τρίτο με τις σέντρες, ακόμα και να πατάει περιοχή για να βρίσκει τους συμπαίκτες του. Ήταν μια πολύ καλή επιλογή, μια πολύ καλή επιλογή για τον Νίκο Αθανασίου ο Όφη, και αυτό φάνηκε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, και είμαι βέβαιος ότι θα διακριθεί και φέτος ο Νίκος Αθανασίου με τον Όφη. Αν θέλετε την άποψή μου, νομίζω ότι ο Νίκος Αθανασίου θα μπορούσε να είναι στο όριο του Ολυμπιακού. Δεν λέω κατά βάση να είναι βασικός, αλλά σίγουρα είναι ένας από τους δύο αριστερούς μπακ, γιατί είναι και Έλληνας προσφερθής, και αυτό μετράει για μένα σε μια ομάδα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: στο Ολυμπιακό θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται, είναι υποπαραχώρηση, γιατί γεμίζει το ρόστερ και δεν θέλει να δουλέψει με τόσους ποδοσφαιριστές ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ. Καλές μεταγραφές, αλλά χρειάζεται μια προσυμφόρηση όταν υπάρχει μεγάλο ρόστερ. Ο κάθε προπονητής έχει τη φιλοσοφία του. Σίγουρα θα υπάρξουν παραχωρήσεις. Χθες μας έλεγε ο Κώσμος Κολακόπουλος ότι μέσα μία από τις επόμενες κινήσεις, όχι η απόλυτος άμεση, αλλά σίγουρα την κοιτούν από τώρα οι Ερυθρόλευκοι, είναι η απόκτηση δεξιού μπακ. Και είπα, αποκτήθηκε και ο Σάλιακας και ο Μαφέο. Πρόσφατα εννοώ, αυτή την μεταγραφική περίοδο. Αλλά κάτι δεν βγήκε καλά εκεί, συνεπώς ο Ολυμπιακός θα ψάξει δεξιό μπακ. Δεν έχει πείσει, όπως θα δείχνει ο Μαφέο, τον Μεντιλίμπαρ. Και γι' αυτό θα κινηθεί και για δεξιό πιστοφύλακα ο Ολυμπιακός. Κοντά μας ο Κώστας Νικολακόπουλος, να τα βάλουμε όλα κάτω. Πολλά μεταγραφικά, καθημερινά. Αναπόφευκτα συμβαίνει αυτό. Να τα δούμε και να δούμε που βρισκόμαστε φυσικά. Τι γίνεται, Κώστα, πώς είσαι, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Τύρι, τι κάνεις.
0: Εδώ, συγκεντρώνω τα ονόματα ένα-ένα των μεταγραφών που έχουν γίνει ήδη, τελευταία, των υπομεταγραφών και αυτών που έρχονται αργότερα.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε είναι ότι θα έρθει άμεσα, τα λέω άμεσα, πιστεύω αύριο ή μεθαύριο, ο Κάσερες, γιατί μάλιστα, σήμερα είναι να τελειώσει η μεταγραφή του. Ουσιαστικά έχει κλείσει, να το πω, είμαστε στις λεπτομέρειες, στα διαδικαστικά κατά κάποιο τρόπο της υπόθεσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία όλα αυτά. Και περιμένουμε λοιπόν τον Κάσερες. Είχαμε πει ότι έναν εκ των Κάσερες, Πουέρτα, θα φέρει ο Ολυμπιακός. Για τον Πουέρτα ο πρόεδρος της Racing επιμένει
0: ένα
1: μετακίνητος, στο ότι όποιος θέλει να τον πάρει πρέπει να πληρώσει τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε ο Κάσερες, ένας εξαιρετικός παίκτης, θα είναι η επιλογή του Ολυμπιακού για τη θέση του δεύτερου χαφ που ψάχνει η ομάδα, μετά το Φρόιλερ, ο οποίος ανακοινώθηκε χτες.
0: 26 ετών, αρχηγός Εθνικής Βενεζουέλας.
1: Ναι, μπράβο. Και ένας παίκτης που αυτός και ο Φρόιλερ, από αυτόν και το Φρόιλερ, περιμένει ο Ολυμπιακός να δώσουν μεγαλύτερη ισορροπία στη μεσαία γραμμή της ομάδας. Τώρα, η άλλη υπόθεση που άμεσα εξελίσσεται είναι βέβαια του Γκονζάλες. Ενημερώσαμε από χτες ότι και αυτή είναι μια μεταγραφή ουσιαστικά κλεισμένη.
0: Στα διαδικαστικά και αυτή, Κώστα, δηλαδή.
1: Και αυτή στα διαδικαστικά, okay, μεταγραφή για να ολοκληρωθεί πρέπει να πέσουν υπογραφές.
0: Σωστά.
1: Αλλά μιλάμε τώρα με βάση τις συζητήσεις που έχουν γίνει, είναι μια μεταγραφή η οποία είναι κλεισμένη, ο παίχτης είναι έτοιμος να έρθει. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που συζητιούνται, ξέρουμε πως είναι αυτά τα πράγματα με τις δόσεις, με το ένα το άλλο, αλλά νομίζω ότι και αυτός και ο Γκονζάλες μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες θα είναι στην Αθήνα, όπως υπολογίζουν.
0: Και υπάρχει διαφορά ώρας με το Μεξικό, τώρα είναι εκεί 5 το πρωί, ξέρω εγώ, 4:30 το πρωί.
1: Ναι, λέω,
0: θα έχουμε το απόγευμα προς το βράδυ, θα έχουμε το τυπικό που λέμε έτσι.
1: Το βράδυ θα έχουμε τα νεότερα. Εντάξει, είναι μεταγραφές αυτές των 10 εκατομμυρίων ευρώ, και ο Γκονζάλες και ο Κάσερες, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι πολλά τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν, ρήτρες και δόσεις και πάρα πολλά πράγματα που σχετίζονται με αυτές τις μεταγραφές. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να τους να θεωρούμε κλεισμένες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές τις δύο περιπτώσεις, και ο Ολυμπιακός από εκεί και πέρα προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις του. Έχει πράγμα ακόμα να κάνει. πάνω απ' όλα έναν εξτρέμ. Είχαμε πει από χτες ότι έχει πέσει το τραπέζι ένας πάρα πολύ καλός ακραίος κυνηγός, ο Γάλλος Καντιλέ της Ελβετικής Σερβέτ, ένα παιδί 23 ετών, το οποίο εντυπωσίασε πραγματικά στο Ελβετικό Πρωτάθλημα όταν πήγε στα μισά τη σεζόν, αλλά και στην Ολλανδία είχε δείξει καλά δείγματα. 10 εκατομμύρια και αυτός, και αυτή είναι μια μεταγραφή, 9-10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πόσο. Υπάρχουν βέβαια και άλλες λύσεις. Πάντα ο Μεντιλίμπαρ έχει στο μυαλό του τον Χιλ. Σε κάθε μεταγραφική περίοδο τον ακούμε πλέον σταθερά εδώ και τρία καλοκαίρια, ναι, της Τζιρόνα που υποβιβάστηκε και τώρα θα ήταν πιο εύκολη, ας πούμε, μεταγραφή. Από την Τζιρόνα έχει πάρει ο Ολυμπιακός και το Ρόκα. Δεν ξέρω τώρα να πάνε και τα δύο εξτρέμ την Τζιρόνα, αλλά τέλος πάντων έχει πέσει το όνομα στο τραπέζι.
0: Και όπως έχεις γράψει σήμερα στο site του Big Wings Sport FM για τον Τζέσι Μπισίγιο, έτσι. Να μας πείτε πάνω
1: από αυτό. Υπάρχει πληροφορία από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε από την Μπαρτσελόνα, ήταν παιδί 18,5 ετών, τον αγόρασε 8,5 εκατομμύρια ευρώ η Μπαρτσελόνα από την Club Brugge.
0: Πολύ καλή υποδομή. Το παιδί αυτό ήταν στο Βέλγιο.
1: Ναι, τον προορίζει το Βέλγο Εξτρέμ να είναι ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα της και εκεί εμφανίζεται ο Ολυμπιακός να έχει στήσει το δανεισμό του για τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από πλευράς από κάποια πηγή του Ολυμπιακού αυτή η ιστορία, αλλά νομίζω ότι δεν είχαν, πώς το λένε, ότι υπάρχει, τον ξέρουν στον Ολυμπιακό τον παίκτη και υπάρχει, πώς το λένε, φωτιά.
0: Και το αγόρι αυτό είναι αριστερό, αριστερό εξτρέμ, έτσι να πούμε.
1: Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ντε και καλά θα γίνει κάτι ο Ολυμπιακός, εκτός κι αν πάμε και σε περίπτωση και δύο εξτρέμ για παράδειγμα. Διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν προσφορές για το Ζέλσον. Αν φύγει και ο Ζέλσον, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει δύο εξτρέμ. Δεν λέω, επαναλαμβάνω, ότι θα φύγει ο Ζέλσον, λέω ότι υπάρχουν προτάσεις. Άρα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος. Σίγουρα θέλει ο Ολυμπιακός έναν εξτρέμ, πάντως παίκτη πραγματικά να κάνει τη διαφορά, έτοιμο παίκτη, να μπει και να παίξει που λέμε, να κάνει γκολ, ασίστ κλπ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πέρα για την θέση του δεξιού μπακ, υπάρχει αναζήτηση πράγματι παικτών και είναι πραγματικά και εδώ ανοιχτή μια μεταγραφή.
0: Για δεξί μπακ, λες.
1: Απλά ναι, δεν νομίζω ότι είναι κάπου κοντά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή για δεξί μπακ. Δεν νομίζω ότι είναι κάπου κοντά. Ενώ στις άλλες περιπτώσεις που συζητάμε. Και για τον εξτρέμ δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει απόφαση. Δεν μπορώ να πω, δεν υπάρχει απόφαση. Οπότε,
0: για τους παίχτες που είναι, για παράδειγμα, υποπαραχώρηση, που δεν υπολογίζονται, έχουμε κάτι, δηλαδή μπορούμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή για Σέντερ Φόρ, για παράδειγμα.
1: Καταρχάς μην το ξεχάσουμε, γιατί λέγοντας τόσα μεταγραφικά, ξεχνάμε και τα βασικά, ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα τον Τικνιζιάν. Αναμένεται να είναι ο νέος του βασικού αριστερός μπακ, ο Τικνιζιάν.
0: Αυτή είναι
1: ένας
0: η πρόθεση, να είναι βασικός.
1: Ναι, ένας παίκτης ο οποίος έχει και εμπειρία. Έχει παίξει και στην Ευρώπη με τον Ερυθρό Αστέρα, πέρυσι έκανε double εκεί. Όλοι οι ειδικοί στον Ολυμπιακό, να το πω έτσι, συμφωνούσαν για την απόκτησή του, ότι είναι ένας παίκτης πολύ καλός, έτσι, επιθετικογενής μπακ, επιθετικογενής μπακ, να το πούμε έτσι. Και έκανε τις δηλώσεις του, έτσι, ο παίκτης, και είναι ένας και αυτός ένας μια ενίσχυση που πραγματικά Ολυμπιακός έτσι την ήθελε, γιατί κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, με τον με τον Ορτέγκα είχε πιάσει λίγο ταβάνι, ας πούμε. Αυτή η αίσθηση υπήρχε στον Ολυμπιακό, πως ό,τι ήταν να το δώσει το έχει δώσει. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, για άλλους παίκτες που είναι να φύγουν, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια εξέλιξη, αλλά είναι πολλά τα μέτωπα ανοιχτά και μπορεί να προκύψει, ας πούμε, ακόμα και περίπτωση για αριστερό μπακ, πρέπει να πω.
0: Δηλαδή να φύγει και ο Μπούρνου, για παράδειγμα.
1: Να φύγει, έχει προτάσει ο Μπρούνο.
0: Ναι, ναι, για αυτό το λέω.
1: Ναι, σε μια τέτοια περίπτωση ο Ολυμπιακός, εάν αποφασίσει να τον δώσει, θα έχει ανάγκη πλέον να πάρει άλλον αριστερό μπακ.
0: Εδώ μου στέλνει το Λυκογιάννη, για παράδειγμα, που είναι ελεύθερος, ο Μπάμπης Λυκογιάννης, και είναι παιδί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ο Λυκογιάννης θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, εάν ο Ολυμπιακός αποφάσιζε ότι ήθελε να προχωρήσει σε μια τέτοια λύση, η οποία θα είχε το πλεονέκτημα, ξέχωρα από το ότι είναι παιδί του Ολυμπιακού Λυκογιάννης, ότι βοηθάει και την ευρωπαϊκή λίστα κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω, για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να πουληθεί ο Λυκογιάννης και ο Μπρούνο, και να αποφασιστεί ότι η επιλογή θα είναι ο Λυκογιάννης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτά.
0: Ναι, είναι πολλά. Για το μας με τον Αντρόμητο, έχουμε κάποιες μέρες μπροστά μας με τα αγωνιστικά τις επόμενες ημέρες.
1: Έχουμε, ναι, έχουμε. Έχουμε πράγματι.
0: Θέλω να σου ρωτήσω, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Μα ναι. Όχι, αυτά τα μεταγραφικά. Και μου είπες για τις αποχωρήσεις ότι είναι όλα ρευστά. Περιμένουμε να δούμε.
1: Για ποιο λες?
0: Για τις αποχωρήσεις. Για παράδειγμα,
1: τις αποχωρήσεις ακόμα. Για ακόμα RMC, ναι. Είναι πολλές περιπτώσεις. Αυτές συνήθως πάμε τελευταίες μέρες. Συνήθως με τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κώστα
0: μου, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ, να σε καλά.
0: Ακούσαμε τον Κώστα Νικολακόπουλο με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε σε σύνδεση με το Σκάγια Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο στην περιοχή Σφακάκη κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Το κτίριο καίγεται ολοσχερό. Σε επιποδός βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά εκτός του κτιρίου. Πυρκαγιά ξέσπασε στη μία περίπου το μεσημέρι και στην Καρίστο σε δασική έκταση στην περιοχή Κόμητο. Επίγειες και νερείς δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στην περιοχή που επλέγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 53χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών 30 και 31 ετών. Το απόγευμα αναμένονται πυρογνώμονες στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία για την τραγωδία. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, επεσήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια που είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς το πρωί στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία της κρουαζιέρας στη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σύμφωνα με τις πρώτες κρατήσεις, το νησί αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερα από 470 κρουαζιερόπλια, αριθμός που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στα υψηλά επίπεδα και το 2028. Για την ομαλή διαχείριση των ροών, το Λιμενικό Ταμείο εφαρμόζει το ψηφιακό σύστημα Portal Location. Η πλατφόρμα επιτρέπει στις εταιρείες να προγραμματίζουν τις αφίξεις τους έως και 2 χρόνια νωρίτερα, αποτρέποντας την υπερφόρτωση της πόλης κατά τις ημέρες αιχμής. Στο κόκκινο η επικινδυνότητα στους δρόμους της Ρόδου με τον επαγγελματία οδικής βοήθειας Μουσταφά Σιέχ να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα αυξημένα τροχαία του 15 Αυγούστου. Όπως δήλωσε στον Top FM και στη Μαρία Κυπριώτη, η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Βλέπουμε καθημερινά υπερβολική ταχύτητα, παραβιάσει stop και οδηγούς να μην βάζουν φλας ούτε στους κυκλικούς κόμβους. Το κινητό τηλέφωνο προκαλεί σοβαρά ατυχήματα, όπως το πρόσφατο ντελαπάρισμα στο ΚΤΕΛ, ενώ έχουμε μέχρι και οδηγούς που χτυπούν σταθμευμένα αυτοκίνητα και εξαφανίζονται. Τα πρόστιμα δεν αρκούν, χρειαζόμαστε κυκλοφοριακή παιδεία. Οι κάμερες ασφαλείας πάντως βάζουν τέλος στην ανωνυμία όσων εγκαταλείπουν τα θύματα τους. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού βρίσκεται η Κάλυμνος μετά από νέα τέταρτη ύποπτη πυρκαγιά μέσα σε 20 ημέρες στα Βλιχάδια. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ την ώρα που χιλιάδες πολίτες παρακολουθούσαν την αναπαράσταση της ναυμαχίας του Γέροντα. Υπάρχουν έντονες υπόνοιες για εμπρισμό καθώς η εστία ξεκίνησε νύχτα σε δύσβατο σημείο χωρίς υποδομές. Η καταστροφή αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση των κατοίκων. Μιλώντας στον Top FM, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος αποκάλυψε ότι 18.000 κάτοικοι και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υγρά αερίου προστατεύονται από ένα εθελοντικό σταθμό με 3 άτομα προσωπικό. Το κράτος αρνείται μόνιμο κλιμάκιο λόγω κόστους, αφήνοντας το νησί απροστάτευτο σε περίπτωση απαγορευτικού, είπε χαρακτηριστικά, διαμηνύοντας ότι ο Δήμος κλιμακώνει άμεσα τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, ζητώντας την παρέμβαση των βουλευτών Δωδεκανήσου. Σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 μπαίνει επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Σε πρόσκληση του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού Ευστάθιου Μανουσάκη καλούνται όλοι οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε κατεπίγουσα ανοιχτή διαβούλευση. Στόχος είναι η συνδιαμόρφωση του τελικού φακέλου υποψηφιότητες, καθώς οι προθεσμίες είναι εξαιρετικά πιεστικές. Η διαδραστική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιβεβαίωσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά έως σήμερα 3η 18 Αυγούστου. Μουσική βραδιά στην Παναγιά του Μπούρκου διοργανώνει σήμερα στις 9 το βράδυ ο Δήμος Ρόδου. Το συγκρότημα 9 Χορδές θα ταξιδέψει το κοινό με αγαπημένα έντεχνα ελληνικά τραγούδια στον εμβληματικό χώρο της Μεσαιωνικής πόλης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα ολοκληρώνεται στη Ρόδο η τελευταία παράσταση σύγχρονου χορού Δράκος, Hymn of Decay, στις 7 το απόγευμα στο Αρχαίο 2 της Ακρόπολης. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προκράτηση θέσης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
4: Στις 10 που σας είπα, Λεύκη Σόφιας ΑΕΚ.

Υπάρχει και ενημέρωση της ΠΕ Παναθηναϊκός για το πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για την revanche με την Χράντες Κράλοβε. Η πράσινη ΠΑΕ ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι την 3η 18 Αυγούστου στις 2 ώρα, δηλαδή σε περίπου 20 λεπτά, θα αρχίσει η διάθεση των εισιτήριων για τον εκτός έδρας αγώνα με την Χράντες Κράλοβε στο πλαίσιο των play-off του UEFA Conference League. Είναι η revanche. Η πρώτη φάση της διάθεσης αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας αγωνιστικής περίοδου 2026-2027, καταχωρώντας τον κωδικό gov.gr wallet του ενεργού εισιτηρίου διαρκείας τους. Οι κάτοχοι αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα και δικαίωμα αγοράς ενός εισιτηρίου. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια από την Τετάρτη 19 Αυγούστου, δηλαδή αύριο στις 2 το μεσημέρι, η διάθεση θα συνεχιστεί και για όλους τους υπόλοιπους φιλάθλους. Είναι πως καταλαβαίνετε ότι προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας. Η τιμή του κάθε εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ.

Όφη, που και εκείνος την Πέμπτη έχει ένα σπουδαίο παιχνίδι. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο το Παγκρίτιο με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στις 9 για τα play-off του UEFA Europa League. Θυμίζω ότι θα έχει πάνω από 13.000 κόσμο στο Παγκρίτιο και πολύ φυσιολογικό μοιάζει. Δύο τρόπαια κατέκτησε Όφη τους τελευταίους μήνες. Πρώτα το κύπελλο Ελλάδας και πριν από λίγες μέρες το Super Cup. Ο Όφη πριν από λίγο ανακοίνωσε τους αρχηγούς της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο και είναι και οι 6 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν νομίζω ότι το συνηθίζεται, ειδικά στις μεγάλες ομάδες, να υπάρχουν όχι μόνο 6 Έλληνες αρχηγοί, υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν καν Έλληνα αρχηγό. Ο Όφη έχει 6 και οι 6 είναι Έλληνες. Πρώτος αρχηγός είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος, μετά Φούντας, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης και Χριστογιώργος.

Για τον φίλο που έχει στείλει μηνύματα για τον Χιλ, μας είπε και ο Κώστας στην κουβέντα που κάναμε ότι είναι επιθυμία του Μεντιλίμπαρ τις τελευταίες τρεις καλοκαιρινές μεταγραφικές περιόδους. Ο Χιλ είναι παίχτης που αρέσει στον Μεντιλίμπαρ και είναι στη λίστα για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Χιλ, λοιπόν, είναι επιθυμία του Βάσκου προπονητή ο συγκεκριμένος παίκτης.

Προσχωμά να ρωτήσω τον Νικολακόπουλο πιο πολλά πράγματα για τα αγωνιστικά, γιατί αύριο είναι Τετάρτη, το μάτς με τον Ατρόμητο είναι Σάββατο. Πλησιάζουν οι μέρες να δούμε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό από την Ναϊμέγγεν. Και όπως μας λέει για τους παίκτες που αποκτά ο Ολυμπιακός στην μεσαία γραμμή, θυμίζω ότι έχει αποκτηθεί ο Φρόιλερ, κλείνει και ο Κρίστιαν Κάσερες. Είναι δύο κεντρικοί χαφ που θα βάλουν ποιότητα στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Εκεί νομίζω ήταν η μεγάλη αδυναμία του Ολυμπιακού, να κρατήσει την μπάλα στη μέση γραμμή στα παιχνίδια με την Ναϊμέγγεν. Ιδίως στη ρεβάνς, κρίθηκε και η πρόκριση.

Η Λεύκη Σόφια είναι μια ομάδα που έχει κάνει τρεις προκρίσεις και είναι άξιο σημείο το χωρίς αμφιβολία. Την Μπανιαλούκα, την Κραϊόβα και την Καϊράτ για να βρει τον δρόμο της στην ΑΕΚ στα play-off του UEFA Champions League. Έχει κάνει και 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Είναι, πως είναι πιο έτοιμη. Έχει παιχνίδια στα πόδια της η Λεύκη Σόφια. Αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχει η ομάδα της Βουλγαρίας σχέση με την Ένωση. Από την άλλη, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, για μένα μετράει πάρα πολύ ότι η ομοιογένεια είναι το βασικό της προσόν. Οι παίχτες γνωρίζουν μεταξύ τους το παιχνίδι τους, το τι θέλει ο συμπαίκτης τους, πώς θα κινηθούν, πώς θα συνεργαστούν με τον συμπαίκτη τους. Αυτό είναι σημαντικό και είναι ένα πλεονέκτημα για την ΑΕΚ, αλλά σίγουρα πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ την απόδοσή της σε σχέση με το τελευταίο μάτς, το πρώτο επίσημο, το παιχνίδι δηλαδή με τον Όφη για το Super Cup στο Παγκρίτιο.

0: Στη λίστα της ΑΕΚ στην Ευρωπαϊκή Λίστα έχει μπει το όνομα του Κέρβιν Αριάγκα. Χθες ανακοινώθηκε η απόκτησή του. Ένα παίκτη που παίζει και σαν κεντρικός αμυντικός αλλά και σαν αμυντικός χαφ. Εκτός λίστας ο Σαγαμπό. Την στιγμή που δόθηκε δανεικός αλλά με οψιόν αγοράς στην Ιντερνασιονάλ ο Ηλίασον. Και είναι ώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ. Θα πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια νοήρα. Από τη στιγμή που ο Γιώργος Τσακίρης είναι εδώ, δεν έχει φύγει, δεν είναι στην Σόφια μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Τα παιδιά μας, δηλαδή τον Κετσετζόγλου, τον Μαραθιανό, τους υπόλοιπους απεσταλμένους κάνουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε την πιθανή σύνθεση σήμερα του Μάρκο Νίκολιτς. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη μου, καλό μεσημέρι. Ένα, μην πάμε όλοι. Θα βγάλουμε περιοδία. Λοιπόν, να αρχίσουμε από την ενδεκάδα. Η λογική λέει στο αγωνιστικό σχέδιο ότι δεν έχουμε πολλά διαφορετικά πράγματα και συντακτική προσέγγιση, αυτό διαπιστώσαμε χθες. Ο κότς έχει τα ίδια διλήμματα που είχε και χθες, αλλά νομίζω ότι σε ό,τι αφορά στα πρόσωπα, αυτά που έχουμε πει δεν έχουν το προβάδισμα. Δεν θα συνιστά το έκπληξη αν ξέρεις δούμε ένα-δύο πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που έχουμε περιγράψει. Δηλαδή, ο Σακός θα είναι κατά τα δοκάρια δεξιά, ρωτά αριστερά. Ο Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Ρέλβας από αριστερά με τον Κουντή στα δεξιά. Στα χάπο Κάιρινεν μαζί με τον Μάρι, λογικά.
0: Εκεί θα βλέπεις κάποια έκπληξη, πιστεύεις, Γιώργο, όχι,
1: Δεν πολύ δύσκολο γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης. Ναι, αν ο Βιτάλης είχε δικαίωμα συμμετοχής, θα σου έλεγα ότι είναι πιθανό να τον βλέπαμε.
0: Βιτάλης με Μάρι, για παράδειγμα.
1: Ναι, μπράβο. Να είχε λίγο πιο πολύ ένταση και λίγο περισσότερα τρεξίματα με Μαρίν και με Βιτάλης. Αυτό θα εξασφάλιζε. Αφού δεν είναι διαθέσιμο, νομίζω ότι θα πάει με Κάιρινεν Μαρίν. Θα βάλει δεξιά Μάγερ ή Ζούπκοφ. Μάγερ νομίζω έχει προβάδισμα. Αριστερά ο Κοϊτά και στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον Βάρκη έχουν το προβάδισμα. Εδώ επαναλαμβάνω, δεν θα συνιστά έκπληξη αν δεν το ζήνει, αν και νομίζω ότι η σκέψη του κότς είναι η διαχείριση του παιχνιδιού καταρχάς και έπειτα με τις αλλαγές να μπορέσει να πάρει και πράγματα που θα του δώσουν και μια καλύτερη έτσι, ένα καλύτερο finish στο match και να βάλει τις μπάτσεις, να το πω έτσι, για τη revenge και για το δεύτερο 45 λεπτό, γιατί σήμερα στις 10 ώρα θυμίζω το βράδυ παίζει το πρώτο 45 λεπτό, αναμενόμενα σε ένα γεμάτο γήπεδο τελικά, αφού περισσότερο από 38.000 φίλοι της Λεύσκης Σόφιας θα είναι εκεί και μάλιστα με ανάρτησή τους οι άνθρωποι της ομάδας ζητούν να γίνει κόλαση ποδοσφαιρική εννοούμε, έτσι πάντα και μέσα στα λογικά πλαίσια το γήπεδο και παρουσία βέβαια 2.000 επίσης φίλων της ΑΕΚ, κοντά στους 2.000 θα είναι φίλοι της ΑΕΚ. Ναι, που θα βρίσκονται στην Σόφια. Ήδη από τις 7 το πρωί έχουν φύγει τα πούλμαν από τη Νέα Φιλαδέλφια για την οδική εκδρομή της Original 21. Λίγο πιο μετά αυτά της Αλεξανδρούπολης, γιατί έχουν μπει πούλμαν και από εκεί, από τις Σέρες, από την Κατερίνη, τη Βόρεια Ελλάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή ΑΕΚ στο παδικό κομμάτι. Οπότε είναι και καλό όπως έχει οργανωθεί, γιατί θυμίζω ότι θα συναντηθούν σε ένα πάρκο έξω από το γήπεδο, θα πάνε μέσα από την πόλη ο μεγάλος όγκος των φίλων της ΑΕΚ. Και από εκεί θα μεταβούν στο γήπεδο, με το που ολοκληρωθεί το μάτς. Από εκεί θα αποχωρήσουν κιόλας απευθείας για να πάνε τον δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν, να το πούμε έτσι, και με τους αντίπαλους οπαδούς, γιατί υπάρχει και μια κόντρα. Οπότε είναι καλό το ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο δράσης από την αστυνομία. Καλό εννοώ για να μην έχουμε παρατράγουδο, έτσι.
0: Είναι αδελφοποιημένοι οι
1: Κροάτες, την Δυνάμο
0: Ζάγκρεμπς.
1: Τέλος πάντων, καλό είναι που θα αποφευθεί αυτό, τέλος να μην υπάρξει κάποια επαφή, τι να πω, ξέρω εγώ πώς άλλο να φτάσει.
0: Το παραμικρό να υπάρξει.
1: Να μην υπάρξει παραμικρό για να μην υπάρξει πρόβλημα για τις δύο ομάδες. Η Ένωση είναι απόλυτα έτοιμη, όπως είπε και ο coach, όχι σε επίπεδο ρυθμού, αλλά σε επίπεδο κατάστασης και πνευματικής, αλλά και δύναμης και φυσικής κατάστασης. Αυτό που λείπει από την ΑΕΚ είναι και λογικό, όπως λείπει σε όλες τις ομάδες την περίοδο. Είναι ο ρυθμός και συγκριτικά πάντα με τη Λεύσκη Σόφια που έχει δώσει ήδη 10 μάτς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη
0: διαφορά. Εκεί υπερτερεί νομίζω η Λεύσκη Σόφια, δηλαδή αν κρατήσουμε κάτι γενικώς.
1: Ναι, περισσότερο. Ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο τσατού. Και αυτό θέλει να επιδιώξει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έχει ρυθμό, ότι έχει παίξει πολλά παιχνίδια, ότι έχει βρει μια ετοιμία.
0: Ναι.
1: Όπως θα είχαν βρει και ομάδες μας, δηλαδή, άμα είχαν παίξει 10 παιχνίδια επίσημα, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι. Μετά από τα 10 επίσημα μάτς, άμα δεν βλέπεις μια πρόοδο και μια εξέλιξη, ο πρόοδο του.
0: Η ΑΕΚ όμως λόγω έχει. ένα σημαντικό στοιχείο, το λέγαμε και νωρίτερα, ότι έχει μια ομοιογένεια, έχει ένα σύνολο που είναι σχεδόν το ίδιο με το περσινό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν, έτσι όπως λέω την δεκάδα, ο Κάιριν είναι ο ένας και ο...
1: Ο Μαγγελίος Σουπκόφ ο άλλος.
0: Ναι. Δύο παίκτες στους 11. Δηλαδή, οι υπόλοιποι γνωρίζονται καλά και αυτό είναι αβαντάζ για την ΑΕΚ επίσης.
1: Η ΑΕΚ αυτό είχε σκοπό. Θυμάστε το λέγαμε και για τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Εφέτος δεν είχε τον πίσω λίγο πρώτα να αλλάξει όλους τον άξονα, για παράδειγμα, όπως πέρυσι που έφερε Μαρίν, έφερε Ρέλβας, έφερε Γιώβιτς, έφερε μετά το Βάρκα. Yeah. Και άλλαξε επί της ουσίας σε ευθεία όλο τον άξονα της. Στόχευση, είχε. Ήταν μια και μοναδική να μπορέσει η ΑΕΚ να διατηρήσει το βασικό της κορμό και να, να προσθέσει πολλή ποιότητα στο ρόστερ της σε θέσεις που πονούσε, είτε είναι σε χαφ, μια και πρέπει να αντικατασταθεί, υπάρχει ο Πινέδα, είτε ήταν στη μεσοεπιθετική γραμμή και στην αμυνά της. Αυτό έχει επιδιώξει να κάνει με τις μεταγραφές που έκανε. Θα δούμε αν θα πιάσει το χορτάρι, όπως αντιλαμβάνεις.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι υπάρχει χημεία, χαρά το λες. Ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να έχεις, να γνωρίζεις το παιχνίδι του συμπαίκτη σου, να έχεις μια συνέχεια και μια αγωνιστική συνέπεια. Την είδαμε και, και στη διάρκεια των φιλικών, την είδαμε και με τον όφη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, γιατί κατά ψέματα μπορεί να μην τα κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup, αλλά και στη συγκεκριμένη μέτρηση, παρά το γεγονός ότι ήταν μέτρη, ήταν καλύτερη του αντιπάλου της. Και αν ήταν λίγο πιο αποτελεσματική στις πέντε ευκαιρίες που έκανε, ειδικά τα δύο τετατέτ, με Μάριν και με Μάγερ, θα είχε κατακτήσει το τρόπαιο. Εδώ και φάνηκε πάντως το κεφάλι να μην είναι 100% και αυτό ήταν ένα θέμα της νοοτροπίας που το λέγαμε και το αναδείξαμε κιόλας. Ίσως κιόλας έπαιζε ρόλο αυτή η αναμέτρηση που έχει την Τρίτη. Άκη δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα του ρυθμού του αντιπάλου, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος της βουλγαρικής ομάδας, να πιάσει το ρυθμό από την Πονορή, να πιέσει και να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ. Πρέπει να παγώσει το ρυθμό πολύ του παιχνιδιού, γι' αυτό νομίζω ότι θα δούμε αρκετά κοντολαρισμένο παιχνίδι από την ΑΕΚ. Δεν θα πάει σε ξέφερνο ρυθμό, ξέρει, πάνω κάτω το μάτς, ή δεν θα επιδιώξει να το κάνει η ΑΕΚ. Αν γίνει, δεν θα είναι για καλό για τους κοινόμενους και παράλληλα θα σημαίνει ότι έχουν παρασυρθεί από το παιχνίδι των
0: αντιπάλων.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλει να αποφύγει, αυτό έκανε και στην ανάλυση του χθες ο coach, συντακτική ανάλυση δηλαδή για τον αντίπαλο. Αυτό έλεγε στους παίκτες του στο βίντεο, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι και ότι δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Ότι είναι σημαντικό το πρώτο 20 λεπτό να διαχειριστούμε το παιχνίδι και να καταλάβουμε το παιχνίδι των αντιπάλων για να μπορέσουμε να βάλουμε μετά τις δικές μας ποδοσφαιρικές αξίες και να πάρουμε με τη δική μας ποιότητα το αποτέλεσμα που θέλουμε, να βάλουμε τις βάσεις για να είμαστε στο Champions League. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά σε αυτή την αναμέτρηση, όπως και θα αφήνεις να προπονηθείς στο τίδι, γιατί μιλάμε για μια αναμέτρηση στην οποία όλοι έχουν ένα τεράστιο κίνητρο. Το εξήγησε πολύ καλά και ο Λάζαρος Ρότα χθες, λέγοντας ότι όλοι θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, για όλους μας ήταν όνειρο. Είναι πολλοί που δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό. Είναι κάποιοι που το έχουν ζήσει και θέλουν να το ξαναζήσουν, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Είναι το κίνητρο, και... δεν υπάρχει άλλο.
1: Ναι. Και γι' αυτό λέω ότι δεν χρειάζεται εδώ να πει πολλά ένας προπονητής. Το κίνητρο υπάρχει. Αυτό που πρέπει είναι να φτιάξει την ομάδα του κατάλληλα, πνευματικά προετοιμασμένη σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση που πρέπει να έχει και να μην ξεφεύγει, και έπειτα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πλάνο.
0: Εάν έχει
1: την
0: μπάλα στα...
1: του παιχνιδιού του αντιπάλου.
0: Αν η ΑΕΚ έχει την μπάλα στα πόδια της περισσότερη ώρα από τον αντιπάλο, νομίζω ότι θα τα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για το βράδυ.
1: Ναι, αν έχει σωστό αμυντικό transition, έτσι, γιατί άμα χάσει μπάλες εκεί στο δεύτερο του γηπέδου και δεν είσαι καλά στο αμυντικό του transition, θα έχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, τα έχει αναλύσει ο coach, είμαστε έτοιμοι. Τη σέντρα περιμένουμε
0: 10 η ώρα.
1: Και να δούμε την ΑΕΚ. Είναι 10 η ώρα, ξαναλέω, Κοσμοτέ το βράδυ, Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ. Και στην Ευρωπαϊκή Λίστα προσθέθηκε ο Αριάνγκα. Είναι αυτό που είπα χθες.
0: Αναμενόμενο αυτό, ναι.
1: Που μου πες ότι αν θα τον πει, θα πει ότι αν προλάβει να τον ανακοινώσει μέχρι το βράδυ, ναι.
0: Θα πει
1: γιατί μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έχει τη θέση, ο Σαχαμπό δηλαδή, που στην Ένωση αυτό που σκοπεύουν είναι να τον δανείσουν. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Οπότε ήταν λογικό και αναμενόμενο, εφόσον αποκτούνταν ο Αριάνγκα και το ήξερε ο Σαχαμπό, ήταν ενημερωμένος. Εφόσον ολοκληρωνόταν η διαδικασία μέσα στο διάστημα των δύο αγώνων και εφόσον μια μπορούσε να κάνει αναλλαγή, χθες δηλαδή το βράδυ, θα έμπαινε κανονικά για να είναι διαθέσιμος για τον κόουτς στο μάτς με τη Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζω ότι και ο Βιτάλης έχει πάει εκεί για να προπονηθεί, να δουλεύει και να είναι έτοιμος για την Κυριακή, για το Σάββατο, συγγνώμη. Εδώ να πω κάτι επέτρεψέ μου για το Σάββατο, γιατί μου στέλνει πολύ φίλοι τσάικ μήνυμα.
0: Για τα στηριά.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Δεν έχει ανοίξει ακόμα πλατφόρμα για να μπορείς να κάνεις μεταβίβαση.
0: Έχω και εγώ μείνει μετά εδώ για να σε ρωτήσω.
1: Ναι, μην έχουμε αγχώς. Μόλις θα γίνει ανακοίνωση της ΑΕΚ για διάθεση εισιτηρίων, των ελεύθερων δηλαδή, που δεν είναι και πολλά, έπειτα θα μπορεί να γίνει και να κάνει διαδικασία μεταβίβαση σε οποιοδήποτε θέλει του εισιτηρίου του 24 ώρες πριν το μάτς. Αλλά δεν μπορεί να γίνει σήμερα γιατί δεν είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ναι.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως. Μην έχουν άγχος ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν αναγνωρίζει τον Gov. Δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα για το συγκεκριμένο μάτς. Απλό είναι. Θα ανοίξει με το που βγει ανακοίνωση εισιτηρίων. Μετά από 5 λεπτά μπορεί ο καθένας να μεταβάσει το εισιτηρίο του, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει αύριο μεθαύριο το αργότερο μέχρι Πέμπτη. Θυμίζω, για να κλείσουμε, ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα έχει το πέταλο ανοιχτό, έτσι. Είναι τιμωρημένοι. Οπότε το πέταλο της Original 21 είναι κλειστό. Μετά το μάτι της Φιέστας που πραθούμε από τον Ολυμπιακό, όπου είχαν εντάσεις με τύπους που ήθελαν να μπουν, ξέρεις, ελεύθερη είσοδο, επί της Τσιωταμπατζίδας και την αστυνομία. Και επιβλήθηκε τιμωρία να κλείσει το πέταλο για το μάτι της πρεμιέρας με τον Ρακλή.
0: Θα σας ακούσουμε για αργότερα, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά κι εσύ. Ρεπορτάζ ΑΕΚ με Γιώργο Τσακίρη, αναλυτικά την πιθανή σύνθεση της ΑΕΚ κόντρα στην Λευκή Σόφιας. Σέντρα στις 10 το παιχνίδι, ραδιοφωνικά στον Big Win Sport FM, τελευταία από Κοσμοτέ Sport 2 και τα μάτια του κυπέλου. Super Bet Κύπελλου Ελλάδας, πρώτη φάση, δεύτερο προκριματικό στις 7 Τρόμητος Πασπύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, το μάτς από Sky TV.

κάνουμε και σε ένα λεπτό και την κλήρωση για τον διαγωνισμό. Μια διπλή πρόσκληση για εσάς, για τον αγώνα της Ελλάδας με την Κύπρο, το φιλικό τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, τζάμπολ στις 6, προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, με το μέσο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ και θα μπείτε στον διαγωνισμό. Σε ένα λεπτό σταματάμε και κάνουμε την κλήρωση.

0: Κλείσαμε. Πάμε να κάνουμε το διαγωνισμό μας. Θα ζητήσω από τον Γιώργο Γιαννίση να μου πει πότε να σταματήσω να τρέξει λίγο το Viber, να επιλέξουμε τον, να δούμε ποιος είναι ο τυχερός για, το, για την διπλή πρόσκληση της Ελλάδας με την Κύπρο. Πάμε.
1: Stop.
0: Stop, λοιπόν. Θωμάς Νιώρας είναι ο τυχερός. Θωμάς Νιώρας είναι ο κύριος που κερδίζει τη διπλή πρόσκληση για τη φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με την Κύπρο. Προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Το μάτς είναι Δευτέρα 24 Αυγούστου, 6 το απόγευμα. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στους ήχους και τις μουσικές επιλογές. Την Αναστασία Βοζουνάκη ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Στην εκπομπή Επίθεση από τα Μπαχ. Θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Θα ακούσουμε τον Νικόλα Χτύπη στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων που είναι δροσερός, αέρινος και με πολύ καλή διάθεση. Και αμέσως μετά ο Διονύσης Καπάτος.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Του πάω Αναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΆΚΑ για τα play-off του Conference League. Δεν θα προχωρήσουν σε αλλαγές στο ρόστερ τους οι πράσινοι κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων με τους Τσέχους. Για 6 μεταγραφές έχοντας ήδη ξεχωρίσει μία περίπτωση παίκτη που αγωνίζεται στις θέσεις 8 και 10, αναμένεται να κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Τους ανθρώπους της ομάδας αποχαιρέτησε ο Γιάννης Κωνσταντελιάς, ο οποίος μετά την ανακοίνωσή του από την Ντόρτμουντ βρέθηκε στη Νέα Μεσημβρία. Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη, όπως μετέφερε ο Αλέξης Αβόπουλος, ο Ισπανός χαφ, ο οποίος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Kansas City, έρχεται στην Ελλάδα έχοντας ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτης των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Μαρ Ρίτσαρντς. Δυναμικό παρόν στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League, ζήτησε ο Χρήστος Κόντης από τους φίλους του Όφη. Θέλω να δω τουλάχιστον 15.000 οπαδούς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των κριτικών. Με δύο αναμετρήσεις σε Περιστέρι και Λιβαδιά συνεχίζεται σήμερα η δράση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 7 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Πας Πύργο με μετάδοση από το monobala.gr και στις 9 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από τον Sky. Ραδιοφωνική ενημέρωση από bwinΣΠΟΡ FM. Συμπαίκτης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ θα είναι από τη φετινή σεζόν ο Τζόι Φέρμαν. Οι Βεσφαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ολλανδού χαφ έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ από την Αϊνχόφεν, ενώ ο 27χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Άλλα δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα των play-off του Champions League. Με κοινή ώρα έναρξη στις 10 παίζουν Φενέρμπαχτσε Λιόν και Δυνάμο Ζάγκρεμπ Βίκινγκ. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 3 και 4 αντίστοιχα. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Το FM 102,4.
11: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque.

0: Wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, η αγρεφονάρα του Διονύς Καπάτου θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 2 και 10 είναι περίπου. Μέχρι και τις 4 το Πασοστά, απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, χαμογελαστός, αλλά καθόλου μαυρισμένος, κύριος Γιαννίσης, ο Σωτήρης Ταμπάκος μαζί με την Αναστασία Βοσνάκη είναι έξω στην παραγωγή και εμείς εδώ θα σας μιλήσουμε για όλη την επικαιρότητα. Θα συζητήσουμε φυσικά για την σημερινή αναμέτρηση που έχει η ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε διαβάσει από τους Βούλγαρους, τα οποία δεν είναι καθόλου με καθόλου καλά για την βουλγαρική ομάδα και γενικότερα για, για τις βουλγαρικές ομάδες με αυτό τον διαιτητή. Αλλά πριν από όλα αυτά να σας θυμίσω ότι το ακούσατε και νωρίτερα στην εκπομπή του Σωτήρη. Και τώρα σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το δίωρο, θα κληρώσουμε, θα έχουμε έναν διαγωνισμό για μια διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Πολωνία. Λοιπόν, το πρώτο τεστ της Εθνικής Ομάδας Ανδρών πριν ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προγραμματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 θα δοθεί στις 22 Αυγούστου απέναντι στην Πολωνία στο Telecom Center Athens. Σήμερα ο Big Win Sport FM με 94,6 προσφέρει μια διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πολωνία το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8. Είναι μια προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Πώς τώρα εσείς θα έχετε συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό? Θα στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον σταθμό, εντάξει, και στον αριθμό 6988-946-946. 6988-946-946. Θα γράψετε τη λέξη μπάσκετ για να γνωρίζουμε για ποιον διαγωνισμό είστε και για ποιο ακριβώς λόγο στείλετε το μήνυμα αυτό και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας. Από εκεί και πέρα δηλώνετε φυσικά με τον τρόπο αυτό συμμετοχή, μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Και με τη βοήθεια του κύριου Γιάννη θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής την επιλογή του τυχερού ή της τυχερής. Που υπενθυμίζω θα δει το πρώτο παιχνίδι της Ελλάδας με την Πολωνία το Σάββατο 22 Αυγούστου. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 8

Και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να πάρουμε τη νίκη. Μια νίκη την οποία χρειαζόμαστε πάρα μα πάρα πολύ. Μόλις μου ψηφίσετε σε κάτι στο αυτή ο Σωτήρης Ταμπάκος που με έκανε ένα χαμογελάω και νομίζω ότι αν σας το πω και σε εσάς θα χαμογελάσατε κι εσείς, γιατί ξαφνικά από τις 3 και μετά η εκπομπή θα ανεβάσει επίπεδο, θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με τον έναν και μοναδικό Γιώργο Μαραθιανό, ο οποίος βρίσκεται στη Σόφια. Προετοιμάζεται για την περιγραφή του αγώνα τώρα, δεν ξέρω, κάτι άκουσα τον Κώστα και τον Τζόγλου να λέει το βράδυ έκανε βόλτες και έκαναν περιπάτους στη Σόφια για να προετοιμαστούν για το ματς αυτό. Θα μας πούνε πως πέρασαν προφανώς. Αυτό περιμένει από τον Γιώργο, παρά να μας πει τίποτα για την ΑΕΚ. Σοβαρά τώρα, θα μιλήσουμε με τον Γιώργο, θα μας πει λίγο την ατμόσφαιρα, πως διαπιστώνεται είναι το κλίμα στην ομάδα πριν από την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή αναμέτρηση για την εφετινή σεζόν, μια πολύ σημαντική αναμέτρηση για την ΑΕΚ, στην οποία θέλει να πάρει, να κάνει το πρώτο βήμα ουσιαστικά για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στη League Phase του Champions League, κάτι που εάν το καταφέρει θα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο από την άποψη της το οικονομικό ζήτημα, που okay, θα έχει φυσικά κάποια κέρδη ένωση από αυτό, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο καλό θα είναι για μια ομάδα να παίρνει μια τέτοια πρόκληση μπροστά της, να έχει πλέον το ενδιαφέρον και στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση που υπάρχει, και το πόσο κίνητρο θα έχουν όλοι οι παίκτες που είναι στο ρόστερ της ΑΕΚ για να έχουν ακόμα καλύτερες εμφανίσεις. Λοιπόν, σας λέγαμε κάτι για το σημερινό παιχνίδι, γι' αυτό θα μιλήσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό θα σταθούμε πάρα μα πάρα πολύ.

Επενθυμίζω ότι το παιχνίδι ξεκινά σήμερα στις 10. Τηλεοπτικά είναι από την Κοσμοτέ Sport 2. Ραδιοφωνικά φυσικά από τους 94,6. Με την φωνή του Γιώργου Μαρθιανού εδώ να μας περιγράφει τα πάντα. Θα υπάρξει φυσικά και σχόλιο και με τον Κώστα Κιτζόγλου και με τον Γιώργο Τσακίρη και με άλλους συναδέλφους να μιλούν και να

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicer. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστέψαμε, λέγαμε για την ΑΕΚ και για τον σημερινό αγώνα. Κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Αρχικά, τα όσα μεταφέρουν οι Βούλγαροι στις ιστοσελίδες τους, μεταφέρουν ότι λίγο πολύ σήμερα η ατμόσφαιρα στο γήπεδο θα είναι καυτή. Έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Χθες, θυμίζω, υπήρχε η πληροφορία ότι έχουν εξαντληθεί και τα 38.000 εισιτήρια τα οποία έχει διαθέσει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, με συγχωρείτε, η Λεύσκη Σόφιας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ήταν μεγάλες οι νεκρές ζώνες, είχε γίνει ένα αίτημα προς την UEFA για να μειωθούν αυτές οι νεκρές ζώνες και να διαθέσει περισσότερα εισιτήρια η βουλγαρική ομάδα. Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό. Οπότε λοιπόν, από χθες το απόγευμα άρχισαν οι Βούλγαροι να θέτουν προς πώληση και άλλα 1.500 κάτι εισιτήρια. Τα εισιτήρια αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτά έγιναν καπνός μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε σήμερα αναμένονται περίπου 39.000 οπαδοί της Λεύσκη να βρίσκονται στο γήπεδο και να υποστηρίξουν την ομάδα. Υπάρχουν ανακοινώσεις από την Λεύσκη μέσω των social media, στην οποία αφού ενημερώνουν ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια και δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, τους καλούν να είναι αρκετά θερμοί σήμερα και να υποστηρίξουν πάρα πολύ την ομάδα τους, να δυσκολέψουν τις προσπάθειες των παικτών του Νίκολιτς. Χαρακτηριστικά αναφέρουν να γίνει κόλαση σήμερα στο γήπεδο, να μην σας μείνει φωνή, είναι το μήνυμά τους μέσω των social media.

Οπότε λοιπόν θα πρέπει σήμερα να είναι έτοιμοι οι παίκτες της ΑΕΚ για να αντιμετωπίσουν και μια τέτοια ατμόσφαιρα η οποία φαίνεται θα είναι αρκετά δύσκολη. Όχι ότι δεν το έχουν ξανακάνει, το έχουν ξανακάνει και νομίζω ότι μπορούν να το ξανακάνουν κιόλας. Δεν θα δυσκολευτούν ίσα ίσα που σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και αντίπαλος να είσαι, να πες εκτός έδρας και να έχεις ένα τέτοιο κόσμο απέναντί σου, νομίζω ότι ως ένα βαθμό παθιάζεσαι. Λοιπόν, ένα καλό στατιστικό στοιχείο έχει να κάνει με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Για τον κύριο Γκλεν Νίμπερκ, είναι ένας ελίτ διαιτητής, μια επιλογή που έχει κάνει η UEFA για το παιχνίδι αυτό. Και στις ιστοσελίδες στη Βουλγαρία στέκονται πάρα πολύ στην επιλογή αυτή που έχει κάνει η UEFA. Για ποιον λόγο? Γιατί ποτέ μα ποτέ μέχρι τώρα οποιαδήποτε ομάδα έχει αγωνιστεί σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης είτε γενικότερα σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση με τον Νίμπερκ να είναι διαιτητής, δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη. Υπάρχει ένα παιχνίδι για τη Λεύσκη, ένα παιχνίδι για την Τσέσεκα Σόφιας και ένα παιχνίδι για την Λουντογκόριτς και στις τρεις αναμετρήσεις υπάρχουν ήττες για τους Βουλγαρούς. Αρχικά το 2019, στην 1η Αυγούστου, ο Νίμπερκ είχε διευθύνει το παιχνίδι της Λεύσκη Σόφιας με την ΑΕΚ Λάρνακας. Στη Σόφια είχε γίνει το παιχνίδι αυτό. Ήταν για τα προκριματικά του Europa League, ένα παιχνίδι το οποίο δεν πήγε καθόλου μα καθόλου καλά για την Λεύσκη. Είχε γνωρίσει την ήττα με 4-0. Και μάλιστα με πρωταγωνιστή για τους Κύπριους να είναι ο Τριχόφσκι, ο οποίος είχε πετύχει και 4 τέρματα.

Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ο Σουηδός που θα διαιτητεύσει και το σημερινό μάτς της ΑΕΚ ήταν διαιτητής και σε κάποιο παιχνίδι της Λεύσκη, το μοναδικό για την ακρίβεια για τη Λεύσκη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα δύο μάτς όπως αναφέραμε στην αρχή. Το 2021, 16 Σεπτεμβρίου, ο Νίμπερκ σφυρίζει σε άλλο ένα μάτς μιας βουλγαρικής ομάδας για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο παιχνίδι με την Ρώμα. Παιχνίδι που έγινε στην Ρώμη και σε αυτό δεν έχει καταφέρει η βουλγαρική ομάδα να πάρει ένα αποτέλεσμα και μάλιστα έχει δεχθεί μια βαριά ήττα με 5-1 απέναντι στην ομάδα της Ιταλίας. Οπότε άλλη μια ήττα και μάλιστα άλλη μια βαριά ήττα. Και δύο μήνες αργότερα, για τον ίδιο χρόνο, το 2021 δηλαδή, αλλά όχι το Σεπτέμβριο, δύο μήνες αργότερα, η Λούντο Γκόρετς, έχοντας περάσει στους ομίλους του Europa League, έπαιξε με την Μπράγκα σε ένα παιχνίδι για τη φάση των ομίλων. Ο Νίμπερκ ήταν πάλι διαιτητής και πάλι το αποτέλεσμα ήταν λίγο πολύ το ίδιο. Άλλη μια ήττα για την βουλγαρική ομάδα, 4-2 αυτή τη φορά.

Αυτά λοιπόν τα αναφέρουν οι ιστοσελίδες στη Βουλγαρία και φτάνουν σε ένα βαθμό για να χαρακτηρίσουν τον Νίμπερκο σε έναν διαιτητή εφιάλτη για τις βουλγαρικές ομάδες και γενικότερα για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχει καταφέρει ποτέ μα ποτέ να συνδυάσει το όνομά του και την παρουσία του σε ένα παιχνίδι με ένα θετικό αποτέλεσμα. Οπότε εμείς απλώς ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί το σερί. Άλλη μια ήταν έχουν σήμερα οι Βούλγαροι, να μην καταφέρουν να σπάσουν αυτό το αρνητικό σερί. Ο Νίμπερκ να αποδειχθεί και πάλι μη γουρλής για την Ικαντέμι, ας το πούμε κάπως έτσι, εντάξει. Για την Βουλγαρία και για τη Λεύσκη, και η ΑΕΚ να κάνει ένα μεγάλο διπλό στη Σόφια για να έχει το προβάδισμα για την επόμενη φάση. Ένας φίλος λέει πως γίνεται να έχουν πουλήσει 38.000 αυτογύπεδο, δεν χωράει τόσο. Φίλε μου, το Λεύσκη, το συγκεκριμένο γήπεδο, το Βασίλη Λεύσκη, το οποίο είναι στη Σόφια, είναι ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας και χωράει περίπου 40.000 κόσμο.

Φυσικά για να ενημερωθείτε και για να ακούσετε το ρεπορτάζ μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr. Εκεί ο Γιώργος Τσακίρης νωρίτερα που μίλησε με τον Σωτήρη Ταμπάκο μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες από την ενδεκάδα, από το κλίμα, γενικότερα από το πώς προετοιμάζεται η ΑΕΚ για να κατέβει στην σημερινή αναμέτρηση. Η ΑΕΚ πρέπει να παγώσει το παιχνίδι και να μην ακολουθήσει το ρυθμό της Λεύσκη, είναι ο τίτλος της ανάρτησης που υπάρχει στο sportfm.gr, με τον Γιώργο Τσακίρη να στέκεται στον τρόπο με το οποίο, τη στρατηγική την οποία θα πρέπει να έχει η ΑΕΚ στο σημερινό μάτς, και φυσικά να κάνει και μια αναφορά για τις σκέψεις που έχει ο Νίκολιτς για την ενδεκάδα.

Αντίστοιχη άποψη είχε και ο Κώστας Κετζοτζόγλου. Τι έχω πάθει σήμερα. Που μίλησε νωρίτερα με τον Βάιο Τσούτσικα και με τον Μιχάλη Τσόχο. Ο Κώστας, ο οποίος βρίσκεται στην Βουλγαρία, και αυτός έχει την άποψη ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να παγώσει το ρυθμό του αγώνα και να μην επηρεαστεί από τον τρόπο που θα θέλουν να ακολουθήσουν στον σημερινό αγώνα οι παίκτες της Λεύσκη. Θα πρέπει να κοντρολάρει το ρυθμό και θα πρέπει να είναι αυτή η οποία θα επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Αν λίγο πολύ έχετε την ευκαιρία να δείτε τη Λεύσκη, πρόκειται για μια ομάδα η οποία προσπαθεί να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις, γενικότερα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί γρήγορους παίκτες που έχει. Γι' αυτό τον λόγο και οι δύο συνάδελφοι επισημαίνουν το συγκεκριμένο γεγονός. Σε αυτά τα παιχνίδια πάντα μα πάντα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η αρχή του αγώνα και η αρχή του δευτέρου 45 λεπτού. Εάν σε αυτά η ομάδα η οποία είναι φιλοξενούμενη καταφέρει να τα βγάλει πέρα και καταφέρει να μην επηρεαστεί από το ρυθμό αυτό, τότε έχει κάνει πάρα ένα πολύ μεγάλο βήμα για να κάνει κάτι καλό στο μάτς αυτό. Κάπως έτσι νομίζω ότι και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να μην επηρεαστεί, να χαλαρώσει λίγο, να έχει το μυαλό λίγο περισσότερα αμυντικά στην αρχή και σιγά σιγά να αρχίζει να χτίζει επιθέσεις, και γιατί όχι να μην εκμεταλλευτεί και αυτή τους γρήγορους παίκτες που έχει, μια αντεπίθεση για να σκοράρει αυτή ή να δημιουργήσει απειλές. Και ξέρετε, αν στις ομάδες αυτές δημιουργήσει μια αμφιβολία ότι πίσω δεν είμαι τόσο πολύ σίγουρος, λίγο το πράγμα εκεί πέρα διαφοροποιείται.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία της κρουαζιέρας στη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σύμφωνα με τις πρώτες κρατήσεις, το νησί αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερα από 470 κρουαζιερόπλια, αριθμός που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στα υψηλά επίπεδα και το 2028. Για την ομαλή διαχείριση των ροών, το Λιμενικό Ταμείο εφαρμόζει το ψηφιακό σύστημα Portal Location. Η πλατφόρμα επιτρέπει στις εταιρείες να προγραμματίζουν τις αφίξεις τους έως και 2 χρόνια νωρίτερα, αποτρέποντας την υπερφόρτωση της πόλης κατά τις ημέρες αιχμής. Στο κόκκινο η επικινδυνότητα στους δρόμους της Ρόδου, με τον επαγγελματία οδικής βοήθειας Μουσταφά Σιέχ να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα αυξημένα τροχαία του 15 Αυγούστου. Όπως δήλωσε στον Top FM και στη Μαρία Κυπριώτη, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Βλέπουμε καθημερινά υπερβολική ταχύτητα, παραβιάσει stop και οδηγούς να μην βάζουν φλάς ούτε στους κυκλικούς κόμβους. Το κινητό τηλέφωνο προκαλεί σοβαρά ατυχήματα, όπως το πρόσφατο ντελαπάρισμα στο ΚΤΕΛ, ενώ έχουμε μέχρι και οδηγούς που χτυπούν σταθμευμένα αυτοκίνητα και εξαφανίζονται. Τα πρόστιμα δεν αρκούν, χρειαζόμαστε κυκλοφοριακή παιδεία. Οι κάμερες ασφαλείας πάντως βάζουν τέλος στην ανωνυμία όσων εγκαταλείπουν τα θύματα τους. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού βρίσκεται η Κάλυμνος μετά από νέα τέταρτη ύποπτη πυρκαγιά μέσα σε 20 ημέρες στα Βλιχάδια. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, την ώρα που χιλιάδες πολίτες παρακολουθούσαν την αναπαράσταση της ναυμαχίας του Γέροντα. Υπάρχουν έντονες υπόνοιες για εμπρισμό, καθώς η εστία ξεκίνησε νύχτα σε δύσβατο σημείο χωρίς υποδομές. Η καταστροφή αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση των κατοίκων. Μιλώντας στον Top FM, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος αποκάλυψε ότι 18.000 κατοικοί και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υγραερίου προστατεύονται από ένα εθελοντικό σταθμό με 3 άτομα προσωπικό. Το κράτος αρνείται μόνιμο κλιμάκιο λόγω κόστους, αφήνοντας το νησί απροστάτευτο σε περίπτωση απαγορευτικού, είπε χαρακτηριστικά, διαμηνύοντας ότι ο Δήμος κλιμακώνει άμεσα τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, ζητώντας την παρέμβαση των βουλευτών 12 νήσου. Σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 μπαίνει επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Σε πρόσκληση του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού Ευστάθιου Μανουσάκη, καλούνται όλοι οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε κατεπίγουσα ανοιχτή διαβούλευση. Στόχος είναι η συνδιαμόρφωση του τελικού φακέλου υποψηφιότητες, καθώς οι προθεσμίες είναι εξαιρετικά πιεστικές. Η διαδραστική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά έως σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου. Μουσική βραδιά στην Παναγιά του Μπούρκου διοργανώνει σήμερα στις 9 το βράδυ ο Δήμος Ρόδου. Το συγκρότημα 9 Χορδές θα ταξιδέψει το κοινό με αγαπημένα έντεχνα ελληνικά τραγούδια στον εμβληματικό χώρο της Μεσαιωνικής Πόλης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα ολοκληρώνεται στη Ρόδο η τελευταία παράσταση σύγχρονου χορού Δράκος, Hymn of Decay, στις 7 το απόγευμα στο αρχαίο Δίο της Ακρόπολης. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προκράτηση θέσης. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12 νησά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Στο tag του Παναθηναϊκού στην ιστοσελίδα μας, αλλά και φυσικά ακόμα πιο εύκολα στην ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού.

Στην ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού θα βρείτε και μια ανακοίνωση με την οποία οι πράσινοι διευκρινίζουν ότι τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε κάποιο εισιτήριο για το παιχνίδι του εκτός έδρας με την Χράντετς Κράλοβε για την επόμενη Πέμπτη. Είναι Πέμπτη στις 27 του μήνα, στις 8 η ώρα είναι η σέντρα. Από σήμερα στις 2 έχει ξεκινήσει η διάθεσή τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και ένα link στο οποίο μπορείτε να πατήσετε και φυσικά υπάρχει συγκεκριμένη είδηση στην ιστοσελίδα μας. Μπαίνετε, πατάτε και μπορείτε να αγοράσετε ένα εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς αυτό, για το μάτς της Πέμπτης στο Ολυμπιακό Στάδιο, και οι δύο συνάδελφοι που έχουν μιλήσει, οι ρεπόρτερ της ομάδας και ο Νίκος Αθανασίου αλλά και ο Νίκος Παγκάκης, έχουν σταθεί στην προετοιμασία που γίνεται για την αναμέτρηση αυτή, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να δείξει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Νίκος Αθανασίου, εκτός από την ουσία και μια βελτίωση συγκριτικά με τις προηγούμενες αναμετρήσεις που έχει δώσει μέχρι τώρα, 4 τον αριθμό. Ο Παναθηναϊκός που εντός έδρας δεν έχει καταφέρει να πάρει την νίκη μέχρι τώρα στα δύο μάτς αυτά, είναι κάτι το οποίο πιθανότατα, ελπίζει να το καταφέρει την Πέμπτη και στοχεύει σε αυτό. Ο Νίστρουπ δουλεύει στο να βελτιώσει ορισμένα πράγματα στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ομάδα του. Υπάρχουν κάποιες πρώτες σκέψεις για την ενδεκάδα, με τον Λιβάη Γκαρσία να φαίνεται να είναι και πάλι ως ένα βαθμό δεδομένη παρουσία του στην ενδεκάδα. Απλώς αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και λογικά θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει σήμερα και αύριο, θα είναι η θέση στην οποία θα αγωνιστεί, είτε θα αγωνιστεί ως, ας το πω έτσι, φουνταριστό, σας δανειστώ αυτό τον όρο από το πόλο, ή ως ένας επιθετικός ο οποίος θα παίξει περιφερειακά και κυρίως θα κινείται στην δεξιά πλευρά. Επίσης πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Τσάπρα, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο προηγούμενο μάτς και δεν αγωνίστηκε, τώρα θα αγωνιστεί και θα είναι και βασικός. Είναι η μοναδική επιλογή που έχει ο Νίστρουπ για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Καλάμπρια ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμος, είναι στη λίστα, αλλά δεν είναι απόλυτα έτοιμος για την πρώτη αναμέτρηση.

Και λογικά εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον άξονα στη μεσαία γραμμή. Λογικά θα δούμε και ως ένα βαθμό φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρη επιλογή να ξεκινάει βασικός ο Καμαρά από τον Νίστρο. Πολύ λογικό κιόλας. Από την άλλη πλευρά όμως περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι παίκτες που θα παίξουν στη μεσαία γραμμή δίπλα του και μπροστά του, γιατί στην τελευταία αναμέτρηση δεν είδαμε να αγωνίζεται τον Γιάνγκουσιτς, κάτι που είχε γίνει τις προηγούμενες φορές σε όλες τις αναμέτρησεις του Παναθηναϊκού. Οπότε λοιπόν είναι ένα θέμα αν θα δούμε και πάλι τον νεαρό Κροάτι να αγωνίζεται ως βασικός ή όχι. Και φυσικά και πάλι περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ο Τσέριν ή ο Τσιριβέγια, ένας από τους δύο, αυτός που θα παίξει δίπλα ή λίγο πιο μπροστά τέλος πάντων από τον Καμαρά.

Άλλες τώρα σημαντικές ειδήσεις έχουν να κάνουν από τον Ολυμπιακό για τις μεταγραφές, αλλά και για τον ΠΑΟΚ και κυρίως για το θέμα του Κωνσταντέλια και το πώς φυσικά από εδώ και πέρα θα κινηθεί με τα γραφικά ο ΠΑΟΚ. Αρχικά για τον Κωνσταντέλια το πρωί ενημερωθήκαμε ότι πέρασε από το προπονητήριο του ΠΑΟΚ και εκεί μίλησε με τους πρώην πλέον συμπαίκτες του και τους χαιρέτησε, γιατί από εδώ και πέρα δεν θα έχει προπονήσει μαζί τους. Υπάρχουν αναρτήσεις, η πιο χαρακτηριστική από αυτή είναι του Tyson, ο οποίος σε μια ανάρτηση που έχει κάνει στα social media στέκεται πάρα πολύ και στον χαρακτήρα αλλά και στο ταλέντο του Κωνσταντέλια και λέει χαρακτηριστικά ότι ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε την δυνατότητα και την ευκαιρία να αγωνιστώ μαζί σου.

Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά παρόλα αυτά όμως πληροφορίες υπάρχουν και από τη Γερμανία για ορισμένες αποφάσεις που έχει λάβει για την Dortmund. Έχει γίνει γνωστό και το νούμερο το οποίο έχει επιλέξει, είναι το νούμερο 45.

Επίσης υπάρχουν και αντιδράσεις από άτομα τα οποία έχουν φορέσει τη φανέλα της Dortmund. Υπάρχει αρχικά μια αντίδραση από τον Καρέτσα, ο οποίος αγωνίζεται τώρα, ήταν μία από τις μεταγραφές της Dortmund. Στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο υπάρχει μία λοιπόν ένα σχόλιο του Καρέτσα, αλλά θα σταθούμε περισσότερο σε το σχόλιο που έκανε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο πρώτος Έλληνας, αν θυμάμαι καλά, που είχε φορέσει τη φανέλα της Dortmund. Αναφέρεται λοιπόν σε μία ανάρτησή του και στον Καρέτσα αλλά και στον Κωνσταντέλια. Η ελληνική δύναμη έχει επιστρέψει στην Dortmund. Είναι χαρακτηριστικά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζουμε από την ανάρτηση που έχει κάνει ο Έλληνας Άσος.

0: 2013 μέχρι και το 2018. Φόρεσε τα κίτρινα της γερμανικής ομάδας. Ο Παπασταθόπουλος είχε συνολικά 198 συμμετοχές και αναφέρει: «Καλώς ήρθατε στην καλύτερη ποδοσφαιρική οικογένεια, Κωνσταντίνε Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια. Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Borussia Dortmund. Σας εύχομαι τα καλύτερα και νομίζω ότι αν θα θελήσουν να έχουν πληροφορίες κάποια στιγμή από κάποιον Έλληνα για να τους βοηθήσει για την ζωή στη Γερμανία και στην πόλη, τότε θα είναι ο ιδανικός για να μπορέσουν να απευθυνθούν». Λοιπόν, 6.45 κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ρωτάτε για το διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός είναι μέσω του Viber. Δηλαδή θα στείλετε μήνυμα με τη λέξη μπάσκετ και το όνομα και το επώνυμό σας φυσικά. Και ο αριθμός του σταθμού στο Viber είναι το 6988-946-946. Στο τέλος της εκπομπής, δηλαδή γύρω στις 4 παρά, θα κάνουμε κλήρωση. Λέγαμε για τον Κωνσταντέλια και ας σταθούμε περισσότερο τώρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε έναν παίκτη πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι κάνει. Το ρεπορτάζ που μετέφερε το πρωί ο Δημήτρης Τζορμπατσόγλου αναφέρει ότι σαφώς έχει διαφοροποιηθεί το πλάνο που υπάρχει πλέον. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός από εδώ και πέρα στον Δικέφαλο του Βορρά. Έγινε χθες μια μεγάλη σύσκεψη ανάμεσα στα άτομα τα οποία διαχειρίζονται το συγκεκριμένο θέμα, και αν και αρχικά προ της μεταγραφής του Κωνσταντέλια υπήρχε μια σκέψη για να γίνουν κοντά σε 4 μεταγραφές και μάλιστα λίγο πολύ οι παίκτες αυτοί είχαν βρεθεί και ο σκοπός ήταν να γίνουν οι προσεγγίσεις από εδώ και πέρα με τις ομάδες τους αλλά και με τους ίδιους. Αυτό έχει διαφοροποιηθεί, έχουν αυξηθεί στις 6 μεταγραφές και μάλιστα ήδη από χθες υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται ως οκτάρι και ως δεκάρι και μάλιστα θεωρείται από τους υπεύθυνους του ΠΑΟΚ ότι είναι για μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για την ομάδα. Κινήσεις οι οποίες λοιπόν από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να τις κάνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. 6 μεταγραφές, ένας από αυτούς, και αυτό είναι το σημαντικό κιόλας, ότι φαίνεται να έχει βρεθεί, ήταν μέχρι τώρα το ερώτημα και αυτό το οποίο αναφέρονταν και από ακροατές για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να καλύψει το κενό αυτό που αφήνει ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει βρεθεί ο παίκτης και απλώς περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο παίκτης αυτός και φυσικά αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει, και το ζήτημα είναι να το κάνει και σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Από χθες το μεσημέρι υπήρχε στην Ισπανία μια πληροφορία για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε μια άλλη θέση, το ακραίου μπακ, για μια πρόταση που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, μια πρόταση όμως η οποία δεν είχε τύχει. Μια πληροφορία για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε μια άλλη θέση, το ακραίου μπακ, για μια πρόταση που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, μια πρόταση όμως η οποία δεν είχε τύχει. Ρούμπεν Σάντσεφ είναι το όνομα του παίκτη, Ισπανός, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται τώρα στην Εσπανιόλα, αλλά παλιότερα αγωνιζόταν στη Μιραντές. Είχε την ευκαιρία να έχει τον Λύση προπονητή και είναι ξεκάθαρα μια επιλογή του Λύση για το άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Έγινε μια πρώτη προσέγγιση στην ισπανική ομάδα, μια προσέγγιση η οποία στην Ισπανία αναφέρουν ότι η πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν ύψους 500.000 ευρώ, ωστόσο η ισπανική ομάδα ζητάει 1 εκατομμύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έγινε δεκτή η πρόταση αυτή και θα πρέπει να ανέβει ο ΠΑΟΚ για να καταφέρει να κερδίσει το ναι της ισπανικής ομάδας και να αποκτήσει τον Ρούμπεν Σάντσεφ.

Ένα φίλο λέει: άμα καλέσει το Viber, θα βγω στον αέρα. Όχι, όχι. Υπάρχουν συγκεκριμένα τηλέφωνα τα οποία τα γνωρίζετε. Εδώ και 30 χρόνια δεν έχουν αλλάξει για να βγαίνετε στον αέρα. Οπότε και να πάρει το Viber δεν νομίζω. Απλώς θα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ειλικρινά. Είναι λίγο διαφορετική κατάσταση για το συγκεκριμένο Viber. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ακινήτο τηλέφωνο. Είναι συνδεδεμένος με διαφορετικό τρόπο για να μπορεί να και να λαμβάνουμε μηνύματα, αλλά γενικότερα για να υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία και για τους διαγωνισμούς πίσω. Ένας φίλος ρωτάει αν θα είναι κλειστό το πέταλο στην Φιλαδέλφεια το Σάββατο. Νομίζω ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει μιλήσει ο Γιώργος Τσακίρης στο ρεπορτάζ που μετέφερε στις 2 παρά στην εκπομπή του Σωτήρη Ταμπάκου, οπότε ακόμα πιο εύκολα, άμα θέλετε, μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας ή στο YouTube, ακούτε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ για να έχετε κανονικότατα και με ανάλυση που έχει κάνει ο Γιώργος, που προφανώς γνωρίζει καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει για το συγκεκριμένο θέμα, να ενημερωθείτε για αυτό.

Και ένα σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό και τα όσα τελευταία υπάρχουν από το ρεπορτάζ των Ερυθρολεύκων. Νωρίτερα μετέφερε λοιπόν ο Κώστας Νικολακόπουλος την πληροφορία ότι η Ερυθρόλευκη είναι πάρα πολύ κοντά και στην απόκτηση του Κάσερες. Τα διαδικαστικά απομένουν για την απόκτηση του επιθετικού. Από χθες, από προχθές μάλλον το βράδυ έχει γίνει γνωστό το όνομα του Κονσάλες. Ο Ολυμπιακός είναι ουσιαστικά στην ανταλλαγή εγγράφων, αν καταλαβαίνω καλά, και περιμένουμε να έρθει ο παίκτης. Κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και με τον Κάσερες. Ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει πάρα πολύ την περίπτωσή του και βάσει των όσων μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος νωρίτερα, περιμένουμε είτε αύριο είτε μεθαύριο να βρεθεί στην Αθήνα, να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Αυτό θα είναι ο δεύτερος μέσος που φέρνουν οι Ερυθρόλευκοι στις τελευταίες μέρες και μάλιστα συγκεκριμένα από την απόφαση που υπήρξε για την παραμονή του με τη Λίμπαρ στον πάγκο μετά από την συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Τώρα, στα άλλα θέματα που αναφέρεται, ο Κώστας Νικολακόπουλος έχει πει κάποια ονόματα για τα οποία φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός σκέφτεται να προχωρήσει ή τουλάχιστον υπάρχουν στο τραπέζι για την απόκτηση του αριστερού εξτρέμου που θέλει εκεί να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός. Επισημαίνει ότι ο Τικριζιάν, ο οποίος αποκτήθηκε και ανακοινώθηκε σήμερα, πρόκειται να είναι ο βασικός αριστερός μπακ του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Αυτή τουλάχιστον είναι η σκέψη και η πρόθεση των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Και φαίνεται κάτι νέο στο γνωρίζοντα ο Κώστας Νικολακόπουλος. Έχει να κάνει με τον Μπρούνο. Λίγο πολύ γνωρίζαμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό το επισημαίνει και ο Κώστας, ότι υπάρχουν προτάσεις για τον Μπρούνο. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Ολυμπιακού. Αν θα υπάρξει επιλογή να τον παραχωρήσει και από εκεί και πέρα, αν θα το κάνει, αν το κενό του θα αναπληρωθεί με κάποιον ξένο παίκτη ή με κάποιον Έλληνα παίκτη. Αναφέροντας το όνομα του Λυκογιάννη, λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα, μετά δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτυπής. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League ψάχνει η ΑΕΚ που κοντράρεται με τη Λεύσκη στη Σόφια χωρίς προβλήματα. Η Ένωση θέλω τίτλους, δήλωσε ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα Σέντρα στις 10. Κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της Τίχημαν Super League κόντρα στον Ηρακλή το Σάββατο. Για την απόκτηση του 18χρονου Βέλγου Extreme Jesse Bisiglio με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρσελόνα κινείται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία. Στην Ελλάδα αναμένεται ο Μεξικανός φόρ Αρμάντο Γκονσάλες τελειώνει και του 26χρονου Χαφ Κάσερες να κατακτήσουμε τον τίτλο και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο Europa League, το μήνυμα του Ναΐρ Τικνιζιάν. Χωρίς νέα προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το match με τη Χράντετς Κράλοβες στο ΆΚΑ για τα play-off του Conference League. Σε μία με δύο αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Jacob Nistrup, πάνω από 15.000 στα εισιτήρια διαρκείας που έχουν διατεθεί ως τώρα. Για 6 μεταγραφές έχοντας ήδη ξεχωρίσει μια περίπτωση παίκτη για τις θέσεις 8 και 10 αναμένεται να κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Επανέρχεται στο προσκήνιο από τους Ρώσους το όνομα του 25χρονου στόπερ της Μπάλτικα Γκασαμά. Ο κόσμος είναι δικός σου και πρέπει να σε γνωρίσει, μάγε, το μήνυμα του Τάισον στον Κωνσταντέλια. Ανεβάζει ρυθμό ο Τάχα Άλλη, ατομικό ο Ντεσπόντοφ, συνέχισε το πρόγραμμα του ΟΜΕΙΤΕ. Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη, όπως μετέφερε ο Άλεξ Σαββόπουλος, ο Ισπανός χαφ, ο οποίος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Kansas City, έρχεται στην Ελλάδα έχοντας ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτης των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Ρίτσαρτς. Με δύο αναμετρήσεις σε Περιστέρι και Λιβαδιά συνεχίζεται σήμερα η δράση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 7 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Πας Πύργο με μετάδοση από monobala.gr και στις 9 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από τον Sky. Ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Το πρόγραμμα προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το διήμερο 20 με 21 Αυγούστου η συγκέντρωση για εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις πλην των διεθνών. Στις 30 του μήνα το πρώτο φιλικό με αντίπαλο που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Συμπαίκτης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ θα είναι από την φετινή σεζόν ο Τζόι Φέρμαν. Οι Βεσφαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ολλανδού χαφ έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ από την Άιντχόφεν, ενώ ο 27χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-063. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
0: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Dope FM 102,4 και σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης και θα είμαι κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Φυσικά ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορόπο σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Εδώ είμαστε και τα λέμε αθλητικά. Σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι μαζί μας για να ακούσετε διάφορα και σχόλια για τροφή, για σκέψη και προβληματισμό και την επικαιρότητα και ρεπορτάζ σήμερα εδώ μέχρι και τις 4. Και για να ξεκινήσω με τη σκέψη για προβληματισμό και δίνοντας συνέχεια στα όσα έχουμε πει τα αρκετά πιστεύω το τελευταίο διάστημα για το πού οδηγείται άραγε το ποδόσφαιρο της επόμενης ημέρας, θα έλεγα σήμερα ότι το ερώτημα δεν αφορά μόνο τα συστήματα, τις τακτικές, τους προπονητές και τα περίφημα data τα οποία μπαίνουν όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Το ερώτημα αφορά την ίδια την ουσία του παιχνιδιού και θα ήθελα λίγο να εστιάσω εκεί στο σημερινό σχόλιο, γιατί όσο περνούν τα χρόνια έχω την αίσθηση κυρίες και κύριοι ότι το ποδόσφαιρο γίνεται όλο και πιο οργανωμένο, όλο και πιο προβλέψιμο, όλο και πιο σωστό, και βάλτε αυτή τη λέξη σε εισαγωγικά, και ταυτόχρονα όλο και λιγότερο ελεύθερο. Όλα πρέπει να έχουν μία εξήγηση, έτσι δεν είναι? Για σκεφτείτε το λίγο. Ο παίκτης πρέπει να βρίσκεται στη σωστή θέση, το σωστή πάντοτε σε εισαγωγικά, τη σωστή στιγμή να κάνει τη σωστή κίνηση και να επιλέγει τη σωστή πάσα. Όλα σωστά. Υπάρχουν πλέον δεδομένα για τα πάντα. Πόσα μέτρα έτρεξε, ακριβώς όμως, πόσα σπριντ έκανε, πόσες φορές πάτησε σε συγκεκριμένη ζώνη που ξέρουν οι προπονητές, πόσο πιθανό ήταν να γίνει γκολ μια συγκεκριμένη φάση. Το ποδόσφαιρο αναλύεται μέχρι τελευταίας ανάσας και φυσικά όλα αυτά έχουν τη χρησιμότητά τους, δεν αντιλέγω, δεν είναι πρόβλημα η επιστήμη, η τεχνολογία, η τακτική, η ανάλυση, προφανέστατα, έτσι, δεν εννοώ αυτό. Πρόβλημα όμως είναι όταν όλα αυτά από εργαλεία μετατρέπονται σε αφεντικά του παιχνιδιού και μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, γιατί μπαίνουν όλο ένα και περισσότερο. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Γιατί κάποτε υπήρχε και ο παίκτης που έπαιρνε την μπάλα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, και δεν ήξερε ούτε ο ίδιος τι θα κάνει, κυριολεκτικά. Και ακριβώς γι' αυτό δεν ήξερε ούτε ο αντίπαλος. Υπήρχε ο ποδοσφαιριστής που θα έβλεπε έναν αντίπαλο μπροστά του και θα έλεγε «θα τον περάσω». Μετά έβλεπε και έναν δεύτερο που ερχόταν, έτσι, και τι έλεγε, θα περάσω και αυτόν. Και μπορεί να ερχόταν και τρίτος βεβαίως και τέταρτος. Και αν στο τέλος έφτανε πλέον ως την περιοχή ή κοντά στην περιοχή, μέσα ή έξω, δεν έχει σημασία, και έβαζε γκολ, τότε γινόταν ιστορία. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα όσο γυρίσουμε το χρόνο πίσω, με παίκτες που έπαιρναν την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και ενώ αρχικά φαινόταν σαν να μην ξέρουν τι θα κάνουν, τελικά κατέληγαν στην άλλη περιοχή βάζοντας γκολ. Σήμερα, αν ένας παίκτης επιχειρήσει κάτι τέτοιο, υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος να ακούσει ότι έβγαλε την ομάδα από την ισορροπία της, από την τακτική της, το σύστημα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ισορροπία, μία λέξη που έχει γίνει σχεδόν θρησκεία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μην φύγεις από τη θέση σου, όχι, μην πάρεις περιττό ρίσκο, μην επιχειρήσεις κάτι που δεν προβλέπει το πλάνο, μην κρατάς πολύ την μπάλα. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει? Μην κάνεις την πάσα που μπορεί να ανοίξει την άμυνα αν υπάρχει ασφαλής πάσα προς τα πίσω. Μην κάνεις εκείνη την κάθετη, τη μαγική που λέγαμε, στην πλάτη της άμυνας. Όχι, πιο ασφαλής η πάσα, ας είναι και προς τα πίσω. Που κάποτε βέβαια θυμίζω ότι όταν γυρνούσε η μπάλα προς τα πίσω υπήρχε ατελείωτο κράξιμο. Πάλι προς τα πίσω και γιατί πίσω? Κράτα τις αποστάσεις, κράτα τις γραμμές, κράτα την κατοχή, κράτα την ισορροπία. Αυτές είναι κουβέντες οι οποίες χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Και κάπου εκεί μέσα σε όλα αυτά τα κράτα ξεχάσαμε το παίξε. Το ποδόσφαιρο
δεν γεννήθηκε για να είναι μία άσκηση τέλειας εφαρμογής σαν ένα Excel. Το Excel τι κάνει, του βάζεις δεδομένα και σου βγάζει αποτελέσματα. Είναι μια τέλεια εφαρμογή. Το ποδόσφαιρο γεννήθηκε για να έχει λάθος, να έχει ρίσκο, να έχει ένστικτο και να έχει έμπνευση πάνω απ' όλα. Για να υπάρχει ένας τύπος πάντα, και αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, που θα κάνει κάτι που κανείς δεν περίμενε να το κάνει. Αυτό είναι για μένα το ποδόσφαιρο. Γιατί ο μεγάλος ποδοσφαιριστής δεν είναι μόνο αυτός που εκτελεί άψογα τις οδηγίες του προπονητή. Είναι και αυτός που κάποια στιγμή αποφασίζει να μην ακολουθήσει καμία οδηγία. Γιατί έτσι, γιατί μπορεί να το κάνει. Εκεί βρίσκεται η μαγεία. Και όσο περισσότερο προσπαθούμε να εξαφανίσουμε το απρόβλεπτο, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε να εξαφανίσουμε και τη γοητεία του παιχνιδιού. Εγώ κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι και για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι αυτό, το ότι οδηγούμαστε σε αυτό το μονοπάτι, να εξαφανίσουμε το απρόβλεπτο. Και εδώ νομίζω, κυρίες και κύριοι, και χωρίς να θέλω να κουράσω, θα το ολοκληρώσω σύντομα το σκεπτικό μου και το σχολιασμό μου. Εδώ όμως αρχίζει η πραγματικά ενδιαφέρουσα κουβέντα. Γιατί αυτή η ανάγκη να ελέγχονται τα πάντα στο ποδόσφαιρο μοιάζει τρομακτικά με αυτό που συμβαίνει και έξω από το γήπεδο. Διότι έχω πει πάρα πολλές φορές και το ξαναλέω τώρα με την ευκαιρία, ότι ό,τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, ό,τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο συμβαίνει ουσιαστικά και στην κοινωνία, διότι το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας. Ζούμε σε μια εποχή που μας λέει συνεχώς ότι όλα γίνονται για την ασφάλειά μας. Πόσες φορές το έχετε ακούσει? Για την αποτελεσματικότητά μας, για την πρόοδό μας, ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες για όλα, διαδικασίες για όλα, έλεγχος για όλα. Και κάθε φορά που κάποιος ρωτά μήπως το παρακάνουμε ρε παιδιά, η απάντηση είναι

Συμπεριφορά πρέπει να είναι προβλέψιμη. Μόνο που το ποδόσφαιρο, όπως και η ζωή ίδια, έχει μια ενοχλητική συνήθεια. Δεν υπακούει πάντα. Και ευτυχώς θα έλεγα. Γιατί αν μπορούσαμε να προβλέψουμε τα πάντα, δεν θα χρειαζόταν να παίξουμε αγώνες. Θα μπορούσαμε να τους υπολογίζουμε από πριν. Τα βάζουμε όλα σε ένα κομπιούτερ, AI technology, και μας βγάζει νικητή. Γιατί να πάμε να τα κάνουμε όλα τέλεια εντός αγωνιστικού χώρου? Εφόσον κάποιοι οραματίζονται αυτό το πράγμα, το αποκρουστικό κατ' εμέ, βάλτε τα ρε παιδιά σε έναν υπολογιστή να βγάζει αποτέλεσμα και πρωταθλητή και ποιος υποβιβάζεται κτλ. Αν όλα είναι μαθηματικά, γιατί πρέπει να περιμένουμε το 90 λεπτό? Και προφανώς αυτή η ερώτηση κάποια στιγμή στο μέλλον, εφόσον όλα ψηφιοποιηθούν και μπουν σε αυτή τη λογική, σε αυτή την πάρα πολύ επικίνδυνη βάση, μπορεί αυτή η ερώτηση να έρθει κάποια στιγμή στο μέλλον. Κάποιοι φωστήρες ειδικοί, σε εισαγωγικά, από κάποιο τηλεοπτικό παράθυρο, είμαι σίγουρος ότι θα τη συζητήσουν. Και είμαι σίγουρος ότι θα βρουν και υποστηρικτές κάποια στιγμή. Αν όλα μπορούν να προβλεφθούν από τα δεδομένα, τότε γιατί χρειαζόμαστε ένα ποδοσφαιριστή με προσωπικότητα? Αν κάθε απόφαση πρέπει να είναι σωστή, τότε τι χώρο αφήνουμε για τον άνθρωπο να κάνει και κάτι λάθος? Πού είναι το λάθος? Και κυρίως τι χώρο αφήνουμε για να κάνει κάτι μεγαλειώδες, όπως γινόταν στο παρελθόν? Θυμίζω τον Diego Armando Maradona, ο οποίος πήρε την μπάλα κάτω από το κέντρο και έβαλε εκείνο τον γκολ του αιώνα στο Μουντιάλ του 1986. Ο Μαραντόνα δεν έγινε Μαραντόνα επειδή ακολούθησε κατά γράμμα ένα εγχειρίδιο τακτικής, προφανέστατα, έτσι. Δεν άκουγε δηλαδή τον προπονητή του. Δεν νομίζω ότι η φάση αυτή, όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι η φάση αυτή ήταν σχεδιασμένη. Ήταν μια έμπνευση της στιγμής. Ο Ροναλντίνιο δεν έγινε Ροναλντίνιο επειδή κάποιος του είπε να μην παίρνει ρίσκα. Οι μεγάλοι παίκτες έγραψαν ιστορία ακριβώς επειδή μπορούσαν να κάνουν κάτι που οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν ούτε καν να σκεφτούν. Και αυτό είναι που κινδυνεύουμε να χάσουμε. Όχι την τακτική, όχι την τεχνολογία και όχι την εξέλιξη. Τι κινδυνεύουμε να χάσουμε? Την προσωπικότητα. Το ποδοσφαιριστή που θα πει δώσε μου την μπάλα και άσε με. Ξέρω εγώ. Τον προπονητή που θα τολμήσει να αλλάξει κάτι επειδή το ένιωσε. Και όχι επειδή το έβγαλε ένας αλγόριθμος. Την ομάδα που θα πάει κόντρα στο ρεύμα. Τη στιγμή που δεν υπάρχει σχέδιο Β, Γ και Δ, αλλά υπάρχει μέσα εκεί ένας άνθρωπος που αποφασίζει να αυτοσχεδιάσει. Γιατί τελικά ίσως αυτό να είναι το πραγματικό ζητούμενο, αγαπητοί ακροατές. Να μην κάνουμε δηλαδή το ποδόσφαιρο τόσο τέλειο, ώστε να πάψει να είναι ενδιαφέρον. Και ας το σκεφτούμε λίγο και κοινωνικά, μια κοινωνία στην οποία όλοι πρέπει να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, να σκέφτονται μέσα σε προκαθορισμένα όρια δηλαδή, να ακολουθούν αλγόριθμους και οδηγίες, μπορεί πράγματι να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη, αλλά είναι άραγε πιο ελεύθερη. Το ίδιο και μια ποδοσφαιρική ομάδα κατ' εμέ. Μπορεί να είναι άψογα οργανωμένη, μπορεί να μην αφήνει κενά μεταξύ των γραμμών, μπορεί να έχει εξαιρετικές αποστάσεις, τέλεια pressing παντού και εντυπωσιακά στατιστικά. Να γράφουν δηλαδή τα κοντέρ τόσες, ξέρω εγώ, εκατοντάδες πάσες, τόσα corner και πάει λέγοντας. Αλλά αν δεν έχει έναν άνθρωπο που να μπορεί να χαλάσει αυτή την τάξη, γιατί έτσι θέλουμε ρε αδερφέ, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, για να δημιουργήσει κάτι καινούριο, τότε τι έχουμε άραγε? Έχουμε μια πάρα πολύ καλή μηχανή, ναι, αλλά όχι και απαραίτητα μια καλή ομάδα. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται βέβαια κανόνες, αλλά χρειάζεται και την παραβίασή τους. Χρειάζεται τακτική, αλλά τονίζω για μια ακόμη φορά ότι χρειάζεται και την αυθόρμητη στιγμή. Χρειάζεται πειθαρχία, αλλά θέλει και την ανταρσία όμως. Χρειάζεται εξέλιξη, αλλά όχι μια εξέλιξη που θα καταλήξει να κάνει όλους τους παίκτες ίδιους, όλες τις ομάδες παρόμοιες και όλα τα παιχνίδια προβλέψιμα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που θυμάται κατ' εμέ ο κόσμος δεν είναι πόσα χιλιόμετρα έτρεξε ο τάδε χαφ. Θυμάται τη στιγμή που κάποιος πήρε την μπάλα και έκανε το αδιανόητο. Μαραντόνα. Κάτω από το κέντρο, περνάω όποιον βρίσκω, γεια σας. Και ίσως αυτό ακριβώς να πρέπει να προστατεύσουμε. Δηλαδή πιο το δικαίωμα του ποδοσφαίρου να μας εκπλήξει, κυρίες και κύριοι. Το κλείνω εδώ.

0: θέλω να κουράσω περισσότερο, αλλά σε μια συνέχεια των όσων είπαμε το τελευταίο διάστημα μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή και βάζοντας κάποιους προβληματισμούς, τροφή για σκέψη το λέω εγώ, και ο καθένας μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει ό,τι θέλει από τα όσα μόλις είπα, αλλά ας μιλήσουμε λίγο περισσότερο για ποδόσφαιρο, για να μην μιλάω μόνο εγώ. Θέλω να καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα παιδί που έχει αφιερώσει πολλά από την καθημερινότητά του και την ίδια του τη ζωή στο ποδόσφαιρο. Στα 35 πλέον τώρα, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς είναι, θα μας το πει ο ίδιος, είναι ο Μανώλης ο Ευγενικός μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μανώλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πόσο τώρα, 35 ή κάνω λάθος τώρα, μου έχει φύγει τελείως?
1: Το Νοέμβρη πρώτα Θεός 37.
0: Α, 37, είπα, είδε σε έκανα λίγο μικρότερο. 37, μάλιστα. Πήγες 37, Μανώλη μου.
1: Ναι, ναι, μεγαλώσαμε, Δημήτρη μου, μεγαλώσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλάξαν εποχές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνώ σε όσα είπες.
0: Να σε καλά.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο, το παιχνίδι των λαθών. Ποιος κάνει το λιγότερα κερδίζει. Απλά δεν γίνεται. Δηλαδή όλα πάνε να γίνουν αυτοποιημένα. Χωρίς πάθος, χωρίς καρδιά. Εγώ είμαι, αν θυμάσαι ότι είμαι ρομαντικός, ρε παιδί μου, εγώ και ήμουν.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια σε θυμάμαι. Βέβαια σε θυμάμαι, γι' αυτό σε κάλεσα κιόλας.
1: Δεν μου ταιριάζει και κάτι τέτοιο και γι' αυτό και έβαλα ένα πρόωρο τέρος στην καριέρα μου.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει σταματήσει. Ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό. Θα σε ρωτούσα στην πορεία, αλλά μιας που το αναφέρεις, είναι αυτό το ότι, να το πω λαϊκά και επιτρέψτε μου, ξενέρωσες και σταμάτησες.
1: Κοίτα,
0: ναι.
1: Όταν γεννήθηκε ο πρώτος μου γιος, αναθεώρησα κάποια πράγματα. Όταν πριν 2,5-3 χρόνια έφυγε από τη ζωή μητέρα μου, αναθεώρησα τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι είπα, επειδή και εγώ είμαι συναισθηματικός άνθρωπος και αυτά που θα είχα μέσα μου και τα κρατάω μέσα μου θα τα έβγαζα στο σπίτι μου, λέω καλύτερα να σταματήσω και να ζω για τα παιδιά μου και για τη γυναίκα μου και για την οικογένειά μου.
0: Πολύ γενναία απόφαση και πολύ συνειδητοποιημένη.
1: Δημήτρη μου, δόξα τω Θεώ, έτσι όπως μεγαλώσαν οι γονείς μου, από μικρό παιδί ήμουνα, αν και περνάμε διάφορες φάσεις της ηλικίας, τα βλέπω και από τα παιδιά μου τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Απλά με στεναχωρεί το ότι ο κόσμος, όλοι το βλέπουμε, όλοι το σχολιάζουμε, ότι δεν πάει από το κακό στο χειρότερο, έτσι, δεν ακριβόμαστε. Και πίσω από το δάχτυλό μας, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τα πράγματα θα τα λέω έτσι και ασφανό κακός, ασφανό αυστηρός, κρίνω και τον εαυτό μου πρώτα εννοείται. Αλλά εύχομαι κάποια στιγμή να αλλάξει όλο αυτό, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου και πόσο μάλλον τα μεγαλώνεις και δύο μικρά παιδιά.
0: Ναι, και προβληματίζεσαι σε τι κόσμο θα βγουν κάποια στιγμή και πώς θα είναι η επόμενη μέρα, βέβαια. Ναι, βέβαια.
1: Όλοι μας πιστεύω μέσα μας, αν και πρέπει να ξεχνιόμαστε, να σκεφτόμαστε θετικά η αλήθεια, αλλά δεν πάβει να σκεφτόμαστε για τα παιδιά μας το καλύτερο.
0: Σωστό, σωστό. Και πρέπει να προβληματιζόμαστε, έτσι. Δεν είναι όλα έτσι να τα αφήσουμε στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς. Να ψαχτούμε, να ερευνήσουμε, να δούμε τι γίνεται, προς τα πού πάμε. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Προφανώς ακολουθούνται συγκεκριμένες γραμμές από αυτούς που αποφασίζουν, λέω τώρα γενικότερα, έτσι, είτε για το ποδόσφαιρο είτε για την κοινωνία την ίδια.
1: Ναι, σίγουρα, Δημήτρη μου, εννοείται. Απλά σε διάφορες ηλικίες που περνάνε τα παιδιά, ας πούμε, βλέπω ότι τα παιδιά, ας πούμε, στην ηλικία του γιού μου το μεγάλο που είναι στα 3,5, βλέπω ότι δεν θα ακούσει αυτό που θα του πω. Θα ακούσει αυτό που θα κάνω εγώ. Θα πάρει παράδειγμα από μένα, όχι αυτό που θα του πω εγώ. Όπως και πιστεύω ότι και σε κάποια ηλικία όσο μεγαλώνουν θα συνεχίσουν αυτόν τον τρόπο. Να βλέπουν τι κάνει ο άλλος για να κάνουν και εκείνοι το ίδιο, όχι να τους πεις. Αυτό πιστεύω. Απλά εντάξει τώρα είναι μεγάλη ευθύνη το γονιό. Κάνουμε το σταυρό μας να βγουν καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί και έχει ο Θεός.
0: Mm-hmm. Έχεις δίκιο. Πες μου κάτι, μιλώντας έτσι λίγο ποδοσφαιρικά, όλα αυτά τα χρόνια και φτάνοντας σε μια πολύ όριμη ηλικία όπως είσαι τώρα, έχεις κάνει αυτοκριτική για την δική σου ποδοσφαιρική διαδρομή, έχεις εντοπίσει λάθη, έχεις μετανιώσει γενικά για πράγματα?
1: Κοίτα, δεν έχω μετανιώσει, γιατί κάποια πράγματα που κάνεις που είναι λάθος, από τα λάθη σου μαθαίνεις και προσπαθείς μετά να κάνεις το σωστό. Απλά κατάλαβα ότι ό,τι ηλικιά και να φτάσεις, δηλαδή και ακόμα να παίζα μπάλα και στα 40 και στα 50 να έφτανα, είμαι άνθρωπος που πάντα θα έχω κάτι να μάθω και από τον μικρότερο, αλλά και από τον μεγαλύτερο, πόσο μεγάλο το μεγαλύτερο που είχα πολλούς συμπαίχτες, όριμους που μου μιλούσαν και κράτησα και πολλά από αυτούς. Έτσι, mm-hmm. Και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τα καλά τα κρατούσα μέσα, τα άσχημα τα άφηνα να περνάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβες?
0: Ναι, ναι. Ναι, υπάρχουν βέβαια και άσχημα.
1: Και είχα πολύ αξιολόγους παίχτες και έβητα εθνική που ήμουν στη Ρόδο και στη Γάμα. Δόξα τω Θεώ και σε προπονητές μου λέγανε τα σωστά και ανθρώπινα πράγματα και σε θέμα το αθλητικό κομμάτι.
0: Mm-hmm. Δεν θα άλλαζες κάτι θεαματικά, δηλαδή, αν σου δινόταν ο χρόνος, η δυνατότητα μάλλον να γυρίσεις το χρόνο πίσω?
1: Δημήτρη μου, κοίτα, στον χώρο του ποδοσφαίρου υπάρχουν πολλά καλά, αλλά υπάρχουν και πολλά κακά σε θέμα ευχαριστίας, και επειδή είμαι άνθρωπος που τα κρατάω μέσα μου, προσπαθώ να σκέφτομαι μόνο τα καλά, γι' αυτό δεν θέλω να αλλάξω κάτι, το οτιδήποτε πιο πριν που
0: κατανοητό
1: είχα κάνει.
0: Κατανοητό.
1: Δεν θα άλλαζα κάτι, γιατί δεν θέλω να σκεφτούμε τα κακά, γιατί υπάρχει πολλή ευχαριστία γενικά στον κόσμο, και γενικά υπάρχουν πολλά παιχνίδια που παίζονται εξωαγωνιστικά, ρε παιδί μου, που δεν θέλω να τα σχολιάσω για να μην πάνω καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Απλά ξέρω ποιοι ήταν δίπλα μου τόσα χρόνια, γνωρίζω ποιοι ήταν δίπλα μου, γνωρίζω ποιοι έχουν παίξει με τον ιδρώτα μου και δεν τους ξεχνάω. Δεν κρατάω κακία, απλά δεν ξεχνάω, κατάλαβες?
0: Ναι, βέβαια. Κάνεις επιλογές σου. Κάνεις επιλογές από εδώ και πέρα. Ναι.
1: Κάποια πράγματα, ξέρεις, μου έχουν μείνει. Είμαι άνθρωπος που δεν ξεχνάω, καταλαβαίνεις.
0: Mm-hmm.
1: Και μου έχουν μείνει αυτό. Και δεν θέλω, ας πούμε, αύριο μεθαύριο και τα παιδιά μου να έχουν αυτή την απογοήτευση τη μικρή, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Θα ήθελες να παίξουν ποδόσφαιρο τα παιδιά σου?
1: Δημήτρη μου, θέλω Θεός. Εγώ θέλω να τους δω, θέλω να τους δω και με το ελπίσω στήθος, θέλω να τους δω και εννοείται πατέρας είμαι, λογικό είναι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και θέλω να περάσουν και δύσκολα και εύκολα για να μάθουν αύριο να γίνουν καλοί άνθρωποι, να είναι πιο δυνατοί, γιατί εντάξει και εγώ από όσα πέρασα, νομίζεις και εγώ καλομαθημένος ήμουν μικρός. Κατάλαβες, στην ναι. πορεία μας εμείς.
0: Ναι, σωστό.
1: Η αλήθεια ναι, θα ήθελα να τους δω, αλλά φοβάμαι γενικά τον κόσμο μας, κατάλαβες.
0: Mm. Την οτροπία κυρίως, έτσι, την οτροπία. Ναι, ναι.
1: Την οτροπία. Ναι.
0: Στο γήπεδο πας γενικά τώρα, βλέπεις?
1: Δημήτρη μου, τώρα λόγω της δουλειάς το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο. Το χειμώνα πάω, ναι, πάω σε κάποιους αγώνες, βλέπω, ειδικά τώρα και τη Ρόδο μας που...
0: Θα είσαι εκεί δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα είσαι στη Ρόδο μάλλον, έτσι από την κατάλαβα.
1: Θα προσπαθήσω, ναι, να παίρνω και τα παιδιά μου εκεί στο γήπεδο,
0: ναι.
1: Γιατί προσπαθώ και την ομάδα να την βοηθήσω όπου και όσο μπορώ, γιατί οι αγάπες μένουνε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όπου μπορώ να βοηθήσω με τις γλώσσες, απλά βλέπω κάποια πράγματα, ότι γενικά σε όλες τις ομάδες,
0: ναι.
1: Οι περισσότερες ομάδες πρέπει να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που έχουν γνώση του αθλητισμού, που βλέπουν με τα μάτια της ψυχής. Δηλαδή θέλουν το καλύτερο του αθλητισμού, της ομάδας, χωρίς να βλέπουν το προσωπικό τους συμφέρον. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Απόλυτα. Όπως νομίζω και ο κόσμος.
1: Θα γίνει κάτι καλύτερο αύριο μεθαύριο σε κάθε ομάδα, όποια ομάδα και να είναι αυτή, έτσι.
0: Mm-hmm. Γενικά πάντως το τοπικό φαντάζομαι έχει διάφορα προβλήματα, έτσι. Δεν ξέρω πώς το, πώς το αντιμετωπίζεις, τι θα έλεγες.
1: Έχει πολλά προβλήματα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που... Βασικά υπάρχουν ομάδες που δεν μπορούν να βρουν ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Γενικά τα οικονομικά, κάτι με Μητρώα, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Που έχουν φτάσει τον αθλητισμό να το κάνουν... πώς να σου το πω τώρα...
0: Μέσα σε καλούπια, μέσα απόλυτα ελεγχόμενο, αυτό θες να πεις.
1: Απόλυτα ελεγχόμενο, δηλαδή πάει ο ρωματισμός, πάνε όλα και αυτό δεν είναι, δηλαδή δεν μου αρέσει αυτό, ούτε να το συζητάω, δεν θέλω, δηλαδή μεγάλος αλλιώς, εντελώς αλλιώς.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι, ναι, είσαι παιδί μιας γενιάς που πρόλαβε και λίγο ο Αλάνα, εντάξει, ναι. Πρόλαβες κάποια πράγματα περισσότερο και λίγο γειτονιά, παιχνίδι κτλ. Νομίζω είσαι από τις τελευταίες γενιές που λίγο προλάβατε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, αλήθεια, ναι. Σε χώμα ξεκινήσαμε.
0: Ναι, ναι, πρόλαβες και χώμα, βέβαια. Πρόλαβες και το χώμα, σωστά. Ναι.
1: Πρόλαβα πολύ χώμα τότε που παίζα στην Ίσος Ρόδου, ξεκίνησα, φαντάσου.
0: Ναι.
1: Με το
0: Σταμάτη το Μαργέλο, βέβαια. Ναι, ναι. Όπως και πολλοί άλλοι εκεί. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: πιστεύω
0: ναι.
1: Καλύτερο πρώτο προπονητή δεν μπορούσα να έχω, η αλήθεια. Mm-hmm.
0: Σου έχει μείνει, βαθιά χαραγμένο στη μνήμη.
1: Έχει μείνει, γιατί ήταν αυτός που έπρεπε να είναι εκείνα τα χρόνια που μάθαμε, ήταν εκείνος που έπρεπε να είναι.
0: Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι, και στην πορεία, δηλαδή γνώρισα ανθρώπους στην προσφυγική μου καριέρα που με βοήθησαν πάρα πολύ και να καταλάβω και να μάθω πράγματα σχετικά με το ποδόσφαιρο, πραγματικά και τους ευχαριστούμε σαν την καρδιά μου. Ξέρουν εκείνοι ποιοι είναι, να αρχίζω να λέω. Είναι κάποια άτομα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μανούλη, θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα. Δυστυχώς πρέπει να πάμε.
1: Μεγάλη συζήτηση.
0: Μεγάλη κουβέντα, το ξέρω. Αυτές γενικά είναι μεγάλες κουβέντες. Πρέπει να πάμε όμως σε δελτίο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και η τιμή είναι δικιά μου, όσο έχω πει.
0: Χαρά δική μου. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Μανώλη, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Μανώλης Ευγενικός, που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή του εδώ, για την αποδοχή της πρόσκλησής μου να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο όσο μας το επιτρέπει ο χρόνος. Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα που απαιτούν και πολύ χρόνο, βέβαια, και πολύ ανάλυση. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο. Α, να πω ένα μήνυμα που μου έστειλε ο φίλος ο Ηλίας, ο Λοΐζος. Μεγάλος, λέω, παικτάρας, να χαίρεται την οικογένειά του. Αστέρι παιδί ο Μανώλης. Να σε καλά, Ηλία, σε ευχαριστώ. Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο, τα λέμε σε λίγο.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Εξαιρετικά θετικά είναι τα μηνύματα για την πορεία της κρουαζιέρας στη Ρόδο με ορίζοντα το 2027. Σύμφωνα με τις πρώτες κρατήσεις, το νησί αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερα από 470 κρουαζιερόπλια, αριθμός που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στα υψηλά επίπεδα και το 2028. Για την ομαλή διαχείριση των ροών, το Λιμενικό Ταμείο εφαρμόζει το ψηφιακό σύστημα Portal Location. Η πλατφόρμα επιτρέπει στις εταιρείες να προγραμματίζουν τις αφίξεις τους έως και 2 χρόνια νωρίτερα, αποτρέποντας την υπερφόρτωση της πόλης κατά τις ημέρες αιχμής. Το κόκκινο η επικινδυνότητα στους δρόμους της Ρόδου με τον επαγγελματία οδικής βοήθειας Μουσταφά Σιέχ να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα αυξημένα τροχαία του 15 Αυγούστου. Όπως δήλωσε στον Top FM και στη Μαρία Κυπριώτη, η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Βλέπουμε καθημερινά υπερβολική ταχύτητα, παραβιάσει stop και οδηγούς να μην βάζουν φλας ούτε στους κυκλικούς κόμβους. Το κινητό τηλέφωνο προκαλεί σοβαρά ατυχήματα, όπως το πρόσφατο τελαπάρισμα στο ΚΤΕΛ, ενώ έχουμε μέχρι και οδηγούς που χτυπούν σταθμευμένα αυτοκίνητα και εξαφανίζονται. Τα πρόστιμα δεν αρκούν, χρειαζόμαστε κυκλοφοριακή παιδεία. Οι κάμερες ασφαλείας πάντως βάζουν τέλος στην ανωνυμία όσων εγκαταλείπουν τα θύματα τους. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού βρίσκεται η Κάλυμνος μετά από νέα τέταρτη ύποπτη πυρκαγιά μέσα σε 20 ημέρες στα Βλιχάδια. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, την ώρα που χιλιάδες πολίτες παρακολουθούσαν την αναπαράσταση της ναυμαχίας του Γέροντα. Υπάρχουν έντονες υπόνοιες για εμπρησμό, καθώς η εστία ξεκίνησε νύχτα σε δύσβατο σημείο χωρίς υποδομές. Η καταστροφή αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση των κατοίκων. Μιλώντας στον Top FM, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος αποκάλυψε ότι 18.000 κάτοικοι και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υγρά αερίου προστατεύονται από ένα εθελοντικό σταθμό με 3 άτομα προσωπικό. Το κράτος αρνείται μόνιμο κλιμάκιο λόγω κόστους, αφήνοντας το νησί απροστάτευτο σε περίπτωση απαγορευτικού, είπε χαρακτηριστικά, διαμηνύοντας ότι ο Δήμος κλιμακώνει άμεσα τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, ζητώντας την παρέμβαση των βουλευτών 12 νήσου. Σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 μπαίνει επίσημα ο Δήμος Ρόδου. Σε πρόσκληση του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού Ευστάθιου Μανουσάκη καλούνται όλοι οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε κατεπίγουσα ανοιχτή διαβούλευση. Στόχος είναι η συνδιαμόρφωση του τελικού φακέλου υποψηφιότητες, καθώς οι προθεσμίες είναι εξαιρετικά πιεστικές. Η διαδραστική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά έως σήμερα 3η 18 Αυγούστου. Μουσική βραδιά στην Παναγιά του Μπούρκου διοργανώνει σήμερα στις 9 το βράδυ ο Δήμος Ρόδου. Το συγκρότημα 9 Χορδές θα ταξιδέψει το κοινό με αγαπημένα έντεχνα ελληνικά τραγούδια στον εμβληματικό χώρο της Μεσαιωνικής Πόλης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα ολοκληρώνεται στη Ρόδο η τελευταία παράσταση σύγχρονου χορού Δράκος, Hymn of Decay, στις 7 το απόγευμα στο Αρχαίο 2 της Ακρόπολης. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προκράτηση θέσης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Πόνοι, φλεγμονές, Ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
9: Η γεύση του καλοκαιριού

Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα 18 λεπτά πριν από τις 4. Υπενθυμίζω ότι ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο και σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου 2026. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ όπως πάντα και φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου και πάμε μέχρι και τις 4 όταν θα συνδεθούμε με την Αθήνα και τον Sport FM. Να καλησπερίσω τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον νέο προπονητή του Αθλητικού Ομίλου Καλαβαρδών, είναι ο Γιώργος Μιλωνάς μαζί μου. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την αποδοχή.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είμαστε σε ένα δύσκολο καλοκαίρι με την έννοια του ότι υπάρχουν και δουλειές, ο καθένας έχει την καθημερινότητά του, αλλά πρέπει να δείτε και τα της ομάδας, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είναι και το καλοκαίρι φέτος είναι απαιτητικό με τις δουλειές μας.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα τρέχουμε και τα θέματα της ομάδας, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το νέο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε καλό σημείο.
0: Έχετε κάνει πράγματα ως τώρα, έτσι, όσον αφορά το ρόστερ, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε ανανεώσει σχεδόν τα περισσότερα παιδιά. Mm-hmm. Έχουμε κάνει και μία προσθήκη. Mm-hmm. Θα κάνουμε άλλη μία-δύο το πολύ και μπαίνουμε σιγά-σιγά και στην προετοιμασία, πριν την προετοιμασία που θα ξεκινήσει 7 Σεπτεμβρίου.
0: 7 Σεπτέμβρη λοιπόν τρέχει ο Αθλητικός Όμιλος Καλαβαρδών. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή δεν τα είπαμε όταν συμφώνησες και είχε ανακοινωθεί, γιατί ο Αθλητικός Όμιλος Καλαβαρδών, πώς προέκυψε?
1: Εντάξει, και η προσέγγιση των παιδιών εκεί που είναι στην ομάδα του Προέδρου και των συνεργατών τους, το πλάνο που έχουν θέσει φέτος για την ομάδα. Μιλήσαμε, έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις και την ίδια φιλοσοφία πάνω στο ποδόσφαιρο. Οπότε αυτό με κέρδισε, να σας πω την αλήθεια κύριε Δημήτρη. Οπότε συμφωνήσαμε βασικά με την ομάδα να πορευτούμε μαζί φέτος.
0: Και έτσι μετά από μια μεγάλη περίοδο στην αναγέννηση Έμπονας, όπου είχε συνδέσει το όνομά σου, ανοίγει μια νέα σελίδα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν 4 χρόνια στην Έμπονα, ωραία χρόνια και στην Έμπονα, με καλή συνεργασία και με τους ανθρώπους και της διοίκησης και με τους ποδοσφαιριστές. Και από φέτος ξεκινά κάτι καινούριο και για μένα και ευελπιστώ να εκπληρώσουμε τους στόχους μας όλοι, και εγώ και η ομάδα.
0: Ουσιαστικά φεύγεις από τα ορεινά, κατεβαίνεις πιο παραλιακά εκεί στα Καλαβάρδα.
1: Να κάνουμε και λίγο χιούμορ, το κάνει λίγο τρίγωνο από Δημηλιά, Έμπονα και κατεβαίνω προς τα κάτω.
0: Μπράβο, ναι, σωστά, γιατί ήσουν και στον Ατρόμητο, όντως. Έχεις κάνει ένα τρίγωνο τώρα εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, εκεί το πρόβλημα είναι ότι, το πρόβλημα, ίσως αυτό που θα πρέπει κάποια στιγμή να λύσετε είναι το γηπεδικό, φαντάζομαι, το λέω αυτό, γιατί και στον Ατρόμητο που είχατε δικό σας γήπεδο, κάνατε εκεί ό,τι κάνατε, και στον Έμπονα. Τώρα πας σε μια ομάδα που δεν έχει το δικό της γήπεδο και δανείζεται γειτονικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει που το θίγουμε αυτό το θέμα, γιατί το να έχεις δικό σου γήπεδο, Δημήτρη, καταλαβαίνεις ότι σε βοηθάει σε πολλούς τομείς.
0: Βέβαια, ναι.
1: Να έχεις και τα πράγματά σου, τον εξοπλισμό σου, να μπορείς να αναπληρώνεις κάποιες προπονήσεις που μπορεί να χάνεις κάποιο λόγω καιρικών συνθήκων ή αν δεν έχεις αρκετό αριθμό παιδιών που μπορεί να συμπέσει να λείπουν, είναι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι, σε εισαγωγικά, είχα καλομάθει λίγο και στον Ατρόμητο που είχαμε το δικό μας γήπεδο και στην αναγέννηση που κανονίζαμε το πρόγραμμά μας και με τις δουλειές μας, τις προπονήσεις μας, άμα θέλαμε να κάνουμε μια έξτρα προπόνηση την κάναμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχει μια ομάδα δικό της γήπεδο, βοηθάει πάρα πολύ. Επειδή έχω κάνει και μια κουβέντα με τα παιδιά εκεί της διοίκησης, είναι στο πλάνο τους, θέλουν και αυτοί κάποια στιγμή να μπορέσουν να φτιάξουν το δικό τους γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι υπέρ το να γίνονται γήπεδα και ειδικά σε ομάδες οι οποίες θέλουν να προπονούνται εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραία, και ο Ατρόμητος εκεί κάνει προπόνηση και οι ακαδημίες τους και η Έμπονα και οι ακαδημίες τους. Και βοηθάει και την τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι ο αθλητικός σύλλογος, οπουδήποτε είναι, σε οποιοδήποτε χωριό, δίνει και μια όθηση στην τοπική κοινωνία, τις Κυριακές με τους αγώνες, ακόμα και με τις προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι καλό να υπάρχουν γήπεδα.
0: Και στα Καλαβάρδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει ένα γήπεδο που έχει προδιαγραφές να γίνει πολύ καλό. Έχει ένα χώρο πλέον, έτσι, γιατί δεν το λες πλέον γήπεδο, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Αλλά έχει τα αποδυτήριά του, είναι μεγάλος ο χώρος, σε όμορφη περιοχή. Μια χαρά, εκεί μπορεί να γίνει ένα πολύ καλό γήπεδο.
1: Ναι. Νομίζω ότι το τρέχουν και όλα στα παιδιά της διοίκησης, προσπαθούν να κάνουν κάποιες ενέργειες, να μπορέσουν να μπουν και αυτοί στη σειρά, να φτιαχτεί το γήπεδο. Βλέπουμε βέβαια ότι και ο Δήμος και η Περιφέρεια τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζει τα γήπεδα και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Μακάρι να έρθει και η σειρά των Καλαβαρδών να φτιαχτεί και το δικό τους γήπεδο. Είναι χαρά για μένα και νομίζω και για όλο το νησί. Δεν είναι.
0: Όταν
1: φτιάχνονται καινούργιες αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε είναι ποδοσφαίρου μπάσκετ, είναι πολύ σημαντικό για το νησί.
0: Εσείς θα κάνετε προετοιμασία τώρα πού, στις Φανές?
1: Από πέρσι η ομάδα έχει μεταφερθεί στο γήπεδο της Στολού.
0: Α, στο Θεολόγο, ναι. Ωραία.
1: Είχε εκεί η έδρα, εκεί έχουν πάλι τα παιδιά και φέτος, οπότε εκεί θα είμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και οι δύο διοικήσεις έχουν καλή άριστη σχέση, βοηθάει η μία την άλλη. Είναι και πολύ σημαντικό βέβαια που και ο Δαμάγιτος εκεί πέρα παραχωρείται στις εγκαταστάσεις τους για να προπονείται και ο ΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εκεί θα ξεκινήσουμε και εκεί θα είναι και η έδρα μας.
0: Ναι. Ωραία, εντάξει, είναι ένα γήπεδο οργανωμένο και αυτό του Θεολόγου. Ναι. Έχει μπει και ηλεκτροφωτισμός. Μια χαρά,
1: και ο
0: νομίζω.
1: Τάπητας είναι καινούριος και οι εγκαταστάσεις είναι πολύ καλές.
0: Ναι, ναι, σωστά, με ωραία αποδυτήρια, βέβαια, βέβαια.
1: Ακριβώς. Ισχύει.
0: Πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Ο στόχος τώρα ποιος είναι, Γιώργο, συζητώντας λίγο και αγωνιστικά? Τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει για τη νέα χρονιά?
1: Όταν μιλήσαμε με τους ανθρώπους ήταν νομίζω και από τις δύο πλευρές ξεκάθαρο ότι ο στόχος είναι η άνοδο. Η ομάδα είναι νομίζω η τέταρτη χρονιά της φέτος μετά που ξανά επαναλειτουργήσε.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες χρονιές τα παιδιά προσπαθήσαν να φτιάξουν ένα σύνολο, να εδραιωθούν κάπως στο τοπικό ποδόσφαιρο, να μην είναι μια φούσκα που λέμε. Οπότε βάλανε τις βάσεις και φέτος θέλουμε να μπορέσουμε να κάνουμε το βηματάκι παραπάνω και να ανέβουμε μια κατηγορία. Προς τα εκεί πορευόμαστε τώρα και με το πλάνο μας προς τα εκεί είναι. Οπότε για να μην κρυβόμαστε θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό αυτό για να μπορέσουμε να... Για να μπορέσεις να ανέβεις μια κατηγορία πρέπει να θέσεις ως στόχο τον πρωταθλητισμό.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολος σίγουρα. Αλλά εκεί θα παλέψουμε όλοι μαζί, διοίκηση, ποδοσφαιριστές και προπονητικό team, για στο τέλος της χρονιάς να τα καταφέρουμε.
0: Ναι, είναι ο μεγάλος στόχος και είναι κάτι το οποίο θέλει ο σύλλογος, όπως είπες, προσπάθησε και την προηγούμενη χρονιά, δεν του βγήκε, αλλά εντάξει, ναι, φαντάζομαι είναι λογική συνέχεια να θέλετε πάλι να διεκδικήσετε τον τίτλο. Τώρα πιο δυνατά φαντάζομαι τη νέα αγωνιστική περίοδο, έτσι, σε σχέση με το τι έγινε την πρόσφατη χρονιά. Είναι ένα δύσκολο, έχει και αυτό το πρωτάθλημα τις δυσκολίες του νομίζω. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή κάτι να πεις θα κάνω περίπατο. Έτσι.
1: Έχει
0: κάποιες ομάδες που μπορεί να δυσκολέψουν τα πράγματα.
1: Βλέπουμε ότι και άλλες ομάδες ενισχύονται, παίρνουν κάποια παιδιά. Εγώ το λέω και μερικές φορές, μπορεί να μην συμφωνούν κάποιοι, η Β και η Α κατηγορία, για να μην πάρει, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολες, γιατί ξέρεις τι ομάδες αντιμετωπίζεις, ξέρεις ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι.
1: Η γάμα κατηγορία είναι
0: απρόβλεπτα. Απρόβλεπτα.
1: Ναι.
0: Είναι απρόβλεπτα τα πράγματα.
1: Ναι, στη Β κατηγορία λίγο πολύ όλοι γνωριζόμασταν, ξέραμε τους παίχτες που μετακινόντουσαν,
0: ναι.
1: Τι δυναμική έχει κάθε ομάδα. Η γάμα κατηγορία είναι λίγο έτσι πιο απρόβλεπτη, όπως είπατε και εσείς.
0: Ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό το απρόβλεπτο ανεβάζει το επίπεδο δυσκολίες καμιά φορά. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Δεν είναι έτσι γνωστό το τι θα βρεις μπροστά σου. Μπορεί να βρεις πολλούς αστάθμητους παράγοντες αυτή την κατηγορία.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς προς τα εκεί θα, όπως σας είπα και πριν, αυτός είναι ο στόχος μας και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. και μακάρι στο τέλος να τα καταφέρουμε και να είμαστε στις ομάδες που θα πανηγυρίσουν την άνοδο.
0: Σας το εύχομαι, εύχομαι ότι καλύτερο. Θα είναι μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά. Θα δούμε τι θα βγει μέσα στο γήπεδο, γιατί ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος, όπως λέμε πάντα.
1: Ακριβώς, για όλους μας αυτό είναι. Ο αγωνιστικός χώρος είναι ο τελικός κριτής, εκεί φαίνονται όλα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Γιώργο, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, Δημήτρη, τίποτα. Εγώ ευχηθώ σε όλες τις ομάδες καλή αγωνιστική σεζόν. Κάποιες ομάδες στην Α-κατηγορία έχουν ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία τους. Υγιείς ποδοσφαιριστές, όλους τους συναδέλφους να επιτύχουν τους στόχους τους και όμορφα και ωραία και ήσυχα παιχνίδια, εγώ θα ευχηθώ σε όλες τις κατηγορίες, γιατί αυτό που κάνουμε είναι ερασιτεχνικό και πρέπει πρώτα απ' όλα να το ευχαριστιόμαστε και εμείς και αυτοί που θα έρθουν να μας δούνε και να μας χειροκροτήσουν, ή ακόμα και αυτοί που μπορεί κάποια στιγμή να μας αποδοκιμάσουν, όλα να υπάρχουν μέσα σε ένα πλαίσιο που να μην ξεφεύγει.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, εννοείται. Γιατί, εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν είναι το σημαντικότερο της ζωής μας, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και άλλα στην καθημερινότητα. Το ποδόσφαιρο είναι μια καλή διέξοδος. Από τα δευτερεύοντα ίσως είναι το πιο σημαντικό για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ πολύ σημαντικά. Λέει καλησπέρα ο Νικόλας ο Στεφανάκης, είναι μέλος της διοίκησης. Δεν ξέρω αν έχετε γνωριστεί. Είναι ένα παιδί το οποίο ζει στην Κρήτη αλλά λατρεύει τη Ρόδο και είναι και φίλος της εκπομπής. Λέει πάμε δυνατά coach, καλή αρχή, λέει, σε ένα μήνυμα που μας έστειλε.
1: Να τον ευχαριστήσουμε.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Καλό απόγευμα.
0: Χαιρετώ. Γεια. Ο Γιώργος Μιλωνάς, λοιπόν, αθλητικός όμιλος Καλαβαρδών, θα κάνει τη δική του μεγάλη προσπάθεια στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Να πω εντάχει ότι ο Ανδρέα Μέμα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή Μαριτσών, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, ενώ στον Άγιο Γεώργιο Μαλώνας παραμένει ο Γιώργος Καλούδης. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Συλλόγου και η ΕΠΣ ενημερώνει ότι μέχρι τις 24 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές οι συμμετοχές για τη δεύτερη κατηγορία όμιλων νήσων, τρίτη κατηγορία, κύπελο Δωδεκανήσου και τα πρωταθλήματα υποδομών. Υπάρχει και ένα ψήφισμα της ΕΠΣ για το θάνατο του Αντώνιου Χατζημάρκου, πατέρα του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, όπου η διοργανώτρια αρχή εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Αποφάσισε να παραστεί αντιπροσωπεία στην εξόδιο ακολουθία. Θα κατατεθεί και στεφάνι στη μνήμη του και δίνει τα συλληπιτήρια της και δημόσια συλληπιτήρια και από εμάς. Αυτά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στα περίπου 5 λεπτά πριν από τις 4 κλείνουμε και θα κλείσουμε μουσικά, κυρίες και κύριοι, γυρίζοντας ως το 1978, ένα τραγούδι που επέλεξε ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου για σήμερα. Λέγεται Water of Love, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, των Dire Straits, γραμμένο από τον κιθαρίστα και τραγουδιστή τον Mark Knopfler, πάρα πολύ καλός κιθαρίστας. Εντυπωσιακός θα έλεγα, πραγματικά, respect, έτσι. Είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το Φεβρουάριο του 1978 και είναι ένα κομμάτι το οποίο εκφράζει μοναξιά, απογοήτευση και την ανάγκη για συναισθηματική ανανέωση. Μάλιστα ο ίδιος ο Knopfler έχει αναφέρει ότι το έγραψε σε μια περίοδο έντονης προσωπικής απογοήτευσης. Water of Love. Δεν είναι τόσο γνωστό όσο κάποια άλλα των Dire Straits, π.χ. Sultans of Swing, είναι πιο ψαγμένο αυτό, αλλά είναι εξαιρετικό. Ακούστε το, για όσους το ξέρουν, ας το θυμηθούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Το πρώτο βήμα πρόκριση στη League Phase του Champions League ψάχνει η ΑΕΚ που κοντράρεται με τη Λεύσκη στη Σόφια. Χωρίς προβλήματα η Ένωση θέλω τίτλους, δήλωσε ο Κέρβιν Αριάγα, ο οποίος δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Σέντρα στις 10, κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της Τύχημαν Super League απέναντι στον Ηρακλή το Σάββατο. Για την απόκτηση του 18χρονου Βέλγου Εξτρέμ Τζέσι Μπισίγιου με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρσελόνα κινείται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία. Στην Ελλάδα αναμένεται ο Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονσάλες τελειώνει και του 26χρονου Χαφ Κάσερες. Να κατακτήσουμε τον τίτλο και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο Europa League, το μήνυμα του Ναΐρ Τικνιζιάν. Χωρίς νέα προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Χράντετς Κράλοβες στο ΆΚΑ για τα play-off του Conference League. Σε μία με δύο αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ξεπέρασε τις 15.000 η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Για 6 μεταγραφές έχοντας ήδη ξεχωρίσει μία περίπτωση παίκτη για τις θέσεις 8 και 10 αναμένεται να κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Επανέρχεται στο προσκήνιο από τους Ρώσους το όνομα του 25χρονου στόπερ της Μπάλτικα Γκασαμά. Ο κόσμος είναι δικό σου και πρέπει να σε γνωρίσει μάγε, το μήνυμα του Τάισον στον Κωνσταντέλια. Ανεβάζει ρυθμό Ταχα Άλι, ατομικό Ντεσπόντοφ, συνέχισε το πρόγραμμα του ΟΜΕΙΤΕ. Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη, όπως μετέφερε ο Άλεξ Σαββόπουλος, ο Ισπανός Χαφ, ο οποίος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Kansas City, έρχεται στην Ελλάδα έχοντας ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτης των Κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Ρίτσαρντς. Με δύο αναμετρήσεις σε Περιστέρι και Λιβαδιά συνεχίζεται σήμερα η δράση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 7 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Πας Πύργο με μετάδοση από το monobala.gr και στις 9 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από τον Sky. Ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Το πρόγραμμα προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός το διήμερο 20 με 21 Αυγούστου συγκέντρωση για εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις πλην των διεθνών. Στις 30 του μήνα το πρώτο φιλικό με αντίπαλο που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Παίκτης της Μπαρσελόνα θα πρέπει να θεωρείται ο Ρόδρη σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο MVP του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλου υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 στα 75 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του από την Manchester City. Νιώθω πως επέστρεψα σπίτι μου, είναι πιο όμορφα από την πρώτη φορά τα λόγια του Ζωσέ Μουρίνιο κατά την επίσημη παρουσίασή του από τη Real Madrid. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.
5: Αυτό. Θέλω 204, θα δούμε ένα ημίχρονο. Να δούμε μετά λίγο ΑΕΚ. Αλλά ήταν ωραίο χθες του Ηρακλή το μάτς, γιατί εντάξει, είχε και πολλούς του Ηρακλή οπαδούς. Ξέρεις, ήταν λίγο από το. Έλειψε ο Ηρακλής.
6: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένοντας τον Κώστα να βγει στο. Τώρα έχουμε τηλεφωνικά από τη Σόφια που το βράδυ σήμερα η ΑΕΚ. Θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη. Πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ. Ξεκινά εσύ, Γιώργο.
5: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ανακοινώθηκε το πρωί ο Τικνησγιάν, η δεύτερη μεταγραφή αυτό το διάστημα του Ολυμπιακού μετά τον Φρόλερ και ο Τικνησγιάν, 27χρονος Αρμένιος Μπακ, στα 5 εκατομμύρια ευρώ η αγορά του από τον Ερυθρό Αστέρα. Ένας από τους καλύτερους παίκτες πέρυσι του Ερυθρού Αστέρα τη σεζόν. Πολύ επιθετικογενής Μπακ. Έρχεται για βασικός στον Ολυμπιακό, υπέγραψε για 4 χρόνια. Νομίζω είναι 4-1 κιόλας. Ο 27χρονος μπακ, πάρα πολύ επιθετικογενής, όπως ξαναείπα, με καλά νούμερα. Και η αλήθεια είναι πως έρχεται για βασικός. Τώρα θα πρέπει να δούμε βέβαια στο αριστερό άκρο της άμυνας αν θα έχουμε και άλλο ντόμινο, γιατί έχει προτάσει ο Μπρούνο. Αν φύγει και ο Μπρούνο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει και εκεί παίχτη. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός εκεί να κινηθεί για Έλληνα. Και κατά την άποψή μου, βασικά θα πρέπει να κινηθεί για Έλληνα μπακ, για αριστερό.
6: Δεν έχει Έλληνες ο Ολυμπιακός.
5: Δεν έχει Έλληνες, πρέπει να πάρει έναν Έλληνα, σίγουρα θα πρέπει να πάρει. Στο αριστερό άκρο μπορείς να βρεις. Εγώ λέω ότι υπάρχει ο Βίχος του Λεβαδιακού, υπάρχει ο Ζαγαρίτης, υπάρχει και ο Λυκογιάννης που είναι ελεύθερος, που είναι η πιο εύκολη περίπτωση, οκ. Αλλά έναν από τους τρεις θα μπορούσε να πάρει. Δεν λέω για Τσιμίκα για τέτοια, τα έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ο Τσιμίκας στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα. Ο Ολυμπιακός είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης, επί της ουσίας κάποιες μικρές λεπτομέρειες απομένουν. Νομίζω το ποσοστό μεταπόληση να διευθετηθεί και να υπάρξει ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Τζίβας για μια πάρα πολύ ακριβή μεταγραφή, αυτή του Αρμάντο Γκονζάλες, του Μεξικανού 23χρονου σεντερφόρ. Πέρυσι ήταν ο καλύτερος σεντερφόρ στο πρωτάθλημα με 24 γκολ. Έχουν δύο πρωταθλήματα αυτοί, το Απερτούρα και το Κλαουζούρα. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να κινηθεί τόσο γρήγορα και να κλείσει επί της ουσίας τη μεταγραφή, ενώ μιλάμε για μεξικάνικη ομάδα. Να θυμίσω παλιότερα, έτσι, με μεξικάνικες ομάδες, πόσα και πόσα, και για τον Ολυμπιακό ή με τον Πουλίδο, ο Παναθηναϊκός με τον. Πώς λέγονταν, Αντούνα, λεγόταν που. Δεν είναι εύκολο τώρα με τους Μεξικανούς να τα βγάλεις πέρα. Έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Και άλλα δύο σε μπόνους, πάει η μεταγραφή δηλαδή στα 10,5. και κρατάει ένα ποσοστό μεταπόλησης, να δούμε αν θα είναι 10-20% και ανάμεσα θα είναι η Τσίβας για τον ποδοσφαιριστή που έχει ετοιμάσει επί της ζωής της βαλίτσας του και περιμένει το νεύμα για να έρθει στην Ελλάδα, να ταξιδέψει για Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός κλείνει και τον Κάσερες, και αυτή είναι μια μεταγραφή που μένουν κάποια διαδικαστικά, κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να είναι τυπική και αυτή και να έρθει είτε αύριο είτε μεθαύριο ο αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας, 26 χρονών, χαφ, και 8 και 6 παίζει, ταχυδυναμικός, καλός με την μπάλα στα πόδια, κουβαλάει αρκετά μέτρα την μπάλα στα πόδια, με πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Μια μεταγραφή που και αυτή θα κοστίσει, φαίνεται πως πάμε για διψήφιο νούμερο, στα 10 εκατομμύρια ευρώ προσφορά του Ολυμπιακού. Με μπόνους θα πάει εκεί στα 11, κάπου εκεί είναι το συνολικό ποσό. Δίνει για δύο παίχτες επιδοσίες ο Ολυμπιακός κοντά στα 20 εκατομμύρια, και μάλιστα για τον Κάσερες, ένα ποδοσφαιριστή που ήταν μία από τις δύο τελικές επιλογές. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με 3-4 επιλογές στη λίστα του, με τον Τιτραουή, τον Καντιού, τον Κάσερες και τον Πουέρτα. Κατέληξε ο Ολυμπιακός τον Πουέρτα και τον Κάσερες. Ο Πουέρτα δεν είναι καθόλου εύκολο να δοθεί. Επιμένουν στην Σαντάντερ ότι με λιγότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ δεν θα τον δώσουν. Και για καταλαβαίνετε ότι στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να δοθούν 20 εκατομμύρια ευρώ από μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός την πάλεψε πάρα πολύ την λόγω μεταγραφή. Μπας και καταφέρει λίγο να πέσουν οι Ισπανοί, αλλά δεν ήταν εύκολο. Προχωράει βέβαια για τον Κάσερες, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση επίσης. Το συμβόλαιο του λύγει το επόμενο καλοκαίρι, για να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και για ένα παίχτη που σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες επί ουσίας μένει ελεύθερος. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός θέλει εξτρέμ, κοιτάζει για δεξί μπακ. Στα εξτρέμ αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία ονόματα. Ένα αγαπημένο του Μεντιλίμπαρ, αυτό του της Τζιρόνα, του Μπράιαν Χιλ, είναι το αγαπημένος του παίχτης και τον θέλει πάρα πολύ, γιατί θεωρεί ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει πλάτο στην επίθεση, να ανοίξει διαδρόμους και να γίνεται πιο εύκολο και πιο παραγωγικό το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Άλλος ένας είναι ο Καντιλέτη Σερβέτ, επίσης μια εξαιρετική περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής 23 του πάει πολύ στο ένας εναντίον ενός, με 6 γκολ και 10 ασίστ σε μισή σεζόν πέρυσι στην Ελβετία. Είναι πραγματικά μια καταπληκτική περίπτωση. Υπάρχει και πληροφορία από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει ιδανικό από την Μπαρτσελόνα ένα μεγάλο ταλέντο, τον Τζέσι Μπασίγιου, να το δούμε. Είναι Βέλγος, είναι 18,5-19 ετών. Τον αγόρασε η Μπαρτσελόνα πριν από λίγο διάστημα με 8,5 εκατομμύρια ευρώ από την Club Brugge. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίπτωση που, όπως λέγουν και οι Ισπανοί, θα είναι ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την περίπτωση και την περίσταση. Έχει κάνει πρόταση δανεισμού. Δεν ξέρω αν έχει βάλει μέσα και μια ρήτρα αγοράς ψηλή. Η Μπαρτσελόνα γενικότερα με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της βάζει ρήτρες, αλλά βάζει και ρήτρες επαναγοράς. Να δούμε και την ελόγω περίπτωση, αλλά αυτές οι τρεις μοιάζουν αυτή τη στιγμή ότι είναι ψηλότερα στη λίστα από κάθε άλλη, και ειδικά, ξαναλέω, ο Μπράιαν Χιλ και ο Καντιλέ είναι δύο περιπτώσεις που είναι κυκλωμένες από τους ερυθρόλευκους. Δεξιμπακ πιθανότατα θα πάρει ο Ολυμπιακός, και να δούμε τι θα γίνει και με τις αποχωρήσεις, γιατί είναι να φεύγουν πάρα πολλοί παίχτες. 7-8 παίχτες μίνιμουμ είναι να αποχωρήσουν. Ο Ολυμπιακός παίρνει center four και έχει 4, για να καταλάβουμε. Οπότε οι τρεις είναι βέβαια προς παραχώρηση και προς αποχώρηση, γιατί όπως θέλετε, δηλαδή ο Γιάρεμ Τσουκοταρέμι και ο Κλέιτον. Αυτά. Έχουμε break.
6: Break. Και συνεχίζουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
6: Επιστρέφουμε, έλα Κώστα, τι κάνεις?
5: Έλα και έτσι.
10: Τι κάνετε, παιδιά?
6: Γηπεδάρα, είχα δίκιο.
10: Ετοιμαζόμαστε, ανυπομονώ, Τάσο, να βρεθώ στην Κυπεδάρα που λες και εσύ.
6: Ρε φίλε, σαν δημαρχείο δεν είναι απ' έξω όταν το βλέπεις.
10: Διάφορα, δημαρχείο, νοσοκομείο.
6: Ναι, ναι, ναι. Και μπαίνεις μέσα, και βλέπεις κάτι παλιά έπιπλα, κάτι παλιές φωτογραφίες.
10: Αλλά πάντως δεν ξέρω, το δημαρχείο, πάντως και ο Άκης ο Γεωργίου αυτό είπε, κατευθείαν δημαρχείο.
6: Ναι,
10: οπότε
6: ναι, ναι, ναι, ναι,
10: προφανώς είστε μέσα,
6: ναι, ναι,
10: στα πράγματα.
5: Ναι. Πριν συνεχίσω και έτσι να πούμε, γιατί όσο και να σου λέω, το ξεχάσαμε, παίζει και Όφη την Πέμπτη.
6: Και Όφη, πόβο,
5: και Όφη, ναι, ναι,
6: και Όφη,
5: ναι,
6: παίζει,
5: ναι,
6: με τη Τζέσικα Σόφια στην Κρήτη.
5: Ναι.

0: κόρη του ξέρω εγώ και σου λέει έχουμε τις καρέκλες του γάμου, δεν είπα να τις πάμε στην Ελλάδα τύπου. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Να πήγανε να πούνε θέλουμε καρέκλες, ας πούμε, να φτιάξουμε μια αίθουσα τύπου για το Champions League. για τα play-off. Ελπίζω μόνο. Και να πήραν αυτό. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν γίνεται πραγματικά. Τέλος πάντων, εντάξει, πάντως, ωραία πολύ η Σόφια. Ωραία πολύ είναι. Θερμοκρασία, οκ, σαν Αθήνα. Έχει και λίγο δροσούλα το πρωί, λίγο το βράδυ. Καλά είναι, μια χαρά είναι.
1: Πριν ξεκινήσω και έτσι να διαλέξουμε Γιώργο Μαραθιανό που στον αέρα του Big Wings FM τον έκραζε κανονικότατα. Να ξέρεις Τάσο, ο Μαραθιανός.
0: Μιλάμε για αυτήν
1: την ιδέα. Έλεγε, πήγε και έτρωγε μεσημεριανό, έλεγε fish and chips, λες και στο Λονδίνο. Και το βράδυ σολομούς και τέτοια.
2: Εσύ να τα βλέπεις αυτά, εσύ που έχεις βάλει πλάτη όλο το χειμώνα.
0: Και το βράδυ έφαγε χάρη σε μένα. Έχει μπλέξει παιδιά παρέα, δεν θέλω να πω με ποιους συναδέλφους, οι οποίοι δεν ξεκολλάγανε τίποτα. Αν δεν ήμουν εγώ δηλαδή, θα την έβγαζε με φυστή και γύμνηση.
2: Πήγατε στον πεζόδρομο, πήγατε.
0: Εκεί κάπου στο πεζόδρομο φάγαμε.
2: Μάλιστα.
0: Σε ένα κοντινό.
2: Ωραία. Για πάμε τώρα.
0: Ναι, να πούμε ότι πλησιάζουν και οι οπαδοί της ΑΕΚ, δηλαδή γύρω στις 6-6.30 ώρα τους περιμένουν. Έχει δοθεί από τώρα meeting point. Να πούμε ότι ειδικά για την περίσταση, επειδή και πάρα πολλοί είναι 2.000 και επειδή okay, είναι ένα παιχνίδι που έχει έτσι αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δεν πάνε στην πόλη, πάνε κατευθείαν στο γήπεδο. Δίπλα στο γήπεδο, όπως θα θυμάστε τόσο, είναι ένα τεράστιο πάρκο. Εκεί θα πάνε κατευθείαν, υπάρχει meeting point για τα αυτοκίνητα και για τα πούλμαν, θα έρθουν αρκετά πούλμαν.
1: Είναι κοντά σου.
0: Μόνο η Ρίτσα δηλαδή από Αθήνα έχει 6 πούλμαν. Αλλά θα είναι πολλά περισσότερα γιατί είναι και από επαρχία και από άλλους συνδέσμους.
1: Και έτσι είναι κοντά στο γήπεδο το σημείο.
0: Αυτό το σημείο είναι ακριβώς πίσω από το πέταλο που θα είναι ο παντή της ΑΕΚ. Βολεύει πολύ καλά. Η αστυνομία εδώ είναι πολύ οργανωμένη. Πιστεύω θα πάνε καλά τα πράγματα γενικά. Γιατί υπάρχει και μεγάλο ξεσηκωμό, εντάξει, και η οπαδή της Τσεσεκά υπάρχει μια αντιπαλότητα τέλος πάντων. Είναι αίτηση, συγγνώμη, της Λεύσκη, είναι φανατική, είναι δυνατή. Δηλαδή η Λεύσκη είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Βουλγαρίας, τώρα έχει τον πιο πολύ κόσμο. Οπότε θέλει προσοχή, αλλά πιστεύω ότι αν ακολουθήσουν τις οδηγίες, όποιος έρθει εδώ πέρα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί και η βουλγαρική αστυνομία είναι έμπιστη τέλος πάντων και αρκετά σκληρή. Οπότε καλό θα είναι κάποιος να μην δοκιμάσει την τύχη του. Και να πάνε εκεί όλα καλά. Αυτά τα άλλα, το παιχνίδι τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτά τα δύο παιχνίδια, ό,τι και να γίνει σήμερα, τα πάντα θα κρυφθούν στην Αθήνα. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Είδαμε η ΑΕΚ βρέθηκε στους ισχυρούς γιατί έγινε ανατροπή από 1-4 για να πάει η ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης και να έχει μια πιο ευνοϊκή κλήρωση από αυτή που θα είχε ως αδύναμη. Άρα σήμερα είναι το πρώτο ημίχρονο, ό,τι και να όποιος και να νικήσει. Όμως σε κάθε περίπτωση, αν η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εδώ και πόσο περισσότερο νίκη, είναι δεδομένο ότι είναι ήδη φαβορί. Okay, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Για μένα ελαφρύ φαβορί. Δεν είναι μεγάλο φαβορί, γιατί μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα, μιλάμε για μια ομάδα που κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα Βουλγαρίας μετά από 17 νομίζω χρόνια. Μετά από πολλά χρόνια τέλος πάντων, κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα Βουλγαρίας από μια πολύ δυνατή ομάδα του Λουτογκόρετς. Θυμόμαστε, είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό σε μια τέτοια έτσι, περίσταση πριν τους ομίλους, τότε δεν ήταν ακόμη league phase. Και παρόλα αυτά κατάφερε η Λεύσκη με έναν πολύ καλό προπονητή που έχει φέρει εδώ, Ισπανό, να έχει αυτά τα αποτελέσματα και να πάρει το πρωτάθλημα. Την είδαμε να αποκλεί άνετα και την Καϊράτ. Γενικά μέχρι εδώ έφτασε εύκολα. Θα παίζει σήμερα στην κοινότητα της με φοβερό κόσμο. Περιμένουμε μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ δυνατή το βράδυ και θα είναι σίγουρα. Ένα βαλκανικό έτσι να πω ντέρμπι,

0: Πραγματικά το περιμένω και σαν παιχνίδι έτσι με, με ανυπομονησία. Τώρα για την δεκάδα της ΑΕΚ, είναι μια-δυο θέσεις που μπορεί να πεις ότι παίζουν και άλλα ενδεχόμενα. Να πω ότι η πεντάδα στην άμυνα είναι μπετόν. Εκτός αν χτύπα ξύλο έγινε κάτι, ξέρω εγώ, δεν το μάθαμε. Από χθες. Ο Στρακώσα, ο Ρώτα, ο Πήλιος, ο Μουκουντή και ο Ρέλβας. Μετά, στο κέντρο, τώρα όπως είναι τα πράγματα, η ΑΕΚ έχει γεμίσει χαφ πλέον με τις δύο μεταγραφές που έκανε μετά τον Μάγερ και τον Αριάγκα, ο οποίος δηλώθηκε στη λίστα, να πούμε, χθες, στη θέση του Σαχαμπό, και ο Βιτάλης. Όμως ο ένας δεν προλαβαίνει για αγωνιστικούς λόγους. Τον ΑΕΚ, ο Αριάγκα δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα. Θα ξεκινήσει ο Πονής όταν η ΑΕΚ επιστρέψει στην Αθήνα, δηλαδή από αύριο μεθαύριο. Και ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή γιατί έχει αγωνιστεί ήδη σε προκριματικά. Οπότε εκεί το Καϊρίνο Μαρίν είναι το πιθανό έως βέβαιο. Δεξιά πιστεύω θα ξεκινήσει ο Μάγκερ. Θα πάει με 3 χαφ. Και όχι απλά θα πάει με 3 χαφ. Είναι και ότι ακόμη ο Ζούπκοφ δεν είναι στο επίπεδο που θέλει ο προπονητής για να είναι βασικός. Και μετά είναι αριστερά Κοϊτά, σίγουρα ο Γιώβιτς και πιστεύω κατά 80% ο Βάργκα. Αφήνω μικρό ενδεχόμενο για το Ζήνη, αλλά πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι ο Ζήνη, ανάλογα με την πορεία του αγώνα, να μπει. Το καλό με το Ζήνη είναι ότι μπορεί να μπει όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι μπαίνει ο Ζήνη όταν η ΑΕΚ χάνει, ας πούμε, ή όταν προηγείται, μπορεί να μπει και στις δύο καταστάσεις, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Και όταν προηγείται η ομάδα και θέλει να κρατήσει αποτέλεσμα είναι ο παίκτης που μπορεί να τρέξει στην κόντρα, οπότε θα παίξει πιο κεντρικά. Αλλιώς τον έχει βάλει αρκετές φορές με καλά αποτελέσματα. Δηλαδή θυμόμαστε και την ανατροπή με τον Παναθηναϊκό που έδωσε το μάτς που έδωσε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ο Ζήνη που έχει μεγάλη συμμετοχή και στα δύο γκολ πετυχαίνει το πρώτο και στο δεύτερο. Είναι αυτός που παίρνει την πρώτη κεφαλιά και μετά πάει Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο. Είχε μπει σαν δεξί εξτρέμ, όπως και με τον Όφη. Όπου πάλι σκόραρε, σοφάρισε το παιχνίδι και πήγε στα πέναλτι. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί.
1: Και έτσι είναι και ένα παίκτη αυτό που λες, που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι ο Ζήνη. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο, δηλαδή, άμα μπει ο Βάργκα αλλαγή. Ενώ ο Ζήνη. Όχι,
0: ο Βάργκα θα μπει αλλαγή όταν πλέον θα έχει φτάσει, ξέρει, να αρχίζει να δικαιώμα για να πάρει.
1: Ενώ ο Ζήνη
0: να πάρει τι κεφαλιέ, να δημιουργήσει καταστάσει έτσι.
1: Ο Ζήνη κάνει πολύ.
0: Ενώ ο Ζήνη είναι πολυσύνθετος και πολύπλευρος. αυτό δεν σημαίνει ότι να το βλέπουμε και βασικό, έτσι. Και γενικά εντάξει, αυτή είναι η συζήτηση που την κάνουμε μετά τα παιχνίδια. Πρώτα θέλω να πάνε καλά, να καταφέρει άλλη να περάσει. Γιατί πιστεύω θα υπάρχει μεσοεπιθετικά αρκετό rotation. Μεσοεπιθετικά. Αμυντικά αρκετός. Αυτά από μένα. Έχουμε δηλώσει αριάγκα αυτά τώρα για τη μεταγραφή, η οποία ανακοινώθηκε χθες και είπαμε ότι μπήκε και στη λίστα. Εντάξει, αυτά έχουμε παίξει αρκετά. Αυτά.
2: Ωραία, πάμε στο Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι έγινε και σήμερα προπόνηση. Αύριο υπάρχει 3 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού του Νίστρου. Και στις 6 το απόγευμα στο Κοροπή προπόνηση. Οπότε θα μάθουμε μετά και την αποστολή. Σήμερα αφιερώθηκε πολύς χρόνος στα τελειώματα των φάσεων αλλά και στα σταστικά συστημένες φάσεις με τον Γκάγκουα να έχει εξαιρετικές επιδόσεις από ό,τι έμαθα όσον αφορά τα σουτ και την ευστοχία των σουτ αλλά φυσικά και το Λιβάι. Τώρα όσον αφορά την εντεκάδα νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις που δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο ρευματικό. Παίγει ο τερματοφύλακας, δεξιά ο Τσάπρας, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας οι δύο Ολλανδοί, ο Ντεφράι με τον Παντρόκελεν. Στο κέντρο του γηπέδου σίγουρα ο Καμάρα. Θα δούμε αν θα είναι δίπλα το Τσέριν ή ο Τσιριβέγια. Ο Λιβάη, ο Αντίνο, ο Γιάγκουσιτς και ίσως ο Τετέι. Το πιο πιθανό είναι ο Τετέι, όχι ο Ραστόντερ. Δεν πιστεύω ότι ο Ντέσσερ που έπαιξε 55 λεπτά μετά από πάρα πολύ καιρό και φάνηκε το παιδί του λείπει ρυθμός και δεν μπορεί να μπει απότομα στα παιχνίδια. Εξάλλου μπήκε μια εβδομάδα πριν, δεν είναι ιστορικό σχήμα. Ο Τέσσερις πιθανότητα θα έρθει από τον πάγκο εφόσον χρειαστεί. Το πιο πιθανό σχήμα είναι αυτό που ανέφερα. Να πούμε ότι ο προπονητής έχει μιλήσει για τη χαρά της Κράλοβε στους παίκτες, τους έχει δείξει, χθες τους έδειξε βίντεο με κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν και κάποια πρέπει να αξιοποιήσουν, κάποιες αδυναμίες των Τσέχων. Να πούμε ότι έχουν βγει τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χράντιτς Κράλοβε, ότι έχουν κυκλοφορήσει από τις 2 το μεσημέρι μέσω του site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μπορεί όποιος θέλει να πάρει, δεν θα είναι πολλά τα εισιτήρια γιατί η χωρητικότητα του γηπέδου είναι 900, πάνω 500 δεν θα είναι. Η πρώτη φάση στη διάθεση των εισιτηρίων αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας και έχουν δικαίωμα αγοράς ενός εισιτηρίου, και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια από την Τετάρτη, αύριο δηλαδή στις 2, η διάθεση θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους. Η τιμή του κάθε εισιτηρίου ανέχεται στα 20 ευρώ. Υπάρχει συνάρτηση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο τι ακριβώς χρειάζεται: ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση email. Να πούμε ότι τα διαρκείας έχουν φτάσει 15.000. Τα διαρκείας του Παναθηναϊκού, άρα μένουν άλλα. Οι άλλοι 3.000 που θα πάρουν θα έχουν προτεραιότητα για το. Θα έχουν εξασφαλισμένη προτεραιότητα για το βοτανικό του χρόνου. Να πούμε ότι έχουν μείνει λίγα διαρκεία στις θύρες 17α και 17β με τιμή αγοράς μόλις 280 ευρώ. Και να δούμε και πόσο κόσμο θα έχει την Πέμπτη. Λείπει ο κόσμος, η αλήθεια είναι αυτή. Στον Πανικό θα ήθελα να έχει αρκετό κόσμο, να έχει 25-30.000 κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα προηγούμενα δύο παιχνίδια ο κόσμος βοήθησε πολύ την ομάδα, και στο μάτς με τη ΣΕΣΕΚΑ ο Παναθηναϊκός είχε το δεύτερο καλύτερο αριθμό εισιτηριών σε σχέση με όλα τα παιχνίδια που έγιναν στο Conference League. Όσον αφορά τις μεταγραφές, Παναθηναϊκός υπάρχουν επαφές, απλά δεν τις μαθαίνουμε. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις μετά τα δύο παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, και για τον παίκτη που θα έρθει στη θέση 8 και για κάποιες αποχωρήσεις, και να δούμε αν θα υπάρξει κάποια πώληση. Εφόσον υπάρξει πώληση, τότε ο Παναθηναϊκός θα κάνει και άλλη μεταγραφή. Αυτά, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε. Hey.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση έξω από το βαφτιστή Κιλκής κοντά στο χωριό Κυριακέικα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα του νεόνυμφου ζευγαριού από τη Βρετανία που είχαν μισθώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σύφνο. Ο 31 ετών άνδρας εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στην Blackstone, μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων. Ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου ήταν απόστρατος της αεροπορίας στρατού. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Νίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ζεναδούρου. Παράλληλα ζήτησε την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας έως τις 24 Αυγούστου. Στον πολύγυρο Χαλκιδικής, ο Δήμος απομάκρυνε 100 ομπρέλες και εξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτεφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο στη Ριτσόνα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται η Ρόδος, σύμφωνα με νέα έρευνα της Europa Digital Marketing που αναλύει τις διαδικτυακές αναζητήσεις. Το νησί των Ιππωτών συγκεντρώνει σταθερά υψηλό ενδιαφέρον, καταλαμβάνοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στη λίστα των νησιωτικών προορισμών, με περισσότερες από 5.500 μηνιαίες αναζητήσεις μετάβασης. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αφορά τον τρόπο που επιλέγουν οι Έλληνες να ταξιδέψουν στο νησί. Η συντριπτική πλειοψηφία ψηφίζει δαγκωτό αεροπλάνο. Συγκεκριμένα το 76% των ταξιδιωτών αναζητά αεροπορικά εισιτήρια για τη Ρόδο, γεγονός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση πανελλαδικά όσον αφορά την προτίμηση των πολιτών στις πτήσεις, ξεπερνώντας ακόμα και την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Μόλις το 24% των ενδιαφερόμενων επιλέγει την ακτοπλοϊκή σύνδεση για τη μετάβασή του στο νησί. Στην Κάρπαθο αναμένεται αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κεντρικός σταθμός της επίσκεψής του θα είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά με τη διοίκηση και το προσωπικό τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο των επαφών του Υπουργού θα βρεθούν οι άμεσες ανάγκες του νησιού σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση και τη στελέχωση των υγειονομικών δομών για την κάλυψη κατοίκων και επισκεπτών. Ανοιχτή διαβούλευση διοργανώνει ο Δήμος Ρόδου εν ώψη της διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Η διαδραστική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Αντώνη Χατζημάρκου, πατέρα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κημητήριο του Ταξιάρχη. Στη σύλληψη ενός 18χρονου στη Ρόδο προχώρησε η αστυνομία εξαρθρώνοντας πύρα που ρήμαζε επιχειρήσεις στη Νότια Ρόδο. Ο νεαρός μαζί με τρεις συνεργούς που αναζητούνται διέριξε 5 καταστήματα μέσα σε μία εβδομάδα αφαιρώντας χρηματικά ποσά. Ο συλληφθής οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί αύριο το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης ροδίτισα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μια μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολίστ συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Ρόδου και ξεκινά αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ!
1: Συστήματα σίτες. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Κιόλας. Αλλά πολλά προβλήματα. Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός έχει εισπράξει λέει αρκετά όχι σε απαντήσεις υποψηφίων παιχτών. Γιατί η παιδιά έχει πάει και σε αρκετούς παίχτες πάρα πολύ καλούς και υψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστές που δεν είναι εύκολο να έρθουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ας πούμε μια περίπτωση ήταν ο Τιτραουή που παίζει στο Βέλγιο και ο Ολυμπιακός το προσπάθησε πάρα πολύ για τον λόγο ποδοσφαιριστή και πήγε στη Λανς. Έπαιξε βασικός και κατέκτησε με τη Λανς. Με τη Λανς, έτσι. Πολύ καλή ομάδα η Λανς. Εξαιρετική ομάδα. Είναι η δεύτερη, βγήκε πέρυσι στη Γαλλία. Απέξε από τη Λίγα, κατέκτησε ο Super Cup κόντρα στην Παρί. Λοιπόν. Εγώ δεν τον ξέρω, λέει το Χιλ και τον Καντιλέη. The highlight του είναι η μέρα με τη νύχτα. Ο Καντιλέη λέει είναι πολύ καλό. Και ο Χιλ ένα Ζέλσον που βάζει τα πόδια του στη φωτιά. Λέει με βάση τα highlights. Πες μου γνώμη, λέει ο Μάνος Βίρονας. Το παράδειγμα του Ζέλσον, το ότι του φέρνεται για κακό. Μακάρι να μείνει ο Ζέλσον και να πάρει κι άλλο έναν εξτρέμο Ολυμπιακός. Θα είναι πάρα πολύ καλά αν μείνει ο Ζέλσον και πάρει κι άλλο έναν εξτρέμο. Αν φύγει ο Ζέλσον, μπορεί να πάρει δύο εξτρέμο Ολυμπιακός πάντως. Αλλά το γεγονός ότι το Ζέλσον τον έχετε ως παράδειγμα για κάτι κακό ή για ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής ή κάτι τέτοιο, απορώ πραγματικά, ρε παιδιά. Αυτά προς το παρόν. Έτσι.
7: Έλα, Κώστα.
6: Εντάξει τώρα.
8: Μας λένε. Όσα έχω, τα έχω μαζέψει.
7: Ωραία.
8: Ένας φίλος λέει ότι η Λεύσκη είναι δυνατή από την πλευρά του Πήλιου, να το καλύψετε γιατί θα το σημαδέψουν. Έχουν κάτι Βραζιλιάνους φωτιά.
7: Αυτό το. Πώς το λένε, ρε. Είναι πολύ καλό. Έχουν Βραζιλιάνους όντως. Λεύσκη. Το νούμερο 7 νομίζω.
8: Έχει. Βασικά έχει τρεις Βραζιλιάνους. Που πραγματικά είναι πολύ καλοί παίχτες. Και έχει φέρει, είναι δύο τώρα ο Ρεϊνάλντο Σερτζίνιο. Ο Ρεϊνάλντο είναι και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Ο Everton είναι, έχει.
6: Everton είναι ο άλλος, ναι, Everton μπάλα.
8: Ναι.
6: Βλέπω.
8: Ναι. Είναι πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Μαϊκόν, έχει, δηλαδή από Βραζιλιάνους είναι πολύ. Γενικά έχει πολλούς ξένους παίχτες η Λόσκη.
6: Και έτσι είναι
8: και
6: καλό.
8: Όπως είχαμε δει και με την Λουντογκόρε, παιδιά κάνουν πολύ καλό σκάουτινγκ. Και φέρνουν και παίχτες και πολλούς από Βραζιλία. Και φτιάχνουν καλή.
6: Έχει και ένα καλό χάφι που είχε γραφτεί για την Άγια τον Ολυμπιακό. Εκείνος ο Μπουράς, ο Αλγερινός.
8: Ο Αλγερινός.
6: Είναι καλός παίχτης.
8: Ναι.
6: Και Γκρούγιτς τώρα, αντίπαλο, που βγήκε και έκανε προβλέψεις, το είδες,
7: τι είπε, τι είπε.
8: Το είδα, ναι.
6: Ανακοινώθηκε με το σκορ ότι θα κερδίσει η Λεύσκη 2-0.
7: Σοβαρά, ναι.
6: Ρε τι γίνεται.
8: Εντάξει, για πλάκα,
6: εντάξει. Εντάξει, ναι, προφανώς.
8: Λοιπόν, και τελειώνει ο φίλος αυτός και λέει ότι αν πάρει εστοχία εκλογικά περνάει, είναι δύσκολο το μάτς σήμερα, όντως είναι πολύ δύσκολο. Ένας άλλος φίλος λέει ποιοι είναι οι παίχτες που θέλουν προσοχή από την βαρική ομάδα, απαντήσαμε πριν. Ένας άλλος λέει ακάρα θα ασχίσει σήμερα, το σκορ θα είναι 3-4. Είπαμε φίλε, εντάξει. Άρα οι άμυνες θα είναι για γλωτσές. Εδώ βλέπουμε η προπαγάνδα Μαραθιανού λειτουργεί. Λέει ρε και έτσι fish and chips σοβαρά τώρα. Καλύτερα να παίζεις μαζί σου πατατάκια τσακίρις από Αθήνα. Εντάξει, τα chips δεν είναι πατατάκια ρε φίλε.
7: Έχει βγάλει πρόγραμμα κανονικό όμως έτσι.
8: Κανονικό, υπάρχει αυτό. Κανονικό, ο ύπουλος. Τέλος πάντων.
6: Για ποιο
8: λόγο λέει ένας
6: άλλος.
8: Δεν δήλωσε Χρυστακόπουλο, Ψηρόπουλο στη λίστα Β αφού υπήρχαν θέσεις κενές, έστω για περίπτωση ανάγκης, δήλωσε μόνο τον Παλαμότη. Δεν δήλωσε γιατί δεν είχαν δικαίωμα να μπουν στη λίστα Β αυτά τα παιδιά, λόγω ενός θέματος τέλος πάντων δεν έχει και πάρα πολύ τώρα να το λέμε. Από τον χρόνο θα υπέρθαν πλήρης η λίστα Β. Αν άλλαξε, λέει ένας φίλος, κάτι στη λίστα την τελευταία ας πούμε στιγμή, είπα και πριν ότι μπήκε ο Αριάγκας στη θέση του Σαχαμπό, ο οποίος είναι εδώ, προπονήθηκε κιόλας χθες, όπως προπονήθηκε και ο Βιτάλης. Και η παρουσία του εδώ λέει ότι μάλλον τον υπολογίζει για το Σάββατο με τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν θα το ξεκινήσει, πάντως τον υπολογίζει. Σήμερα λέει ότι πρέπει να ξεκινήσει ο Ζήνη δίπλα στο Γιώβιτς για παραπάνω ένταση και πίεση. Νομίζω ότι επειδή είναι μια ομάδα που πρεσάρει και ο Βασιλεύσκη, θα θεωρεί πιο χρήσιμο τον Βάργα. Και γενικά ο Βάργα είναι ένας παίκτης που δύσκολα θα τον δούμε να μένει εκτός εντεκάδας, εκτός πάντων. Κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στην ομάδα και προπονητής τον θεωρεί κολόνα. Και για το ένα σου στο δεύτερο πέταλτο θα είναι κλειστό το Σάββατο, υπάρχει τιμωρία, ναι. Υπάρχει μια τιμωρία από πέρυσι για το πέταλο να είναι κλειστό. Μίλες με τον Κόλλης λέει ένας φίλος, άλλο. Κώστα πρέπει να πούμε πως τόσα χρήματα για μεταγραφές δεν έχει δώσει ποτέ η ομάδα σε ένα καλοκαίρι. Ναι. Ναι, σίγουρα δεν έχει δώσει και πιστεύω θα δώσει κι άλλα. Θα περιμένουμε λίγο. Θα προσταθεί και κάτι για αγορές, μιλάμε τώρα έτσι. Παιχτών. Αυτά.
7: Συνεχίζω εγώ, Λοιπόν. Ο Άγιαξ λέει που είναι συζητήσει για την απόκτηση του ΝΑΗ. Σε ποια διοργάνωση παίζει φέτος, λέει ο Μάικλ. Νομίζω κόμφερενς, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά πόσο ξέρω, ΝΑΗ, παιδιά. Αν ήταν να πάρει στον Άγιαξ, πιστεύω θα έχει κλείσει. Πιστεύω κοιτάει η Ισπανία. Θέλει Μπαρσελόνα, είδα δημοσίευμα Μπαρσελόνα και Ατλέτικο. Θα δούμε.
6: Καλά και στον Άγιαξ. Πάει σε μια μεγάλη ομάδα που παίζει σε ναι, μεγάλο πρωτάθλημα. Αυτό θέλω να σου πω.
7: Ίσως να το έχει σε δεύτερη.
6: Γιατί πολλοί το λένε ότι εντάξει, θα πάει στον Άγιαξ. Γιατί να πάει στον Άγιαξ, να μην πάει στον Παναθηναϊκό για παράδειγμα. Πρέπει να καταλάβουμε τώρα.
7: Και να πάει θα τη δώσει ο ίδιο. Δεν το βλέπει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι παίκτε στο ελληνικό πρωτάθλημα σε τέτοια ηλικία δεν το βλέπουν.
6: Για λίγο έρχονται.
7: Το βλέπουν για ένα χρόνο, μπράβο. Ας ελπίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός μας θα είναι σαφώς βελτιωμένος και θα διαβάζει διορθώσεις τα προηγούμενα λάθη του, ας μην ξενερώσουμε τον κόσμο του πάλι. Κοίταξε φίλε μου, το πρώτο και κύριο είναι να έρθει η πρόκριση. Εάν έρθει η πρόκριση δεν νομίζω θα ξενερώσει ο κόσμος. Ο κόσμος θα ξενερώσει και θα απογοητευτεί αν υπάρξει κάποιος αποκλεισμός. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Έχω βαρεθεί στο μεταξύ να τα λύσω κάθε εκπομπή αυτά, αλλά μου έρχονται ίδια μηνύματα, δεν πάω κάτι άλλο. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη Ιούλιο και Αύγουστο. Ο Παναθηναϊκός στη Σόφια σε σχέση με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ Αμυντικά είχε βελτίωση. Καμία σχέση στα δύο παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι θα έπρεπε να χάσει με βάση την εικόνα του αγώνα. Στο δεύτερο παιχνίδι η Τσίσκα δεν έκανε φάσεις. Με ξέρεις μία-δύο στιγμές. Αντίθετα είχε ο Παναθηναϊκός φάσεις. Οπότε λογικά τώρα θα είναι ακόμα πιο βελτιωμένος. Δεν είναι θέμα διαβάσματος. Τους κάνει μεγάλη ανάλυση ο προπονητής στους παίκτες. Το πώς παίζει ο αντίπαλος. Είναι θέμα το αν ακούνε τα πόδια αυτή την εποχή που δεν ακούνε γιατί είναι βαριά. Έτσι. Θέμα χημίας. Θέμα προσαρμογής των παικτών. Είναι 7 νέοι παίκτες στην 11η, παιδιά. 7 νέοι παίκτες και νέος προπονητής. Δεν γίνονται μαγικά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Αν έχεις έναν κορμό από πέρσι και έχεις ένα-δύο καινούριους, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι δύσκολο αυτό να το συνδυάσεις και με καλή απόδοση και με προκρίσεις. Έτσι. Καλησπέρα, μόλις έβγαλα λέει συνδυασμιακό διαρκεία στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είμαι αυτόματα μέλος του Ραζιτέχνη. Χρειάζεται να δώσεις ξεχωριστά συνδρομή στο Ραζιτέχνη. Έχεις βγάλει, έχεις δώσει συνδρομή στο Ραζιτέχνη από τη στιγμή που έβγαλες διαρκεία. Και αν ισχύει προτεραιότητα για το Βοτανικό, βεβαίως ισχύει προτεραιότητα για το Βοτανικό. Γενικά καταλαβαίνω ότι ο Ατζούν θέλει αρκετούς παίκτες στον Παναθηναϊκό, οπότε θα μας εξυπηρετήσει να θελήσουμε να ξεπρωτοθούμε κάποιους. Θα το δούμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου, θα γίνει φίλο μου. Φίλε, Τετάσου, αν δεν βρούμε το οκτάρι που θέλουμε, τότε θα πάμε στη Γενάρη. Αυτή είναι η ερώτηση, θα μου τη στείλει τέλος του Αυγούστου, εφόσον δεν έχει αποκτηθεί η οκτάρι. Εγώ πιστεύω ότι θα αποκτηθεί, εδώ θα είμαστε. 13 μέρες έχουμε μείνει. Τώρα είναι τελείως υποθετικό. Γιατί αλήθεια λέει, γιατί σταμάτησαν να έρχονται οι Έλληνες ομογενείς ποδοσφαιριστές από Αυστραλία. Ποιο εννοεί, ρε παιδιά, τι ερώτηση είναι αυτή. Ποιο Έλληνας ομογενείς από Αυστραλία
6: ήταν. Μπαρμπαρούς πρέπει να ήταν ο τελευταίος. Τι ήταν, Ιρλανδός, ήταν Αυστραλός.
7: Πού είναι αυτό. Δεν βγάζουν και μάτια, ξέρω εγώ, μάλλον γι' αυτό δεν έρχονται. Ξέρω εγώ. Τάσο από τη στιγμή που υπολοιπόθηκε πρώτη από Αγγλία, Ισπανία δεν πάει στο Νάι, τι αποφάσισε να κάνει. Άραγε, δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του Νάι, φίλε μου. Κάποιος να κάνει ιδιαίτερο μάθημα στο τζάπρα, να γυρνάει γρήγορα πίσω στην άμυνα μετά από επίθεση, γιατί δημιουργούνται πολλά κοινά στην άμυνα. Όλοι το είδαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Αυτό λέγεται προσαρμογή, φίλε Μιχάλη. Άλλο Λεβαδιακός, άλλο Παναθηναϊκός. Δουλεύει πάνω στο κομμάτι του τζάπρα, όπως δούλεψε και ο Βαγιανίδης όταν στην αρχή της καριέρας του, που αμυντικά ήταν τόσο καλός. Το βλέπουμε τώρα πώς έχει βελτιωθεί. Αυτό θέλει ρυθμό, χρόνο και προσαρμογή. Έτσι. Λέμε από τη μία να παίρνουμε Έλληνες παίκτες από τις άλλες ομάδες. Έρχονται οι Έλληνες παίκτες από τις άλλες ομάδες και θέλουμε κατευθείαν να παίζουν όπως θέλουμε εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί είναι άλλες απαιτήσεις στις μικρομεσαίες ομάδες και άλλες απαιτήσεις στις μεγάλες ομάδες. Το αμυντικό πρόβλημα του Τσάπρα μπορεί στη Λιβαδιά να μην φαίνονταν τόσο πολύ. Ξεχώριζε για το επιθετικό κομμάτι. Στον Παναθηναϊκό θα φανεί πιο πολύ. Γιατί είναι πιο υψηλό επίπεδο η αντίπαλη που παίζει στην Ευρώπη. Έτσι. Και γενικά, ας πούμε, είναι άλλη ομάδα. Είναι διαφορετική. Παίζει διαφορετικά ο Παναθηναϊκός. Στο παιχνίδι τη λέει τη ΣΕΣΕΚΑ, τα τζάμια στο Σκέπα, στο Καλατράβα δεν είχαν θέση του. Είναι σίγουρο ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν κάτι κατασταθεί. Μιγγέλ, δεν ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια. Εγώ ξέρω ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και το γήπεδο θα είναι στη διάθεση του κόσμου. Τώρα, αν απ' έξω θα έχει ακόμα. Δεν το ξέρω αυτό. Πιστεύω ότι έχουν μπει. Έτσι ξέρω. Λοιπόν. Τάσο επέθυνο στη μέλλον φάση στον Παναθηναϊκό, πώς θα πάει. Έχει βελτιωστεί τίποτα, το βλέπουμε αυτό στο γήπεδο. Στο τελευταίο παιχνίδι κάτι είδαμε, ναι. Υπάρχουν απαιτήσεις όμως, ο Μόλκερ είναι. Στη Μίντιλαν που ήταν ειδικό, η Μίντιλαν ήταν από τις καλύτερες ομάδες της Δανίας στη μένα. Γι' αυτό τον πήρε και ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ είχε αδυναμία στη μένα φάση στην Κοπεχάγη. Και επέλεξε να πάρει έναν ειδικό γι' αυτό από μια ομάδα που πήγαινε πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός προβληματίζει στη μένα φάση μέχρι τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στη Σόφια είδαμε μια βελτίωση, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη. Τελικά ο φίλος μας ο Βιλένα είπε το πολυπόθητο ναι στην Ολλανδική ομάδα που ενδιαφέρεται. Όχι ακόμα. Για την Καμπούρη λέει. Αν έχουν ξεκινήσει εργασίες στο γήπεδο μετά το 15 Αύγουστο, νομίζω δεν σταμάτησαν. Έβλεπα στο YouTube κάποια βίντεο που έδειχναν ότι οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά. Έχει σηκωθεί το γήπεδο πολύ. Αν υπάρχει θέμα επιστροφή σου, να δεν το βλέπω. Γιατί η ίδια ερώτηση με χθες. Θα μου πει κάποιος, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούς κάθε μέρα, αλλά εγώ αναγκάζομαι τώρα να πω το ίδιο που είπα χθες. Ρωτάς γιατί δεν γίνονται μεταβιβάσεις στη θύρα και τη ΠΑΕ και τη ΠΑΕ, ενώ σε άλλες ΠΑΕ γίνονται κανονικά. Είναι μια απόφαση τη ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το ίδιο και με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν γίνεται. Δεν το ξέρω δηλαδή. Ξέρω ότι μπορεί αυτό να αλλάξει τη νέα σεζόν. Έτσι. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται μεταβιβάσεις. Αλλά δεν είναι στο δικό μου χέρι. Για εμάς που μένουμε στο εξωτερικό, μπορείς να μας πεις μέχρι πότε θα μεταδίδει τα μάτια της ομάδας στο Sky. Στήριξη στην ομάδα και όχι γκρίνια. Γιώργος Βέλγιο. Γιώργο μου, τα μάτια στο Sky θα δείχνει μέχρι να ανοίξει άλλη πλατφόρμα. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Κάπου εκεί το βλέπω. Καλησπέρα, μια ερώτηση για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει κάποιος φέρλπης νεαρός που μπορεί να ξεπεταχθεί στη φετινή περίοδο, Τάσο? Όλοι βγάζουν παίκτες εκτός ομάδας πλέον. Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ξαναπεί, για ένα μεγάλο διάστημα οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού δεν λειτουργούσαν. Από πέρσι γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια. Η K17 έχει μια χρυσή φουρνιά. Τον Πινιάρη τον είδαμε στα φιλικά το καλοκαίρι, σε μια θέση που δεν είναι δική του θέση. Έπαιζε αριστερό μπακ, αμυντικό χάφι το παιδί. Έχει τρομερά στοιχεία. Ο γείτονας είναι ένα άλλο project, ένας ψηλός τερματοφύλακας στα 16 του, ο οποίος και αυτός μπορεί να βγει. Οπότε νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια η δουλειά που γίνεται από πέρσι στις ακαδημίες θα βγει. Τι άποψη έχω για τον Τζόλι στην Άρσεναλ? Τι να έχω, παικτάρα, Βαγγέλη μου. Παικτάρα, απίστευτος παίκτης. Και το τρομερό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πάει στην Άσα, παιδιά, και νομίζω ότι παίζει χρόνια εκεί. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
6: Παιδιά, είναι και πολύ καλές
8: επιλογές. Αυτό είναι το βασικό που έχει αυτό το παιδί. Δηλαδή, τι χαρακτήρα έχει, τι θράσος έχει.
7: Πράγμα είναι αυτό, ρε παιδάκι.
6: Κάνε όλοι τους πάντους πολύ καλές επιλογές. Ταιριαστές. Και ο Τζόλι στην Άρσεν και τα τελευταία πήγαν στην Ντόρτμουντ.
7: Βεβαίως.
6: Ακόμα και ο Κουλιεράκη στη Ρώμα πήγε. Με τον Κασπερίν εκεί θα.
7: Συμφωνώ. Αλλά τον Τζόλι μου κάνει εντύπωση. Καταρχάς θα μου πει τώρα ότι τακτικά δεν το ζητάμε. Γυρνάει πίσω, μαρκάρι.
6: Και έπαιξε κατευθείαν, δεν υπάρχει.
7: Ναι. Και δύο ασίστ για πλάκα.
6: Ναι, ναι.
7: Δύο ασίστ για πλάκα. Χωρίς πλάκα λέμε πως πρέπει να δούμε το κάτι στα χαφ. Από όσο έχουμε δει στο κέντρο κάτι, σίγουρα θα μάρκαμε μεγαλύτερη ένταση. Δεν τα κάνει αυτά ο Νίστρο που να αλλάζει. Στους παίκτες θέλει, βεβαίως ο Κάτης έχει παίξει εκεί στις μικρές εθνικές, αλλά τον υπολογίζει για στόπερ. Εκεί αν θέλει κάποιον μεγαλύτερη ένταση, έχει το Κοντούρι, τον οποίο δεν χρησιμοποιεί. Έτσι. Λοιπόν, αν πουληθεί ο Τσέριν, πιστεύω ότι μήνυμα 3 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να τα πάρει η ομάδα. Ξέρω ότι πριν 2 χρόνια η ομάδα είχε πρόταση 7 εκατομμύρια και δεν τον έδωσε, αρνήθηκε να τον δώσει. Γιώργο, προλαβαίνει να πει ένα δύο μηνύματα πριν πάμε στο αθλητικό
6: ναι,
7: δελτίο.
6: Και μετά να στείλει ο κόσμος να έχει κέτσε. Να έχει κέτσε
7: ναι.
6: Μέχρι τις 5.30.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, τώρα που κρατήσατε, λέει τον κύριο με τη Λίμπερε Γιώργα, ρε, θα φάτε πάλι γλέντι από την ΑΕΚ. Εντάξει, φίλε μου. Οκ, θα τα δούμε. Τώρα το πάλι δεν ταιριάζει, αλλά προχωράμε. Αν έρθει ο Γκονζάλες, λέει ποιος θα είναι βασικός, αυτός ή ο Ελκαμπή. Εντάξει, ο Ελκαμπή ξεκινάει βασικό σεζόν, παιδιά, αλλά ο Γκονζάλες μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό μέσα σεζόν. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι πολύ παίκτη του momentum ο Γκονζάλες. Άμα αρχίσει και πάρει μπρος, θα τον δούμε. Είναι τρομερός φίνισερ. Πάρτε το γάλα του Σερβέτ, λέει παιχταράς αυτός μάλιστα. Extreme goal και assist. Ναι, οκ, δεν διαφωνώ ότι είναι πάρα πολύ καλός extreme. Πάρα πολύ καλός extreme. Έχει πάντα, όταν παίρνεις από παίχτες από την Ελβετία, από την Πολωνία, έχεις ένα ρίσκο ότι μπορεί να σου έρθουν εδώ σε μια μεγάλη ομάδα και να μην πιάσουν. Τα έχουμε δει πολλές φορές. Ή να μην αποδίδουν το ίδιο καλά, ή να μην έχουν τα ίδια νούμερα. Αλλά συμφωνώ και εγώ ότι ο Καντιλέ είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη περίπτωση. Με ποια λογική, λέει, πάμε για τον Χίλ με 0 γκολ σε 3 χρόνια. Είναι ένας από τους παίκτες που θέλει διαχρονικά προπονητής, με αυτή τη λογική.
8: Πάντως να πω κάτι, ρε Γιώργο, δεν το θέλω. Δηλαδή πέρυσι θυμάμαι πόσες φορές έδωσα μηνύματα ότι ήθελε το Χίλ με τη Λίμπερ και δεν τον πήραν.
6: Και δεν το
8: δηλαδή
6: πήραν,
8: το θυμάμαι εγώ, δηλαδή πρέπει να είχαν έρθει 50 μηνύματα τέτοια.
6: Ναι.
8: Όποτε δεν πήγαινε, είχε θέμα Ολυμπιακός, ας πούμε.
6: Ναι, εντάξει μου, πάντα έτσι πάνε.
8: Sorry, τώρα μπορεί να μην βγει ο παίκτης, αλλά ρε παιδί μου.
6: Κέτσε,
8: μπορεί να μην βγει.
6: Είναι πολλοί παίκτες που ξέρεις, όταν δεν έρχονται είναι καλύτεροι και όταν είναι να έρθουν, ξέρεις. Μετά λες.
8: Αλλά πες, τα θυμάσαι αυτά τα μηνύματα.
6: 100%. Ο Χίλ και ο Μίγια.
8: Ο Χίλ και ο Μίγια ήταν. Μπράβο, τα βασικά ας πούμε εργαλεία σε αυτό το πράγμα τέλος πάντων.
6: Τα μεγάλα ερωτηματικά του με τη Λίμπαρ είναι. Τη ομάδα του με τη Λίμπαρ αυτοί οι δύο. Αν
8: αφού θέλω να έρθει ο Χιλ για να δούμε παιδί μου τελικά. Άξιζε τον κόπο.
6: Εντάξει, και ο Μίγια πάντως ήταν μια περίπτωση ενός παίχτη που πήγε στην Κόμο, έτσι. Τώρα όχι σε καμία κακή ομάδα. Κόμο απέχει σε Champions League του χρόνου. Λοιπόν.
8: Καλά, ομαδάρα είναι η Κόμο, όχι.
6: Βέβαια.
8: Ομαδάρα.
6: Αν περιμένω το Σάββατο να παίξουν ο Φρόιλερ και ο Τεκνιζιάν, του περιμένω αποστολή θα σου πει να έχει και του δύο και ίσω να του δούμε, ναι, να παίρνουν χρόνο συμμετοχή. Λοιπόν, μα έχετε ζαλίσει με το ζέο σαν τον Παιχταρά. Λέει: μπορεί να διαβάσει τα αστικά ω Ελλάδα και Ευρώπη, ο καθένα θα κρίνει. Πέρυσι η παιδιά ήταν ο πρώτο κόρη του Ολυμπιακού Champions League με 3 γκολ σε 9 μάτς. Πρόπερση στο Europa League είχε 2 assists σε 7 μάτς στην Ευρώπη. Συνολικά με το Ολυμπιακό έχει 15 γκολ, 17 assists σε 93 παιχνίδια. Αυτά είναι τα νούμερα του. Αν εσεί θεωρείτε ότι είναι κακό παίχτη ο Ζέλσον, κανένα πρόβλημα. Έχουμε διαφορετική γνώμη. Και από τα δεξιά μπακ, ποιο θα φύγει, όπω μου λέει ένα φίλο, αν είναι έρθει μπακ, αν είναι να φύγει κάποιο παιδιά, είναι ο Μαφέο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι να φύγει ο Σάλιακα.
8: Πόσο πολύ, ρε Γιώργο.
6: Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε. Για μένα, ίσω και να μπορούσε να γίνει υπομονή. Να πρέπει να υπάρξει υπομονή. Απ' την άλλη, αν στην ομάδα θεωρούν ότι δεν θα βοηθήσει, α τον δώσουν ιδανικό. Δηλαδή, είναι και ένα παίκτη που έγραψε για 3 χρόνια, έγραψε με 2,7. Εννοώ το, όχι το συμβολαιό του, τα λεφτά που δόθηκαν στην ομάδα του. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κακός παίκτης.
8: Περίεργο πάντως να βγαίνει τόσο γρήγορα συμπέρασμα για παίκτη.
6: Και είναι και πιο βαρύς από ό,τι περιμέναμε, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή μπορεί το παιδί να είναι βαρύς από την προετοιμασία. Έτσι. Τι να πω, θα το δούμε, θα το δούμε. Έχει ξαναγίνει αυτό μια φορά με το Ολυμπιακό να έχει πάρει παίχτη αρχή καλοκαιριού και να φεύγει στο τέλος του καλοκαιριού. Με το Ζικερνάγκελ, το Βέλγο.
7: Ναι, είχε γίνει. Είχε γίνει, είχε γίνει.
6: Βέλγος, Ζικερνάγκελ. Ήταν, ναι.
7: Ο οποίος μετά πήγε στο Βέλγιο
6: και στο Βέλγιο και έκανε πολύ, πολύ καλή σεζόν.
7: Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Παίζεται εδώ.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Αναλυτικά στο sportfm.gr. Αισιόδοξος για την πρόκριση της εθνικής ομάδας μπάσκετ στο παγκόσμιο κύπελο παραμένει ο Γιώργος Λινιάτης. Είναι κρίσιμα τα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία. Ειδικά το πρώτο είναι do or die. Πρέπει να παρουσιαστούμε συμπαγείς. Τόνισε στο web radio της ΕΟΚ ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη. Με δύο αναμετρήσεις σε Περιστέρι και Λιβαδιά συνεχίζεται σήμερα η δράση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 7 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Πας Πύργο με μετάδοση από το monobala.gr και στις 9 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Παίκτης της Μπαρσελόνα είναι ο Ρόδρυ που πέρασε από ιατρικά και υπέγραψε μέχρι το 2030. Είναι ένα όνειρο, τόνισε ο MVP του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλου, ενώ απομένει η τυπική ανακοίνωση των Blaugrana στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος της μεταγραφής του από την Manchester City, νιώθω πως επέστρεψα σπίτι μου, είναι πιο όμορφα από την πρώτη φορά τα λόγια του Ζωσέ Μουρίνιο κατά την επίσημη παρουσίασή του από τη Real Madrid. Άλλα δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα των play-off του Champions League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 10 παίζουν Φενέρμπαχτσε Λιόν και Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ. Μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 3 και 4 αντίστοιχα. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 5 λεπτά μετά τις 5 δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα Κεριζόλου, Γιώργος Ανακριτάς, Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότρας, τον Big News Sport FM. Γιώργος Γιαννής, στήριξης των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πριν συνεχίσουμε να πούμε ότι έχει πάρει μια πολύ καλή πρωτοβουλία ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος, που για μένα κάλλιο αργά παρά ποτέ που λέει ο λαός, αλλά είναι μια κίνηση αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης σε ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, μετά από απόφαση της διοίκησης, θα διαθέσει από ένα στήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 26-27 σε κάθε ζωή ποδοσφαιριστή που κατέξει σε ποτάθλημα Ελλάδας με το τριφύλι ή συμμετείχε σε ιστορικές ευρωπαϊκές φορείς ομάδας, όπως τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και το τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης. Είναι ιδανική στιγμή για να τιμηθούν όσοι έγραψαν μεγάλες σελίδες στο ιστορία του συλλόγου αυτή η τελευταία αγωνιστική περίοδος πριν μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του σπίτι. Και φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο σε ξένους που είναι εδώ στη χώρα μας, αλλά και σε ξένους που έχουν δοξάσει το σύλλογο και κατοικούν στο εξωτερικό. Επαναλαμβάνω, με απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού, κάθε παίκτης, παλέμαχος που έχει πάρει πρωτάθλημα ή συμμετείχει στις πορείες του Παναθηναϊκού στις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες, από αυτή τη σεζόν θα έχει τη δική του θέση στην κερκίδα, σαν μια μικρή αναγνώριση του συλλόγου προς τη μεγάλη προσφορά αυτών των ανθρώπων, που η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καλό βήμα αυτό για τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό το παράπονο που είχαν πάντα οι πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού και είχαν απόλυτο δίκιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν τους φερόταν όπως έπρεπε, έφευγαν και καλά δεν γίνονταν και παιχνίδια προς τιμή τους. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια πολύ σημαντική κίνηση και μια πολύ καλή αρχή για να αγκαλιάσει και πάλι τους παίκτες του λόγου Παναθηναϊκός. Συνεχίζουμε. Κύριε, ποιος έχει σειρά?
1: Ο Κέτσε θα αναλάβει τώρα.
0: Κέτσε αναλαμβάνεις. Παρακαλώ, κύριε.
2: Μπράβο, πολύ, πολύ ωραία πρωτοβουλία και θα μπορούσε να πεις ότι και είναι και πολλοί που έχουν το έχουν πετύχει, το έχει πετύχει αυτό, το έχουν πετύχει.
0: Ναι, ναι. Μα γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, γιατί δεν θα είναι λίγοι παίκτες, οι πρώην παίκτες, θα είναι αρκετοί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά θα είναι μια κερκίδα. Πάμε.
2: Έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει, θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τον Αλεξίου, γιατί είναι εκτός λίστας και αν πιστεύει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρεις αμυντικούς μετά την έλευση του Αριάγκα. Είναι εκτός λίστας γιατί η ΑΕΚ έχει 4 στόπερ στη λίστα ήδη. Και έτσι από τη θέση, ας πούμε, των Ελλήνων παιχτών που πεζόταν, ο Αλεξίου θα μπορούσε να μπει μόνο ως ξένος. Δηλαδή ούτε στη θέση του Καλοσκάνη θα μπορούσε να μπει. Γιατί έχει φύγει πολύ μικρός και για την ΟΕΦΑ θεωρείται ξένος.
1: Ναι, δεν έχει συμπληρώσει αυτή την τριετία στο ελληνικό ποδόσφαιρο που πρέπει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Προφανώς μπήκε ο Σαχαμπό που είναι στην ίδια, ήταν στην ίδια μοίρα πάνω κάτω λόγω της θέσης που έπαιζε. Και είναι χάφη δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπήκε ο Αλεξίου, γιατί λέω και πάλι ότι έχει 4 στόπερ στη λίστα της. Έχω δει τότε 2 φορές τη Λέσκη για ένας φίλος στην Βουλγαρία, είναι δυνατή, σοβαρή και γυμνασμένη ομάδα. Ο Γκρίγκης δεν έρθει η ώρα, το έχουμε καταλάβει, είναι δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και από αυτά που λέμε εμείς τουλάχιστον και όσους έχω ακούσει συναδέλφους κτλ. Και από τα κυριότερα από αυτά που είπε χθες ο Νίκολιτς και όποιος προσδοκίσει έκμενησε για το μάτς. Οπότε δεν τίθεται θέμα υποτίμησης τη Λέσκη σε καμία περίπτωση, φίλε μου. Και να θες βέβαια να την υποτιμήσει. Το γήπεδο, ο κόσμος και η ατμόσφαιρα που θα υπάρξει θα αφαιρέσει κάθε τέτοια σκέψη, αν την έχει κάποιος που πιστεύω δεν την έχει. Ένας άλλος φίλος λέει, μακάρι να ξεκινήσει ο Ζήνη και να μπορούσε να έπαιζε ο Βιτάλης. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι μόνο η ταχύτητα και η ένταση στο ποδοσφαιρό, είναι και άλλα πράγματα. Και η ΑΕΚ βασισμένη σε άλλη συνταγή πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα βοηθήσει και αυτή η υπεύθυνση. Η ΑΕΚ έχει προσθέσει ένταση πέρυσι στο παιχνίδι και με τον παίκτη που πήρε πρόσφατα και με τον Βιτάλης. Αλλά οκ. Επιβεβαιωμένος φίλος λέει, Τάσο εδώ πέρα ένας φίλος, λένε ότι ο Μαρχανός εργάζεται πολύ σκληρά στην πυραρία της Όφιας. Ο Άρης συγκεκριμένα.
0: Εγώ τον πιστεύω τον Άρη. Τι άλλο θα κάνει. Το θέμα είναι μην πιει πολλές Να βρεις και τους παίκτες το βράδυ, ε. Να τους πετυχαίνει, μην είναι...
2: Εντάξει, και ο αντίπας συγχωρείται, ρε παιδί μου, που είχε μπει τον κόλ στο 90 Καστερίς και είχε πει μπαίνουν τρεις, βγαίνουν τρεις.
0: Ναι, οκ, καλό. Έχει υπόψη ο Ηρακλής, γι' αυτό έχει πει άποψη, ε. Έχει πει άποψη.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ότι δεν του ξέρει κανένα, λέει.
2: Μα είχε πάλι γκολ που έπαιρνε πρώτο Ολυμπιακό τώρα και αγάπη τώρα κοιτάει και ο Μπέλη.
1: Νομίζω αυτό, παιδιά, είναι με την Αϊτχόβεν πρέπει να είναι. Που βάζει τον γκολ ο
2: Χασάν. Οπότε ο Μαρακιανό, α πούμε, αν το είχε κάνει με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, ξέρω εγώ, στη Φιλαδέλφια, μετά τον γκολ του Βίντα θα το έβγαλε. Μην το κάνει σήμερα από την αρχή. Λοιπόν. Ένα σημαντικό μήνυμα, φίλε, θα το κάνω γιατί έχω και προσωπικό ενδιαφέρον. Λέει ένας φίλος να μιλήσει κάποιος με την ΠΑΕ, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη μεταβίβαση θηρίων, δεν έχει ανοίξει δυνατότητα μέσω GOV και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να έρθουμε από την Κρήτη. Μόλις τελειώσει η κουμπή, φίλε, σε υπόσχομαι θα πάρω τηλέφωνο και θα δω τι έχει γίνει.
1: Έχει κανονικά η ΑΕΚ πάντως μεταβίβαση.
2: Ναι, ναι, εννοείται. Κανονικά από πέρσι, κανονικά. Η Λεύση φέρνει συνέχεια άντρε, λέει πρέπει να την κλειδώσουμε στα χαφ. Ναι, πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι χαμηλού ρυθμού και η ΑΕΚ δεν θα πάρει μεγάλα ρίσκα γιατί είναι μια ομάδα που τρέχει γρήγορα στο transition η Λεύση. Ο Βάργκας δεν είναι καλά, πρέπει να αρχίσει ο Ζήνη. Δεν συμφωνώ ότι δεν είναι καλά ο Βάργκας. Όσοι πάνε ο δικός με αμάξι μόνοι τους, λέει ένας φίλος εδώ, να μην φοράμε διακριτικά γιατί γίνονται μπλόκα από παντού στη Λεύση. Γενικά χρειάζεται προσοχή, παιδιά. Εντάξει, είναι σε κεντρικό σημείο το γήπεδο, θα έχει πολλή αστυνομία, αλλά πραγματικά όσοι είναι με αυτοκίνητο, καλύτερα αν έχουν τίποτα κασκόλ, μην τα κρεμάνε τα παράθυρα, οκ, μην προκαλούμε. Έτσι, εδώ υπάρχουν οι ελληνικές πινακίδες, βέβαια, αλλά καλό θα είναι να υπάρχει έτσι η προσοχή, παρότι λέω και πάλι ότι τα μέτρα είναι αυστηρά. Άκουσα το λίγο 5 βασικοί από τη Λεύσκη σήμερα. Άκουσες τίποτα, είναι ευκαιρία για ΑΕΚ. Δεν λείπουν 5 βασικοί, λείπουν 5 παίχτες, εκ των οποίων ο ένας θα μπορούσε να είναι βασικός και άλλος ένας είχε αρκετές συμμετοχές. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Οι πολύ καλοί τις παίχτες, οι επιθετικοί αυτοί που συζητάγαμε πριν, παίζουν. Το μπακ είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε, θα εκτοξευτεί η ομάδα, την έχουμε. Εντάξει, άκουσα θα πάρει αριστερό μπακ, αλλά δεν πιστεύω θα εκτοξευτεί φίλο μου το αριστερό μπακ. Χρειάζεται άλλο να παίχτη εκεί πέρα σίγουρα, να είναι καλύτερο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου από την Οπίλιος, αλλά δεν νομίζω ότι θα εξοξευτεί από τον μπαγκ η ΑΕΚ. Τι έσοδο θα πάρει η ΑΕΚ αν μπει σε ομίλου Champions League. Αν μπει σε ομίλο αλλάζει μεταγραφικό σχεδιασμό οικονομικά τις μέρες που θα απομένουν. Τα έσοδα από ό,τι διάβαζα που είχε γράψει ο Ανδρέας ο Δημάτος ένα θέμα θα είναι με 0 πόντους. Χωρίς να υπολογίσουμε δηλαδή πόντους, που είναι 700.000 ο πόντος, δηλαδή με ισοπαλία πέντε 700.000 με νίκη 2%, θα είναι 22 εκατομμύρια. Επίσης, αν προκληθεί η Τσέλιε σήμερα, το ποσό αυτό θα ανέβει, γιατί τελειώνουμε τον τρόπο που μοιράζει τα χρήματα η UEFA, αυτό ευνοεί την ΑΕΚ. Γενικά την ΑΕΚ την ευνοεί αν καταφέρει και περάσει, για να έχει κάποια έσοδα, λίγο παραπάνω έσοδα, μέχρι και 2 εκατομμύρια. Να αποκλειστούν κάποιες ομάδες από αυτές που είναι ανίσχυρες, αδύναμες, δηλαδή από αυτές που ήταν υποψήφιες να κληρωθούν μαζί της στα play-off. Αν κάποια από αυτές προκληθεί, όποια προκληθεί από αυτές...
1: Τον χάσαμε τον Γκέτσα.
0: Τον χάσαμε. Θα τον επανέλθει.
1: Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο.
0: Επανέλθει.
1: Έχουμε break, Γιώργο.
0: Έχουμε break.
1: Ας εκμεταλλευτούμε τον break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, έλα και σε.
2: Ναι, μέχρι που είχα ακουστεί, γιατί κόπηκε ξαφνικά, έλεγα για τα έσοδα.
1: Για τα έσοδα,
0: στα έσοδα κόπηκε.
2: Ναι, ναι. Ακούστηκε όμως που είπατε μέχρι 22 εκατομμύρια κτλ.
1: Τα χρήματα νομίζω δεν
0: ακούστηκαν. Όχι, δεν ακούστηκαν τα χρήματα. Για ξαναπέστω.
2: Ναι, ναι. Είναι τα εγγυημένα ακόμη και με. Και χωρίς πόντο, ας πούμε, είναι 22 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και πέρα είναι. Αν αποκλειστούν κάποιες ομάδες. Μάλλον να το πω και απλά, αν προκριθούν κάποιες ομάδες που ήταν αδύναμες στην κλήρωση στο play-off, δηλαδή οι υποψήφιες αντιπάλοι της ΑΕΤ, όσες παραπάνω προκριθούν, τόσο περισσότερο μπορεί να ανέβει το ποσό και να φτάσει μέχρι τα 24,5 ή ακόμη 25 εκατομμύρια εγγυημένα πριν ξεκινήσει η ΑΕΤ να παίζει.
1: Και έτσι πέρυσι η Καϊρά του τερμάτισε τελευταία στη League Phase με 0 βαθμούς, mm-hmm. είχε κάπου εκεί 22-23 εκατομμύρια ευρώ έσοδα.
2: Ναι, γι' αυτό είπαμε 0 βαθμούς. Ότι θα πάει εκεί. Και ανάλογα μετά η νίκη είναι 200 και η ισοπαλία 700.000 ευρώ. Τώρα αν θα αλλάξει κάτι το μεταγραφικό προγραμματισμό, ο σχεδιασμός σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα γίνονται οι δύο τελευταίες κινήσεις, είναι κινήσεις που προέκυψαν ως ανάγκες μετά την προετοιμασία της ομάδας. Δηλαδή και ο Αριάγκα.

0: Αν όμως έχεις διακοία, νομίζω δεν μπορεί να σου γίνει μεταβίβαση άλλου. Αν έχεις διακοία στο όνομά σου, νομίζω δεν μπορεί να σου γίνει μεταβίβαση άλλου. Διακοία. Μεταβίβαση έχουμε μόνο στα διαρκείας, όχι στο πλαίστηρο. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Δεν μεταβάζω τα πλαίστηρα, μόνο το διαρκείας. Η πρώτη μεταγραφή που ήρθε και ήταν έτοιμο να παίξει, δεν σε προβληματίζει, λέω για Ζούκοφ. Εντάξει, ναι, με προβληματίζει. Αλλά οκ. Είναι και παίκτες που αργούν να προσαρμοστούν. Παίκτης είναι γνωστός, είναι γνωστής αξίας. Δεν ας πούμε και σαν τον Πεντράς που έβγαινε πρώτη φορά από τη χώρα του κτλ. Είναι γνωσμένης αξίας ο παίκτης. Από εκεί και πέρα και γνωσμένης αξίας παίκτης μπορεί να μην σου βγει. Και σίγουρα γνωσμένης αξίας παίκτης μπορεί να μην είναι στα μάτια του προπονητή έτοιμος για βασικό στο πρώτο μάτς τη σεζόν, ας πούμε, όπως είναι αυτό. Ένας άλλος φίλος λέει δεν συμφωνούμε σε τίποτα, δεν ξέρω γιατί λες, για ποιο πράγμα. Αν δεν για τον Βάρκα και αυτά, ναι, πιθανόν δεν συμφωνούμε. Εδώ μου γράφει για μια ανανέωση ενός παίκτη που όμως δεν φαίνεται τι είναι. Οπότε, ενός του Λούκα μάλλον, του Λούκα Γιώβιτς. Περιμένουμε να ανακοινωθεί. Περιμένουμε να ανακοινωθεί. Από ότι είχε γραφτεί και από την άλλη είχε επιβεβαιωθεί ο Μπυρέκος, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Άλλο. Ο Νίκολς είπε ότι έχουμε... Ότι είχαμε το τέταρτο σε αξία ρόστερ και πήγαμε το ποδόσφαιρο, τι ωραίο είναι το ποδόσφαιρο, είναι φίλο. Ναι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αλλιώς, όποιος είχε το μεγαλύτερο ρόστερ θα παίρνει το ακριβότερο ρόστερ, θα παίρνει το πρωτάθλημα πριν αρχίσει, ας πούμε. Πάντα, αυτό είναι η μορφιά του ποδοσφαίρου, πάντα. Δεξί μπακ λέει ένας φίλος θα σκάσει ο Ρώτα. Και στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι έχει τον Γεωργίεφ και θα προσπαθήσει να βγάλει και τον άλλο, τον Χρυστακόπουλο. Βλέπω Λυκογιάννη, λέει ένας άλλος φίλος. Δεν ξέρω τι να σου πω. Για τον Λυκογιάννη υπήρχε ενδιαφέρον, ένας παίκτης τον ήθελε, ο Ριμπάλτο τον ήθελε. Το Γενάρη του 25 τώρα όμως μιλάμε. Μετά όμως δεν υπήρξε κάτι. Αλλά... Να δούμε εδώ πέρα. Παιδιά δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Ωραία. Οπότε
0: συνεχίζουμε.
1: Και κλείνεις. Έτσι. Αφού δεν λες κάτι
0: άλλο. Θα σας ακούω. Μπορεί μέχρι να.
2: Παρέα, 10 λεπτάκια.
0: Ναι. Για την παρέα.
2: Λοιπόν.
0: Μπορεί να χρειαστεί κάποια παρέμβαση μετά στο δεύτερο.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν. Ένας φίλος τελευταίο μήνυμα που έστειλε είναι Παναθηναϊκός. Λέει με τις μεταγραφές που κάνετε, σας βλέπω να το παίρνετε τα Χριστούγεννα και εμείς θα πάμε για το 17ο χρόνο ολί χωρίς πρωτάθλημα. Κάτσε αδερφέ να τους δούμε όλους στο γήπεδο και του Παναθηναϊκού, τις μεταγραφές και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Καλές μεταγραφές κάνει ο Ολυμπιακός, πολύ καλές κατά την άποψή μου. Τουλάχιστον τα χαρτιά είναι πολύ καλές, αλλά όλο κρίνει στα γήπεδα. Έτσι. Παρότι έχει περάσει τα ψηλά, εγώ επιμένω πάντως ότι ο Φρόιλερ είναι μια περίπτωση που. Είναι μια μεταγραφή και από τις καλύτερες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, κατά την άποψή μου. Και θεωρώ ότι θα είναι, να το πω λίγο έτσι, να φέρω ένα παράδειγμα, ο Καμπιάσο του 26. Είναι παιδιά καταπληκτικός παίκτης. Ο Φρόλερ και θα το δείτε και μέσα στο γήπεδο. Για όσους έχουν ενστάσεις. Από το Ηράκλειο, ο φίλος λέει: με δεδομένη τη δυσκολία επίτευξης του γκολ σε κλειστές άμυνες, λογικά δεν πρέπει να δαπανηθούν τα περισσότερα χρήματα για έναν εξτρέμ που θα πλησιάσει το Αλκαμπή. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν θεωρώ ότι. Κοιτάξτε, πάντα στο θέμα της επίτευξης γκολ και οι δυσκολίες κλειστές άμυνες είναι και τρόπος παιχνιδιού, δεν είναι πάντα παίχτες. Δηλαδή, θα πρέπει λίγο να βρει ο Ολυμπιακός και διαφορετικό τρόπο να διασπάσει τις κλειστές άμυνες και ο προπονητής του. Γιατί καλώς ή κακώς όταν πούμε, θα παίξει με πολλά γεμίσματα, πολλές δεύτερες μπάλες, μια ομάδα που είναι οχυρωμένη στο μισό γήπεδο ή στο πρώτο τρίο του γήπεδου, τη βολεύει πολύ αυτό το παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να δουλέψει κάποιους αυτοματισμούς, κάποιους συνδυασμούς, ένα λίγο διαφορετικό πλάνο παιχνιδιού. Δεν είναι μόνο ο εξτρέμ. Εννοείται πως αν πάρεις εξτρέμ που θα είναι πολύ καλός ένας εναντίον ενός, καλός δημιουργός, καλός σκόρερ, θα σε βοηθήσει πολύ και στις κλειστές άμυνες, 100%. Απλά, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως παίζει ο Ολυμπιακός, που πιστεύω θα δούμε αρκετές διαφοροποιήσεις και με τον Φρόιλερ και με τον Κάσερ στα χαφ, ότι θα δούμε διαφορετικό παιχνίδι, αλλά τώρα, ας πούμε, τα εξτρέμ, πολλές φορές ή θα πάρουν την μπάλα σε πολύ χαμηλά μέτρα στο γήπεδο, ή όταν θα πετεθεί ο Ολυμπιακός και θα πάμε μια δεύτερη μπάλα, κάτι τέτοιο, δεν θα βολέψει το εξτρέμ με ένα τρίτο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, για τον Κάστρες μεταξύ που λέω, τώρα από το ρεπορτάζ του Λουζ επιβεβαιώνεται ότι ουσιαστικά είναι κλεισμένη, τελειωμένη η μεταγραφή του 26χρονου του αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας, του Κρίστιαν Κάσερες. Και τον περιμένουμε, τη μέρα έχουμε σήμερα Τρίτη, μέχρι το αργότερο την Πέμπτη νομίζω θα είναι εδώ. Δεν θα μου φανεί και πιθανό αύριο, εντός ημέρας, να είναι στην Ελλάδα. Στη Γαλλία βέβαια λένε ότι μέχρι και το Σαββατοκύριακο μπορεί, και πριν το Σαββατοκύριακο. Αλλά νομίζω ότι και πιο σύντομα ακόμα, πριν το Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα είναι εδώ ο Κάσερες να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Και ξαναλέω, είναι μια μεταγραφή που θα είναι χωρίς μπόνους, θα είναι διψήφιο το νούμερο. Πάμε δηλαδή στα 10 εκατομμύρια χωρίς μπόνους, όπως φαίνεται. Για να παίξει το συμβόλαιό του είναι, έχει ισχύει για άλλον ένα χρόνο, για αυτή τη σεζόν δηλαδή ακόμα.
1: Λοιπόν. Φαίνεται λίγο άγριος Γιώργο αυτός.
0: Είναι.
1: Εμφανισιακά έχει μια μια γριάδα.
0: Αν και να ξέρεις και έτσι από τους δύο χαφ που ακούστηκε, ο πιο σκληρός είναι ο Πουέρτα ο άλλος. Ο Πουέρτα πέρυσι στην Ισπανία, στη Β' Ισπανία, είχε 16 κάρτες, 17. Είναι πιο σκληρός. Και
1: δυνατή επίδοση.
0: Ναι. Και
1: Κολομβιανός. Για να μην αδικήσουμε το παιδί, να πούμε ότι έχει πολλά ματσί Β' Ισπανίας.
0: Ισχύει.
1: Πάρα πολλές ομάδες.
0: Ισχύει αυτό που λες. Αλλά το θέμα είναι ότι και προχθές που παίζε στην πρεμιέρα της La Liga, έκανε ένα μαρκάρισμα κλασικό λατινοαμερικάνικο. Και πήρε κάρτα.
1: Αυτός είναι που ήταν πιο ακριβώς.
0: Αυτός είχε ρήτρα 20 εκατομμύρια. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός
1: να. Και ζήταγε τη ρήτρα η ομάδα.
0: Ναι, και επιμένουμε στη ρήτρα. Οι Ισπανοί γράφουν ότι μπορεί να είναι και 18. Τέλος πάντων, μικρή διαφορά βέβαια έχει. Λοιπόν. Και ένας φίλος θέλει μια πρόβλεψη. Λέει: θα έχουμε 4 ομάδες στην Ευρώπη, λέει. 2 στο Europa, 2 στο Conference. Άρα λες ότι κάποιος θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ. Okay. Και ότι στο πρωτάθλημα λέει θα πάρει ο Ολυμπιακός, θα πέσει λέει ο Ηρακλής και ο Αστέρας ή ο Πανετολικός. Τον Αστέρα δεν το βλέπω, βέβαια. Θα έχει καλή ομάδα φέτος. Καλύτερα από πέρυσι. Τώρα για τα άλλα θα τα δούμε. Εγώ λέω μακάρι να έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη. Αυτά. Τάσο, προλαβαίνεις για 2-3 λεπτά.
2: Ναι. Ο Παναθηναϊκός γιατί πήρε αναβολή με την Κυψιά. Για να έχει χρόνο με τους στόχους και τα δεύτερα να βάλεις και να δική του ομάδα. Είναι. Ξεχάσα τις μεταγραφές τεχνικός διευθυντής και παντελής. Δεν έχεις δίκιο, φίλε μου. Δική του ομάδα είναι η Κυψιά. Όπως ήταν ο δικός του Λιβαδιακός πέρσι. Και έφερε ένα μέσα στο ΆΚΑ πρόπερσι. Τα σημεία επιστημονικής φαντασίας που έχεις στο μυαλό σου είναι πολύ ωραία να τα γράφεις. Ή αν έχεις κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, να πας στον εισαγγελέα να τα πεις. Αν έχεις κάποια στοιχεία. Έτσι. Λοιπόν. Τα γεγονότα άλλα δείχνουν όμως. Τα γεγονότα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο όλοι οι αντίπαλοι σκίζονται για να πάρουν αποτέλεσμα. Όλοι. Όπως πρέπει να συμβαίνει. Πάμε παρακάτω. Τάσο Νίστρο που χρειάζεται χρόνο, αλλά πρέπει να λέμε και τα τεράστια λάθη του Σίδε Εντεκάδα, όπως ο Τουμπά. Ο Τουμπά δεν έπαιζε. Τώρα που είναι Ολλανδοί έτοιμοι, δεν παίζει ο Τουμπά. Ο ανέτοιμος Πελίστης, ο Ζαουρί δεξιά, πρόσεξε να δεις. Μου έχει γράψει δύο πράγματα. Ή ο ένας θα παίξει ή ο άλλος. Αφού ο Παντελίδης είναι δραματίας, ή ο Πελίστρο ανέτοιμος θα παίξει, ή ο Ζαουρί δεξιά δεν υπάρχει άλλος. Μέχρι που ήρθε ο Λιβάη. Και το δίδυμο Καμαρά συμβαίνει. Οπότε νομίζω ότι λίγο τα έχεις μπερδέψει στο μυαλό σου. Το δίδυμο Καμάρα Σιριβέγια πολλοί έχουν στάσεις και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξω Κοντούρης. Για την παρουσία του Πελίστη και του Ζαουρί όμως ήταν σε παιχνίδια που δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. Ο Παντελίδης χτύπησε, το Πελίστη και του Ζαουρί δεξιά εννοώ. Και ο Τουμπά είναι πλέον μια τρίτη-τέταρτη λύση, δεν είναι κάτι άλλο. Καλησπέρα, Τάσο, μπερδεύονται φίλοι με Τσάπρα και Κυριακόπουλε. Το λέει έχουν ανεβαίνουν τα χαφ πριν να τους καλύψουν. Δεν έγινε αυτό όμως στο τελευταίο παιχνίδι, δεν ανέβαιναν τόσο πολύ στη Σόφια, έτσι. Και γενικά υπήρχε καλή κάλυψη στη Σόφια, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Αν ξέρουμε και τι μας πού βρίσκεται ο Αλεξανδρόπουλος, είδα ότι πήγε σε μια ομάδα της Τουρκίας.
0: Έφυγε από τη Sporting, ναι, ήταν νικός πάλι ή ελεύθερος.
2: Δεν ξέρω. Έχει εξαφανιστεί η ιδέα, με 24 ετών είναι, βιάστηκε να φύγει και χάθηκε. Λέει ο Γιώργος, η αλήθεια είναι το παιδί αυτό δεν έχει την εξέλιξη που θα έπρεπε να έχει. Αλλά από ό,τι είδα έχει πάει σε μια ομάδα της Τουρκίας.
0: Εγώ νομίζω ήταν και θέμα λίγο νοοτροπίας.
2: Αυτό, 100%.
0: Γιατί στοιχεία είχε.
2: 100% είναι θέμα νοοτροπίας. Γιατί το έλεγαν όλοι οι προπονητές του ότι έχει ένα θέμα.
0: Ακόμα Sporting είναι, δεν έχει πάει στην Τουρκία. Μήπως είναι να πάει εκεί.
2: Το διάβασα πριν λίγες μέρες ότι.
0: Γιατί βλέπω στο Transfer Sporting τον έχει. Κανονικά.
2: Το διάβασα ότι σε μια ομάδα.
0: Στην Κενσλέρ, ναι. Ήταν να πάει, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει.
2: Α, μπορεί να χάλασε τελευταία στιγμή.
1: Χάλασε, Τάσο.
2: Χάλασε. Άρα δεν πήγε ακόμα στο Sporting. Κοίτα.
1: Το είχα διαβάσει τη μέρα που χάλασε.
2: Με τον Αλεξανδρόπουλο το θέμα είναι απλό. Όλοι οι προπονητές του έλεγαν ότι έχει ένα θέμα. Ενώ είναι πολύ καλός με την μπάλα, ξέρεις, αυτά τα μέτρα που κάνει με την μπάλα. Στην απόφασή του που πρέπει να τη δώσει. Είναι κάτι που δεν το βελτίωσε ποτέ. Και επειδή δεν το βελτίωσε, γι' αυτό και δεν παίζει.
0: Ναι. Είχε προσόντα πάντως. Έχει. Όχι, είχε. Ναι. Δηλαδή ακόμα είναι μικρός, δεν είναι.
1: Όχι, όταν το βλέπεις. Είναι ωραίος, παιδί μου, παίχτης.
2: Ναι.
1: Και ήταν... Έχει αυτή την ένταση, αυτή τη δύναμη, ξέρω εγώ. Και νομίζω ότι δεν είχε και καλές επιστροφές, Τάσο. Γενικά δεν ήταν επιθαρχημένος παίχτης.
2: Ναι. Είχε με... Κοίτα, τακτικά ήταν το θέμα.
0: Είναι φοβερό πάντως ότι στη Sporting τον ξέρανε από 17 χρόνια πριν καν παίξει τον Παναθηναϊκό στο αντρικό επίπεδο, έτσι δηλαδή. Για να δούμε τι scouting κάνουν τώρα.
2: Λοιπόν,
1: και αυτοί όμως την πατήσανε, παιδιά. Οπότε να έχουμε στο μυαλό μας ότι ακόμη και η Sporting, ξέρω εγώ, όλες οι ομάδες, το λέω γιατί η Sporting είναι από τους καλύτερους αυτό το κομμάτι, την πατάζει με μεταγραφές. Αυτοί την πατήσανε με τον Αλεξανδρόπουλο, ας πούμε.
0: Και έτσι σε χαιρετάμε.
1: Έγινε. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Έγινε και σε, τα λέμε.
1: Θα τα πούμε αύριο από κοντά.
2: Έγινε. Άντε, τα λέμε.
1: Για χαρά.
0: Να είσαι καλά και σε.
2: Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στη Θήβα Βιωτίας και στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα του νεόνυμφου ζευγαριού από τη Βρετανία που είχαν μισθώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σύφνο. Ο 31 ετών άνδρας εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στην Blackstone, μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων. Ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου ήταν απόστρατος της αεροπορίας στρατού. Τραγική κατάληξη είχε επίθεση στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan Dignity. Ο πρώτος μηχανικός του πληρώματος έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστη ταυτότητας βλήμα κατά τη διέλευση του χθες από το στενό του Ορμούς. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να οργανώσει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους για τα επόμενα χρόνια. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Νίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου, η οποία παράλληλα ζήτησε την παρέτηση της Όργας Γεροβασίλη και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας έως τις 24 Αυγούστου. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου την Κυριακή. Πρόκειται για 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει από το Μάιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται η Ρόδος, σύμφωνα με νέα έρευνα της Europa Digital Marketing που αναλύει τις διαδικτυακές αναζητήσεις. Το νησί των υποτών συγκεντρώνει σταθερά υψηλό ενδιαφέρον, καταλαμβάνοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στη λίστα των νησιωτικών προορισμών, με περισσότερες από 5.500 μηνιαίες αναζητήσεις μετάβασης. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αφορά τον τρόπο που επιλέγουν οι Έλληνες να ταξιδέψουν στο νησί. Η συντριπτική πλειοψηφία ψηφίζει δαγκωτό αεροπλάνο. Συγκεκριμένα το 76% των ταξιδιωτών αναζητά αεροπορικά εισιτήρια για τη Ρόδο, γεγονός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση πανελλαδικά όσον αφορά την προτίμηση των πολιτών στις πτήσεις, ξεπερνώντας ακόμα και την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Μόλις το 24% των ενδιαφερόμενων επιλέγει την ακτοπλοϊκή σύνδεση για τη μετάβασή του στο νησί. Στην Κάρπαθο αναμένεται αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κεντρικό σταθμός της επίσκεψής του θα είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά με τη διοίκηση και το προσωπικό τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο των επαφών του Υπουργού θα βρεθούν οι άμεσες ανάγκες του νησιού σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση και τη στελέχωση των υγειονομικών δομών για την κάλυψη κατοίκων και επισκεπτών. Ανοιχτή διαβούλευση διοργανώνει ο Δήμος Ρόδου εν ώψη της διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Η διαδραστική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Αντώνη Χατζημάρκου, πατέρα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κημητήριο του Ταξιάρχη. Στη σύλληψη ενός 18χρονου στη Ρόδο προχώρησε η αστυνομία εξαρθρώνοντας πύρα που ρήμαζε επιχειρήσεις στη Νότια Ρόδο. Ο νεαρός μαζί με τρεις συνεργούς που αναζητούνται διέριξε 5 καταστήματα μέσα σε μία εβδομάδα αφαιρώντας χρηματικά ποσά. Ο συλληφθής οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί αύριο το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης ροδίτισσα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μια μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολής συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Ρόδου και ξεκινά αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Στο αμυντικό κομμάτι και στην πορεία όμως, όταν προσαρμόστηκε και όταν πραγματικά και η ομάδα άρχισε να παίζει, γιατί και η ομάδα του Κυράστα, επειδή πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, οι νεότεροι δεν τα ξέρετε, μέχρι τον Οκτώβριο ήταν μεταξύ φθοράς και φθασίας. Υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε καλά. Υπήρχε ένα οριακό παιχνίδι αυτό με την Γκράτσερ, όπου έβαλε ένα πέναλτι ο Φλίψεν τότε και προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Θα είχε αποκλειστεί από την Γκράτσερ από το δεύτερο γύρο και μετά έκανε αυτή την παιχνιδάρα με την Λα Κορούνια. Ο Παναθηναϊκός ψαχνόταν στους πρώτους μήνες, γιατί έτσι είναι όταν έχει ένα νέο προπονητή που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και όχι να παίξει πίσω την μπάλα. Το πιο εύκολο σήμα να παίξει πίσω την μπάλα για να παίξει με αντεπιθέσεις. Οπότε και ο Γκαλέτο βρήκε και αυτό στο ρόλο του, βρήκε τα πατήματά του και ήταν από τους καλύτερους παίκτες εκείνη την εποχή. Ο Καμαρά για κάποιους συγκεκριμένους λόγους έχει επιλεγεί από τον Κοτσόλου και τον Έστρουπ. Δεν είναι τρελή, ούτε παλαβή. Έτσι. Έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Με την μπάλα είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό πάμε να το δούμε όλοι. Όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, έχει να κάνει με τη συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας και όχι μόνο με τον Καμαρά. Αλλά και ο Καμαρά ακόμα δεν είναι αυτό που δείχνει τώρα, γιατί υπέστη το 30% δεν είναι ακόμα έτοιμος. Αυτή είναι η ουσία όλη. Φτάσουν με διαρκές ανανεώνεις αυτόματος μέλους του Ερασιτέχνη. Γιατί πάει διαχώρηση μέχρι τέλη Μαΐου σε δύο ομάδες στην προτεραιότητα για Ποταμικό? Δεν είπα ποτέ ότι με διαρκές ανανεώνεις αυτόματος μέλους του Ερασιτέχνη. Είπα σε ένα φίλο που μου έστειλε ότι έχει ανανεώσει το διαρκείαστο, ότι έχει πάρει διαρκείας και ότι αν πρέπει να γίνει μέλος του Ερασιτέχνη παράλληλα. Και λέω, από τη στιγμή που έχει πάρει διαρκείας, έχει πληρώσει και για τον Ερασιτέχνη. Αλλιώς δεν παίρνει διαρκείας. Αυτό είπα. Έτσι. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση το να γίνει μέλος του Ερασιτέχνη για να πάρει διαρκείας. Λοιπόν, ο Γιώργος στο Μαϊάμι, τόσο πολύ ωραία κίνηση με τους παλιούς ποδοσφαιριστές. Το είπα την άποψή μου. Ο Παναθηναϊκός διαχρονικά το λέμε και δίκαια το λέγαμε ότι τρώει τα παιδιά του. Οι περισσότεροι φεύγανε με παράπονα, οι περισσότεροι φεύγανε άσχημα. Αν μη τι άλλο, αυτή η κίνηση δείχνει ένα σεβασμό προς την ιστορία του Παναθηναϊκού, προς τους ανθρώπους που έχουν σηκώσει πρωταθλήματα, κούπες, έχουν κάνει αυτές τις ευρωπαϊκές πορείες. Εκεί είναι ένα πρώτο βήμα για μένα, γιατί πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στο παρελθόν, με τα οποία ο Παναθηναϊκός να αναγνωρίσει τουλάχιστον τους παίκτες που έχουν προσφέρει τόσο πολλά στην ομάδα. Αν φύγει, λέει ο Γιώργος, από το Μαϊάμι, ο Τουμπά, αυτός που θα έρθει για τρίτος και ο Κάθης θα πάει τέταρτος, θα μην είναι τρίτος ο Κάθης που τον γουστάρω πολύ. Όχι, ο Κάθης, Γιώργο μου, είναι πρόσεκτη για την ομάδα. Θα είναι στους βασικούς φέτος. Οπότε, αν φύγει ο Τουμπά, θα έρθει ένας στόπερ για τέταρτη λύση. Λοιπόν, Τάσο, καλησπέρα. Η ομάδα του Ολυμπιακού έχει κάνει με πολλά εκατομμύρια μεταγραφή στο κέντρο, εμείς λίγα πράγματα. Γύρω στα 26-27 εκατομμύρια έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, αν τα θεωρείς λίγα οκ. Okay. Και συμπληρώνεις και λες, μη μου πεις Κάγκουα, γελάω. Θα σκοπούν τα γέλια τον Οκτώβριο, μόλις τον δεις να παίζει Σεπτέμβριο. Ο οποίος ο Κάγκουα είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Θα τον δούμε όταν θα μπει στο παιχνίδι. Έχει το σούτ, έχει τον γκολ. Οπότε, επειδή γελάς τώρα, μάλλον κατά το Σεπτέμβριο δεν γελάς, θα σκοπούν τα γέλια. Λοιπόν, σημείο εσωλή, Πένια Κάτης Φαντρόκελεν, Κρίστιανσεν Τσάπρας, Κοντούρης Καμαρά, Γιάνγκος Σαντίνο, Λιβάη Τετέι, 4-2-3-1. Δεν βγαίνει έτσι, δηλαδή θα παίξει, ο Κάτης με το Φαντρόκελεν και ο Ντεφράι. Εντάξει, οκ. Λέει ένας φίλος για μια πιθανή δεκάδα. Κύριε Νικολογιάννη, Άκη, Ολυμπιακός ενισχύονται με πολύ καλούς παίκτες. Θα χάφω και ο Κοτσόλος και ο Δανός, τι βλέπουν, Σάκης Γουέμπλη. Σάκη μου, αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε προκριματικά Conference League, δεν είχε κάνει, προκριματικά Champions League, δεν είχε κάνει μεταγραφές, είχε αποκλειστεί από το Champions League και μετά έκανε μεταγραφές, σήμερα θα μου στείλες μήνυμα, τώρα θα τους κάνω τους παίκτες. Λοιπόν, αντί να πεις ότι είναι το πρώτο καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός έχει καλύψει το 90% των κενών που έχει με παίκτες οι οποίοι πραγματικά μπαίνουν στην 11η και τους βλέπεις κάνουν διαφορά, De Frey, Van Drokelen, ο Πένια που έδωσε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό με Τζεσεκά, ο Καμαρά για κάποιους ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί, θα το δεχθώ, okay. Στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη ήταν και αυτός καλός, μετά δεν έκανε καλά παιχνίδια, έτσι. Ο Λιβάη ήρθε και έκανε αμέσως, έβαλε τον γκολ που έβαλε. Λοιπόν, συζητάμε για ένα χαφ που δεν έχει έρθει. Ο Γιάνγκος τι είναι? Σαν νέος παίκτης είναι ο Γιάνγκος και βλέπουμε ότι έχει βάλει δύο γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή το συνεχόμενο το καθημερινό αυτό που πιάνει κάποιος από εσάς. Αν έχουμε αριστερό εξτρέμ, αν θα πάρουμε αριστερό εξτρέμ που έχει τον γκολ, όχι. Ο Αντίνο είναι εκεί. Και ο Ζαωρή. Ο οποίος Ζαωρή πέσε, έβαλε 7-8 γκολ. Αν φύγει ο Ζαωρή, δεν ξέρω. Μπορεί να γίνει κάτι εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Γιατί σου κατάλαβε γιατί γκρινιάζουν ορισμένοι που η ομάδα δεν ενισχύθηκε στα χάπια. Γιατί ο Νίστρο που είναι προπονητά, αν τυχόν είναι στραβή και μένουμε εκτός Ευρώπης, θα τα ακούει χωρίς να φταίει. Όχι. Αν μείνει εκτός Ευρώπης ο Παναθηναϊκός, δεν θα φταίει ότι δεν έχει πάρει χαφ. Θα φταίει ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε κάποιοι από εσάς. Εσείς νομίζετε ότι αν είχε κάνει 25 μεταγραφές το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, έτσι, θα παίρνει μπάι όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι έτσι. Όσο περισσότερους παίκτες βάζεις το καλοκαίρι σε μια ομάδα, τόσο πιο δύσκολο κάνεις το έργο της πρόκρισης. Το δείχνει ιστορία αυτό, δεν το λέω εγώ μόνος μου. Έτσι. η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση πέρσι με τις προκρίσεις με ένα βασικό κορμό που είχε την προηγούμενη σεζόν και έβαλε σιγά σιγά τους παίκτες. Λοιπόν, το πρόβλημα του Πανούκα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει γίνει ομάδα, όχι ότι του λείπουν παίκτες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο δεν έχει σύνολο και αυτό θέλει χρόνο. Δεν φτιάχνεται ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο μήνες. Έχουμε διάλειμμα, κύριε Χάρη? Δεν έχουμε διάλειμμα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λοιπόν. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι με τις μεταβιβάσεις διαρκείας. Ειλικρινά, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να γίνουν μεταβιβάσεις διαρκείας. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει την νέα σεζόν. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Μιλάω με κάτι οπαδού στο Ίντερ και μου λένε ότι αγαπάμε τη Φράη, αλλά πλέον ήταν για λίγα λεπτά στην ομάδα λόγω αντοχών. Κάτι σφαντρόκυλο είναι βασική. Τη Φράη είναι πνευματικό φοβερό. Εγώ βλέπω τον Τη Φράη να έχει μια τεράστια προσωπικότητα και να έχει βάλει σφραγίδα από τα πρώτα παιχνίδια. Ακόμα και αυτό να συμβαίνει στην Ιταλία, είναι άλλες οι εντάσεις του ιταλικού πρωταθλήματος και άλλες οι εντάσεις του ελληνικού. Έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, αντικειμενικά λέει στο κέντρο κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά. Τώρα με πολλές φάσεις. Τώρα οι πολλές φάσεις ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, διότι δεν είναι καλός στην αμυντική του λειτουργία. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σόφια που βελτιώθηκε όλη η λειτουργία της ομάδας, ήταν καλύτερος αμυντικά και ο Παναθηναϊκός. Κατά τη γνώμη μου, Κοντούρης και Ταμπόρδα έχουν θαυτεί προς το παρόν. Και ποιος να βγει για να παίξει ο Ταμπόρδα, να βγει ο Γιάνκουσης που βάζει γκολ? Ποιος να βγει για να παίξει? Γιατί από την μία λέμε, εδώ τα δύο δεν συγκρίνονται, από την μία λέμε μας λείπει η ένταση και η ταχύτητα στα χαφ, και από την άλλη λέμε έχει θαυτεί ο Ταμπόρδα. Πώς γίνεται αυτό? Ο Ταμπόρδα ταχύτητα δεν έχει. Έτσι. Αλλά ο Ταμπόρδα είναι για συγκεκριμένη θέση. Ο Ταμπόρδα είναι να παίζει στη θέση του Γιάνκουσης. Ένας από τους δύο. Ή ο ένας θα παίζει ο άλλος. Λοιπόν, για το Κοντούρη συμφωνώ ότι θα έπρεπε να παίξει. Θα έπρεπε να παίξει πιο πολύ. Δεν έχω βγάλει κανένα παίκταρα εσύ που μίλησα το φιλέ. Εγώ λέω ότι εδώ είμαστε να τους κρίνουμε τους παίκτες στη διάρκεια της σεζόν. Λέω όμως ότι είναι παίκτες με καλό βιογραφικό. Έχει φέρει παίκτη από την Μπαρσελόνα, έχει φέρει παίκτη από την Ίντερ ο Παναθηναϊκός. Έπεσαν σε καλές ομάδες. Εκτός αν θεωρείς ότι η Ίντερ και η Μπαρσελόνα είναι καφενεία και χωριά. Οπότε εκεί κάνουμε άλλη κουβέντα. Έτσι. Να την κάνουμε άλλη την κουβέντα εκεί. Λοιπόν. Ο Τάσο προποντής Άντρελεκ θα και ο Νίκο όλοι τους έχουν φτιάξει ομάδα από το διάστημα 2-4 μήνες. Εμείς έχουμε ήδη συμπληρώσει 4,5 μήνες με Νίστρουπ και ακόμα περιμένουμε ακόμα. Ποιοι είναι 4 μήνες, φίλε μου? Ο Νίστρουπ ανέλαβε την ομάδα, ξεκίνησε το προετοιμασία 22 Ιουνίου. Δεν έχουν συμπληρωθεί ούτε καν 2 μήνες. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Ο Κέτς έφυγε τώρα. Μπορεί να τον ρωτήσει αύριο. Το τι γινόταν πέστη την εποχή με τον Νίκολη και την ΑΕΚ δεν έχει προηγούμενο. Διότι και η ΑΕΚ, επειδή τα είδα τα παιχνίδια, πέρασε την παράταση στον Άρη Λεμεσού. Κινδύνευσε να αποκλειστεί, δεχόταν φάσεις και γκολ και λέγανε όλα τι γίνεται. Υπήρχε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση για τον προπονητή που ήταν πολύ νωρίς τότε και το λέγαμε και με τον Κέτσε. Οπότε αυτά που λες δεν ισχύουν. Πρώτον, δεν είχε φτιάξει ομάδα ο Νίκολιτς στους δύο μήνες και δεύτερον, δεν είναι 4,5 μήνες ο Νίστρουπ. Ενώ εκτός αν θεωρείς ότι είναι ο Νίστρουπ στον Παναγό από τον Απρίλιο και τον Μάιο, γιατί το ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Ο Γιώργος στο Μαϊάμι. Φέτος έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις. Σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα στο 8 γιατί το ξέρουμε και το καιρό τώρα, αλλά πιστεύω θα γίνει πολύ καλή μεταγραφή. Θα τελειώσει ο Αύγουστος, θα δούμε τι μεταγραφή θα γίνει και μετά θα κρίνουμε. Αν είναι καλή, όχι, Γιώργο μου. Αλλά εδώ θέλουμε να γίνονται όλες οι μεταγραφές μέχρι τις 15 Αυγούστου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πουθενά, σε καμία ομάδα. Τάσο, εκτιμάσαι το ατέριο στο δίδυμο του κέντρου Καμαράκη Τσεριβέ για το δούμε για την Πέμπτη? Δεν το ξέρω. Μπορεί να παίξει και ο Τσέριν εκεί. Δεν το ξέρω, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Τάσο, καλησπέρα. Ολυμπιακός είμαι και είμαι πεπισμένος ότι πάνω από τα μισά μηνύματα στο σταθμό προκογατόρικα και πληρωμένα τρόλ. Φίλε μου, τι να κάνω τώρα? Δεν μπορώ να κάνω και κάτι διαφορετικά όμως. Δηλαδή, στέλνουν 50 μηνύματα για Παναθηναϊκό. Αν δεν διαβάσω έστω και αυτά που κάποιοι θεωρείτε που μπορεί να είναι τρολ, διαβάζω κανένα μήνυμα. Τι να πω. Πότε βλέπεις να στρώνει μας ομάδα? Η ΑΕΚ σπήρε αρκετούς μήνες. Έτσι, Οκτώβριο άρχισε να παίζει μπάλα η ΑΕΚ. Θυμάμαι ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πέρσι που είχε χάσει 2-0 που ήταν πολύ κακή και υπήρχε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση. Από αυτό το μάτς και μετά έστρωσε. Οπότε θα το δούμε. Αν θα έχουν περάσει 4,5 μήνες μέχρι τότε με τον ίσθυμο. Ρε Μιχάλη, πλάκα μου κάνεις. Ο άλλος μου γράψε ότι είναι τώρα ο 4,5 μήνες. Τι είναι αυτά που λέτε να πούμε. Τι άλλο. Λοιπόν, για τον Ακτύπη, παιδιά, ακολουθεί. Δεν θα κάνει κι άλλη εκπομπή το παιδί. Με ρωτάτε για τους παλεμάχους του Παναθηναϊκού αν έχουν πάει σε άλλες ομάδες, εάν θα έχουν διαρκείας. Φυσικά και θα έχουν διαρκείας. Έτσι. Οι περισσότεροι από αυτούς, φαντάζομαι. Έτσι. Όσοι έχουν πάρει πρωτάθλημα, το ξαναλέω, όσοι έχουν πάρει πρωτάθλημα και έχουν κάνει ευρωπαϊκές πορείες με την ομάδα. Τώρα είναι δική τους επιλογή να το δεχτούν ή όχι. Εγώ έτσι, αυτό πιστεύω θα γίνει. Τάσο, η ομάδα ψάχνει παίκτη για 8-2-3 χρόνια. Τι ζητάμε τώρα για μεταγραφές? Ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε σε προτεραιότητα. Δηλαδή, προτεραιότητα, φίλε μου, δίνει ο τερματοφύλακας. Έτσι, στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα ήταν τα στόπερ στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα δεν ήταν να πάρεις ένα εξτρέμ που μπορεί να παίζει και φόρ και που μπορεί να σου βάλει γκολ, όπως ο Λιβάη Γκαρσία. Όλα προτεραιότητες είναι. Το θέμα είναι, παιδιά, ξέρετε κάτι. Απ' έξω είναι ωραία να τα λέμε. Το θέμα είναι όταν μπαίνεις μέσα και καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις να κάνεις 10 μεταγραφές, δεν μπορείς να τις κάνεις και είναι οι περισσότερες προτεραιότητα, δεν μπορείς να τις κάνεις και τις 10 μεταγραφές μέχρι τις 15 Αυγούστου. Τι να κάνουμε τώρα? Το οκτάρι πήγε να πάρει ο Παναθηναϊκός στο Γένσεν, δεν έρχεται ο Γένσεν. Δεν μπορεί να τον πιέσει να έρθει. Θέλει τέτοιου είδους παίκτη να φέρει ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα, στο τέλος Αυγούστου, θα δούμε το τι θα γίνει. Αν θα είναι κλειστά το μάτς με τους Τσέχους. Κοίταξε, φίλε μου, την είδα την Χράτη Κράλοβα, κάθισα και είδα ένα ολόκληρο ημίχρονο με την Μπεσίκτας στο μάτς που έγινε στη Τσεχία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τρομερές φυσικές δυνάμεις, τρέχουν πάρα πολύ και πρεσάρουν και προσπαθούν να κλέψουν μπάλες. Ο Μιούρεν, το νούμερο 10, ο παίζει δεξί εξτρέμ. Είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι τακτικά πειθαρχημένο, δηλαδή έχει βγει μια φάση κόντρα στην Μπεσίκτα που έχει σώσει ο παίκτη τη Μπεσίκτα την μπάλα πάνω στη γραμμή. Από το Μιούρεν που έκλειψε την μπάλα από την άμυνά του. Και βγήκαν τρει με τρει και έγινε η φάση. Έχει όμω και κάποια κενά αμυντικά. Το νούμερο 7, το οποίο παίζει δεξί στόπερ και δεξί μπακ, πολλέ φορέ προωθείται και αφήνει να κοινοποιήσει, όπω και βλέπω μια δυναμία εκεί στο κεντρικό στόπερ. Δεν ξέρω αν θα είναι κλειστά τα παιχνίδια. Δεν την βλέπω την Χράντιτς να είναι μια ομάδα που θα κάτσει πίσω διπλή ζώνη άμυνας και θα περιμένει. Μπορεί, ρε παιδί μου, στη διάρκεια του αγώνα την κατοχή να την έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν το ζητάω. Και με την Μπεσίκτας κάποια στιγμή η Μπεσίκτας είχε 65% κατοχή. Αλλά δεν το επιδιώκει αυτό η Χράντιτς. Η Χράντιτς θέλει να παίξει. Θέλει να βγει. Γι' αυτό και υπάρχουν. Και κενά στην άμυνά της. Τώρα, αν θα είναι κλειστό το μάτς, δεν μπορώ να το ξέρω. Τα τελευταία δύο παιχνίδια που έπαιξε με την Μπεσίκτας 0-1-0 ήρθαν, αλλά ήταν και τα δύο για over. Με βάση ευκαιρίες το δύο παιχνιδιών. Τάσο, όταν θες παίκτησα το Γέσεν και το Τζίρβι, γιατί δεν παίζει παίκτησα τον Καμαρά. Μα ο Καμαρά δεν ήθελε του Γέσσερν, ο Καμαρά ήρθε για άλλη δουλειά. Άλλη θέση 6, άλλη θέση 8. Έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν. Έχει δημιουργηθεί επίσημη Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού πλησίων του Βοτανικού? Όχι. Όχι. Ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφεια λέει: φέτος ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Μην ακούμε βλακίες. Αν ο προπονητής είναι καλός, θα πάτε πολύ καλά. Εγώ λέω, φίλε μου, να περιμένουμε, Δημήτρη, τις μεταγραφές να τις κρίνουμε στη διάρκεια της σεζόν. Λέμε ότι είναι τουλάχιστον παίκτες που έχουν ένα καλό βιογραφικό και παίκτες που δείχνουν κάποια πράγματα, κάποιοι από αυτούς. Αλλά σίγουρα όλοι οι παίκτες θέλουν προσαρμογή και κυρίως το πιο βασικό είναι ότι οι ομάδες που έχουν πολλούς νέους παίκτες χρειάζονται χρόνο. Οι ομάδες δεν φτιάχνονται μέσα σε ένα μήνα ούτε σε δύο μήνες. Έτσι. Λοιπόν, λέτε οι τιμές των εισιτηρίων, εντάξει, okay. Υπάρχουν και 20 ευρώ εισιτήρια και 30 ευρώ εισιτήρια και 40 ευρώ εισιτήρια, το καταλαβαίνω αυτό. Κάποιοι δεν έχετε τη δυνατότητα, Όμως οι τιμές των εισιτηρίων, από τη στιγμή που οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας ήταν υψηλές, για σεβασμό σε αυτούς που έχουν πάρει διαρκείας, καταλαβαίνετε ότι και τα ξεχωριστά εισιτηρία θα έχουν, δεν θα είναι τόσο χαμηλές τιμές. Αλλιώς όλος γιατί να το πάρει διαρκείας, αν το έρχεται διαρκείας πιο ακριβό από το να παίρνει σε κάθε παιχνίδι ένα εισιτήριο. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι οι φετινές τιμές έχουν να κάνουν και κυρίως και με το είμαστε την τελευταία χρονιά πριν το Βοτανικό. Επίσης να πω για το μάτς με την Χράτης Κράλοβ ότι είχε πάει άνθρωπος του Παναθηναϊκού, είδε το τελευταίο παιχνίδι. Έχει γίνει μία ανάλυση από τους αναλυτές μπρος στον προπονητή. Ο προπονητής φυσικά γνωρίζει γιατί έχει δει και αυτό στην ομάδα. Έχει πει κάποια πράγματα στους παίκτες, θα πει και άλλα. Με στόχο ο Παναθηναϊκός να είναι όσο το καλύτερο μπορεί έτοιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης. Λοιπόν, Άγγελο Σεγάλο, έχουν γίνει καλές μεταγραφές, καλός ο Πονδύσκος, 8 και 1 στο 6 ακόμα, δεν πάμε πουθενά. Στο 6 να σου θυμίσω ότι είναι ο Κοντούρης. Έτσι. Ο Κοντούρης πέρσι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα το βγάλαμε, δεν κάνει. Και δεν έχει και Έλληνες, έτσι. Μετά, άμα φύγει κάποιος Έλληνες, θα λέμε δεν έχουμε Έλληνες. Τους έχουμε τους Έλληνες, λέει δεν πάμε πουθενά. Δεν γίνονται και τα δύο, παιδιά. Λοιπόν. Αυτά. Ήταν για δύο ώρες μαζί στις ρεπόρτερς, με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διεθνότητας, στον πήγμα Sport FM. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του
6: ήχου. Κάτσε λίγο, ένα λεπτό, ρε Τάσο, ένα λεπτό.
5: Τι είναι, ρε.
6: Όχι για τίποτα άλλο. Για το φίλο μας, τον αδερφό μας, τον Δαμιανό.
5: Τι σου λέει.
6: Που στέλνει μηνύματα και στους δύο, λέει γιατί δεν παίρνετε να κάνετε μαζί μια εκπομπή, να το κάνετε θύρα 13 και κάνετε.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Έστω να ακουστούμε ταυτόχρονα για ένα λεπτό.
5: Ναι. Ναι.
6: Γιατί τώρα δεν θα τον δεις τον Δαμιανό και θα πας και θα μου στέλνεις αυτές τις πρόσθετες φωτογραφίες.
5: Δεν ξέρω αν θα προλάβω σήμερα αυτό. Μπορεί αύριο το δω. Εντάξει, φίλε. Εντάξει, οκ. Τι να κάνει την παρουσίαση σε ένα λεπτό. Αυτό έβγες και επανέξει για δύο ώρες.
6: Πρόσεξε και πάω να πληρωθώ. Γι' αυτό το εξτραδάκι.
5: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, είμαστε μαζί σας για δύο ώρες. Ο Χάρης Χριστόγλου στην ημιστορία του επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Το οποίο ακολουθεί τον ακούσατε πριν από λίγο, Νικόλα Ακτύπη. Αφού ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαθιανός κάνει τις διακοπές του, συνεχίζει διακοπές του αυτή τη φορά στην Βουλγαρία για τη Σόφια και πίνει τις μπύρες του. Να είστε καλά, τα λέμε, γεια σας.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
7: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
7: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
10: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα.
7: νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Top FM 102,4.
1: Παίκτης Μπαρτσελόνα είναι ο Ρόδρυ που πέρασε από ιατρικά και υπέγραψε μέχρι το 2030. Είναι ένα όνειρο τον MVP του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλλου, ενώ απομένει τυπική ανακοίνωση στον Blaugrana. 75 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής από τη City. Νιώθω πως επέστρεψα στο σπίτι μου. Είναι πιο όμορφα από την πρώτη φορά τα λόγια του Ζωσέ Μουρίνιο κατά την επίσημη παρουσίαση του από τη Real Madrid. Αλλά δύο παιχνίδια περιλαμβάνουν το αποψινό πρόγραμμα του playoff του Champions League. Κοινή ώρα έναρξη στις 10 παίζουν Φενέρ Παρτσέ Λιόν και Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 3 και 4 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
4: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
3: Τετάρτη.
4: Τετάρτη, είναι Δευτέρα που λες.
3: Δευτέρα, είπα.
4: Ναι.
3: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
4: στέμα. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, με μπεδεύεται όλοι. Δεν έχετε τρελάνει.
3: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
5: Πονεμένες καρδιές.
3: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
4: Πετρίδη είπε.
3: Ναι, έχω
4: αυτό μας μπέρδεψε.
3: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
6: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
3: Κοίτα πει τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
4: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
3: Τετάρτη.
7: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

Πάντως, αν ακολουθούσαμε. Συγγνώμη που μπαίνω έτσι από το μάλα, τώρα το σκέφτηκα ακούγοντας τον στίχο λα. Αν ακολουθούσαμε την ίδια, την πεπατημένη τέλος πάντων, την οποία έχει καθορίσει εδώ πέρα ο συγκεκριμένος στιχουργός, δηλαδή αν δεν μας βγαίνει κάτι να πούμε, να λέγαμε λα. Στην πραγματικότητα θα μπορούσα λέγοντας λα να το πάω έτσι μέχρι τις 8, τουλάχιστον μέχρι τις 6 και 4 που έρχεται το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήδη τα μάτια μου είναι καρφωμένα πάνω στο ηλεκτρονικό ρολόι που είναι απέναντί μου, 16, 08 και 35, να δούμε πώς θα φτάσουμε μέχρι και 4 και βλέπουμε.

σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, θα κάνουμε από την αρχή τις συστάσεις για να είμαστε έτσι ξυγημένοι εδώ. Είναι η εκπομπή δυο λερες μόνο, ακόμη 18 Αυγούστου είμαστε με σύνθεση ανάγκης. Ο Γιώργος Μαραθιανός λείπει, βρίσκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας για τις ανάγκες της υπερεσίας εδώ πέρα με έψιλον, καθώς το βράδυ θα κάνει τη μετάδοση του αγώνα τη ΣΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια. Επομένως, είμαι μοναχός πλέον εδώ στο στούντιο. Στην πραγματικότητα, όχι και τόσο, γιατί βλέπω ότι είστε και εσείς εδώ μαζεμένοι, είτε είστε σε διακοπές, είτε όχι, περιμένοντας μάταια. Αν με ρωτάτε, να ακούσετε κάποια είδηση προκοπής. Μέχρι τις 8 θα είναι κομμάτι δύσκολο αυτό να συμβεί. Ο Χάρης Χριστόγλου στέκεται απέναντί μου, όχι ιδεολογικά, οπαδικά σίγουρα. Ανήκουμε σε διαφορετικούς χώρους, αλλά δεν πειράζει. Αυτό δεν μας εμποδίζει να συνεργαζόμαστε. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8, χάρη στην πολύτιμη βεβαίως βοήθεια και της Κωνσταντίνας Πανούτσου, που είναι έξω από εδώ, μακριά από εμάς, στην επιμέλεια της παραγωγής.

Σκληρή είναι και η μοίρα μου αυτή τη στιγμή, διότι θα πρέπει χωρίς να έχω τις γνώσεις του Γιώργου μας και χωρίς να μου έχει αφήσει κάποιο χαρτάκι όπως κάναμε παλιότερα, ενδεχομένως και τώρα, οι πρόεδροι των ομάδων, οι ιδιοκτήτες για τις ενδεκάδες, θα είμαι στη δυσάρεστη θέση και τη δύσκολη, είναι αλήθεια, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν που έχετε συνηθίσει από το ποίημα του βραβευμένου ποιητή Γιώργου Μαραθιανού. Επομένως θα το πω όσο πιο απλά μπορώ για να το καταλάβουμε όλοι. Μπαίνετε στα social media της εκπομπής, διαθέτουμε τέτοια, ναι, είναι αλήθεια. Στο Facebook, δυο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες και full tones, ακόμα και στη λέξη δυο που είναι μονοσύλλαβη και κανονικά δεν θα έπρεπε. Είναι ένα καπρίτσιο έτσι που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Μπορεί να κάνετε το ίδιο και στο Instagram, εκεί είμαστε με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο, κάτω παύλες, όπου χρειάζεται. Και το ίδιο κάνετε και στο TikTok, όπου εκεί δεν υπάρχει βεβαίως διάβλος επικοινωνίας, δηλαδή για να μας στείλετε μήνυμα δεν το δούμε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο εσείς θα έχετε, εντάξει, την ευκαιρία δεν το λέει κανείς, την τύχη επίσης δεν μπορεί να το πει. Τέλος πάντων, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε παλιότερα βίντεο τα οποία έχουμε ανεβάσει και άλλα τα οποία μας έχει ταγκάρει ο σταθμός, χωρίς, είναι αλήθεια, να μας ρωτάει και χωρίς να πληρωνόμαστε γι' αυτό εδώ που τα λέμε. Βεβαίως για τους πιο παραδοσιακούς υπάρχει και η λύση του διαδικτύου, δηλαδή πληκτρολογείτε sportpavlafm.gr. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε και ειδήσεις για να ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, αλλά βεβαίως να πάτε το Big Wins for FM 94,6 ραδιόφωνο live, ένα κόκκινο banner που υπάρχει πάνω δεξιά, να κάνετε ένα κλικ εκεί, μέσω του οποίου θα μπορείτε να μας ακούτε, να μας γράφετε, και όπως σας λέω, καμιά φορά κάνουμε και εμείς το ίδιο, δηλαδή το δεύτερο σκέλος κατά κύριο λόγο.

0: Με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ειδικά για καραόκε, ιδιαίτερα αν στην παρέα υπάρχουν και άτομα που έχουν έτσι μια ιδιαίτερη ντοπιολαλιά, συνεχίζει ο Χάρης Χριστογλου, αλλά μου αρέσει το μήνυμα που έχει στείλει η φίλος, αναφερόμενο στο προηγούμενο κομμάτι, το «Είναι σκληρή», και λέει το καλύτερο σημείο στο τραγούδι «Είναι σκληρή» είναι που παρομοιάζει τα μάτια της με αυτά του Σατανά. Ναι, να πω και εγώ την αλήθεια, ακούγοντάς το, αν και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, προσπαθούσα να καταλάβω τι ακριβώς ερωτικό, τέλος πάντων, έχει βρει εκεί πέρα ο καλλιτέχνης στα μάτια του Σατανά και κατά πόσο μπορεί να κάνει τις συγκρίσεις. Φέρε το ρίλο, μωρή Λέρα, και ξεκινήστε πριόνια. Είμαι έτοιμος σήμερα, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Τι πάει να πεις έτοιμος, Ηλία? Και αν είσαι τόσο έτοιμος, ξέρεις τι, φέρε τα πριόνια σου και έλα από εδώ. Γιατί ο ρίλος δεν είναι. Ο ρίλος δεν είναι, είπα. Έχω Χάρη Χριστόγλου, έχω το τζουτζέ του Παλιόπουλου, ο οποίος ψάχνει κάτι μικρόφωνα για να τα δώσει δεξιά και αριστερά από το μεσημέρι και είχε αγχωθεί μέχρι να βρεθούνε. Και φυσικά. Όλη την παντέντα την είχε κάνει ο Παλαιότολο. Μπορώ να ρουφιανέψω λίγο, κύριε Πανούτσου? Ο Παλαιότολο, δείχνοντας σε τι βαθμό δεν εμπιστεύεται κανέναν άλλο εδώ μέσα, αποφάσισε να ανοίξει, όχι μαγαζί, αλλά ένα δικό του έξτρα σιρτάρι για να βάζει εξοπλισμό, τον οποίο χάνουν οι άλλοι, κατά κύριο λόγο. Και έτσι περάσαμε ψάχνουν οι άλλοι, έτσι περάσαμε ένα μικρό χρονικό διάστημα, είναι αλήθεια, με πάρα πολλά νεύρα, διότι οι ευθύνες φεύγανε δεξιά και αριστερά. Όχι εσύ φταίς. Ο μόνος που δεν κατηγορήθηκε ήταν ο Διονύσης Δεσύλλας, ο οποίος είναι σε άδεια. Αν και είναι η αλήθεια ότι όλες οι υποψίες έπεσαν πάνω του. Ότι μάλλον ο Δεσύλλας δεν τα έχει φέρει εδώ και ένα μήνα.
1: Στην Ομόνια, μια κουλόνια γαλλιακά, πέταξα και το ταγάρι.
0: Και όπως θα σας αφήσω με αυτή την πληροφορία και θα σταματήσω έτσι να λέω τα δικά μας, τέλος πάντων, να βγάζω τα άπλυτα στη φόρα. Και όπως πολύ σωστά είπε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών, κύριος Παντελής Καλαϊτζίδης, αν παίρναμε τηλέφωνο το Δεσύλλα, με κάποιο τρόπο θα έφερνε κάποια μικρόφωνα τα οποία πιθανότατα θα έχει αφήσει σπίτι εδώ και 2-3 χρόνια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ που αυτή τη ζεστή μέρα του Αυγούστου έχετε μπει ήδη στο τρυπάκι να κάνετε κι εσείς ένα κομμάτι της δουλειάς που οφείλω να κάνω εγώ. Αλλά η αλήθεια είναι δεν έχω καμία όρεξη ούτε σήμερα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6.
0: Εντάξει, έπρεπε να σου πω να έχω και εγώ μια κάμερα GoPro στο κεφάλι μου για να μπορούσα έτσι συνεχίζοντας σε ρυθμούς κλαπάτσα, δηλαδή να ρουφιανεύω κόσμο εδώ πέρα, να καταγράψω το λίχνισμα του κεφαλιού του Χάρη Χριστόγλου με το ανάλογο μηδίαμα την ώρα που μπήκε το κομμάτι που ο ίδιος επέλεξε και άρχισε σιγά σιγά

τώρα που είπα για κάμερα GoPro, νομίζω ότι εφόσον κάνετε μια βόλτα στα social media σήμερα, θα έχετε δει όλοι το φοβερό και τρομερό βιντεάκι που έχει ανεβάσει μοτοσυκλετιστής, ο οποίος κατέγραψε, χάρη στην κάμερα που έφερε στο κράνος, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, να βλέπει απέναντί του να έρχεται σχεδόν κυριολεκτικά ο Χάρος, να έχει βγει η παγανιά, υπό την έννοια ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο από ό,τι φαίνεται το οδηγούσε μια ηλικιωμένη κυρία, είχε μπει εντελώς ανάποδα στην Εθνική Οδό και μάλιστα ήταν και στη μεσαία λωρίδα και πραγματικά πήγαινε και όποιον πάρει ο Χάρος. Επιθυμίζω ότι δεν είχαμε προλάβει ακόμα να συνέλθουμε από το σοκ από βίντεο άλλου αναβάτη μοτοσυκλέτας που έδειξε κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, προς Χαλκιδική αν δεν κάνω λάθος, οδηγό βιτιοφόρου, ο οποίος έκανε προφανώς παράνομη προσπέραση πάνω στη στροφή και εκεί πάλι ένας άλλος ξέρει πώς αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να επιβιώσει. Και φυσικά δεν αναφέρομαι στον οδηγό του βιτιοφόρου, αλλά στον οδηγό της μηχανής.

Για το φίλο που λέει Νικόλα, είσαι σίγουρα εφτανήσιος, δεν θα πρέπει να σε λένε ακτυπάτο. Ναι, αυτό είναι στην Κεφαλονιά μόνο. Μόνο, έλα. Τα άτος είναι στην Κεφαλονιά. Γασπαράτος, καπάτος, ο δικός μας. Δεν παίζουμε τέτοια εδώ.

Κώστα, τον ποδηλά της καρδιάς μας. Καλησπέρα, Ζάκη Θολέρα, αγαπημένη. Πάει η δροσιά από τα Βανακούλια. Τώρα πίσω στη ζέστα, ναι, έχει κάψα, αλλά τουλάχιστον έχει πολλή κίνηση αυτές τις μέρες στους δρόμους. Και βέβαια, όπου βρίσκεις κίνηση, να έχεις και εσύ το νου, γιατί μπορεί να έρχεται ο άλλος ανάποδα. Ποτέ δεν ξέρεις πια.

φίλος ο Τζότζιο στέλνει τις καλησπέρες του με χαρακτηρισμούς τους οποίους εγώ δέχομαι. Καλησπέρα ή μη ανόητε. Να ενημερώσω τους αγαπητούς συνακροατές ότι μάτια περιμένουν πριόνια στην εκπομπή. Ξεπουλήθηκε το ζακιθινό απολυφάδι, αυτό είμαι εγώ, στον Τζουτζέ του Παλιόπουλου και παίζει το παιχνίδι τους. Και αφού σκόρπισα τη διχόνοια, σκορπίζομαι σε χιλιάδες νυχτερίδες και φεύγω. Δεν αυτό σας είπα ότι αντιμετωπίσαμε ορισμένα τεχνικά προβλήματα με τη μουσική βάση του σταθμού και ορισμένα κομμάτια έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί, δεν τα έχουμε πια, δεν ανήκουν πλέον στο πολύτιμο αρχείο του Big Wings for FM 94,6 και χρειάζεται κάποιος να κάτσει να δουλέψει, και αυτός ο κάποιος είμαι εγώ, για να ξαναμαζέψει τα κομμάτια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να κάθομαι να ξαναμαζεύω τα κομμάτια, να κάτσει ο Τζουτζές που τα έχασε να τα ξαναβρει μαζί με τα μικρόφωνα. Δεν καταλαβαίνω.

Πολλά φιλιά και στο φίλο το Σταύρο. Φυσικά δεν αναφέρομαι στον Χόνδρο Θήμιο, διότι υπάρχει μια απόσταση. Μπορεί να λέμε ότι έχουμε μια φιλική σχέση, αλλά δεν πάβει να είναι υπόδικας εδώ μέσα. Και εγώ ένας απλός 19, τέλος πάντων. Στο φίλο το Σταύρο, ο οποίος έχει κινήσει γη και ουρανό προκειμένου η σύντροφός του, έστω και από απόσταση, να ακούει την εκπομπή. Μάλιστα μου έχει στείλει και μια συνομιλία τους. Δεν είναι προσεχή, επομένως μπορώ να τη μεταφέρω στον αέρα. Λέει ότι θα κάθομαι να τους ακούω μαζί σου. Με ξεπερνάει το να τους ακούω, είμαστε εμείς. Θα με κολλήσει στη βλακεία σου. Τώρα θα με κολλήσει στη βλακεία σου. Ακούγεται λίγο βορειοελλαδίτικο αυτό. Οπότε, φίλε Σταύρο, δώσε μας λεπτομέρειες για τη σχέση σου, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό.

Ο αδερφός μας ο Άγγελος, ο οποίος είναι μέταλλο και αν θυμάμαι καλά είτε μπασίστας είτε κιθαρίστας και πάρα πολύ ψωμωμένος, λέει respect για τα 7-8 λεπτά που μίλαγε σερί. Άσε, ήταν τα χειρότερα 7-8 λεπτά της ζωής μου, με εξαίρεση ένα αντίστοιχο διάστημα που προσπάθησα να κόψω το τσιγάρο.

Για αυτό το κομμάτι τώρα το μου λείπεις, τέλος πάντων του Μπιγαλή, κάποιος φίλος λέει αυτό το κομμάτι δεν ήταν του Μαρτέλη, αυτό το σύριαλ με τις εικόνες. Έχω την εντύπωση, μωρή παλιά καραβάνα, παλιόγερε όπως και εγώ, ότι αναφέρεσαι στην σειρά που έπαιζε στην ΕΡΤ 2, αν δεν λεγότανε η ΕΝΕΔ τότενες, η Ιερόσιλη, δεν ξέρω, Πανούτσο εσύ, όχι εσείς και μικρό κορίτσι, η Ιερόσιλη, μπορεί και όχι, αν συμφωνούμε να το ψάξουμε λίγο παραπάνω.

Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Αντώνη τον Περιπτερά, ο οποίος όπως πάντα με αποθεώνει και κράζει τον Μαραθιανό, και αυτός είναι ο βασικός λόγος, το στέρεο δηλαδή θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί η φιλία μας. Καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλα. Κάθομαι και συλλογίζομαι την επαγγελματική συντεχνία που έχει φάνει το κριτικό τσατσόνι. 16 παιχνίδια στην Ευρώπη, συν τα προκριματικά, κάτι κύπελα, κάτι γιορτές κτλ. Αυτός τα ξύνει και τα κονομάει. Με τρελαίνει η έκφραση «τα κονομάει», πραγματικά έτσι. Και σε ρωτώ, στην επιθεώρηση εργασίας Πειραιά ανήκεται, έχει συμβεί κάτι με συγκεκριμένη υπηρεσία για να τον βάλουμε εκεί? Δεν ανήκουμε εκεί, αλλά αν τέλος πάντων κάνουν στραβά μάτια σε εργασιακά θέματα, να πάμε να γραφτούμε. Πόσο έχει συμμετοχή?

Λοιπόν, η Ιερόσυλη όντως λέει, αν και είναι και γνωστή η σειρά με τον τίτλο «Η Αρχαιοκάπηλη», ήταν μια ελληνική τηλεοπτική αστυνομική σειρά που προβλήθηκε για την ΕΡΤ 2, δημιουργήθηκε από τον Θάνο Λιβαδίτη, ο οποίος ήταν και ο ίδιος πρωταγωνιστής, και από εκεί και πέρα σε διάφορους ρόλους βλέπαμε Δημήτρη Μιράτ, τον Νίκο Γαλανό, Μυρτό Παράσχη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε τη μουσική των τίτλων, την εισαγωγή, για να δούμε κατά πόσο ομοιάζει με το κομμάτι του Μπίγαλη, χωρίς να υποδηλώνουμε ότι μπορεί να έχει παίξει καμία πιτσικουλιά εδώ.

Εντάξει, μοιάζει λίγο ρε παιδί μου, λίγο όμως. Δεν μπορείς να πεις τώρα, δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Ωστόσο, θέλω να σας πω λίγο για την πλοκή της σειράς, για εσάς τους νεότερους που δεν την προλάβατε. Προβλήθηκε από τις 14 Δεκεμβρίου του 83 μέχρι τις 18 Απριλίου του 1984. Επομένως, ναι, αν είσαι κάτω από 40, αποκλείεται να έχεις οποιαδήποτε ιδέα. Κάτω από 50. Ο Γερμανός αρχαιολόγος Hans Göring έρχεται στην Ελλάδα μαζί με τη σύντροφό του Linda Ulrich, με σκοπό να δημιουργήσει μια συμμορία από Έλληνες μικροκακοποιούς, οι οποίοι και θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρα στο σχέδιό του, που δεν είναι τίποτε άλλο από την κλοπή διαφόρων βυζαντινών και θρησκευτικών εικόνων μεγάλης αξίας, όπου στη συνέχεια ο Göring θα αναλάβει την πώλησή του στο εξωτερικό. Μεταξύ των μελών της συμμορίας των Ιερόσυλων είναι ο πρώην οδηγός αγώνων Λευτέρης Μακράκης, ο αποτυχημένος ζωγράφος Γεράσιμος Βέργος, ο κλειδαράς Κώστας Βαγιανός, ο υποτιθέμενος εργαζόμενος σε Λούνα Πάρκ, αλλά στην ουσία μπράβος και τραμπούκος, Κυριάκος Ακυλίνας, και τέλος ο στιγνός δολοφόνος, όταν αυτό απαιτείται, Κοσμάς Καραπάλης. Γιατί θυμάμαι αυτή τη σειρά, χωρίς να μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ήταν πραγματικά αστυνομικότατο. Και εκείνη την εποχή μαζευόταν ο κόσμος και περίμενε από τον Θάνο Λιβαδίτη ως αστυνομικό που είχε το όνομα Άρη Μαρτέλη, προφανώς να αποδώσει δικαιοσύνη. Για την ώρα εμείς θα αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο, δηλαδή θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να μπορέσουν να παίξουν και οι χορηγοί μας και όλα αυτά, να μπουν χρήματα στο ταμείο και να υπάρχει δυνατότητα όλα αυτά που ακούτε να συνεχίζετε να τα ακούτε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ κοντά σε σπίτια είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Ευαλιώτικα Βόλου στη Μαγνησία. Άμεσα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρους 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Κάτοικοι και επισκέπτες κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Στη Ζάκυνθο, που μένεται δασική πυρκαγιά, κλήθηκαν οι κάτοικοι από την περιοχή Ελιές να απομακρυνθούν προς Βολίμες. Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στον προφήτη Ηλία στη Σαλαμίνα. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου την Κυριακή. Πρόκειται για 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει από τον Μάιο. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβη χθες στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου. Τραγική κατάληξη είχε επίθεση στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan Dignity. Ο πρώτος μηχανικός του πληρώματος έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστη ταυτότητας βλήμα κατά τη διέλευση του χθες από το στενό του Ορμούς. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να οργανώσει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους για τα επόμενα χρόνια. Και ο καιρός γενικά αιθρίος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται η Ρόδος, σύμφωνα με νέα έρευνα της Europa Digital Marketing που αναλύει τις διαδικτυακές αναζητήσεις. Το νησί των υποτών συγκεντρώνει σταθερά υψηλό ενδιαφέρον, καταλαμβάνοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στη λίστα των νησιωτικών προορισμών, με περισσότερες από 5.500 μηνιαίες αναζητήσεις μετάβασης. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αφορά τον τρόπο που επιλέγουν οι Έλληνες να ταξιδέψουν στο νησί. Η συντριπτική πλειοψηφία ψηφίζει δαγκωτό αεροπλάνο. Συγκεκριμένα το 76% των ταξιδιωτών αναζητά αεροπορικά εισιτήρια για τη Ρόδο, γεγονός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση πανελλαδικά όσον αφορά την προτίμηση των πολιτών στις πτήσεις, ξεπερνώντας ακόμα και την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Μόλις το 24% των ενδιαφερόμενων επιλέγει την ακτοπλοϊκή σύνδεση για τη μετάβασή του στο νησί. Στην Κάρπαθο αναμένεται αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κεντρικό σταθμός της επίσκεψής του θα είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά με τη διοίκηση και το προσωπικό τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο των επαφών του Υπουργού θα βρεθούν οι άμεσες ανάγκες του νησιού σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση και τη στελέχωση των υγειονομικών δομών για την κάλυψη κατοίκων και επισκεπτών. Ανοιχτή διαβούλευση διοργανώνει ο Δήμος Ρόδου εν ώψη της διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Η διαδραστική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Αντώνη Χατζημάρκου, πατέρα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κημητήριο του Ταξιάρχη. Στη σύλληψη ενός 18χρονου στη Ρόδο προχώρησε η αστυνομία εξαρθρώνοντας πύρα που ρήμαζε επιχειρήσεις στη Νότια Ρόδο. Ο νεαρός μαζί με τρεις συνεργούς που αναζητούνται διέριξε 5 καταστήματα μέσα σε μία εβδομάδα, αφαιρώντας χρηματικά ποσά. Ο συλληφθής οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί αύριο το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης ροδίτισα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μία μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολίστ συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Ρόδου και ξεκινά αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου. Αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Το PFM 102,4. στην κορυφή του παιχνιδιού.

Μεγαλύτερη γεροντάρα από μένα λέει: τι θυμήθηκες ρε ελεφαντά, μου θύμισες την κραυγή των λύκων. Εκεί ομολογώ ότι δεν έχω εικόνα, πρέπει να ήταν πιο πριν. Επιβεβαιώνει ο φίλος ο Σταύρος, έτσι ήταν η μουσική. Και τώρα που είπα Σταύρος, για τον άλλο το Σταύρο, τον ακροατή, έχει στείλει μήνυμα η φίλη η Μικαέλα. Καλησπέρα λέρες μας, πείτε στο Σταύρο που σας ακούει ότι είναι ό,τι καλύτερο και ότι τον αγαπώ. Κάτσε λίγο. Είναι ό,τι καλύτερο μετά από εμάς.

τώρα δεν ξέρω αν φίλος αναφέρεται και στα δύο κομμάτια που είπαμε πριν και αν λέει ότι για όλους η αρχική έμπνευση ήταν αυτή ή ψάχνει να βρει άλλου τύπου σύνδεση. Λέει loving. Α, κάτσε λίγο, το χάσα. Μπορείτε να μην στέλνετε μηνύματα για λίγο. Γιατί loving, living and giving από Diana Ross. Βάλε το κομμάτι και πες μας τι σου θυμίζει. Τον ύμνο του Σάμιος Λί, ξέρω εγώ.

Συγγνώμη κυρία, για την ασχετοσύνη μου. Αυτή είναι και τι γαρμπή. Και τι κόμματα είναι αυτή. Δεν το ήξερα, όχι. Μπορεί να νομίζετε ότι είμαι σοφός και τα ξέρω όλα, αλλά σας δεν ισχύει. Διασκευή κι αυτή. Άλλο ένα. Και αναφέρεται σε γκολ, έτσι. Μην κάνουμε άλλους συνειδημούς όπως νωρίτερα με το πιο δυνατά.

φίλος ο Σπύρος ο γραφίστας λέει: καλησπέρα, θέλω αφιέρωση στην κοπέλα μου ένα αγαπησιάρικο γιατί είναι στενοχωρημένη. Κοίτα, τη στενοχώρια της δεν την πάρεις με ένα τραγούδι. Τη στενοχώρια της θα την πάρεις με πράξεις δικές σου. Και όλο αυτό το λέω, φίλε Σπύρο, αν και ήδη ο Χάρης κάτι προσπαθεί να βρει, κάτι που να ταιριάζει λίγο και με το ύφος της εκπομπής. Απλά προσπαθώ να σου πω ότι πρέπει να κάνεις κινήσεις. Ειδικά αν την έχεις στενοχωρήσει εσύ και σε αυτή την περίπτωση λουλούδια και χρυσαφικά δεν πιάνουν τόπο, είναι μόνο για κέρατο αυτά. Είναι μόνο για κέρατο.

Ρε φίλε, λέει, έχω γίνει λιώμα. Μήπως αναφέρεται σε σφινάκια και όχι σε γκολ? Πώς γίνεσαι λιώμα από τα γκολ? Συγγνώμη κύριε Χάρη, για να ξέρω, αυτό είναι το αγαπησιάρικο που ζήτησε ο Σπύρος ο γραφίστας? Έλα, το αφιερώνουμε.

Υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Σε περίπου 20 λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Πασπυργό. Και στις 9 έχουμε το παιχνίδι Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Και τώρα που είπα Superbet, ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφυρίγμα, ξεκινά στις προβλέψεις και στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, όπως και στην εκπομπή 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

φίλος ο οποίος υπογράφει ως μεγαλοταβερνιάρης εκπροσίας και ήδη με έχει κερδίσει με αυτό, αναφέρεται σε αυτά που είπα νωρίτερα για τον Δεσίλα και λέει: αυτά τα λες γιατί έχει γίνει τηλεοπτικό στάρ και σας κλέβει τη δόξα ρε Λινατσέμπορα. Και ο χαρακτηρισμός είναι πάρα πολύ καλός. Δεν τον έχω ξανακούσει, αλλά πλέον τον υιοθετώ σαν αδέσποτο σκυλί. Θα τον έχω.

Και γι' αυτό που είπα νωρίτερα, ότι και στη μουσική πρέπει να έχουμε κατανόηση, ρε παιδί μου. Τι λένε, ότι τίποτα στην τέχνη δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Οπότε πρέπει να έχουμε κατανόηση. Λέει ο Τζότζο, έχουμε κατανόηση, ειδικά όταν πρόκειται να βγει κάτι με minimum effort. Άσε τους άλλους να τρέχουν, να τα μαζέψουν όλα, εμείς να πίνουμε τα τζινάκια μας. Και όταν λέμε να πίνουμε τα τζινάκια μας, δεν εννοούμε τα παντελόνια, όπως την προηγούμενη φορά που είχα πει για το συγκεκριμένο από την Κενία.

Ο φίλος ο Σταύρος λέει: μωρή γριά ξαμαλιασμένη. Δεν ξέρω σε ποιο νομίζετε να απευθύνεται. Πού το παίζει, ότι δεν θυμάσαι. Βάλε τη μουσική από το μεθοριακό σταθμό. Έλα, μωρή αρρώστια, Σταύρο, ούτε αυτό το πρόλαβα. Έλα τώρα. Σε λίγο θα μου πει: παίξε την άρπα που παίζανε στα ομηρικά έπι. Έλα, συνέλθε.

Φίλος λέει ότι η συγκραυγή των Λύκων έπαιζε η μεγάλη Μαρία Αλιφέρη. Έχει και άλλους χαρακτηρισμούς, γενικότερα τους οποίους δεν μπορώ να τους μεταφέρω. Και ο Αποστόλης από Καρδίτσα λέει: οι Ιερόσιλοι πήγαν άπατη γιατί δεν είχε τηλεοράσει ο κόσμος στα σπίτια. Αλλά πού να το σκεφτούν. Όχι, είχε επιτυχία, αλλά όντως δεν υπήρχαν πάρα πολλές τηλεοράσεις στα σπίτια. Τότε έχεις δίκιο.

Επανέρχεται η φίλη μας η Μικαέλα και λέει: sorry, λέρες, αλλά αν δεν ήταν ο Σταύρος, δεν θα σας άκουγα. Οπότε αυτό είναι ο καλύτερος. Κοίτα, εμείς κερδίσαμε ακόμα έναν ακροατή, μια ακροάτρια. Απλά να το θυμηθείς την επόμενη φορά που θα γίνει κάποια τηλεφωνική έρευνα για τις ακροαματικότητες. Γιατί η αλήθεια είναι: τελευταίο τρίμηνο ήμασταν λίγο πεσμένοι. Ή δώσε το τηλέφωνο σου να το δώσουμε εμείς στις εταιρείες. Ναι, δεν το θέλουμε για μας, μην νομίζεις.

Τα διάβασα και στον Ανδρέα που στέλνει αγωνιστικές καλησπέρες από Μεσσηνία και λέει: Η Ιερόσιλη λεγόταν η σειρά. Ρε Ιερόσιλη, μ' αρέσει έτσι το λογοπαίγνιο σου.

Να ενημερώσω το φίλο τον Σταύρο που θέτει το ερώτημα, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που έχουν ανησυχήσει, ότι δεν έχουν χαθεί από τη βάση του σταθμού τραγούδια όπως για παράδειγμα ο Έρωτας Μαϊμού. Λέει Νικόλα, δηλαδή έχουν χαθεί και τραγούδια όπως αυτό. Όποιος το έκανε πρέπει να τιμωρηθεί. Όχι, όχι, δεν ήταν από κάποιο λάθος, αλλά τέτοια κομμάτια όπως ο Έρωτας Μαϊμού τα φυλάει στο δικό του ιδιωτικό σεντούκι σε χρηματοκιβώτιο ο ίδιος ο Στέφανο Παλαιότολο. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θα τα πάρει στον τάφο μαζί του. Δεν χάνονται αυτά.

0: Μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Πέτρου Αεκάρα από το Παρίσι, που λέει: Νικόλα, δώσ' μου λίγο χρόνο, σε παρακαλώ. Να πούμε σε όσους μένουν Γαλλία ή Μονακό ότι το μάτς της Αεκάρας, με κεφαλαία το Αεκάρα, το έχει το Canal Plus στις 9 ώρα Γαλλίας. Χαιρετίσματα. Οπότε, αν μας ακούτε από το εξωτερικό, από εκείνες τις περιοχές, να ξέρετε πού πρέπει να συντονιστείτε. Αλλιώς, εδώ είναι μέσω της Κοσμοτέ και φυσικά. Ακόμα και αν έχετε τηλεόραση, σας προτείνω να μην το δείτε, αλλά να κάτσετε εδώ στους 94,6 και να ακούσετε τη φωνή του Μαραθιανού. Ως είναι εμπειρία ζωής.
1: Σβήστο, σου λέω, δεν τη βρίσκω, με τη δίσκο.
0: Και τώρα που είπα το όνομά του, να μεταφέρω και το μήνυμα που λέει: Βλάκα Μαραθιανέ, να διαβαστεί, δεν βρίζω.

Τα φιλιά μας και στην Αντωνία. Λέει: Γεια σου Νικόλα, εγώ η χορεύω τρανς Αντωνία. Περίμενε, δεν είσαι η ίδια Αντωνία η δρομέας μεσαίων αποστάσεων? Και γιατί στέλνεις μηνύματα μέσω του Live 24? Τι ακριβώς σου έχει συμβεί? Άρχισες να τρέχεις και έχεις ξεχάσει να γυρίσεις πίσω. Γύρνα, γύρνα.

0: Ορίστε, ο Ηλίας που θυμάται τις σειρές του Λιβαδίτη ως δημοσιογράφο Άρη Μαρτέλη, στέλνει πρώτα απ' όλα τις καλησπέρες του και τα φιλιά του από Κύπρο και συγκεκριμένα τη Λευκοσία και λέει ο Λιβαδίτης είχε κάνει τα δύο σειρές με μεγάλη επιτυχία για την εποχή, ήταν πρωτοπόρα, επιβεβαιώνω ότι με βάση αυτά που βλέπαμε πριν, το να βλέπεις αστυνομικά με κυνηγητά, με αυτοκίνητα, εκρήσεις και τέτοια ήταν αδιανόητο για την εποχή.
1: Μουχλα έπιασε πια.
0: Και σχεδόν αδιανόητο είναι ότι στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο του Περιστερίου, αν δεν κάνω λάθος, για να μας μεταφέρει τις ενδεκάδες αναμέτρησης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας μεταξύ του Ατρομήτου και του Πύργου, έτσι δεν είναι ο Μανώλη μου?
2: Γεια σου Νικόλα, σωστά. Yeah. Εδώ είμαστε, στο Περιστέρι. Σε πολύ λίγο, σε 5 λεπτά και ξεκινάει αυτή η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ατρόμητο και Πύργο. Υπάρχει φαβορή, οκ, okay, είναι ο Ατρόμητος. Ωστόσο, έχει φτιάξει και ένα αξιόμαχο σύνολο από ό,τι έχουμε δει. Ο Πύργος φέτος ανέβηκε κατηγορία από την Τρίτη στην Β'. Σιγά σιγά θέλει να μετρήσει και άλλα βήματα. Χουτεσιώτη στην Εστία.
0: Με Ζάκυνθο να πούμε, ήταν στην ίδια κατηγορία μετά. Έγινε χαμός για την άνοδο και στο μεταξύ του παιχνίδι. Τελικά ανεβήκανε χέρι-χέρι.
2: Και έχει και αρκετό κόσμο φέρει σήμερα. Θυμίζω ότι οι φίλοι του Πανελλιακού επί της ουσίας στηρίζουν την ομάδα του Πύργου. Έχει γύρω στους 50-60, παραπάνω βεβαίως, του Ατρομήτου, που είναι όλοι από την πλευρά που δεν παίρνει κάμερα, αν κάποιος βλέπει το παιχνίδι, από το μόνο μπάλα να πούμε, και διαρωτηθεί.
0: Σωστά.
2: Λόγω ήλιου έχουν έρθει όλοι από αυτή την πλευρά και οργανωμένοι. Έχει περίπου 800-900 φίλους του Ατρομήτου. Τώρα κάνουν την είσοδό τους σε δύο ομάδες. Με Χουτεσιώτη στην Εστία, δεξιά ο Μουντές, αριστερά ο Ούρονεν. Μήτογλου και Σταυρόπουλο στο δίδυμο στόπερ για τον Ντούσαν Κέρκες. Τσιγκάρας και Μουτουσαμί το αντίστοιχο στα χαβ. Μπροστά τους θα κινείται σε λίγο πιο ελεύθερο ρόλο ο Νούνιες. Στις δύο πτέρυγες, Τσούμπερ και Πνευμονίδης. Τσαντίλας στην κορυφή. Βλέπουμε ότι ο Σερβοβός είναι ο τεχνικός, είχε κατεβάσει ένα βασικό σχήμα. Ακόμα και οι δύο παίκτες που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο, Πνευμονίδης και Τσαντίλας, είναι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν συγκεκριμένο ρόλο και εμπειρία σαφώς με τον Ατρόμητο. Από την άλλη ο Πύργος με Γιαννίκογλου στο τέρμα, ένα 4-3-3, Ντάνι δεξιά, Σαρμαντάς αριστερά στην άμυνα, Ευαγγέλου και Δημητρίου στα στόπερ, Λεμονής ως εξάρι, Τσόρνομας και Μούσια μπροστά του ως εσωτερική χαφ, ο Μαυριάς δεξιά, Δασκαλόπουλος αριστερά και στην κορυφή είναι ο Δούμψιος, σε ένα παιχνίδι που δεν εξάγεται υπό αρκετή ζέστη, διαιτητής είναι ο κ. Τσιμεντερίδης, βοηθεί Πέτρος Πάτρας και ο κ. Νταβέλλας και τέταρτος είναι ο Άγγελος Μπακογιάννης, δεν υπάρχει VAR. Να πούμε γρήγορα και τους πάγκους: Αθανασίου, Λίρατης, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Χότζα, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Σιλούλης, Κότσης και Τζοβάρας. Για τον Ατρόμητο, Τσιγκλήρας, Φερεκίδης, Χάντι, Οδυσσέας, Τυριβάσε, Κουλούσιας, Μοχάμετ, Αδάμ, Ροντρίγκο, Μαρκόπουλος, Γιώργος και Αριστίδης, η αναπληρωματική για τον Πύργο, που εδώ πέρα έχει και αρκετά γνώριμα πρόσωπα να τον παρακολουθούν, μεταξύ άλλων και ο Πέντρακ Τζόρτζεβιτς. Αυτά σε πολύ
0: λίγο. Αφού σε ευχαριστήσω, συγγνώμη που σε διακόψα έτσι άκοψα, θα το κάνω όμως και στη συνέχεια.
2: Κανένα πρόβλημα.
0: Ήθελα μόνο και μόνο να σε διακόψω για να σε αποθεώσω, να σου μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Σπύρου, που λέει χαιρετισμού στο Μανολάρα μας, που θα δει την Υπερματσάρα. Ο φίλος ο Σπύρος, ο οποίος δηλώνει δρομέας υπεραποστάσεων.
2: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πούμε και πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις σήμερα των δύο ομάδων.
0: Α, ναι. Είδε, σου έδωσα την ευκαιρία έτσι να μείνει παραπάνω.
2: Να πω κάτι ακόμα.
0: Τι ιδιαίτερο έχει?
2: Είναι ένα ωραίο νουάρ, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται αυτό το χρώμα.
0: Νουάρ είναι στις ταινίες μου, διάολε.
2: Όχι καλά, είναι και... Όχι, τέλος πάντων, θα το γκουγκλάρω.
0: Τέλος πάντων, ναι, ψάξτε το.
2: Ένα ωραίο μπλε του Ατρομήτου, ένα ωραίο κόκκινο βαθύ του Πύργου, ιδιαίτερα είναι.
0: Ωραία, τι, να σου πω, μετά τις 7 που θα έρθουμε για τα πρώτα στοιχεία, θα ξέρεις ακριβώς ποιες είναι οι αποχρώσεις. Δηλαδή θα μου πεις, είναι ραφ, για παράδειγμα το μπλε, και το κόκκινο είναι άλικο, whatever. Εντάξει. Λοιπόν, ακούσαμε τον Μανώλη Μουσουράκη, τον οποίο ευχαριστούμε. Είχαμε τις εντεκάδες τόσο του Ατρομήτου όσο και του Πύργου. Σε δύο λεπτά θα είναι η σέντρα εκεί στο παιχνίδι. Νομίζω σιγά σιγά μπορούμε να πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Μιαούλη και θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα, έχοντας έτσι και τζούρες από Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιδική. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Top FM 102,4.
7: Πρόγραμμα του Big Wings, παραθέμε 96. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.

0: Μανολίκο.
1: Ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Ο Δεσκάλικο.
2: Και το πρώτο να ρίγει.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό υπόθηκε.
4: Καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παρεό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
3: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Αν το έχεις πει, μπράβο σου, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο σου, χίλια μπράβο σου.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό
5: υπόθηκε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να στα γρήγορα λέει για το κάψιμο της ημέρας στην βροχερά Γιάννενα. Γιατί γέρνει ο πύργος της πίτσας. Της πίτσας. Μην το γράψεις. Της πίτσας.
6: Σήμερα έφαγα ένα σουβλάκι.
5: Όλη μέρα.
6: Όλη μέρα. Τινάω.
7: Γεια σου ρε ψηλέ από το Χολαργέ. Από το Χολαργό.
8: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες.
5: Το πάμε.
1: Τράγικ.
9: Ωραία, έγινε ευθύνη, ευχαριστούμε πολύ, θα σε απολαύσουμε στην απόδοση.
10: Τα βαρεθήκαμε αυτά.
11: Ποιο ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά?
12: Για μένα ήταν το άλμα εφικοντός με ακόντιο.
13: Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κόντο.
12: Άλμα εφικοντός.
9: Σάρι, κράτατε.
5: Λοιπόν, χάρη μου, ετοιμάσου να ρίξουμε πρωτοφέρεια.
14: Η Winsport FM 94,6.
9: Εδώ επανήλθαμε διότι έχουμε μία ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, και επομένως μαζί μας είναι ο Νίκος Ζέρβας για να τη μεταφέρει. Γεια σου Νίκο.
15: Γεια σου Νικόλα μου, γεια σου.
9: Τι έχεις συμβεί, τι έχουμε?
15: Ναι. Έχουμε ένα σημαντικό επεισόδιο τώρα πλέον. Θεωρώ ότι θα καταλάβει ο κόσμος ότι ο Τόμας Γόκαπ τραβάει το σκηνή στα άκρα και ο Ολυμπιακός εννοεί ότι δεν πρόκειται να μείνει έτσι.
9: Διαβάζω την υπόθεση με την Ντουμπάι τώρα και την ανανέωση κτλ.
15: Νομίζω είναι λίγο πιο βαθύ. Ας ακούσουμε την ανακοίνωση. Ο κατασφαιριστής Τόμας Γόκαπ κοινοποίησε σήμερα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας ανέτεια την άμεση αποδέσμευσή του. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την 5η 20 Αυγούστου στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της. Αυτή είναι η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Γόκαπ, θυμίζω το story ότι έχει συμφωνήσει με την Ντουμπάι, παρότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι θα είναι ένα τεράστιο δικαστικό, να το πω έτσι, όπλο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιατί αυτό απαγορεύεται όταν έχεις συμβόλαιο να συμφωνήσεις με άλλη ομάδα. Γίνανε δύο προτάσεις από την Ντουμπάι, οι οποίες απορρίφθηκαν από τον Ολυμπιακό. Θυμίζω, η μία κοντά στις 520.000 ευρώ, η δεύτερη στις 875.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο δολάρια, αν θέλετε το πούμε έτσι.
9: Ναι.
15: Η Ντουμπάι ενημέρωσε ότι αυτή είναι η τελική της προσφορά, δεν κάνει κάτι, και ο παίχτης επιλέγει μετά από μια πενταετή σχέση που νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή και ο Ολυμπιακός τον στήριξε, τον βοήθησε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ο παίχτης λοιπόν κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιο και περιμένουμε να δούμε πλέον τις εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός τον περιμένει στην προετοιμασία, φαντάζομαι ότι δεν θα πάει. Όταν έχεις φτάσει στο σημείο να κάνεις καταγγελία στο συμβόλαιό σου και όλα θα διεκδικηθούν δικαστικώς. Έτσι. Είναι ξεκάθαρη η ερμηνεία της ανακοίνωσης ότι αν ο Γόκαπ δεν εμφανιστεί και μείνει σε αυτή την καταγγελία του συμβολέου του, η πράξη θα πάει στα δικαστήρια. Και πραγματικά, επειδή δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο στο παρελθόν, Νικόλα, δεν ξέρω πώς μπορεί ένας παίχτης που έχει συμβόλαιο κανονικά, κλειστό, να το πω έτσι, τι μπορεί να υποστηρίξει για να μείνει ελεύθερος, έτσι. Ναι, αυτό βέβαια στην συνέχεια.
9: Πραγματικά. Και αν δεν κάνω λάθος, 20 και 21 Αυγούστου δεν όφιλε και αυτός, δεν οφείλει ή ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία παιχτών που έχουν παραπάνω μέρες άδειας για την προετοιμασία?
15: Όχι, έτσι μου δεν έχει κληθεί σε κάποια, στην Εθνική Ελλάδος, γιατί παίζει πως Έλληνας διεθνής στην Εθνική Ελλάδος, θυμίζω. Πρέπει να είναι 20 του Αυγούστου σε διαδικές και εργοματικές εξετάσεις να αρχίσει κανονικά προετοιμασία. Φαντάζομαι πάντως, ξαναλέω, ότι για να καταγγέλει μονομερώς το συμβόλαιό του δεν θέλει να παρευρεθεί.
9: Προφανώς, διότι ακόμα και αν, πώς να το πω, είναι από εκεί και πέρα, το έχουμε δει για πολύ μικρότερα πράγματα, για πολύ λιγότερο σοβαρούς λόγους, ένας παίκτης πλέον να μην μπορεί να γίνει δεκτός στο περιβάλλον της ομάδας όταν έχει φτάσει σε τέτοια άκρα.
15: Ναι, πλέον εντάξει, το συζητάμε. Απλά και ο Ολυμπιακός καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει πίσω τώρα, γιατί οποιοδήποτε θα θέλει να φεύγει πριν τη λήξη του συμβολαίου του θα λέει θέλω να φύγω, πιστεύω να φύγω. Αν η Ντουμπάη είχε ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό οικονομικά, προφανώς και θα είχε αποχωρήσει ο παίκτης. Ή αν ο παίκτης, ας πούμε, είχε καλύψει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές.
9: Ναι, γιατί κατά καιρούς έχουν συμβεί και τέτοια. Σου λέει, άλλος θα βάλω και εγώ κάτι από το συμβόλαιό μου, δηλαδή οκ.
15: Εγώ θα θεωρούσα μαγκιά του Γουόκαμπ αυτό, να το κάνει. Έτσι. Τώρα τι να σου πω, δεν θυμάμαι στο παρελθόν, ίσως οι πιο έμπειροι συνάδελφοι να θυμούνται κάτι ανάλογο. Να καταγγέλεις μονομερό συμβόλαιο από τρία εξιστή ακριβώς. Ότι δεν σε πληρώσανε, ότι σου φέρονται άσχημα. Δεν ξέρω. Θα το δούμε.
9: Μάλιστα.
15: Αυτά, στα άκρα. Ο τίτλος είναι στα άκρα.
9: Στα άκρα. Λοιπόν, οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαμπ. Ευχαριστώ τον Νίκο Ζέρβα. Καλή συνέχεια και σε σένα, Νίκο. Μία εξέλιξη που δεν φαινόταν ότι θα έφτανε μέχρι εδώ. Κάτι είχαμε ψηλοκαταλάβει από μια συνέντευξή του που ρωτήθηκε ο Γουόκαμπ κατά πόσο βλέπει την καριέρα του να ολοκληρώνεται στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα. Είχε αφήσει εκεί πέρα τις πρώτες αιχμές, αλλά πραγματικά ήταν δύσκολο να φανταστείς ότι θα φτάναμε ως εδώ.

Η εκπομπή ξεχυλίζει από ποιότητα. Είναι κάτι που δεν το λέω εγώ, το λέει φίλος ακροατής. Και με αυτόν συμφωνεί και η Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία στις 7 που βγήκαμε για το διάλειμμα και για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον ταχυδυναμικό εκφωνητή Κώστα Μιαούλη, είπε: είναι η πρώτη φορά εδώ και καιρό που δεν σας λέω ότι σας μισώ και, θέλετε, και ότι θέλω να πεθάνετε από τη μουσική που βάζετε. Okay, το δεύτερο κομμάτι δεν το είπε. Προσθέτω εγώ λίγη παραπάνω σάλτσα στα λεγόμενά της.

Τελικά η Αντωνία η Χορεύω Τρανς είναι όντως και η ίδια με την Αντωνία των ιδρωμέας μεσαίων αποστάσεων. Εγώ είμαι, λέει, είμαι δουλειά, είχα ανοιχτό το live. Αεκάρα, ας κανονίσει να μην φέρει γούρι σήμερα ο Μάραθ. Και αναρωτιέται αν εμφανίστηκε κι άλλος δρομέας. Δεν είναι ο φίλος μας ο Ντάντε, ο οποίος όμως δηλώνει ούλτρα, υπερδρομέας. Κάτι σαν αυτούς που τρέχουν τους υπερμαραθώνιους, έτσι, ο Γιάννης ο Κούρος Φερρυππίνε, που έχει όλα τα μεγάλα ρεκόρ στις πάρα πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις. Δυστυχώς για αυτόν δεν είναι ολυμπιακά αγωνίσματα.

Για τους φίλους που έσπευσαν να πούν ότι το νουάρ είναι στα γαλλικά το μαύρο χρώμα, ναι, παιδιά, το ξέρουμε. Γι' αυτό λέμε ότι και τα φιλμ νουάρ έχουν βγει από εκεί. Ωστόσο, είναι από μόνο το ένα χρώμα και όχι μία απόχρωση. Και μάλιστα ούτε του μπλε ούτε του κόκκινου, στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα ο Μανώλης Μουσουράκης. Θα πάμε αργότερα και είπαμε, θα τον περάσουμε από ιερά εξέταση για να δούμε ακριβώς αν έχει μάθει τις αποχρώσεις των χρωμάτων.

0: ως εδώ όλα καλά.
1: Τελε, μπακατρούλο, κανάτια, φωτιές, κατακλάνια, γάμια, φρύψω, πολλιά, βούνια, κλούτσα.
2: Λοιπόν, επειδή βλέπω από τα μηνύματα ότι δεν έχετε, κάποιοι δεν καταφέρατε να ακούσετε ακριβώς το τι μετέφερε ο Νίκος Ζερβάς για την υπόθεση του Walkup, θα σας μεταφέρω και εγώ την ανακοίνωση. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Μάλλον ανακοίνωση, από τη στιγμή που είναι ανακοίνωση είναι επίσημη έτσι κι αλλιώς, της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αναφέρει τα εξής. Ο καλαθοσφαιριστής Τόμας Γουόκαπ κοινοποίησε σήμερα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας ανέτεια την άμεση αποδέσμευσή του. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την 5η 20 Αυγούστου στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της. Όσο για το story της υπόθεσης, νομίζω ότι όσοι ασχολείστε με τον μπάσκετ, ειδικά αν είστε φίλοι του Ολυμπιακού, το ξέρετε. Ο Γουόκαπ είχε αφήσει κάποιες μουρμούρες σχετικά με το συμβόλαιό του και ότι θα ήθελε ένα καλύτερο συμβόλαιο. Έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Στην πορεία εμφανίστηκε και η Dubai BC, η οποία του προσφέρει ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο σε σχέση και με αυτό που έχει, αλλά και με την αναμενόμενη, να το πούμε έτσι, αύξηση που θα έπαιρνε από τον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη συμφωνήσει και είχε υπογράψει για λιγότερα χρήματα. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν ξεκάθαροι στις απαιτήσεις τους στις συζητήσεις που είχαν με την Ντουμπάι. Δεν δέχτηκαν καμία από τις επίσημες τουλάχιστον προσφορές που έλαβαν και πλέον ο Γουόκαπ αποφάσισε να προβεί σε καταγγελία. Ζητάει να μείνει ελεύθερος και, όπως καταλαβαίνετε, από εκεί πέρα είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορεί να καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν είναι νομικός. Όταν οι νομικοί θα πάρουν στα χέρια τους τα διάφορα χαρτιά, θα βγάλουν και το συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο έχει δίκιο.
1: Φέρνει η κόφερνη χωρί μία φίλη. Φέρνει η κόφερνη χωρί μία φίλη. Που χειρό, που χειρό γασά στα φίλη.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
4: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6.

Έχει ένα δίκιο τώρα ο Χάρης στη κουβέντα που κάναμε αναμεταξύ των τώρα εμείς. Δηλαδή είναι από τα πιο αργά ραπ που έχω ακούσει ποτέ. Είναι ένα ραπ που θα μπορούσα να το υποστηρίξω κι εγώ ως ερμηνευτή.

0: τυπώσει με στην περιοχή ο Κουσταρικανός και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Για έναν Ατρόμητο ο οποίος είχε μπει πιο δυνατά, η αλήθεια είναι, στο παιχνίδι, είχε αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είχε και την πρώτη τελική στο 2 με τον Τσαντίλ, ένα ρο σουτ το οποίο πέρασε πάνω από την συμβολή των Δοκών. Ωστόσο, εν συνεχεία, ο Πύργος αφενός ανέβασε τις γραμμές του. Αφετέρου και ο ίδιος ο Ατρόμητος έδειχναν ένα χολένι σχετικά. Βέβαια, ήταν εκείνος που στην δεύτερη του τελική κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Πνεύμονη μέχρι στιγμής που έχει για την assist και έχει δημιουργήσει και κάποια άλλα ρήγματα. Από την άλλη, ο Πανελλιακός, ο οποίος ο Πύργος, τον μπερδεύουμε και τις φορές. Ακόμα και οι ίδιοι οι άνθρωποι της ομάδας πριν από τη σέντρα φωνάζουν Πύργος Πανελλιακός και τα δύο ονόματα μαζί σε αυτό τον κύκλο που κάνουν. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το ένα σωματείο, να πούμε, με το άλλο. Ουσιαστικά το ίδιο σωματείο είναι. Με τον Ατρόμητο τώρα να είναι από δεξιά με τον Μουντέ να προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Τα καταφέρνει σε δεύτερο χρόνο, αλλά απομακρύνεται η μπάλα. Να πούμε ότι στο γήπεδο, πίσω ακριβώς από τον Γιώργο Σπανό, τον μεγαλομέτωχο της Ατρόμητος, κάθεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Κιανόλευκων, ο Ντιένκ, ο Σένι Ντιένκ, Σενεγάλες.
1: Ο τερματοφύλακας,
0: σωστά, χθες ανακοινώθηκε. Πολύ καλό το γραφικό, γεμάτη σεζόν σε Championship με Middlesbrough, με QPR. Θα ανταγωνιστεί με το Λευτέρυχο της Κιώτη. Θεωρητικά εκείνος έχει ένα προβάδισμα για θέση του βασικού, ο Ντιένκ. Αλλά όλα αυτά φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί είναι και ο Μάγκνουσον. Για προληπτικούς λόγους έχει μείνει εκτός αποστολής, να πούμε. Θεωρητικά θα είναι και αυτός διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό. Οπότε από τα 4 νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ατρομήτου, μόνο ο Νούνιες είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται σήμερα. Στον πάγκο είναι ο Λίρατης για έναν Ατρόμητο ο οποίος κινείται, όπως έχουμε πει, και για φορ και για δεξί εξτρέμ και βεβαίως ό,τι άλλο προκύψει μέχρι το φινάλε. Αυτά στο 21ο λεπτό. Ατρόμητος Πύργος 1-0.
1: Μας γέμισες με ένα κάρο πληροφορίες τώρα,
0: αλλά
1: τις οποίες εσύ θεωρείς σημαντικές μόνο και μόνο για να θολώσεις τα νερά και να μην δώσεις απαντήσεις για τις αποχρώσεις στις φανέλες των ομάδων.
0: Εσύ το έψαξες καθόλου?
1: Όχι, όχι, να πω την αλήθεια, όχι, γιατί έχω μπλέξει εδώ πέρα με την υπόθεση του WOCAP και τα μηνύματα των ακροατών. Δηλαδή, στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μου, είσαι πολύ χαμηλά αυτή τη στιγμή, Μανώλη.
0: Πάντως επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ως χρώμα.
1: Ποιο?
0: Το νουάρ.
1: Το νουάρ είναι, είπαμε.
0: Ως όρος, χρησιμοποιείται.
1: Ναι, είναι
0: περιγραφικά.
1: Είναι το μαύρο στα γαλλικά. Το μαύρο. Και όταν λέω το μαύρο, εννοώ το χρώμα.
0: Ναι, αλλά πέρα από αυτό, δεν χρησιμοποιείται για να δείξει μια πιο σκούρα απόχρωση σε κάθε εκφάνιση χρώματος.
1: Αυτό το έλεγαν, ξαναλέω, για τα film noir που ήταν πριν από περίπου 70 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η συγκεκριμένη τεχνοτροπία, τα οποία ως σκηνοθεσία, ως φωτογραφία ήταν πιο σκοτεινά. Ήταν πιο σκοτεινά, καταλαβαίνεις.
0: Okay.
1: Τι σου είπα τώρα. Θα τα πούμε από κοντά αύριο, Μανώλη. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη. 1-0 λοιπόν προηγείται ο Ατρόμητος του Πύργου. 22ο λεπτό αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλου Ελλάδας. RJ, για την ώρα ένα πικρό χαμόγελο έσκασε η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Καταλαβαίνει ότι τα χειρότερα έρχονται στα επόμενα 35-40 λεπτά.

Ένα το Γιώτα Τσέλικα Λευκό, λέει η Βερόνικα Τυρναβίτισσα, η γερόντισσα της εκπομπής, ότι οδηγούσε ο Θάνος Λιβαδίτη. Ο Λιβαδίτης ως Άρης Μαρτέλης, μην μπερδέψουμε τώρα τους Λιβαδίτες εδώ, στη σειρά η Βεντέτα. Και ο Λάμπης, ο αδερφός μας από τη Σκωτία, λέει: Νικόλα μου, υπάρχει και ένα άλλο γεγονός και για τις δύο σειρές με Θάνο Λιβαδίτη, και στις δύο σεζόν χρησιμοποιούσε το προσωπικό του αυτοκίνητο. Είδες που έδεσε το μήνυμα με αυτός Βερόνικας, ως το Μουράτο Sport διθέσιο της εκπομπής. Όλος τυχαίως έτυχε το πρώτο μου αυτοκίνητο το 2001 να είναι ένα από αυτά, ένα θρηλυκό, το Γιώτα Τσέλικα, το οποίο έτυχε να ανακαλύψω ότι ήταν δικό του από το βιβλίο Σέρβις που ήταν στο όνομά του. Το επιβεβαίωσα βλέποντας ένα επεισόδιο και αναγνωρίζοντας την πινακίδα τα φιλιά μου από τη βροχερή Γλασκόβη. Κόβει. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Πάντως, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σε μένα, δηλαδή έπαιρνα ένα τέτοιο αυτοκίνητο το οποίο το είχα χαζέψει στην τηλεόραση και αντιλαμβανόμουν ότι είναι το ίδιο με αυτό, θα έμπαινα λίγο στο τρυπάκι να γίνω κι εγώ σούπερ ήρωας. Ελπίζω εσύ, Λάμπη, να μην το έκανες, γι' αυτό και άλλωστε τώρα πλέον έχεις και δύο υπέροχα παιδιά, δηλαδή κατάφερες να συνεχίσεις τη ζωή σου. Μπράβο, Λάμπη!

Τα φιλιά μου για την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα, ξεκινάει με μια ευχή. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, φίλε μου. Και από εκεί πέρα συνεχίζει λέγοντας: όσο έλειπες, συνέβησαν ένα καλό και ένα κακό. Το καλό: κέρδισα μια μπάλα από το σταθμό για τον εγγονό μου. Το κακό είναι ότι μετράω. Α, μάλλον όχι, λέει. Το καλό είναι ότι μετράω δύο σπασμένα βάζα και ένα πορτατίβ μέχρι τώρα. Προφανώς έχει βάλει δύο φορές το καλό. Αυτό ήταν το κακό. Το καλό είναι ότι η μάντα μου έδειξε πού είναι η αλάνα που δέρνεις. Οπότε, αν χρειαστώ αναρωτική, θα περάσω. Να είναι καλά ο εγγονός σου. Να είναι πάντα σε τέτοια κατάσταση να σπάει πράγματα. Οτιδήποτε εκτός από δικά του κόκαλα ή αλωνών. Τα πράγματα είναι για να σπάνε. Ρώτα και τον Μαραθιανό, τα παιδιά του έχουν σπάσει δύο τηλεοράσεις. Εσύ φτηνά την έχεις βγάλει.

Καλή ιδέα είναι αυτή που έχει στείλει φίλος ο ακροατής που δεν υπογράφει το μήνυμά του και λέει: κύριε Ακτύπη, θα μπορούσε ο δημοσιογράφος Μαρτέλης να ερευνήσει και την υπόθεση WOCAP? Ναι, ναι. Ένας Άρης Μαρτέλης θα μπορούσε να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση.

Ο φίλος λέει μια ερώτηση: τι κάνει το πούλμαν της Μαύρης Θύελλας? Το πέτυχα κατεβαίνοντας από Μαρούσια Πειραιά να κατεβαίνει. Τώρα το πέτυχα ανεβαίνοντας από Πειραιά για Μαρούσι να ανεβαίνει και να κόβει βόλτες. Είναι με αφορμή το. Βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή το αυριανό παιχνίδι. Για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, κόντρα στον Πανετολικό. Το οποίο, επειδή θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών, τελικά η διοίκηση της Καλαμάτας αποφάσισε να το δώσει εδώ. Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο γήπεδο της Athens Καλυθέας, δηλαδή της Athens Καλυθέας, δηλαδή στο El Paso. Γι' αυτό τους βλέπεις τώρα, προφανώς θα είχαν πάει και θα είχαν γυρίσει για προπόνηση και εσύ έβαλες το πρόγραμμά σου ακριβώς μαζί.

Και ο Τζότζιο, αναφερόμενο στα κομμάτια τα οποία αποτελούν κομμάτι του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM 94,6, το οποίο ανήκει ο Ρώτας Μαϊμού, λέει να διαφυλαχτούν και οι κότες, παρακαλώ. Είναι η ελάχιστη συμβολή εμού και μερικών ακόμα Δον Κιχώτιδων στην εχώρια ραδιοφωνική πολιτιστική κληρονομιά. Κοίτα, μετά τις και μισή, κότες από Λιλιάνα Χιώτη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ κοντά σε σπίτια είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στα Ιβαλιώτικα Βόλου στη Μαγνησία. Άμεσα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρους 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Κάτοικοι και επισκέπτες κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. 2 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο και σε δασική έκταση στους Ρογούς Καλαβρίτων. Η φωτιά στα Καλάβρητα προκλήθηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει χθες στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου την Κυριακή. Πρόκειται για 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει από το Μάιο. Χάρτη στον οποίο το στενό του Ορμούζ αναγράφεται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν. Σε 14 παραβάσεις και 25 παραβιάσεις του FIR Αθηνών προχώρησαν 12 τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων 4 μη επανδρωμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε μία περίπτωση υπήρξε εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται η Ρόδος, σύμφωνα με νέα έρευνα της Europa Digital Marketing που αναλύει τις διαδικτυακές αναζητήσεις. Το νησί των υποτών συγκεντρώνει σταθερά υψηλό ενδιαφέρον, καταλαμβάνοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στη λίστα των νησιωτικών προορισμών, με περισσότερες από 5.500 μηνιαίες αναζητήσεις μετάβασης. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αφορά τον τρόπο που επιλέγουν οι Έλληνες να ταξιδέψουν στο νησί. Η συντριπτική πλειοψηφία ψηφίζει δαγκωτό αεροπλάνο. Συγκεκριμένα το 76% των ταξιδιωτών αναζητά αεροπορικά εισιτήρια για τη Ρόδο, γεγονός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση πανελλαδικά όσον αφορά την προτίμηση των πολιτών στις πτήσεις, ξεπερνώντας ακόμα και την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Μόλις το 24% των ενδιαφερόμενων επιλέγει την ακτοπλοϊκή σύνδεση για τη μετάβασή του στο νησί. Στην Κάρπαθο αναμένεται αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κεντρικό σταθμός της επίσκεψής του θα είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά με τη διοίκηση και το προσωπικό τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο των επαφών του Υπουργού θα βρεθούν οι άμεσες ανάγκες του νησιού σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση και τη στελέχωση των υγειονομικών δομών για την κάλυψη κατοίκων και επισκεπτών. Ανοιχτή διαβούλευση διοργανώνει ο Δήμος Ρόδου εν ώψη της διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Η διαδραστική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Αντώνη Χατζημάρκου, πατέρα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κημητήριο του Ταξιάρχη. Στη σύλληψη ενός 18χρονου στη Ρόδο προχώρησε η αστυνομία εξαρθρώνοντας πύρα που ρήμαζε επιχειρήσεις στη Νότια Ρόδο. Ο νεαρός μαζί με τρεις συνεργούς που αναζητούνται διέριξε 5 καταστήματα μέσα σε μία εβδομάδα, αφαιρώντας χρηματικά ποσά. Ο συλληφθής οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί αύριο το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης ροδίτισσα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μία μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολίστ συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Ρόδου και ξεκινά αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Γενικά έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Και μπορεί του χρόνου, αν συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, που θα είμαστε, του χρόνου μπορεί να ψάξω, να βρω τρόπο να κλέψω, αν χρειαστεί, για να μπω και εγώ στα διαστημικά ταξίδια, ας πούμε, που κάνει ο Έλον Μάσκ και διάφοροι άλλοι πελούσιοι σε αυτόν τον πλανήτη, για να φύγω από αυτόν.

0: μπορεί.
1: Κάποιος φίλος λέει ότι αυτός δεν θα ξεχάσει ποτέ το φως του Αυγερινού. Φαντάζομαι εννοεί τηλεοπτική σειρά με το σεισμό του 1981. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά τα δύο να συνδυάζονται. Και άλλος λέει: εγώ γιατί νομίζω ότι ο Μαρτέλης είναι ο Γιώργος Μαραθιανός και οδηγώντας ένα τσέλικα οργώνει τώρα στη Βουλγαρία. Κοίτα, ό,τι είναι να οργώσει, θα πρέπει να το οργώσει πάρα πολύ σύντομα. Διότι σε κάτι παραπάνω από 2 ώρες έχουμε τη σέντρα του παιχνιδιού. Υπενθυμίζω, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, ή μάλλον πιο σωστά Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ, αφού το μάτς γίνεται στη Βουλγαρία. Στις 10 έχουμε τη σέντρα του συγκεκριμένου αγώνα. Την Πέμπτη οι υπόλοιποι παίζουν. Έλα να το αφιερώσουμε αυτό στην Αντωνία. Τη δρομέα μεσαίων αποστάσεων που χορεύει τρανς.

Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social, Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβή που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα φυσικά. Όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Κολέτσο στη Λέτο λέει: εγώ πάντως σας ακούω για τις μουσικές επιλογές και μόνο. Άλλο level λέμε. Και κάποιος φίλος αναρωτιέται για το πώς φτάνουμε στη λίστα των τραγουδιών. Λέει: σας ακούω φανατικά, κοντά στον ένα χρόνο. Να αρχίσω να ανησυχώ. Επίσης, στη λίστα τραγουδιών την επιλέγετε εσείς ή οι ηχολήπτες? Κοίτα, είναι μία μίξη. Δηλαδή και ο ηχολήπτης βλέπει τι έχει απέναντί του, τι κουμάσια έχει και προσαρμόζεται. Καμιά φορά του κάνουμε κι εμείς υποδείξεις, αν βλέπουμε ότι ο ηχολήπτης έχει νεύρα, γιατί κάτι μπορεί να έχει συμβεί με τον προηγούμενο, με τον επόμενο, μπορεί να του περνάνε γραμμές, να γίνεται λίγο της κακομοίρας. Είμαστε κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί, ειδικά άμα είναι ο Χάρης και δεν έχει φάει ακόμα αυτό το δίμετρο σάντουιτς που συνήθως παραγγέλνει, αν και σήμερα τον είδα ήταν πιο μαζεμένος. Μπεργκεράκι. Μεργεράκι, το μίλησα. Άμα περισσέψει κανένα κομμάτι. Αν λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί να έχει τα νεύρα του, να μείνει στις καλές του, δεν είμαστε κι εμείς τόσο παρεμβατικοί. Το ίδιο κάνει και εκείνος. Άμα μας βλέπει να μην είμαστε πάρα πολύ καλά, αφήνει μερικά σημάδια. Δηλαδή, δεν σου ανοίγει σωστά το μικρόφωνο, μιλάς λίγο στον αέρα. Σου λέει, μαζέψου, μεγάλε, μαζέψου. Αυτό, όσο για αυτό που ακούμε, νομίζω ότι είναι το χορεύω τρανς το 2, έτσι. Το 2. Τώρα ακούμε άλλο, χορεύω τρανς το 3.

Κοβέλος ο Γιάννης γνωρίζει το αμάξι του Λάμπη, που στην πραγματικότητα είναι το αμάξι του δημοσιογράφου του Μαρτέλη. Λέει γνωστό το αμάξι, πολλά γκάζια οικογενειακός. Έλα, ποιος είσαι ο Τζίγκερ, είσαι.

Και ο Λάμπης επανέρχεται, με ευχαριστεί για όσα είπα νωρίτερα. Λέει: ήταν η λεπτομέρεια που μου οδήγησε στην επιτυχία. Επιβεβαιώνω ότι το χρώμα του αυτοκινήτου ήταν λευκό. Και το ερώτημα για σένα, Λάμπη, είναι: το διατήρησες τέτοιο ή αποφάσισες να κάνεις μια αλλαγή, μια στροφή και εσύ στην καριέρα σου?

0: Φίλος σου αναρωτιέται, λέει, Ακτύπη, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ο ηχολήπτης που βρίσκεται τόσες ώρες απέναντί σου, τι θα συνέβαινε αν ήταν γυναίκα και μάλιστα DJ? Είχαμε κάποτε. Η Κοντούλη. Κοντούλη ήταν όταν πρωτοήρθα στο σταθμό, αλλά από εκεί και πέρα το έχετε κάνει πολύ άβατο. Μόνο άντρες δουλεύετε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί με κοιτάζεις εμένα έτσι? Πού να αντέξει κοπέλα, ναι. Είναι λίγο, δηλαδή περίμενε κατηγορείς εμάς ότι δεν είμαστε σεβαστικοί και κοσμοί. Ναι, είχαμε μία και εξαφανίστηκε, έχεις ένα δίκιο, ναι. Η οποία ήταν και φοβερό μέταλλο, ε. Καλά θυμάμαι. Φοβερό μέταλλο.
1: Φαντάζομαι να μην
0: αντέξει. Ναι, ούτε το μέταλλο ακόμα, και το μέταλλο λίγησε, ράγησε.

0: πάμε ξανά μια βόλτα μέχρι το Περιστέρι. Να ακούσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη. Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο, Μανώλη μου.
1: Σωστά, 2-0, προβάδισμα για τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει θέσει βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση του κυπέλου. Θυμίζω, στο 16 ο Πνευμονίδης έντραρε για τον Νούνιες, ο Κωνσταρικανός έγραψε το 1-0. Το 2-0 από τον Τσούμπερ, σε στατική φάση από τον Πνευμονίδη, ασίστ από τον Τσιγκάρα, για το 2-0 των Περιστεριωτών. Σε ένα παιχνίδι όπου στο τελευταίο περίπου 7 λεπτό, 8 λεπτό, σαν να ξυπνήσαμε και αγωνιστικά και από κάποιες αντιμαχίες που είχαν ήδη ο Μπάγκη για κάποιες φάσεις. Πάντως στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.
0: Δεν πιστεύω να συμμετείχε σε αυτές. Τσαντίλας, λόγω ονόματος.
1: Θα μπορούσε, επειδή ήταν κοντά, κάνει αυτό το τρίκ που δοκίμασε και στα φιλικά, τα οποία πήγαν λόγω τα είδες του Ατρομήτου, ο Ντούσαν Κέρκες πήγε...
0: Τα είδα σε επανάληψη όλα τα φιλικά.
1: Επανάληψη. Ναι. Λοιπόν, δεξιά τον έχει και στην κορυφή τον Τσούμπερ. Φόρη είναι κανονικά ο Τσαντίλας, απλά τον χρησιμοποιεί στα δεξιά. Οπότε ήταν και κοντά σε αυτές τις φάσεις έντασης, κοντά στους πάγκους ο Τσαντίλας. Λοιπόν, στο τελευταίο λεπτό λοιπόν είχε δύο καλές στιγμές. Ο Πύργος στο 38 και στο 40. Σαν Φώτερες ήταν ο Δασκαλόπουλος εκείνος ο οποίος με μια προβολή προσπάθησε να θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38 έστειλε την μπάλα out, στο 40 ο Χωτισιώτης είχε την απάντηση. Ενδιάμεσα στο 39 ο Μουντές κουβάλισε την μπάλα, ο δεξιός μπακ του Ατρομήτου πάτησε και περιοχή. Ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει. Βέβαια, κλείνοντας με αυτό, νομίζω η πιο ποδοσφαιρική στιγμή όλου του αγώνα έχει σημειωθεί στο 45, ύστερα από ένα διώξιμο όπως του Σταυρόπουλου. Η μπάλα έφτασε στην κερκίδα και μετά από ένα γκέλ σαν φλιπεράκι. Πού προσγειώθηκε, ρε Νικόλα? Σου έχω αναφέρει το όνομα ότι παρακολουθεί το παιχνίδι στο ξεκίνημα. Επειδή ίσως δεν με παρακολουθούσε.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Τα έλεγα με το Χάρη.
1: Να πω ότι είναι ο Τζόλ, ο Τζόρτεβιτς. Δηλαδή αν...
0: Περίμενε, και έκανε και μαγικό κοντρόλ.
1: Όχι, με το χέρι.
0: Α, με το χέρι, πέναλτι.
1: Πάντως έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και από όλο το γήπεδο πήγε πάνω στον Τζόρτεβιτς.
0: Φοβερό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για τις φοβερές και επιπεράτες και ξεχωριστές πληροφορίες και σου μεταφέρω ακόμα ένα μήνυμα για σένα από το φίλο τον Ντάντε που λέει «Σε αγαπάει, τι τσαμπιολί και αργή και αηδίες, ήθελα να πω, Τσαντίλας μόνο ρε».

0: μπορώ, μάνα, δεν μπορώ, με πονούν τα κοκάλα. Δεν μπορώ, μάνα, δεν μπορώ, με πονούν τα κοκάλα.
1: Τα φιλιά μου στον Δημήτρη Μπεζεντάκο, γύρισες λέει, δεν πέθανες ή έγινε ανάσταση νεκρών. Άνοιξε ένα δελτίο ειδήσεων κι εσύ για να μάθεις τι ακριβώς έχει συμβεί.

Λοιπόν, ο Λάμπης μας, όπως το πήρε, λέει, το Toyota το τσελικά του Άρη Μαρτέλη, έτσι το έδωσε. Μου έμεινε, λέει, και αποθυμένο, πήρα το 2007 άλλο τσελικά λευκό, αλλά πιο νέο μοντέλο προφανώς και πιο επιθετικό. Δεν ξέρω αν αυτός που το αγόρασε του άλλαξε χρώμα μετέπειτα. Μακάρι αυτός που το αγόρασε να λέει ότι οδηγάω το αυτοκίνητο που οδηγούσε κάποτε ο Λάμπης. Αυτή η λέρα του ραδιοφώνου.

Τα φιλιά μου και στον Θοδωρή Λεταγίφ. Καλησπέρα, αγαπημένη Λέρα. Σήμερα έχω γενέθλια. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και επέτειο μαζί. Οπα. Γι' αυτό λέει και έβγαλε ένα τραγουδάκι που είμαι με την προσωπική μου σύζυγο. Θα βρούμε ένα να το κλείσουμε για τον Θοδωρή Λεταγίφ. Πάντως, αδερφέ, Θοδωρή, είσαι από τους πλέον τυχερούς. Διότι δεν υπάρχει ποτέ καμία περίπτωση να ξεχάσεις την επέτειο του γάμου σου από τη στιγμή που συμπίπτει με τα γενέθλιά σου. Άρα έχεις καθαρίσει. Είσαι τυχερός.

σε αποθεώνει ο Γιούχτα Τζαζ. Κουκουνάδα ρε, να ζήσει η Θράκη και ο ηχολήπτης σας. Και να βρείτε και κουκουνάδα από Thrax Punks. Για την ώρα λέμε να παίξουμε μία τρανταφλιά για να μείνουμε περίπου στο ίδιο ύφος. Άμα θέλουν τα μηχανήματα.

Δεν αναφέρεται στη σύμπτωση τέλος πάντων που υπάρχει μεταξύ των γενεθλίων του αδερφού μας του Θοδωρή του Λεταγίφ και της επετείου του γάμου και λέει επίτηδες το έκανε ο Ταλαροπνίχτης, ο Ταλιροφωνιάς με την επέτειο. Όχι ρε εσύ, ίσα ίσα που γι' αυτό είναι χειρότερο, διότι θα λάβει ένα δώρο και για την επέτειο και για τα γενεθλία του. Ενώ ο ίδιος θα κάνει δώρο για την επέτειο, θα πρέπει να ξυλωθεί κάπου έστω να πάνε να φάνε και αργότερα θα έχει στο μυαλό του και τα γενέθλια της γυναίκας του. Μην το βλέπεις έτσι.

Μου λέει ο φίλος ο Θοδωρής, για να μην τα ξεχάσει ποτέ. Και η φίλη η Λένα, κάτι ήξερα, λέει, που ήθελα την ίδια μέρα την επέτειο. Με λες και ηρωίδα 19 χρόνια γάμου. Τα γενέθλιά μου είναι 19 Σεπτεμβρίου. Ξέχασα να σας πω, είμαι η προσωπική σύζυγος του Λεταγίφ. Εδώ. Να είστε αγαπημένοι, να είστε μονιασμένοι και να ακούτε λέρες.

Ο φίλος ο Γιάννης, ακούγοντας ότι παίζουν τέτοιου τύπου κομμάτια, λέει να ζητήσω και εγώ θρακιώτικο το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής λόγω ονόματος με προσωπική σύζυγο Μαρία. Ενδεχομένως αύριο για να θα το κλείσουμε με λίγη γκόα. Έτσι να ακούσει και εγώ ένα δικό μου κομμάτι, μια παραγγελιά. Το Χάρη τον ξέρω, συνεργαζόμαστε. Θα μου κάνει τη χάρη ο Χάρης. Να παίξουμε ένα τελευταίο κομμάτι πριν φύγουμε.

Έτσι γλυκά και όμορφα που έλεγε κάποτε, νομίζω, ο Στέφανος Χάρης όταν έκανε εκπομπές εδώ. Θα σας αφήσουμε για σήμερα ακούγοντας The Prayer. Υπάρχει μία περίπτωση αύριο να είμαστε και οι δυο λέρες εδώ στο στούντιο. Όρκο δεν παίρνω, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, δεν το λέω για τυράκι. Παίζει όμως να είμαστε και οι δύο μαζί.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
6: Με μετάδοση από το monobala.gr και στις 9 ο Λεβαδιακός που δέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από το Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM. Παίκτης στην Μπαρσελόνα ενώ ο Ρούντι πέρασε από ιατρικά επίγραψη μέσα στο 2030 και ανακοινώθηκε. Είναι ένα όνειρο των MVP του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλλου, ενώ απομένει ενώ έγινε πριν από λίγο η τυπική ανακοίνωση από τους Blaugrana. 75 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής από τη City. Νιώθω πως επέστρεψα σπίτι μου, είναι πιο όμορφο από την πρώτη φορά, τα λόγια του Ζωσέ Μουρίνιο κατά την επίσημη παρουσίασή του από τη Ρεάλ. Άλλα δύο παιχνίδια περιλαμβάνουν το απόψινο πρόγραμμα του play-off του Champions League. Με κοινή ώρα άναξη στις 10 παίζουν Φενέρμπαχτσε Λιόν και Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ. Μετά τους από Κοσμοτέ Sport 3 και 4 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιρικώτης.
7: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ο Ελιάσον θα πάει στο ένας με έναν με τον αντίπαλό του από δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, είναι δυνατή όμως. Η μπάλα έρχεται στην απέναντι πλευρά με πολύ δύναμη. Καταφέρνει όμως ο Πενράιζ να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Έχει απέναντί του τον Ντέβλιν στον άξονα τον Ριάκ με τον Κοϊτά. Κοϊτά αποφεύγει έναν αντίπαλο, θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό με ένα εντελώς απρόσμενο σουτ από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό εδώ στην ΟΠΑΠ Αρίνα. 3-3 τώρα. Ο Ελιάσον έχει το στήριγμα του Ρότα στον άξονα. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Ρότα, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα τη φέρει στο αριστερό. Πασάρι για τον Κοϊτά μέσα στην περιοχή. Ο Κοϊτά το πλασέ. 2-0 για την Ένωση. 2-0 από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος πετυχαίνει δεύτερο γκολ πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό. Μια φαρμακερή αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Ρότα εδώ να κάνει την πάσα στο κατάλληλο σημείο για τον Κοϊτά. Ένα ωραίο γλυκό πλασεδάκι στην αριστερή γωνία του Μίτοφ και μέσα σε αποθέωση ο Αφρικανός γράφει το 2-0 για την Ένωση. Κλέβει ο Μάνταλος και αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει την επιλογή του Πινέδα. Ο Πινέδα δεξιά για τον Ελίασον. Είναι μόνος του η μπάλα. 3-0. Είναι στα δίχτυα από το πόδι του Σουηδού παρά την προσπάθεια του Ντέβλιν να αποκρούσει πάνω στη γραμμή. Η ΑΕΚ θα σβήσει πάρτι εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. 3-0 στο 27ο λεπτό. Το χώρο του κέντρου η παλιά για τον Λάζετ θα κλέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ και πάλι ο Μάνταλος έχει χώρο από τον άξονα και το στήριγμα του Πιερό. Η μπάλα στο Πιερό μέσα στην περιοχή. Το σουτ του Πιερό. Η μπάλα στο δοκάρι και έρχεται να τη σπρώξει στα δίχτυα ο Πέτρος Μάνταλος με ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ. Ο Μαρίν είναι τελικά, ο οποίος με ένα εντυπωσιακό γυριστό πάνω στη γραμμή σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 4-0 για την Ένωση στο 55ο λεπτό. Ο Γκατσίνοβιτς τώρα συνδυάζεται με τον Λιούμπισης μέσα στην περιοχή. Ο Γκατσίνοβιτς ψάχνει ένα σουτ, προσπαθεί να πασάρει για τον Γιώβιτς. Εκείνος θα κάνει το σουτ και θα κάνει το 5-0 για την ΑΕΚ μέσα σε αποθέωση. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ που επιζητούσε και εκείνος στα τελευταία μάτς. Με χαρακτηριστική ευκολία ευνοήθηκε από αυτή την πάσα την κοντινή του Λιούμπισιτς μέσα στην περιοχή. Απέφυγε τον Μίτοφο, ο οποίος έπεσε στα πόδια του και με ένα εύκολο πλασέ από κοντά ψηλά στην εστία της Αμπερντίν θα ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 5-0. 6-0 για την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ. Ήταν μια ακόμα φοβερή ενέργεια που έκανε ο Κουτέσα, ο οποίος έφυγε σαν άλογο στην πλάτη της άμυνας της Αμπερντίν έπειτα από την παλιά που του έκανε ο Λιούμπισιτς. Έκανε ένα φανταστικό κοντρόλ με το τακούνι, έφερε την μπάλα μπροστά του και φτάνοντας απέναντι από τον Μίτοφ τον εκτέλεσε με ένα πολύ όμορφο πλασέ. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Άψογο γκολ από τον Κουτέσα, ο οποίος διευρύνει ακόμα περισσότερο την νίκη της Ένωσης. 6-0 εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στην Αμπερντίν.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής.

σε μια μέρα φυσικά που έχει μπόλικη αγωνιστική δράση αλλά ξεχωρίζει, όπως και να το κάνουμε, μια αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία για τα play-off του Champions League. Η Ένωση ξεκινάει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και θέλει να εξασφαλίσει, να κάνει το πρώτο βήμα βασικά για να εξασφαλίσει μια θέση στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ξεκινώντας από το σημερινό παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στο Βασίλη Λεύσκη, με σέντρα φυσικά στις 10 το βράδυ, μετάδοση τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 2 και από τον bwin Sport FM 94,6 με τον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Μαραθιανό, που βρίσκεται στη Βουλγαρία για να μας μεταφέρει αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι που δίνει η ΑΕΚ σήμερα.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Μαραθιανό που βρίσκεται στη Σόφια, να μας μεταφέρει το κλίμα από το στάδιο Βασιλεύκη περίπου 2 ώρες, 1 ώρα και 50 λεπτά πριν τη σέντρα στο κρίσιμο παιχνίδι της ΑΕΚ. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Wins for FM, εδώ από τη Σόφια, από το στάδιο Βασιλεύκη, όπως είπες και εσύ, το οποίο δεν έχει ούτε θα έχει πολύ περισσότερο σε λίγη ώρα από τώρα την εικόνα που το είδαμε να έχει πριν λίγες μέρες όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε εδώ την ΤΣΣΚΑ. Ήδη εδώ, παρόλο που μεσολαβούν σχεδόν 2 ώρες, 2 ώρες παρά 10 λεπτά μέχρι την έναρξη του αγώνα, έχει αρχίσει ήδη να προσέρχεται κόσμος και αναμένεται μια πάρα πολύ καυτή ατμόσφαιρα, η οποία θα είναι ένας ακόμα παράγοντας που θα πρέπει να ανταπεξέλθει η ΑΕΚ απόψε για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Πάρα πολλοί κόσμος από νωρίς βρισκόταν έξω από το γήπεδο. Μπορούσες, Αλέξη, να καταλάβεις από τις φάτσες τους ότι δεν θα είναι καθόλου φιλική σήμερα με την ΑΕΚ.
0: Έχει γίνει και sold out, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχουν εξαντληθεί τα 38.000 εισιτήρια τα οποία διεκδόθηκαν για τις ανάγκες των φίλων των γηπεδούχων. Και το λέω γιατί ούτως ή άλλως η Λεύσκη είναι η μεγαλύτερη ομάδα στη Βουλγαρία. Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια η Λουτογκόρετς να ήταν αυτή που κατέκτησε τους περισσότερους τίτλους και να έκανε και καλές σημαντικές παρουσίες στην Ευρώπη. Αλλά η Λεύσκη πέρυσι υπό τις οδηγίες του Ισπανού Χούλιο Βελάσκεθ κατάφερε να επανακάμψει και να βρεθεί ξανά στην κορυφή του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Απόψε θέλει και εκείνη από την πλευρά της να το εξαργυρώσει με το εισιτήριο για την League Phase του Conference του Champions League, το οποίο φυσικά ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί. Μόλις έκαναν την παρουσία τους και οι πρώτοι από τους περίπου 2.000 φίλους της ΑΕΚ που αναμένεται σήμερα να βρεθούν στις εξέδρες, ταξίδεψαν μέσα στη μέρα και έφτασαν στην Σόφια. Υπήρχαν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να μην έρθουν σε παραμικρή επαφή με τους οπαδούς της Λεύσκη, είτε στο κέντρο της πόλης είτε όσο πλησίαζαν το γήπεδο, χωρίς προβλήματα. Έχουν αρχίσει να φτάνουν τώρα και μάλιστα, όπως είπα και πριν, κάνουν την εμφάνισή τους στην εξέδρα, η οποία θα τους φιλοξενήσει και είναι πίσω από το ένα τέρμα του σταδίου, από το αριστερό, όπως θα βλέπετε εσείς από την τηλεοπτική σας μετάδοση. Προς το παρόν όλα είναι ήσυχα, δεν υπάρχει κάποιο παρατράγουδο. Υπάρχει, ξαναλέω, στην ατμόσφαιρα αυτή ή όχι φιλική διάθεση.
0: Άκουσα και κάποιες αποδοκιμασίες, φαντάζομαι, ήταν την ώρα που μπήκαν οι οπαδοί της ΑΕΚ.
1: Ναι, σωστά, όντως αυτό είναι. Όταν μπήκαν οι οπαδοί της ΑΕΚ από τους ελάχιστους φίλους της Λεύσκη, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στο γήπεδο. Και τώρα περιμένουμε, Αλέξη, από στιγμή σε στιγμή να δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις ενδεκάδες και κυρίως αυτή της ΑΕΚ. Τι θα αποφασίσει δηλαδή ο Μάρκο Νίκολιτς σήμερα, αν θα πάει με την καθιερωμένη συνταγή, αυτή που χρησιμοποίησε σχεδόν σε ολόκληρη την περσινή σεζόν, με 4-4-2 και στα περισσότερα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ή αν θα δούμε κάποια διαφοροποίηση, δεδομένου ότι η ΑΕΚ σήμερα, για την ΑΕΚ θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν γίνεται να μην δεχτεί γκολ και να φύγει αλόβητη, έστω στη χειρότερη περίπτωση με μια ισοπαλία. Θα δούμε λοιπόν αν αυτό θα οδηγήσει τον Σέρβο στο να πάει με μια πιο επιφυλακτική, πιο αμυντική οικογένεια, το πούμε, προσέγγιση. Βέβαια, τα πάντα θα εξαρτηθούν όχι μόνο από το πώς θα τοποθετηθούν οι παίκτες στο γήπεδο, αλλά και από το ποιοι θα ξεκινήσουν. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε κατά κύριο λόγο ποιες θα είναι οι επιλογές στα χαφ, γιατί το δίδυμο του Κάιρινεν με τον Μαρίν στο Παγκρίτιο πριν λίγες μέρες στον τελικό του Super Cup με τον Όφι, η αλήθεια είναι ότι έδειξε κάπως προβληματικό από την έννοια, υπό την έννοια των τρεξιμάτων και της έντασης. Θα δούμε λοιπόν αν θα προσπαθήσει αυτό κάπως να το καμουφλάρει σήμερα ο Νίκολιτς, είτε προσθέτοντας έναν τρίτο χαφ στο κέντρο, είτε ξεκινώντας έναν χαφ στα άκρα, ο οποίος θα δίνει βοήθειες στους δύο κεντρικούς. Και βέβαια περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αν υπάρχει περίπτωση να δούμε να ξεκινάει σήμερα βασικός ο Ζήνη, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή εικόνα και στον τελικό του Super Cup με τον Όφι, αλλά και γενικώς δείχνει σε μια κατάσταση τέτοια που είναι πολυτέλεια για την ΑΕΚ να τον αφήνει στον πάγκο. Αυτά τα πρώτα στοιχεία, Άλεξη, εδώ από το Βασιλεύκη, περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα της τοπικής ομάδας με την ΑΕΚ.
0: Έγινε Γιώργο, θα είμαστε σε επικοινωνία, ούτως ή άλλως σε λίγο θα βγουν και οι ενδεκάδες σε περίπου μισή ώρα, οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαραθιανό που βρίσκεται στη Βουλγαρία για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, όπως είπα πριν, έχουμε σημαντική αγωνιστική δράση σήμερα. Πέρα όμως από το μάτς της ΑΕΚ, έχουμε και παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Παιχνίδια που θα κρίνουν την παρουσία των ομάδων που ανταγωνίζονται στη League Phase της διοργάνωσης. Ένα από αυτά, αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, είναι του Ατρομήτου με τον Πας Πύργο, στο οποίο η ομάδα του Περιστερίου προηγείται 2-0. Και πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Μανώλης Μουσουράκης. Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σου Αλέξανδρε. Πράγματι στο 2-0 είναι, 57ο λεπτό ο Ατρόμητος κρατάει την υπόθεση πρόκριση στα χέρια του. Θυμίζω στο 16 ο Νούνιες, ύστερα από ωραία σέντρα του Πνευμονίδη το 1-0, ύστερα από 9 λεπτά ο Τσούμπερ σε μια στατική φάση. Να δούμε λίγο τον Τσούμπερ, ο οποίος είναι έξω από την περιοχή, ψώνει πάρα πολύ ωραία στον Τσαντίλα, θα κατεβάσει, είναι όμως εκτεθειμένος, σηκώθηκε το σημαίακι ο Τσούμπερ λοιπόν. Στο 25 ύστερα από μια εκτέλεση φάουλ του Πνευμονίδη και μια πάσα του Τσιγκάρα, ήταν εκείνος ο οποίος με πολύ ωραίο πλασέ διαμόρφωσε αυτό 2-0 με 2. Αλλά γιατί ξεκίνησε ο Πύργος στο δεύτερο ημίχρονο με τον πολύ πυρο Ραμούσπε να περνάει αντί του Ευαγγέλου στα στόπερ και τον και τον Καλούσια, τον Κουλούσια συγγνώμη, να περνάει αντί του Δασκαλόπλο. Ο Κουλούσιας, ο οποίος έχει αλλάξει και θέση, έχει πάει δεξιά. Χωρίς αλλαγή η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες, η οποία διαχειρίζεται το υπέρ της αποτέλεσμα, έχει και δύο καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, αμφότερες με τον Τσούμπερ στο 48ο λεπτό με βεβαιές εκτελέσεις φάουλ και πριν από ένα λεπτό με ωραίο διαγώνιο τελείωμα από την από θέση μέσα αριστερά στην περιοχή. Ο Γιάννη Κουλού είχε το στόπ. Ενδιάμεσα ο Πύργος την δεύτερη του ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 53, ύστερα από μια πολύ ωραία σέντρα του Σαραμαντά, ο Δούμτσος για πολύ λίγο δεν κατάφερε να κάνει την προβολή. Προκαινής εστίας, αν έκανε την προβολή, θα μπορούσε να έχει μειώσει ο Πύργος. Το 58ο λεπτό, Ατρόμητος Πύργος στο 2-0.
0: Ωραία, Μανώλη, θα είμαστε σε επικοινωνία αν προκύψει κάτι άλλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ατρόμητος Πας Πύργος 2-0 στο 58ο λεπτό. Υπενθυμίζουμε ότι οποιαδήποτε ομάδα κερδίσει πηγαίνει στη League Phase του Κυπέλλου, όπου βρίσκονται ήδη 8 ομάδες, οι 5 Ευρωπαίοι της Στοίχημαν Super League. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη. Και οι τρεις ομάδες που πέρασαν στο δεύτερο προκριματικό γύρο εχθές, δηλαδή η ΑΕΛ Νόβιμπετ, ο Βόλος Έλαμπετ και ο Άρης. Έχουμε και άλλο μάτς σήμερα επίσης να πούμε, το οποίο ξεκινάει σε περίπου 40 λεπτά, στις 9. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, στη Λιβαδιά, με μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ενώ να προσθέσω ότι όσοι θέλετε να δείτε το υπόλοιπο του μάτς του Ατρομήτου, μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο monobala.gr σε live streaming. Sonic, mind like bionic. Hit your body up just like a roots tonic. It's ironic. Negative broke to north. I hit the crowd. Αφού τα είπαμε για το κύπελλο και για τα της ΑΕΚ, που φυσικά θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα ξανά έχουμε σύνδεση με τον Γιώργο Μαραθιανό και θα έχουμε και αναλυτικό pre-game. Για την ώρα νομίζω να μπούμε σιγά σιγά σε περιβάλλον ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων. Ξεκινώντας από αυτό του Παναθηναϊκού, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Νίκο Παγκάκη. Καλησπέρα Νίκο.

0: Ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα τώρα.
1: Τώρα ναι, τώρα ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φίλους της ότι στις 2 άρχισε η διάθεση των εισιτήριων για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Χράντζετ Κράλοβε, γιατί είναι 7 τοπική ώρα αυτό το παιχνίδι. Στο πλαίσιο θα μιλάμε για τη ρεβάνς τώρα, έτσι. Ήδη όμως υπάρχει και τον κινητικό, το έχουν κυκλοφορήσει στα εισιτήρια φίλα για το κομμάτι που αφορά το κρίσιμο κομμάτι την Πέμπτη που καλείται κιόλας ο κόσμος να σχηματίσει το 12ο παίκτη του Παναθηναϊκού, γιατί μιλάμε για δύο τελικούς ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, που σημαίνουν πάρα πολλά σε προοπτική, σε οικονομικότερη άνεση και φυσικά σε κίνδυνο για τους παίκτες και για όλο τον οργανισμό. Και δεν περισσεύει κανείς αυτή τη μάχη, οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να μπορέσει να περάσει, να δημιουργήσει ένα σκορ πρόκρισης βασικά, πάνω απ' όλα νομίζω, και να μπορέσει να πάει στην επόμενη φάση. Σήμερα δούλεψε στις προπονήσεις χωρίς να έχει κάτι συγκλονιστικό, okay, πάντα δουλεύει σε τελειώματα και στην άμυνα ο Νίστρουπ. Υπενθυμίζω ότι έχουμε την επιστροφή του Τσάπρα, ότι ο Κάγκο δεν μπορεί να αγωνιστεί, ότι υπάρχουν περισσότερες λύσεις και ότι ο ΤΕΤΕΙ είναι σε καλύτερη κατάσταση αν μη τι άλλο. Οπότε όλο το κομμάτι έχει στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αύριο θα κάνει ο Παναθηναϊκός την προπόνηση 6 το απόγευμα, 3 θα μιλήσει ο Νίστρουπ για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Να μην λησμονήσει νομίζω κανείς ότι η ομάδα έχει περάσει δύο πρώτους κόπελους, αλλά έχουν μείνει άλλοι δύο. Και ουσιαστικά μπορεί να είναι στην καρδιά του προπονητή τώρα με ένα προπονητή 2 μηνών και με καινούριους παίκτες. Ωστόσο αυτό το σύστημα που έχει αναγάγει τώρα ο Παναθηναϊκός και ακολουθεί τον οδηγεί σε δύο τελικούς πολύ σημαντικούς νομίζω για τον οργανισμό, ειδικά για το πρώτο παιχνίδι του ΆΚΑ που έχει τον κόσμο, και ειδικά η σημασία αυτού του παιχνιδιού είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι μια σκληρή ομάδα η Τσέχικη. Θα χρειαστεί να μπουν βάσεις πρόκρισης από την Αθήνα. Αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα καθαρό σκορ, θα είναι ευχής έργων νομίζω. Ενώ σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα δεν είχε ξεκαθαρίσει 100% ο κότς θα κάνει. Προσωπική εκτίμηση είναι θα πάει πάλι με Τσέρεν Καμαρά, σίγουρα Βαν Ντρόγκελεν και τον Δε Φράι. Από εκεί και πέρα μάλλον θα γυρίσει σε τετράδα, οπότε θα επιστρέψει ο Τσάπρα στο δεξί άκρο της άμυνας, που είναι φυσιολογικός δεξιός ο πιστοφύλακας και όχι κατά ανάγκη. Αριστερά ο Κυριακόπουλος. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις για την άμυνα και θα δούμε τι έχει οραματιστεί για την επίθεση ο Νίσουπ και τι βλέπει στους παίκτες του από αύριο κυρίως. Να έχει άλλη μια προπόνηση, να έχουν μια καλύτερη εικόνα, ρε παιδί μου, κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Στο περίπου τώρα μπορεί να διατηρήσει και το ίδιο σχήμα, δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο πλησιάζουμε προς τον αγώνα, έχουμε πάντα και εμείς καθαρότερη εικόνα.
1: Με δεδομένο ότι τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου η Χράντετς είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Τι θεωρείς ότι πρέπει να κάνει καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα προκριματικά του ζευγάρια?
0: Ναι, σίγουρα να προσέξει τις επιστροφές του, γιατί είναι πολύ καλή στο μεσοφυτικό κομμάτι, είδα και εγώ. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και δεν δέχεται εύκολα γκολ, όσο και αν λέμε ότι είναι καλή ομάδα μεσοφυτικά. Δυσκολοκατάβλητη με οριακή νίκη από την Μπεσίκτας και στα δύο μάτς. Άρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δουλεύει σωστά το κομμάτι του επιθετικού για να μην γίνει Μπεσίκτας και πάνε στην κόψη του ξηραφείου τα παιχνίδια, και θα πρέπει φυσικά εξυπακούεται να κάνει αυτό που κάνει η Μπεσίκτας, να μην δεχτεί γκολ. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι έχει αποδείξει ο Παναθηναϊκός ότι βάζει γκολ φέτος πιο εύκολα και με την τετράδα μπροστά και γενικότερα, αλλά αντιμετώπισε και προβλήματα, και αν θες τα δύο κραχτά του σημεία φέτος είναι ότι και έχει δεχτεί πιο εύκολα γκολ από ό,τι περίμενε, αλλά και ότι σκοράρει και αν είναι λοιπόν σε όλα τα μάτια. Πρέπει να βρει μια ισορροπία στη χημεία ανάμεσα στα δύο στοιχεία, ο Παναθηναϊκός πάνω στην άμυνα και την επίθεσή του, για να περάσει την Χράντετς, γιατί καταλαβαίνεις ότι μια ομάδα που δεν δέχεται γκολ, προφανώς πρέπει να κάνει πιο δύσκολο το έργο σου να σκοράρεις. Απ' την άλλη, όταν εσύ δέχεσαι εύκολα γκολ, δεν μπορείς να πας εύκολα στην επόμενη φάση. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει μία συνταγή για να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να γίνουν και τα δύο αφού αντιμετωπίζει ένα καλύτερο αντίπαλο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και νομίζω πως αυτή την κατεύθυνση έχει δουλέψει και ο Νίστρουπ. Αν καταλαβαίνω καλά, δουλεύει ξεχωριστά το τακτικό κομμάτι τελειώματα και τελείως ξεχωριστά το κομμάτι των γραμμών να είναι κοντά και στις επιστροφές και στις στατικές φάσεις, γιατί έχει καλές στατικές φάσεις οι Χράντες. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνεται, πώς να το πω τώρα, μια ποικίλη εργασία πάνω στη μελέτη του αντιπάλου και κοιτάζει ο Παναθηναϊκός να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή τη στιγμή πάνω στον αντίπαλο. Φυσικά όπως πάραμε κύριο γνώμονα να κάνει το παιχνίδι με high press build up και να έχουν και σε ατομικό επίπεδο καλύτερη απόδοση πέτος του Παναθηναϊκού, φίλε.
1: Ωραία. Με τα γραφικά φαντάζομαι δεν έχουμε εξελίξεις.
0: Κοίτα, με τα γραφικά θα κρατήσουμε το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός πραγματικά τα δίνει όλα αυτή τη στιγμή, γιατί έχει μπουκώσει το σύστημα, δηλαδή εννοώ ότι πρέπει η ομάδα να διώξει και κάποιους παίκτες. Δεν γίνεται να παίρνει συνέχεια να πηγαίνει μονόπατα αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Το πρώτο κομμάτι

0: έχει να κάνει με το ότι η Ελλάδα έχει να βρει ένα box-to-box παίκτη που θα κάνει διαφορά, πολύ δυνατό box-to-box. Θα περιμένει σε βάθος χρόνου, μήπως έχουν κάποιες προτάσεις για τους παίκτες που δεν υπολογίζουν έστω από αυτή τη στιγμή, Σισοκό, Βιλένα, μιλάει με την Καμπούλ και τα λοιπά. Παίκτες δηλαδή που πρέπει ο Παναθηναϊκός να δώσει για να γίνει πιο ελαφρύ το ρόστερ και η διαχείριση των ίστρου. Δεν μπορεί να δουλέψει μόνο στους παίκτες, είναι λογικό αυτό που λέω. Ούτε μπορεί μόνο να πληρώνει να παίρνει ο Παναθηναϊκός μεταγραφές, πρέπει να δώσει και κάποιους παίκτες από το ήδη υπάρχον μπάτζετ. Υπάρχει ένα fair play, Θανάση, να θυμίζω, το οποίο δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτό τη στιγμή δεν πρέπει να κρατάς τις αφάρκες στα πανιά. Οπότε είναι σε mood να φύγουν πρώτα απ' όλα παίκτες, δεν έχει βρει το πολυπόθητο 6-8 που ψάχνει που θα κάνει τη διαφορά. Και φυσικά δεν μπορώ να σου αποκλείσω, μπορεί να έρθει και προτάσεις για παίκτες του Παναθηναϊκού που μπορεί να κινήσουν το ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Κοιτάξτε, γράφει για τη Χάλ και τον Τζέριν, δεν το έχω πει και εγώ από καιρό πριν, δεν ήταν ο κύριος στόχος ο Τζέριν, ούτε νομίζω ότι τώρα έχει προκληθεί κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, η αλήθεια είναι που μπορεί να έρθουν, όταν έχεις κάποιους παίκτες στο ρόστερ, πρέπει να περιμένεις μια μεταγραφική περίοδο ότι μπορεί να έρθουν και καλές προτάσεις για την ομάδα, έτσι. Όχι μόνο να πάρεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στα γραφεία του Παναθηναϊκού πάντως, το διευκρινίζω. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει ξεκάθαρα με τον Αρμές αποκλειματικά με την ομάδα που έχει τώρα. Και τι να πω, εάν και εφόσον μπει ο Μίλους και πάρει και αυτό τον αέρα και εφόσον θα έχει δέσει η ομάδα και ο Νίστον θα έχει σχηματίσει και μια πλήρη εικόνα, μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο για την επόμενη μέρα που φαντάζει πολύ μακρινό αυτή τη στιγμή, ενώ ότι πρέπει να στην πρόταση, να μελετηθεί και κάποιο παίκτη κτλ. Άρα πρώτα είμαστε σε φάση αποσυμφόρησης του ρόστερ και κατόπιν έρευνας για το 6-8. Επίσης να πούμε ότι σήμερα οι Αργερινοί έγραψαν για το Ντουμπά ένα άρθρο ότι τώρα που έχει έρθει ο Ντεφράι ότι είναι πολύ πιο δύσκολη θέση ώστε να αγωνίζεται βασικό στο Παναθηναϊκό. Και αυτό είναι αλήθεια γιατί με Βαντρόκλινγκ και Ντεφράι που βέβαια είναι σε άλλη θέση είναι πιο γεμάτο το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν θα έμενα στον Ντεφράι, θα έμενα στον Βαντρόκλινγκ κυρίως. Και είχαν μια ανησυχία για το πώς θα μετουσιωθεί για την εθνική της ομάδα. Έτσι, αν δεν παίζει πάρα πολύ. Υπήρχε ένα τέτοιο δημοσίευμα. Ωστόσο ο Ντουμπά είναι μέρος του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή και παραλαμβάνω και το ξαναλέω ότι έτσι θα πάει η ομάδα στα προβληματικά και δεν πρόκειται να συμβεί κάτι νωρίτερα να δώσει να πάρει παίκτη. Τέλος να σου πω ότι με πρωτοβουλία του κ. Γιάννη Λαφούζου.
1: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό.
0: Ναι, κάνει κάτι το οποίο το ακούω χρόνια, πραγματικά το ακούω χρόνια από τους ανθρώπους που έχουν τιμήσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, είτε σε προσωπικές συζητήσεις είτε γενικότερα νεωρείτε. Και νομίζω ότι εκεί έγινε η ώρα και πραγματικά γίνεται μια πολύ σημαντική κίνηση αναγνώρισης, αν θες, πραγματικά σε ανθρώπους που έχουν τιμήσει τη φανέλα με το τριφύλι. Και ο Παναθηναϊκός θα διαθέσει από ένα εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο την προσοχή σε κάθε ποδοσφαιριστή που κατέκτησε εν ζωή πάντα το πρωτάθλημα Ελλάδα με το τριφύλι ή έπαιξε στην Ευρώπη και έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Και βρισκόμαστε και στην τελευταία αγωνιστική περίοδο πριν μπει η ομάδα στο Βοτανικό. Νομίζω ότι εκεί γίνονται και διάφορες συζητήσεις, δεν ξέρω για τα ονόματα θα πάρουν ενδεχομένως οι θύρες, θα γίνει κάτι άλλο, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να ξεχνά τους ανθρώπους του και αυτό κάνει και κάνει μια κίνηση μάτια μένα στο επικοινωνιακό και στο ουσιαστικό κομμάτι η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ότι άνθρωποι που έχουν στιγμές δόξας με το τριφύλι στο στήθος παίρνουν μια αναγνώριση αυτή τη στιγμή, είναι η τελευταία χρονιά λοιπόν. Και παίρνει ένα διαρκείας για την τελευταία χρονιά σημερινής εποχής που εξασφαλίζει βέβαια και δικαίωμα προτεραιότητας στο νέο σπίτι του συλλόγου. Είναι μια συμβολική κίνηση. Θέλει να δώσει το ελάχιστο φοροτιμής, νομίζω, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε όλους όσους ποδοσφαιριστές προσέφεραν στο σύλλογο ανεπανάληψης στιγμές. Και από εκεί και πέρα και το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού θα μπει με αυτή τη λογική, νομίζω, στα θεμελιά του. Και εξυπακούεται, να το διευκρινίσω, ότι πέραν των Ελλήνων και όσων βρίσκονται στη χώρα μας, μιλάω για γνωστούς, Ρότσα, Βαζέχα κτλ., υπάρχουν και ξένοι στο εσωτερικό. Έτσι, ο Σάματα, για παράδειγμα, που είχε έρθει πέρσι, ας πούμε, στη Λεωφόρο. Νομίζω ότι όλοι αυτοί μπαίνουν ξυπρά στην λίστα πλέον.
1: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν Νίκο Παγκάκη μετά του Παναθηναϊκού. Θα συνεχίσουμε φυσικά στη συνέχεια. Για την ώρα πάμε σε ένα break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται η Ρόδος, σύμφωνα με νέα έρευνα της Europa Digital Marketing που αναλύει τις διαδικτυακές αναζητήσεις. Το νησί των υποτών συγκεντρώνει σταθερά υψηλό ενδιαφέρον, καταλαμβάνοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στη λίστα των νησιωτικών προορισμών, με περισσότερες από 5.500 μηνιαίες αναζητήσεις μετάβασης. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αφορά τον τρόπο που επιλέγουν οι Έλληνες να ταξιδέψουν στο νησί. Η συντριπτική πλειοψηφία ψηφίζει δαγκωτό αεροπλάνο. Συγκεκριμένα το 76% των ταξιδιωτών αναζητά αεροπορικά εισιτήρια για τη Ρόδο, γεγονός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση πανελλαδικά όσον αφορά την προτίμηση των πολιτών στις πτήσεις, ξεπερνώντας ακόμα και την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Μόλις το 24% των ενδιαφερόμενων επιλέγει την ακτοπλοϊκή σύνδεση για τη μετάβασή του στο νησί. Στην Κάρπαθο αναμένεται αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κεντρικό σταθμός της επίσκεψής του θα είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά με τη διοίκηση και το προσωπικό τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο των επαφών του Υπουργού θα βρεθούν οι άμεσες ανάγκες του νησιού σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση και τη στελέχωση των υγειονομικών δομών για την κάλυψη κατοίκων και επισκεπτών. Ανοιχτή διαβούλευση διοργανώνει ο Δήμος Ρόδου εν ώψη της διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Η διαδραστική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Αντώνη Χατζημάρκου, πατέρα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κημητήριο του Ταξιάρχη. Στη σύλληψη ενός 18χρονου στη Ρόδο προχώρησε η αστυνομία εξαρθρώνοντας πύρα που ρήμαζε επιχειρήσεις στη Νότια Ρόδο. Ο νεαρός μαζί με τρεις συνεργούς που αναζητούνται διέριξε 5 καταστήματα μέσα σε μία εβδομάδα, αφαιρώντας χρηματικά ποσά. Ο συλληφθής οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί αύριο το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης ροδίτισσα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μία μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολίστ συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Ρόδου και ξεκινά αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
2: Είναι η Ευρώπα Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Έβε λίγο το πράγμα. Θεωρούσαν άρα ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν καταφέρει να κλείσουν τουλάχιστον και αυτό το μέτωπο με την απόκτηση τουλάχιστον ενός κεντρικού αμυντικού για να πλαισιώσει τον Φαμπιάνο.
3: Βλέποντας το ρόστερ βέβαια νομίζω χρειάζεται και παραπάνω από ένας.
2: Σίγουρα, ας πάρει έναν γιατί δεν υπάρχει κανένας πλήρη του Φαμπιάνο. Αγκάζεται ο Γένσεν να παίξει κεντρικός αμυντικός, ενδεχομένως να χρειαστεί και ο Χόγλα που το έχει κάνει στην Ισπανία να παίξει κεντρικός αμυντικός αν παραστεί ανάγκη, αλλά αυτά είναι λύσεις, είναι ημίμετρα, δεν είναι μόνιμες λύσεις. Ο Άρης θα πρέπει να βρει τουλάχιστον έναν κεντρικό αμυντικό και εδώ τώρα τίθεται και ένα ζήτημα. Σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή, χρειάζεται παίκτη ο οποίος να είναι ενεργός. Τώρα αν είναι να πάρει έναν ελεύθερο από τον περασμένο Μάιο που είναι χωρίς ομάδα, αυτός θα χρειαστεί κανένα μήνα μέσω νερό, μήπως και παραπάνω, μέχρι να φτάσει στους υπόλοιπους. Ο Άρης θα προσπαθήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, όσον εκεί μαθαίνω ότι στοχεύει, να πάρει παίκτη ο οποίος είναι σε κάποια ομάδα και είτε δεν υπολογίζεται, είτε μπορεί να παραχωρηθεί δανεικός. Κάποια τέτοια περίπτωση νομίζω ο Άρης, όπως ήταν ο Σάπκα, όπως είναι ο Μακούν, τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις οι οποίες εξετάζει ο Άρης. Θα δούμε τώρα που θα καταλήξει όλο αυτό.
3: Με δεδομένο ότι ξεκίνησε χθες ο Άρης τις επίσημες υποχρεώσεις του, εντάξει, σίγουρα με έναν αντίπαλο που δεν μπορεί να αποτελέσει και μέτρο σύγκρισης, την αναγέννηση Καρδίτσας, τι κρατάς από το συγκεκριμένο παιχνίδι, το πρώτο του Άρη επίσημο?
2: Τα χαμηλότερο εμπόδιο, μια ομάδα η οποία τώρα φτιάχνεται, έχει μόλις 2 εβδομάδες που ξεκίνησε προετοιμασία, ακόμη παίκτες βάζει. Για τον Άρη το σημαντικό ήταν να αποφύγει περιπέτειες στην χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, να αποφύγει τραυματισμούς που ευτυχώς δεν είχε, να κάνει τη δουλειά όσο πιο εύκολα γινότανε. Το έκανε με ένα καλό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, να περάσει στη λίγη θέση και τώρα πια να στρέψει το ενδιαφέρον της στο πρωτάθλημα. Νομίζω η εμφάνιση του Μιχάλη Βοριαζίδη ήταν αυτή που εμένα τουλάχιστον κρατάω, γιατί θα τον χρειαστεί στα μάτια Κυπέλλου. Είναι ο ένας από τους νεαρούς που το χρονικά πρέπει να παίζουν. Κοιτάξτε ότι ο Γκαρέ ήταν ο κινητήριος μοχλός του Άρη, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ήταν ένα παίκτης τον οποίο θα στηριχθεί φέτος Άρης, όπως και το Ράτζιτς. Αυτοί οι δύο μοιάζουν να είναι η ακρογωνία, η λύθη στο σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου.
3: Και τώρα ακολουθεί η Καλαμάτα, έτσι, πρωτάθλημα.
2: Σάββατο πρεμιέρα, ναι. Σάββατο πρεμιέρα για τον Άρη, εκτός έδρας, στο γήπεδο του Αστέρα. Σιγά σιγά από αύριο θα δούμε τι σκέφτεται το προπονητής. Τώρα καλά, με στόπερ δεν θα έχει εξέλιξη, έχουμε για να αποκτηθεί.
3: Δεν προλαβαίνει, ναι.
2: Άρη, δεν προλαβαίνει. Να δούμε, υπάρχουν θεματάκια, ο Κουαμέ, εκτός είναι ο Κατεβέρα, με κάποια θεματάκια. Να δούμε αν κάποιος από αυτούς προλάβει, θα το ξέρουμε τις επόμενες μέρες.
3: Ωραία, ωραία Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
3: Και πάμε απευθείας ξανά στον Μανώλη Μουσουράκη, καθώς είχαμε και άλλο γκολ στο μάτς του Ατρομήτου με τον Πας Πύργος.
4: Και αυτό ο Αλέξανδρος ήταν για τον Πύργο, μειώνει το σκορ στο 81 πλέον, Ατρόμητος Πύργος 3-1 από το 76, έχουν βρει το δρόμο προς τα δίχτυα οι Πυργιώτες με τον Δούμψιο, μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία από τους φιλοξενούμενους, ένα κλέψιμο λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, εναλλαγές της μπάλας που έφτασε από τον Μούσια Γκονζάλες τον Δούμψιο και πολύ ωραίο τελείωμα ανοίξε τον Λευτέρη Χουτεσιώτη, ο Πύργος ο οποίος γενικά στο δεύτερο ημίχρονο δείχνει επιθετικές διαθέσεις, παραμένει πιο απειλητικός ο Ατρόμητος, ωστόσο σε σχέση με το πρώτο έχει δημιουργήσει περισσότερες καταστάσεις και αν μη τι άλλο δείχνει μια καλή εικόνα εν ώψη και της σέντρας της Super League 2 που θυμίζω είναι στις 6 Σεπτέμβρη. Έχει καιρό ακόμα ο Πύργος να προετοιμαστεί. Ο Ατρόμητος το Σάββατο κάνει πρεμιέρα για το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό στις 9.30. Το 3-1 λοιπόν, στο 22ο λεπτό ο Ατρόμητος προηγείται του Πύργου.
3: Ωραία Μανώλη, είμαστε σε επικοινωνία αν προκύψει κάτι άλλο. 3-1 μείωσε ο Πας Πύργος. Εντάξει, τα λεπτά που απομένουν δεν είναι και πολλά, δύσκολα θα αλλάξει εκεί το τελικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει πραγματικά να αυτοκτονήσει ο Ατρόμητος για να καταφέρει να μην προκριθεί, ενώ είχε προηγηθεί με 3-0 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 3-1 λοιπόν και ο Ατρόμητος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η ένατη ομάδα που θα πάει στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε περιβάλλον ρεπορτάζ και πάμε στην ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει πλέον ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στα προκριματικά, καθώς γνωρίζει ότι θα παίξει στη League Phase του Europa League, αλλά έχω την αίσθηση ότι και χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το ρεπορτάζ είναι περισσότερο από ότι όλων των υπολείπων ομάδων μαζί, ένεκα και των πολλών μεταγραφικών. Μιλάμε φυσικά για τον Ολυμπιακό, οπότε πάμε στο Γιώργο Τσανάκα. Καλησπέρα Γιώργο.
5: Χαίρετε, τι γίνεται.
3: Μια χαρά. 100 μεταγραφές, έτσι.
5: Εντάξει, λογικό. λογικό. Τις χρειάζεται ο Ολυμπιακός, τις χρειάζεται ακόμα. Οπότε νομίζω ότι έχει ακόμα δύο-τρεις κινήσεις να τις κάνει λογικά, όπως φαίνεται. Δύο-τρεις κινήσεις, λέω, βάζοντας μέσα έτσι και τους δύο ποδοσφαιριστές που είναι να πάρει. Τον Γκονζάλες και τον Κάθερες. Βάζω αυτούς, βάζω και... Να δούμε πώς ακόμα. 2 με 3 ακόμα. Γιατί ο Ολυμπιακός μου θα πάει και για εξτρέμ, θα πάει και για... και πιθανότητα για δεξιμπακ. Μπορεί να πάει και για δεύτερο αριστερό μπακ αν πληθεί ο Μπρούνο. Τραβήνω στον άνθρωπο με τις αποχωρήσεις. Μπορεί να έχουμε και άλλες μεταγραφές. Οπότε να πούμε ότι για τους δύο, για τον Κάσερες και για τον Γκονζάλες, είναι δύο πάρα πολύ προχωρημένες περιπτώσεις από πλευράς Ολυμπιακού. Είναι δύο περιπτώσεις που πρέπει να γίνουν, νομίζω, να το πω και έτσι λίγο ακραία πράγματα για να χαλάσουν. Γιατί και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συμφωνήσει μέσα σε όλα με τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός, σύμφωνα και με τους Γάλλους, τα έχει βρει σε όλα πλέον και με την Τουλούζ. Κάποιες λεπτομέρειες να διεξαγηθούν. Ενώ το ίδιο φαίνεται που συμβαίνει και με τους Μεξανούς της Τσίβας για την περίπτωση του Γκονζάλες. Είναι δύο ποδοσφαιριστές για τους οποίους ο Ολυμπιακός θα δαπανίσει ένα τεράστιο ποσό, κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ για δύο μεταγραφές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή ειδικά του Κάσερες νομίζω είναι διψήφιο το νούμερο από μόνο του. Δηλαδή χωρίς μπόνους είναι στα 10 σίγουρα και μπορεί να πάει στα 11 με 12 με τα μπόνους. Για ένα ποδοσφαιριστή που να το πω και έτσι, θυμίζει αρκετά τον Γκιγέρμε, λίγο στο σουλούπι του, αλλά είναι και ένας ποδοσφαιριστής που πηγαίνει συμβόλαιο σε ένα χρόνο. Δεν είναι ότι έχει 3-4 χρόνια συμβόλαιο, αλλά πηγαίνει ο Ολυμπιακός, τον θέλει πάρα πολύ. Θα δώσω αυτά τα χρήματα να ικανοποιήσει και την Τουλούζ, η οποία περιπτώσεως έχει βρει ήδη αντικαταστάτη, έχει πάρει έναν Αφγανό, τον νομίζω Γιώργενσεν λέγεται, ένα ποσό στα 7-8 εκατομμύρια ψωμί Τουλούζ από τη Βίμπορκ, και τον περιμένουμε σύντομα στην Αθήνα. Οι Γάλλοι έγραφαν και μπορεί και πριν από Σαββατοκύριακο, αν υπολογίσουμε ότι έχουμε Τρίτη, μπορεί και μέχρι, εγώ θα πω ακόμη και μέχρι την Πέμπτη, να είναι εδώ ο ποδοσφαιριστής, ο αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας. Την ίδια ώρα περιμένουμε να διευθετηθούν τα πάντα, να υπάρξει, γιατί όταν διευθετηθούν και λεπτομέρειες και τα πάντα, καταλαβαίνεις ότι θα υπάρξουν και ανταλλαγή εγγράφων με την Τσίβας για τον Γκονζάλες. Είναι ένα σεντερφόρ που λέω, τον θέλει πάρα πολύ. Ένα ποσό στα 8,5 κοντά 9 είναι που δίνει ο Ολυμπιακός, κάπου στα 8,5 είναι που δίνει. Με μπόνους θα πάει πάνω από τα 10,5, θα προσεγγίσει τα 11. Κοντά στα 13 με 14 εκατομμύρια δολάρια, πολύ κοντά δηλαδή σε αυτό που θέλανε οι θηρίδρα της Τσίβας, που είναι στα 15 εκατομμύρια δολάρια, γιατί θα πει ο Ολυμπιακός ένα μικρό ποσοστό μεταπόλησης στην ομάδα, δηλαδή ένα ποσό της τάξης του 10 με 20%, προς το 10 νομίζω είμαστε. Για να πάρει και αυτόν τον ποδοσφαιριστή τώρα, για ανακοινώσει την τάξη και την Μιλιάν σήμερα, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, φουλ ενεργός, και ο Φρόλερ είναι σε καλή κατάσταση, αλλά εντάξει, επειδή δεν έχει ομάδα, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ το σώμα του, θα χρειαστεί λίγες ημέρες να κάνει και έξτρα ατομικό πρόγραμμα για να έρθει στην ίδια θέα με τους υπόλοιπους, αλλά δεν θα είναι κάτι που θα αργήσει πολύ. Δεν θα μου φανεί και περίεργο και οι δύο να είναι και στην αποστολή, δηλαδή για το μάθημα ατρόμου το Σάββατο. Και φυσικά ο Ολυμπιακός πάει για εξτρέμ και πάει και για, όπως είπα, και πιθανότητα για δεξιμπά. Και εξτρέμ έχουν δει κάποια ονόματα. Αυτά που έχουν βάση και που ισχύουν είναι του Καντιλέτη Σερβέτ, του Γάλλου, ο οποίος στο δεύτερο μισό της σεζόν πήγε στη Σερβέτ με 1 εκατομμύριο ευρώ από την Αλμέρια Σίτι και έγραψε 6 γκολ 10 ασίστ. Εντάξει, τρομερά νούμερα. Πολύ περισπατικά να ξαναδιανώσω. Είναι μια πολύ καλή επιλογή στα 23 του. Ψάχνω αριστερό εκτρέμ Ολυμπιακός, το καταλαβαίνουμε. Είναι μια περίπτωση αυτή. Είναι μια περίπτωση
3: Γιώργο, βάλε μια ενωτελεία, μα μπορείς, γιατί έχουμε τις εντεκάδες της ΑΕΚ. την 11η ΤΣΑΕΚ. Οπότε πάμε απευθεία στο Γιώργο Μαραθιανό να μας μεταφέρει το βασικό σχήμα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολης και θα επιστρέψουμε στα του Ολυμπιακού. Γεια σου και πάλι, Γιώργο.
6: Γεια σας και πάλι εδώ από το Βασίλευσκι της Σόφιας, όπου πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Λέγαμε και νωρίτερα στην πρώτη μας σύνδεση ότι περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα υπάρξει κάποια έκπληξη και αν αυτή θα μπορούσε να είναι η τοποθέτηση του Ζήνη στο αρχικό σχήμα. Και όντως αυτό κάνει ο Νίκολιτς, ποντάρει στη φόρμα του Αφρικανού επιθετικού και στην δυνατότητά του να δώσει ταχύτητα και ένταση στην επίθεση της Ένωσης και το ξεκινάει σήμερα ως δίδυμος στη γραμμή κρούσης μαζί με τον Λούκα Γιώβιτς. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τις επιλογές του Σέρβου, οι οποίες είναι οι αναμενόμενες στις υπόλοιπες θέσεις του αρχικού σχήματος. Με τον Στρακόσα να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, το Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, τον Πίλιο στο αριστερό, τους Μουκουντή και Ρέλβας να σχηματίζουν το δίδυμο στα στόπερ, Κάιρινεν και Μαρίν, οι δύο χαφ για τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάγερ ξεκινάει σήμερα το πρώτο του παιχνίδι, το πρώτο του επίσημο παιχνίδι ως βασικός, θεωρητικά από το δεξί άκρο, αλλά με καθήκοντα να συγκλίνει συνεχώς προς τα μέσα, είτε για να δίνει ανασταλτικές βοήθειες, αλλά πολύ περισσότερο για να δημιουργεί στο επιθετικό σκέλος. Ο Κοϊτά στο απέναντι άκρο και, όπως είπα και νωρίτερα, δίδυμο στην επίθεση σήμερα θα είναι ο Ζήνη με τον Γιώβιτς. Από την απέναντι πλευρά, ο Χούλιο Βελάσκες, ο προπονητής της Λεύσκη, επίσης παρατάσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την αναμενόμενη ενδεκάδα για την ομάδα του. Σε σχηματισμό λοιπόν 4-3-3, οι Βούλγαροι θα παραταχθούν ως εξής. Με τον Βούτσοφ κάτω από την εστία, τον Αλταήρ Νέβες στο δεξιάκρο της άμυνας, τον Μαϊκόν στο αριστερό, Σεραφίμοφ και Δημητρόφ, ο τελευταίος είναι και ο αρχηγός των γηπεδούχων στο κέντρο της άμυνας. Τριάδα στα χαφ αποτελούμενη από τους Σερτζίνιο, Μούμπαρικ και Σεντέλες και τριάδα στην επίθεση με τον Όκο Φλέξ στο δεξιάκρο, τον Ρεϊνάλντο, έναν από τους καλύτερους παίκτες της Λεύσκης, στο αριστερό και προωθημένο τον Έβερτον Μπάλα. Αναπληρωματική για τους γηπεδούχους η Βλαντιμίροφ, Λούκοφ, Έβερτον Σάντος, Μακούν, Περέα, Μίτκοφ, Τριτίν, Σούλο, Μπούσο, Στογιάνοφ και Ράιτσεφ. Ενώ για την ΑΕΚ η Μπαλαμώτης, Μπρινιόλη, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζουμπκόφ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βίντα και Βάργα. Αυτές είναι λοιπόν οι πρώτες επιλογές των δύο τεχνικών για το παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά εδώ στο Βασίλευσκι, το οποίο πρέπει να σας πω ότι όσο περνάει η ώρα γίνεται ακόμα και πιο καυτό. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι εξέδρες έχουν ήδη γεμίσει, οι εξέδρες που αφορούν τους Βούλγαρους. Το πέταλο των φίλων της ΑΕΚ κατά το ίμιση είναι γεμάτο, δεν έχει φτάσει ακόμα στο στάδιο ο μεγάλος όγκος των εκδρομέων της Ένωσης από την Αθήνα. Ενώ πριν από λίγο υπήρξε και κάποια. Υπήρξαν και κάποια βεγγαλικά τα οποία έσκασαν έξω από το πέταλο που είναι η οργανωμένη οπαδή της Λεύσκη, ακριβώς απέναντι δηλαδή από αυτούς της ΑΕΚ. Ένα μικρό κύμα καπνού σκέπασε το γήπεδο. Υπήρξε αρχικά η εντύπωση ότι πρόκειται για δακρυγόνα, κάτι που θα σήμαινε ότι πιθανότατα ήταν προϊόν επεισοδίων έξω από το γήπεδο, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν καπνογόνα, ήταν βεγγαλικά, οπότε δεν νομίζω υπάρχει κάποια εστία έντασης εκτός γηπέδου ή κάτι άξιο αναφοράς. Αυτά από το Βασίλευσκι της Σόφιας, περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα της Λεύσκη με την ΑΕΚ για τα play-offs του Champions League.
3: Ωραία Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και την ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη και επιστρέφουμε στον Γιώργο Τσανάκα για τα του Ολυμπιακού. Ναι. Γεια σου και πάλι Γιώργο, για τον Εξτρέμ νομίζω μου έλεγες.
7: Στα γρήγορα, ναι. Ο Καντιλέ είναι ο ένας, τη Σερβέτ, όπως έλεγα. Ο άλλος είναι ο Μπράιαν Χιλ, που είναι πάντα ένας παίκτης που ο προπονητής τον θέλει, το καταλαβαίνουμε. Βγήκε για την Ισπανία ένα δημοσίευμα για έναν παίκτη της Μπαρσελόνα, της ζήτησε δανεικό Ολυμπιακός. Δεν νομίζω πως ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ το ρεπορτάζ που έχω αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με την περίπτωση του.
3: Λες για τον BCU.
7: Ακριβώς. Ναι. Το ρεπορτάζ μου αναφέρει ότι δεν απασχολεί τον Ολυμπιακό. Υπήρξε κάποια στιγμή στη λίστα του Ολυμπιακού παλιότερα, τώρα δεν υπάρχει κάτι, από όσο γνωρίζω εγώ προσωπικά. Για αριστερό μπακ, αν φύγει τον Μπρούνο, γιατί υπάρχουν προτάσεις, θα δούμε εκεί ο Ολυμπιακός γιατί παίκτη θα κινηθεί. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει για κάποιον Έλληνα, τύπου Λίκο Γιάννη, γιατί χρειάζεται Έλληνας Ολυμπιακός. Και ένα δεξί μπακ, όλα δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να πάρει.
3: Για τον Μπρούνο υπάρχει πρόταση που ανέφερες ότι μπορεί και να αποχωρήσει.
7: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν και κάποιες έτσι κρούσεις. Αν ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός οικονομικά, τότε ναι. Τότε ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον να παραχωρηθεί και ο Μπρούνο. Μην ξεχνάμε ότι είναι Γηριανός, παίρνει και θέση ξένο, έτσι, στο ρόστερ. Αλλά Αν έρθει κάτι που θα κάνει στον Ολυμπιακό, τότε ναι, θα ακούσει προτάσεις και μπορεί και να τον παραχωρήσει στο τέλος.
3: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν και τα του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα. Φυσικά να το πω για να το γνωρίζετε ούτως ή άλλως, ότι όλα τα ρεπορτάζ για όσους δεν τα προλάβετε θα μπορείτε να τα βρείτε και στο sportpavlafm.gr. Πολύ γρήγορα θα ανέβουν στο site. Just clashing bathrooms while the class clown coming to trash the classroom. I'm the last goon of the golden era spitters, contemporaries. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, πέρα από το μάτς του Ατρομήτου, έχουμε κι άλλο κύπελο σήμερα. Έχουμε το μάτς του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Άκτορ. Οπότε πάμε στον Ηλία Κουκουβίνα να μας πει τις ενδεκάδες της συγκεκριμένης αναμέτρησης, η οποία ξεκινάει σε 8 λεπτά και θα υπάρχει μετάδοση φυσικά από την τηλεόραση του Sky. Γεια σου Ηλία.
8: Καλησπέρα Αλέξανδρε και στους φίλους ακροτές του Sport FM. Κύπελλο Ελλάδος Superbet, δεύτερος προκριματικός γύρος εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς, στο Λάμπρος Κατσόνης. Περίπου 600 με 700 οπαδοί του Λεβαδιακού είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν και πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ομάδων της Super League. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ με τον Γιώργο Αντωνόπουλο για τους φιλοξενούμενους, να έχει κατεβάσει τους Παπαδόπουλο, Κότσερα, Λάσκαρη, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλη, Γκονζάλεθ, Μπαρτόλο, Παπακανέλο, Ορόσκο και Ρικαρντίνιο. Ο Ηλίας Χαραλάμπους, που φέτος κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο του Λεβαδιακού, Άνακερ, Πάντεα, Βίχος, Νίκας, Ούρση, Εμμανουηλίδης, Γκούμας, Λιάγκας, Ημελίδης, Τσιβελεκίδης και Χρήστος Παπαδόπουλος, η εντεκάδα των βιωτών, με διαιτητή τον Κώστα Τσέτσιλα από τα Γρεβενά, με βοηθούς τον Βασίλειο Μουσιάδη επίσης από τα Γρεβενά, τον Γιώργο Φραγκιαδάκη από το Λασίδη και τέταρτο διαιτητή τον Μπουρουζίκα τον Θωμά από τον σύνδεσμο Λάρισας. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία εδώ από την Λιβαδιά, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον.
3: Ωραία Ηλία, σε ευχαριστώ. Θα είμαστε φυσικά σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει στο συγκεκριμένο παιχνίδι που, ξαναλέω, κάνει σέντρασε περίπου 5 λεπτά. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιά.

0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι το μάτς του Ατρομήτου ολοκληρώθηκε. Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος 3-1. Οι περιστεριώτες είναι πλέον οριστικά στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ένατη ομάδα που βρίσκεται εκεί. Και εμείς συνεχίζουμε σε περιβάλλον ρεπορτάζ, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη τη γραμμή τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που βρίσκεται σε μια έτσι περίεργη συνθήκη, καθώς έχει μπροστά του τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Μπραν που είναι πάρα πολύ κρίσιμα, αλλά ταυτόχρονα βιώνει και τον απόϊχο της αποχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σωστά το λες, δεν είναι μια κίνηση και μια μεταγραφή, μια παραχώρηση που θα ξεπεραστεί από τη μία μέρα στην άλλη, εννοείται. Θα συζητιέται, θα σχολιάζεται και θα επηρεάζει τον ΠΑΟΚ για καιρό, για πάρα πολλούς λόγους. Θα το ξαναπώ, όπως την πρώτη μέρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κανείς που δεν το περίμενε, δηλαδή δεν γίνεται να μην το περιμένεις, να έχει τέτοιο αντίκτυπο η συγκεκριμένη απόφαση. Σήμερα ο Έλληνας Άσος βρέθηκε στην προπόνηση για να αποχαιρετήσει τους φίλους συμπαίχτες, όλους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έλεγαν κάποιοι από αυτούς ότι τον γνωρίζουμε από 10 χρονών παιδί, γιατί πράγματι ο Ντέλιας είναι όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε μέσα στον ΠΑΟΚ. Ένας ακόμη λόγος να τον αγαπούν τόσο πολύ. Αποχαιρέτησε και με χαμόγελα και με συγκίνηση, σίγουρα ανάμεικτα τα συναισθήματα.
0: Πολύ ωραίο το μήνυμα του Τάισον για τον Κωνσταντέλια.
1: Βεβαίως, είναι τρομερό μια τέτοια μορφή των ευρωπαϊκών γηπέδων με τέτοια καριέρα, τόσες επιτυχίες, με τέτοιες εμπειρίες, να λέει ότι δοξάζω τον Θεό που με αξίωσε να παίξω συμπαίχτη σου. Δηλαδή,
0: ναι, είναι συγκλονιστικό να το λέει ο Τάισον.
1: Να ακούσεις από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Και είπε βεβαίως, ίσως γιατί καταλαβαίνει ότι ο Ντέλιας αφήνει την οικογένειά του, τον ΠΑΟΚ, το σπίτι του, και λέει ότι θα είμαι μαζί σου ό,τι και να συμβεί. Να είσαι ευτυχισμένος, αγόρι μου, ο κόσμος είναι δικό σου και πρέπει να σε γνωρίσει. Και αυτή είναι μια ωραία, πρέπει να σε γνωρίσει, μάγε, και αυτή είναι μια ωραία ατάκα. Θα μας λείψεις, θα σε στηρίζω όμως, θα θυμάμαι πάντα τις υπέροχες στιγμές. Σ' αγαπώ, αγόρι μου, πέτα ψηλά, ο κόσμος είναι δικό σου. Βέβαια, τώρα αυτό σκέφτομαι ότι διαβάζουμε το μήνυμα του Τάισον, διαβάσαμε κι άλλες έτσι δηλώσεις, το μήνυμα του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ακόμα δεν έχει αποχαιρετήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι μια εκκρεμότητα κι αυτή, ας το πούμε, ας το σημειώσουμε, και προφανώς θα το κάνει, νομίζω ότι ίσως περιμένει κάποιες μέρες. Θυμίζω ότι ο Ντέλιας θα μείνει εδώ, έχει πάρει άδεια από την γερμανική ομάδα για να διευθετήσει κάποια δικά του σοβαρά ζητήματα. Η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ έχει όμως μεγάλη αξία. Ένας ΠΑΟΚ που το λέω συνέχεια, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό σε όλη τη μεταγραφή. Ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά, ο καθένας βάζει σε προτεραιότητα άλλα ζητήματα όσον αφορά τη μεταγραφή. Εγώ βάζω την ομάδα του ΠΑΟΚ πάνω από όλα. Μια ομάδα που δεν προετοιμάστηκε, μια ομάδα που δεν ενημερώθηκε, μια ομάδα που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να κάνει προεργασία σημαντική για να αντικαταστήσει τον σημαντικότερο της ποδοσφαιριστή. Αυτά για μένα είναι τα πιο σοβαρά ζητήματα. Τώρα ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε τέτοια φάση, ενώ για να αντικαταστήσει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή με το ρόλο που έχει ο Ντέλιας, σίγουρα θα χρειάζονταν πολλές μέρες, ίσως και εβδομάδες. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τη διαδικασία αυτή και θα ξοδέψει γύρω 5-10 μέρες, δεν ξέρω πόσο θα κάνει, να βρει τον αντικαταστάτη του.
0: Και εν μέσω υποχρεώσεων, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σε μια δύσκολη αναζήτηση. Φαίνεται ότι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει και στο 8 και στο 10 έχει εντοπιστεί και γίνονται διαπραγματεύσεις. Από όλες τις θέσεις που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ ότι πιο κοντά είναι σε έναν ακόμη φορ, αλλά και σε έναν χαφ στο 6. Βεβαίως είναι του Ρούμπεν Σάντσεφ, του Ισπανού μπακ της Εσπανιόλ, είναι ανοιχτό, είναι υπό διαπραγμάτευση, αλλά μάλλον και κάποιον άλλον πρέπει να βολδοσκοπεί ο ΠΑΟΚ και το αφήνει ανοιχτό του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Στο κάτω-κάτω του δεξιού μπακ δεν είναι το πιο σημαντικό από όλες τις εκκρεμότητες, γιατί έχει και στο 9 και στο 10 και στο 6 και στόπερ και εξτρέμ. Έχει πάρα πολλούς παίχτες που από εδώ και πέρα πρέπει να εντοπίσει, να συμφωνήσει και να καλύψει τα κενά και κυρίως το κενό του Κωνσταντέλια. Το κενό του Κωνσταντέλια πρέπει να καλυφθεί και στο παιχνίδι με την Μπραν, στο οποίο πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι θα αλλάξει και ο διαιτητής. Στο πρώτο παιχνίδι θα παίξει ο Ζίμπερτ, ο Γερμανός, ένας από τους διαιτητές που έχουν παίξει αρκετές φορές στην Ελλάδα. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν Πορτογάλος. Ναι, ήταν Πορτογάλος, στο δεύτερο είναι Άγγλος, ο Τζον Μπρουκς, και αντί του Πορτογάλου έρχεται ο Γερμανός, ο Ζίμπερτ. Λοιπόν, πώς θα αντικαταστάσει το παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας? Από ό,τι φανερώνεται μέχρι τώρα, και ενώ ο Λύση δεν ανοίγει τα χαπιά του, δεν δείχνει να παίρνει απόφαση να αλλάξει σχηματισμό ώστε να πάει σε δύο οχτάρια. Ήταν ένα ενδεχόμενο. Πιο πιθανό σήμερα που μιλάμε είναι να παραμείνει με 10. Να παραμείνει με 4-2-3-1 στο σχηματισμό. Πιο πιθανό. Ας δούμε και την αυριανή ημέρα, που θα μιλήσει και στις 12 το μεσημέρι ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ. Μπας και βγάλουμε ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα για τις επιλογές του. Είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε τον Ενδιαγέ να ξεκινάει, τον νέο Σενεγαλέζο φορ της ομάδας. Αύριο οριστικοποιείται το μέγεθος της ποινής του Ζίφκοβιτς. Πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω από μια αγωνιστική, έτσι όπως πήγε διαδικαστικά το θέμα, και με τον ΠΑΟΚ να απολογείται, είναι σημάδι ότι θα έχει και παραπάνω αγωνιστικές ποινής και όχι την μία την αυτονόητη από την κόκκινη. Άρα δεδομένο πρόβλημα και εκεί. Και μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει τα μάτια της χρονιάς, πρώτα εδώ μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα στο Μπέργκεν της Νορβηγίας.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι πόσο εύκολο ή δύσκολο το θεωρείς να ανταποκριθεί ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια εν μέσω αυτής της πολύ μεγάλης δυσφορίας που υπάρχει μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια.
1: Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εννοείται δεν είναι απλά τα πράγματα. Στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που αντιλαμβάνονται απολύτως το τι συμβαίνει. Βλέπουν ακόμα και στα social του ΠΑΟΚ την όποια ανάρτηση, τι συνοδεύεται από κάτω. Όλοι αντιλαμβάνονται, όλοι έχουν πάρει το κλίμα. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι, αλίμονο αν δεν το περίμεναν αυτό στον ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή και με τέτοιο τρόπο, τόσο κρυφά. Αλίμονο αν δεν το περίμεναν. Και αγωνιστικά και όσον αφορά το κλίμα, σαφώς ο ΠΑΟΚ δυσκολεύει το έργο του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απ' την άλλη, τι να κάνει ο ΠΑΟΚ, να μην κατέβει να παίξει? Θα κατέβει, θα αγωνιστεί, ποδόσφαιρο είναι, δεν παίζει με τη Λίβερπουλ, παίζει με μια ομάδα που έχει 20 επίσημα παιχνίδια, και να δούμε το άλλο ζήτημα, η πνευματική προετοιμασία, γιατί πάρα πολλά θα κρυθούν και πνευματικά. Με τους Βέλγους της Άντερλεχτ ο ΠΑΟΚ υστέρησε, πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και το παραδέχτηκε ο προπονητής, ότι μας παρέδωσαν μαθήματα στη διαχείριση και στο πόσο ανταγωνιστική ήταν, στη διαχείριση κάθε φάσης, ακόμα και των αμφισβητούμενων, που βέβαια πήγαν όλα υπέρ των Βέλγων. Θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά και σε αυτό το κομμάτι από τον προπονητή και τους συνεργάτες, αλλά και όλο το team, και από τον Μάτος και από τον Διερίνια και από όλους. Είναι μια δύσκολη στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι για τα δύσκολα είναι, θα δούμε πώς θα τα καταφέρουν.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχει έρθει και στα σχόλια, υπάρχει θέμα κουλούρι?
1: Ο ΠΑΟΚ, είπαμε ότι ψάχνει έναν ακόμη φορ. Είναι βέβαιο ότι συζητήθηκε το Ευθύμη Κουλούρι το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν επανήλθε ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και θετικές και αρνητικές εκτιμήσεις. Το ότι συζητήθηκε στο προηγούμενο διάστημα που ο ΠΑΟΚ έψαχνε για δύο φορ είναι δεδομένο. Τώρα, υπάρχει ποδοσφαιριστής, είναι σε μια πιο προχωρημένη διαπραγμάτευση από άλλες θέσεις. Θα δούμε όταν θα κλείσει τι ακριβώς έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και ποια επιλογή.
0: Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλά, να είσαι καλά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 3.48 Top FM 102,4 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Top FM 102,4.
4: Κανονισμό, όπως ξέρεις, για το Super Cup. Και ο Γιώβιτς φέτος είναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ έτσι normal ενδεκάδα, μια ενδεκάδα που θέλει να διαχειριστεί και το τέμπο του αγώνα. Γι' αυτό έχει μέσα και τους κατάλληλους παίκτες να το κάνει αυτό, και ο Κάιμιν και ο Μάγερ και ο Μάριν είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν την μπάλα, να επιχειρήσουν την πρώτη κυκλοφορήσουν. Θα δούμε το αποτέλεσμα και να κρίνουμε και τις επιλογές όπως αντιλαμβάνεσαι, Αλέξανδρε. Σημασία έχει ότι είναι πολύ έτοιμη και σε ονοματικό επίπεδο και σε φυσική κατάσταση και αγωνιστικό. Αυτό έχει σημασία για τους κοινόμαυρους και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα στο χορτάρι.
5: Γεια σου, φίλε.
6: Με δεδομένο ότι ο Ζήνη έχει λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά ως αλλαγή σε πολλές περιπτώσεις, γιατί θεωρείς ότι σήμερα τον επιλέγει βασικό ο Μάρκο Νικόλας?
4: Θέλει έναν παίχτη που είναι λίγο πιο πιεστικό στο πρωτοτύπο του αντιπάλου. Ένας παίχτης ο οποίος θα μπορεί να βγει στα άκρα, γιατί ο Μάγερ είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν ξεκινάει από δεξιά, αλλά παίζει πολύ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τον άξονα εννοώ. Σαν δεξί μέσα επιθετικός μπαίνει πολύ, πατάει πάρα πολύ μέσα στον άξονα του αγωνιστικού χώρου. Οπότε είναι εύκολο έτσι να έρχεται ο Ζήνη δεξιά, είτε για να καλύψει είτε να εκμεταλλευτεί τον χώρο που θα αντιλαμβάνεσαι, και γι' αυτό νομίζω ότι επιλέγει το Ζήνη. Υπάρχει λογική σε αυτό. Αλλά υπάρχει και η λογική του πίεση που σου είπα πριν, δηλαδή να έχει ένα παίκτη που θα πιέσει πολύ πιο ουσιαστικά στο πρώτο δίδυμο αντιπάλου, όταν από ό,τι το έκανε ο Βάργκας, ειδικά σε επίπεδο έντασης, ξέρεις, ταχύτητας και δύναμης.
6: Έχοντας και τις πληροφορίες πλέον για την ενδεκάδα της αντίπαλης ομάδας, τι θεωρείς ότι πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ απέναντι στη Λέσκη?
4: Το ρυθμό μόνο, το ρυθμό. Η ΑΕΚ, αυτό που είναι το μεγάλο ερωτηματικό σήμερα, είναι αν θα καταφέρει να διαχειριστεί το ρυθμό του παιχνιδιού του αντιπάλου, που έχει 10 επίσημα παιχνίδια, που έχει ανταγωνιστικά μάτς, έχει καταφέρει να έχει βρει ένα ρυθμό, μια καλύτερη χημεία από οποιαδήποτε άλλη ομάδα που έχει ένα επίσημο μάτς, όπως είναι η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Αυτό είναι το αντιδραματές, πάντα το είναι των ομάδων σε αυτές τις περιπτώσεις και τα παίζεις με τέτοιες ομάδες, ότι δεν έχεις τον ρυθμό, δεν έχεις στάση. Δηλαδή να έχεις 6-7-8 επίσημα μάτς, ώστε να έχεις βρει και τη φόρμα που λέμε. Αυτό που ήταν δηλαδή χθες και ο Μάρκο Νίκολς, για πολύ το δίκαιο ο τεχνικός. Στην ΑΕΚ το ζητούμενο είναι η φόρμα, γι' αυτό και σήμερα τον ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα και όχι ακριβώς η εικόνα, αν θα είναι super wow η ΑΕΚ, ας πούμε. Αυτό θα έρθει μέσα από το παιχνίδι και όταν θα βγουν τη χημεία όλοι παίξουν μεταξύ τους. Τώρα αυτό που απαιτείται είναι να καταφέρει να πάρει ένα αποτέλεσμα τέτοιο που όχι θα την έχει απλά ζωντανή, αλλά θα την έχει και πρώτο φαβορή για την ρεβάνση με τον Μπιλγόρη στην Αδελφία. Που θα της δώσει δηλαδή, θα βάλει τις βάσεις πρόκρισης για να κλειδώσει στο δεύτερο ημίχρονο που λέμε, έτσι, γιατί είναι δύο ημίχρονα από τα παιχνίδια, στο δεύτερο ημίχρονο στην Φιλαδέλφεια την πρόκληση στην κορυφαία διαστημική διοργάνωση, προκειμένου και φέτος η Ελλάδα να έχει ομάδα στο Champions League.
6: Ωραία Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
6: Φυσικά, πάρα πολύ κρίσιμο το ΜΑΤΣ ΑΕΚ, η οποία μπορεί να έχει κλειδωμένη την ευρωπαϊκή της παρουσία, αλλά σίγουρα το πρεστίζ μιας παρουσίας στο Champions League είναι εντελώς άλλο, και με δεδομένο ότι ήρθε και μια μάλλον απροσδόκητη ήττα από τον Όφη στο τελικό του Superbet Super Cup, σίγουρα η ΑΕΚ θέλει να ρεφάρει με μια μεγάλη πρόκριση και μια μεγάλη επιστροφή στη League Phase του Champions League.

0: Λοιπόν, πριν από μερικά λεπτά έγινε η σέντρα στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Άκτορ στη Λεβαδιά. Οπότε πάμε στον Ηλία Κουκουβίνο να μας πει τι έχει συμβεί στα πρώτα αυτά λεπτά της αναμέτρησης.
1: Είμαστε εδώ στο 12ο λεπτό, εδώ στο Λάμπος Κατσόνης. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο από φάσεις. Σε ένα παιχνίδι που και δύο ομάδες προσπαθούν να πλησιάσουν την αντίπαλη περιοχή. Οι γηπεδούχοι φαίνονται να είναι λίγο πιο κινητικοί όσον αφορά την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Με μακρινές μπαλιές προσπαθούν να βρουν τον Εμμανουλίδη και τον Ούρζη. Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας με καλά κλεισμένους χώρους στην εστία του Νίκου Παπαδόπουλου προσπαθεί και αυτός να κρατήσει μακριά τους επιθετικούς του Λεβαδιακού και με ξαφνικές αντιπιθέσεις και αυτός κυρίως με μακρινές μπαλιές να δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο για τον Λούκας Άνακερ. Στο 13ο λεπτό εδώ στη Λεβαδιά, πάντα το 0-0, με τους γηπεδούχους να είναι τώρα στην επίθεση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Αλεξάνδρου Πάντεα, τον Ρουμάνο, η μεταγραφή φετινή για το να καλύψει το κενό του τριαντάφυλλου Τσάπρα, που πήγε στον Παθναίκο, με τον Τσιβελεκίδη βαθιά παλιά προς τον Νίκα, αυτός να κάνει μια προσπάθεια πάνω στον παίκτη του Αστέρα, και το κόρνερ ή το πλάγιο θα δούμε για τους γηπεδούχους, πλάγιο σχεδόν στο σημείο του κόρνερ από αριστερά που ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Σιμελίδης.
0: Ωραία Ηλία, θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Σάκτορ. Υπενθυμίζουμε, όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν μπορούν στην τηλεόραση του Sky, η ομάδα που θα κερδίσει πηγαίνει στη League Phase του Κυπέλλου, και επίσης να θυμίσω ότι τα συγκεκριμένα μάτς δεν έχουν παράταση, οπότε άμα έρθουν ισόπαλα πάμε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε περιβάλλον ΑΕΚ, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Κώστα Κιθαζόγλου να μας δώσει και αυτό το σχόλιο του για το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Λέσκη, για την ατμόσφαιρα γενικά, για αυτό το πολύ μεγάλο μάτς της Ένωσης. Γεια σου Κώστα.
2: Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Πόσο είναι το μάτς Κυπέλλου?
0: Το μάτς του Κυπέλλου είναι 0-0, Λεβαδιακός Αστέρας, νίκησε ο Ατρόμητος 3-1 τον Πύργο πριν λίγο.
2: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Αυτά.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι μόλις τώρα μπήκε η ΑΕΚ στο αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση. Από δοκιμασίες βέβαια έχουν φτιάξει μια φανταστική ατμόσφαιρα οι οπαδοί της Λέσκης, είναι όλο το κήπεδο μπλε. Ελάχιστοι είναι χωρίς φανέλα της ομάδας, πραγματικά ελάχιστοι. Κάτι που το είχα δει και στην πόλη πριν έρθω, έτσι πήγαμε μια βόλτα πριν ξεκινήσουμε για το κήπεδο. Είναι και για αυτούς μια μεγάλη βραδιά. Μεγαλύτερη από ό,τι για μας, γιατί έχουν να παίξουν πολλά χρόνια να φτάσουν σε αυτό το σημείο, δηλαδή σε play-off ή Champions League για είσοδο σε ομίλους παλαιότερα ή τώρα στη League Phase. Υπάρχει φοβερός φανατισμός, όλο το κήπεδο φωνάζει, αλλά μέχρι τώρα είναι τα πράγματα ήρεμα, και θα πω, επειδή υπήρχε μια φημολογία πριν για επεισόδια και τα λοιπά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
0: Ναι, ήταν το τόνισε και ο Γιώργος αυτό, ότι δεν έγινε κάτι.
2: Ναι. Έγινε μια πορεία οπαδών το Ισελεύκη, και όταν έφτασαν στο γήπεδο άναψαν καπνογόνα απ' έξω, κάποιοι τα πέρασαν τον ακριγόνα τέλος πάντων, και δημιουργήθηκε έτσι μια εσφαλμένη εντύπωση που δεν ισχύει. Το λέω γιατί είναι 2.000 οπαδοί της ΑΕΚ εδώ και μην ανησυχούν οι οικογένειες και τα λοιπά, φίλοι και τα λοιπά. Οι οπαδοί της ΑΕΚ τώρα έχουν πει, είναι μέσα γύρω στους 700, ο κύριος Σόκος είναι ακόμη έξω από το γήπεδο. Ελπίζω μέχρι τη σέντρα να έχουν πει. Τώρα, η εντεκάδα ουσιαστικά είχε δύο ερωτηματικά που είχαμε πει και το πρωί. Ήταν ο Μάγερ με τον Ζούπτοφ, ήταν φαβορεί ο Μάγερ, παίζει ο Μάγερ. Και ήταν ο Βάρκας με τον Ζήνη, περισσότερο πιθανότητα και ο Βάρκας, παίζει ο Ζήνη τελικά. Κάνει αυτή την επιλογή ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι υπόλοιποι είναι αυτοί που περιμέναμε. Τώρα είσαι τώρα ακούγον πολύ καλά, γιατί παίρνει λεύση στο κήπεδο και καταλαβαίνεις ότι γίνεται...
0: Όχι, ακούγεσαι μια χαρά πάντως.
2: Ναι, είναι ένα κήπεδο περίπου, θα το έλεγα, σαν το Καφτατζόγλιο της Θεσσαλονίκης. Σκεπασμένο είναι μόνο τα επίσημα, το γύρω-γύρω είναι χωρίς σκέπαστρο, αλλά έχει και στίβο γύρω-γύρω, αλλά γίνεται μια ωραία ατμόσφαιρα και πρέπει ιδίως έτσι το ξεκίνημα να κρατήσει, να είναι ψύχραμη και να κάνει το παιχνίδι της.
0: Εντελώς αντίθετη ατμόσφαιρα από το μάτς που έπαιξε ο Παναθηναϊκός αυτό το γήπεδο, έτσι.
2: Που... Ναι, εντάξει, αυτή η ομάδα η ΤΣΣΚΑ 1948, δεν θυμάμαι ποιο έτος.
0: Ναι, 48.
2: Δεν είναι η κανονική ΤΣΣΚΑ που παίζει με τον Όφη, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει, είναι μια ομάδα χωρίς κόσμο, μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί τώρα τελευταία. Η Λεύσκη είναι η ομάδα που έχει το περισσότερο κόσμο στην Βουλγαρία, πάνω και από τη ΤΣΣΚΑ.

0: Αυτά, 10 η ώρα είναι ο αγώνας. Αμέσως μετά είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της ομάδας. Με το τέλος της συνέντευξης τύπου η ομάδα θα αναχωρήσει για το αεροδρόμιο και από εκεί θα πετάξουμε όλοι μαζί για την Αθήνα. Σίγουρα η ΑΕΚ θέλει σήμερα ένα καλό αποτέλεσμα, πάντα το καλύτερο είναι η νίκη, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είδαμε και με τον τρόπο που βρέθηκε η ΑΕΚ στους ισχυρούς, σε παιχνίδι που έγινε ανατροπή από 1-4, σήμερα είναι το πρώτο ημίχρονο, όποιον και να είναι το αποτέλεσμα, όλα θα κλείνουν από με την Τετάρτη στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά, φίλε μου.
1: Το ρώτησα και στο Γιώργο πριν, το ρωτάω και σε σένα, με δεδομένο ότι υπήρχαν δύο διλήμματα, όπως είπες, το αν θα παίξει ο Μάγερ ή ο Ζούκο.
0: Βασικά ένα, βασικά.
1: Του φορ.
0: Δηλαδή ο Ζήνη είχε αρκετές ελπίδες να παίξει. Ο Ζούκο μέχρι τώρα δεν έχει καθιερωθεί, δεν έχει πείσει τον προπονητή προφανώς ότι μπορεί να του δώσει φανέλα βασικού.
1: Γιατί θεωρείς ότι επιλέγει το Ζήνη?
0: Θεωρώ επιλέγει το Ζήνη επειδή ίσως θέλει να πιέσει λίγο διαφορετικά μπροστά και μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να βγει σε κάποια κόντρα επίθεση, σίγουρα μπορεί να βγει σε κόντρα επίθεση καλύτερα από τον Βάργα, παρότι έχουμε δει τον Βάργα να παίζει και σε παιχνίδι που είναι η ΑΕΚ σε χαμηλά μέτρα, γιατί ο Βάργα είναι πάντα η καλύτερη λύση να δώσει την μπάλα όταν πιέζεσαι.
1: Ο Βάργα
0: για μένα ήταν από τους πιο καθοριστικούς παίχτες στην κατάσταση του Παναδήματος από την ΑΕΚ από τότε που ήρθε το Γενάρη. Την βοήθησε πάρα πολύ στο build-up. Είναι ένας παίκτης που σπάνια χάνει κεφαλιά. Αν δούμε τις μονομαχίες ψηλά, κερδίζει σχεδόν το 70%, που είναι ένα απίστευτο, εκπληκτικό νούμερο.
1: Ούτε στόπερ.
0: Και, ναι, και κερδίζει και σχεδόν πάντα έχει και καλή επιλογή. Δηλαδή βρίσκει συμπαίκτη του και έτσι κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Είναι κάτι, ας πούμε, που το έχει δοκιμάσει και σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αυτό που κάνει σήμερα ο Νίκολης, δεν του είχε πει καθόλου με το Ζήνη και στο δεύτερο νόμο μπήκε ο Βάργα εκτός από τη σκόρα το πανατικό κόλ της ΑΕΚ. Άλλαξε τελείως και τη μορφή του παιχνιδιού. Ο Ζήνη όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι σε πολύ καλή φόρμα. Τον είδαμε και σε ποινικά, τον είδαμε και όταν μπήκε στην Κρήτη, στα δεξιά εξτρέμ βέβαια εκεί. Είναι μια αλλαγή που την κάνει συχνά ο προπονητής όταν η ομάδα κυνηγάει το σκορ και είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε ακόμη και σήμερα, δηλαδή αν η ΑΕΚ ομιγένετο θα πρέπει να κυνηγήσει τον γκολ, μπορεί να περάσει ο Ζήτη δεξιά και να μπει και ο Βάρκα. Αυτά.
1: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και ας ελπίσουμε και αυτό το βράδυ, όπως είπαμε και νωρίτερα, να συνδυαστεί με όχι πρόκριση, γιατί αυτό δεν θα οριστικοποιηθεί από σήμερα, αλλά ένα καλό αποτέλεσμα της ΑΕΚ στη Σόφια, έτσι ώστε να κάνει το πρώτο βήμα σε αυτό το αρκετά απαιτητικό ζευγάρι που έχει, το μοναδικό που τη χωρίζει από το να επιστρέψει σε τελική φάση Champions League.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε φυσικά σε περιβάλλον ΑΕΚ. Να πω όμως ότι υπάρχουν και άλλα μάτς σήμερα για τα playoffs του Champions League που ξεκινούν επίσης στις 10. Έχουμε Δυνάμο Ζάγκρεμπ εναντίον Viking και Φενέρμπαχτσε εναντίον Λιόν, ειδικά το δεύτερο παιχνίδι. Αναμένεται να γίνει χαμός, καθώς είναι δύο ομάδες με πολύ δυνατά ρόστερ που θα θελήσουν φυσικά να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την πρόκριση στην τελική φάση του Champions League. Δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες, αν και η Φενέρμπαχτσε, τα λέγαμε και τις προάλλες στον αέρα, ξεκίνησε με γκέλα στο τουρκικό πρωτάθλημα και ήδη υπάρχει εκεί πέρα ένας αναβρασμός, γιατί πάλι η Φενέρ έχει χαλάσει πάρα πολλά εκατομμύρια σε μεταγραφές και ξεκινάει με ήττα το πρωτάθλημα. Άμα έρθει κάποια αρνητική εξέλιξη και στο μέτωπο του Champions League, θα έχουμε πάλι χαμό, καθώς η οπαδή της Φενέρμπαχτσε δεν είναι γνωστή και ως η πλέον ψύχρεμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, επειδή το έχω δει που το έχετε στείλει πάρα πολύ στα σχόλια μέχρι στιγμής, το έχουμε πάει τελείως ποδοσφαιρικά, να μιλήσω και για ένα θεματάκι μπασκετικό. Καθώς σήμερα νομίζω ότι στο μπάσκετ έχει μονοπολίσει το ρεπορτάζ η εξέλιξη που υπήρξε όσον αφορά τον Thomas Walkup. Για όσους δεν το άκουσαν, νωρίτερα υπήρξε μια ενημέρωση του Ολυμπιακού μέσω της οποίας ουσιαστικά είπε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ότι ο Thomas Walkup κοινοποίησε μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του. Επομένως, από αυτό καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον παίκτη οδηγούνται στα άκρα, εκεί που φαινόταν ότι ίσως και να κόπαζε λίγο το θέμα μετά τις μετά τα διαδοχικά όχι του Ολυμπιακού στις προτάσεις στην Dubai BC. Εν τέλει φαίνεται ότι μόνο ήρεμες δεν είναι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τόνισε ότι αναμένει τον παίκτη στην Ελλάδα για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στις 20 Αυγούστου, καθώς έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και αυτό δεν μπορεί να λυθεί μονομερώς, ούτε να αποδεσμευτεί ο παίκτης από αυτό, επειδή το επιθυμεί. Και τόνισαν οι Ερυθρόλευκοι ότι επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους. Να δούμε τι θα γίνει στη συγκεκριμένη υπόθεση που έχει διαρκέσει όλο το καλοκαίρι. Ξεκίνησε από κάποιες δηλώσεις του Thomas Walkup, μέσω των οποίων εξέφρασε κάποια δυσαρέσκεια για τις αποδοχές του. Μετά συνεχίστηκε με την επιθυμία του παίκτη να πάει στην Dubai BC, που έδινε πάρα πολύ υψηλό συμβόλαιο στον Τεξανό Γκάρντ με ελληνικό διαβατήριο. Ο Ολυμπιακός είπε όχι σε πολλές προτάσεις της αραβικής ομάδας που δεν κάλυπταν τα οικονομικά του θέλω, έτσι ώστε να αποδεσμεύσει το Walkup. Φαίνεται όμως ότι ο ίδιος δεν έχει διάθεση να το παρατήσει το συγκεκριμένο θέμα. Φαίνεται ότι και η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει τη διάθεση να το παρατήσει το συγκεκριμένο θέμα και μένει να δούμε πώς θα λυθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς έχει οδηγηθεί πλέον στα άκρα και μοιάζει δύσκολο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, μετά από όλα αυτά, να παίξει ξανά ο Walkup στον Ολυμπιακό και να είναι όλα καλά. Δεν ξέρω, συνήθως τέτοιες υποθέσεις δεν λήγουν με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν, αλλά φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές είναι ανένδοτες, οπότε πραγματικά δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει το θέμα αυτό, που είναι από τα λίγα έτσι ρεπορταζιακά που απασχολούν τον Ολυμπιακό σε ένα κατά τα άλλα αρκετά ήρεμο καλοκαίρι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Πρωταθλήματος. Οι μεταγραφές ήταν σχεδόν όλες κλεισμένες από νωρίς. Το θέμα Walkup ουσιαστικά είναι αυτό που συζητείται στον μπασκετικό Ολυμπιακό όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Λοιπόν, με αυτό πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο από τον Sky και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής και για να συνεχίσουμε σε ρυθμός ΑΕΚ, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στη σέντρα στο μάτς με τη Λεύσκη.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβη χθες στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση λήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη δημοτική κοινότητα Εαντίου στη Σαλαμίνα. Συνολικά στο Εάντιο καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και οι τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας σε δασικές εκτάσεις στο Βόλο Μαγνησίας, κοντά στα Ιβαλιώτικα, στο Σωρό και στις Κεραίες Αλικές. Χάρτη, στον οποίο το στενό του Ορμούζα αναγράφεται ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Με νέα αναρτήση του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν. Σε 14 παραβάσεις και 25 παραβιάσεις του FIA Αθηνών προχώρησαν 12 τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων 4 μη επανδρομένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε μια περίπτωση υπήρξε εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται η Ρόδος, σύμφωνα με νέα έρευνα της Europa Digital Marketing που αναλύει τις διαδικτυακές αναζητήσεις. Το νησί των υποτών συγκεντρώνει σταθερά υψηλό ενδιαφέρον, καταλαμβάνοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στη λίστα των νησιωτικών προορισμών, με περισσότερες από 5.500 μηνιαίες αναζητήσεις μετάβασης. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αφορά τον τρόπο που επιλέγουν οι Έλληνες να ταξιδέψουν στο νησί. Η συντριπτική πλειοψηφία ψηφίζει δαγκωτό αεροπλάνο. Συγκεκριμένα το 76% των ταξιδιωτών αναζητά αεροπορικά εισιτήρια για τη Ρόδο, γεγονός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση πανελλαδικά όσον αφορά την προτίμηση των πολιτών στις πτήσεις, ξεπερνώντας ακόμα και την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Μόλις το 24% των ενδιαφερόμενων επιλέγει την ακτοπλοϊκή σύνδεση για τη μετάβασή του στο νησί. Στην Κάρπαθο αναμένεται αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κεντρικό σταθμός της επίσκεψής του θα είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά με τη διοίκηση και το προσωπικό τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο των επαφών του Υπουργού θα βρεθούν οι άμεσες ανάγκες του νησιού σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση και τη στελέχωση των υγειονομικών δομών για την κάλυψη κατοίκων και επισκεπτών. Ανοιχτή διαβούλευση διοργανώνει ο Δήμος Ρόδου εν ώψη της διεκδίκησης του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Με πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα σωματεία και οι δημιουργικές ομάδες του νησιού σε συνάντηση για τη συνδιαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας. Η διαδραστική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Αντώνη Χατζημάρκου, πατέρα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κημητήριο του Ταξιάρχη. Στη σύλληψη ενός 18χρονου στη Ρόδο προχώρησε η αστυνομία, εξαρθρώνοντας πύρα που ρήμαζε επιχειρήσεις στη Νότια Ρόδο. Ο νεαρός μαζί με τρεις συνεργούς που αναζητούνται διέριξε 5 καταστήματα μέσα σε μία εβδομάδα, αφαιρώντας χρηματικά ποσά. Ο συλληφθής οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά φιλοξενεί αύριο το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Η διεθνούς φήμης ροδίτισα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου επιστρέφει στη γενέτειρά της για μία μοναδική συναυλία υψηλού επίπεδου. Η αναγνωρισμένη σολίστ συμπράττει με σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας διάσημες άριες και ιταλικές καντσονέτες. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Ρόδου και ξεκινά αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια τμήματα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Το ποιοι θα ξεκινήσουν στο παιχνίδι αυτό, εκτός απρόπτου, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος σταματισμός, νομίζω ότι αυτοί οι 11 ίσως προϋπήρχαν εδώ και αρκετές μέρες νωρίτερα στο μυαλό του Μάρκο Νικολίτσα.
4: Επειδή εσύ ξέρω ότι παρακολουθείς τα πάντα, τι χαρακτηριστικά ξεχωρίζεις από τη Λεύσκη που θεωρείς ότι πρέπει να προσέξει
3: η ΑΕΚ? Δεν θα πρέπει να παρασυρθεί από το ρυθμό της, είναι πολύ δυνατή από τα άκρα της. Σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει δυνατούς ακραίους, πολύ συμπαγής ομάδα, ομοιογενής. Και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί είναι μια ομάδα που έχει περισσότερο ρυθμό από εκείνη. Ειδικά από τα άκρα θέλει μεγάλη προσοχή, νομίζω, η συγκεκριμένη ομάδα. Θα δούμε σε λίγη ώρα, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι απομένει λιγότερο από 25 λεπτά.
4: 21 λεπτά για την ακρίβεια.
3: Μας χωρίζουν τώρα. Μια αίτηση του πιεστηρίου δυσάρεσε και πάλι, επειδή η Μπάγκερν έδινε ένα φιλικό παιχνίδι με τη Χάντεχάμ. Είχαμε πάλι ένα άσχημο περιστατικό με τον Μουσιάλα. Πάλι
4: κατέρευσε.
3: Ναι, λιγότερο σοβαρό αυτή τη φορά από το φιλικό με τη Λειψία, αλλά αναγκάστηκαν πάλι να τον αντιδραστήσουν. Και παρότι έχουν βγει εξετάσεις καθαρές οι πρώτες που έκανε μετά το περιστατικό με τη Λειψία, νομίζω ότι είναι ανησυχητικό.
4: Και όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα δύο φορές μέσα σε τρεις-τέσσερις μέρες. Τρεις μέρες, πόσο είναι, τέσσερις.
3: Ναι, ναι. Ναι. Και είναι σίγουρα πολύ άσχημο, είναι ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή. Το πριν ακριβώς πριν πω το διάβασα. Τώρα κατά τα άλλα, σου λέγε πάλι ως προς το θέμα της ΑΕΚ, αυτά περιμένουμε. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι πολύ διαφορετικό ως προς τις επιλογές, πέρα από το Ζήνη Βάργα δηλαδή, που ήταν μια θέση που διεκδικούσαν δύο παίχτες. Ο Μάγερ έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι για το σημερινό μάτς και γενικά έχει προβάσμα για να είναι στην 11, ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης και με βάση τη μεταγραφή που έγινε, όχι σαν μισθό, αλλά ότι θα πάνε σε τα περισσότερα χρήματα για να τον εντάξει στο δυναμικό της η Ένωση. Και μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε ομάδα τις Τρίτες και τις Τετάρτες.
4: Για να μην τις έχουμε όλες τις Πέμπτες, το λες, και να έχουμε υπερφόρτωση.
3: Πάνω απ' όλα για να περάσει η Άκη συγκεκριμένη περίπτωση και φυσικά για να πάνε καλύτερα τα πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα είναι και μεγάλη η ευκαιρία εδώ που έχει η ΑΕΚ. Όχι ότι ο συγκεκριμένος αντιπάλος είναι αμελητέος, δεν θα πρέπει να γίνει κάποια παρερμηνία ή παρεξήγηση ότι θα είναι εύκολο το παιχνίδι με τη Λεύσκη.
4: Όχι, αλλά δεν είναι και κάποιο φόβητρο.
3: Ναι. Είναι ένα μάτς που περιμένουμε να μπορέσει να ανταποκριθεί η ΑΕΚ. Περισσότερα μετά από τις 12 θα είμαστε εδώ με τον Ηράκλη να τα κουβεντιάσουμε με τον κόσμο.
4: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και Κώστα Μιαούλη για το επερχόμενο μάτς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά στη σέντρα για αυτό το πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Το πρώτο ευρωπαϊκό της ΑΕΚ για φέτος, όχι πρώτο γενικά, γιατί θυμίζουμε ήταν πριν λίγες μέρες και το Super Bet Super Cup που δεν έληξε με ευτυχή τρόπο για την Ένωση, καθώς ο Όφη ήταν αυτός που το κατέκτησε. Η ΑΕΚ ελπίζει ότι θα είναι πιο ευτυχής η κατάληξη του ζευγαριού με τη Λεύσκη Και νομίζω ότι άμα γίνει αυτό θα ξεχαστεί και το Superbet Super Cup για τους κιτρινόμαυρους, καθώς μία είσοδος σε League Face Champions League δίνει τόσο μεγάλο κύρος και τόσο μεγάλο πρεστή σε μία ομάδα που μπορεί να εξαφανίσει όλα τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, εγώ να επενθυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση μεταξύ Λεβαδιακού και Αστέρα Άκτορ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο των προκριματικών του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει μια θέση στο κύπελο, στη League Phase. Η ομάδα που θα ιτηθεί θα μείνει εκτός. Το σκόρ είναι στο 0-0. Είμαστε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στο 41ο λεπτό. Αλλά υπάρχει μια έτσι σημαντική εξέλιξη, και αυτή είναι ότι ο Ζόρνταν Σίλβα από πλευράς Αστέρα Τρίπολης έχει αποχωρήσει από το παιχνίδι με απευθείας κόκκινη κάρτα, κάτι που σημαίνει ότι ο Λεβαδιακός από το 34ο λεπτό μέχρι και το φινάλε θα πρέπει να επιβιώσει με παίκτη λιγότερο, και είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό καθώς μιλάμε για knockout παιχνίδι. Δεν υπάρχει ρεβάνς, όποιος κερδίσει προκρίνεται, όποιος ιτηθεί μένει εκτός, και το ξαναλέω, δεν υπάρχει παράταση. Αν παραμείνει αυτό το 0-0 μέχρι τέλους, υπάρχουν μόνο πέναλτι. Όπως και να έχει, ο Τζόρνταν Σίλβα, ο παίκτης που αποκτήθηκε από τον Αστέρα τώρα το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας ήδη θητεία στην Ελλάδα καθώς έχει φορέσει τη φανέλα του Όφη, αποβλήθηκε αφήνοντας τον Αστέρα με 10 παίκτες.

0: Λοιπόν, και πάνω που έλεγα ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει για τον Αστέρα μετά την αποβολή, έχουμε γκολ για τον Λεβαδιακό, οπότε πάμε στον Ηλία Κουκοβίνα να μας μεταφέρει ποιο σκόραρε και τι έγινε στη συγκεκριμένη φάση. Γεια σου Ηλία.
1: Αγκουστίν Χωσέ Ούρση, λοιπόν, στο 42ο λεπτό ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους. Οι γηπεδούχοι που είχαν την καθολική περιοχή σε όλη τη διάρκεια αυτή του πρώτου ημιχρόνου έπεσαν και με ένα παίκτη παραπάνω από το 35ο λεπτό. Παπαδόπουλος, ο οποίος κάνει ένα φοβερό παιχνίδι. Εμμανουηλίδης, επίσης πολύ καλός, άλλαξαν την μπάλα. Τελικός αποδέκτης ο Αργεντίνος Αγκουστίν Χωσέ Ούρση και με πλασέ, αφού πέρασε και τον Παπαδόπουλο, έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους ακριβώς το 43ο λεπτό μπροστά με 1-0.
0: Μπορείς να μας πεις, Ηλία, τι έγινε στη φάση που έφερε την απευθείας κόκκινη?
1: Έκλεισε την μπάλα ο Παπαδόπουλος από ένα λάθος το Λάσκαρη, αν είδα καλά. Μπήκε προς την περιοχή, εκεί τον ανέτρεψε ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής ο Λάσκαρης, αντικρίζοντας βέβαια την κόκκινη κάρτα ο
0: Ζόρνταν Σίλβα.
1: Ο Ζόρνταν Σίλβα, ναι. Και το φάουλ που εκτέλεσε μετά ο Βίχος, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι του Παπαδόπουλου. Ήταν ένα τραγικό λάθος του κεντρικού δίδυμου της άμυνας του Αστέρα. Έκλεψε την μπάλα ο Παπαδόπουλος, πήγε να μπει μέσα στην περιοχή. Εκεί τον ανέτρεψε ακριβώς στη γραμμή ο Σίλβα και είχαμε αυτή την αποβολή του παίχτη του Αστέρα από το 35ο λεπτό.
0: Ωραία Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 1-0 στο 43ο λεπτό με σκόρερ τον Ούρση. Οδεύουμε προς το ημίχρονο. Ο Λεβαδιακός έχει πάρει το προβάδισμα και παίζει και με παίκτη παραπάνω, οπότε αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο φαβορί, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, για να γίνει η 10η ομάδα που θα συμμετέχει μάλλον στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

0: Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε σε περιβάλλον ΑΕΚ. Είμαστε πλέον, μετράμε λεπτά για την σέντρα στη Σόφια. Οπότε ξανά πάμε στο Γιώργο Μαραθιανό να μας μεταφέρει το κλίμα αυτά τα τελευταία λεπτά. Φαντάζομαι ότι όλο ένα και πιο καυτό όσο περνάει η ώρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας και πάλι εδώ από το Βασίλευσκι της Σόφιας, όπου έμειναν περίπου 12 λεπτά για να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι, το πρώτο μάτι της φάσης των play-off της Champions League ανάμεσα στη Λεύσκη και την ΑΕΚ, μέσα σε μια πραγματικά πάρα πολύ καυτή ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει πάνω από 38.000 φίλοι της Λεύσκη, οι οποίοι έχουν σχεδόν κατακλείσει τις εξέδρες του σταδίου. Περίπου 2.000 φίλοι της Ένωσης από την πλευρά τους προσπαθούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και η αλήθεια είναι ότι το έχουν καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αν λάβει κανείς υπόψη το πόσο θορυβώδης είναι οι Βούλγαροι στις εξέδρες, πραγματικά έκαναν πράξη το κάλεσμα της ομάδος που τους ζήτησε και δημοσίως να κάνουν όλα σήμερα το γήπεδο. Όντως αυτό έχει συμβεί και καλείται απόψε σε μια πάρα πολύ εχθρική ατμόσφαιρα, ίσως την πιο εχθρική ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει τα τελευταία, το τελευταίο διάστημα στα ευρωπαϊκά της ταξίδια, να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα την κρατήσει φαβορή και για τη ρεφάνιση της Νέας Ζηλανδίας και λέει να την κρατήσει, διότι και τώρα πριν ξεκινήσουν τα δύο παιχνίδια η ΑΕΚ είναι αυτή που δικαίως θεωρείται επικρατέστερη ομάδα για να βρεθεί στη λήξη της Champions League. Όλα αυτά όμως είναι στα χαρτιά, σημασία έχει τι θα γίνει στο γήπεδο και εκεί σε 10 λεπτά από τώρα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να δείξει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τον τελικό του Super Cup απέναντι από τον Όφη, να δείξει πόσο πολύ θέλει να ανή αντάξια της πρόκλησης της επιστροφής στη League Face σε φάση ομίλων, να το πούμε έτσι, του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή σεζόν. Δεν υπάρχει κανένα παρατράγουδο στις εξέδρες, να πω, παρά την πολύ καυτή ατμόσφαιρα. Όλα μέχρι τώρα έχουν κυλήσει ομαλά. Οι δύο ομάδες πριν από λίγο ολοκλήρωσαν την προθέμανσή τους και κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια. Περιμένουμε λοιπόν σε πολύ λίγο να επιστρέψουν και να ξεκινήσει και το περίφημο τελετουργικό με το Σεντόνι, το οποίο από νωρίς έχει απλωθεί στη σέντρα και βεβαίως στον ύμνο του Champions League. Αυτά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη μετάδοση του αγώνα.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Μαραθιανό που βρίσκεται στη Βουλγαρία. Ούτως ή άλλως πλέον είμαστε πάρα πολύ κοντά στη σέντρα του μεγάλου μάτς της ΑΕΚ. Να πω επίσης, να προσθέσω στα της ΑΕΚ, ότι στη Σόφια βρίσκεται ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, ο οποίος προσπαθεί και σχεδόν πάντα πηγαίνει στα μάτς της ομάδας, ειδικά στα ευρωπαϊκά. Βρέθηκε αρχικά στα αποδυτήρια για να εμψυχώσει άπαντες εν ώψη αυτής της πολύ κρίσιμης αναμέτρησης. Μπορείτε να βρείτε και σχετικό βίντεο στο sportpavlefm.gr και τώρα έχει πάρει τη θέση του στα επίσημα του αγώνα, έτσι ώστε να παρακολουθήσει αυτό το πολύ σημαντικό μάτς της ομάδας του και να τη δει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Face του Champions League, κάτι που και ο ίδιος δεν έχει ζήσει ως ιδιακτησιακός ηγέτης της ΑΕΚ, δηλαδή να δει την ομάδα να παίζει σε τελική φάση του Champions League.

Να πω επίσης ότι έχει ανέβει και στα social media του sportpavlefm.gr και στο site, για όσους θέλουν να το δουν, ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από το Βασίλ Λεύσκι, το γήπεδο στο οποίο σε λίγη ώρα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας, και το συγκεκριμένο βίντεο απεικονίζει οπαδούς και των δύο ομάδων, τόσο της ΑΕΚ όσο και της Λεύσκη, να τραγουδούν μαζί το πολύ γνωστό τραγούδι και πλέον και πολύ γνωστό σύνθημα, το Freed from Desire. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο, εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε από τα γήπεδα, δύο οπαδοί αντιπάλων ομάδων να έχουν τόσο καλό κλίμα και να τραγουδούν μεταξύ τους. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και σε όλη τη διάρκεια και μετά το πολύ κρίσιμο παιχνίδι που ακολουθεί σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.

Κάπου εδώ εγώ σιγά σιγά σας χαιρετάω. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας αυτές τις δύο ώρες παρά κάτι. Ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόγλου και τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ακολουθεί στο στούντιο ο Κώστας Βαϊμάκης και φυσικά σύνδεση με τον Γιώργο Μαραθιανό, καθώς σε 7 λεπτά από τώρα υπάρχει σέντρα στο μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Καλό σας βράδυ από μένα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
0: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
0: Top FM 102,4.

0: Big Wins for FM, καλησπέρα σας. Κώστα Φαϊμάκη στο μικρόφωνο, Πάνος Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε βεβαίως με το παιχνίδι της ΑΕΚ, το μεγάλο ραντεβού της ΑΕΚ στην Σόφια με την Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Θα πάμε αμέσως στο Γιώργο Μαραθιανό. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και πάλι στους ακροατές του Big Wins for FM εδώ από τη Σόφια, που πλέον είναι όλα έτοιμα. Λίγα δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα, του πρώτου προκριματικού αγώνα για τα play-offs του Champions League ανάμεσα στη Λεύσκη Σόφιας και την ΑΕΚ. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα προηγήθηκε το περίφημο τελετουργικό, αυτό το τελετουργικό που κάθε ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη αλλά και πιθανότατα σε ολόκληρο τον κόσμο ονειρεύεται από μικρό παιδί, να κουνηθεί το σεντόνι και να ακούσει τον ύμνο του Champions League. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε δεκτός με τεράστιο ενθουσιασμό και από τους περίπου 38.000 φίλους της Λεύσκη, οι οποίοι έχουν κατακλείσει τις εξέδρες εδώ στο Βασίλ Λεύσκη, αλλά και από τους περίπου 2.000 φίλους της Ένωσης, οι οποίοι έχουν έρθει για να υποστηρίξουν τη δική τους ομάδα, την προσπάθεια που θα κάνει απόψε να φύγει με ένα αποτέλεσμα το οποίο θα τη διατηρήσει φαβορή για την πρόκριση στη League Phase του Champions League και την επιστροφή της στο συγκεκριμένο στάδιο της διοργάνωσης έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια. Θυμίζω γρήγορα τις ενδεκάδες με τις οποίες έχουν παραταχθεί οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ, η οποία θα έχει στο τέρμα τον Στρακώσα, δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος, Μπουκουδί και Ρέλβα στο δίδυμο όπως πάντα στο κέντρο της άμυνας, Κάρινερ και Μαρίν, οι δύο χαφ για τον Μάρκο Νίκολιτς. Σε αυτό το 4-4-2 που διατηρεί σήμερα, ενώ μόλις έγινε και η σέντρα από την πλευρά, ο Μάγκερ στα δεξιά, ο Ποητά στα αριστερά και ο Σίμι θα κινείται σήμερα αντί του Βάρντα πίσω από τον προηγουμένο Γιώβιτς. Στην άλλη πλευρά η Λεύσκη θα παραταχθεί, μάλλον έχει ήδη παραταχθεί, με τον Βιτσόφ κάτω από τα δοκάρια, ο Νέβες δεξιά, ο Σεμπέγγες αριστερά, ο Σεραφίμοφ με τον Τιμιστρόφ σύντημο στα στόπερ, τρεις μέση για τους την ομάδα του Φούλια Βελάσκεθ με τους Μαϊκών Μπουμπάρικ και Σερτίνιο να βρίσκονται στη μεσαία γραμμή. Από εκεί και μπροστά η τριάδα της επίθεσης αποτελείται από τον Όκο Φλέξ στη δεξιά πλευρά, τον Ρεϊνάλντο στην αριστερή και τον Έβερτον στο κέντρο της επίθεσης. Στον πάγκο για τους κυπεδούχους, ενώ έχουμε ένα μαρκάρισμα που έγινε νωρίτερα εξαιτίας του οποίου ο Ρότα αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις και έμεινε πεσμένο στο τερέν. Στον πάγκο λοιπόν για τους κυπεδούχους η Βλαντιμίροφ, Λούκοφ, Σάντος, Μακούν, Περέα, Μίτκοφ, Τριντίν, Σούλα, Κούσο, Στογιάνοφ και Ράιτσεφ, ενώ για την ΑΕΚ η Μπαλαμώτης, Μπρινιόλη, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζουμκόφ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμις, Μάνταλος, Βίντα και Βάργα. Σηκώθηκε ο Ρότα και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Είναι ένα γύρισμα που γίνεται προς τα πίσω. Στον Στρακώσα, να πω ότι γενική του αγώνα είναι ο Σουηδός Γκλεν Σνίμπερκ, έχοντας το βαρ τον Ολλανδό Τένις Τσίγκλερ. Ένα ακόμα γύρισμα στο Στρακώσα και εκείνος πασάρει τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ, η οποία το πρώτο μεγάλο στοίχημα που καλείται να κερδίσει σήμερα, η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι να ανταποκριθεί στο ξεκίνημα του αγώνα, στην πίεση που κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθήσουν να τις ασκήσουν οι Βούλγαροι, θέλοντας να εκμεταλλευτούν και αυτή την τεράστια όθηση από την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί τους. Η ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να το καταφέρει αυτό, έχοντας και να καλύψει και το χάντικαπ από τον αγωνιστικό ρυθμό, ο οποίος της λείπει σε αντίθεση με την αντίπαλό της. Τώρα μια προωθημένη πάσα που γίνεται από αριστερά. Ο Ρεϊνάλντο θα πάει στο ένα μέρος με το Μουκουτί, θα κάνει το γύρισμα, αλλά θα μπλοκάρει ο Στρακώσα. Πιθανότατα να υπήρχε και ένα και να υπήρχε offside στο ξεκίνημα της φάσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πώς θα χρειαστώ τη βοήθειά σου, γιατί δεν έχουμε replay εδώ. Όπως και να έχει, δεν δόθηκε κάτι, η φάση συνεχίστηκε και ο Στρακώσα την τελείωσε μπλοκάροντας την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να ανταποκριθεί και σε αυτό το handicap της έλλειψης του ρυθμού. Η Λεύσκη, η οποία έχει ήδη 10 παιχνίδια στα πόδια της, 6 από αυτά τα προκριματικά του Champions League και 4 στο πρωτάθλημα, σε όλα είναι ITT, οχτώ νίκες και 2 ισοπαλίες. Και βεβαίως αυτό πάντα όταν μιλάμε για παιχνίδια στις αρχές του Αυγούστου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί από τα πρώτα και όλα λεπτά να παγώσει τον ρυθμό, με τον Μουκουντή να ανοίγει τώρα στα αριστερά για τον Κάιρινεν. Εκείνο στο κέντρο για τον Μάγκερ, ο οποίος έχει έρθει προς τα μέσα, ωραία μπαλιά στην αριστερή πλευρά για το ανέβασμα του Πίλιου. Εκείνος κλείνεται από τον Νέβες και εκείνος θα το αποσπάσει την μπάλα. Εδώ πρέπει να πάει πιο δυναμικά στη φάση ο Έλληνας μπακ. Βλέπουν οι γηπεδούχοι και τώρα προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση από την δική τους αριστερή πλευρά με τον Σεντέγες να φύγει προς τα πίσω για τον Σεραφίμο. Ο Δημητρόφ, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της Λεύσκη σήμερα, αφήνει για τον Μούμπαρικ. Και πάλι Σεραφίμοφ, αλλαγή παιχνίδι στην απέναντι πλευρά που περιμένει ο Δημητρόφ. Και τώρα ακόμα πιο δεξιά, εκεί που ανεβαίνει ο Κοφλέξ. Γυρίζει ωραία ο Κοϊτά, τον κλείνει, δεν τον αφήνει να βρει ελεύθερο χώρο προς την πλευρά της περιοχής του ΣΑΕΚ. Και η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Βούλγαρων, οι οποίοι την κυκλοφορούν τώρα από τη δεξιά πλευρά. Και πάλι ο Ρεϊνάλντο είναι αυτός που γίνεται αποδέκτης, ο Κοφλέξ. Και γύριζα προς τα πίσω ξανά στον Νέβες. Δημητρόφ και ακόμα πιο δίπλα στον Σεραφίμο. Η Λεύση, η οποία μέχρι να φτάσει εδώ, απέκλεισε την Μπόρατ Μπάνια Λούκα, την Κραϊόβα και την Καϊράτ στον προηγούμενο γύρο με 2 νίκες 1-0. Τώρα από τη δεξιά πλευρά έχει φόρο ο Κοφλέξ, τον αφήνει πολύ ο Πήλιος. Σέντρα μέσα στην περιοχή, ευτυχώς πήγαινε πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας και απομακρύνει. Μάλιστα ο Ζήν κοντρολάρει και προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, όμως έχει προλάβει να κλείσει καλά εκεί ο Σεραφίμοφ, να το αποσπάσει την μπάλα. Ήταν κλεισμένος από 3 παίκτες εδώ. Ο Αφρικανός δεν μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα. Νέα κατοχή για την Λεύσκη, η οποία από την δεξιά πλευρά και πάλι με το ανέβασμα του Σεραφίμοφ, του Δημητρόφ, ο οποίος βλέπει δίπλα τον Φρόκοφλεξ. Θα φάει μπάλα στον, σε εκείνον. Έχει χώρο, ευτυχώς προλαβαίνει τον κλείνει γρήγορα ο Μαρίν, αλλά το άρημα είναι δεξιά για τον Νέβες. Και πάλι εκείνος πλησιάζει, γιατί φαίνεται η μπάλα στο αριστερό και κάνει ένα σουτ, δεν είναι καθόλου καλό. Η μπάλα θα φύγει εκτός της πίσης γωνίας της αριστερής του Στρακώσα, ο οποίος δεν ανησύχησε καθόλου. Είναι η πρώτη τελική στο παιχνίδι, στο 5ο λεπτό, χωρίς όμως να προκαλέσει κάποιο ιδιαίτερο άγχος στην ΑΕΚ, η οποία κάνει ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, προσπαθεί δηλαδή να παγώσει το ρυθμό από την αρχή, να μην αφήσει την Λεύσκη να επιβάλλει το δικό της παιχνίδι, μια ομάδα που της αρέσει να επιτίθεται, όπως σε κάθε ομάδα με Ισπανό προπονητή, και βγαίνει έξω από τα νερά της όταν δεν έχει την μπάλα στα δικά της πόδια. Τώρα ο Ρέλβας από τα μετώπιση ξανά με υπομονή, περιμένει, κίνηση από τους συμπαίκτες σου, τελικά ανοίγει στα δεξιά για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στον Κάιρινεν, στον Μαρίν, και τώρα ο Ρουμάνος ανεβαίνει, βλέπει την κίνηση του Κάιρινεν, τώρα θα πάει εκεί η μπάλα, και ακόμα πιο αριστερά στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά ψάχνει τον Πήλιο, η μπάλα θα κοντράρει τα πόδια του Σερτζίνιο και θα φύγει σε πλάγιο out για την ένωση από την ίδια πλευρά του γηπέδου, από τα αριστερά, το οποίο εκτελεί γρήγορα ο Κάιρινεν προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Κάιρινεν και πάλι με την μπάλα στα πόδια, πολλές επιθέσεις και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν από εκεί, με τα υψηλότατα ποσοστά ευστοχίας που διακρίνουν τον Φινλανδό. Τώρα όμως θα κάνει το λάθος και θα κλέψει τους παίκτες της Λεύσκης και φτάνει την αντεπίθεση. Ευτυχώς έχει προλάβει να καλύψει εκεί ο Μαρίν την κίνηση που έκανε ο Σερτζίνιο. Τώρα ο Κοφλέξ προσπαθεί να έρθει προς τον άξονα. Ευτυχώς και εδώ έχει κλείσει καλά ο Μαρίν και δεν αφήνει να βρεθεί η ΑΕΚ με μειονέκτημα στο χώρο. Ο Δημητρόφ και πάλι. Άνοιγμα στα αριστερά τώρα. Ρεϊνάλντο. Έρχεται προς τα μέσα, η μπάλα κοντράρει, απομακρύνει όπως ο Πήλιος, κοντρολάρει ή τουλάχιστον αυτό προσπαθεί να κάνει ο Κοϊτά. Κλέβουν και πάλι οι γηπεδούχοι με τον Οκοφλέξ να βγάζει προς τα πίσω στον Νέβες. Η κόντρα που θα γίνει ευνοεί τον μπακ της Λεύσκη και το πλάγιο out είναι για τους γηπεδούχους από την δεξιά πλευρά. Από εκεί κατά κύριο λόγο σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα προσπαθούν να απειλήσουν τη Βούλγαρη με τον πολύ δραστήριο Οκοφλέξ. Γύριζα προς τα πίσω τώρα στον Δημητρόφ και εκείνος αλλάζει το παιχνίδι στα πέραν την πλευρά στον Σεραφίμο. Ανεβαίνει ψηλά να πιέσει ο Ζήνη και αναγκάζει τους γηπεδούχους να γυρίσουν την μπάλα προς τα πίσω στον Βούτσοφ και πάλι Σεραφίμο. Παιχνίδι υπομονής πάντως προς το παρόν και από την πλευρά της Λεύσκη με τον Ρόκο Φλέξ και πάλι τώρα να... Είναι τα αποδέκτης της μπάλας, ευτυχώς κόβουν οι παίκτες της ΑΕΚ και τώρα κερδίζουν Κοϊτά από τα αριστερά. Θα περάσει τον Κοφλέξ, εκείνος τον τραβάει. Είναι φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, γιατί ο Κοϊτά έχει βρει στον χώρο του κέντρου τον Κάιρινεν. Άνοιγμα στα δεξιά για τον Ρότα, εκείνος δεν έχει χώρο, αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντής στον Μάγερ που χαμηλώνει σε μέτρα στο γήπεδο για να χτίσει την επίθεση. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Ρότα, ο οποίος συγκλίνει προς τα μέσα και παίζει πολύ πίσω στον 300. Ο Στρακώσα ελευθερώνει στα αριστερά για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ, η οποία επιβεβαιώνει και στην πράξη την πρόθεσή της να μην ευνηδιαστεί σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα, την προτεραιότητα που δίνει στο να μην βρεθεί εκτεθειμένη στα αμετώπιστε. Τώρα καρδάκι την μπάλα με τον Κάιρινεν να τη πάει στα αριστερά για το ανέβασμα του Μαρίν. ακόμα πιο αριστερά για τον Κοϊτά. Τώρα αλλάζουν κάποιες παλιές παίκτες της και μετά από αρκετή ώρα που δεν το είχαν καταφέρει. Και ο Ρότα από τα δεξιά ανοίγει στον Μάγερ. Ο Μάγερ κινείται παράλληλα τώρα με το κέντρο, ψάχνει συμπαράσταση. Βλέπει τον Ρέλβας που έχει ανέβει ψηλά στο γήπεδο και τώρα ο Πορτογάλος ανεβαίνει και πασάρει στα αριστερά του για τον Πίλιο. Και πάλι Ρέλβας, Μουκουντή, όλα αυτά υπό την πίεση των παιχτών της Λεύσκη, η οποία παίρνει την μπάλα και πάλι στον 300. Ο Ρότα, σαν να προσπαθούν οι παίκτες της ΑΕΚ να εγκληματιστούν στις συνθήκες του αγώνα και στον ρυθμό. Τώρα ο Ζήνη καλύπτει πολύ ωραία την μπάλα με το σώμα. Από το, θα πάρει και το φάουλ από τον Σεραφίμ που πήγε εκεί και έπεσε άγραμμα πάνω του. Θα το χρειαστεί πολύ αυτό σήμερα η ΑΕΚ, δηλαδή το παιχνίδι με πλάτη από τους δύο επιθετικούς της. Δεδομένο ο Γιώβης μπορεί να το κάνει, αλλά και ο Ζήνη με τη σωματοδομή ειδικά που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μπορεί να εξυπηρετήσει και αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Τώρα μια ωραία πάσα του Ρουμάνου, του Μαρίν για τον Ρότα, ο οποίος κάνει κίνηση από τα δεξιά. Βρίσκει τον Ζήνη. Εκείνος θα μπει στην περιοχή. Έχει χώρο ο Ζήνη. Θα κάνει μια τρίπλα, θα κάνει μια δεύτερη. Κόβεται τελευταία στιγμή και τώρα απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκη. Πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη του ΣΑΕΚ στα καρέ των Βούλγαρων με τον Ζήνη να ελύσεται ανάμεσα από τρεις. Δεν κατάφερε όμως να βρει εκτέλεση. Επιμένει η ένωση με τον Πίλιο να κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και αριστερά. Να αφήνει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν στον Μαρίν. Και ο Μουκουτί τώρα αφήνει από την πλευρά του στον Ρέλβας. Ακούτε, περνάνε φαντάζομαι, φτάνουν στα αυτιά σας οι αρχές των φίλων της Λεύσκη, οι οποίοι έχουν κατακλείσει τις εξέδρες, περίπου 38.000 λάθος τώρα από τον Μαρίν και κλέβουν οι παίκτες της Λεύσκη, όμως ευτυχώς και εδώ είναι καλή η επιστροφή των παίκτων της ΑΕΚ και δεν τους αφήνουν να βγάλουν αντεπίθεση, ένα επιπόλαιο λάθος εδώ από τον Μαρίν. Και κατοχή ξανά για την ομάδα της Σόφιας, η οποία από τη δεξιά πλευρά με τον Δημητρόφ και τον Σεραφίμοφ να αλλάζουν την μπάλα, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί προσπαθούν με υπομονή να βρουν κάποιο κενό. Τώρα προσπαθούν να το εντοπίσουν στη δεξιά πλευρά ξανά με το ανέβασμα του Νέβε. Την μπάλα πήγε για τον Οκοφλέξ, τελικά βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιαουτ για την ΑΕΚ, κακή πάσα εδώ που έγινε από τον Σερβίνιο. Και μια εύκολη κατοχή ξανά για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολη, ο οποίος δήλωσε χθες ευθέως και χωρίς περιστροφές ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει σήμερα είναι το αποτέλεσμα. Και όντως, όταν είναι τόσο μεγάλο το διακύβευμα και τόσο νωρίς τη σεζόν, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Τώρα ο Μαρίν κερδίζει μια κόντρα και η μπάλα έρχεται στα δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα για τον Μουκουντή. Όσο περνάει η ώρα, η ΑΕΚ αυξάνει τα ποσοστά της κυκλοφορίας της μπάλας. Είπαμε ότι αυτό είναι κάτι που δεν βολεύει τη Λεύσκη και προφανώς το έχει διαβάσει ο Νίκολιτ. Τώρα ο Μάγερ και πάλι προς τα πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Κάιρινεν, αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα και τώρα ο Καμερουνέζος την αφήνει στον Ρέλβας. Και πάλι Μουκουντή. Έχει αλλάξει, έχει περάσει πάρα πολλές φορές η μπάλα σε αυτό το πρώτο 12 λεπτό από τα πόδια των δύο κεντρικών αμυντικών της ΑΕΚ. Και τώρα ο Ρέλβας είναι που την αφήνει στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν δεξιά για τον Μουκουντή και εκείνος για τον Μάγερ. Υπάρχει μια πολυκοσμία στο κέντρο. Η Λεύση η οποία έχει διαβάσει από την πλευρά της το χαμήλωμα του Μάγερ στο γήπεδο για να φέρει μπάλα και να βρει ρήγματα. Κάθε φορά που φέρει την μπάλα ο Κουράτης πάνε δύο παίκτες πάνω του. Τώρα όμως ο Μαρίν είναι αυτός που την έχει στα πόδια και βλέπει την κίνηση που κάνει ο Πίλιος αριστερά. Όντως. Θα του πασάρει, ο Πίλιος όμως είναι κλεισμένος και πάλι Μαρίν. Γυρίζει την μπάλα με υπομονή η ΑΕΚ, ο Ρέλβας. Κάνει κίνηση ο Πίλιος, προτιμά να δώσει την ασφάλεια στον Κάιρινεν δίπλα του στο χώρο του κέντρου. Άνοιγμα και πάλι αριστερά για τον Μαρίν. Ο Μαρίν έρχεται προς τα μέσα, αφήνει ξανά για τον Κάιρινεν. Και τώρα ο Φιλανδός δειλά-δειλά πλησιάζει προς την περιοχή της Λεύσκη. Αφήνει για τον Μάγκερ, ακριβώς πάνω στη γραμμή. Από τα δεξιά ο Κροάτης θα πάρει την κόντρα και μαζί το πλάγιο out. Από την παρέμβαση που έκανε εκεί ο Μαϊκόν. Ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά, ακριβώς στον πάγκο της Λεύσκη, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ρότα. Ο Ρότα βλέπει την κίνηση του Μάγερ, εκεί θα πάει μπάλα. Ο Μάγερ κλείνεται από δύο, πατάει πάρα πολύ ωραία για τον Ρότα, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα, αλλά η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Ο Ρότα, ο οποίος προσπάθησε να προλάβει το tackling που το έκανε εκεί ο Μαϊκόν και τα κατάφερε, αλλά έκανε βεβαιασμένα τη σέντρα. Αυτή έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου χωρίς να απειληθεί καθόλου. Η περιοχή του Μπούτσοφ και αυτός είναι που εκτελεί το ελεύθερο για τους γηπεδούχους. Ο Μαϊκόν τώρα αφήνει για τον Σεραφίμοφ. Τώρα ανεβαίνει ψηλά να πιέσει η ΑΕΚ με τον Ζήμη. Απομακρύνει όπως ο Σεραφίμοφ και μάλιστα βρίσκει στην αριστερή πλευρά τον Νέβες. Αλλάζει ωραία κύριος από την πλευρά του για τον Μούμπαρικ. Αλλά έχει κλείσει καλά ο Κάιρινεν και δεν τον αφήνει να γυρίσει προς το κέντρο. Σε χαμηλά μέτρα παραμένει η Λεύσκη. Η ΑΕΚ η οποία δείχνει πολύ διαβασμένη σε αυτό το πρώτο τέταρτο. Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους δεν έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν την όθηση που τους δίνει η εξέδρα. Προς το παρόν το μάτς κυλάει ακριβώς όπως το θέλει, μη μάλλον στο τέμπο που το θέλει η ομάδα του Νίκολιτς. Τώρα χαμηλώνει ο Μουμπάρικ, με συγχωρείτε, και αφήνει για τον Σεραφίμοφ. Ακόμα πιο αριστερά για τον Σεντέγες και πάλι Σεραφίμοφ. Ο Μούμπαρικ και πάλι στη δεξιά πλευρά, εκεί όπου ο Ντιμητρόφ έχει ανέβει πολλά μέτρα στο γήπεδο, ο στόπερ της Λεύσκη περιμένει στήριγμα, δεν θα το βρει, αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω για τον Μούμπαρικ. Ακόμα πιο πίσω για τον Σεραφίμοφ, αλλάζει με τον Μαϊκόν, τον Σερτζίνιο και πάλι Σεραφίμοφ, αλλαγή παιχνιδιού για τον Ντιμητρόφ. Παιχνίδι τώρα στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ, αλλά αρκετά μακριά από τα καρέ του 300. Ο Κοφλέξ θα κάνει μια πάσα, θα αλλάξει με τον Νέβες, πάλι Ντιμητρόφ. Επιφυλακτικό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές, κανένας από τις δύο δεν θέλει να ρισκάρει στο ξεκίνημα του αγώνα. Τώρα ο Ντιμητρόφ και πάλι σε πολλές περιπτώσεις ανεβαίνει ψηλά και τώρα τα πασάρει για τον Κοφλέξ. Εκείνος κλείνεται από τον Κάιρινεν, αναγκάζεται να φύγει μακριά από την περιοχή. Δεν απειλείται έτσι η ΑΕΚ, η οποία πρέπει να διατηρήσει όσο μπορεί αυτό το τέμπο, να κρατά δηλαδή τους Βούλγαρους μακριά από την περιοχή της, και είναι δεδομένο ότι με την ποιότητα που διαθέτει η ίδια από τη μέση και μπροστά θα τις βρει τις ευκαιρίες της για να απειλήσει και γιατί όχι και να σκοράρει ένα γκολ. Άνοιγμα και πάλι στα δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Ντιμητρόφ. Για μία ακόμα φορά ανεβαίνει, ψάχνει τον Όκο Φλέξ, ακόμα πιο δεξιά για τον Ρεϊνάλντο. Στην απέναντι πλευρά αλλάζουν τώρα το παιχνίδι οι Βούλγαροι, χωρίς να μπορούν να βρουν ρήγμα. Πολλές κοντινές πάσες με τον Σερτζίνιο να αφήνει κεφάλι για τον Δημητρόφ. Η ΑΕΚ είναι σαν να δίνει στον Δημητρόφ μέτρα, ξέροντας ότι δύσκολα θα μπορέσει να κάνει κάτι δημιουργικό ο στόπερ της Λεύσκη. Τώρα ένα φάουλ όμως που κερδίζουν οι Βούλγαροι από ένα απρόσιτο μαρκάρισμα που έκανε, και αν δεν κάνω λάθος, ο Ζήμη πάνω στον Μαϊκόν. Ένα φάουλ το οποίο είναι αρκετά μακριά από την περιοχή της Ένωσης, από τη δεξιά πλευρά, ανάμεσα στον χώρο του κέντρου και τη μεγάλη περιοχή. Αλλά κρίνοντας από το ότι ανεβαίνουν και οι στόπερ της Λεύσκη, θα γίνει ένα γέμισμα, το πρώτο στα καρέ του 300. Όλα αυτά στο 17ο λεπτό, εδώ στο Βασίλευσκι, και ενώ το παιχνίδι της Λεύσκη με την ΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Πάνω από την μπάλα είναι και αυτή τη φορά ο Σερτζίνιο, αλλά και ο Δημητρόφ, με τους υπόλοιπους παίκτες να συνοστίζονται στα όρια της μεγάλης περιοχής. Με σιρτή πάσα θα γίνει προς την απέναντι πλευρά, θα κάνει τον σουτ εκεί ο Έντερσον, ο Έβερτον, αλλά θα φύγει εκτός της ευθείας του 300 χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα. Έπεσε ο τερματοφύλακας Τσάικ στη γωνία του, αλλά περισσότερο το έκανε για πάνε ενδεχόμενο. Κανένα πρόβλημα και εδώ για την ΑΕΚ. Περνάει αυτή η φάση στο 18ο λεπτό με αυτή την πρόχειρη κομπίνα που πήγαν να στήσουν εδώ οι Βούλγαροι, χωρίς όπως αποδείχθηκε αποτέλεσμα. Τώρα ο 300 γεμίζει γιατί ήταν ψηλά οι παίκτες της Λεύσκης να πιέσουν. Πρώτη κεφαλιά από τον Ντιμητρόφ. Δεύτερη από τον Οκοφλέξ, απομακρύνει ο Μαρίν σε ένα σημείο που ωραία ο Κοϊτά αφήνει στον Γιώβιτ. Ο Μάγερ, ωραία, το σκέφτηκε αλλά δεν το εκτέλεσε την πάσα προς τον Κοϊτά, αλλά θα κάνει το κοντρόλ. Ανοίγει και πάλι την μπάλα εδώ ο Κροάτης. Ευτυχώς η πάσα που ακολουθεί από τον Ντιμητρόφ είναι πολύ δυνατή και την ελέγχει με ευκολία ο Ρέλβας. Εδώ αν έκανε ένα από τα δύο κοντρόλ σωστά ο Μάγερ, θα μπορούσε να παίξει μετά στην κίνηση που έκανε ο Κοϊτά στον χώρο. Ο Μουκουντή, ωραία, αποφεύγει εδώ έναν αντίπαλο και ελευθερώνει στην απέναντι πλευρά εκεί όπου περιμένει ο Ρέλβας. Έχει μέτρα τώρα ο Πορτογάλος, προτιμά να πασάρει στον Πίλιο. Ο Πίλιος και πάλι προς τα πίσω για τον Ρέλβας και η μπάλα στην απέναντι πλευρά για τον Μουκουντή. Ο Κάριμεν και πάλι, ανεβαίνει και αφήνει για τον Φίλιο ο Γιώβιτς, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει σχεδόν καθόλου συμμετοχή στο παιχνίδι της ΑΕΚ, οπότε αναγκάστηκε να τραβηχτεί πολύ ψηλά στο χώρο του κέντρου για να πάρει την μπάλα. Ο Μάγερ, ωραία, ελευθερώνει με μπαλιά στην αριστερή πλευρά για τον Ρέλβας. Εκείνος χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα, παίζει προς τα πίσω για τον Στρακώσα. Ένα ακόμα δείγμα ότι η ΑΕΚ δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα, ειδικά σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ρέλβας ξανά για τον Μουκουντή. Γνώριμο μοτίβο, οι στόπερ της ΑΕΚ να αλλάζουν κοντινές πάσες και να περιμένουν για να κάνουν μια σίγουρη μπαλιά. Τώρα μια τέτοια γίνεται αριστερά για τον Κοϊτά, ο οποίος έχει απέναντί του τον Όκο Φλέξ. Πασάρει διαγώνια για τον Πίλιο μέσα στην περιοχή, το γύρισμα απομακρύνει ο Δημητρόφ. Εδώ σωστά το σκέφτηκε ο Πίλιος να κάνει τη διαγώνια πάσα μέσα στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Γιώβιτς. Η κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ που κέρδισε αυτό το πλάγιο out. Εκτελεί ο Κάιρινεν για τον Ρέλβας. Επί τα πόρα το παιχνίδι τώρα μεταφέρεται στο μισό που αμήνεται η Λεύσκη. Ο Μουκουντή για τον Μαρίν. Και πάλι ο Ρέλβας από την αριστερή πλευρά. Είναι κάπως στατικοί οι παίκτες της ΑΕΚ όταν οι χαφ κρατούν την μπάλα στα πόδια. Τώρα ο Μάγερ κάνει μια ωραία κίνηση και ελευθερώνει μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς, ο οποίος θα κάνει το σου την μπάλα στο δοκάρι και πάνω από την εστία του Βουτσόφ. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το παιχνίδι είναι για την ΑΕΚ και τον Σέρβο εδώ να δείχνει για μία ακόμα φορά την κλάση του. Έκανε κίνηση στην πλάτη της άμυνας όπως ακριβώς είχε συμβεί στο Παγκρίτιο πριν από λίγες μέρες, χωρίς να έχει ακουμπήσει την μπάλα, στην πρώτη του επαφή αγγίζει τον γκολ. Ένα τελείωμα υψηλής κλάσης, αλλά με ελάχιστα μεγαλύτερη δύναμη από όσο θα έπρεπε. Στο σκάσιμο ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή δεξιά δοκίμασε να στείλει την μπάλα στο παρατηράκι του Βουτσόφ. Η μπάλα έγλειψε το αριστό οριζόντιο δοκάρι, για να μην πω ότι το βρήκε και αρκετά, και έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι είναι για την ΑΕΚ, η οποία δείχνει στους Βούλγαρους, τους υπενθυμίζει

0: θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα συγκλίνει, ψάχνει τις επιλογές του, αλλάζει για τον Ρέλβας, ο οποίος είναι πολύ ψηλά στο γήπεδο. Κάθετη του Ρέλβας για τον Μάγερ δεν είναι καλή, είναι δυνατή η πάσα και θα φύγει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Ρέλβας ίσως βιάστηκε, ίσως θα έπρεπε να ψάξει για πιο ορθολογική επιλογή. Όπως και να έχει, η μπάλα έφυγε έξω και πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση για την Ένωση. Ένα ελεύθερο τώρα το οποίο εκτελούν οι Βούλγαροι με τον Γουτσόφ να πασάρει στα αριστερά για τον Νέβες. Ο Μαϊκόν και τώρα από την απέναντι παιδιά ο Δημητρόφ για την κίνηση που κάνει εκεί ο Νέβες. Γυρίζει μπροστά πίσω ο Κοφλέξ για να πάρει την μπάλα αλλά και πάλι δε καλά κλεισμένος αναγκάζεται να την πασάρει προς τα πίσω στον Δημητρόφ. Σεραφίμοφ να κάθεται την πάσα με στόχο τον Ρεϊνάλντο. Ο Μουκουντή έχει βάλει πάρα πολύ επιβλητικά το σώμα του παρά τις διαμαρτυρίες των Βούλγαρων για φάουλ. Δεν έχει κάνει κάτι αντικανονικό και πολύ ωραία κερδίζει την κατοχή για την ΑΕΚ. Η βαθιά παλιά που επιχειρεί ο Πίλιος μες από τον Ζήνη ακόψει με το κεφάλι ο Δημητρόφ και στη συνέχεια πολύ ωραία θα βάλει το δικό του σώμα ο Κοϊτά. Θα πάρει τη μονομαχία από τον Νέβες και μαζί το πλάγιο out για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά το οποίο εκτελεί ο Πίλιος προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αφήνει στον Μαρίν και ο Μαρίν για τον Μάγκερ. Όσο περνάει η ώρα και η ΑΕΚ πετυχαίνει αυτό που ήθελε να μην ευνηδιαστεί, δηλαδή είναι εκείνη που παίρνει όλο και περισσότερο και τον έλεγχο του αγώνα. Τώρα ο Μάγκερ και πάλι κάθετα, αλλά η παλιά που κάνει δεν είναι καθόλου καλή. Δεν έκανε κίνηση προς τα μέσα κανένας από τους δύο επιθετικούς. Η μπάλα κατέληξε με ευκολία στην αγκαλιά του Γουτσόφ, ο οποίος ανοίγει στην αριστερή πλευρά για τον Σεντέγες. Ο Σεντέγες για τον Έβερτον, χαμηλά, κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον Ρότα, εκείνος στο Πανακάμπι, θα του αποσπάσει την μπάλα, αλλά το κάνει με αντικανονικό τρόπο, λέει ο διαιτητής. Φάουλ για την Μελεύσκη, στο παλί της οποίας διαμαρτύρονται και για κάρτα, αλλά νομίζω ότι υπερβάλλουν. Δεν ήταν τόσο δυνατό το μαρκάρισμα, ούτε είχε τόση σκοπιμότητα από τον Ρότα για να πυχιοθετεί κίτρινη κάρτα. Έξυπνο εδώ, έξυπνη επιλογή από τον Μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος δεν ρίσκαρε τίποτα. Φάουλ λοιπόν για τη Λεύσκη, σε πολύ χαμηλά μέτρα πίσω από το κέντρο και αριστερά, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σεραφίμοφ. Γυρίζει προς τα πίσω στον Βουτσόφ και ο Βουτσόφ αφήνει στον Δημητρόφ. Από τη δεξιά πλευρά είναι κλεισμένος και πάλι ο Σερτζίνιο. Εχθεί υπομονής ξανά τώρα και για την Λεύσκη, η οποία αγωνίζεται σήμερα με μια σημαντική απουσία. Ενώ η ΑΕΚ τώρα ψάχνει την αντεπίθεση με τον Ζήνη. Με τη δεύτερη έστω καταφέρνει να βρει τον Κοϊτά, αλλά εκείνος θα κάνει ανοιχτό κοντρό και θα χάσει την μπάλα. Τουλάχιστον γυρίζει προς τα πίσω γρήγορα και καλύπτει για να μην βγει αντεπίθεση. Εδώ θα μπορούσε ο Κοϊτά να κάνει κάτι καλύτερο. Η ΑΕΚ βρίσκεται πάλι σε φάση άμυνας, αλλά με την μπάλα πολύ μακριά για μια ακόμα φορά από την εστία της και τον Μουμπαρίκ να κάνει μια ωραία πάσα τώρα για το ανέβασμα που κάνει από την αριστερή πλευρά ο Νέβες. Η πάσα, ή μάλλον η σέντρα να κοντράρει στο στόμα του Ρότα και θα έχουμε το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για την Λεύσκη. Όχι, τελικά δεν θα έχουμε κόρνερ γιατί ο διαιτητής ο Νίμερκ λέει ότι υπήρξε επιθετικό φάουλ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ την ώρα που σέντραρε ο Νέβες. Τώρα εδώ δεν έχω εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη γιατί κοίταζα την μπάλα. Όπως και να έχει, το θετικό είναι για την ΑΕΚ ότι δεν θα χρειαστεί ούτε καν να βρεθεί σε θέση άμυνας για αυτή την στημένη μπάλα από το κόρνερ και αντιθέτως εκείνη θα έχει την κατοχή με τον Στρακώσα να γεμίζει ψάχνοντας τον Ζήνη. Πρώτη κεφαλιά από τον Δημητρόφ. Κοντρολάρει εκεί και ελέγχει ο Σερτίνιο προς τα πίσω για τον Νέβες. Ο Σεραφίμοφ θα πέσει στο έδαφος και ένα ακόμα φάουλ που κερδίζουν εδώ οι παίκτες της Λεύσκη. Νέες διαμαρτυρίες από τους Βούλγαρους γιατί σχεδόν σε κάθε φάουλ διαμαρτύρονται για κάρτα. Θέλουν και εκείνοι να πιέσουν τον διαιτητή όσο γίνεται. Τώρα κάνει κάποιες συστάσεις στον Σερτίνιο ο διαιτητής λέγοντάς του ότι δεν θα πρέπει να διαμαρτύρεται. Ένα φάουλ λοιπόν για την Λεύσκη πίσω από το κέντρο και δεξιά το οποίο πάει να εκτελέσει ο ίδιος ο Σερτζίνιο μια πάσα για τον τερματοφύλακά του τον Βίκτορ. Σεντσόφ βλέπει την κίνηση που κάνει στη δεξιά πλευρά στην αριστερή πλευρά ο Σεντέγιες, παρεμβάλλεται στην πορεία της μπάλας με το κεφάλι ο Μάγκερ και παραχωρεί ένα πλάγιο out για την Λεύσκη ακριβώς στο χώρο του κέντρου από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθενται οι Βουλγάροι. Όλα αυτά στο 27 εδώ, στο καυτό Βασίλη Λεύσκη, και ενώ παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Λεύσκη και την ΑΕΚ. Ένα γύρισμα προς τα πίσω και πάλι με στόχο τον Σεραφίμοφ. Πάει δειλά-δειλά εκεί ο Ζήνη για να τον πιέσει. Και ο Γιώβιτς από την απέναντι πλευρά το ίδιο κάνει στον Δημητρόφ. Η μπάλα γυρίζει στον τερματοφύλακα των Ιβεδούχων, τον Βουτσόφ, και καταλήγει ξανά στα πόδια του Σεραφίμοφ. Αλλαγή παιχνιδιού στον άλλο στόπερ, τον Δημητρόφ. Ανεβαίνει ξανά ο στόπερ της Λεύσκη με το ίδιο σκηνικό, την ΑΕΚ να του δίνει μέτρα στο γήπεδο, αλλά τον ίδιο να μην ξέρει πώς να τα αξιοποιήσει. Προφανώς και αυτό είναι προϊόν μελέτης από την πλευρά του Νίκολιτς. Μία ακόμα παράλληλη παλιά που γίνεται με στόχο των Μαϊκών τώρα, πίσω από το κέντρο. Εκείνος κοντρολάρει και περιμένει συμπαράσταση, αφήνει για τον Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο κρατάει, έχει απέναντι του τον Ζήνη, αφήνει ακόμα πιο δίπλα για τον Μούμπαρικ και ακόμα πιο αριστερά στο Σεντέγιες. Η διαγώνια πάσα, το τακουνάκι, πρώτος στην μπάλα ο Ρεϊνάλντο, αλευτικός, ο Ρέλβας θα του βάλει την προβολή. Έρχεται να κρατήσει ο Μάγκερ, θα πάρει την μπάλα στη συνέχεια ο Κάιρινεν, αλλά ο διαιτητής λέει ότι αυτό συνέβη με αντικανονικό τρόπο στο μαρκάρισμα πάνω στον Σερτζίνιο. Ένα ακόμα φάουλ για την Λεύσκη, πιο μπροστά από τα προηγούμενα, αλλά και πάλι αρκετά μακριά από την περιοχή της ΑΕΚ και αριστερά. Να δούμε αν παρόλα αυτά θα ψάξουν ένα γέμισμα στην περιοχή οι γηπεδούχοι, και όντως αυτό συμβαίνει. Πολλοί κόσμος και πάλι πλησιάζει τα καρέ του 300, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει κινδυνεύσει, η αλήθεια είναι. Ας ελπίσουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και σε αυτή τη φάση. Με κοντινή πάσα εκτελείται και αυτό. Ο Σερτζίνιο μένει στα αριστερά, όπως μένουν και οι παίκτες Λεύσκης στην περιοχή. Τώρα θα γίνει το γέμισμα. Ο Ρέλβας θα πάρει την κεφαλιά, παρεμβαίνει στην πορεία της μπάλας ο 300, θα την βρει με τη γροθιά και θα την στείλει εκτός αγωνιστικού χώρου, παραχωρώντας τώρα το πρώτο κόρνερ για την Λεύσκη στο παιχνίδι. Εδώ ίσως ο 300 θα μπορούσε να μπλοκάρει, αλλά δεν θέλησε να το ρισκάρει. Πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και δίνει μια στιμένη μπάλα για την Λεύσκη από την αριστερή πλευρά, με εκτελεστή τον Σερτζίνιο και όλους σχεδόν τους παίκτες των δύο ομάδων πλην δύο της Λεύσκης για τον τερματοφύλακα να έχουν πάρει θέση μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Η ένωση η οποία πρέπει να αμυνθεί αποτελεσματικά εδώ σε αυτή την πρώτη πραγματικά επικίνδυνη σημαίνει μπάλα κοντά στην περιοχή της. Ο Σερτζίνιο, ο οποίος κάνει νόημα, θα γεμίσει στο δεύτερο δοκάρι, θα βγει ως 300 και με άνεση θα μπλοκάρει την μπάλα. Κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα της Ένωσης, ο οποίος ελέγχει και αφήνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντής τον ρώτα και πάλι Μουκουντή, χωρίς η Λεύσκη να ανεβαίνει ψηλά, να πιέσει. Ο Μαρίν αφήνει στον ρώτα, ο ρώτα και πάλι στον Μουκουντή. Και τώρα ο Ρέλβας από τα αριστερά βλέπει την κίνηση του Κοϊτά, έχει χώρο ο Κοϊτά για να μπει, πρέπει να πλησιάσει προς την περιοχή, αυτό θα κάνει. Συγκλίνει προς τα μέσα ο Κοϊτά, θα κάνει την πάσα μέσα στην περιοχή, η μπάλα από τα πόδια του Ζήνη, όχι δεν θα φτάσει τελικά στον Μάγκερ. Κακό κοντρόλ εδώ από τον Ζήνη, απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκης, αλλά σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Μαρίν. Ο Μαρίν θα σεντράρει μέσα στην περιοχή, κακή απομάκρυνση από τον Δημητρόφ, μάλλον από τον Σεραφίμοφ, και πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι και για την ΑΕΚ. Εδώ ο Μαρίν προσπάθησε να ευνηδιάσει με αυτή την ξηραφένια σέντρα από τη δεξιά πλευρά, όντως πέτυχε ανοργάνωτη την άμυνα της Λεύσκης και αυτό αποδείχθηκε από την άσχαλη απομάκρυνση που έκανε ο Σεραφίμοφ. Παραχώρησε το πρώτο κόρνερ για το παιχνίδι και τώρα ο συναγερμός μεταφέρεται τα καρέ του Βουτσόφ από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, με τον Μάγκερ να πλησιάζει στο σημαίακι για την εκτέλεση του πρώτου κόρνερ της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Όλα αυτά στο 31 και ενώ παραμένει το 0-0 εδώ στο Βασίλη Λεύσκη. Μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες, ο Μάγκερ ετοιμάζεται να γεμίσει με το αριστερό του πόδι μέσα στην περιοχή. Κάποιες συστάσεις από τον Νίμπεργκ για αψιμαχίες των παίκτων των δύο ομάδων. Όλοι κοντά στο πέναλτι είναι. Τώρα ο Μάγκερ θα σεντράρει, η κεφαλιά θα γίνει από τον Ρέλβας προς τα πίσω. Κρατάει ο Μαρίν και αφήνει και πάλι για τον Μάγερ. Ο Μάγερ θα την φέρει στο δεξί, θα σεντράρει. Η κεφαλιά, η μπαλά προς τα πίσω και θα φύγει παράλληλα. Και εκτός είναι out, αλλά η ΑΕΚ και εδώ πλησιάζει στο να απειλήσει σοβαρά την αιστεία του Βουτσόφ από αυτή την πολύ επικίνδυνη σέντρα που έκανε με το δεξί αυτή τη φορά ο Μαρίν, ο Μάγερ. Την μπάλα θα περάσει από όλους χωρίς να μπορέσει να τη βρει ούτε ο Ζήνη ούτε ο Γιώβιτς και φύγει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Λεύσκη. Δεν ήταν μια τελική προσπάθεια προς την αιστεία, αλλά ήταν μια αρκετά επικίνδυνη φάση για την ΑΕΚ. Εδώ να γίνει το λάθος τώρα, να κλέψει ο Γιώβιτς, όχι! Όχι, όχι, εδώ ο Γιώβιτς παταλάβει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ένα πολύ επιπόλαιο λάθος που έγινε από τον Βουτσόφ, ο οποίος αντί να κάνει πάσα σε συμπαίκτη, την έκανε στον Γιώβιτς. Εκείνος είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο να κρατήσει την μπάλα ακριβώς στη μεγάλη περιοχή, να μπει μέσα σε αυτή και να κάνει μια εύκολη εκτέλεση. Βιάστηκε πολύ εδώ ο Γιώβιτς. Ίσως πίστευε ότι έχει παίκτη κοντά του. Έβαλε πολύ δύναμη στην μπάλα και την έστειλε πάνω από την αιστεία. Και αυτή ήταν μια κλασική ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ και πάλι από τα πόδια του μεγάλου της Σταρ, ο οποίος εδώ όμως θα έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο. Η αλήθεια είναι, η ΑΕΚ αγγίζει και σε αυτή την περίπτωση το 0-1. Και όντως δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο άγχος και στους παίκτες της Λεύσκη. Κάτι που φάνηκε από αυτό το πολύ αβίαστο λάθος που έκανε χωρίς καμία πίεση ο τερματοφύλακάς τους. Μια ακόμα φορά λοιπόν που η ΑΕΚ αγγίζει το, να πάρει το προβάδισμα, έχει τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες μέχρι τώρα στο παιχνίδι για να ανοίξει το σκορ, ενώ δεν έχει απειληθεί σε καμία περίπτωση από τη Λεύσκη. Και εδώ έχουν συμπληρωθεί ήδη 33 λεπτά εδώ στη Σόφια. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Όκο Φλέξ θα περάσει από τον Επίλιο. Ωραία θα κάνει την παλιά μετά ο Νέβες. Ευτυχώς όμως σε ένα σημείο όπου βγαίνει την εκείνη την περιοχή ο Στρακώσα θα μαζέψει χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ ο Πίλιος ξεχάστηκε λίγο, έφυγε στην πλάτη του εκεί ο backup της Λεύσκη, αλλά ευτυχώς η σέντρα που ακολούθησε δεν ήταν καλή. Ένα ακόμα γύρισμα στον 300. Αυτός ελευθερώνει και πάλι για τον Ρέλβας, γιατί μένουν ψηλά οι παίκτες της Λεύσκη τώρα για να πιέσουν. Ο Μαρίν για τον Ρέλβας και πάλι. Τριγωνάκια από τους παίκτες Σάι κοντά στην περιοχή του και τώρα ο Ρέλβας ελευθερώνει. Το χώρο του κέντρου που ο Γιώβιτς κοντρολάρει πάρα πολύ ωραία. Βλέπει την κίνηση που κάνει ο Ρότα από τα δεξιά και πάρα πολύ ωραία θα το ανοίξει. Ο Ρότα ο οποίος έχει χώρο αλλά και απέναντί του τον Νέβες προτιμά να πασάρει σίγουρα στον Μάγερ. Ο Μάγερ αφήνει για τον Μουκουντή και πάλι Μάγερ από τη δεξιά πλευρά. Όσο περνάει η ώρα ανεβαίνει και ο Κροάτης από τον στον οποίο επίσης οντάρει πολλά η ΑΕΚ για να μπορέσει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ο Μουκουντή είναι τώρα ψηλά στο γήπεδο. Ωραία μπαλιά για τον Ρότα. Ο Ρότα για τον Μάγερ. Μέσα στην περιοχή και δεξιά θα φέρει την μπάλα για τον Κάιρ. Είναι το γύρισμα σε ένα σημείο που απομακρύνει εκεί ο Σεραφίμο. Επιμένει ΑΕΚ με τον Ρότα. Ο Μαρίν από τη δεξιά πλευρά έχει απέναντι δύο παίκτες. Θα πατήσει πάρα πολύ ωραία. Έρχεται προς τον άξονα. Αφήνει για τον Μουκουντή. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα όμως τώρα η ΑΕΚ. Ο Ρέλβας ανοίγει στην αριστερή πλευρά για τον Κοϊτά. Μπορεί να πάει σε ένα μέναν ο Αφρικανός. Θα πλησιάσει την περιοχή. Έχει απέναντι του δύο. Θα γυρίσει ο Κοϊτά μέσα στην περιοχή. Δίκηση από μακρύν όπως οι παίκτες της Λεύσκη. Χαμός, αλλά τελικά σταματάει η φάση για επιθετικό φάουλ που καταλογίζεται πάνω στον Γιώβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ τώρα ο Κοϊτά πλησίασε πάρα πολύ την αιστεία του Μουτσόφ από την αριστερή πλευρά, αλλά ίσως και να καθυστέρησε να κάνει το γύρισμα. Θα έπρεπε να το κάνει ένα κλικ νωρίτερα για να μπορέσει να προλάβει ανοργάνωτη κάπως την άμυνα της Λεύσκη. Την αναταραχή που ακολούθησε, ο Γιώβιτς έκανε αυτό το φάουλ, έληξε αυτός ως συναγερμός. Μια ακόμα περίπτωση όμως που η ΑΕΚ επισκέπτεται με αξιώσεις τα καρέ των Βούλγαρων και τους απειλεί. Είναι αυτό που έλεγα και πριν, όσο περνάει η ΑΕΚ και όσο περνάει η ώρα, η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι το αφεντικό του αγώνα. Και τώρα αναγκάζει ένα ακόμα αβίαστο λάθος στους παίκτες της Λεύσκη και συγκεκριμένα τον Ρεϊνάλντο, ο οποίος θα κάνει ένα ανοιχτό κοντρόλ στο χώρο του κέντρου και θα βγει μαζί με την μπάλα πλάγιο out. Ένα πλάγιο out το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ρότα. Προϋπομονή, δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Ξαναλέω ότι το μπατς κυλάει ακριβώς στο μοτίβο και το τέμπο που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα ο Ρότα ετοιμάζεται για την εκτέλεση του πλαγίου. Θα χρει στήριγμα. Θα το βρει τελικά στον Μάγερ. Θα πέσει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Νίμπερκ. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ρεϊνάλντο και πάλι θα βάλει πολύ σωστά στο σώμα του Ομουκουντή και θα απαλλαχθεί από τον Ρεϊνάλντο σαν ένα κουνούπι. Κερδίζει μια ακόμα κατοχή ο Καμερουνέζος, ο οποίος είναι πολύ καλός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Όσες φορές χρειάστηκε, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει δεχτεί μεγάλη πίεση. Ο Κοϊτά από την αριστερή πλευρά, αλλά ψηλά αυτή τη φορά στο γήπεδο. Έχει απέναντί του δύο αντιπάλους. Προσπαθεί να περάσει, δεν θα τα καταφέρει. Επιμένει και θα κάνει φάουλ, λέει ο Νίμπεργκ. Πρέπει ο Κοϊτά να γίνει πιο ουσιαστικός στο παιχνίδι και στις τελικές του επιλογές. Είναι όπως πάντα δραστήριος και επικίνδυνος όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια, αλλά έχει κάποιες επιφόλαιες αποφάσεις. Τώρα ο Σεραφίμοφ ξανά αλλάζει την μπάλα με τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Δημητρόφ. Ο Ζήνη μένει ψηλά να πιέσει. Λίγο πιο πίσω σε αυτή τη φάση άμυνας ο Γιώβιτς. Ξανά σετ παιχνίδι από τη Λεύσκη, η οποία έπειτα από ώρα παίρνει την μπάλα στα πόδια της και την κυκλοφορεί. Με τον Σεντέγγες από τα αριστερά ανεβαίνει ο Μάγερ, τον αναγκάζει να παίξει ξανά προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Τώρα ο Βυσοχωρεί εκεί ο Σερζίνιο και κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Όκο Φλέξ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή αποδεκτά. Θα κάνει το γύρισμα, θα πέσει στο έδαφος ο Όκο Φλέξ. Ο Μουμπάρικ θα κάνει το σούτι μπάλα στην αγκαλιά του 300. Πρώτη πραγματικά καλή φάση στο παιχνίδι για την Λεύσκη. Μετά από αυτή την αναταραχή που δημιουργήθηκε στα καρέ της Ένωσης, ζήτησαν πέναλτι σε πρώτο χρόνο οι παίκτες της βουλγαρικής ομάδας και ένα μαρκάζο που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στον Όκο Φλέξ. Ξαναλέω, Κώστα, ότι δεν έχω replay, οπότε θα χρειαστεί να μου πεις αν έχει γίνει κάτι επιλήψιμο. Στη συνέχεια της φάσης ακολούθησε η πρώτη τους τελική εντός εστίας από τον Μουμπαρίκ, αλλά ευτυχώς ήταν σωστά τοποθετημένος ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
1: Γιώργος, το replay που είδαμε δεν φαίνεται τίποτα το επιλήψιμο, ένα μαρκάρισμα καθαρό ήταν μέσα στην περιοχή.
0: Οκ, και εγώ αυτό είδαμε μια πρώτη ματιά. Περνάει λοιπόν χωρίς συνέπειες η πρώτη πραγματικά επικίνδυνη φάση για την Λεύσκη στο ματς, με τον πιο επικίνδυνο παίκτη της μέχρι τώρα στο παιχνίδι, τον Όκο Φλέξ. Και τώρα αυτόν ψάχνουν, η παλιά θα περάσει προς τα πίσω, θα προσκρούσει πάνω στον Τρέλβας, αλεκτικός θα την κοντρολάρει στη συνέχεια από τον Γάλλος, ελευθερώνει για τον Πίλιο και εκείνος γεμίζει το χώρο του κέντρου ψάχνοντας τον Ζήνη. Θα βάλει ωραία το σώμα του ο Αφρικανός, αλλά η κόντρα θα τον ευνοήσει, η μπάλα θα καταλήξει στα πόδια παικτών της Λεύσκη και συγκεκριμένα στην αριστερή πλευρά τώρα εκεί που κινείται ο Έβερτον. Γύρισμα στο Σεντέγγες, ο Σεραφίμοφ ξανά αρκετά μακριά από την περιοχή της ΑΕΚ συνεχίζεται να παίζεται το παιχνίδι με τους δύο στόπερ της βουλγαρικής ομάδας, τώρα τον Δημητρόφ να ελέγχει και να αφήνει για τον Βουτσόφ. Γεμίζει ο τερματοφύλακας Σλεύσκη σε ένα σημείο που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Ρέλβας. Δεν βρίσκει όμως συμπαίκτη, η μπάλα θα πάει πάνω στον Σερζίνιο και τώρα ψάχνουν μια γρήγορη μετάβαση οι παίκτες της βουλγαρικής ομάδας. Ξανά στα πόδια του Όκο Φλέξ, αλλά έχει προλάβει να γυρίσει η ΑΕΚ. Και πάλι στο δικό της μισό τώρα γίνεται παιχνίδι, αλλά με την μπάλα στο κέντρο. Τώρα ωραία ελευθερώνει το Ρεϊνάλντο. Θα κάνει το σύντη μπάλα κοντράρι στο σώμα του Μουκουντή και θα φτάσει σε ένα σημείο που την ελέγχει ο Πίλιος, ο οποίος απομακρύνει δίνοντας ύψος. Ήταν ένα σουτ που έγινε με καλές προϋποθέσεις. Ευτυχώς όμως ο Μουκουντή και εδώ ανταποκρίθηκε σωστά. Τώρα πάει πολύ δυνατά στο μαρκάρισμα ο Κάιρινεν. Η μπάλα παρόλα αυτά θα μπει στα πόδια του Σερτίνιο, θα πέσει στο έδαφος. Η κόντρα όμως ευνοεί δυστυχώς τον χάφτη Λεύσκη. Θα περάσει εκτός της τελικής γραμμής η μπάλα και είναι κόρνερ για τους γηπεδούχους από τη δεξιά πλευρά αυτή τη φορά. Παρόλο που το μαρκάρισμα έγινε αρκετά μακριά από το Σινεάκι, η μπάλα πήρε τέτοια τροχιά που έφυγε προς τα εκεί. Ενώ τώρα, πάρα πολύ ωραία, έχει καταλογιστεί offside, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ούτε σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε corner για τη Λεύσκη, ακούτε και τις αποδοκιμασίες των οπαδών της. Η καυτή ατμόσφαιρα...
1: Μάλλον out ήταν, Γιώργο, πρέπει να κόντρα την μπάλα τελευταία στον παίχτη της Λεύσκη και το VAR που πλέον μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτές τις φάσεις, ίσως να το εξέτασε και να είπε την out.
0: Μάλιστα, σωστό, ωραία. Ωραία, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Άρα out, λοιπόν, ήτανε. Και τώρα μένει ψηλά να πιέσει η Λεύσκη με την άκρη να κυκλοφορεί για τον Ρέλβας να φύγει για τον Πίλιο. Ο οποίος βγάζει σε ένα σημείο που κλέβουν οι παίκτες της γειτονικής ομάδας, ευτυχώς όχι για πολύ. Θα χάσει ο Μαϊκόν. Η Άκη δεν πρέπει να παίζει με τη φωτιά σε εκείνο το σημείο του γηπέδου. Τώρα απομακρύνει ο Κοϊτά να βάλει σωστά το σώμα του. Θα πέσει πάνω του ο Νέβες. Θα κερδίσει το φάουλ ο Αφρικανός σε ένα σημείο που η Άκη χρειαζόταν να αναδιοργανωθεί στο γήπεδο. Όχι ότι κινδύνευε ιδιαίτερα, αλλά η Λεύσκη στα τελευταία λεπτά έχει κερδίσει κάποια μέτρα. Τώρα ο Ρέλβας εκτελεί αυτό το φάουλ με μια κοντινή πάσα στον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Μουκουντή, ο Μουκουντή για τον Ρέλβας. Στο 42 έχουμε φτάσει εδώ στο Βασίλευσκι και παραμένει το 0-0. Και πάλι ο Ρέλβας αφήνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στον Μαρίν και εκείνος κάθετα για τον Μάγκερ. Προς τα πίσω ξανά για τον Μουκουντή. Πολλές πάσες τώρα κοντινές από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κάιρεν όμως θα κάνει λάθος και θα βρει τον Τσερτζίνιο. Ένα ακόμα λάθος από τον Κάιρινεν, ο οποίος δεν τα συνηθίζει και μάλιστα χωρίς πίεση. Ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση οι αλληλοκαλύψεις δούλεψαν και η ΑΕΚ δεν βρέθηκε εκτεθειμένη. Ένα πολύ βασικό στοιχείο αυτό που μπορεί κάποιος να το εντοπίσει ως διαφορά σε σχέση με την εικόνα της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Όταν γίνεται λάθος, αμέσως οι υπόλοιποι τρέχουν να το καλύψουν. Τώρα και πάλι ο Δημητρόφ ψηλά για αγώνια αλλαγή. Παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο το ανέβασμα που κάνει ο Σεντέγιας από την αριστερή πλευρά. Θα κοντρολάρει ο Σεντέγιας, θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά από τον Ρέλβας. Την μπάλα φτάνει στον όπλο φλεκ, θα κάνει το σουτ. Και πάλι ο Ρέλβας απομακρύνει. Επικίνδυνη κατάσταση εδώ για τα καρέ της ΑΕΚ. Ευτυχώς ο Ρέλβας σε δύο χρόνους κατάφερε να ανταποκριθεί. Το πρώτο σουτ που έγινε από τον όπλο φλεκ, αν δεν κάνω και πάλι λάθος. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την άμυνα της ΑΕΚ μέχρι τώρα, εδώ ο Ρέλβας όμως ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά και κρατά την αιστεία του στρακώσα μακριά από τον κίνδυνο. Ο Πίλιος εκτελεί ένα πλάγιο out, δεν βρίσκει συμπαίκτη, ευτυχώς ακολουθεί λάθος και από την πλευρά της Λεύσκη και η ΑΕΚ κερδίζει την κατοχή με τον Ρότα από τα δεξιά. Ο Ρότα αφήνει στον Ρέλβας και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να κρατήσει ξανά λίγο την μπάλα στα πόδια με τον Κάιρινεν να την αφήνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντής στον Ρότα προσπαθεί να ανέβει και πάλι ψηλά για να πιέσει η Λεύσκη στο γήπεδο. Ο Μουκουντή κρατάει, αφήνει για τον Ρέλβας. Περιμένει ο Πορτογάλος σαν να προκαλεί λίγο τους παίκτες της Λεύσκη να ανέβουν μερικά μέτρα ακόμα στο γήπεδο. Και τώρα ο Μουκουντή πασάρει στον Μάγκερ. Χαμηλώνει πολύ τώρα ο Κροάτης, κινείται παράλληλα στο γήπεδο, φτάνει στην απέναντι πλευρά αριστερά και κάνει μια ωραία διαγώνια πάσα για τον Ζήνη. Εκείνος θα κάνει μια πρώτη κεφαλιά. Ο Κοϊτά θα κλέψει και τώρα ο Γιώβιτς έχει κίνηση του Ζήνη αριστερά. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει η μπάλα όμως θα κοντράρει και θα καταλήξει στα αγκαλιά του Βουτσόφ. Εδώ ο Γιώβιτς ίσως θα έπρεπε να ψάξει μια πάσα στην αριστερή πλευρά εκεί που ανέβαινε ο Κοϊτά αντί να σουτάρει. Λειτουργήσε με το ένστικτο του σκόρερ περισσότερο. Προσπάθησε ο ίδιος να βρει την αιστεία. Δεν ξέρουμε πού θα κατέληγε η μπάλα αν παίρνει για αυτό το σουτ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έγινε η κόντρα, η μπάλα αφού εξωστρακίστηκε. Κατέληξε στην αγκαλιά του Γουτσόφ. Μια ακόμα φάση με καλές προοπτικές για την ΑΕΚ, αλλά κακή τελική απόφαση. Θυμίζω ότι ο Γιώβιτς είναι ο άνθρωπος που έχει χάσει και τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΚ μέχρι τώρα για να πάρει το προβάδισμα. Πρώτα με ένα δύσκολο βολέ, το οποίο έστειλε την μπάλα να τυπήσει στο περιστόριο δοκάρι και να φύγει εκτός και λίγο έπειτα με το λάθος που έγινε από τον Βουτσόφ, ενώ τώρα ένα δυνατό γυρίσμα για τον Στρακώσα από τον Ρέλβας δυσκόλεψε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ευτυχώς όμως μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα και στη συνέχεια ακολουθεί και λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Με το πλάγιο out να είναι αυτή τη φορά για την ΑΕΚ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Γιώβιτς τη μία φάση σχεδόν τη δημιούργησε μόνος του, την άλλη την έδωσαν στο πιάτο. Το κακό για την ΑΕΚ είναι ότι καμία από τις δύο δεν ολοκληρώθηκε με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Τώρα ο Ζήνη προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα από την πίεση του Μούμπαρικ. Θα κερδίσει ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ πιο ψηλά στο γήπεδο δεξιά. Είναι η τελευταία ενέργεια που θα δούμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο λήξη από τον Νίμπερκ με πρώτο 45 λεπτό που η ΑΕΚ μπορεί να πει κανείς ότι ελέγχει απόλυτα το ματς. Έχει κινδυνεύσει ελάχιστα από την Λεύσκη, μονάχα σε μια-δύο περιπτώσεις από τον πολύ επικίνδυνο Οκοφλέξ, αλλά κατά τα άλλα η ομάδα του Νίκολης ελέγχει το ρυθμό, καταφέρνει να κρατάει σε την πλειονότητα των περιπτώσεων μακριά τους γηπεδούχους από τα καρέ της και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και εκείνη που έχει χάσει τις δύο πραγματικά πολύ καλές ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα με το βολέ του Γιώβιτ στο ξεκίνημα που έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι. Το βιαστικό σου που έκανε λίγο αργότερα ο Σέρβος όταν ο τερματοφύλακας Βουτσόφ του πάσαρε την μπάλα. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο, το αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ εδώ στο Βασίλευσκι. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαλασιανό. 0-0 ημίχρονο στο παιχνίδι της Λεύσκι Σόφιας με την ΑΕΚ και είναι και το μόνο από τρία παιχνίδια που δεν έχει γκολ. Καθώς στο παιχνίδι της Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Βίκινγκ είναι 2-2 το σκορ
2: και στο Φενέρμπαχτσε Λιόν είναι 0-1 το παιχνίδι. Αυτά συμβαίνουν στα τρία παιχνίδια που είναι για τα play-off του Champions League. Ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι θα τα συζητήσουμε σε λίγο, διότι έχουμε και το παιχνίδι του Κυπέλου. Έχουμε τον Ηλία Κοκοβίνο να μας πει τι γίνεται στο παιχνίδι του Κυπέλου ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Αστέρα Άκτορ. Έλα Ηλία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Κωστά. Στο 87 είμαστε του παιχνιδιού, 2-0. Οι υπεδούχοι προηγούνται του Αστέρα Άκτορ με τα δύο γκολ του Ούρση, το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο προσωπικό του γκολ και δεύτερο της ομάδος του στο 67. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη πρόκριση και θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα στην φάση της League Phase. Να πούμε ότι εδώ στο δεύτερο μήχρονο έχει πέσει κάπως ο ρυθμός μετά το δεύτερο γκολ των υπεδούχων. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες του Λεβαδιακού ελέγχουν το παιχνίδι. Να σημειώσουμε όμως ότι, να θυμίσουμε μάλλον στους φίλους, ότι ο Αστέρας Άκτορ παίζει με παίκτη λιγότερο από το 35 λεπτό όταν αποβλήθηκε ο Τζόνταν Σίλβα στην φάση που ανέτρεψε τον Εμμανουηλίδη λίγο πριν αυτός βρεθεί απέναντι τον Παυδόπουλο και σκοράρει σχεδόν σε κενή αιστεία. 2-0 στο 88.
2: Ευχαριστούμε πολύ Ηλία. 2-0, πολύ κοντά ο Λεβαδιακός στη νίκη. Σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι λοιπόν της ΑΕΚ, να πούμε δύο κουβέντες. Η ΑΕΚ έχει βγάλει με πολύ καλή εικόνα σήμερα. Έχει εκείνη τις καλές χαμένες ευκαιρίες του αγώνα. Είναι κυρίως οι δύο με τον Γιώβιτς. Αλλά και ένα γύρισμα που έκανε ο Μάγερ στην περιοχή. Πέρασε μπάλα από 2-3 παίχτες ΑΕΚ. Δεν κατάφερε κάποιος να τις πρόξει τα δίχτυα. Δεν έχει κινδυνεύσει πίσω και αυτό έχει να κάνει βεβαίως με το γεγονός κυρίως ότι η ΑΕΚ έχει την ίδια αμυντική πεντάδα. Βάζω και τον Στρακώσια μέσα με πέρυσι. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομοιογένεια στους τέσσερις συν τον τερματοφύλακα που παίζουν για την ΑΕΚ στα μετόπιστεν. Ερωτηματικό βεβαίως και απαιτήσεις μεγάλες από τον Κάιρινεν, ο οποίος έρχεται να καλύψει το κενό του Πινέδα. Είναι δύσκολο να το κάνει αυτό, θα χρειαστεί τον χρόνο του. Ο Πινέδα ήταν πολύ επιδραστικός για το παιχνίδι της ΑΕΚ και συνέθεται πολύ καλό δίδυμο και με τον Μαρίν δίπλα του, οπότε θα χρειαστεί ο Κάιρινεν χρόνο να μπορέσει να δέσει με τον Μαρίν. Πολύ καλή εικόνα από τον Μάγερ, ο οποίος έχει ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό στυλ. Ψάχνει τις πάσες με απλό τρόπο, δεν κάνει κάτι εξεζητημένο. Είχε την ωραία μπαλιά στον Γιώβιτς, στη φάση που ο Γιώβιτς είχε το δοκάρι, του πέρασε μια πολύ ωραία μπαλιά λόμπα. Και γενικά προσπαθεί με τη μία να αξιοποιεί τους συμπαίκτες του, να ψάχνει τις μπαλιές στην πλάτη της άμυνας. Πολύ καλό αριστερό πόδι. Η σέντρα που λέγαμε νωρίτερα που πέρασε από 2-3 παίκτες της ΑΕΚ με το δεξί, που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δύο πόδια αν χρειαστεί. Αριστερό πόδαρο είναι ο Μάγερ, αλλά έχει την ευχέρεια να το κάνει και με το δεξιπόδι. Όσο για την παρουσία του Ζήνη στην 11η, δεν έχει βγει στον Νίκολης μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι ότι ο Ζήνη δεν έχει βρει χώρους να τρέξει. Όποτε παίρνει την μπάλα στα πόδια του, έχει μπροστά του πολύ κόσμο. Φαντάζομαι ότι ο Νίκολης περίμενε ότι κάπου θα βρει ανοιχτή την άμυνα τη Λεύσκη η ομάδα του, κάπου θα βρει χώρους ο Ζήνη να μπορέσει να τρέξει, να πάει στο ένας με έναν. Δεν έχει συμβεί αυτό. Δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο ή θα πάει στην λύση του Βάργα, που έχει μια, εν πάση περιπτώσει, άλλη δυναμική με στην αντίπαλη περιοχή. Μπορεί να παίρνει κεφαλιές και να τις πάει στον Γιώβιτς, ο οποίος ήταν, ξαναλέω, μέσα στις δύο καλύτερες φάσεις που δημιούργησε και έχασε η ομάδα του. Αυτά λίγο πολύ για ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ είναι καλύτερη, έχει την κατοχή της μπάλας, έχει τις καλές ευκαιρίες, έχει κινδυνεύσει ελάχιστα και προσπαθεί να μην αφήνει καθόλου τη Λεύσκη να την απειλεί, να χτίζει επιθέσεις, να φέρνει την μπάλα στην περιοχή του 300. Το έχει καταφέρει αυτό η ΑΕΚ, ούτε πολλά κόρνερ έχει παραχωρήσει, ούτε έχει δώσει δικαιώματα στους γηπεδούχους. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε διαφημιστικά και να ακούσουμε και ένα τραγούδι, αφού σας πούμε πρώτα ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoichema.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά derby, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoichema.gr. Μοναδική προϋπόθεση, για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξτε υπεύθυνα. Διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
0: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
0: Top FM 102,4.

0: Λέει κάποιος ότι οι διαστάσεις του γηπέδου στη Σόφια είναι τουλάχιστον 25 με 30% μεγαλύτερες από την πλειονότητα των γηπέδων στο Μουντιάλ. Αν κάνει λάθος, θα ρωτήσουμε τον Γιώργο Μαραθιανό που κόβει το μάτι του, αν του φαίνεται το γήπεδο μεγαλύτερο από τα αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Λέει ένας φίλος ότι ο τερματοφύλακας, ο Βούτσοφ είναι το. Εκεί λέει τονίζεται, είναι γιος του Βούτσοφ, του πρώην προπονητή του Άρη. Αυτό το λέει ο Στέφανος από Βουλγαρία. Ενδιαφέρουσα έτσι πληροφορία. Εντάξει, βλέπω εδώ μια τσατίλα για τον Γιώβιτς και τις χαμένες του ευκαιρίες. Εντάξει παιδιά, αν το Γιώβιτς δεν το ξέραμε από πέρυσι θα καταλάβαινα την κρίνια, αλλά επειδή ξέρουμε τι είναι ο Γιώβιτς και τι μπορεί να κάνει, ας έχουμε λίγο υπομονή και αυτός να μπορέσει να βρει τον αγωνιστικό του ρυθμό, διότι ένας παίκτης ο οποίος το έχει τον γκολ, το απέδειξε πέρυσι και φέτος τον περιμένουμε και τον περιμένουμε στην ΑΕ κυρίως να είναι ακόμα καλύτερος και πιο αποτελεσματικός. Θυμίζω τα παιχνίδια που έχουμε ημίχρονο στα τρία παιχνίδια για τα play-off του Champions League, Dynamo Zagreb Viking 2-2, η Φενέρμπαχτσε με τη Λέων είναι στο 0-1 και βεβαίως η Λεύσκη Σόφιας με την ΑΕΚ είναι στο 0-0 στο παιχνίδι που θα πάμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο ημίχρονο στο Γιώργο Μαραθιανό.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Νίκολιτς είχε πει ότι το μοναδικό πράγμα που τον ενδιαφέρει από το σημερινό παιχνίδι είναι το αποτέλεσμα. Τα έλεγε και ο Γιώργος Μαραθιανός νωρίτερα και πολύ σωστά, διότι σε αυτή τη φάση δεν σε νοιάζει ούτε την μπάλα θα παίξεις, ούτε πώς θα προκριθείς. Σε νοιάζει μόνο να προκριθείς. Ωστόσο, η ΑΕΚ, πέρα από το να παίζει για το αποτέλεσμα, έχει και καλές στιγμές στο γήπεδο, έχει καλή εικόνα στο γήπεδο γενικά. Και στον τρόπο που κυκλοφορεί την μπάλα και στον τρόπο που αμήνεται και δεν δίνει δικαιώματα στην βουλγαρική ομάδα και όταν βρίσκει έτσι λίγο ελεύθερο χώρο στον τρόπο που προσπαθεί να αναπτυχθεί θα δικαιούται να έχει πετύχει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο με βάση την εικόνα της. Δεν το έκανε, ωστόσο είναι μια εικόνα πολύ ικανοποιητική θα λέγε κανείς για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε μέσα στη χρονιά και για το γεγονός ότι είναι το μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ για την σεζόν αυτή. Βλέπω ότι οι παίκτες έχουν βγει στο γήπεδο, οπότε πάμε σιγά σιγά στον Γιώργο Μαραθιανό να μας πει καταρχάς αν υπάρχουν τίποτα αλλαγές στις δύο δεκάδες. Έλα Γιώργο, καλησπέρα και πάλι. Μας ακούς Γιώργο? Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο φαντάζομαι. Ούτως ή άλλως έχουμε λίγη ώρα ακόμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Βγήκαν οι παίκτες μεν, αλλά βλέπω ότι ακόμα οι βοηθοί τσεκάρουν τις εστίες, τα δίχτυα κλπ. Οπότε έχουμε λίγα λεπτά μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα έχουμε και τον Γιώργο Μαραθιανό έγκαιρα. Τον έχουμε τώρα, έλα Γιώργο.
1: Μ' ακούτε τώρα παιδιά?
0: Σε ακούμε κανονικότατα.
1: Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Βασιλεύσκι της Σόφιας, όπου είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στη Λεύσκη και την ΑΕΚ, μετά από ένα πρώτο μέρος που έληξε χωρίς θέρματα στο 0-0, αλλά με την ΑΕΚ να είναι η ομάδα που να δικαιούται να έχει παράπονο από αυτό.
0: Γιώργο, λέει ένας φίλος ότι το γήπεδο του φαίνεται μεγαλύτερο από τα γήπεδα συνήθως που βλέπουμε. Έχεις τέτοια αίσθηση?
1: Μεγαλύτερο, συγγνώμη, Κώστα,
0: από? Από τα γήπεδα, ας πούμε, του Μουντιάλ που βλέπαμε όλο το καλοκαίρι. Σου φαίνεται ότι είναι πιο μεγάλες, έτσι με το μάτι όπως το βλέπεις, σου φαίνεται πιο μεγάλο το γήπεδο?
1: Κοίταξε, είναι κάπως αχανές. Θυμίζει λίγο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
1: Είναι κάπως αχανές, χωράει περίπου 43.000.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τοποθετημένες και οι εξέδρες. Έχει και το στίβο, είναι στάδιο, ενώ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Πιθανώς γι' αυτό να του φαίνεται λίγο μεγαλύτερο.
0: Okay, okay.
1: Το καλό είναι ότι δεν έχει επηρεαστεί η ΑΕΚ από την ατμόσφαιρα, γιατί ήταν ένα θέμα αυτό, ούτε από την έλλειψη ρυθμού. Ήταν η ομάδα που ήλεγξε στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου το τέμπο, η ομάδα που κράτησε την αντίπαλό της μακριά από την εστία της, χωρίς να δεχτεί μεγάλες φάσεις, εκτός από μία με τον Οκοπλέξ. Εκείνη που έχασε τις δύο πραγματικά σπουδαίες ευκαιρίες, με τον Λούκα Γιώβιτς πρώτα να φτιάχνει μόνος του εκείνη την φάση που εκτέλεσε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, αλλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Και λίγο αργότερα, όταν την έδωσε στο πιάτο ο τερματοφύλακας Βουτσόφ, αλλά ενήργησε βιαστικά, ίσως και εγωιστικά. Τώρα ο Σεντζίνιο έχει χώρο από δεξιά για να μπει στην περιοχή, αποφεύγει τον Κάιρινεν, αλλά κλείνεται. Θα γίνει η μαλλιά και συνέχεια κοντράρει στα πόδια του Πίλιου και δεν απομακρύνει την μπάλα ο Κοϊτά. Έλεγα λοιπόν ότι στη δεύτερη φάση, που ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρη ευκαιρία, γιατί ο Γιώβιτς βρέθηκε εντελώς μόνος του στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, ενήργησε και βιαστικά αλλά και ίσως λίγο εγωιστικά, γιατί είχε δίπλα του τον Τζίνι. Αν του έβγαινε την μπάλα, θα μπορούσε να βρει ένα πολύ εύκολο πλασέ απέναντι στον τερματοφύλακα ο Αφρικανός. Τώρα και πάλι η Λεύσκη από τη δεξιά πλευρά, με το ανέβασμα του Νέβες, προσπαθεί να απειλήσει, αλλά είναι καλά οργανωμένη ξανά στα μετώπιση η ΑΕΚ. Ο Κοφλέξ, ο πιο επικίνδυνος παίκτης των γηπεδούχων, ο Ρεϊνάλντο. Και πάλι τώρα ο Κοφλέξ κινείται προς τα μέσα αριστερά, ευτυχώς θα γίνει η κεφαλιά προς τα πίσω από τον Μουμπαρίκ, αν δεν κάνω λάθος. Ευτυχώς η μπάλα θα πάρει, ο Ρεϊνάλντο ήταν που έκανε την κεφαλιά, ευτυχώς η μπάλα θα πάρει τροχιά έξω από την εστία του 300 χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα, θα καταλήξει out και θα περάσει χωρίς κίνδυνο αυτή η φάση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, όπου η ΑΕΚ μπήκε χωρίς αλλαγές, το ίδιο και η Λεύσκη. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε αρκετά καλά το σχήμα του Μάρκο Νίκολιτς, σίγουρα στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά και στο επιθετικό. Η ΑΕΚ βρήκε τις φάσεις, όπως έλεγα και νωρίτερα, για να αγγίξει το προβάδισμα. Γεμίζει τώρα ο 300 σε ένα σημείο όπου θα χάσει την κεφαλιά ο Ζήνη, αλλά θα κερδίσει μετά ο Μάγκερ και ωραία κοντρολάρει και γυρίζει προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μάγκερ, ο οποίος ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα, αλλά στη συνέχεια βοήθησε, πήρε πρωτοβουλίες, κράτησε και την μπάλα στα πόδια. Από δική του πάσα ξεκίνησε η πρώτη πολύ καλή ευκαιρία της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Τώρα ο Μουκουντή αφήνει στον Ρότα. Ο Ρότα έρχεται προς τα μέσα, καλά κλεισμένος, και γυρίζει προς τα πίσω για τον 300. Είναι κάπως επιπόλαιη η πάσα, αλλά την προλαβαίνει ο 300 από την κόρνερ. και απομακρύνει σε ένα σημείο που ο Γιώβιτς μονομαχεί με τον Δημητρόφ. Ο αρχηγός της Λέσκη θα πάρει αυτή τη μονομαχία και θα κερδίσει την μπάλα για τον Σεντέγγες. Γύρισμα προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ και πάλι ο Σεντέγγες από τα αριστερά. Πάει ο Μάγερ για να τον κλείσει. Ο Σερτζίνιο αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον Μαρίν, αλλά η παλιά που κάνει συνέχεια δεν είναι καλή και ο Πίλιος όμως δεν απομακρύνει πιστικά. Βρίσκει και πάλι αντίπαλο και συγκεκριμένα τον Νέβες. Ο Νέβες αφήνει στο Μούμπαρικ. Εκείνος από το ύψος του κέντρου περιμένει συμπαράσταση. Δεν τη βρίσκει, αναγκάζεται να πιστοχωρήσει. Καλά οργανωμένη η ΑΕΚ στο ανασταλτικό κομμάτι. Με τον Κάιρινεν να μην έχει δώσει πράγματα δημιουργικά, αλλά να μην έχει αφήσει σήμερα να φανεί κάποιο κενό στο ανασταλτικό σκέλος. Τώρα ο Σερτζίνιο βρίσκει χώρο, αφήνει. Θα κάνει το σου, την μπάλα θα κοντράρει ευτυχώς και πάλι για να καταλήξει στα πόδια του Πίλιου χωρίς καν να φτάσει στην αιστεία. Βρήκε χώρο εκεί ο Σερτζίνιο και δοκίμασε το σουτ. Εδώ μια ωραία ενέργεια από τον Νέβες, ο οποίος πρώτου κοητά θα κερδίσει και θα δώσει μια ακόμα κατοχή για την Λεύσκη. Η ΑΕΚ, η οποία σε αυτά τα πρώτα 4 περίπου λεπτά του δεύτερου χρόνου δεν πατάει το ίδιο καλά, δεν κρατάει την μπάλα στα πόδια. Η Λεύσκη έχει ανέβει μερικά μέτρα, τώρα η παλιά που γίνεται προς τα πίσω την ελέγχει ο Ρέλβας και αφήνει στον Στρακώσα. Και πάλι όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ γεννήθηκε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπαίκτης. Κατεβάζει με ευκολία ο Δημητρόφ και ανοίγει δεξιά για τον Οκοφλέξ. Αυτός την κρατάει την μπάλα πριν βγει εκτός, αλλά στη συνέχεια την κυρίζει και πάλι προς τα πίσω για τον Δημητρόφ. Ακόμα πιο πίσω στον Βουτσόφ και τώρα ο Σεραφίμο. Από την απέναντι πλευρά δοκιμάζει η Λεύσκη να επιτεθεί. Η ΑΕΚ, η οποία έρχεται στη Βουλγαρία μετά από 25 ολόκληρα χρόνια να αγωνιστεί. Την προηγούμενη φορά είχε αντιμετωπίσει τη Λίτεξ Σλόβετ με τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο τότε για το κύπελο UEFA και τον Μάκη Ψωμιάδη πρόεδρο. Είχε πάρει μια ισοπαλία 1-1 με το μοναδικό γκολ του Καρλός Γκαμάρα μετά την Ομαύρα και στη ρεβάνση επικράτησε 3-2. Τώρα μια κίνηση που γίνεται εκτός περιοχής από τον Everton θα πέσει στο έδαφος. Δεν ξέρω τώρα τι έχει δώσει ο Λίμπερκ. Έχει σταματήσει το παιχνίδι και θα το συνεχίσει με ελεύθερο. Δεν ξέρω τώρα τι έχει συμβεί και γιατί το διέκοψε. Στην αρχή νόμιζα ότι καταλόγησε φάουλ, αλλά όχι. Αφήνει την μπάλα για να συνεχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο. Όπως και να έχει, δεν υπάρχει κίνδυνος. Για την ΑΕΚ, ένα ακόμα γύρισμα προς τα πίσω στον Δημητρόφ. Ο Δημητρόφ για τον Σερτζίνιο, ανεβαίνει ο Κοϊτά για να πιέσει επιβόλαιο η πάσα, προσπαθεί να κλέψει ο Μάγερ, γύρισμα προς τα πίσω για τον Βουτσόφ. Με το κεφάλι ελευθερώνει για τον Σεραφίμοφ. Μένει τώρα ψηλά ο Ζήνης στο γήπεδο, προσπαθώντας να δυσκολέψει την ανάπτυξη των Βούλγαρων, οι οποίοι και πάλι με το ανέβασμα του Δημητρόφ από δεξιά προσπαθούν, ο Κοϊτά πάει να τον πιέσει. Έρχεται και ο Ζήνη ευτυχώς, παραλίγο να κλέψει την μπάλα και να δημιουργήσει πολύ επικίνδυνες προϋποθέσεις. Πρόλαβα να ελευθερώσουν οι παίκτες της Λεύσκη και τώρα με τον Μαϊκόν από τον Άξονα και τον Μουμπαρίκ προσπαθούν να αναπτυχθούν. Ξανά ο Μαϊκόν έχει απέναντι του τον Κάιρινεν, γυρίζει προς τα πίσω για τον Σεραφίμο. Ο Μουμπαρίκ είναι σαν να έχει καταλάβει ότι με το να αφήνει την μπάλα στα πόδια της Λεύσκη μακριά από την εστία της, εκείνη δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να βρει τι θα την κάνει. Τώρα μια διαγώνια πάσα που γίνεται, θα προλάβει μεν να κάνει την κεφαλιά εκεί ο Σεντέγγες, αλλά όχι να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο out είναι για την ΑΕΚ με τον Ρότα. Ισοστάνουν στα αυτιά σας και οι αρχές των φίλων της Ένωσης, οι οποίοι αν και είναι αριθμητικά πολύ λιγότεροι σήμερα, 2000 έναντι 38, αλλά και σήμερα έχουν καταφέρει να κάνουν αισθητή παρουσία τους και να ενισχύσουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτ στην προσπάθεια που κάνει να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα εδώ εν ώψη της ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. Ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ ψηλά στο γήπεδο από τη δεξιά πλευρά με εκτελεστή τον Ρότα. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 53 και παραμένει το Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ο Μάγερ προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Κοϊτά. Θέλει πράγματα, θέλει πρωτοβουλίες η ΑΕΚ από τον Αφρικανό. Τώρα θα προσπαθήσει να μπει και να συγκλίνει προς τα μέσα. Η πάσα κοντράρει, καταλήγει στα πόδια του Μαρίν. Έχει χώρο και τον Πίλιο από τα αριστερά. Ο Πίλιος θα σετράρει μέσα στην περιοχή, απομακρύνει οι παίκτες της Λεύσκη. Ο Μαρίν και πάλι κοντρολάρει όμως στα αριστερά. Έχει ξανά στήριγμα τον Πίλιο. Του πασάρει προς τα πίσω, εκείνος όμως κλείνεται και γυρίζει ακόμα πιο πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στο Μουκουντί. Αλλά μένουν ψηλά οι παίκτες της Ένωσης και τώρα ο Κάιρινεν. θα κάνει κίνηση ο Ρότα, δεν θα ρισκάρει ο Φινλανδός. Αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για τον Ρέλβας που είναι ψηλά στο γήπεδο και αφήνει για τον Κοϊτά. Πανάρα πάει στο ένας με έναν ο Αφρικανός, θα περάσει έναν. Θα κάνει πάσα για τον Μαρίν, εκείνος θα βρει το χώρο, θα κάνει το σούτ, την μπάλα. Θα πάρει σιρτή τροχιά και θα φύγει εκτός της δεξιάς γωνίας του Βουτσόφου, ο οποίος ήλεγε παρόλα αυτά την πορεία της. Εδώ ίσως ο Μαρίν θα μπορούσε να ψάξει για πάσα στα δεξιά για τον Μάγερ, αλλά εμπιστεύτηκε τα πόδια του. Η αλήθεια είναι ότι έχει λόγους να το κάνει, το είδαμε και πέρυσι, αλλά εδώ η εκτέλεση ήταν χλιαρή. Τώρα θα κλέψει όμως η Άκη και ο Γιώβιτς έχει καλή ευκαιρία. Έχει στήριγμα τον Ζήνη, θα αφήσει τον Κοϊτά, ο Κοϊτά θα σουτάρει, η μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Βουτσόφ. Και εδώ η ΑΕΚ κατάφερε να κλέψει και να βρει εκτεθειμένη την άμυνα της Λεύσκη, αλλά ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα προς την ευθεία. Τώρα ο Μαϊκόν θα κάνει μια επέλαση από τον Άξο, να φτάσει απέναντι στο 300, θα κάνει το σούτ από μακρύ και τον Αλοφύλακα στην δεξιά του γωνία. Πολύ καλή ευκαιρία τώρα για τη Λεύσκη να ανοίξει το σκορ. Εδώ βρήκε αδικαιολόγητα πολύ χώρο ο Βραζιλιάνος. Δίνει όλα τα μέτρα μέχρι την περιοχή της ΑΕΚ και σούταρε υποπίεση πάντως. Ίσως αυτό και να ήταν το κλειδί για το ότι η μπάλα δεν πήρε πολύ δύναμη και ο Στρακώστα μπόρεσε να τη σταματήσει τη δεξιά του γωνία. Ήταν μια καλή φάση πάντως για τη Λεύσκη, η οποία επιμένει από τα δεξιά με τον Δημητρό. Πάει να τον κλείσει ο Δίνη, γυρίσμα από τον Μαϊκόν. Κόψει ο Φίλιος, αλλά δεν κρατήσει την μπάλα. Κλέβει ο Κοπλέκ, το σούτ από τον Σερπίλιο, το ταχυνάκι προσπαθεί να κάνει συνέχεια ο Έμπερτον, η μπάλα εκτός, θα κοντράρει και θα απομακρυνθεί από τους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά θα μείνει τα πόδια των παικτών της Λεύσκη, το κοινό της οποίας προσπαθεί τώρα να την ενθαρρύνει, να χτίσει ένα momentum. Ο Ζήνη πιέζει και αναγκάζει τον Σερτζίνιο να γυρίσει προς τα πίσω για τον Βουτσόφ. Η ΑΕΚ, η οποία πρέπει να ηρεμήσει τώρα, να παγώσει και πάλι το ρυθμό όπως το κάνει σχεδόν σε όλο το παιχνίδι μέχρι τώρα. Ο Μούμπαρι έχει το ανέβασμα του Νέβες, αλλά εκείνος κλείνεται από τον Χάιρινεν. Και πάλι Μούμπαρι και ο Γιώβιτς τώρα προς τα πίσω για να μην υπάρξουν και μη διάδρομοι. Παιχνίδι στο μισό που αμήνεται η ομάδα του Νίκολιτς. Ο Μαϊκόν μια διαγώνια πάσα με στόχο τον Νέβες, εκείνος θα κοντρολάρει, θα σπάσει την μπάλα δεξιά για τον Όκο Φλέξ. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή απομακρύνει για μία ακόμα φορά σωστά τοποθετημένος ο Ρέλβας, παραχωρώντας το πλάγιο out για τη Λεύσκη από τα δεξιά. Πάρα πολλές και πάρα πολύ καλές παρεμβάσεις από τον Ρέλβας, ο οποίος μονίμως είναι στο σημείο που πρέπει όποτε γίνεται κάποιο γέμισμα ή γύρισμα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Τώρα προσπαθεί και πάλι η Ένωση να ανέβει μερικά μέτρα και να πιέσει. Ο Μαϊκόν ελευθερώνει δεξιά για τον Δημητρόφ. Ο Δημητρόφ βλέπει τον Νέβες, ο οποίος τώρα και πάλι έχει πολύ χώρο. Πάει ο Κοϊτά για να τον κλείσει. Βγάζει μπροστά έξω στον Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο πάει να παίξει τον αδίμητρο τον Κοφλέκ. Εκείνο στον Μάνα συγκλίνει προς τον άξονα. Κλείνεται από τον Πίλιο και βγάζει τον Νέβες και πάλι. Ο Νέβες ανοίγει λίγο το κοντρόλ, αλλά κρατάει την κατοχή. Ο Μούμπαρικ για τον Κοφλέκ, ο οποίος ταλαιπωρεί και πάλι τον Πίλιο, αλλά ο Μπακ της Άκη δεν τον αφήνει να περάσει. Γύριζα προς τα πίσω για τον Σερτζίνιο. Η Λεύσκη, η οποία έχει ανέβει στο τελευταίο πεντάλεπτο και κάπως αναπιέζει. Πολύ ωραία όμως εδώ ο Ζήνη γυρίζει και κλέβει για την ΑΕΚ, η οποία ψάχνει την αντεπίθεση. Με τον Μαρίν όχι, θα κάνει λάθος, θα κλέψει τον Δημητρό. Έχει χώρο για να κάνει ένα σκούτι μπάλα. Ευτυχώς θα καταλήξει στην αγκαλιά του 300. Και λέω ευτυχώς γιατί και ο Δημητρό εδώ θα μπορούσε να ψάξει ένα άνοιγμα στα άκρα που θα έβρισκε ανεργάνωτο την άμυνα της ΑΕΚ. Προτίμησε ένα μακρινό σουτ που κατέληξε στην αγκαλιά του 300. Και τώρα ο Κάιρινεν κάθετα για τον Κοϊτά. Κλείνεται από τρεις ο Κοϊτά, αλλά παρόλα αυτά βρίσκει τον Ζήνη. Ο Ζήνη με τη μία για τον Γιώβιτς και τώρα το άνοιγμα αριστερά για τον Κοϊτά δεν είναι καλό. Κλείνει ο Νέβες και κερδίζει. Όμως ο Βουτσόφ στη συνέχεια θα κάνει ένα ακόμα λάθος, θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η ΑΕΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί περισσότερο αυτή την αστάθεια του τερματοφύλακα της Λεύσκη με την μπάλα στα πόδια. Εκτός από το λάθος που έφερε την δεύτερη μεγάλη ευκαιρία του Γιώβιτς και σε άλλες περιπτώσεις έχει δείξει ανασφάλεια. Ενώ τώρα έχουμε τις δύο πρώτες αλλαγές για την ΑΕΚ, δύο μαζεμένες, με τον Μπαρνάμπας Βάργκα να μπαίνει στο γήπεδο και θέση του Γιώβιτς. Μια μικρή έκπληξη τώρα αυτή. Δεν ξέρω αν ο Γιώβιτς έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Πάντως θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με τον Μάγερ, ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον Πέτρο Μάνταλο. Ενδιαφέρον λοιπόν, θα δούμε τώρα μήπως έχουμε και ανακατατάξεις μέσα στο γήπεδο από τον Μάρκο Νίκολιτς. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώβιτς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν καλός σήμερα, αλλά απ' την άλλη είναι πολύτιμα τα αγωνιστικά στοιχεία που προσφέρει σήμερα ο Ζήνη. και στο ανασταλτικό κομμάτι και πριν λίγο γύρισε και έκλεψε την μπάλα σε ένα κομβικό σημείο. Τώρα είναι επιπόλαιο λάθος από το Μάνταλο. Ευτυχώς δεν βγαίνει αντεπίθεση για την Λεύσκη. Και τώρα πιέζει ο Ζήνη τον Δημητρόφ, να αναγκάζει να γυρίσει στον Βουτσόφ. Ο Βουτσόφ και πάλι με άγχος, αλλά καταφέρει να βρει τον Σεραφίμο. Ο Μαϊκόν. Και αριστερά τώρα προσπαθεί ο Σεντέγες. Ωραία πατάει εκεί ο Μαϊκόν, αλλά κλείνει ωραία ο Κάιρινεν. Κλέβει και δίνει για τον Ρελ Βασιά και δίνει την κατοχή. Και τώρα ο Μουκουντή αφήνει στον Κάιρινεν και πάλι. Ο Μάνταλος, ο οποίος βλέπω να είναι στον άξονα. Μπροστά από τον Κάιρινεν και τον Μαρίν. Και τον δίνει τον Κοϊτά δεξιά. Θα δούμε. Τώρα ο Μαρίν. Ωραία βρίσκει τον Ζήνη. Έχει χώρο ο Αφρικανός. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μπορεί να σουτάρει ο Ζήνη. Θα το κάνει. Η μπάλα στην αγκαλιά του Βουτσόφ. Καλή φάση και εδώ για την ΑΕΚ να μπορέσει να απειλήσει την εστία της Λεύσκη. Ο Ζήνη, ο οποίος έφερε την μπάλα στο αριστερό και βρήκε μια εκτέλεση προς την εστία. Αλλά δεν ήταν τέτοια που να μπορέσει να δυσκολέψει τον τερματοφύλακα της Λεύσκη. Τώρα ο Ρέλβας κλείνει πάρα πολύ ωραία. Παρόλο το λάθος που έκανε στην αρχή τον Ρεϊνάλντο και συνέχεια με τη βοήθεια και του Κάιρινεν θα κλέψει την μπάλα. Η Ένωση έχει ξανά κατοχή με τον Φινλανδό να κρατάει και να αφήνει δίπλα του στον Ρέλβας. Και πάλι ο Ζήνη από τον άξονα θα κάνει την παλιά για τον Βάργα. Η μπάλα έρχεται και πάλι στον Ζήνη, ο οποίος θα μπει στην περιοχή από αριστερά. Έχει χώρο ο Αφρικανός. Θα κάνει το σούτι μπαλά κοντράρι και θα καταλήξει κόρνερ. Πολύ καλή φάση και εδώ για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ με τον Ζήνη να σημαδεύει την απέναντι γωνία του Βουτσόφ. Η μπάλα κόντραρε και έφυγε. Κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από την κλειστή γωνία του τερματοφύλακα της Λεύσκη. Είναι μια ακόμα καλή φάση για την Ένωση, η οποία και σε αυτή την περίπτωση με τον Ζήνη απειλεί. Μεγάλος πονοκέφαλος ο Αγγολέζος επιθετικός για την άμυνα των γηπεδούχων. Μία ακόμα φοβερή εμφάνιση από τον νεαρό, ο οποίος δικαιώνει τον Μάρκο Νίκολης που σήμερα τον ξεκίνησε βασικό. Εκτέλεση του κόρνερ με το μέτρο Μάνταλο από αριστερά. Ένα καλό χτύπημα χρειάζεται και μια κεφαλιά από τα πολλά ψηλά κορνιά που έχει ανεβάσει στην περιοχή η ΑΕΚ. Θα σεντράρει ο Μαρίν τελικά. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Ρέλβας. Η μπάλα θα πάρει πολύ τους και θα φύγει out. Εδώ ο Μαρίν μπόρεσε να βρει τον στόπερ της ομάδος του σε ένα επίκαιρο σημείο στο ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ήταν δύσκολη και υποπίεση η κεφαλιά που έκανε ο Τρέλβας και η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από την ευθεία χωρίς να απειλήσει. Μια ακόμα τελική για την ΑΕΚ, χωρίς όμως ευκαιρία. Και τώρα προσπαθούν και πάλι οι Βούλγαροι να κάνουν build-up. Η ΑΕΚ από την πλευρά της επιχειρεί να το δυσκολέψει με τον Βάργα τώρα να πιέζει τον Δημητρόφ. Γεμίζει ο Δημητρόφ ψάχνοντας τον Ρεϊνάλντο, πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας και πάλι, πολύ ψηλά στο γήπεδο. Τώρα ο Μπούμπαρικ νομίζει ότι ελέγχει, τον πιέζει για μία ακόμα φορά ο Ζήνη, τον αναγκάζει να απομακρύνει όπως όπως. Ωραία ο Μάνταλος στη συνέχεια κερδίζει από τον Νέβες και τώρα έχει την επιλογή να αλλάξει το παιχνίδι. Όχι, προτιμά να πασάρει κοντά του για τον Μαρίν. Μαρίν με τον Μάνταλο, ο Πίλιος και πάλι ο αρχηγός της ΑΕΚ. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 62 και παραμένει το Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή. Κρατάει ο Καμερουνέζος για τον Κοϊτά, γυρίσμα προς τα πίσω για τον Ρέλβας, ο οποίος κρατά και περιμένει να πάρουν οι συμπαίκτες του τις θέσεις στο γήπεδο. Ο Ρέλβας και πάλι από τα αριστερά, η οποία πέρασε αυτό το δεκάλεπτο κάποιας πίεσης από την Λεύση χωρίς να έχει κάποιο κόστος και τώρα είναι πάλι η ομάδα που ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Ο Ρώτα προς τα πίσω στον Μουκουντή. Πάει να τον πιέσει ο Έβερτον, ο Ρέλβας κρατάει λίγο παραπάνω, γυρίζει στον Στρακώσα και ο Τερματοφύλακας ΑΕΚ με τη μία αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος στον Μαρίν. Τώρα ο Ρουμάνος με ηρεμία κουβαλάει την μπάλα από τον άξονα και βλέπει το ανέβασμα του Ρώτα. Έχει χώρο ο Ρώτα τώρα από τα δεξιά, μπορεί να ανέβει. Προτιμά να πατήσει και πάλι για να παίξει τον άξονα για τον Μαρίν. Με τη μία ο Μαρίν για τον Βάργα, ο οποίος μπορεί να την προλάβει την μπάλα από τα δεξιά, όντως αυτό θα συμβεί. Πριν βγει out και αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά θα πάει στο ένας μέρος, θα μπει στην περιοχή από αριστερά. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Όχι, δεν θα σουτάρει. Δίνει για τον μέτρο Μάνταλο. Ο Μάνταλος τώρα από την απέναντι πλευρά δεν θα περάσει κάθε την πάσα. Κρατάει την κατοχή ΑΕΚ και επιμένει. Με τον Ρέλβας ψηλά στο γήπεδο από τα αριστερά. Και αγώνια παλιά μέσα στην περιοχή είναι δυνατή, όμως θα περάσει χωρίς κίνδυνο out για την Λεύσκη. Εδώ ο Ρέλβας βιάστηκε. Δεν χρειαζόταν να κάνει μια παλιά. Τόσο μεγάλη δυσκολία, είχε αρκετές πάσες κοντά του. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση και πάλι όμως δημιούργησε ρήγμα από τη δεξιά πλευρά με τον Κοϊτά, ο οποίος έχει μετατοπιστεί σε εκείνο το σημείο του γηπέδου και ο Μάνταλος έχει έρθει αριστερά από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο. Τώρα μια μπαλιά που γίνεται με στόχο τον Σερτζίνιο, την ελέγχει ο Πίλιος και γυρίζει προς τα πίσω για τον Στρακώσα. Ο Τραβλέκατσα κρατάει, περιμένει να τον πιέσει ο Έβερτον και γεμίζει σε ένα σημείο όπου ο Μαρίν θα πάρει την κεφαλιά. Ο Βάργα με τη μία κάνει το τακουνάκι για τον Ζήνιο, ο οποίος μπορεί να βγει πρώτος στην μπάλα. Όχι, τελευταία στιγμή θα προλάβει να κόψει ο Νέβες. Αν μπορούσε εκεί ο Ζήνι να την τυμπήσει την μπάλα, θα έβγαινε μόνος απέναντι στον Βουτσόφ. Έκοψε τελευταία στιγμή ο Πακ της Λεύσκη, αλλά η ΑΕΚ είναι η ομάδα που κρατάει την κατοχή. Και πάλι ο Ζήνι. Διπλάτη τον Νέβες, όμως η μπαλιά που επιχειρεί συνέχεια δεν είναι καλή. Θα φύγει απευθείας out, ο Πίλιος δεν την κατάλαβε, δεν έκανε καν κίνηση προς εκείνο το σημείο και πέρασε αυτή η φάση για την ΑΕΚ στο 64. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά δείχνει να δουλεύει αυτή η διπλή αλλαγή του Νίκολιτς, υπό την έννοια ότι η ΑΕΚ πήρε ξανά την μπάλα στα πόδια, κυρίως χάρη στον Μάνταλο και την κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα το άνοιγμα του Βουτσόφ για τον Δημητρόφ. Ο Νέβες πάνω στη γραμμή, κλείνεται από τον Μάνταλο, Παγιοζίνη. Ο Δημητρόφ όπως σε ένα σημείο του γηπέδου που η μπάλα θα περάσει, θα πάει όμως στην κεφαλιά. Ο Έβερτον ελέγχει, ο Πίλιος κλείνεται. Ωραία όμως ελευθερώνει στον Μουκουντή. Και εκείνος ανοίγει στα δεξιά για τον Ρότα, ο οποίος έχει χώρο, αλλά προτιμά και πάλι να συγκλίνει στον άξονα και να αφήσει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν αλλάζει στην απέναντι πλευρά εκεί όπου περιμένει ο Κάιρινεν και ακόμα πιο ωραία σπάει την μπάλα αριστερά για τον Μάνταλο. Κλείνεται από δύο ο αρχηγός Τσάικ, παίζει και πάλι προς τα πίσω στον Κάιρινεν και ακόμα από πίσω για τον Ρέλβας. Παιχνίδι όμως και πάλι στο μισό που αμήνεται η Λεύσκη. Ο Μουκουντή κρατάει ανάμεσα σε δύο δίνει στον Μαρίν. Κάθετα ο Μαρίν, πολύ ωραία τον Κάιρινεν. Εκείνος ξανά για τον Βάργα, κοντρολάρει. Ο Μαρίν θα κάνει το σούτ, όχι, η μπάλα θα πάρει ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Γουτσόφ. Εδώ πολύ ωραία ο Βάργα σκέφτηκε να στρώσει για τον χαφ της Ένωσης, αλλά αυτός έβαλε παραπάνω δύναμη. Δεν έγινε με κακές προϋποθέσεις η εκτέλεση. Δεν είχε παίξει αντίπαλο κοντά του ο Μαρίν για να τον πιέσει, αλλά ίσως και να βιάστηκε. Έβαλε αρκετό ύψος στην μπάλα και αυτή έφυγε πάνω από την ευθεία του Βουτσόφ. Ήταν μια φάση περισσότερο με καλές προϋποθέσεις παρά ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 66. Τώρα από την αριστερή πλευρά με τον Σεντέγιας προσπαθούν οι Βούλγαροι, κλείνεται πάρα πολύ ωραία.

0: την αλλαγή. Ήταν σίγουρα ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Λεύσκης μέχρι τώρα. Καλοδεχούμενη πάντως. Τώρα το λέω αυτό με τον κίνδυνο να βάλει κανένα γκολ ο Περέα και να αποδειχθώ μαυρόγατα, αλλά μέχρι τώρα ό,τι έχουμε δει στο παιχνίδι από καλό ή μάλλον επικίνδυνο από την πλευρά της Λεύσκης ήταν από τα πόδια του Οκοφλέξ. Τώρα ο Βουτσόφ με τη μία για τον Δημητρόφ και πάλι Βουτσόφ, η ΑΕΚ όντως πιέζει τον τερματοφύλακα της Λεύσκης. Ένα γέμισμα σε ένα χώρο που ο Μουκουτί θα βγει πρώτος στην μπάλα. Δίνει ύψος και απομακρύνει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Σεντέγγες. Ένα ακόμα γέμισμα στα απέναντι πλευρά. Ο Μουκουτί πρώτος στην μπάλα. Πέσεται, λέει ο διαιτητής παρά τη διαμαρτυρία στο μεσό της Λεύσκης για φάουλ. Ο Μάνταλος έχει ένα τάκλιν και πάλι πέσεται από τον Νίμπεργκ. Κρατάει η ΑΕΚ με τον Ρότα. Ο Ρότα με ψυχραιμία περιμένει να δει τις επιλογές του και αφήνει στον Κάιρινεν. Και πάλι Ρότα στον άξονα του γηπέδου τώρα. Περιμένει και αφήνει ξανά για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν ο οποίος είχε ανεβάσει πολύ την απόδοσή του σε σχέση με τον πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή παιχνιδιού απέναντι στον τον Φίλιο. Τον άφησε για χέρι η παίκτες του Λεύσκη. Πέσεται λέει και εδώ ο Νίμπεργκ. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν ούτε εδώ δίκιο. Ο Μουκουτί αφήνει στον Ρέλβας. Και εκείνος ξανά στον Φίλιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά. Έχει χώρο ο Φίλιος. Να δούμε αν θα ανέβει. Θα κάνει την παλιά με στόχο τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα την προλάβει την μπάλα. Θα γυρίσει σε ένα σημείο όμως στη μικρή περιοχή όπου ο Βουτσόφ θα προλάβει να μπλοκάρει. Εδώ ήθελε, η αλήθεια είναι, πολύ κόπο από τον Ζήνη για να προλάβει την παλιά η οποία ήταν λίγο πιο δυνατή. Και ήταν δύσκολο το γύρισμα να φτάσει σε συμπαίκτη. Η Λεύσκη από την δεξιά πλευρά με τον Νέβες. Αφέσει το έδαφος από το μαρκάρισμα του Μάνταλου και φάουλ για τους Βούλγαρους ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου από την αριστερή πλευρά. Ο Μάνταλος ο οποίος και ανασταλτικά έχει μπει δυνατά σε πολλές μονομαχίες από τη στιγμή που πέρασε στο μάτς. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί τώρα ο Νέβες με ένα γύρισμα στον Βουτσόφ. Και τώρα ο τερματοφύλακας της Λεύσκης περιμένει κρατώντας την μπάλα στα πόδια για να ανέβουν να τον πιέσουν είτε ο Ζήνη είτε ο Βάργκα. Σπάει δεξιά για τον Δημητρόφ. Ο Ζήνη πάει να τον πιέσει. Ένα γέμισμα στόχο τον Περέα. Πρώτος και πάλι στην μπάλα ο Ρέλβας. Καταπληκτικός ο Πορτογάλος. Η κόντρα στη συνέχεια ευνοεί τον Σερτζίνιο και γύρισμα προς τα πίσω για τον Δημητρόφ. Έπειτα από ώρα οι Βούλγαροι κρατούν για λίγο την κατοχή και τώρα δοκιμάζουν από την αριστερή πλευρά με τον Σεντέγγες να ανεβαίνει. Πάει ο Κοϊτά πάρα πολύ ωραία, τον κλείνει, του βάζει την κόντρα και παραχωρεί ένα πλάγιο out για τη Λεύσκη από την αριστερή πλευρά. Το παιχνίδι παραμένει υπό τον έλεγχο της ΑΕΚ, η οποία δεν κινδυνεύει, όχι ότι η ίδια χάνει κλασικές ευκαιρίες, αλλά σίγουρα είναι πιο επικίνδυνη από την αντίπαλό της. Και τώρα ένα φάουλ σε καλό σημείο για τη Λεύσκη, το οποίο κερδίζει, αν δεν κάνω λάθος, ο Σεντέγγες. Είναι αρκετά πιο κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Δεν ενδείκνυται για απευθείας εκτέλεση, αλλά σίγουρα θα φέρει ένα γέμισμα. Και πολύ κόσμο, σακαρέ τους 300 έπειτα από αρκετή ώρα. Ένα φάουλ το οποίο, για το οποίο μάλλον βρίσκεται πάνω από την μπάλα και ο ίδιος ο Σεντέγγες, αλλά και ο Μαϊκόν, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ο Σερτζίνιο είναι. Όλα αυτά στο 70, η ΑΕΚ εδώ πρέπει να αμυνθεί σωστά. Σε μια ακόμα στημένη μπάλα περιμετρικά της περιοχής με τον Μάνταλο μόνο να σχηματίζει τυχώς, αν δεν κάνω λάθος, ένας μόνο. Θα γεμίσει ο Σερτζίνιο τελικά στην καρδιά της περιοχής. Πρώτη κεφαλιά από τον Βάργκα, επιβλητικά απομακρύνει ο επιθετικός ΣΑΕΚ. Και τώρα ακόμα πιο μακριά ο ίδιος είναι που πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου σε πλάγιο out προκειμένου να λήξει αυτός ο μικρός συναγερμός και να ανέβουν μερικά μέτρα στο γήπεδο οι συμπαίκτες του. Πέρασε λοιπόν και αυτή η στημένη φάση για την ΑΕΚ, η οποία κρατά το παιχνίδι όπως έλεγα εκεί που το θέλει. Δεν είναι κακό αποτέλεσμα το 0-0, αλλά φυσικά θα ήταν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα ένα διπλό. Τώρα ο Σερτζίνιο έχει πάλι χώρο, τον κλείνει πάρα πολύ καλά όμως ο Ρότα. Παίζεται λέει ο Νίμπερ και το ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Μάνταλο να ανεβαίνει, θα κάνει μια παλιά για τον Βάργκα. Εκείνος πάει για τον Μαρίν και τώρα ο Κοϊτά από την δεξιά πλευρά θα προ... όχι, δεν θα μπορέσει να χτυπήσει την μπάλα. Καθοριστική παρέμβαση εκεί από τον Δημητρόφ, ο οποίος έπαιζε τα πόδια του Αφρικανού και παραχώρησε το πλάγιο. Και εδώ αν μπορούσε να την χτυπήσει ο Κοϊτά θα έμπαινε μόνος στην περιοχή. Ίσως να, ήταν, να ήθελε και λίγο καλύτερη πάσα από τον Μαρίν. Το μόνο κέρδος της ΑΕΚ από τη φάση είναι ένα πλάγιο out. Εκτελείται με στόχο κεφάλι τον Ρουμάνο. Κερδίζει τις κόντρες ο Ρότας. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Ζήνη. Γύρισμα προς τα έξω. Δεν θα μπορέσει ο Μάνταλος. Θα κλέψουν οι παίκτες της Λεύσης. Και ψάχνουν τώρα εκείνη την αντεπίδευση από την πλευρά του. Πάρα πολύ ωραία όμως ο Ζήνη γυρίζει και κλέβει και πάλι για την ΑΕΚ. Μία ακόμα καθοριστική παρέμβαση από τον Αφρικανό, ο οποίος ώρες-ώρες θα ρίξει ότι βρίσκεται παντού στο γήπεδο. Τώρα ο Πίλιος από τα αριστερά έχει χώρο για τη σέντρα. Συγκλίνει προς τα μέσα, αφήνει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη με τη σειρά του αφήνει στο Μάνταλο και εκείνος προς τα πίσω σε σετ παιχνίδι για τον Ρέλβας. Ανεβαίνει ο Ρέλβας και σπάει την μπάλα αριστερά για τον Πίλιο. Έχει απέναντί του δύο ο Μπακτισάκ, γυρίζει ξανά στον Ρέλβας. Στον άξονα ο Πορτογάλος για τον Μάνταλο, δίπλα στον Μαρίν. Τώρα κάνει την κίνηση ο Μαρίν, δεν θα περάσει όμως η παλιά η κάθετη που κάνει για τον Πίλιο. Ευτυχώς ακολουθεί λάθος και από την πλευρά της Λεύσκη με τον Ρεϊνάλντο να βασάρει στον Μάνταλο. Ο αρχηγός της ΑΕΚ και πάλι στον άξονα. Θα κάνει μια ωραία μπαλιά με στόχο τον Μαρίν. Ανεβαίνει και ο Πίλιος από αριστερά. Ο Μαρίν θα κάνει τον σούτ, η μπάλα να φύγει έξω από τη δεξιά γωνία του Βουτσόφ. Μια ακόμα καλή φάση για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ. Εδώ ίσως θα ήταν πιο ορθολογική επιλογή μια πάσα στον Πίλιο από αριστερά. Διότι είναι ο Πίλιος είναι και δεν συνηθίζει να μοιράζει γκολ από την αριστερή πλευρά, αλλά θα έμενε εντελώς μόνος του. Όχι ότι το σούτ του Μαρίν ήταν κακό, αλλά κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Γουτσόφ. Πέρασαν εκμετάλλευτη αυτή η φάση για την ΑΕΚ από την πολύ ωραία πάσα που έκανε στο ξεκίνημα ο Μάνταλος. Ένα πλάγιο τώρα για την Λεύσκη, το οποίο εκτελεί ο Νέβες. Και πάλι πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Νομίζω ότι είναι ο MVP της ΑΕΚ σήμερα. Είναι και ο Ζήνη. Τώρα ο Νέβες και πάλι από τον άξονα. Θα κοντράρει ο Μάνταλος, θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out για την Λεύσκη, η οποία δεν μπορεί να απειλήσει εδώ και περίπου ένα τέταρτο, είναι πολύ μακριά από την περιοχή του 300. Και εκείνη πάντως από την πλευρά της δεν δείχνει διατεθειμένη να ρισκάρει πολύ, υπό τον κίνδυνο να δεχτεί ένα γκολ που θα κάνει πολύ δύσκολη, μάλλον ακόμα δυσκολότερη, τη revenge της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε μπει λοιπόν στο 74 πλέον και παραμένει το 0-0 εδώ στο Βασίλ Λεύσκη. Ένα πλάγιο out για τους γηπεδούχους, το οποίο τώρα έχει πάει να εκτελέσει ο Νέβες. Ψάχνει τον Περέα, τον Ρεϊνάλντο, η μπάλα να φύγει εκτός. Όχι, παίζεται λέει ο Νίμπερ. Και τώρα ο Βάργα έχει την κίνηση του Κοϊτά. Ο Κοϊτά βλέπει τον Ζήνη, θα του πασάρει. Όχι, δεν θα περάσει η μπάλα. Και εδώ ήταν καλές οι προϋποθέσεις για την ΑΕΚ και η κίνηση του Ζήνη στην πλάτη της άμυνας. Τώρα από την απέναντι πλευρά προσπαθεί ο Ρεϊνάλντο, αλλά πολύ ωραία βάζει το σώμα του ο Πίλιος. Ο Ρέλβας, το σούτ που γίνεται από πολύ πλάγια θέση στη συνέχεια από τον εξτρέμ της Λεύσκη, δεν μπορεί να απειλήσει τον 300, η μπάλα να πάρει ύψος και να φύγει πάνω από την εστία. Γρήγορα έψαξαν εδώ τη μετάβαση οι Βούλγαροι από τη δεξιά πλευρά, αλλά ο Πίλιος στο πρώτο χρόνο έβαλε πολύ σωστά το σώμα του, έβαλε προς τα πλάγια τον Ρεϊνάλντο και εκείνος, παρόλο που κέρδισε την κόντρα, έκανε μια πολύ δύσκολη εκτέλεση και έστειλε την μπάλα out με τον 300 έτοιμο να εκτελέσει με γέμισμα στο ελεύθερο. Μια ακόμα απόδειξη ότι δεν χρειάζεται κανένα ρίσκο τώρα στο τελευταίο τέταρτο. Ο Βάργας θα πάρει μια ακόμα κεφαλιά. Ο Μάνταλος από τον άξονα έχει χώρο και πάλι. Θα κάνει μια διαγώνια πάσα με στόχο τον Ζήνη. Θα κρατήσει ο Ζήνη. Έχει έναν αντίπαλο μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Θα ελιχθεί να κάνει τη σέντρα. Η μπάλα θα κοντράρει. Θα απομακρυνθεί και πάλι προς τα έξω. Έρχεται ξανά στον Ζήνη. Τους ταλαιπωρεί συνέχεια ο Αφρικανός, αλλά κάνει μια πάσα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος θα σεντράρει μέσα στην περιοχή και παλιά, όχι, δεν γίνεται από τον Βάργα. Ο Ντιμητρόφ θα την πάρει. Οι κόντρες τελικά ευνοούν τον Βουτσόφ, ο οποίος θα μπλοκάρει. Και μαρτυρήθηκαν για offside του Πίλιου στο ξεκίνημα οι Βουλγάροι. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Νίμπερ. Ούτως ή άλλως, αν υπήρχε κάτι, θα έπρεπε να εξεταχθεί αφού τελειώσει η φάση. Δυστυχώς για την ΑΕΚ κατέληξε με μια κόντρα που έφερε την μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Λεύσκη. Ήταν μια ακόμα περίπτωση που ο Ζήνη ταλαιπώρησε έναν και δύο αντιπάλους. Τώρα κλέβει ο Κοϊτά, βλέπει την κίνηση του Μάνταλου. Ο Μάνταλος έχει χώρο από τον άξονα. Θα πασάρει για τον Βάργα, με τη μία ο Βάργα δεξιά κάτω τον Μαρίν. Θα σεντράρει μέσα στην περιοχή, θα προσπαθήσει να κάνει την προβολή, την κίνηση της μπάλας. Ο Μάνταλος πρώτος ξανά, ο Ντιμητρόφ, και μάλιστα από την απομάκρυνση και την κόντρα το πλάγιο θα είναι για τη Λεύσκη. Ο αρχηγός των γηπεδούχων, τολμώ να πω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης σήμερα, τουλάχιστον στο διάστημα που λείπει ο Όκο Φλέξ από το γήπεδο, γιατί εκείνος ήταν ο πιο επικίνδυνος στο πρώτο μέρος. καθοριστικές παρεμβάσεις από τον Δημητρόφη σε 3-4 περιπτώσεις που πήγαιναν να δημιουργηθούν ρήγματα από την αριστερή πλευρά της ομάδας του. Η ΑΕΚ κλέβει και πάλι, έχει κάνει πολλά κλεψίματα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει μια τελική με ξεκάθαρες προϋποθέσεις μια πολύ καθαρή ευκαιρία σαν αυτές του σαν τις δύο του Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ζήν και πάλι πιέζει τον Νέβες, τον αναγκάζει να γεμίσει σε ένα σημείο που ο Ρεϊνάλντο κλείνεται και πάλι από τον Φίλιο, θα πέσει στο έδαφος και φάουλ τώρα για του Λευκού και μαρτυρίες ξανά από τους οπαδούς που κυβερνήσουν για κίτρινη. Ο Νίμπεργκ ο οποίος και δεν σφυρίζει πολύ και δεν δείχνει διατεθειμένος εύκολα να βγάλει κάρτες. Ούτε μία δεν έχει δώσει μέχρι τώρα σε αυτά τα 77 λεπτά. Εκτελέσει αυτό το φάουλ με τον Δημητρόφ τώρα να έχει έρθει στα δεξιά. Και μίζει, αλλάζει το παιχνίδι πάρα πολύ ωραία για το Ξεντέγγες. Αλλά ο Ρώτα έχει καταλάβει και βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Θα κόψει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαϊκόν. Τυλάζει το χώρο του κέντρου και αριστερά. Αφήνει για τον Έβερτον, εκείνος προς τα πίσω. Στον Σεραφίμοφ. Και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Βουτσόφ. Ο Βουτσόφ ο οποίος περιμένει, τώρα θα γεμίσει, ψάχνει τον Ρεϊνάλντο με το στήθος εκείνος, κλείνει για τον Σερτζίνιο, κόβει και πάλι ο Ρέλβας, ο Μάνταλος, θα γίνει από εκεί την μπάλα, θα πέσει στο έδαφος και πάρα πολύ σωστά, παρά τις διαμαρτυρίες, θα κερδίσει το φάουλ. Εδώ θα έχουμε και δύο ακόμα αλλαγές από την πλευρά της Λέφτη. Ο Έβερτον είναι ο ένας που θα φύγει εκτός με τον Σουλά να μπαίνει στη θέση του, ενώ θα μπει και ο Μίτκοφ στη θέση του Ρεϊνάλντο. Πάω λοιπόν για την ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου και αριστερά, το οποίο κέρδισε με αυτή την πολύ ωραία ενέργεια ο Πέτρος Μάνταλος και είναι ο ίδιος που θα το εκτελέσει. Έχουν ανέβει και οι στόπερ της ΑΕΚ, οπότε ίσως σίγουρα θα είναι μια καλή ευκαιρία για γέμισμα. Θα το κάνει ο Μάνταλος ψηλά, ο Ρέβας θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά από το ύψος του Ηνικυκλίου και η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Βουτσόφ. Ενώ δείχνει να πονάει από την προηγούμενη φάση ο Κοϊτά, δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ο Νέβες τώρα από αριστερά και πάλι ο Μάνταλος θα έρθει να του βάλει την κόντρα και να παραχωρήσει πλάγιο. Μένει σε ψηλά μέτρα η ΑΕΚ στο γήπεδο και δυσκολεύει πάρα πολύ την ανάπτυξη των Βούλγαρων. Ο Νέβες εκτελεί μια ακόμα φορά που παίχτης ΑΕΚ βγαίνει προς την μπάλα, ήταν ο Πήλιος και παραχωρεί ένα ακόμα πλάγιο λίγα μέτρα πιο μπροστά στο γήπεδο. Ο Νέβες εκτελεί και πάλι για τον Σερτζίνιο. Θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά εκεί ο Μίτκοφ. Τώρα ο Ρέλβας θα γκρεμίσει εκεί τον Περέα ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου δεξιά. Νέες διαμαρτυρίες για κίτρινη κάρτα. Ίσως εδώ θα μπορούσε να τη δει ο Ρέλβας και ήταν περισσότερο να φάω σκοπιμότητας. Αλλά είπαμε ότι ο Νίμπεργκ δεν δίνει εύκολα κάρτες. Ούτε και εδώ θα το κάνει. Θα αρκεστεί σε αυτό το φάουλ το οποίο είναι ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου, λίγο πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου και δεξιά. Και παρόλα αυτά, παρόλο που είναι μακριά από την αιστεία της ΑΕΚ, θα ανέβουν πολλοί παίκτες της Λεύσκη προς την περιοχή της Ένωσης, με τον Σερτζίνιο να βρίσκεται και πάλι πάνω από την μπάλα για να γεμίσει. Θα το κάνει στην καρδιά της περιοχής, η πρώτη κεφαλιά ξανά από τον Ρέλβας. Ένα σουτ το οποίο επιχειρείται διαγώνιο από το Σεντέγγες, δυστυχώς απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΚ και τώρα βγαίνουν από τα καρέ τους, ενώ η μπάλα απομακρύνεται και βγαίνει πλάγιο out από την απέναντι πλευρά του γηπέδου και αριστερά. Ένα πλάγιο out το οποίο όμως θα τους επιτρέψει να φύγουν από τη θέση άμυνας και να ανέβουν ψηλά για να πιέσουν. Εν τω μεταξύ ετοιμάζονται δύο αλλαγές ακόμα και από την πλευρά της ΑΕΚ τώρα, με τον Κοϊτά να βγαίνει εκτός και τον Ζήνη. Ο Ζήνη ο οποίος προφανώς δεν είναι ότι δεν ικανοποιήσει τον Νίκολη Σπεντίνη απόδοσή του, αλλά επειδή έχει κουραστεί πάρα πολύ και αυτό ήταν εμφανές στις τελευταίες του προσπάθειες. Βγαίνει λοιπόν και ο Κοϊτά και ο Ζήνη και στις θέσεις τους μπαίνουν η Ζουμπόφ και Γκατσίνοβιτς. Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα τις νέες ανακατατάξεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ με βάση τις αλλαγές θέσεων που θα γίνουν. Ο Ζουμπόφ σίγουρα θα πάει στο δεξιάκρο και ο Γκατσίνοβιτς θα πάει να παίξει πίσω από τον επιθετικό, πίσω από τον Βάργα. Τώρα κλέψει και πάλι η ΑΕΚ. Ο Ζουμπόφ προσπαθεί να βρει συμπαίκτη, θα τα καταφέρει. Κερδίζει όμως και πάλι ο ίδιος, έχει προηγηθεί φάουλ όμως από τον Γκατσίνοβιτς, λέει ο Νίμπεργκ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί γρήγορα η Λεύσκη με ένα άνοιγμα δεξιάς τον Νέβες. Έχουμε μπει στο 82, Λεύσκη ΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Ένα γύρισμα επικίνδυνο προς τα πίσω για τον Βουτσόφ. Θα πέσει το έδαφος από το μαρκάρισμα του Βάργας του φάουλ οι παίκτες της Λεύσκη. Και τώρα θα το δώσει ο Ντίμπερκ. Λέει στους παίκτες των Δικηπεδούχων ότι άφησε πλεονέκτημα. Και όντως δεν καταλαβαίνω τι διαμαρτύρονται, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Σερτζίνιο, ο οποίος μάλιστα ενδεχομένως να είχε και προϋποθέσεις να εκδηλώσει αντεπίθεση. Τώρα η μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω για να εκτελεστεί φάουλ από τη μεγάλη περιοχή του Λεύσκη. Από τον ίδιο τον Κουτσόφ, ο οποίος γεμίζει στο χώρο του κέντρου και αριστερά. Εκεί μονομαχεί ο Μίσκοφ με τον Φίλιο. Μπάλα από τα πόδια, από το στόμα μάλλον του τελευταίου βαθμού. Εκτός, ο Σούλα ήταν. Και πλάγι ο για την ΑΕΚ. Καθόλου δεν την ενδιαφέρουν οι αποδοκιμασίες των Βούλγαρων. Την Ένωση, η οποία συνεχίζει να ελέγχει το μάτσο. Βάγκα θα πάρει μια ακόμα κεφαλιά. Θα έχει καταφέρει περίφημα σε αυτόν τον τομέα. Πάρα πολύ ωραία ο Γκατσίνο. Θα κάνει μια ποδιά σε έναν αντίπαλο από αριστερά. Και θα κάνει στη συνέχεια φάουλ όμως. Πάνω στον Μούμπαρικ. Εδώ ο Γκατσίνο ελήξε πάρα πολύ ωραία και πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Νέβες. Αλλά στη συνέχεια βρήκε τα πόδια του αντιπάλου του. Όχι, δεν έχει δώσει φάουλ. Έχει δώσει πλάγιο out ο Νίμπερκ. Πλάγιο out λοιπόν για τη Λεύσκη με εκτελεστή τον Νέβες από τα αριστερά. Πολύ ψηλή μπάλα, να πηγαίνει πρώτος ο Πίλιος. Και δει ο Γκατσίνοβιτς. Δεν θα καταφέρει να συνδυαστεί με συμπαίκτη, αλλά θα κρατήσει συνέχεια να πέσει στο έδαφος. Παίζεται λέει εδώ ο Σουηδός διαιτητής και γύρισμα προς τα πίσω στον Κουτσόφ. Άνοιγμα στην αριστερή πλευρά για τον Σεντέγιας, πάει πάρα πολύ ωραία, Ζουμκόφ να πιέσει, παραλίγο να κλέψει και την μπάλα, ο Δημητρόφ, μάλλον ο Σεραφίμοφ, ελευθερώνει και είναι αυτός που την έχει ξανά στα πόδια. Ελευθερώνει από την απέναντι πλευρά, όχι, ο Πίλιος πάρα πολύ ωραία και πάλι πρώτος στην μπάλα, κερδίζει ο Μάνταλος, ο οποίος έχει χώρο να πέσει στο έδαφος και φτάνει για την ΑΕΚ σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά. Μία ακόμα πολύ ψύχρεμη ενέργεια από τον αρχηγό του, ο οποίος είδε ότι ο αντίπαλός ήταν στην πλάτη του, έβαλε πάρα πολύ ωραία το στόμα του, την προστάτευσε την μπάλα και τον ανάγκασε να τον τρεμίσει. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά. Είναι μακριά για απευθείας εκτέλεση, αλλά κοντά για να κάνει ο Μαρίτ ή ο Πέτρος Μάνταλος μία από τις γνωστές τους καλές σέντρες. Το 84 λοιπόν η ΑΕΚ έχει μια μπάλα στημένη έξω από την περιοχή της Λεύσκη και την ευκαιρία να απειλήσει την ευθεία του Βουτσόφ. Έπειτα από αρκετή ώρα φεύγει ο Μάνταλος και θα πάει ο Μαρίν. Είναι το καταλληλότερο σημείο για να γράψει ο Ρουμάνος μία ακόμα ασίς. Πάρα πολλοί κόσμος στα καρέ της Λεύσκη από δοκιμασίες, από τις εξέδρες. Και τώρα ο Ρουμάνος εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, θα πάρει την κεφαλιά ο Βάργα, η μπάλα να φύγει έξω. Ενώ έχει υποδειχθεί και σε θέση offside ο Ουμπρός. Ο Βάργα ο οποίος έριξε το σώμα προς τα πίσω και έκανε την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να βρει εστία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι πέρασαν εκμετάλλευτοι αυτή η στημένη μπάλα για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή της Λεύσκη στο 85. Η ΑΕΚ απέχει 5 λεπτά από το να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι το καλύτερο δυνατό, αλλά είναι σίγουρα ένα αποτέλεσμα που την εξυπηρετεί. Τώρα κερδίζει ο Περέα, αλλά ευτυχώς έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Μουκουτή από τον Νίκο. Νέες αποδοκιμασίες, αλλά και εδώ δεν έχουν δίκιο οι Βούλγαροι. Ένα φάουλ έξω από την περιοχή της Ένωσης, το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά και χωρίς να βιάζεται ο Στρακώστα για να το εκτελέσει. Μπαίνω στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Θα δούμε πώς θα είναι και οι καθυστερήσεις. Μιλάει και ο Τρέχης κάνει και 4 αλλαγές, οι οποίες, οι δύο των οποίων την βοήθησαν πάρα πολύ, και η είσοδος του Μάνταλου την βοήθησε να κρατήσει την μπάλα και να την κυκλοφορήσει, και ο Βάργα έχει πάρει πάρα πολλές κεφαλιές. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς μέσα στην περιοχή θα κάνει το γύρισμα, μάλλον θα κοντράρει και θα φύγει out, λέει ο Νίμπερκ. Υπήρξαν και εδώ στο ξεκίνημα της φάσης διαμαρτυρίες για offside, αλλά όπως και να έχει η μπάλα από το σώμα του Γκατσίνοβιτς δεν φύγει εκτός. Έτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο ο Μουτσόφ και πάλι για τη Λεύσκη. Γέμισμα στο χώρο του κέντρου, ανεβαίνει ο Μουκουμπί πολύ ψηλά, θα πάρει ξανά ευλητικά την κεφαλιά. Ο Σερτζίνιο για τον Μούμπαρικ, εκείνος αριστερά για τον Σεντέγιες. για κάτι στην παλιά με στόχο τον Περέα, εκείνος θα κοντρολάρει, θα βρει τον Μαϊκόν, πάει να τον κλείσει εκεί ο Μαρίν, ο Μαϊκόν πάει στα πλάγια αριστερά για τον Μίτκο. Ο Μαϊκόν και πάλι με την περιοχή ευτυχώς θα περάσει την μπάλα από τον Μαρίν, ο οποίος έκοψε καθοριστικά και άνοιξε μάλιστα δεξιά για τον Βάργα. Το κακουνάκι όμως του Ούμπρου δεν είναι καλό. Δίνει εύκολα την μπάλα στην Λεύσκη. Και τώρα ευτυχώς η παλιά που ακολουθεί δεν είναι καλή και καταλήγει απευθείας στην αγκαλιά του Στρακώσα. Εδώ τώρα πάλι η ΑΕΚ πρέπει να ηρεμήσει το ρυθμό. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει το παιχνίδι ροντέο στα τελευταία λεπτά ακριβώς στο σημείο που την εξυπηρετεί το πώς κυλούσε μέχρι τώρα. Ο Ρέλβας, αλλαγή παιχνιδιού πάρα πολύ καλή για τον Βάργα. Κοντρολάρει με το σκύθος εκείνος. Έχει χώρο, απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα, γυρίζει προς τα πίσω για τον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός επί τα από ώρα ανεβαίνει και σπάει δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα κάθετα για τον Γκατσίνοβιτς. Πισέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Μάνταλος προσπαθεί να κοντρολάρει. Όχι, η μπάλα θα φύγει εκτός περιοχής. Πρώτος ο Κάιρινεν δεν μπορεί να κοντρολάρει. Κλείνουν οι παίκτες ΣΑΕΚ, προσπαθούν να κερδίσουν, να το κάνουν με φάουλ όμως του Μαρίν εδώ. Παραλίγο οι κόντρες νωρίτερα να ευνοήσουν τον Μάνταλο ακριβώς στο σημείο του πέναλτι, αλλά τελευταία στιγμή πρόλαβαν οι Βούλγαροι να απομακρύνουν από αυτό το γύρισμα που έκανε ο Γκατσίνοβιτς από δεξιά. Δεν ήταν ούτε εδώ ευκαιρία, αλλά μια επικίνδυνη φάση για την ΑΕΚ. Το 88. Και τώρα ο Βουτσόφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Βρίσκει τον Νέβες από δεξιά, πάει τώρα ο Μάνταλος να κλείσει, γυρίζει προς τα πίσω για τον Σερτίνιο και πάλι Νέβες απέναντι σε οργανωμένη άμυνα για μια ακόμα φορά όμως η Λεύσκη, ενώ οι Βούλγαροι δημιουργούν μια πολύ ωραία εικόνα στις εξέδρες τώρα ανάβοντας τις οθόνες από τα κινητά τους. Θα έχουμε δύο ακόμα αλλαγές για τη Λεύσκη τώρα. Ο Νέβες είναι ένας που θα φύγει εκτός και ο Έβερτον είναι ο άλλος. Για να μπει ο Σάντος και ο Στογιάντσοφ. Τώρα όλα αυτά ενώ περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε λίγο και τον χρόνο των καθυστερήσεων. Το 89 βρισκόμαστε και η Λεύσκη κερδίζει ένα φάουλ ακριβώς στο χώρο του κέντρου, λίγα μέτρα πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου και δεξιά. Πολλοί κόσμος ξανά στα καρέ του Στρακώσα, μια ακόμα φάση θα γίνει γέμισμα από τον Σερντίνιο. Απομακρύνει ξανά ο Ρέλβας, ο Μούμπαρικ προσπαθεί να ανοίξει αλλά το κάνει με πολύ δυνατή μαλλιά στα δεξιά. Ελέγχει ο Μάνταλος και γυρίζει στον Πίλιο. Ο Πίλιος χωρίς να ρισκάρει απομακρύνει σε ένα σημείο όπου προσπαθεί να κοντρολάρει ο Βάργα, δεν είναι εύκολο. Η μπάλα έρχεται στα μετώπισεν εκεί όπου την ελέγχει στο Γιάντσοφ και την γυρίζει στον Βούτσοφ. Και πάλι στο Γιάντσοφ με τον Κάιρινεν θα πηγαίνει τώρα για να τον πιέσει. Πατάει ως τον Γιάντσοφ και περιμένει συμπαράσταση, τη βρίσκει και πάλι στον Μίτκοφ. Ξανά στο Γιάντσοφ, πάει να τον πιέσει ο Ζουμπκοφ. Τον έχει στο έδαφος και φάουλ για τη Λεύσκη ακριβώς στο χώρο του κέντρου και αριστερά νέες διαμαρτυρίες. Όλα αυτά έχουμε μπει στο 90 λεπτό πλέον και παραμένει το Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Τώρα ο Μίτκοφ γυρίζει προς τα πίσω στον Βουτσόφ και αυτός χωρίς ιδιαίτερη πίεση αλλά και χωρίς να βιάζεται θα κάνει ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Περέα. Μία ακόμα φάση που ο Μουκουντή βγαίνει πρώτος στην μπάλα και κόβει με το κεφάλι. Δεύτερη κεφαλιά πώς καταλήγει στον Μάριν ο οποίος γυρίζει στον Ρέλβας. Γεμίζει ο Ρουμάνος η πρώτη κεφαλιά από τον Κατσίνοβιτς αλλά ο Βάργα έχει κάνει ανάποδη κίνηση. Η μπάλα καταλήγει στον Δημητρόφ. Ένα ακόμα γέρισμα εξουδετερώνεται τώρα από τον Πίλιο. Ο Μάνταλος θα βάλει πάρα πολύ ωραία το σώμα. Μία ακόμα επίδειξη τεχνικής και εμπειρίας από τον αρχηγό της ΑΕΚ, ο οποίος ήξερε ότι εδώ εξυπηρετεί την ομάδα του να κρατήσει την μπάλα και να κερδίσει χρόνο. Έβαλε το σώμα του σωστά, τον γκρέμισε αυτή τη φορά ο Στογιάντσοφ. Ένα ακόμα φάουλ για την ΑΕΚ, το οποίο είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Μόλις δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν καθυστερήσεις. Τώρα ο Ρέλβας κάνει μια κάθετη πάσα με στόχο τον Κατσίνοβιτς. Κόβει το κεφάλι εκεί ο Στογιάντσοφ. Ο Μάνταλος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις κόντρες. Η μπάλα έγινε στον Κατσίνοβιτς. Ο Πίλιος για τον Μαρίν. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Μαρίν στα δεξιά όπου περιμένει ο Ρότα. Κατεβάζει ο Ρότα την μπάλα αφήνει για τον Ζουμπκοφ. Ο Ζουμπκοφ στον άξονα για τον Μαρίν. Η ΑΕΚ είναι που επιμένει και πιέζει στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Τώρα ο Μαρίν από τα αριστερά. Ο Πίλιος στον Μάνταλο κάθετα για τον Μαρίν. Όχι, θα κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Εδώ τώρα. Δεν χρειαζόταν αυτό. Ο Μάνταλος θα βάλει όμως μια ακόμα κόντρα. Κόβει ο Κάιρινεν, κερδίζει ο Περέα και τα πολλά λάθη στη συνέχεια ευνοούν την ΑΕΚ και τον Τρέλβας, ο οποίος αφήνει στον Μουκουντή. Ο Μουκουντής τον Κάριν, έχει χώρα από τον άξονα ο Φινλανδός, περιμένει να βρει επιλογές. Κρατάει και αφήνει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν στον Κύλιο, εκείνος προς τα πίσω για τον Τρέλβας. Ο Ρέβας κρατάει, περιμένει και δίνει για τον Κατσίνοβιτ. Ο Κατσίνοβιτ στον Κάριν, ήδη συμπληρώθηκε το ένα από τα δύο λεπτά του χρόνου των καθυστερήσεων. Τώρα ο Κατσίνοβιτ και πάλι από τη δεξιά πλευρά αφήνει για τον Ζουκόφ. Ο Ζουκόφ έρχεται προς τον άξονα, αφήνει με τη σειρά του στον Κάριν. Άνοιγμα δεξιά για τον Κατσίνοβιτ. Ο Κατσίνοβιτ βγάζει προς τα έξω για τον Ρότα και πάλι Κατσίνοβιτ. Κυκλοφορεί σωστά η Άκη μπάλα. Ο Ρότα πάρα πολύ ωραία για τον Κατσίνοβιτ. Έχει χώρο για να κάνει τη σέντρα. Θα κάνει το κύρισμα μέσα στην περιοχή. Δεν είναι καλό. Θα απομακρύνει ο Μούμπαρικ παραχωρώντας το πλάγιο. Θα μπορούσε να κάνει μια καλύτερη σέντρα εδώ ο Σέρβος. Όπως και να έχει, η κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ, η οποία θα ολοκληρώσει το παιχνίδι όπως φαίνεται στην περιοχή της Λεύσκη σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα που απομένουν μέχρι τη λήξη. Τώρα ο Ρότα ετοιμάζεται να εκτελέσει φέρνοντας την μπάλα στα καρέ των Βούλγαρων. Ο Βάρκα θα προσπαθήσει να πάρει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Ο Μάγκαλος εκτελεί. Όχι, δεν μπορεί να σουτάρει. Απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκη προς τα έξω στον Μαρίν η μπάλα. Ο Ρέλβας. Και τώρα θα έχουμε λήξη του αγώνα. Όχι, δίνει offside ο Λίμπερκ. Όχι, τέλος. Τέλος λοιπόν του αγώνα εδώ στο Βασίλευσκι. Και έτσι θα φύγει αλόβητη από τη Βουλγαρία. Θα πάρει αυτό το 0-0, το οποίο δεν είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με βάση το γεγονός ότι ήταν εκείνη η ομάδα που είχε τις καλύτερες ευκαιρίες και απείλησε περισσότερο. Αλλά μη τι άλλο, είναι ένα αποτέλεσμα που την ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο ως φαβορί για τη ρεβάνση της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Ένωση η οποία έλεγξε το μάτς στη μεγαλύτερη διάρκεια του, έχασε τις δύο πραγματικά σπουδαιότερες ευκαιρίες του μάτς στο πρώτο ημίχρονο με τον Λούκα Γιώβιτς. Την πρώτη όταν ο ίδιος έφτιαξε τη φάση και με ένα τελείωμα κλάσης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Βουτσόφ, και λίγο αργότερα όταν ο τερματοφύλακας της Λεύσκη που την έδωσε στο πιάτο και εκείνος έκανε ένα βιαστικό τελείωμα σουτάροντας πάνω από την εστία. Αυτές ήταν οι δύο καλύτερες φάσεις όχι μόνο του πρώτου ημιχρόνου αλλά συνολικά του αγώνα, γιατί στο δεύτερο μέρος είδαμε ένα πολύ επιφυλακτικό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Η Λεύσκη δεν πήρε ρίσκα, η ΑΕΚ από την πλευρά της όσο περνούσε ο χρόνος έδωσε προτεραιότητα στο να διαφυλάξει αυτό το αποτέλεσμα και φεύγει με μια ισοπαλία, η οποία ξέρει ότι με την παράσταση και του κόσμου της ο οποίος θα δημιουργήσει εξίσου κολλασμένη ατμόσφαιρα την επόμενη Τετάρτη θα τη διατηρήσει φαβορή για να βρεθεί εκείνη στην League Face του Champions League. Αυτά από τη Σόφια και το Βασίλη Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαραθιανό. 0-0 η Λεύσκη με την ΑΕΚ. 2-2 το παιχνίδι της Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Viking και 1-1 το παιχνίδι της Φενέρμπαξε με τη Λιόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει το παιχνίδι της ΑΕΚ, η οποία φεύγει με το 0-0, έχει την ευκαιρία στην έδρα της πλέον να πάρει την πρόκριση για τη League Face του Champions League. Είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο κομμάτι, είχε απλά μία δυσκολία στα τελειώματα, δηλαδή βρέθηκε με προϋποθέσεις να τελειώσει φάσεις. Οι παίχτες όμως αντί να ψάξουν μία πάσα που ενδεχομένως θα έφερνε κάποιος υπαίχτη τους σε θέση τετατέτ, επέλεξαν να κάνουν κάποια σουτ μακρινά από το ύψος περιοχής ή ακόμα και πιο μακριά έξω από την περιοχή. Δεν βρήκαν στόχο. Εκεί ήταν το πρόβλημα, κυρίως δεύτερο ημίχρονο, γιατί πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ έκανε δύο κλασικές φάσεις. Δεύτερο ημίχρονο είχε προϋποθέσεις, έβγαλε κάποιες καλές στιγμές. Δεν κατάφερε όμως να βρει έτσι μια καθαρή ευκαιρία. Περισσότερα και καλύτερα όμως θα μας τα πει ο Γιώργος Τσακίρης. Χαίρετε.
2: Όχι μόνο, μια χαρά τα λέμε, ότι το ίδιο βλέπουμε όλοι που λέει ο λόγος. Είναι αλήθεια ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να φεύγει από τη Σόφη και από τη Βουλγαρία να πιστεύει στην Αθήνα με ικανοποίηση με για το αποτέλεσμα, διότι δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και η εικόνα συνολικά του παιχνιδιού που δεν απειλήθηκε, δέχτηκε μια φάση μόνο στο πρώτο ημίχρονο εκεί στο 38, που και αυτή ήταν κακό το τελείωμα, εύκολη δηλαδή μπάλα για να τη βγάλει ο Σαρκόσια. Θα πρέπει να φύγει λίγο απογοητευμένη, γιατί θα μπορούσε να έχει βρει γκολ σήμερα, σίγουρα, στις 2-3 καθαρές φάσεις που κάνει στο πρώτο 45 λεπτό, αλλά και αν είχε, όπως το είπες πολύ σωστά, καλύτερα, πιο καθαρό μυαλό ή εγώ θα σου πω και περισσότερο επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, γιατί αυτό έρχεται και ξέρεις, ο ρυθμός και η φόρμα μέσα από τη διαδικασία των αγώνων και ειδικά
1: σίγουρα,
2: των επίσημων. Αν είχε 1-2 μάτς παραπάνω, νομίζω ότι θα είχε κάνει καλύτερες τελικές επιλογές, ειδικά στο δεύτερο 45 λεπτό, για να μπορέσει να βγάλει καθαρές ευκαιρίες μέσα από το κουτί του αντιπάλου, όπως έκανε στο πρώτο μισό του αγώνα. Τακτικά η απόκριση είναι συγκλονιστική των κυτρινόμαυρων. Αυτό που είχε ζητήσει ο coach και ήθελε, το είδε νομίζω 100% σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους. Δεν τους επέτρεψε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να βρουν ρυθμό, ταχύτητα, ένταση. Κάτι το οποίο διακρίνει το παιχνίδι και ειδικά στις μεταβάσεις το θετικό transition τους Βούλγαρους, οι οποίοι έπαιξαν το 11ο παιχνίδι τους, να θυμίσω, εκ των οποίων δεν έχει χάσει κανένα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Τρίτη περίπτωση στη διαδικασία προκριματικής στο Champions League. Κατάφερε λοιπόν να σβήσει απολύτως το ρυθμό, να κάνει μια εχθρική ατμόσφαιρα να συγγύσει, να μην επιτρέψει δηλαδή καθόλου στο κοινό να μπει στο μάτς, μιας και η Λεύσκη, επαναλαμβάνω, αν εξαιρέσω ότι μια στιγμή που είχε στο 38 και ένα πεντάλεπτο, στο δεύτερο 45 λεπτό που προσπάθησε να δώσει λίγο, να μεταφέρει το παιχνίδι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου της ΑΕΚ, δεν κατάφερε να κάνει καμία καθαρή φάση στην Ένωση. Αν κρίνουμε από την σημερινή εικόνα, σίγουρα η ΑΕΚ επιβεβαιώνει ότι το φαβορεί στην έδρα της για να κάνει το υπόλοιπο της δικής της δουλειάς. Όμως μιλάμε για προκριματικά Champions League, playoffs, μιλάμε για ένα παιχνίδι 90 λεπτών που όλα μπορούν να συμβούν. Είναι απόλυτα στο 50-50 η πρόκριση, ασχετά αν η ΑΕΚ έχει το παιχνίδι στην έδρα της, και αυτό είναι το δεσαβαντάζ, ξαναλέω, του ρυθμού. Πιστεύω και εκτιμώ ότι θα είναι ένα κλικ ακόμα πιο έτοιμη η ομάδα σε ό,τι αφορά την ρεβάνση στην Φιλαδέλφεια. Σίγουρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η έδρα, το κοινό της ΑΕΚ, ξέρουμε πώς είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια η αναμετρήσεις έχοντας το κοινό, παίζονται πολλά βέβαια. Θα πρέπει να έχουν λίγο πιο καθαρό μυαλό, επαναλαμβάνω, οι κυτρινόμαυροι, γιατί και σήμερα θα μπορούσαν να είχαν βάλει τις βάσεις για να πάρουν τη νίκη και να έχουν ένα καθαρό προβάδισμα, πολύ πιο καθαρό από ότι τώρα που είναι στο 51-49, να το πούμε έτσι, απέναντι στην Λεύση Σόφιας. Πάρα πολύ σωστές οι κινήσεις του coach από τον πάγκο. Πρέπει να πω ότι σήμερα το δίδυμο Μαρίν Κάιρινεν καταλάβαμε γιατί τον ήθελε τον Φιλανδό. Κάνει εξαιρετικό παιχνίδι στη Βουλγαρία. Θα περιμέναμε περισσότερα πραγματάκια από τους παίκτες, όπως είναι ο Κοϊτάο, Ζήνη, λίγο πιο καθαρά τελειώματα στο τέλος ο Γιώβιτς, στο πρώτο 45 το εννοώ. Πολύ καλή αλλαγή του Μάντελ, έδωσε πολλά πραγματάκια. Ο Μάγκερ μπήκε μετά το 20 καλά στο μάτς. Εννοώ ότι όλα αυτά είναι θέμα ρυθμού που λέγα πριν και φόρμας. Όσο το βρίσκει περισσότερο μεταξύ τους οι κυτρινόμαυροι, νομίζω βλέπουμε ότι θα έχει πολύ πολύ ωραία εξέλιξη αυτό το αγωνιστικό project του.
1: Πάντως Γιώργο, το δίδυμο με τον Ζήνη και με τον Βάργα δούλεψε καλά στο σημείο που μπήκε ο Βάργα στο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Ενδεχομένως
2: ναι,
1: και καλύτερα από ότι το Γιώβιτς Ζήνη που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι, απλά με το Γιώβιτς Ζήνη είσαι αυτό απρόβλεπτο που θα κάνεις φάσεις. Με το δίδυμο που είπες, φάσεις δεν κάναμε.
1: Προϋποθέσεις έχει κανένα δύο σουτάκια ο Ζήμι.
2: Πολύ καλύτερες. Είχε δύο σουτάκια, θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα, αλλά το μία που έπαιρνε και σουτάρε. Αυτό εννοώ ότι εκεί ο Γιώβιτς έχει αυτή την ευφυΐα, ρε παιδί μου, να καταλάβει τι πρέπει να επιλέξει να κάνει. Εντάξει, ο Ζήμι είναι ένας πολύ γρήγορος παίκτης, τον κράτησε και πολύ σωστά για μένα ο coach και άλλαξε ο Γιώβιτς, γιατί είναι και ένα παιδί το οποίο έχει πολύ ταχύτητα, πολύ ένταση στο παιχνίδι.
1: Και βοηθάει και ανασταλτικά επίσης.
2: Αυτό ακριβώς, και βοηθάει πάρα πολύ ανασταλτικά. Ας πούμε ο Κοϊτάς σήμερα δεν έκανε το τρελό μάτς, αλλά αυτά που έχει κάνει τακτικά είναι ένα παιχνίδι αλάνθαστο από τον Μαυριτανό άσο της Ένωσης. Είτε έπαιξε αριστερά είτε έπαιξε δεξιά, ντούμπλαρε, κατάφερε να περιορίσει. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο να καταφέρνεις ένα γήπεδο εκτός έδρας να μην δέχεσαι φάση. Ναι, έχει αυτό σημαντικό να το καταφέρεις, να το αποκριθείς σε αυτή την εποχή που βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω. Γιατί αν ήταν η ΑΕΚ με 10-15 επίσημα μάτς, νομίζω ότι σε επίπεδο ρυθμού, τελικών αποφάσεων, συνεργασιών, θα βλέπαμε πολύ πολύ πιο όμορφα πράγματα.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Αυτά και από τον Γιώργο Τσακίρη.

0: Και πάμε να κλείσουμε για το δύο ώρο αυτό τουλάχιστον να μιλήσουμε με τον Κώστα Κετσετζόγλου. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Όχι δα, πάλι τα ίδια.
1: Σε είπα Γιάννη.
0: Με είπες Γιάννη και εσύ.
1: Okay. Και άλλο σε είπε.
0: Με έχουν πει 3-4 από την περσινή σεζόν. Έχει συμβεί αρκετές φορές.
1: Εντάξει, έχετε ταυτιστεί.
0: Τι να κάνω.
1: Sorry. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι η ΑΕΚ πήρε ένα αποτέλεσμα καλό για τη ρεβάνς στη Φιλαδέλφια. Θέλει μια απλή νίκη με οποιοδήποτε σκορ στη Φιλαδέλφια για να πει στη League Fans τη Champions League. Ένα παιχνίδι στο οποίο, με βάση τις ευκαιρίες που έγιναν, που ήταν πολύ λίγες, ήταν ένα παιχνίδι έτσι όπως το περιμέναμε. Δηλαδή, γιατί και η Λεύσκη είναι μια ομάδα που δεν παίρνει πολλά ρίσκα, δεν δίνει πολλές ευκαιρίες, αλλά σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ από στις τρεις ευκαιρίες αυτές που είχε, θα μπορούσε σίγουρα να έχει πάλι ένα κόλλο, είχε τις καλύτερες ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να βρει αιστεία σε αυτές τις φάσεις, κυρίως με τον Λούκα Γιώβιτς. Την πρώτη με τη δημιουργία εκεί του Μάγκερ έβγαλε την πάσα αυτή. Ο Γιώβης σούταρε στο πάνω μέρος του λοκαριού. Περιμέναμε μια καλύτερη εκτέλεση από έναν παίκτη σαν τον Γιώβης. Όπως και στην άλλη την ευκαιρία που δημιουργήθηκε από το λάθος τερματοφύλακα Λεύσκη. Ήταν σε μια θέση που θα μπορούσε σίγουρα να σκοράρει. Και ενδιάμεσα πέρασε μπάλα μπροστά από τρεις παίκτες ΣΑΕΚ μπροστά στο τέρμα. Πάλι από γύρισμα του Μάγκερ. Ήταν ο καλύτερος δημιουργός σήμερα, τουλάχιστον σε ευκαιρίες, στις μεγάλες στιγμές της ΑΕΚ, και κανείς δεν μπόρεσε να την προωθήσει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα αμυντικά. Δύο επεμβάσεις χρειάστηκε να γίνουν. Από τον Στρακώσα, όχι ιδιαίτερα δύσκολες για την κλάση του. Δεν έφαγε αντεπιθέσεις η ΑΕΚ, εκτός από αυτή την ενέργεια του Μαϊκόν που εκεί τον άφησαν και έκανε πολλά μέτρα με την μπάλα και τελικά εκτέλεσε αυτό το αδύναμο σου που έβγαλε από το Λευκοσία. Νομίζω ότι στο πρώτο μήχρονο η επιλογή του Ζήνη δεν βγήκε, γιατί και χώρους δεν βρήκε, παρότι η Λεύσκη έχει δύο πάρα πολύ βαριά στο center back, και ιδίως ο αρχηγός της είναι ένας πάρα πολύ αργός παίχτης, αλλά ήταν ένα και ένα μάθημα για αυτούς που νομίζουν ότι με κάποια τα αργά center back, ας πούμε, η Άγκη είχε ένα ταχύτατο παίκτη το Ζήνη και δεν μπόρεσε ούτε μια φορά να βγει πλάτη σε ένας μέναν με τα στόπερ της Λεύσκη, και έχοντας τον μέσα δεν κατάφερε να κάνει το παιχνίδι που είδαμε στο δεύτερο κύριο του Περσινού Αθλήματος από τότε που ήρθε ο Βάρκα, δηλαδή να φέρνει την μπάλα εύκολα στο αντίπαλο μισό με τον Βάρκα να κερδίσει κεφαλιά, Ζήνη δεν πήρε ούτε μία. Στο δεύτερο μήχρονο βοήθησαν πάρα πολλοί αλλαγές του Νίκολης οι δύο, και ο Βάργκα και ο Μάταλος. Νομίζω ήταν πολύ καλές οι κινήσεις και σίγουρα θέλει και να ελέγχεις 100% την ομάδα σου για να βγάλεις έξω τον Λούκα Γιώβιτς τόσο νωρίς. Βγήκε η αλλαγή αυτή γιατί και ο Ζήνη μπήκε στο παιχνίδι όταν έγινε παρτενέρ με τον Βάργκα. Όταν έγινε δίδυμο μπροστά με τον Βάρκα, έκανε 2-3 ενέργειες, κάτι θα μπορούσε να προκύψει από εκεί, και τελικά η ΑΕΚ εύκολα έφυγε από εδώ πέρα χωρίς να χάσει, και τώρα σε οποιοδήποτε σκορ αυτό θα γινόταν, αλλά πόσο περισσότερο τώρα που είναι σαν να μην έγινε το πρώτο μάτς. Το παιχνίδι της Φιλαδέλφειας είναι ένας τελικός, ο νικητής περνάει στην επόμενη φάση, όχι στην επόμενη φάση, περνάει στους ομίλους στην League Phase του Champions League. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι λίγο πιο φαβορή σήμερα, γιατί αυτό το τελικό θα το παίξει στην έδρα της με τον κόσμο της, που και σήμερα έδωσε δυναμικό παρόν εδώ σε μια φοβερή έδρα που έφτιαξαν οι οπαδοί της Λεύσκη, πραγματικά πάρα πολύ καλή έδρα, και χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα, εκτός με 4-5 μπουκάλια που έπεσαν, όλα κύλησαν πάρα πολύ ωραία, ήταν ένα ωραίο αλκανικό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και μακάρι έτσι τουλάχιστον να είναι και χωρίς προβλήματα και με τέτοια ατμόσφαιρα και ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά, η ομάδα αναχωρεί αμέσως μετά, επιστρέφει μετά για Αθήνα και ξεκινάει τώρα για το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά, φίλε μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κατζόγλου. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε και εσάς. ευχαριστήσω τον Πάνο Μπουρνά, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, που ήταν μαζί μας. Κώστας Βαϊμάκης ήταν παρέα σας μέχρι τις 12. Όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε και θα τα πείτε στην εκπομπή που ακολουθεί, στο After Radio. Εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά στις 10 με το Fight Club. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Πάντα κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Έξι.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 5 λεπτά και μετά τις 12 βέβαια στον Ισπανίδη στο πήγουν στο Ορφέα 94,6. Μερακλή αντίπαση θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 μαζί και με Κώστα Μιαόλη που θα μπει σε λίγο στο στούντιο για να ξεκινήσει το αυτεράδιο. Δεν λέω τα κλασικά και όλα αυτά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας γιατί δεν έχουμε ανοίξει ακόμα, δεν θα ανοίξουμε ακόμα τις γραμμές γιατί τώρα τελείωσε το παιχνίδι της ΑΕΚ και όπως ήθεσαι σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνω ότι υπάρχουν σχόλια. Και έτσι για να πω και εγώ ξανά στα μικρόφωνα μετά από πριν από την προετοιμασία του, όχι είχα γυρίσει, είχα κάνει 3-4 διαστεφανίσεις μετά την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Καλύτερος με καλωσορίσει ο Μιχάλης Τσόχος. Πού σε κουμπάρε?
1: Κάλεσα να... Τι γίνεται, γύρισε το πόστο σου?
0: Ναι, γύρισα.
1: Πώς πέρασες?
0: Άψογα.
1: Άψογα,
0: ε? Ναι.
1: Ανανεώθηκες και κουράστηκες?
0: Βεβαίως.
1: Είσαι έτοιμος για σεζόν φοβερή και τρομερή?
0: Μα πάντα ρε Μιχαλή, τώρα λες και δεν με ξέρεις, ας πούμε, σε εμένα. Δεν ξέρω, θα μασίσω τον ιδιατόν.
1: Λοιπόν, τι είδαμε τώρα στο Λεύση Σόφιας ΑΕΚ? Είδαμε μια Λεύση Σόφιας καλά διαβασμένη, μια Λεύση Σόφιας που το πλεονέκτημα που έχει ως ομάδα και το ξέραμε των προτέρων, μπορούσε να το καταλάβει ακόμα και αν έβλεπε τα αποτελέσματα της, το επιβεβαίωσε. Μια ομάδα που τρώει πάρα πολύ δύσκολα γκολ. Έτσι κάπως πέρασε, έκανε την πρώτη υπέρβαση στην περσινή σεζόν αποκλείοντας την Καϊράτ χωρίς να δεχτεί τέρμα ούτε στην έδρα της ούτε εκτός έδρας, κράτησε το 0 και στα δύο παιχνίδια. Αυτό επιδίωξε να κάνει και σήμερα και να παίξει σε καινούς χώρους και αντεπιθέσεις και σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού είναι καλή. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει τελειώσει ισόπαλο όπως τέλειωσε, θα μπορούσε να έχει κερδίσει κάποιος από τους δύο με ένα γκολ διαφορά. Είναι καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, αλλά δεν της δίνει τόσο σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης όσο φανταζόμαστε όταν απέναντι έχει μια ομάδα η οποία, ξαναλέω, πολύ δύσκολα δέχεται γκολ, πάρα πολύ δύσκολα. Η ΑΕΚ είχε τρεις τελικές, είχε κάνει δεκαριά, αλλά πραγματικά σημαντικές ευκαιρίες είχε τρεις, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί καμία από αυτές και αυτό της κόστησε. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την Λεύση, ούτε αυτή μπόρεσε να εκμεταλλευτεί κάποια από τις ευκαιρίες της. Είναι τόσο κλειστό το ζευγάρι που αν είχε κερδίσει κάποιος με 1-0 και δει η ΑΕΚ στη Σόφια θα είχε πάρει πολύ μεγάλο προβάδισμα, αλλά αυτό το 0-0 δίνει ένα προβάδισμα στην ΑΕΚ, αλλά τόσο όσο, όχι κάτι παραπάνω από 60-40, γιατί είναι μια καλή ομάδα η Λεύση, οργανωμένη ομάδα. Μια ομάδα του προπονητή που δεν βάζει την ατομική ποιότητα κάποιων υποκριστών στην οπαδική δουλειά. Μια ομάδα που παίζει καιρό μαζί, είναι μια ομάδα της αυτοθυσίας. Πάντα είναι δύσκολο να κάμψεις τέτοιες ομάδες. Αυτό που δεν ξέρουμε και δεν είδαμε και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στο ρεβάνς είναι πώς συμπεριφέρεται αυτή η ομάδα να βρεθεί πίσω στο σκορ. Και αυτό ίσως δεν είναι το πρόβλημα της ΑΕΚ. Δηλαδή, αν τη βάλει ένα γκολ νωρίς, τότε ίσως να παίξει διαφορετικά η Λεύσκη και να είναι πιο εύκολο να την ανοίξει. Όσο θα μένει το 0-0, θα είναι ένα μάτς πολύ λεπτών ισορροπιών, όπως ήταν και το σημερινό. Υπήρχαν τέταρτα που έλεγες τώρα θα το βάλει η ΑΕΚ, έχει πάρει τα ενία του μάτς. Υπήρχαν όμως και τέταρτα μέσα στο μάτς που έλεγες κινδυνεύει η ΑΕΚ, εδώ μπορεί να το δεχτεί. Είναι μια ανώτερη σε ποιότητα ομάδα η ΑΕΚ από τη Λεύσκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, το καταλαβαίνεις στα πρώτα 5-10 λεπτά της αναμέτρησης. Αλλά είναι μια πολύ σκληρή και πολύ καλά δουλεμένη ομάδα η Λεύσκη και είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη χημεία, παίζει με καιρό μαζί. Και αυτό πάντα στα προκριματικά είναι δυσκολεύει οποιαδήποτε ακόμα και καλύτερη ομάδα να τα καταφέρει να αποκριθεί.
0: Μάλιστα. Έγινε, Μιχάλη μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου. Εντάξει, θέλετε εδώ μηνύματα και θα τα διαβάσουμε μετά όταν ξεκινήσει κανονικά το αυτεράδιο. Και περιμένω να δούμε πού θα πάμε τώρα, να με ενημερώσει η Κωνσταντίνα. Και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές όταν τελειώσουν τα σχόλια και το ρεπορτάζ από την Βουλγαρία για το παιχνίδι της ΑΕΚ.

0: Και μέχρι να πάμε στο επόμενο σχόλιο για την ΑΕΚ, να πω εγώ και το θέμα πρώτο, να το διαβάσετε και στο site του Big Win Sport FM. Ήταν λίγο φαϊνότερο ότι ο Μαφέος δύσκολα θα συνέχισε στον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη μεταγραφή η οποία έγινε, αλλά δεν τσούλησε και γενικά δεν έδεσε κάπως και στο κλίμα της ομάδας και με την ομάδα που και σύμφωνα με τους Ισπανούς ταξιδεύει ήδη για την Ισπανία για να ενσωματωθεί στη Βαλένθια, η οποία θα τον αποκτήσει με 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τώρα τον παίρνει δανεικό με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν μπορεί να κάνει δύο μεταγραφές σε μια μεταγραφική περίοδο. Και το όνομα που γράφει ο Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος στο site του Sport FM είναι ο Ροντρίγκο Πινέιρο της Φαμαλικάο, από εκεί που είχε αποκτηθεί και ο Γκουστάβο Σα. Είναι 24 ετών, αλλά μπήκε ο Κώστας Ομιώλης και αυτά θα τα συζητήσουμε στην πόρεια. Γεια σου Κωστή μου.
1: Γεια σου Ρακλή μου, τι έγινε.
0: Μια χαρά.
1: Ευχαριστώ κιόλας γιατί έγραφα και το site, οπότε...
0: Τι έκανα, 12 ώρα ξεκινά την υπόψη.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς παρέα εκτάκτως σήμερα, όπως κάνουμε και πέρσι με τα μάτσα, πάμε για το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Νίκος το διάβασε πολύ καλά το μάτς. Και θεωρώ ότι απέναντι σε μια ομάδα που έχει διψήφιο αριθμό αγώνων, δηλαδή μόνο και μόνο για τα προκριματικά έχει παίξει, ήταν ο 7ος αγώνας αυτός, νομίζω ότι ο βαθμός του ΣΑΕΚ ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν θέλω να χρησιμοποιώ υπερβολικές λέξεις. Απλά τη ΣΑΕΚ της έλειψε νομίζω η σωστή απόφαση στην τελική πάσα, δηλαδή λίγο πριν γίνει η κρίσιμη πάσα για να βγει η ευκαιρία. Βέβαια ήταν ένας εξαιρετικός συνδυασμός αυτός που έγινε με Μαρίν, Μάγκερ και Γιώβιτς. Ατύχησε και η ΑΕΚ στη φάση του δοκαριού. Από και μετά νομίζω ότι η ΑΕΚ παίρνει ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι κατάφερε να περιορίσει μια ομάδα που είναι πολύ πιο έτοιμη και παιγμένη και με καλύτερο ρυθμό. Δεν είχε στην ουσία ευκαιρία η Λεύσκη. Πλην εκείνη τη στιγμή που ξεχάστηκε ο Πήλιος, που ούτε και αυτό κατέληξε σε καλή ευκαιρία, ένα σουτ πολύ μακρινό, το οποίο εξετέλεσε εύκολα ο Στρακώσα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι οι Βούλγαροι είχαν κάποια καθαρή στιγμή δική του, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που είχε το δοκάρι και δύο τις περιπτώσεις που ο Γιώβιτς το πρώτο ημίχρονο βιάστηκε. Θεωρώ επίσης πάρα πολύ βοήθησαν οι αλλαγές που έκανε ο Νίκολιτς. Πάρα πολύ καλές οι αλλαγές και με τον Μάνταλο και με τον Βάργα. Η ΑΕΚ από το 60 μέχρι το 75 νομίζω ήταν εκείνη που απειλούσε περισσότερο. Ίσως αυτό να ήταν και το καλύτερο της διάστημα στο μάτς. Δηλαδή κανένα τέταρτο από τη στιγμή που έγιναν οι αλλαγές να ήταν το πιο ωραίο διάστημα που είχε. Γιατί κατάφερε να βγάλει και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να παίξει πιο κάθετα ακόμα. Και με πολλές πάσες και περάσματα και συνδυασμούς του Μαρίν με το Ζήνη. Αλλά θεωρώ ότι μετά άρχισε να κάνει την εμφάνιση της ιδιαίτερα κόπος. Σίγουρα μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη η Λεύσκη. Σίγουρα η ΑΕΚ με βαριά ακόμα τα πόδια είναι φυσιολογικό να μην έχει το ρυθμό μέχρι το τέλος. Δηλαδή να έχει τα καθαρά διαστήματα που θέλει σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς και στο ξεκίνημα στην ουσία της σεζόν. Και νομίζω ότι κάπου εκεί μετά το 75-80 το αποφάσισαν και οι δύο ομάδες ότι θα το πάνε στο 0-0, να μην πάρουν κάποιο ρίσκο και ότι θα κρυθεί η πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ξεκάθαρο ότι είναι θέμα σωστών αποφάσεων. Η ΑΕΚ και με την έδρα του Σάνε Καμίνη στη Ρεβάνς σίγουρα και μια εβδομάδα πιο έτοιμη, θα έχει και τη συμπαράσταση του κοινού της, θα έχει δώσει και ένα μάτς ακόμα με τον Ηρακλή, θυμίζω, το Σάββατο. Οπότε τα πράγματα, τουλάχιστον οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις είναι πολύ καλές για την ΑΕΚ, αφού σήμερα κατάφερε να περιορίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και εκεί παίρνει άριστα στο ότι κατάφερε να περιορίσει πάρα πολύ τους Βούλγαρους. Φυσικά θέλει υπομονή και προσοχή. Θυμίζω ότι πέρυσι καμία σχέση στο conference με το Champions League, με το να περάσει δηλαδή, γιατί και το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά θυμίζω ότι πέρυσι με πολύ χειρότερη, ας πούμε, εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι με την Άντελεχτ για να καταφέρει να πάρει ισοπαλία. Σήμερα δικαιούταν ίσως να πάρει κάτι περισσότερο από την ισοπαλία.
0: Πέρυσι ήταν και καινούργια ομάδα.
1: Ναι, πέρυσι ήταν καινούργια ομάδα. Τώρα έχουν γίνει οι απαραίτητες προσήκες και νομίζω ότι παίρνει άριστα στο γεγονός ότι δεν κινδύνευσε σχεδόν καθόλου από την αντιπαλό της. Οπότε περιμένουμε τώρα αντώνδες και τα λοιπά για να τα έχουμε και τα επόμενα σχόλια. Έχεις. Όχι ακόμα.
0: Θα περιμένουμε, ναι.
1: Μέχρι να ανοίξουμε τις
0: γραμμές και να μιλήσουν εδώ οι φίλοι.
1: Οπότε για λίγο βγαίνω έξω και επανέρχομαι
0: ναι.
1: Ναι. Αν δεν βρούμε σύντομα κάποιον ακόμα.
0: Okay. Να ανοίξουμε. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
1: Οπότε πάμε.
0: Να πάμε 3-4 λεπτά ο καθένας.
1: Ναι.
0: Και
1: τώρα, μια και είμαστε και δύο, δηλαδή, είσαι ο ένας εκ των δύο που κάνετε τις καθημερινές και εγώ που είμαι Σαββατοκύριακο. Επειδή αυτές τις μέρες κάναμε πολύ εκπεριτροπή, πολλά παιδιά για καθημερινές κτλ., δεν ξέραμε τώρα ποιος έχει βγει την προηγούμενη μέρα. Mm. Από σήμερα που εντάξει, ουσιαστικά έχουμε επιστρέψει σιγά-σιγά οι περισσότεροι και ξεκινάει η σεζόν, θα τηρήσετε το δύο φορές το πενθήμερο με τα παιδιά και εμείς μαζί μια φορά το Σαββατοκύριακο. Για να μην έχουμε παρεξηγήσει, εντάξει, δεν μπορούσα να ξέρω εγώ ποιος βγήκε στο Πετρίδη ή στο Μανέλο Κουσουρέα και τα λοιπά. Ή να ξέρει ο
0: Ριακλής ο Ποτέκα. Χθες ποιος έκανε.
1: Ο Μάκης. Ήταν και ο Μάκης σε δύο φορές. Οπότε καταλαβαίνω δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ποιος βγαίνει και ποιος δεν βγαίνει. Θα τηρήσουμε τώρα τα...
0: Εντάξει, και πρώτη βδομάδα.
1: Τους κανονισμούς που έχουμε στη σεζόν μέσα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Απλά 3-4 λεπτά και ξεκινάμε με τον πρώτο φίλο.
1: Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Έλα φίλε μου, τι κάνεις.
0: Έλα.
1: Αγγίζεις να
0: το ξέρω.
2: Νίκος Αγγίζεις.
1: Έλα Νίκο μου.
2: Τι είναι καλά. Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσω για το ματς, έτσι που το είδα λίγο. Έτσι και έτσι δεν μπορώ να πω το συνέστημα. Ωραία, εντάξει, είναι μια ισοπαλία. Εγώ πιστεύω εντάξει θα κερδίσουμε τώρα στη Φιλαδέλφεια, δεν νομίζω εύκολα, δύσκολα με τον κόσμο. Θα το πάρουμε το ματς, αλλά είδα κάποια έτσι πράγματα που πολύ δεν μ' άρεσαν σήμερα, δηλαδή οι αβίαστες κινήσεις του Μαρίν, πάρα πολλές, δεν ήταν μία-δύο. Δηλαδή πολλές φορές έπαιρνε λίγο αποφάσεις μόνος του χωρίς να ξέρει τι θα κάνει και το σούταρε και όπου να είναι πήγαινε. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, μια διαφήνεια είχε να το σουτάρει.
1: Θα σου πω τι έγινε, στο πρώτο ημίχρονο έχει 31-31 μεταβάσεις και δεν έκανε ούτε ένα σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο προφανώς, επειδή δεν έπαιξε που συνήθως το κάνει. Σε τρεις περιπτώσεις που έκανε σουτ ήταν κακές επιλογές. Γι' αυτό έλεγα ότι ήταν οι κακές επιλογές μπροστά από την περιοχή. Ενώ οι κάθετες του πέρασαν, στο δεύτερο ημίχρονο του βγήκε κούραση και δεν πήρε σωστές αποφάσεις.
2: Να σου πω όμως, είχε τη δυνατότητα να κάνει κάποια πάσα γιατί βρισκόταν και κάποια άλλη περιοχή μέσα στην περιοχή να μπορέσει να δημιουργηθεί μια φάση που κάτι που δεν έκανε. Και είχε δίκιο όλα. Και πήγε και έκανε μόνο του αποφάσεις έπαιρνε για τον εαυτό του. Αυτό, κατάλαβες, ένα μάτι Champions League. Που κρίνονται πολλά πρέπει να δώσει μπάσα.
1: Σε άλλες περιπτώσεις, αν θες να το πάμε και για τους δύο που το κάνανε σήμερα, ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Γιώβης στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο δεν έκανε κανένα στο Μάρινο. Ο Γιώβης ήταν σε δύο περιπτώσεις μόνος για να δώσει, σε κατάλληλο σημείο για να δώσει μπάσα και δεν το έκανε. Ο Μάρινο το έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο δεν είχε κάνει ούτε σουτ. Αλλά αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να έχουν πολύ καλύτερες αποφάσεις και συμφωνώ απόλυτα για το Μάρινο. Θα βάλω εγώ και το Γιώβιτς, γιατί στο πρώτο ημίχρονο βιάζεται στη μία εκεί που έκανε το λάθος του τερματοφύλακας. Να σουτάρει και στην άλλη έρχεται πάλι δίπλα του μόνο στο Μαρίν, έχει και αριστερά του παίχτη και δεν δίνει σε κανέναν την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο Γιώβιτς. Και προφανώς οι περισσότερες φωνές, αν κατάλαβες, ήταν για το Γιώβιτς και τον έβγαλε και έξω.
0: Εντάξει, και μια φάση βέβαια του τη χάλασε ο Μουκουντή.
1: Και μια φάση και είναι από την κεφαλιά που του χαλάει ο Μουκουντή, βάζει το πόδι μπροστά στο κεφάλι του Γιώβιτς και του χαλάει τη φάση.
2: Νομίζω και να τέτοια την κεφαλιά έτσι πως κατέβασε το κεφάλι
0: δεν θα βρει. Δεν το ξέρεις,
1: από αυτό που δεν την βρήκε καθόλου μου κουτί να μείνει ζωντανή η φάση όμως ήταν το χειρότερο γιατί βάζοντας το πόδι μου κουτί το έκυψε το πεδίο, δεν μπορούσα να δει ο Γιώβιτς.
2: Εντάξει όμως όταν έρχεται η μπάλα έτσι να πούμε και είναι και δύο στη φάση τώρα ο καθένας τώρα δεν κοιτάει τέτοιο, βλέπει την μπάλα και γι' αυτό γίνεται τα λάθη να πούμε. Κοιτάς την μπάλα εκείνη τη στιγμή και δεν βλέπεις τον άλλο και δεν ξέρεις τι κάνει ο άλλος. Δεν μιλάνε κιόλας οπότε αυτά γίνονται. Επίσης εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα πρόβλημα λίγο. Δηλαδή στα εξτρέμ, λείπουν λίγο ποιοτικά εξτρέμ, δηλαδή να γίνει εκεί καλή σέντρα ή στο μπάγκα εκεί πέρα περιμένει να ταϊστεί και δεν μπορεί.
1: Δεν παίζει με εξτρέμ ο Νικόλης φίλε. Δεν έχει εξτρέμ ο...
2: Ναι δεν έχουμε, δηλαδή, ναι το ξέρω ότι δεν έχουμε εξτρέμ, αλλά όταν έχεις ένα μπάγκα περιοχής που περιμένει πριν έχεις ένα καλό εξτρέμ για να κάνει
1: το καλό corner. Είναι καλή σέντρα ή αν βρεθεί κάποιος τοποθετηθεί, δηλαδή βυθιστούν λίγο κάποιοι από τους και τους χαφ και κάνουν κάποια καλή σέντρα.
2: Γιατί και ο Κοϊτά αυτό δεν μπορεί να το κάνει σε καμία περίπτωση, είναι μόνο για σουτ, ούτε ο Ζούμπικοφ πιστεύω μπορεί να το κάνει. Που τα θεωρούμε έτσι.
1: Καλά. Είναι πολύ νωρίς, αδερφέ. Σήμερα έπαιζες για το αποτέλεσμα και έπαιζες κυρίως για να περιορίσεις, να μην έχεις κίνδυνο από αυτούς. Είσαι λίγο αυστηρός σήμερα. Εγώ από αυτό που είδα, τουλάχιστον στο κομμάτι το τακτικό και στο πώς ήταν η ομάδα αμυντικά, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Από εκεί και πέρα σου είπα ότι υπήρχαν βιαστικές αποφάσεις. Κυρίως και ο Μαρίνο στο δεύτερο ημίχρονο που δεν μας έχει συνηθίσει, μας έχει συνηθίσει σε πιο σωστές αποφάσεις βιάστηκε, ειδικά στην τελευταία περίπτωση που δεν ξανάδωσε στον Πίλιο. Και ο Γιώβιτς βιάστηκε και αυτό σε δύο περιπτώσεις. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια. Έπαιζε με μια ομάδα που είναι πολύ πιο παιγμένη αυτή τη στιγμή, πολύ καλύτερο ρυθμό και μεγάλη διαφορά αγώνων. Και δεν φτάνανε ούτε ευκαιρία.
2: Άμα το δεις συνολικά, ναι, λες ότι έχει παίξει μάτια αυτά, εδώ δεν φάνηκε για αυτή την ομάδα. Δηλαδή σχεδόν δεν έκανε
1: γιατί
2: φάση,
1: δεν βλέπεις το θετικό και μου βλέπεις αρνητικό. Ωραία, εντάξει, πήρανε, να σου πω κάτι, άμα δεν πάρουν αποφάσεις και ο Γιώβιτς με τον Μαρίν, ποιος θα πάρει. Δηλαδή πήρανε λάθος, σήμερα μπορεί να πάρουν σωστές αύριο.
2: Όταν βλέπεις μια ομάδα που δεν παίζει και τόσο καλά όπως η Λέσια και δεν μπορεί να κάνει φάση, είσαι πρέπει να το εκμεταλλευτείς αυτό το εξηγώ. Δηλαδή πρέπει να έχει δείξει ένα-δύο γκολ τουλάχιστον σήμερα.
1: Εντάξει, φίλε, δηλαδή, εδώ μιλάμε για ένα. Τι είναι ένα-δύο γκολ, τι είναι στα γάλια, είναι. Και η δυναμό Ζάκερ προηγήθηκε 2-0 στην Ελλάδα και ήρθε 2-2, δεν τελείωσε.
2: Έχει κάνει πάρα πολλές φάσεις όμως. Το έχει δει, έχει κάνει πάρα πολλές φάσεις. Δηλαδή ένα γκολ τουλάχιστον έπρεπε να μπει, έχει κάνει πάρα πολλές φάσεις. Άλλη μόνο έχει κάνει
1: όλοι
2: τίποτα.
1: Θα θέλαμε να έχει βάλει ένα γκολ. Γιατί προφανώς θα έχει κερδίσει. Λοιπόν, να σε καλά, Νικό. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.

0: αυτό είπα και εγώ στο φίλο. Και στο δεύτερο, εντάξει. Ένα-δύο σου θα κάνω Μαρίνα από εκείνο το σημείο. Προφανώς και είχε εντολή.
1: Προφανώς.
0: Ειδικά στην τελευταία φάση όμως έπρεπε να ξαναδώσει τον πύλιο.
1: Και μπράβο στον coach που αντιλήφθηκε τι. Υπήρχε μεγάλος εκνευρισμός του Γιώβιτς και τον έβγαλε νωρίς. Το αντιλήφθηκε αυτό. Γιατί χάλαγε το παιχνίδι.
0: Κοίτα, σήμερα δεν μπορεί να πει κανείς για τον Νίκολτς το παραμικρό ότι μεροληπτή υπέρε κάποιοι. Πρώτα απ' όλα το Βάργα τον άφησε έξω, άσε το Ζήνη, αυτό που είχαμε πει όλοι από το μάτς με τον Όφη. Ο Μάγερ νομίζω ότι όσο άντεξε και είχε ρυθμό ήταν μια χαρά. Και από εκεί και πέρα και οι αλλαγές που έκανε ήταν πάρα πολύ σωστές και στο σωστό σημείο, δηλαδή νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω ότι ήθελε να αφήσει και ένα δεκάτο να δει πώς ρολάρουνε. Τις έκανε σε πολύ καλό σημείο και νωρίς και γρήγορα και τα λοιπά.
1: Εγώ από τη γενικότερη εικόνα είμαι ευχαριστημένος και από το σημείο της σεζόν που βρισκόμαστε. Αλλά λέω αυτό, έχει μείνει απογοήτευση γιατί υπήρχαν τρεις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν γκολ.
0: Πάντως ήταν μια ομάδα που έχει παίξει 11 παιχνίδια με το σημερινό και μια ομάδα που έχει παίξει, σήμερα ήταν το δεύτερο της. Έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά, σε αυτό το σημείο. Ο Ηρακλής το ξέρει πολύ καλά.
1: Για να μην σας φάω το χρόνο, να συζητήσουμε κάτι. Έχω μεγάλη ένσταση, παιδιά, για τον Κάιρνεν. Είναι ένας άνθρωπος πολύ αργός, που κάνει αισθητή την παρουσία του δίπλα στο Μάριν, που κι αυτός είναι πολύ ποιοτικός, αλλά δεν είναι και ο πιο γρήγορος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Βλέπουμε ότι στο transition, στο αμυντικό transition, η ομάδα αρχεί πάρα πολύ και εκτίθεται λόγω του Κάιρνεν. Πιστεύω ότι με τον Βιτάλης, δηλαδή ο Βιτάλης θα τέριαζε απόλυτα δίπλα στον Μάριν, γιατί είναι πολύ γρήγορος παίκτης. Ο Κάιρνεν, πάντως, έτσι όπως τον βλέπω τώρα, δεν είναι, για τα δικά μου μάτια, δεν είναι παίκτης 2,5 εκατομμυρίων που τον φέραμε στην ομάδα.
0: Τεσσάρων. Ο Κάιρνεν είναι 4.
1: Ναι. Για να βγάλει μάτια. Δηλαδή δεν φαίνεται αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δαπανήθηκαν τόσα λεφτά για ένα τόσο αργό παίκτη. Δηλαδή δεν μας έκανε, θα αρχίσω την κρίνια τώρα, δεν μας έκανε ο Γιόνσον, δεν μας έκανε ο Σιμάνσκι γιατί ήταν απλοί κόφτες και δεν πατάγανε περιοχή και φέραμε τον Κάιρνεν ο οποίος μέχρι να σηκωθεί από την άμυνα να πάει να βοηθήσει, να κάνει το box to box, έχει ξαναγυρίσει μπάλα πίσω και έχει χαθεί. Ο Κάιρνεν, το μόνο ότι είναι να παίξει με καμιά, αν παίξει με την Μπαρτσελώνα και πας σε τριάδα στο κέντρο, να τον βάλεις εκεί να σου κρατήσει λίγο την μπάλα. Αλλά δεν δικαιολογούνται αυτά τα λεφτά για να παίχτη που είναι τόσο αργός. Δηλαδή χάλαγε το παιχνίδι από κάποιο σημείο. Στα δικά μου τα μάτια.
0: Και ο Μαρίν έχω την εντύπωση ότι κουράσει γιατί έπρεπε να καλύπτει περισσότερους χώρους και αμυντικά να κάνει και παιχνίδι κτλ. Και στην ουσία δεν είχε την ανάλογη βοήθεια.
1: Άνα γεια σου.
0: Από τον παρτενέρ του.
1: Δεν ξέρω στον επαναληπτικό μου πως πρέπει. Ή να παίξει με τριάδα για να βοηθηθεί ο Κάιρνεν, να βάλει ας πούμε τον Κατσίνοβιτς ή τον Μάνταλο, ή να βάλει κάποιον άλλον παρτενέρ.
0: Πάντως στην ουσία όταν γίνανε τρεις οι χαφ καθαρό, έστω και αν ο Μάνταλος τυπικά έπαιζε αριστερά, καταλαβαίνεις ότι είναι πιο πολύ. Νομίζω ότι γι' αυτό και η εικόνα της ομάδας βελτιώθηκε με τις αλλαγές. Γιατί στην ουσία ήταν τρεις χαφ και ήλεγξε απόλυτα το ρυθμό.
1: Είναι μόνο ο Κάιρνεν και κατά πόσο θα βοηθήσει μέσα στη σεζόν, γιατί τα στοιχεία που βλέπω δεν είναι στοιχεία.
0: Εντάξει, να περιμένω να το δούμε. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στο
0: ρόλο.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, Βασίλη.
3: Τι κάνετε?
2: Έλα, ρε Βασιλάκη.
3: Καλά είστε?
0: Ναι, καλά.
3: Σας έλειψα.
0: Πάντα.
2: Με εννοείται, ρε.
3: Τι να κάνουμε, έχουμε και δουλειές.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, Κωστά, θέλω να σου πω για την άκρη στο μπάσκετ. Ενισχύεται πολύ. Βλέπω ότι παίρνει παίχτες. Τώρα θέλει ένα γρήγορο... Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Λαριτζάκη. Ηρακλήτη θα φύγει.
2: Έχει συμβόλαιο, Λαριτζάκη. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Όχι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και ειδικά αν έχει αυτή και την και αρνητική εξέλιξη στο θέμα του WOCAP, το βλέπω ακόμα πιο δύσκολο.
2: Καλά, με το WOCAP είναι δύσκολο να βρεθεί, ξέρεις.
0: Ενώ από την άποψη των Ελλήνων, ξέρεις.
2: Ναι.
3: Όσο για το ποδόσφαιρο, Κώστα, δεν προχωράμε έτσι. Θέλει ένα χαφ.
0: Πήραμε κι άλλο χαρτό, αλλά δεν είναι.
3: Δεν γίνει κάθετες. Δεν δίνει κάθετες αυτός ο παίκτης.

0: Πώς θα παίξει η ΑΕΚ έτσι, Κώστα?
1: Περίμενε, νωρίς είναι ακόμα, θα δούμε.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε.
1: Έγινε, Παφίλη, να είσαι καλά.
0: Έγινε.
2: Πάμε να κάνουμε ένα κομπιστό. Το πρώτο διαλυματάκι. Καλησπέρα. Ναι. Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Έλα, ταξιάρχη.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Ηρακλή. Καλά είσαι? Ταξιάρχης από Μυτιλίνη. Ακούγομαι?
1: Ναι, ναι. Σ' ακούμε και δύο.
3: Αμα ακούτε, ωραία.
2: Έλα, λοιπόν, ταξιάρχη. Ταξιάρχη μου, πρέπει να βγω λίγο έξω.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ταξιάρχη.
3: Εντάξει. Κοίτα, εγώ είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας, αλλά όχι από το αποτέλεσμα.
1: Αυτό
3: μου φάνηκε και η ομάδα.
1: Κοινός παρανομάς, νομίζω για όλους.
3: Ναι, ναι. Είδα μια ομάδα σοβαρή, επειδή φοβόμουν πώς θα μπουν στο παιχνίδι αυτοί, γιατί έχουν παραπάνω παιχνίδια και ρυθμό. Η ΑΕΚ το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά, από ένα σημείο και μετά κυριάρχησε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μάγερ στο πρώτο ημίχρονο και οι παλιές που έβγαζε, αλλά κάτι της έλειψε μπροστά. Δεν ήταν σε καλή μέρα ο Γιώβιτς, δεν του βγήκε πάρα πολύ, ή μάλλον αναδιαστήματα δεν του βγήκε πολύ η επιλογή του Ζήνη μπροστά, γιατί ο Ζήνη είναι ένας παίκτης που θέλει χώρο και αυτοί δεν έδωσαν πολύ χώρο. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο που ο Βάργα ήταν πιο χρήσιμος. Αλλά μ' άρεσε η ομάδα, μ' άρεσε, ήταν σοβαρή. Πιστεύω ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια θα την πάρουμε την πρόκριση. Νομίζω ότι δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου. Αν θυμάμαι ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο που έκοψε ο Πίλιος πρώτα και μετά που μπλόκαρε ο Στακώσα.
1: Ναι, αυτό είναι από τη λάθος τοποθέτηση του Πίλιου. Δεν έχουν κάποια άλλη φάση στο παιχνίδι αυτή.
3: Ναι, ναι. Ναι, ήταν μια πολύ σταθερή ομάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μαρίν, ο οποίος έτρεξε πάρα πολύ. Okay, ναι, είχε κάποιες λάθος επιλογές κυρίως.
1: Στο πρώτο μήχρονο, μετά από κουράσει και ειδικά στο τελευταίο σουτ που κάνει, έπρεπε να την ξαναδώσει στον Πίλιο. Δηλαδή δεν ήταν και καλύτερη γωνία από κοινά σουτάρι.
3: Αλλά γενικά για ένα καλό παιχνίδι ο Μαρίν. Όπως το Κάιρι, όσο περνούσε η ώρα, ανέβαινε. Δεν ήταν δηλαδή τόσο κακό. Στην αρχή ήταν
1: λάθος. Περιμένω περισσότερα πράγματα, είναι η αλήθεια.
3: Σίγουρα. Όταν είναι ένας παίκτης που πέρυσι έπαιζε Champions League, περιμένεις περισσότερα. Αλλά εντάξει, γενικότερα η ομάδα εμένα μου άρεσε, με ικανοποίησε. Δηλαδή για δεύτερο παιχνίδι με ικανοποίησε. Τώρα το φέρνουμε στη Φιλαδέλφεια. Αν στη Φιλαδέλφεια είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι στη τελική προσπάθεια, θα το πάρουμε το μάτς. Δεν είναι κακή ομάδα η Λεύσκη, αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πάμε καλά και εσύ.
1: Σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Α, πάμε στο Γιώργο. Πάμε στο Γιώργο. Έλα, Γιώργο μου.
4: Εκτός και αν με χαρακτηρίζει σε μένα διάλειμμα. Που δεν είναι, μια χαρά, ωραίο είναι το διάλειμμα.
1: Όχι, ρε φίλε, τέτοιο πράγμα.
4: Όχι, είτε. Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι τώρα. Κώστα μου, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει βέβαια και το πώς το προσέγγισε εσύ το παιχνίδι. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, οι απόψεις είναι η οπτική πλευρά.
1: Όχι, εγώ είμαι από το τακτικό κομμάτι και από τις αλλαγές και από την προετοιμασία της ομάδας ικανοποιημένος. Απλά θεωρώ, σου λέω μια σύνοψη αυτών που έχω πει, είναι ότι. Απλά έλειψαν οι σωστές αποφάσεις στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή στις στιγμές που είχε ο Γιώβιτς πέραν του δοκαριού. Ότι βιάστηκε και επειδή θεωρώ ότι κουράστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και πήγε να, ειδικά στην περίπτωση που δεν την ξανασπάει στο Μπίλιο αριστερά του, ο Μαρίν, ενώ δεν μας συνηθίζει να κάνει εξής υπερβολικές προσπάθειες, 2-3 φορές το πίστεψε και δεν δικαιώθηκε. Δηλαδή, είναι 2-3 φάσεις.
4: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί μου δίνεις πάσα να σου πω ότι αυτό ακριβώς είπε στις δηλώσεις του Γιάννη Νίκολιτς. Ότι αφενός να σου πω ότι μ' άρεσε που άκουσα τον Νίκολιτς να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Παρόλο που αντικειμενικά και ψυχρά, αν το δεις, είναι ένα αποτέλεσμα ευνοϊκό. Δηλαδή ήρθε η ΑΕΚ σήμερα εδώ να αντιμετωπίσει μια ομάδα που είναι μεν κατώτερη της, αλλά με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό, με παιχνίδια στα πόδια.
1: 11 παιχνίδια.
4: Ναι, μέσα σε μια πολύ εχθρική ατμόσφαιρα και πήρε αντικειμενικά μια εύκολη ισοπαλία, δεν μπορείς να πεις ότι ζωρίστηκε, αλλά εγώ το συμπεριλαμβάνω στα πολύ θετικά, ότι ο προπονητής της το προσεγγίζει το μάτς έχοντας μεγάλες απαιτήσεις από την ομάδα του και λέγοντας ότι δεν είναι ικανοποιημένος. Προφανώς και την εξυπηρετεί την ΑΕΚ η ισοπαλία, αλλά προφανώς και θα της κάνει πολύ καλό να μην επαναπαυτείς αυτό και να την αντιμετωπίσεις σήμερα σαν ένα αποτέλεσμα που δεν είναι ικανοποιητικό. Το λέω γιατί όντως υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που η ΑΕΚ μπορεί να μην έκανε ευκαιρία, όπως αυτές δύο πολύ καθαρές του Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο, αλλά θα αρκούσε μια καλή τελική επιλογή για να βγει μια πολύ καθαρή φάση. Και στις φάσεις που ανέφερες εσύ, εγώ μένω στη δεύτερη φάση του Γιώβιτς, όταν έγινε το λάθος από τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
1: Ναι, κύριε Φλε.
4: Δεν γίνεται τώρα να μην παθάρει το Ζήνη, ο οποίος θα μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα, ίσως έγινε γιατί πίστεψε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει και ο ίδιος ότι ήταν τόσο πολύ μόνος του. Πίστεψε ότι θα προσπαθήσει κάποιος να τον κόψει. Αλλά όπως και να έχει, ναι, ήταν ένα λάθος και δεν αποκλείω να είναι και ο λόγος που τον αντικατέστησε. Έτσι, γιατί τον έκανε
1: και υπάρχει και άλλη μια φάση εκεί πάλι που κάνει ένα πολύ χλιαρό σουτ και δεν του βγαίνει καθόλου, που δεξιά του είναι μόνος ο Μαρίν και έχει και αριστερά παίχτη.
4: Σωστά.
1: Και κάνει εκείνο με το αριστερό που ήταν στην ουσία τσαρουχιά, ρε παιδί μου, δεν του βγήκε καθόλου.
4: Το πρώτο ημίχρονο. Ναι,
1: όχι αυτό που πήγε out, ένα που το μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας, δηλαδή πήγαινε out την μπάλα και τη μάζεψε. Που πάλι μπαίνουν δύο παίκτες μόνοι τους δίπλα του. Εκεί εκνευρίστηκε. Εκεί εγώ κατάλαβα από την τηλεοπτική μέθοδο ότι εκεί εξοργίστηκε, έριχνε ο Νικόλης.
4: Εντάξει, και να πούμε και την αλήθεια, αν έπρεπε να αλλάξει έναν επιθετικό σήμερα, δεν θα μπορούσε να αλλάξει τον άλλο, διότι ο Ζήνη ήταν φανταστικός. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντικός.
1: Ειδικά στο τακτικό
4: κομμάτι. Αυτό θα έλεγα τώρα, όχι μόνο στο επιθετικό κομμάτι. Ήταν πάρα πολύ κομβικός στην πίεση, στις ανακτήσεις της μπάλας. Πρέπει να κάνει πάντα από 5-6 κλεψίματα μόνο Ζήνη σήμερα. Ήταν πάρα πολύ καλός. Απέδειξε μια ακόμα φορά ότι είναι δύσκολο αυτό το παίκτη, να είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια να τον έχεις αυτό το παίκτη στον πάγκο. Και δικαίως ξεκίνησε στην ενδεκάδα. Ήταν, όπως το είπες και εσύ, ήταν πολύ καλή τακτικά η ΑΕΚ. Το αντιμετώπισε δηλαδή το παιχνίδι όπως έπρεπε για να περιορίσει όλα τα δυνατά όπλα των Βουλγαρών. Δηλαδή ήταν σχεδόν ανύπαρκτος ο Ρεϊνάλντο, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που θεωρείται, ας πούμε, από το μεγάλο του σατού. Και το βγάλε το παιχνίδι η ΑΕΚ χωρίς να δεχτεί κάποια μεγάλη φάση επί της ουσίας. Είχε πάρα πολύ καλούς και το Ρέλβας και το Μουκουντή, οι οποίοι κέρδισαν όλες τις μονομαχίες από τους αντιπάλους τους. Ο Κάριν έκανε κάποια λάθη για τα οποία, να πω την αλήθεια, με εξέπληξαν με βάση τα πολύ ψηλά ποσοστά ευστοχίας με τα οποία μας συστήθηκε στις πάσες. Σήμερα έκανε κάποια επιπόλαια λάθη, αλλά ανέβασε την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο. Και η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι θετικό και να κρατάει την ΑΕΚ ακόμα μεγαλύτερο φαβορή για την πρόκριση, αλλά μακροπρόθεσμα θα της κάνει καλό να το αντιμετωπίσει σαν ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είναι σκασμένη που δεν το πήρε. Όχι, ξαναλέω, γιατί έκανε πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά γιατί δημιούργησε, έστω και με όλες αυτές τις αντικσότητες που υπήρχαν, ξαναλέω, δηλαδή την έλλειψη του ρυθμού και το γεγονός ότι έπαιζε σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, κατάφερε να φτιάξει όλες τις προϋποθέσεις για να το πάρει. Δεν το πήρε. Τώρα θεωρώ πολύ δύσκολο, αν και ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις, θεωρώ πολύ δύσκολο να έρθει αυτή η ομάδα που είδαμε σήμερα εδώ με τον τρόπο που την αντιμετώπισε η ΑΕΚ σε 8 βράδια στην Αθήνα και να μην δεχτεί γκολ. Το βρίσκω πολύ δύσκολο να μην δεχτεί γκολ. Η ΑΕΚ, ακόμα και σήμερα, λέει, που έκανε τα απολύτως απαραίτητα στην επίθεση, έβγαλε δύο ευκαιρίες καθαρές και πολλές προϋποθέσεις για να απειλήσει σημαντικότερα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφια δεν θα μπορέσει να βρει ένα-δύο γκολ που κατά πάσα πιθανότητα θα τη είναι αρκετά. Μένουμε προς το παρόν σε αυτό που έχουμε δει. Ήταν καλό από άποψη τακτικής και από άποψη αυτοπεποίθησης για την ομάδα μετά και το χαμένο τελικό του Super Cup, αλλά παραμένει ένα παιχνίδι ρεβάνς το οποίο πρέπει να το προσεγγίσει πάρα πολύ σοβαρά η ΑΕΚ για να μην βρεθεί προεκπλήξεως.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο, και από μένα. Έτοιμος ήμουν να πω, πάμε στο φίλο και να σου πω καλησπέρα, φίλε.
1: Πάμε τώρα για break.
2: Ναι, ρίχτω. Λοιπόν.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μπέγκος Πορεφήμου 94,6. Πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι θα έχει και ρεπορτάζ του Ηράκλης.
1: Όχι. Κάτι ψάχνω.
0: Πάμε, χαίρετε.
1: Πάμε.
2: Ναι.
1: Έλα, Χιλέα.
2: Όλα παιδιά. Γεια σου, Ηράκλη.
1: Γεια σου, Χιλέα.
2: Καλώς ήλθες.
1: Να είσαι καλά.
2: Χρωπηθώντας ήρθες.
1: Όχι, εντάξει, νορμάλ. Όχι, άμα είσαι γεμάτος, ξέρεις όλο αυτό το διάστημα και για αποτοξίνωση που ήταν σε συνδυασμό και με την προετοιμασία. Εντάξει.
2: Σου μείνει και με τη γύμπαρα, αυτό εννοώ.
1: Αυτό είναι το. Δεν ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, Ποστή.
0: Έλα.
2: Έχω σήμερα πανηγύρισα του φίλησα την καραφλούλα. Του φίλησα. Μπράβο του, μεγάλος μάγκας.
0: Εγώ το περίμενα ότι θα βάλει...
2: Μεγάλος μάγκας.
0: Θα θυμάσαι την κουβέντα που κάνουμε προχθές.
2: Τι πράγμα?
0: Το περίμενα ότι θα βάλει ζήνη σήμερα. Μέσα μου το πίστευα ότι θα βάλει ζήνη σήμερα.
2: Δεν είναι το θέμα ότι έβαλε ζήνη, αδερφέ.
0: Εντάξει, γενικά γιατί ήσουν και εσύ πολύ απόλυτο στο... την κυρία.
2: Όχι, όχι, μα και είμαι. Δεν είναι το θέμα. Ελπίζω ότι το κατάλαβε σήμερα. Αλλά λέει μεγάλος μάγκας. Η μαγιά στον άντρα, να το πω, στον άνθρωπο τέλος πάντων, είναι να βλέπει αυτό που πρέπει. Ακόμα κι αν είναι λάθος στην αρχική του σκέψη η αρχή, ας το πούμε. Είναι μεγάλη μαγιά. Είναι μεγάλη μαγιά. Τι είδε? Είδε ότι δεν πάει το έργο με τον Γιώργο Ψεβέντη. Δεν πάει το μπιπ. Τον έχει ακυρώσει το ζήνι στο πρώτο εμίχρονο. Μπήκε ο άλλος να πούμε και άρχισε το παιδί και έπαιξε μπάλα. Αυτό που μπορεί, αν μπορεί. Που μπορεί.
0: Μα και τα μάτς που πήγανε καλά, πες που...
2: Αλλά είναι μεγάλη μαγιά του.
0: Στην ουσία σφραγίσανε τα δύο από τα τρία μάτς που σφραγίσανε το φινάλε της σεζόν της ΑΕΚ.
2: Εμένα τα λες.
0: Ήτανε το 3-0 με τον ΠΑΟΚ, η παραλίγο ανατροπή με την Βαγεκάνο.
2: Αυτό είναι που έδωσε...
0: Και στη λεωφορώ, άσχετα με το ότι ήρθε 0-0 το μάτς, πάλι είχαν ξεκινήσει δύο τους ο Βάργα με το Ζήνη.
2: Δύο φορές έπριξα δύο ραδιοφωνικούς μου φίλους, έτσι όπως εγώ τους νιώθω, τον Ηρακλή Αντίπα και τον Κώστα Μιαούλη, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και ελπίζω να μου κάνετε την τιμή να το θυμάστε, ότι είπα ότι κέρδισε η ΑΕΚ όλα καλά ως ανά, θα μπορούσε να είχε φάει γκολ στο τέλος και να κλαίμε και να είμαστε στα πατώματα, γιατί δεν έβγαλε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε κίνηση και γρήγορα η ομάδα. Γιατί είχε το Γιώβιτς μέσα. Πεχταράς είναι το παιδί. Έχει πολύ καλά τελειώματα, το γύρισμα που κάνει στο δοκάρι είναι πάρα πολύ καλό. Πιθανότατα δεν μπορεί να το κάνει άλλος παίκτης. Αυτό, έτσι. Πιθανότατα, ξαναλέω, αλλά το θέμα είναι ότι συνέχεια αυτή την κουβέντα κάνουμε στο ποδόσφαιρο. Λέμε, ο τάδε μπορεί να κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος. Ναι, λέει φίλε, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις τέτοιες που διατηρώντας τον μέσα τον χ τάδε μπορεί να χάσει άλλα 10 πράγματα που μπορεί να σου δώσει το άλλο. Κάτι άλλο. Αυτό συζητάμε. Και αυτό φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ αν είχε κατέβει, δεν κολλάει. Εγώ είμαι κατά των δύο επιθετικών. Απόλυτος. Είμαι απόλυτος αυτό το πράγμα. Το πλήρωσε και ο Ολυμπιακός πέρυσι με τον Ταρέμι, κατά τη γνώμη μου. Αλλά ενδεχομένως θα το πλήρωνε και η ΑΕΚ, αν δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση οι άλλοι. Αλλά τέλος πάντων, εάν είναι αυτό το σχέδιο και εγώ το σέβομαι, δεν θέλω να εμπλοκίσω κανέναν άνθρωπο στη σκέψη του. Εμένα στο είπα και τις προάλλες, κάνα μεγάλη κουβέντα, αλλού είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων μην επανερχόμαστε. Αλλά εάν εφόσον είναι αυτό το σχέδιό σου, σήμερα ήταν μεγάλος μάγκας που μπόρεσε και πήρε μια απόφαση η οποία και έδειξε ότι ελέγχει την ομάδα του. Σωστά το είπε και του Τζόκου προηγουμένω. Νομίζω και του Τζόκου το είπε. Ότι ελέγχει την ομάδα του και βγάζει το Γιώβιτς έξω. Λέει έξω αδελφέ. Εγώ φυλάω το πισινό μου. Θέλω να κερδίσει το παιχνίδι. Θέλω να πάει το παιχνίδι σωστά για μένα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είσαι. Αυτό είναι μεγάλη μαγιά για να προβολεί. Και φάνηκε ότι στο δεύτερο ημίχρονο τη δουλειά που κάνει ο Βάρκα. Ο Βάρκα στην ΑΕ κάνει τεράστια δουλειά. Είναι playmaker πρώτο με το κεφάλι. Έσφαγε την μπάλα με τη μία. Έλεγχε το κορμί του, τις πάσες του κλπ. Και δυστυχώς φάνηκε για μία ακόμη φορά, όχι μία ακόμη φορά, γιατί είναι το πρώτο επιθέα για μένα πίσω μου παιχνίδι, το παιχνίδι στον Όφη, στο είπα και τις προάλλες, δεν μετράει για μένα. Λοιπόν, ο Μαρίν δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτό που το αναλογεί φέτος. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Ενδεχομένω είναι όλη η μεσαία τη γραμμή φέτο τη. Καλά, το βάρο δεν μπορεί να το σηκώσει. Ελπίζω να βγουν τα άλλα παιδιά. Μένει να το δούμε.
0: Μόνο του δεν μπορεί να το σηκώσει. Όχι ότι.
2: Ναι, μόνος,
0: ούτε μόνος, ούτε μόνος, πέρυσι το σηκώσε μόνο του, ρε φίλε. Πώ θα το σηκώσει μόνο.
2: Καλά, πέρυσι άστο, υπήρχε ο Iron Man πέρυσι.
0: Πώ θα το σηκώσει μόνο. Κανένα παίκτη δεν παίζει μόνο σου. Ούτε ο Πινέδα θα ήταν τόσο.
2: Ο Iron Man, ξαναλέω.
0: Ούτε ο Πινέδα μπορεί να ήταν τόσο. Ο Πινέδα μετά την πρώτη χρονιά δεν ήταν τόσο καλό όσο ήταν πέρυσι. Γιατί κουμπόσαν οι δυο του. Το θέμα είναι τα δίδυμα να κουμπώνουν, φίλε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιο θα παίζει. Αν είναι ο Βιτάλη, ξέρω εγώ με τον.
2: Όχι, εμένα με ενδιαφέρει ποιο θα παίζει. Γιατί για να κουμπώνουν τα δίδυμα, παραδείγματο χάρη το δίδυμο Γιώβιτ Ζήνη δεν κουμπώνει. Το δίδυμο Ζήνη Μπάρκα κουμπώνει.
0: Αυτό ακριβώ σου λέω. Αν κουμπώνει ο Βιτάλη, ξέρω εγώ με τον καινούριο, σου λέω ένα παράδειγμα. Έτσι, με τον καινούριο.
2: Αυτό
0: εννοώ. Ότι αν κουμπώνουν αυτοί οι δύο, α πούμε έρχεται ο Μαρίνα αλλαγή.
2: Ναι. Φίλε,
0: άκου να σου πω κάτι.
2: Όταν καταλάβουμε εμείς οι αεκτζίδες, λέω
0: η παρεξήγηση που έχει γίνει, ειδικά με το Μαρίνι, είναι η εξής. Ότι πέρσι αυτό το παιδί ήρθε σαν συμπληρωματική λύση και με ένα 200 στην ουσία, γιατί με τόσα λεφτά έγινε η μεταγραφή του από την Καλιάρη.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: και κατέληξε να είναι με τον Πινέδα το 300, το Γιώβιτς και τα λοιπά. Στους 4-5 παίκτες που πήραν το πρωτάθλημα πέρυσι. Δηλαδή το να ζητήσει τώρα φέτος να είναι, ξέρω εγώ πάλι, στο πρώτο μήχρονο δεν είχε ούτε μία λάθος πάσα. Απλά στο δεύτερο, επειδή κουράζεται και πρέπει να συμπληρώνει περισσότερους χώρους, νομίζω ότι 2-3 φορές, ενώ από αυτόν περιμένεις να κάνει πάσα, εκβιάζει να κάνει σουτ. Λόγω κούραση είναι αυτό.
2: Εντάξει. Είναι και, εντάξει, και πώς λειτουργεί η ομάδα.
0: Είναι άλλο το σκάρι του, ρε φίλε. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό που θα πάρει την ομάδα από την τέτοια. Πρέπει να έχει, και για μένα ο συγκεκριμένος παίχτης ήταν θαύμα που λειτουργήσε πέρσι σε διάδα. Γιατί στη Ρουμανία έπαιζε με τριάδα. Δηλαδή, αν το βάλει με εσωτερικό μέσο, δεξιά, θα σου κάνει αυτό που θέλει. Μπορεί να κάνει και σέντερ, να έχει περισσότερο πάτημα στην περιοχή, περισσότερο πολλά.
2: Για να σας αφήσω με αυτό, εμένα 10 χρόνια τώρα η ΑΕΚ μου έχει φάει το σηκώτη που λέμε, που είχε ένα δόγμα. Το όλοι καλοί χωράνε. Ένα δόγμα είχε. Οι κατά καιρούς είχε πολλούς καλούς παίκτες. Λοιπόν, δεν κάνουν όλοι για όλα. Και ένας μέτριος παίκτης μπορεί να κουμπώνει σε μια καλή ομάδα πολύ καλύτερα από ότι ένας καλύτερος.
0: Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα και με αυτό κλείσε να λοιπόν, είσαι καλά.
2: Αυτό να το θυμόμαστε πάντα, γι' αυτό φωνάζω.
1: Γεια σου, Χιλέα.
2: Γεια χαρά.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Ερακλή.
0: Έλα Τάσο μου, τι έγινε.
1: Γεια σας.
3: Καλά, μια χαρά. Ακούω πολλούς που λένε ότι είναι κακό αποτέλεσμα που πέραμε η Σοβαλία στη Σόφια μέσα. Κακό αποτέλεσμα στη δεδομένη στιγμή που βρίσκεται η ομάδα ακόμα. Μόνο κακό δεν το βρίσκω εγώ. Παίζεις ένα παιχνίδι με στην έδρα σου, το οποίο, έτσι όπως είδα και τη Λεύσκη, η Λεύσκη διέδειξε ότι τη φοβάται πάρα πολύ την ΑΕΚ και ότι πολύ δύσκολα η ΑΕΚ δεν θα περάσει αυτό το παιχνίδι εδώ μέσα. Πώς το βλέπεις εσύ, ρε Κώστα, ότι είναι κακό αποτέλεσμα το 0-0?
0: Όχι, κάθε άλλο. Ειδικά σε μια... Ειδικά με μια ομάδα που έχει 11 παιχνίδια και εσύ έχεις δει, είναι πολύ απλά τα πράγματα.
3: Και εντός μεταξύ δεν έχει φάει γκολ μέσα στην έδρα της. Έχει κερδίσει
1: το όλα στο σχόλιο, τα προβληματικά. Συγγνώμη, το είπε στο σχόλιο ο Μιχάλης ο Τσόχος αυτό, ότι είναι μια ομάδα η οποία δέχεται δύσκολα γκολ. Το μόνο ας πούμε αρνητικό, γιατί η ΑΕΚ θα έχει τεράστιο προβάδισμα αν είχε βάλει ξέγη στο πρώτο μήχρονο και που είχε τη φάση θα είχε κάνει το 0-1. Επιλογικά κλειστά θα παίξει η Φιλαδελφία. Θα ψάξει την κότερα, δεν νομίζω να κάνει κάτι άλλο.
3: Παιδιά, δεν έχει βρεθεί ποτέ πίσω σε σκοριλεύσει για να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι της. Ποτέ. Στην έδρα της έχει πάρει τα τρία παιχνίδια που έχει αποκλειματικά με ένα 0. Εκτός από το πρώτο με την Μπάνια Λούκα, όπως τη λέγανε τη γωνία εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, το Μαρίν, κοντεύουμε να τον πεθάνουμε ακόμα δεν άρχισε το πρωτάθλημα, γιατί δίπλα του ο παίκτης που έχουμε πάρει ακόμα δεν έχει βγει. Και δεν ξέρω και αν θα βγει και στο μέλλον.
1: Ρε παιδιά, δυο μπάτσα έχει παίξει. Συγγνώμη που σαν το λέω, δεν τον έχω δει τώρα το ποδοσφαιριστή για να συζητάω, αλλά εντάξει, δύο παιχνίδια έχει παίξει. Αν δεν θα βγει και στο μέλλον, δεν το ξέρετε.
3: Δεν ξέρουμε, παιδιά. Δεν έχει τις εντάσεις, δεν έχει τη γρηγορά, δεν έχει ταχύτητα. Αντίθετα με τον Βιτάλης, αυτό που έχει πάρει, μπορεί να δέσει καλύτερα μαζί το, εγώ πιστεύω. Και εσύ Κώστα, τη γνώμη έχεις γι' αυτό?
0: Με το Ρουμάνο θα δέσει καλύτερα ο Πιτάλης, και εγώ έτσι πιστεύω.
3: Ναι, μα φαίνεται, μα φαίνονταν και σήμερα. Δηλαδή ο Μάριν έκανε δουλειά δύο ανθρώπων ταυτόχρονα. Ήταν επόμενο να εξαντληθεί.
0: Μα έχει 31-31 πάσει στο πρώτο μήνα. Εγώ δεν θυμάμαι παίχτη που να μην έχει κάνει, αλλά στο δεύτερο έπεσε, ρε φίλε. Και πάλι ξανανεβαίνει λίγο με το που γίνεται η αλλαγή. Αρχίζει και περνάει δύο τις κάθες, αλλά απογοητεύτηκε πολύ όταν έκανε το.
3: Το δεύτερο. Είναι που δεν δίνει την μπάλα στον Πίλιο. Μόλις ναι. Το λάθος επιλογή που κάνει.
0: Που δεν του βγήκανε τα δύο πρώτα σουτ και μετά το τρίτο το πήρε, ας πούμε, από βιασύνη πιο πολύ.
3: Αλλά έχει εντωμεταξύ, μόλις μπήκε ο Μάνταλος μέσα, είτε το θέλουμε είτε όχι, γλύκανε πάλι το παιχνίδι της ομάδας.
0: Μα δεν είναι, είχε τρεις σκάφη, έλεγχε απόλυτα, τρεις κανονικούς σκάφη με τους οποίους έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι. Δηλαδή εκεί η ΑΕΚ από το 60 μέχρι το 75 απλά δεν βγήκανε, αν ήταν λίγο πιο ξεκούραστο ο Ζήνη, ας πούμε, γιατί και εκείνος είχε δώσει πολλά λόγω τακτικής, λόγω πίεσης, λόγω του τρεξίματος που ρίχνει. Αν ήταν ένα τέταρτο νωρίτερα, ας πούμε, σου λέω εγώ χρονικά, όχι ότι γίνανε λάθος, πιστεύω ότι θα είχαν βγει μια-δυο φάσεις και θα είχε βάλει ένα γκολ.
3: Κοιτάξτε να δεις, ο Νίκολης είναι σε λίγο δύσκολη θέση, γιατί με το Γιώβιτς έχεις το απρόβλεπτο που λέμε, θα σου κάνει κάτι που μπορεί να μην σου κάνει κανένας άλλος, αλλά το Βάργα Ζήνη που δουλεύει πολύ καλύτερα. Και το ίδιο που όπως είπες και εσύ και στα πλοία, το είδαμε πεντακάθαρα αυτό το πράγμα. Και είναι σε πολύ δύσκολη θέση ίσως τι να επιλέξεις. Πάντως, αν είναι να παίζει ο Ζήνη, ο Βάργα, επειδή είναι playmaker, επιθετικός playmaker, μπορεί να τον αξιοποιήσει πολύ καλύτερα το Ζήνη. Και παίζει πολύ ο Βάργα για την ομάδα. Και φάνηκε σήμερα ότι παίζει για την ομάδα Βάργα. Όπως επίσης, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να μην προκριθούμε από μια ομάδα που κινδυνεύσαμε μισή φορά. Σε όλο το 90 λεπτό.
0: Καλά, δεν ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι παράξενο και δεν ξέρεις τι χώρους θα βρουν αυτοί.
1: Ειδικά καλοκαιρία.
0: Ειδικά τα καλοκαιρία.
3: Αυτοί δείξαν ότι φοβούνται πραγματικά την ΑΕΚ. Δηλαδή τους είδες ότι προσέχαν πάρα πολύ στο παιχνίδι τους. Είχαν ένα γήπεδο γεμάτο με τους βιλάτους, με την ένταση να μπουν μέσα, να μπουν δυνατά και αυτά. Και το κοντρόλαρε πολύ καλά το παιχνίδι για την εποχή αυτό.
0: Κοίτα, μετά το 4-20 λεπτό που άσε να παίζουν οι κανονικοί ομάδες και να βρίσκει τους ρυθμούς, το ρυθμό της ΑΕΚ, γιατί θα ήταν δύσκολο. Ξέρεις, πρόσεχε λίγο, μην βρεθεί μπροστά, πίσω στο σκορ και αρχίσει και κυνηγάει, ενώ αυτή είναι πιο έτοιμη και μετά έχει πρόβλημα. Μετά το 20 λεπτό, 15 λεπτό μάλλον, να το πω έτσι, η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, σαν ομάδα. Δηλαδή, καταλάβαινες ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Τώρα το ποδόσφαιρο είναι ανοιχτό σε όλα.
3: Ο προπονητής μας είπε ότι θέλει την πρόκριση. Πέρυσι, στον πρώτο γύρο, φέραμε 0-0 μέσα στο Ισραήλ και ήμασταν και πολύ χειρότεροι.
0: Στην Ουγγαρία είχαμε παίξει.
3: Είχαμε κερδίσει τη Φιλανδία 1-0 με το Ρέντα.
0: 1-0 και παίξαμε στην Ουγγαρία το δεύτερο.
3: Ναι, παίζουμε, φέραμε 0-0 όμως.
0: Ναι, ναι, όχι, σου λέω, δεν παίξαμε στο Ισραήλ, είχαμε παίξει στην Ουγγαρία.
3: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι πάλι η Χαπολή Μπερσεβά είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα, δεν είναι...
0: Πέρυσι ήταν ομάδα Europa, δεν ήταν για conference.
3: Θέλω να σου πω ότι ο προπονητής μας είπε ότι αυτή τη στιγμή προέχει η πρόκριση, εντάξει, και φαίνεται σε ένα 0-0 σε μια πολύ καυτή έδρα, γιατί εγώ θα πω δύσκολη ομάδα, πέφτες 0-0 σε καυτή έδρα, γιατί να είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Έχουμε το μάτς, μπορεί να γίνει όλο το σύγκριτο.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει τα κριτήρια του ρε Ταστόρα, δεν μπορεί να συμφωνείς με όλο τον κόσμο.
3: Και εγώ ξέρω ότι η Φιλαδέλφια γέρνει μέσα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Ταστόρα.
3: Έγινε.
0: Καλό, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε να κάνουμε έναν ακόμα φίλο.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
4: Ακούτε.
0: Ναι.
4: Ανδρέας, φίλος της ΑΕΚ.
0: Γεια σας, Ανδρέα.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά.
4: Θα έλεγα ότι σε τακτικό επίπεδο συμφωνώ και εγώ ότι η ΑΕΚ τα πήγε πολύ καλά σήμερα, έτσι, και οι κινήσεις που έκανε ο Νίκολης στο δεύτερο μήχρονο κρίνονται επιτυχημένες βάσει της εικόνας που είχε η ομάδα. Εγώ παρακολουθώντας λίγο και τα προκριματικά που έδωσε η ΑΕΚ πέρσι, είδα ότι ο πιο επιδραστικός παίκτης πέρσι στα προκριματικά ήταν ο Κουτέσα, ο οποίος έβαλε σημαντικά γκολ και φάνηκε ότι όταν η ΑΕΚ επιδίωξε να δώσει πλάτος στην ανάπτυξή της, έκανε και τις ανατροπές και πήρε και τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι ο Κουτέσα θα μπορούσε και σήμερα να χρησιμοποιηθεί. Γιατί έχει το στοιχείο αυτό το απρόβλεπτο, έχει καλή σέντρα. Και δεν ξέρω γιατί δεν χρησιμοποιείται, αν προετοιμασία που έκανε δεν ήταν η δέουσα ή δεν τον υποκλήσει.
0: Γιατί δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο παίζει πλέον ο Νικόλης, ξεκάθαρα. Δηλαδή πέρσι ακόμα είχε μια ομάδα που ήταν, πήγαινε και λίγο με τις προηγούμενες συνήθειες, άσχετα αν δεν ήταν ο Κουτέσα ας πούμε στην ομάδα, ακόμα είχε το είδος των παιχτών, των εξτρέμ ας πούμε, που είναι κανονική πλάγη πιο πολύ. Τώρα είναι παιδιά που στην ουσία είναι πλάγη, αλλά είναι περισσότερο χαφ. Τα χαρακτηριστικά τους έχουν περισσότερο χαρακτηριστικά χαφ παρά εξτρέμ. Αφού μετά και τη φυγή του Ελίασον, πλέον ο μόνος που είναι κάπως πλάγιος είναι αυτός που λες. Δεν έχει μείνει άλλος. Εξτρέμ, ας πούμε, εξτρέμ. Έτσι.
4: Ρουμανική την ομάδα που κάναμε.
0: Η άλλη είναι πλάγι χαφ. Όλοι που έχει τώρα πλέον η ΑΚ και ο Ζούμπκοφ ακόμα πλάγι χαφ είναι, δεν είναι εξτρέμ.
4: Ναι, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Ίσως και ο Κοϊτά θα μπορούσε να παίξει.
0: Και αυτό συγκλίνει προς τα μέσα πάντα όμως.
1: Ναι, αλλά είναι το λες.
4: Εντάξει, σε πολλές καταστάσεις πρέπει όμως να επενδύεις και στα εξτρέμ, έτσι, να δεις πλάτους στην ανάπτυξή σου όταν το πετούν οι συνθήκες και καταστάσεις. Ο Κουτέσα έδειξε πέρσι, θυμάμαι και με τη Ρουμάνη και την ομάδα που κάναμε εδώ μέσα την μεγάλη ανατροπή, έβαλε τον γκολ, έτσι, και με την Άντερλεχτ είχε βάλει καθοριστικό γκολ με ατομική ενέργεια, έτσι, έχει αυτό το στοιχείο το απρόβλεπτο και ίσως το... όταν παίζει ο Γιώβης μπροστά και δεν φαίνεται ότι με το Ζήνη δεν μπορεί να έχει το... δεν ταιριάζει αυτό το δίδυμα, αλλά και με το Βάργα δεν βλέπουμε, ας πούμε, Γιώβης για Βάργας να έχουν τόσο πολύ αγαστή συνεργασία οι δυο τους. Ίσως εκεί θα πρέπει να παίζει να δίνει πλάτος στο γήπεδο, δεν έχει το μόνο του το Γιώβης μπροστά και να παίζει και με τρία χαφ. Ίσως με τον Κροάτη λίγο πιο προωθημένο στο 10.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα ξαναδεί πράγματα μέσα στη σεζόν και λόγω του ότι θα παίξει και Champions League και δεν είμαι βέβαιος αν θα πάει πάλι με το 4-2-2-2 σε όλα τα παιχνίδια. Μπορεί να δούμε και διαφορετικά πράγματα, διάφορες παραλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ειδικά αν με το καλό προωθεί, ειδικά στη League Phase του Champions League ή και στο Europa. Να είναι στο απευθέως σενάριο, μπορεί να δούμε διαφορετικά πράγματα στις σχηματισμούς.
4: Φάνηκε σήμερα ο Νίκουλιτς ότι δεν είναι δογματικός, δεν έχει αιμονές. Το γεγονός ότι αντικατέστησε το Γιώβιτς, ότι επέμενε στην χρησιμοποίηση του Ζήνη, φάνηκε ότι έχει έτσι ανοιχτή σκέψη, δεν έχει δογματικές αντιλώσεις. Ίσως εκεί θα πρέπει να λίγο να εντάξει περισσότερο στην ανάπτυξη της ΑΕΚ, δίνοντας και περισσότερο πλάτος και να μην έχει τόσο πολύ αιμονή με τον ρόμβο, με τον άξονα.
0: Ο Κοϊτά, ειδικά παίζοντας την κανονική του θέση πάντως αριστερά, και αυτό συγκλίνει προς τα μέσα, όταν είναι από τα δεξιά μπορεί να βγάζει κάποιες έντρες, δηλαδή μοιάζει περισσότερο εξτρέμ όταν παίζει από τα δεξιά, γιατί όταν είναι από τα αριστερά, επειδή τον βολεύει το πόδι και κλείνει προς τα μέσα, κάνει πάντα αυτή την κίνηση. Οπότε στην ουσία μόνος με τα χαρακτηριστικά εξτρέμ είναι ακόμα ο Κουτέσα. Ναι. Κάτι μου, γι' αυτό σου λέω. Και ο οποίος μπορεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση πάντως, αν το χρησιμοποιήσει σε κάποιο διάστημα του αγώνα στον επαναληπτικό.
4: Αυτό πιστεύω κι εγώ, αυτό πιστεύω. Mm-hmm. Επιπλέον, νομίζω ότι η ΑΕΚ θέλει και δεξιμπακ χαφ. Έτσι, το δείγμα γραφής που έδειξε ο Γεωργίεφ στο φιλικό αυτό με την Καλυθέα. Δεν φάνηκε το παιδί ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή τη θέση. Είναι αργός παίκτης, έτσι, είναι center back. Θα είναι πολύ μεγάλο ρίσκο αν η ΑΕΚ δεν έχει ένα εισάξιο παίκτη του Ρότα στο δεξιά άκρο, και θέλει βέβαια και αριστερό πλέον. Βέβαια. Όσο για το δεύτερο παιχνίδι, πιστεύω ότι είναι δύσκολο μάτς, είναι δισκοκατάβλητη αυτή η ομάδα και ευελπιστώ ότι θα βάλουμε πρώτη γκολ για να διευκολύνουμε την κατάσταση, γιατί αν ουμιγένε το φάει πρώτη γκολ η ΑΕΚ, θα είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις του παιχνιδιού, έχει αλληλοκαλύψεις και πολύ καλή αμυντική συγκρότηση αυτή η ομάδα και ομοιογένεια, οπότε θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, θα είναι μεγάλη προσοχή.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι. Λοιπόν,
4: να
0: είστε
4: πολύ
0: καλά. Οπότε μα έφερε ακριβώ το
1: διάλειμμα
0: σημεία ο φίλο.
1: Συνεχίζουμε να λέμε σε 5 λεπτά.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Πάμε, πάμε.
5: Καλησπέρα.
4: Καλώς το να.
5: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
4: Ναι, βεβαίως.
5: Το τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα και κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
4: Τι κάνει.
5: Η Λιβερπούλ.
4: Όχι, για την μπάλα, ρε. Η μπάλα.
5: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
4: Δεν πάει κάτι.
5: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή εσύ, ήσουν μέσα.
4: Ναι, μέσα ήταν. Εγώ ήμουν μέσα, ναι.
5: Δηλαδή ήσουν μέσα.
4: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρω-γύρω, δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε. Μπερδεύτηκα.
5: Εγώ το είδα το γύρω-γύρω, γι' αυτό σου το λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή, το ευχαριστήθηκες στο ποδόσφαιρο που είδες.
4: Όχι ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα. Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω, ευχαριστήθηκα.
5: Το γύρω-γύρω της τότε να με εννοώ, ρε παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάσεις, γύρναγε την μπάλα. Γύρω-γύρω, το γύρναγε γύρω αυτή. Δηλαδή κατοχή μπάλας έγινε η Τότενα, δεν είχε ή κάνω λάθος.
4: Εντάξει, έγινε.
5: Πολύ κατοχή μπάλας έγινε η Τότενα.
4: Αυτό, ναι.
5: Δεν γίνεται έτσι να βάλεις τώρα, αγόρι μου.
4: Δεν πάει.
5: Γύρω-γύρω.
4: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου. Γεια σου, να είσαι καλά.
6: Μας έφτιαξε τη μέρα.

0: Δεύτερο ραντεβού σε αυτά, δεν είναι τα 579-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, παιδιά, Ηρακλή, Κώστα, εσείς είστε και οι δύο?
2: Ναι, και οι δύο.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, Κωνσταντίνος από Καρδίτσα.
2: Γεια σου, Κωστή.
1: Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο από τότε που είχα μιλήσει με τον Ηρακλή για την κολάρα που είχε βάλει ο Τσικίνιο με τη Ρεάλ.
0: Α, το αναλέμε χθες.
1: Ναι.
0: Πέρυσι ήταν, κολάρα ήταν. Δεν ήταν μόνο το σούτ, ήταν όλος ο συνδυασμός.
1: Ήταν τώρα. Τέτοιο γκολ, εγώ το θυμάμαι, δηλαδή εγγύς είμαι και τέτοιο γκολ δηλαδή.
0: Το θυμάσαι, γιατί είναι και από πού γίνεται κιόλας και με ποιον γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε στα φρέσκα. Έλα.
2: Πάμε.
1: Κώστα, εντάξει, βράδυ είναι τώρα, δεν μας ακούνε και πολύ. Θέλω απαντήσεις ειλικρινής όμως και μην βάζουμε τώρα ταμπέλες. Εγώ κατανοώ ότι πρέπει να κρατάμε λίγο τα προσχήματα κτλ. Τι θα γίνει ρε εσύ τώρα με το αριστερό μπακ? Βλέπω αυτό το πράγμα κάθε φορά που παίζει η ΑΕΚ. Δηλαδή, τι βλέπω? Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περιορισμένα χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστή, παίζει μέσα σε μια ομάδα, λες και είναι σε καμιά φυλακή. Τι εννοώ φυλακή? Δεν μπορεί να ξενιτήσει, δεν μπορεί να ξεφαρέψει, δεν μπορεί να κάνει μια σέντρα, δεν μπορεί να βοηθήσει τους παίχτες. Έχει έναν παθητικό ρόλο, κάποιες φορές κρατιέται λίγο στην άμυνα, τρέχει από εδώ και από εκεί. Τι θα γίνει το αριστερό μπακρεκόστα? Θα αρρωστήσουμε δηλαδή? Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή πάσχει από αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν έχει έναν άνθρωπο να προωθηθεί, να πάει μπροστά, να βγάλει μια σωστή σέντρα. Εκείνος ο Γιώβιτς, εγώ πιστεύω ότι έχει αρρωστήσει ο άνθρωπος. Και άλλοι έχουν αρρωστήσει, δηλαδή δεν τροφοδοτείται από πουθενά. Πού θα πάει αυτό το κακό δηλαδή? Είναι αγαπητικός αυτός με κανέναν εκεί μέσα στην ομάδα αυτή?
2: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Μην πάμε τώρα. Έλα, πάμε. Κωνσταντίνε, όχι τώρα τέτοια πράγματα. Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, μην πηγαίνει σε συζήτηση. Είναι μέσα στο πλάνο της να βρει αριστερό μπακ σίγουρα. Έτσι κι αλλιώς, οπότε θα πάρει παίχτη. Τώρα ότι ήταν ρίσκο να μείνουμε και με ένα αριστερό μπακ και με ένα δεξί, ήταν σίγουρα. Γιατί αν γινόταν οτιδήποτε, σήμερα δεν είχες αλλαγή, ας πούμε, σε κανένα από τα δύο άκρα. Αλλά θεωρητικά έχεις τον Γεωργίεφ στο...
0: Ήταν στη λίστα ο Γεωργίεφ.
2: Ναι.
0: Υπήρχε.
2: Εντάξει, αριστερά όμως θα βάζω τον Κατσίνοβιτς, ας πούμε, αναγκαστικά, αν γινόταν κάτι με τον Πίλιο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Νίκος από Ήλιον, τι κάνετε?
2: Έλα, Νίκο μου.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Είστε καλά, Ηρακλή, καλώς ήρθες.
0: Έλα ρε Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθες.
0: Ναι.
1: Σου γράψα εκεί στο Instagram τη μέρα που έγραψες για το Μεντιλιμπάρ.
0: Ναι.
1: Απ' τη χαρά σου και σου γράψα αν θα αντέξεις όλο το χειμώνα τους δύο βασίλειδες.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Απ' την Κρήτη και τα Πετράλαινα. Για το παιχνίδι σήμερα που είδα λίγο, αν και δεν τώρα κακώς μιλάω για την ΑΕΚ, νομίζω το πήγε έτσι όπως ήθελε, έβγαλε τρεις ευκαιρίες, έτσι κάθισε τον γκολ. Πιστεύω να την περάσει αν ήταν αυτή την ομάδα. Και αυτό που έχω πει πάντα στο
0: λαδαφόρο.
1: Ναι, και αυτό που έχω πει πάντα σε όλα τα προκριματικά, ότι κανένας δεν θυμάται αυτό το παιχνίδι. Κανένας δεν θυμάται αυτό το παιχνίδι. Και το λέω γιατί νομίζω πριν δύο μέρες μου έβγαλε στο Facebook το γκολ του Αλεξανδρόπουλου. Πώς ξεκινήσαμε την πορεία με το...
0: Με την Κένκ.
1: Ναι, με την Κένκ, με το Conference Link. Δεν το θυμόμουν καθόλου αυτό το παιχνίδι. Έτσι.
0: Αυτό το παιχνίδι ήταν προκριματικά Europa League.
1: Ναι. Από αυτό το κόλ περάσαμε όμως.
0: Το ξέρω. 1-0 το πρώτο μάτς με τον κόλ του Φορτούνη σε 20 δευτερόλεπτα. Χάναμε 1-0 και ο Σοφάριος Αλεξανδρόπουλος στο 91.
1: Ελπώς.
0: Με στόπερ Φρέιρε.
1: Ναι, κανονικά. Στα δικά μας λίγο και στα γρήγορα για να μιλήσουμε τα παιδιά της ΑΕΚ, θεωρώ ότι καλά έκανε και έμεινε. Από την άποψη ο προπονητής, από την άποψη ότι μπήκε και σε διαδικασία ο πρόεδρος να αλλάξει την ομάδα η οποία τα είχε δώσει όλα, είχε τερματίσει και να αρχίσει να παίρνει παίχτες.
0: Ναι, το μόνο του, αυτό που μπορείς να πεις, γιατί μου το έχουν στείλει και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά καταλαβαίνετε σήμερα έχει παιχνίδι ΑΕΚ. Θα τα συζητήσουμε και αύριο εμείς αναλυτικά, δεν είναι θέμα. Κανένα είναι ότι, ρε παιδί μου, χάθηκε χρόνος, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός, ξέρεις, να έχει κάνει κάποιες κινήσεις για μένα νωρίτερα, αλλά ξέρεις μέχρι εκεί το θέμα είναι επειδή και ήταν να δεις υπάρχει πολύ μεγάλη διακοπή το Σεπτέμβρη με τις εθνικές, βέβαια θα λείπουν οι διεθνείς, αλλά Πάρει μεγάλη διακοπή, είναι 20 μέρες. Και είναι η νέα ήθη. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Μιαούλη. Με την εθνική τρεις εβδομάδες θα
2: είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Καληνύχτα. Θα έχουμε να μιλάμε για ουκολικά θέματα τότε. Αλλά το θέμα είναι τώρα να έρθουν όλοι οι Γάλλοι παίχτες, να κλείσει το ρόστερ. Και αυτό που εμένα με προβληματίζει, ξέρεις, είναι στη λίστα ότι. Δηλαδή, άμα.
1: Με τους Έλληνες.
0: Με τους Έλληνες. Θα είναι πολύ λιγότεροι οι παίχτες στους οποίους θα.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό. Ναι. Εγώ για μένα, να σου πω την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, είχα βγει και στον Κώστα, δεν ξέρω αν το θυμάται. Είχα πει ότι για μένα καλύτερα ο Ολυμπιακός να μην περάσει. Προτιμώ. Ναι, είπα προτιμώ το Europa, γιατί πέρυσι καταναλώναμε τρομερές δυνάμεις. Τρομερές. Δεν κερδίσαμε ποτέ παιχνίδι ούτε πριν ούτε μετά από αγώνα. Champions League. Καταφέραμε, μπράβο στην ομάδα, πέρασε έναν νόμο, αλλά θα περάσεις μία φάση, δεν μπορείς να πας πουθενά άλλου. Ενώ είναι λίγο πιο βατό το Europa.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά συμφωνώ μαζί σου.
1: Είναι λίγο πιο βατό, είναι λίγο πιο βατό.
0: Εγώ το είχα πει και είχα πρακτικότητα που μου λέει ο Διονύσης. Φυσικά και οι ομάδες έχουν στόχο, ξέρεις, το να μπουν στο Champions League. Δεν το συζητώ, είναι πολλαπλά τα ωφέλη και δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το prestige της ομάδας, είναι και οι παίκτες το θέλουν πάρα πολύ. Αποτελεί μια πραγματικά διαφήμιση, δεν συζητιέται. Από την άλλη, συμφωνώ ότι υπάρχει στο Διέντ. Δεν υπάρχει εκεί.
1: Ακριβώς. Είναι μετρημένα κουκιά. Και δύο τελευταίες ερωτήσεις για να κλείσω. Αν ξέρεις, αν ισχύει αυτό που έχουν βγει τώρα βραδινά για το δεξί μπακ, για το Μέλε και για το Βάργκας. Αυτό και κλείνω. Ό,τι θέλεις πες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, σε καλά. Θα σου πω ότι έχουν βγει δύο ονόματα. Και ο Μέλε και ο Πινέιρο της Φαμαλικάου. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί βγήκε από την Ισπανία ότι ο Μαφέο θα πάει δανεικός με ποιον αγορά στη Βαλένθια. Ο Μαφέο είναι ένας παίκτης, το είπα και πριν, που δεν. Τώρα δεν προσαρμόσει και εγώ δεν μπορώ να σου πω, ξέρεις ότι. Παίχτης που έχει παίξει τόσα πολλά παιχνίδια στην Πριμέρα Division, στη Λα Λίγα, όπως ονομάζεται τώρα.
2: Πάει σίγουρα Ηρακλή ή τον θέλει Βαλένθια.
0: Σύμφωνα με τους Ισπανούς και με δημοσιεύματα, ταξιδεύει ήδη για τη Βαλένθια. Να υπογράψει δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Δηλαδή το ποσό, γιατί το ρώτησε και ένας άλλος φίλος πριν στα μηνύματα, το ποσό το οποίο έδωσε ο Ολυμπιακός στη Μαγιόρκα για να τον αποκτήσει, ήταν η πρώτη μεταγραφή ο Μαφέο. Θα πάει και για δεξιμπακ και θα περιμένουμε και τις επόμενες κινήσεις. Δηλαδή να ολοκληρωθούν, είναι υπάρχουν συμφωνίες και με την Τσίβας για τον Γκονζάλες και για τον Κάσερες και με την Τουλούς για τον Κάσερες. Και φτάνει να πάει ο Ολυμπιακός να κινηθεί και για τα εξτρέμ. Αυτά. Πάμε.
2: Ακατό, χαίρετε.
3: Ναι, με ακούτε.
2: Ταξιδεύει ήδη ο Μαφέο.
0: Εσύ, έτσι λένε οι Ισπανοί. Δεν μπορώ, έψαξα να δω, γι' αυτό ακούσα τουκ-τουκ-τουκ στα μηνύματα.
2: Πάμε. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, Σταύρος, Ολυμπιακός Γιάννης.
2: Γεια σου, Σταύρο, να σε καλά.
0: Γεια σου, Σταύρο.
3: Ηρακλάρα.
0: Έλα, γρήγορα μου.
3: Ερώτηση τώρα.
0: Έλα.
3: Υπάρχει θέμα που ντένσε.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ούτε μια ώρα. Είσαι αδερφός, είσαι αγρός και τίμιος.
3: Μέρα, ΑΕΚ σήμερα.
0: Αλλά ναι, αλλά πάντα ο Ποντένσε είναι.
2: Εντάξει, καλοκαίρι είναι ρε παιδιά, όλοι παίζουν μπαλά τώρα.
3: Δεν υπάρχει πιστεύω καλοκαίρι να μην υπάρχει Ποντένσε για Ολυμπιακό.
0: Κοίτα, μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι για τον Ποντένσε. Δεν έχει ακουστεί.
3: Εντάξει, μακάρι να έρθει.
0: Κοίτα, αδερφέ μου, κοιτάδεις. Ο Ποντένσε ο περσινός ας μην έρθει.
3: Εντάξει, ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή, είναι πολύ λίγα από τα πράγματα τα οποία μπορεί να θυμηθείς από τον Ποντένσε. Ξέρεις τι
3: βασικά όταν ήρθε, 1,5 μήνα.
0: Δεν ήταν ο Ποντένσε, ξέρεις τον προηγούμενο.
3: Ένα μάτς καλό μέσα στη Λεωφόρο.
0: Και με τη Ρεάλ ήταν στο εντός έδρας. Καλά μένα ήταν με τη Ρεάλ πέρυσι. Ναι. Είχε δείξει καλό πρόσωπο, ξέρεις, και είχε και συμμετοχή και στον κόλ του Τσικίνιου.
3: Είχα πολλά θέματα, αλλά με κάλυψε και ο προηγούμενος. Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που λέει για το Champions League, ότι αυτό που βρίσκει εσύ πέρα από τους παίχτες, που δίνουν τον καλύτερο εαυτό, εννοείται γιατί είναι καθρέφτης, πιστεύω ότι οι περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού φέτος δεν τους χαλάει το Europa. Επίσης τώρα περνάγαμε προχτές, ναι, σε διακόπτω, ναι, και να παίζαμε τώρα διπλό μάτς με την Πόντο Γκλιμπ έτσι που ήμασταν, θα ήταν χειρότερα τα πράγματα πιστεύω με αυτούς εκεί τους ψαράδες.
0: Ψαράδες
3: και ψαράδες. Γιατί ξαναπαίξαμε. Πήγαμε, παίξαμε και στο
0: πρακτικό. Βέβαια να ξέρεις έχουν περάσει τώρα στις λεπτομέρειες με την Union, γιατί το βλέπα το μάτς. Το είχα στο κινητό ταυτόχρονα. Όταν παίζαμε με την Νάιμεγγεν, έχουν κάνει το 3-2 με τη χερό γκολ. Τη διώχνει ο αμυντικός από την γραμμή.
3: Ναι, ναι, μπορεί, όντως.
0: Και, στο δύο, όντως, και, πριν το, και πριν το 3-2 έχει χάσει η Union μια κόντρα, δηλαδή καθυστέρησε πάρα πολύ ρε ασπέρα για να κάνει.
3: Το 3-2 το είδαμε κι εμείς γιατί είχαμε ημίχρονο.
0: Ναι, ευχαριστώ
3: το ίδιο κάνει. Πολύ κολόφαρδο, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κοίτα να δεις, δεν μπορώ εγώ που ακούω τώρα από μερικούς, βλέπω σχόλια τώρα σε πολλά site, κράζουν, μπορεί να μου πεις ότι μπορεί να μην είναι και Ολυμπιακή, έτσι. Που κράζουν το Μαρινάκι. Ναι. Πήγε τώρα, ναι, μέσα σε δύο μέρες και χάλασε 25 μοίρια, 30. Να μου πεις άργησε. Αυτή άλλη κουβέντα. Αλλά δεν μπορώ εγώ να πω ότι κοροϊδεύει.
0: Κοίτα τώρα, το θέμα ξέρεις χιόνια. Ξέρεις αυτό, το άργησε είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και αν δεν, ναι, ξέρεις και εντελώς και μέσα στην ομάδα για να καταλάβεις. Αλλά και από αυτά που μπορούμε να μάθουμε εμείς και από αυτά που τα οποία μπορούμε, ξέρεις, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Συμπεράνουμε ότι, ρε παιδί μου, μήπως περιπτώσεις τις οποίες κινούσε τότε ο κοινός Ολυμπιακός ή περίμεναν κάποιοι ή δεν μπορούσαν να τις ολοκληρώσουν τις μεταγραφές. Γιατί τώρα δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα να κλείνουν δύο παίχτες. Μα πάμε.
3: Ναι, σωστά.
0: Και δεν, ναι, μπορείς και να ψάχνει με χαφ από τον Ουνάη Λόπεθ και να έρχεται λίγο πριν τα παιχνίδια με την Αιμέγγε Νοσά, ο οποίος είναι περισσότερο δεκάρι. Και μετά παίζει και πέρα. Μπορεί να παίξει και στο
3: πολύ, χώρο. Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε αυτός.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Εντάξει, θα πεις τώρα ένα μάτς. Εντάξει, ένα μάτς. Αυτό που
0: από αυτό που είδες και δεν είδες και δεν ήταν και εντύπωση για τους 60 ζήτης αλλαγή. Έγινε φίλε γιατί φάγαμε το χρόνο και πάρε και αύριο που θα είμαστε και πολύ πιο άνετα.
3: Εννοείται, εννοείται. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Μέρα, φίλε, καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά, γεια σου Ηρακλή. Εγώ είμαι.
0: Γεια σου Μίτσο.
4: Έλα ρε φίλε, τι κάνεις.
0: Α, και τώρα βγήκε το γραφικό σε Νικολακό. Γι' αυτό είναι ένα λεπτό ρε Μίτσο, ένα λεπτό ρε Μίτσο.
4: Έλα.
0: Για τον Βάργκας, εξτρέμα από τη Σεβίλη, 28χρονος. Αν γι' αυτό με ρώτησε πριν, δεν το είχα δει εγώ. Γιατί ήμουν να δεις και το κινητό. Το κρατάμε γι' αυτό.
4: Περισσότερο και εγώ για αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα και τυχαίνει να πούμε να είμαι, κατάλαβες, να είμαι εκτός Αθηνών. Και μήπως γνώριζες κάτι, λέω, θα το
0: ό,τι, ξέρεις. Ό,τι γνωρίζω, παιδιά, το λέω. Ειδικά τώρα να τα ξεκινάμε, ξέρεις και τις εκπομπές.
4: Είναι αλήθεια ότι Σάλιαγκας και ο άλλος που είχε, ότι πάμε και για μπακ, έτσι, δεξί, πάμε και για δεξί μπακ.
0: Όχι για το Σάλιαγκ, για το Μαχθαίο.
4: Όχι, άλλο λέω, Σάλιαγκας, σύν των, ναι, άλλων, δηλαδή μπορεί να κάνεις και τρίτον το Ροντινέι, ότι πάει για μπακ, δεξί ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή, όπως εγώ.
0: Κοίτα, το θέμα είναι το γεγονός ότι ο Μεντιλίπαρ χρησιμοποίησε τον Ροντινέι στο δεξί άκρο της άμυνας, εκεί φάνηκε, όταν υπάρχουν ήδη δύο. Δηλαδή υπήρχε και ο Μαφέο, υπήρχε και ο Σάλιακας. Τώρα ο Μαφέο δεν προσαρμόστηκε ποτέ, δεν έδεσε με την ομάδα.
4: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα δεξί μπακ. Από τη στιγμή έτσι, από αυτά που μας έδειξαν τώρα.
0: Όχι, το θέμα είναι ότι ο Μαφέο πάει, όπως λένε οι Ισπανοί, πάει στη Βαλένθια. Οπότε δεν πάει δανεικός με ποιον αγοράς. Οπότε θα πάρει παίχτη και ο Ολυμπιακός αναγκαστικά.
4: Άρα θα πάρει παίχτη.
0: Όχι, 100-0 δεν υπάρχει περίπτωση.
4: 100-0, οπότε ναι, ναι. Για αυτούς στο κέντρο, τι ακριβώς παίχτες ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή χρειάζεται παίχτες. Κοίτα. Οι οποίοι πιστεύω ότι εκτός από το δεν θέλει αυτό το Ζέλσον, ρε παιδί μου, που να κάνει τον κύκλο, το γύρω-γύρω και με την ουσία. Θέλει goal assist. Και να παίρνει και γκολ και από τα χαφ του.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Το είχα επισημάνει και εγώ πέρυσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει ελάχιστα γκολ από τα
4: χαφ. Και από τα έξτρεμ.
0: Θυμόμαστε τον γκολ του ΕΣΕ, ας πούμε, και μιλάμε για τα χαφ.
4: Ναι, για τα χαφ. Αλλά εγώ θα πω και για τα έξτρεμ.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
4: Ναι.
0: Απλά τα χαφ που παίρνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή που πήρε το Φρόιλερ, τον ανακοίνωσε κιόλας και και τον Κάσιο.
4: Ναι, δεν σου φαίνεται, έχει μια εμπειρία για τον.
0: Όχι, εγώ παρατήρησα, γιατί ξέρεις μου ήρθαν και κάτι μηνύματα στην πρωινή εκπομπή ότι είναι 34 ετών και κάτσα και είδα πόσα μάτσα έχει παίξει. Βασικός και αναντικατάστατος. Και έψαξα μόνο τα 6 τελευταία χρόνια. Με 5 χρόνια στο καμπιονάτο.
4: Ναι. Εκτός για να καταλάβω.
0: Και σε Αταλάντα και σε Μπολόνι.
4: Εκτός από αυτόν που έχουμε πάρει το Φρόιντερ, πώς το λένε, ναι. Θα πάει, ποιους άλλους παίρνει, δηλαδή, εκεί δεν έχω καταλάβει.
0: Παίρνει τον Κάσερες, που είναι αμυντικό, ναι. Χάφ, είναι εξάρι, εξάρι δηλαδή.
4: Εξάρι, δηλαδή, στη θέση του Ντάνι Γκαρθία.
0: Εξάρι, εξάρι. Και, ναι. Και τον Γκονζάλης, και τον Γκονζάλης που είναι επιθετικός, καλά, στα Χάφ υπάρχει ο Μπουζακίτης. Υπάρχουν οι παίκτες, δεν σου λέω ότι υπάρχουν. Ακόμα είναι ο Σιπιόνι,
4: ναι,
0: είναι.
4: Γιατί αλλά, κάτι ακούστηκε.
0: Ότι μπορεί να φύγουν κάποιοι.
4: Ότι μπορεί να φύγει ο Σιπιόνι. Ναι, εγώ ρε φίλε, γιατί να φύγει ο Σιπιόνι. Κάτσε να πούμε. Εγώ κάθομαι και σκέφτομαι, ναι, ότι είναι πολλά τα παιχνίδια. Το είδαμε και πέρσι. Καλά, εντάξει, ήταν άλλο θέμα πέρσι με το Champions League. Εντάξει, το ευχαριστηθήκαμε. Ήταν εντάξει, μια διοργάνωση η οποία πήγαμε και καλά, πιστεύω. Έτσι, πήγε και καλά.
0: Πολύ καλό φινάλε στη League Face, ναι, με τις τρεις ελληνίκες.
4: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δεν είναι τώρα να μένει από ένα παίχτη. Δηλαδή, ο Ποντένς, ξέρω εγώ, που προς το τέλος δεν είχε κάνει, λένε, προετοιμασία. Γιατί και δεν το που σου είπε πριν ο φίλος ερώτησε. Αν δεν έχει κάνει πάλι προετοιμασία, δεν πάει να αφήσει τα μισά λεφτά από το συμβόλαιό του και να πει έρχομαι. Αν πάλι έχει τα ίδια προβλήματα, αν έχει, θέλω να σου πω, ότι πάντα να έχει ένα παίχτη, δηλαδή γιατί να φύγει ο Σιπιόνι, ρε φίλε.
0: Δεν βγαίνουν, αδερφέ, δεν βγαίνουν τα κουκιά, γιατί αν είναι στα.
4: Είναι πέντε.
0: Αν περίμενα, κλείσει ο
4: Πέντε σύνολο όμως.
0: Περίμενε, είναι ο Κάσερες που θα έρθει. Είναι, ναι, ο Φρόιλερ που ήρθε. Δύο. Ναι. Είναι ο Μουζακίτης τρεις. Είναι ο Εζε.
4: Ναι, αλλά
0: είναι, περίμενε, στο 6-8 μιλάμε τώρα. Ο Εζε 4. Ο Σιπιόνι 5 και ο Γκαρθία 6. Δηλαδή έχει 6 παίχτες για δύο θέσεις. Δεν γίνεται.
4: Εντάξει, εγώ το λέω από την άποψη, κοίτα, ο Σιπιόνι, φίλε, εγώ τον έδειξε κάποια στοιχεία και είναι και από, να ξέρεις ότι είναι ο πιο ψηλός από όσους, τώρα δεν ξέρω για αυτόν τον Κάσερ και τον Σάλις που λες, ότι ήταν ο πιο ψηλός, ένα 83.

0: είναι. Πώς ήταν, γιατί έπαιζε ο ΠΑΟΚ τώρα με την Άντερλεχτ και θυμήθηκα, ρε φίλε, το 0-3. Τότε ήταν η Άντερλεχτ στα πάνω τη, ήταν του Champions League.
1: Το χάτρικ του Μίτροβλου, λες.
0: Βέβαια, και οι άλλοι είχαν Μίτροβιτς. Ποιον είχαν,
1: είχαν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και πέναλτι.
0: Είχαν χάσει πόπο, τι είχαν χάσει. Και κάθε ευκαιρία που χάνανε, έκανε το χάτρικ ο Μίτροβλου και νομίζω ο επαναληπτικός ήρθε εδώ πέρα 4-2. Ο επαναληπτικός. Ήρθε 4-2 με Σαβιόλα σίγουρα γκολ.
1: Okay. Έγινε Μητσάρα, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Έλα, γιατί θα πάμε ναι,
1: έγινε αγόρι να μου.
2: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Έλα, έλα.
1: Έλα, Εργέννη. Έλα.
3: Τι λέει, ρε, πότε θες.
1: Σήμερα.
3: Α, ωραία, καλώς όλησες. Λοιπόν, έχεις ακούσει τίποτα για WOCAP.
1: Λες, δεν είναι σε γυάλα είμαι. Ναι.
3: Ναι, τι είναι αυτό, έχεις αίσθηση του, με το BAET που λένε, το BATA SOP.
1: Κοίτα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά αναλυτικά. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έχει κατήγγειλε μονομερό στο συμβόλαιό του, γιατί θέλει να πάει στη Ντουμπάι. Την άλλη,
3: δεν ξέρω.
1: Ναι, το. Δηλαδή, αυτά θα κρυφθούν μετά στις δικαστικές αίθουσες, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κράτα σκληρή στάση σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπαίνει σε διαπραγματεύσεις, τον περιμένει την Πέμπτη στην Πρώτη, που λογικά δεν θα είναι, και με μπορεί να του επιβληθεί, ας πούμε, διακοπή συμβολέου. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Θα πάει δικαστικός, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί όταν έχει συμβόλαιο ένας παίχτης, τι πάει να πει, θέλω να φύγω, ας πούμε. Αλλά να το συζητήσει, να έρθει μια πρόταση, οκ, okay, και να το συζητήσει
3: όλο. Αυτό έχει ξαναγίνει, το έχω ξανακούσει στο μπάσκετ, να ξέρεις.
1: Ναι.
3: Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, το έχω ξαναπεί. Υπάρχει μια γενική συμφωνία NBA FIBA,
1: ναι,
3: ώστε οι ομάδες,
1: ναι,
3: τα λεφτά να μην τα δίνουν στις άλλες ομάδες, αλλά στους παίκτες να πηγαίνουν. Γι' αυτό το NBA, αν ξέρεις, αυτό δεν το ξέρεις που ασχολείσαι, έχει θεσπίσει ανώτερο όριο να δίνει σε μια ομάδα 900.000. Φαντάζεσαι το NBA, δηλαδή μπορεί να του κάνει το άλλο 50 εκατομμύρια συμβόλαιο.
1: Δεν γίνεται. Τι θα δώσει, θα πάνε οι Lakers, θα δώσουν 900.000 για να πάρουν το Γιώκητς.
3: Ναι. Δεν μπορούν πάνω από 900.000 να δώσουν.
1: Αυτό σου λέω, δεν μπορούν να πάρουν
3: το Γιώκητς.
1: Κοίτα, το θέμα είναι ότι.
3: Μα δεν αγοράζει, δεν υπάρχουν αγορέ. Μόνο ανταλλαγέ. Στο NBA δεν υπάρχουν αγορέ.
1: Το ξέρω. Ναι, αυτό σου λέω.
3: Ανταλλαγές. Μόνο ανταλλαγές. Ναι. Γι' αυτό το έχουν θεσπίσει έτσι ώστε. Να σου πω, στο ποδόσφαιρο π.χ. Έχουν κάνει. Φτάνουν στο άλλο άκρο. Δηλαδή δίνουν τεράστια ποσά για αγορέ και πάρα πολύ μικρά συμβόλαια. Δηλαδή τώρα, α πούμε, για τον Κωνσταντέλια που γίνεται και κουβέντα. Έδωσε οι άλλοι 25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρει τι συμβόλαια.
1: Τρία.
3: 2,5 εκατομμύρια. Απίστευτο. Δηλαδή δίνεις και σου πέντε από αγορά. Στον μπάσκετ, αν δίνει κάποιος 25 για αγορά, θα δίνει 250 συμβόλαιο. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή στον μπάσκετ, ας πούμε, ο Οσμάν, τον πήρε εκατομμύρια, του κάνει 2-3. Πάντα το συμβόλαιο στον μπάσκετ πάντα είναι πολλαπλάσια της αγοράς, να ξέρεις. Γι' αυτό. Και τώρα υπάρχει ένας κανόνας. Για να μην μπορεί μια ομάδα αυτό, το έχει θεσπίσει η FIFA, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί. Ας βγει κανένας, άμα ξέρει, κανένας πιο.
1: Τώρα αυτό πρέπει να τα πει ο Ζέρβας ή ο Πετρίδης.
3: Όχι, από ό,τι ξέρω εγώ, να σου πω ότι παίζει. Στο περίπου, έτσι, δεν το ξέρω ακριβώς. Η FIBA για να μην ζητάει κάθε ομάδα, δηλαδή να μην ζητάει όσα θέλει, κατάλαβες, μπορεί να ζητάει άλλους 10 εκατομμύρια, ρε φίλε. Και σου λέει, φίλε, κάτι, ρε φίλε, του έχεις 1 εκατομμύριο συμβόλαιο.
1: Καλά, υπάρχουν πολλές φορές, υπάρχουν οι ρήτρες μέσα στα συμβόλαια. Δηλαδή ότι μπορεί να φύγει να πάει σε άλλη ομάδα.
3: Αν δεν έχει
1: ρήτρα, γιατί σου λέω. Αν υπάρχει ρήτρα, πληρώνεις τη ρήτρα και δεν τελειώνει η ιστορία.
3: Αν έχει, είναι νόμιμο, ναι. Αν δεν έχει όμως κάποιος buyout, σου λέει FIBA, δεν μπορεί ρε φίλε, ο άλλος μπορεί κάτι να έγινε.
1: Το θέμα είναι ότι όταν έχει συμβόλαιο, δεν το έχει υπογράψει.
3: Όχι, αυτό λέω.
1: Το έχει υπογράψει κάποια διοίκηση μόνη της.
3: Αυτό σου λέω, αυτό έχει αυτό το κλειδί FIBA, ότι κάποιος, άμα θέλει, μπορεί να καταγγείλει μονομερό στη σύμβαση και να ορίσει buyout πλανήτα του.
1: Α, θα τα δούμε τώρα στην πορεία το τι θα γίνει. Πάντως ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη.
3: Αν...
1: Γιατί εντάξει, εγώ δεν το βλέπω το πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και με την κίνηση την οποία έκανε τώρα ο WOCAP. Δεν βλέπω δηλαδή το πώς θα ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά και από την άλλη δεν μπορεί ο κάθε παίχτης, επειδή μπορεί μια ομάδα να του προσφέρει περισσότερα, το οποίο δεν είναι και νόμιμο, όπως ξέρω τώρα στο μπάσκετ. Δηλαδή να πάει να πλησιάσει έναν παίχτη, αν δεν λύγει το συμβόλαιό του, και να του πει ότι θα σου δίνω εγώ 3 ή 4 εκατομμύρια το χρόνο. 3 νομίζω είναι του πάει, και πρέπει να πέσει ο Γιάννη.

0: γιατί καταλαβαίνετε, γιατί θα είχε διακόψει 8 φορές.
1: Το έγκλημα που έχει γίνει με την Ντουπάη για μένα, σε αυτήν την περίπτωση, είναι απερίγραπτο, ασχόρητο. Γιατί βάζει μια ομάδα η οποία θα κάνει ανάκατα, και δεν το λέω τώρα, και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα.
0: Απαγορεύεται και στο ποδόσφαιρο αυτό, και στο μπάσκετ απαγορεύεται. Δηλαδή δεν μπορεί.
1: Απλά σου λέω γενικά, ρε παιδί μου, ότι πάνε, υπάρχουν κάποιες ομάδες που χαλάνε την πιάτα. Αυτό που λέμε χαλάνε την πιάτα.
0: Έχει ένα. Μπορεί να σου πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός μπορεί να θέλανε τον Μπιμπέροβιτς, άσχε που πήγε στο NBA. Αν είχε συμβόλαιο αυτό στη Φενέρ, δεν μπορεί να πας να το πει, έλα εδώ και θα σου δώσω εγώ 8. Και να πήγε μετά αυτό και να λέει, παιδιά, είναι ευκαιρία τη ζωή μου. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Εγώ κάπου από την πλευρά του θα σου πει με 33 χρονών που θα βρω 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γιατί βέβαια έχουν πάει και τα και προτάσεις και τα ποσά. Έχουν πάει σε άλλα επίπεδα πια.
1: Όπως είναι τρομερή, εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος με την πολιτική που έχει η Arsenal μέχρι στιγμής, η οποία είναι πρωταθλήτρια, θα μπορούσε να δασκάσει και τα λοιπά. Και πάει με λογικές μεταγραφές. Δηλαδή τώρα αυτό που έκανε. Sorry, ρε φίλε, δηλαδή αυτό που έκανε με τον Άντερσον η Νότιχαμ. Η Σίδη τώρα μπήκα προχθές, έβλεπα το μάτς. Δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα. Δεν μπορεί να ξοδεύσετε τέτοια ποσά.
0: Δεν ξοδεύουν πια στο ποδόσφαιρο. Και δεν είναι ούτε πρώτη φορά ούτε τελευταία που θα το δεις. Γιατί ακούσε.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά διαλύεται.
0: 80 εκατομμύρια. Διαλύεται. 70 ή 90.
1: Πρόσεξε. Τα 80 πλέον είναι μια μέση.
0: Τι μέση, ρε.
1: Μεσαία.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Προσφορά.
0: Ναι.
1: Τα 40 του. 40 εκατομμύρια ευρώ, 34 σελίρες που δώσανε στο Τζόλι, το θεωρούν τζάμπα. Ότι αυτοί, όπως λέω εγώ, ας πούμε τώρα, ότι η Άκη πήρε τζάμπα το Μαρίν πέρσι, λένε αυτά 34 που δώσανε στο Τζόλι, ας πούμε. Τώρα, εντάξει. Δηλαδή, θεωρείται μικρή πλέον μια πώληση αγορά, ξέρω εγώ, 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πώς έχει ανέβει. Που, τώρα, στο φέρω σε παράδειγμα στον Ολυμπιακό που κάνει τώρα κινήσεις.
1: Εντάξει, λογικές είναι, δεν έχει ξεφύγει κάποιο. Περίμενε, τα 10 εκατομμύρια για τους δύο, από 10 εκατομμύρια χοντρικά για τους δύο παίχτες, δεν είναι πολλά.
0: Κοίτα, για τον Κάσερες, δεν λέω για την αξία του παίχτη, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, ναι.
0: Το συμβόλαιο του λύγει του χρόνου.
1: Ναι, αυτό.
0: Λύγει του χρόνου.
1: Είναι πολλά, ναι.
0: Ωραία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ναι, το θέλει ο Ολυμπιακός, πολύ ωραία, δεν τον δίνει του Λούζα, αλλά δεν ανανεώνει και ο παίχτης. Δηλαδή, μπορεί να πήγαινε 1η Ιανουαρίου και να τον υπογράψει ελεύθερο.
1: Και τώρα να δώσει ένα δεκάρι.
0: Γιατί τώρα, ας πούμε, που. Στα 10 λένε οι Γάλλοι.
1: Στα 10.
0: Και εγώ σου λένε και 8 να είναι. Είναι υπερχαλό πόσο για παίξει που λύγει το συμβόλαιο του
1: Ακριβώς.
0: Όπως και ποια στην πλευρά του Ολυμπιακού το ποσό που πήρε ο Ολυμπιακός για τον Τζελάκη που λύγει του χρόνου. Που τη χάλει.
1: Τεράστιο.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή πλέον τα ποσά έχουν πάει σε άλλο. Το μπάσκετ είναι διαφορετικό. Πλέον τα συμβόλαια είναι πολύ ακριβά στο μπάσκετ. Δηλαδή είναι τεράστια τα ποσά.
1: Ναι, γι' αυτό και βάζουν τους παίχτες να πλακωθούν με τις ομάδες.
0: Δηλαδή
1: σου δίνω τόσα, αν τα βρεις με την ομάδα σου και φύγεις, οκ.
0: Ρε παιδί μου, που ο Γόκαπ έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, όπως και ο Ολυμπιακός προσέφερε, ξέρεις, και ανέδειξε το Γόκαπ, μετά ξέρεις την πορεία του στη Ζαλγκύρηση, που είναι 5 χρόνια στο. Δεν είναι, είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ποτέ παίχτης για 3 εκατομμύρια.
1: Όχι. Μην τρελάθουμε. Δεν ήταν και ποτέ και δεν είναι και τώρα.
0: Δηλαδή ο Μοντέρο έχει πάρει λιγότερα τον Ολυμπιακό. Από τα 3, ας πούμε, που θα να πάρει ο 33χρονος Γόκαπ για να πάει στο Ντουμπάι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα που κάνουμε αυτή τη μικρή παρέμβαση για το μπάσκετ και συνεχίζουμε.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτ.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μου γράφει ένα φίλο μου, λέει ένα κλεοπάνο μου κιόλα. Αυτό με τον Μπιμπέρομιτ, πώ το λε, τι ακριβώ ξέρει, κύριε. Το φτιάξα παράδειγμα τον έφερε. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό ο Μπιμπέρομιτ. Θα μπορούσα να σου πω και τον οποιοδήποτε παίχτη. Δεν είναι δηλαδή ότι λέω δεν μπορεί να το κάνει, είναι ότι δεν μπορεί να έρχει ο Μπιμπέρομιτ π.χ. Τον έφερα σαν παράδειγμα να έχει, ας πούμε, δύο χρόνια συμβόλαιο με τη Φενέρ και να πάει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός και να του πούνε εμείς θα σου δώσουμε έξι για να έρθεις. Αυτό λέω. Μου γράφουν άλλοι φίλοι ότι τους παίχτες λέει δεν τους φυλακίζεις. Τι πάνε να πει τους φυλακίζεις. Και κανένας δεν φυλακίζει. Δεν είναι ότι ήδη θα είναι σε μια ομάδα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Γόκαπ. Δεν το έχει υπογράψει μόνο στο Ολυμπιακός. Ναι, ότι είναι η μονομερή ανανέωση και πάνω εκεί μπορεί να πατήσει ο Γόκαπ. Αλλά αυτό θα υπάρχουν ρήτες στα συμβόλαια. Το συνένα που έχει ο Ολυμπιακός και το έχει ενεργοποιήσει.
1: Το θέμα είναι, Ηρακλή, αν υπάρχει ρήτρα στην περίπτωση του ΟΚΑΠ.
0: Αν υπάρχει ρήτρα, δεν θα μπορεί πάει ο Ολυμπιακός να θα είχε σκληριστεί. Αν υπήρχε ρήτρα να πληρώσει τη ρήτρα των
1: 700.000. Θα υπήρχε η ομάδα, θα πήγαινε να πληρώσει τη ρήτρα.
0: Ναι, βέβαια. Και τελειώνει η ιστορία.
1: Το επιχείρημα του ΟΚΑΠ, από ό,τι κατάλαβα και μιλώντας και με τον Χρήστο πριν, είναι ότι ενώ τελειώνει, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο το συμβόλαιό μου και τα λοιπά, δεν μπορεί να ζητά, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια. Προφανώς θα πατήσει στο ότι είναι μονομερής η ενέργεια του Ολυμπιακού.
0: Καλά, γιατί θα είναι το μόνο συμβόλαιο που θα υπάρχει στο συνένα με ομάδες.
1: Αυτά συνήθως είναι ιδιωτικά συμφωνητικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα αυτά που έχουν.
0: Αυτό ξέρω να μας το πούνε οι μπασχετικοί, για να μπορούσαν να το καταλάβουμε.
1: Ναι, και να το καταλάβουμε. Και δεν ξέρω αν έχουν. Γιατί κάποιος θα πει, ας πούμε, ότι υπήρχε κάποτε η ίδια περίπτωση με τον Χριστοδουλόπουλο στην ΑΕΚ που είχε φύγει μετά.
0: Μα είπε κάποιος σε μια εκπομπή, δεν είχε συμβόλαιο. Που έλεγαν ότι, παρόλο που έλεγαν ότι. Το είπε ο ίδιο ότι δεν είχε.
1: Όχι, δεν είναι. Ήταν ιδιωτικό. Ιδιωτικό συμφωνητικό δεν έχει στην ουσία καμία ισχύ, ναι. Ας πούμε, να πας να αποδείξει κάτι.
0: Λοιπόν. Και εγώ δεν ήθελα, λέει, να φύγει. Προφανώς φίλος του Παναθηναϊκού, λέει ο Οσμάν, αλλά τον παίξε πρώτο φυλακή. Α, εδώ ήταν με τις φυλακές. Με μια διαπραγμάτευση μπορούσαν συνεργατικά να χωρίσουν. Άλλο το να υπάρχει. Κοίτα να δεις. Δεν μπορεί να υπάρχει θέμα, ξέρεις, να πλησιάζει τους παίκτες στο μπάσκετ. Βέβαια το κάνουν προφανώς οι ομάδες, και γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Γιατί και στο ποδόσφαιρο σου λένε ότι να πλησιάσει ένα ποδοσφαιριστή τώρα και να πει ότι τον θέλω. Δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να μπει στο τελευταίο εξάμεινο του συμβολέου του για να γίνει αυτή η κίνηση. Και να μπορεί να τον υπογράψει εσύ την πρώτη μέρα. Αλλά παιδί μου, με αυτή τη λογική δεν θα υπάρχουν και συμβόλαια στο τέλος. Γιατί μπορεί να έρθει, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, μπορεί να έρθει μια ομάδα και να πει δίνω στο Μιλουτίνοφ 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 8. Θα χάθει η μπάλα έτσι.
1: Έχουμε κόσμο.
0: Καλησπέρα μου στο Χρήστο από τη Σιδεία.
1: Πάμε, θέλεις να μιλήσουμε.
0: Είμαι μεγάλο παπαγαλάκι έτσι των ομάδων έτσι. Θες να ξεκινήσουμε με το δεξί τη νέα σεζόν. Πάμε.
2: Έλα, έπεσα.
0: Έπεσες, ναι. Έλα και ολοκλήρωσε.
2: Έλα, ένα λεπτό και κλείνω, ένα λεπτό. Αυτό πάντως ισχύει που σου λέω, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν είναι... πρέπει κάποιος να βγει να το αναλύσει. Μπορεί ένας παίκτης να φύγει και πάει το δικαστήριο και του καθορίζει το buy-out. Δηλαδή το δικαστήριο τώρα, άμα καθορίσει στον Γόκα buy-out 1,5 εκατομμύριο, εντάξει, και το δώσει, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ας βγει κάποιος πιο ενδύμων να
0: βγει. Άμα βγει απόφαση δικαστηρίου, ναι, έτσι θα πάει.
1: Αυτό θα γίνει λογικά στο...
2: Είναι μόνο στο μπάσκετ γίνεται αυτό, παιδιά. Στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται.
1: Στο μπασκετικό...
0: Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να έχεις ένα παίχτη με 400.000 ευρώ συμβόλαιο και να έρθει για να τον αποκτήσει μια ομάδα 15 εκατομμύρια και να πεις όχι. Και να του προσφέρει αυτή η ομάδα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση, υποχρεώνει την ομάδα να πληρώσει πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Γιατί σου λέει ότι είναι δυσανάλογη πληρωμή με τα χρήματα που ζητάς για την πώληση.
2: Ποιος τον υποχρεώνει?
0: Υπήρχε αυτό παλιά από την UEFA. Παλιά. Ναι. Είναι, ρε παιδί μου, πες εσύ ότι είσαι ένας ποδοσφαιριστής, ότι παίρνει 300.000 το χρόνο. 300. Ναι. Και έρθει μια πρόταση για την απόκτησή του 20-22.
2: Ενώ έχει συμβόλαιο.
0: Ενώ έχει συμβόλαιο και δεν το δώσει η ομάδα. Τότε αυτός μπορεί να πει ότι με πληρώνουν εμένα με αυτό το ποσό και ζητάνε αστρονομικό ποσό για να με πληρώσουν. Για να μην γίνεται η σκλαβιά εντός εισαγωγικών. Έγινε Γιάννη και ο Ξαμβάρ και άλλη μέρα.
2: Καλά, αν μπορεί να βγει κάποιος επαγγελματικός αύριο μεθαύριο να το εξηγήσει αυτό αναλυτικά. Γιατί είναι πολύ. Αυτό θα γίνει τώρα αυτό που λες και εσύ.
0: Ναι.
2: Και μένω μετά. Όπως έγινε με τον Μιλωτίνο, θα λέμε για.
0: Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Ηρακλή, εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο.
0: Όνομα πρώτα.
3: Μπάμπης.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
3: Για μένα το θέμα με το walk-up είναι χρήσιμο από άλλη άποψη.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ο walk-up είναι ένας καλός παίκτης στον Ολυμπιακό, mm-hmm. που είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ο καλύτερος. Συμφωνούμε ως εδώ.
0: Ο walk-up έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό, γιατί είχε ένα πακέτο, το οποίο ήταν πολύ καλό. Έκανε, ρε παιδί μου, πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δεν ήταν ο σταθερός σουτέρ, ποτέ δεν ήταν ο σταθερός σουτέρ, δεν
3: Ωραία.
0: Ήταν ο σκόρερ.
3: Ήταν όμως ένας παίκτης ο οποίος πήρε.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το θέτεις. Ναι, δεν μπορεί να το πεις ότι ήταν Βεζέκο, δεν μπορεί να το πεις ότι ήταν Φουρνιέ.
3: Άκου λοιπόν τώρα γιατί εμένα είναι χρήσιμη περίπτωση του walk-up. Γιατί όταν το management της ομάδας, δηλαδή οι πρόεδροι στο μπασκετικό Ολυμπιακό, αντιδρούν έτσι για έναν παίχτη που ναι ήταν καλός αλλά δεν ήταν ο καλύτερος και την ίδια στιγμή στο άλλο τμήμα της ομάδας μας θα του είχαν βάλει κορδέλα και θα τον είχαν δώσει, εκεί είναι ο λόγος που η ομάδα του μπασκετικού Ολυμπιακού έχει πάει το τάσμα Ευρώπης.
0: Καταλαβαίνεις,
3: θα
0: κοίτα, πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο. Μισό λεπτό, ρε Μπάμπη, γιατί συγκρίνει.
3: Γιατί πρόσεξε, οι Αγγελόπουλοι, συγγνώμη, δεν κάνουν τις μεταγραφές 30 Αυγούστου. Ποτέ με οποιονδήποτε προπονητή είχαν, πάντα φροντίσανε το ρόστρα, ακόμα και όταν ήταν οικονομικά, δεν ήταν στα καλύτερά τους.
0: Μπάμπη μου, πάνω σε αυτά που λες, θα σου απαντήσω εγώ. Να σου πω και το βλέπω εγώ. Πρώτα απ' όλα, συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Στο μπάσκετ, εδώ που λες ότι δεν κάνουν τις μεταγραφές 30 Αυγούστου, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, άλλαξε την εικόνα του όταν έκανε μεταγραφές μεσούς στη σεζόν με το Λό και τον Ντόρσεϊ. Το έκανε φέτος, όπου πάλι πήρε παίχτες, πήρε και τον Τζόζεφ, πήρε και τον Τζόουν στο ψηλό. Γίνανε κινήσεις μεσούς στη σεζόν. Είχε ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, είχε ξεκινήσει η χρονιά. Λοιπόν, δεν είναι ότι της είχαν κλείσει το ρόσερ 30, ούτε και τώρα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου παρουσιαστεί το Γενάρη, π.χ. στις ομάδες και τι μπορεί να χρειαστείς για να αποκτήσεις. Ένα. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός ο ποδόσφαιρο έχει πάρει ευρωπαϊκό. Δεν έχει πάρει το πρωταθλητριό. Πήρε βέβαια το κόνφερες. Αλλά στο ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο δύσκολο από το να πάρει η ελληνική ομάδα την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, τα μπάτζετ τα οποία έχουν, πρέπει να είναι τα μεγαλύτερα, από τα μεγαλύτερα, ίσως και τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.
3: Πάμε λίγο διαφορετικά.
0: Δεν είναι δηλαδή Μπαρτσελώνα και Ρεάλ στο ποδόσφαιρο.
3: Ερώτηση. Ερώτηση για σένα και τους συνδετημόνες σου στο στούντιο. Είχε ποτέ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο προέδρους όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ που έχουν σαρώσει, όχι τα κόρατς, σε Ευρωλίγκες?
0: Μα είναι άλλο πράγμα, ρε αδερφέ.
3: Δεν είναι άλλο πράγμα.
0: Στην Ευρωλίγκα παίζουν 20 ομάδες.
3: Ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο με βάση τον μπάσκετ. Περίμενε.
0: Πάμε με βάση τον μπάσκετ.
3: Ο Οσμάν. Έφυγε και πήγε στο ΠΑΟΚ, εντάξει.
0: Ναι.
3: Είδες τι είπε ο Κουτλουάη για αυτή την επιλογή?
0: Όχι, δεν το είχα διαβάσει.
3: Τον κατέκρινε, όχι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μεγάλη ομάδα, όχι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει στόχους. Μόνο και μόνο λέει δεν μπορείς να είσαι παίκτης Ευρωλίγκας και να πηγαίνεις σε μια ομάδα που δεν παίζει στην Ευρωλίγκα.
0: Okay.
3: Και αυτό ήταν...
0: Προφανώς θα δώσει και εκεί μεγάλο συμβόλαιο.
3: Ωραία. Αυτή την κριτική δέχτηκε ο Οσμάν από πάρα πολλούς στον χώρο του μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Πάμε λοιπόν τώρα στο ποδόσφαιρο, όπου όλοι οι ποδοσφαιριστές βλέπουν ότι κάθε χρόνο μια ομάδα επιλέγει, ακόμα και αν έχει καταφέρει να πάει στα προκριματικά του Champions League, να παίξει τα αρέστα της εντός εισαγωγικών και τις μεταγραφές σε εκείνα τα χρονικά σημεία για να πάει καλά, όχι στο Champions League, αλλά πού θα παίξει τώρα ο Ολυμπιακός?
0: Στο Europa.
3: Στο Europa.
0: Δηλαδή θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός...
3: Ένας παίκτης λοιπόν...
0: Πάνω σε αυτό, γιατί μου λες ότι είπες ότι η ομάδα έχει κάνει την επιλογή.
3: Να στο τελειώσω. Ένας παίκτης λοιπόν που είναι από το πάνω ράφι, όπως κάποτε φέραμε Τζιοβάνι και Ριβάλντο.
0: Ναι.
3: Το βλέπουν οι παίκτες, γιατί οι παίκτες του από το πάνω ράφι είναι παίκτες με στόχους. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι μια ομάδα τα τελευταία χρόνια κυνηγάει χαμηλότερη δυναμική σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ώστε να μπορεί να χτυπήσει τους στόχους, Εγώ συγγνώμη, αλλά πιστεύω δεν θα έρθουν σε αυτήν την ομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
3: Άμα δουν όμως μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, που ο προπονητής της βγαίνει και λέει, δεν έχω τελειώσει, θέλω να τις 5 μεταγραφές. Και ναι, ο στόχος μας δεν είναι κανένα Europa, είναι το Champions League.
0: Ένα-ένα.
3: Να κάνουμε εκεί πορεία.
0: Ένα-ένα.
3: Ακούω.
0: Ένα-ένα από αυτά τα οποία έχεις πει. Πρώτα απ' όλα, εσύ θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να χάσει από την αποκλειστή από την Αϊμέγγεν για να συνεχίσει το Europa. Πρώτο πράγμα που δεν ισχύει. Δεν ισχύει σε καμία
3: περίπτωση. Σίγουρα δεν ισχύει, να σου πω γιατί δεν ισχύει αυτό.
0: Μα δεν ισχύει.
3: Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε σε αυτό το match και με αριστερό μπακ και με δεξί μπακ.
0: Πήγε, γιατί δεν πήγε.
3: Ή όχι. Είχε μπακ.
0: Πήγε, πώς δεν είχε.
3: Τότε γιατί τώρα πήρε ένα αριστερό μπακ και γιατί ψάχνει.
0: Γιατί είχε μείνει με ένα αριστερό μπακ. Γιατί ο Ορτέγκα, η πρόταση που ήρθε από τη River, ήταν πριν το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν και τον ήθελαν για να τον δηλώσουν στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Αν δεν τον είχαν δηλώσει στο Κόπα Λιμπερταδόρες.
3: Με το ένα μπακ που πήγε στον αγώνα για τα.
0: Καλώς ήταν ο Μπρούνο. Το θέμα.
3: Το θέμα. Αν ο Μπρούνο. Συγγνώμη,
0: δεν αφήνει να σου λέω να σου απαντήσω. Γιατί μου λες πράγματα
3: το οποίο δεν ισχύει. Αν ο Μπρούνο, ποιον θα έβαζες.
0: Ο Πιρόλα.
3: Τον Πιρόλα για αριστερό μπακ.
0: Είχε παίξει, είσαι τσαβέζο λίγο Πιρόλα αριστερό μπακ.
3: Ότι είχε παίξει μια φορά επειδή πάλι
0: είχε
3: δεν είχε.
0: Είχε παίξει, ρε παιδί μου, σου λέω. Είχε παίξει. Έχουμε παίξει ημιτελικό για ένα τέταρτο στο κόνφερες με τον Αποστολόπουλο αριστερό μπακ. Όταν τραυματίστηκε και ο Ρίτσαρντς και ο Ορτέγκα. Λοιπόν, ωραία, σου λέω εγώ λοιπόν. Ένα το κρατούμενο για να τα βάζουμε. Για να μην τα ξεχνάω, γιατί έχει πει πάρα πολλά πλάγματα. Ένα το κρατούμενο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο ότι ήθελε η ομάδα να αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν. Εδώ έγινε ο κακός χαμός και υπήρχε ας πούμε και μέχρι και θέμα προπονητή. Το ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πει κάποιος ότι έχει καθυστερήσει σε κάποιες κινήσεις, σε αυτό συμφωνώ. Ότι οι παίχτες όπως βλέπεις και τώρα έρχονται. Δηλαδή ο Μεξικανός, ο Γκονζάλες, που είναι μια μεταγραφή που είναι στα 8,5 εκατομμύρια, και μια χαρά ποδοσφαιριστής είναι. Τώρα, αν θα πιάσει ή δεν πιάσει, αυτό δεν το ξέρει ποτέ κανείς. Όλα κρίνονται στο χορτάρι. Για τον Κάσερες δεν είναι μεγάλο ποσό ο Ολυμπιακός, παρόλο που λύγει το συμβόλαιό του χρόνου. Σου λέω ότι με τις μεταγραφές που γίνανε. Άλλο το ότι χάθηκε χρόνος, okay, το δέχομαι και το ακούω, και άλλο, ας πούμε, ήρθε ο Μαφέο, φεύγει ο Μαφέο, δηλαδή μπαίνει στην κατηγορία Ζιγκερνάγκελ, για τον μιλήσω του λόγο ότι δεν κόλλησε με την ομάδα. Αλλά παίρνουν παίχτες. Τι είπαν επειδή δεν έρχονται ποδοσφαιριστές, πώς δεν έρχονται ποδοσφαιριστές. Και επίσης, δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός, όποιον έχει, τον πουλάει. Δηλαδή, ο ΕΣΕ είναι τώρα. Και πού μπορεί να έρθει, γιατί λένε για την Μαρσέγγι. Είναι τέταρτο χρόνο που είναι στην ομάδα.
3: Θα σε βοηθήσω, θα σου δώσω χρόνο, να σε ξαναπάρω μεθαύριο. Θέλω να μου πεις μεθαύριο μια ομάδα, το βαρύ ομάδα που ασχολείται με το Champions League ή έστω με το Europa, που έκανε μεταγραφή Ιούλιο μήνα και Αύγουστο έκανε μεταγραφή για τη μεταγραφή του Ιουλίου.
0: Αυτό δεν το ξέρω, αυτό θέλει ψάξιμο, δεν μπορώ να το πω.
3: Θα σου δώσω δύο μέρες για να μου πεις μία.
0: Αδερφέ,
3: θες παραπάνω μέρες.
0: Δεν πρόκειται, και να μην έχει γίνει και σε άλλη ομάδα, δηλαδή, αυτό με απασχολεί. Απλά για να σου απαντήσω, και στο άλλο.
3: Με την απάντηση που μου δίνεις όμως, αυτή που είμαι για το Μαφαίο, όχι απλά δυσχεραίνεις τη θέση, αλλά μου δίνεις κι άλλα όπλα να σου αποδείξω ότι αυτή η τακτική έχει να κάνει ακριβώς με το ότι βάζουμε χαμηλότερους στόχους για να δείξουμε τη βιτρίνα μας στους παίκτες που θέλουμε να πουλήσουμε, αλλά και για να πούμε στους οπαδούς ότι να, εμείς πήραμε αυτό, κάναμε αυτό, κάναμε πορεία, και για να μην κάνουμε μεταγραφές πρέπει να κάνουμε. Αυτά κάνει κάθε χρόνο.
0: Καλά, μέχρι τώρα. Επίσης, μη συγκρίνουμε, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί μιλήσαμε ώρα. Θα σου πω ένα πράγμα. Είναι εντελώς διαφορετικό το να πάρει μια ομάδα ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Σου είπα πριν, παίζουν 20 ομάδες, από το να πάρει στο Champions League. Γιατί η Ευρωλίγκα, ας πούμε, το Champions League. Είναι εντελώς διαφορετικό να πάρει το Europa League από το να πάρει το Champions
3: Αντός,
0: League.
3: Εγώ βλέπω ότι στο μπάσκετ.
0: Ναι. Είναι άλλο άθλημα, αδερφέ. Είναι άλλο άθλημα.
3: Το μπάσκετ
0: έχει 15 παίχτες. Στο ποδόσφαιρο έχει 25. 25-26.
3: Ένα τελευταίο.
0: Αδερφέ, μιλήσαμε ώρα. Πάρε με σε δύο μέρες.
3: Τελευταίο. Το μπάσκετ, οι ομάδες με τα λεφτά, Τσεσεκά, κάτω, πώς το λένε τώρα, Ντουμπάι, Ισραήλ. Δεν βλέπω να τα παίρνουν αυτές. Τα παίρνουν με ομάδες που είναι σοβαρές. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τα έχουν πάρει χωρίς απαραίτητα να είχαν κάθε χρονιά το μεγαλύτερο μπάτζετ. Είχαν σοβαρότητα. και η σοβαρότητα όλα αυτά τα χρόνια και ο Γιαννακόπουλη και ο Γιαννακόπουλος τώρα ο Δημήτρης αλλά και η Αγγελόπουλα αυτά τα χρόνια δεν κοροϊδέψανε ποτέ τον κόσμο τους, παίρνανε πάντα ό,τι καλύτερο μπορούσαν και δεν αφήναν το καλό που είχαν να φύγει όπως τώρα με το walk-up και οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή νύχτα.
0: Καλή νύχτα. Δεν έχουν φύγει παίκτες από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Δηλαδή, ας πούμε, ο Χάινς όταν είχε πάρει τις δύο Ευρωλίγες δεν έφυγε για να πάει στην ΤΣΕΚΑ. Φέρω έτσι ένα πρόσωπο, έτσι ένα, το πρώτο παράδειγμα που μου ήρθε. Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Στέφανος από Ήλιον.
0: Πώς.
4: Στέφανος από Ήλιον.
0: Γεια σου, Στέφανε.
4: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Έλα, μπορεί.
4: Καταρχήν ήθελα λίγο για τον μπάσκετ, μια και αναφέρθηκε.
0: Ναι, έλα.
4: Ήθελα να πω για τον Οσμάν. Ο Οσμάν πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με την προοπτική κατά 99% ότι θα είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό, έτσι. Αν σκεφτείς ότι...
0: Αλλά νομίζω όμως ότι υπήρχε ερήτρα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω. Σε συμβόλαιο του. Γιατί πλήρωσε και τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι, όχι που είπε ότι ο Οσμάν υποβαθμίστηκε πηγαίνοντας
0: ο Κουτουλάι το είπε ότι την έκανε μια δήλωση ο Κουτουλάι.
4: Και συμφώνησε και ο φίλος πριν αυτό που είπε πριν. Δεν πήγε τυχαία, θεωρώ. Και θα φάνηκε του χρόνου αυτό το πράγμα.
0: Είναι πιθανό να μπει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Είναι πιθανό.
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι συμφωνημένο ήδη. Για να γίνονται τέτοιες κινήσεις. Τύπου Τρικέρι και τύπου Οσμάν.
0: Μα η πρώτη μεγάλη κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν ο Τρικέρι. Το είχαμε ξανασυζητήσει. Ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση.
4: Με το που είδα αυτή την κίνηση, γιατί είναι ένας προπονητής.
0: Και παρεξηγημένος για μένα από κάποιους.
4: Ναι,
0: όχι πρώτης
4: κατηγορίας Ευρωλίγκας, αλλά δεύτερης κατηγορίας Ευρωλίγκας. Ναι, είναι για Ευρωλίγκα προπονητής, έτσι αντικειμενικά.
0: Συμφωνούμε.
4: Οπότε για να το κάνει αυτό σημαίνει πως έχει τα εγγύηση προφανώς ότι θα πάει.
0: Βεβαίως.
4: Ερώτηση. Δεν έχω ακούσει τη γνώμη σου.
0: Έλα.
4: Σχετικά με τον Γόκοπ.
0: Για μένα είναι λάθος. Και ξεκάθαρα και το λέω δηλαδή όχι. Δηλαδή φιλεμπόταν έχει.
4: Όχι, άλλο θέλω να πω. Το χειρίστηκε λάθος ο Γόκοπ. Συμφωνούμε. Το χειρίστηκε λάθος. Βασικά ήταν άγαρμος ο τρόπος που το ξεκίνησε.
0: Από τη συνέντευξη που και δεν το περίμενα κιόλας. Δηλαδή έτσι όπως
4: το λέω. Όμως, σαν Ολυμπιακός, ερώτηση τώρα. Το είμαι Παναθηναϊκός. Δεν θεωρείς ότι από τη στιγμή που γινόντουσαν κινήσεις τύπου που πήρε το Μακεντάρι και τον
0: άλλο Μοντέρο.
4: Το Μοντέρο.
0: Ναι. Ο Μακεντάρι είναι άσχος.
4: Παίρνοντας, ήταν κρυσμένοι αυτοί. Παίρνοντας, το ξέρουμε έτσι. Ήταν κρυσμένοι πριν την Ευρωλίγκα, σωστά.
0: Ναι, λίγα τα συμβόλαια κανονικά και είχαν συμφωνήσει.
4: Ήταν κοινό μυστικό ότι είχαν πει το δεν έπρεπε από τη στιγμή που πήρε την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός την επόμενη μέρα να του κάνει μια γενναία ανανέωση συμβολέου.
0: Να του έδινε περισσότερα χρήματα, λες.
4: Ναι.
0: Κοίτα, αδερφέ, αυτό δεν μπορεί να στο πω και να σου πει.
4: Μεταξύ μας το λέμε.
0: Όχι, κουβέντα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα με τα συμβόλαια και όταν πηγαίνεις και το συνένα, είναι συμφωνημένο και το τι ποσό θα πάρεις. Που πάντα δεν έγινε το συνένα με λιγότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρνες. Δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχει ο Γόκαμπ φέτος.
4: Ας το πάω διαφορετικά.
0: Ναι.
4: Είσαι ο Γόκαμπ.
0: Ναι.
4: Κατάλαβες, λίγο.
0: Ο Γόκαμπ από την πλευρά του, το είπα και πριν. Τα 3 εκατομμύρια του, τα οποία του προσφέρει η Ντουμπάι, δεν τα έβρισκε πουθενά. Και δεν είναι παίκτης για 3 εκατομμύρια. Άσχετα που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι, να σου πάρει rebound, να σου κλέψει, να σε μαρκάρει το καλύτερο επιθετικό της αντίπαλης ομάδας, να σου οργανώσει το παιχνίδι. Αυτά έκανε ο Γόκαμπ. Και αν ήταν τη μέρα του, θα βάζει και τρίποντο. Αλλά δεν για 3 εκατομμύρια.
4: Όχι. Άσε την Ντουμπάι στην άκρη. Εγώ μιλάω σαν οργανισμό Ολυμπιακό, σε έναν άνθρωπο ο οποίο προσέφερε στον Ολυμπιακό πολλά. Έτσι. Και σύμφωνα με τι δυνατότητέ του. Δεν έπρεπε την επόμενη μέρα από την Ευρωλίγκα, έχοντας κάνει και τις δύο κινήσεις, παίρνοντας δύο γκάρντ, να δείξει ότι σε εκτιμάω και ότι...
0: Μα ο προγραμματισμός του Ολυμπιακού...
4: Ρωτάω έτσι.
0: Όχι, θα σου πω. Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, εγώ διαφωνώ σε αυτό από την άποψη ότι... Όχι επειδή ξέρεις δεν είναι θέμα, ξέρεις, του Ολυμπιακού. Στον προγραμματισμό, δεν είχε πάρει απόφαση ο Ολυμπιακός, θα κρατήσει τον Τζόζεφ. Γιατί είχε στο μυαλό του προφανώς ο Μπαρτζόκας και ο οργανισμός του Ολυμπιακού ότι θα ήταν με τον Μακιντάρι και ο Γόκαμπ στον Άσο να πηγαίνει ο Μοντέρο περισσότερο στο 2 αλλά να μπορεί να βοηθήσει και στο 1 Μοντέρο γιατί μπορεί να κατεβάσει την μπάλα και θα έπαιρνε ένα συμβόλαιο 1-100, 1-200 νομίζω γιατί από αυτά που έχω διαβάσει.
4: Προσπαθώ να πω ότι είναι κομψό.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Διαφωνώ σε αυτό.
4: Πριν 5 χρόνια έχει προσφέρει και σου προσφέρει και την Ευρωπαϊκή.
0: Ναι, αλλά έχει πληρωθεί ο WOCAP. Πληρωνόταν και παίρνει και αυξήσει ο WOCAP. Έκανε ένα νέο συμβολέο ο WOCAP.
4: Μπορεί να έχει και δίκιο, δεν ξέρω.
0: Καταλαβαίνει, όχι, κουβέντα κάνουμε. Δεν είναι θέμα να
4: πει εγώ να πεπίσει σήμερα. Φάνηκε λίγο άκοψο.
0: Άκοψο είναι, ρε φίλε, ότι δεν το ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Δεν το ξεκίνησε ο Ολυμπιακός αυτό. Ναι, το ότι δεν του έκανε την ανανέωση. Σκέψω ότι ο Ολυμπιακός πολλές φορές, που φέρα παράδειγμα το Χάινς, τότε μετά τις δύο σερί Ευρωλίγκες. Ο Ολυμπιακός είχε μια πολιτική που δεν ανανέωνε τα συμβόλαια των παικτών. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι λάθος. Ότι ήθελε πάντα να γίνεται στο καλοκαίρι και στο τέλος να γίνονται συζητήσεις.
4: Βάζουμε τον αστερίσκο ότι πήρε την Ευρωλίγκα. Ήταν ουσιαστικά.
0: Μα και τότε είχε πάρει, αυτό σου λέω.
4: Μα ουσιαστικά είναι από τα κομμάτια της ομάδας του Μπαρτζόκα τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Βεβαίως. Μα ο WOCAP και μπασκετικά, άμα το δεις, γιατί εγώ τότε έβλεπα τη Ζάλγκυρης λόγω φάνταση, ξέρεις, όταν που έπαιζε και ο WOCAP, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στον Ολυμπιακό.
4: Ναι, ναι,
0: δεν συζητιέται δηλαδή το πώς ήταν και το πώς είναι. Αλλά τώρα, είναι ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα είναι εντελώς και διαφορετικά τα ποσά. Το να έρθουν σε σένα και να σου κάνουν τώρα που να δουλεύεις, ξέρεις, σε μια εταιρεία π.χ. και να έρθει μια άλλη για να σου δώσει τα τριπλάσια χρήματα.
4: Θεωρώ ότι ήταν θέμα του Ντουμπάι μόνο. Θεωρώ ότι ήταν αυτό φίλο ότι αισθάνθηκε άβολα με τις δύο κινήσεις.
0: Είχε σίγουρα στο μυαλό του. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η Ντουμπάι και δεν είχε αυτή την προσφορά. Αυτό να ξέρεις δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είναι μια ομάδα η οποία έχει, ένας παίκτης όταν έχει συμβόλαιο με μια ομάδα. Πού έχει συμβόλαιο με μια ομάδα, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, ο Γκραντ του Παναθηναϊκού, να πάμε στην ομάδα σου. Ο Γκραντ. Λύγει το συμβόλαιο του χρόνου. Του χρόνου. Ωραία. Θέλει ο Παναθηναϊκός, δεν του έχει κάνει π.χ. την αύξηση, συνεχίζει. Μπορεί να έχει αύξηση ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου του, γιατί δεν το γνωρίζω τώρα. Εγώ σου λέω ότι είχε αύξηση ο τελευταίος χρόνος. Και εμφανίζεται γιατί οι άλλοι πάλι του Ντουμπάι και σου λέει, να πάρω και τον Γκραντ για να του δώσω 3.200.
4: Εμφανίζει και φανέρα.
0: Ναι.
4: Η Μπεσίκτας, όπως δεν ξέρω αν το μάθες.
0: Όχι, γιατί ξέρεις και είχα και διακοπές.
4: Έκοψε τη μεταγραφή ο Μπράντοβιτς προφανώς γιατί την ωφέλει.
0: Ναι.
4: Απλά ο
0: Παναθηναϊκός σου έδωσε περισσότερα χρήματα. Δεν το ξέρω.
4: Δεν το ξέρω από τον τρόπο που έγινε, εντάξει.
0: Καταλαβες. Δεν είναι έτσι.
4: Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να πω ότι...
0: Καταλαβαίνω,
4: μέχρι τη στιγμή που μίλησε, θεωρώ ότι είχε κάποιο δίκιο, κάποιο παράπονο. Από τη στιγμή που μίλησε, το έχασε και το δίκιο του. Αυτό εννοώ, και έτσι όπως το έθεσε. Αυτό θέλω να πω, τίποτα
0: okay.
4: άλλο.
0: Λοιπόν. Okay, ρε Σταφανή.
4: Και κάτι τελευταίο, έλα. Γρήγορα, έτσι στον Κώστα.
0: Έχει βγει, γιατί θέλω να προλάβει το
4: λεωφορείο.
0: Το μεγάλο διάστημα.
4: Ρε φίλε, αυτή η μονή να παίζουν από αριστερά
0: με τον Πίλιο.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνανε. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο πολύ περίεργο.
0: Η Άκη παίζει πολύ περισσότερο με τους παίχτες στον άξονα. Δηλαδή, αυτή είναι, αν είναι σε καλή κατάσταση και αν...
4: Ο οποίος Πίλιος, για να μην παρεξηγηθώ, έχει βελτιωθεί.
0: Ναι, το έκανα, βέβαια, εννοείται. Το ότι ναι, βέβαια,
4: αλλά...
0: κοίτα, η ΑΕΚ, κακά τα ψέματα, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, είναι φαβορή για να μπει στη League Face του Champions League.
4: Για την ομάδα, ναι, θα τη... Και εγώ είναι θέμα προπονητή ξεκάθαρα.
0: Όχι, σου λέω, είναι θέμα, είναι φαβορή για να περάσει στη League Face.
4: Ναι,
0: στη
4: ναι.
0: League Face του Champions League. Πρέπει να ενισχυθεί στα άκρα για μένα στα μπακ.
4: Ναι, δεν
0: γίνεται.
4: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή θα. Με όλο το σεβασμό, ξέρεις το.
4: Ναι,
0: το
4: παιδί. Δεν ξέρω να πούμε, αλλά θα την πούμε. Ναι,
0: όσο λέω, δηλαδή θα περάσει δύσκολα βραδιά δηλαδή, εκεί με παίχτες οι οποίοι είναι πυραυλοκίνητοι. Γιατί είναι πυραυλοκίνητοι στο Champions League. Και δεν είναι σου λέω τώρα να τύχει η Ρεάλ η Μπαρσελόνα. Βάλω όποια αγγλική θε.
4: Θέλω πολύ να τη δω την ΑΕΚ στο Champions League. Έχει πολλά χρόνια να πάει. Θέλω να τη δω απλά. Θέλει δύο-τρία πραγματάκια νομίζω να δει.
0: Okay.
4: Έχει καλό προπονητή. Έγινε, Χρυσακλή. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, Στεφανέ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εντάξει, αύριο θα πούμε εκεί το καλό χειμώνα. Αυτά ωραία, γιατί πήγαμε το μάτι σήμερα. Αύριο θα είμαι μόνος εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε την εκπομπή κανονικά. Θα τα πούμε αύριο. Καλό ξημέρωμα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πιγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άκουσα λίγο από την εκπομπή του Πανουρίλου εδώ πέρα, του συνεργάτη μας, του αγαπημένου μας συνεργάτη. Άκουσα λιγάκι έτσι το τελευταίο 20 λεπτό, αλλά δεν περίμενα να δω αυτά τα πράγματα στην κονσόλα, βλέποντας τα μηνύματα, όπου κάποιος μιλάει για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη και δίνει μία πρόβλεψη, άλλος μιλάει για τους λογιστές, άλλος μιλάει για τη δημοκρατία, άλλος μιλάει για το Φάουτσι. Τίποτα δεν άλλαξε, τίποτα δεν άλλαξε, όχι.
1: Ήθελες, καλά.
0: 5 λεπτά και μετά τις 8, πολύ πολύ καλημέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6, είναι η εκπομπή «Ή από εδώ».
2: Τους παραποάκι!
0: Κάνε κουράγιο, Πανορίλο, κάνε κουράγιο.
1: Μαρία, ζαφυρά του.
0: Τελειώνουν οι μέρες. Αλέξανδρο Τσουβέλα δεν θα έχουμε, γιατί από ό,τι είδατε κι εσείς, είμαι σίγουρη, ήτανε σε ένα πανηγύρι, ακόμα μια φορά.
1: Λοιπόν.
0: Προσέφερε κι αυτός, έτσι, το ταλέντο του, την παρουσία του.
1: Τραγούδησε.
0: Φυσικά.
1: Άλλη μόνο.
0: Άκουλε τώρα. Ξημέρωσε ο ήλιος. Ναι. Αυτά.
1: Πάλι εσείς, οχθέ μου.
0: Τι περίμενες. Άμα βάλεις Big Win Sport FM, εμείς θα είμαστε. Άμα βάλεις, ναι. Άμα βάλεις Pepper, είναι άλλοι. Αν και δεν πρέπει να έχουμε γυρίσει η μουσική από τη...
1: Ναι, γιατί νομίζω.
0: Όχι. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 18 του Αυγούστου 2026. Κοίτα πώς φτάσαμε στο 26. Και τι έχουμε σήμερα? Έχουμε προκριματικά Champions League. Παίζει η ΑΕΚ. Ζήσαμε να το ξαναπούμε και αυτό. 10 η ώρα το βράδυ, έτσι, μην ξεχνιόσαστε. 10 η ώρα το βράδυ, Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Εννοείται μετάδοση από τον Big Win Sport FM 94,6. Εννοείται και από την Κοσμοτέ. Είδα story Σωτήρη Κωσταβάρα και είμαι ήσυχη.
1: Είσαι ήσυχη.
0: Δεν με νοιάζει αν θα μπει ο Ζήνη, αν θα βάλει το Βάργα, ποιος θα παίξει δεξιά. Θα κάνει την μετάδοση ο Κωσταβάρας. Τελείωσε. 0-3, τι έλεγε ο άλλος. 0-2.
1: 3-0 έλεγε ο άλλος. Ξεκίνησε ένα 3-0. Να σου το πω για να πεις τη γνώμη σου. Και ήρθε από πάνω και λέει: Πες το φουκαρά. 0-3. Και μια σόδα 9. Όχθε.
0: Καλημέρα, πάμε για διπλό εκάρα. Καλημέρα σε διακοπές. Αλλά ξυπνάω να σας ακούω. Ούτε κι εσύ είσαι καλά.
1: Όχι, να μην φας αυτό που λες.
0: Όχι, ρε.
1: Πρωινό να φας.
0: Ξυπνάς 8 και 8. Σε έχει φάει και σε ένα έγνοια, έτσι. Σε έχει αρχίσει και καλά ξυπνάς για να μας ακούσεις. Αλλά ξέρει, έχεις αρχίσει και σκέφτεσαι γι' αυτό και το σχολείο και πρέπει να πάρεις χάρακες. Πρέπει να πάρεις καινούριες ξυλομπογιές, αν έχεις παιδιά. Γιατί αν είχες παιδί φοιτητή, δεν θα σου εδώ τώρα, θα σου σε καμιά Πάτρα να ψάχνεις για διαμέρισμα. Δεν ξέρουμε.
3: So Haley Jade, I wrote you this song to help you cope with life now that I'm gone. How should I start? Just wanna say, look after Elena, Stevie, and Uncle Nate. And sweetie, be strong. I know I was your rock.
1: Θα πιαστώ από ένα μήνυμα.
0: Έλα, πιάσου.
1: Είναι αχαριστία, λέει, να παίζεις ένα μάτσο με μια ομάδα όπως η Λεύσκη Σόφιας για να μπεις σε League Face, Champions League. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με κάτι Μαρσέη και κάτι Μπράγκιας για να μπει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι αχαριστία.
0: Αχαριστία από ποια πλάτη.
1: Δηλαδή δεν έπρεπε να κάνεις, ξέρω εγώ, κάποιες πορείες για να μπορείς να παίξεις αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό δεν είναι αχαριστία.
1: Γι' αυτό, φίλο, είναι.
0: Όχι, μαθαίνετε τον όρο αχαριστία. Τι σημαίνει αχαριστία? Πέρσι έπαιζε από τον Ιούνιο. Πότε, τέλος Μαΐου. Μετά το Πάσχα, πότε έπαιξε?
1: Πέρσι, δηλαδή η πορεία η περσινή έχει 8-9 νίκες είχε. Η περσινή πορεία της ΑΕΚ στην Ευρώπη και τις εξασφάλισε με κάποια αποτελέσματα που έκατσαν. Έγινε ολόκληρη ιστορία εδώ πέρα ένα βράδυ με τον Νίκο Ράλλη.
0: Ψάχνατε τις ομάδες?
1: Όχι, δεν θυμάμαι ποια ομάδα γύρισε το αποτέλεσμα στην τελευταία στιγμή. Πήγε στα πέναλτι, πήρε την νίκη, απεκλείστη η ομάδα η οποία την ήθελε η άλλα, η ΑΕΚ, για να πει στους ισχυρούς, και έτσι πήρε τη Λεύσκη, ας πούμε. Που δεν είναι απλή εύκολη ομάδα, εγώ το πιστεύω.
0: Το αχαριστή είναι ότι και καλά ότι η ΑΕΚ έχει εύκολη ομάδα. Αυτό ήταν.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν κατάλαβα. Ότι ήταν εύκολη ομάδα.
1: Και άμα γίνει ένα στραβό αποτέλεσμα, χάσετε από τα καφενεία. Δεν τα ξέρει αυτά τώρα.
0: Να πει αδικία, να το καταλάβω. Το αχαριστία δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Ρίλο, είπε στη Μαρία αυτό που σου είπα να τη πει.
1: Μόλι.
0: Δεν μου. Τι πιο.
1: Για το 3-0.
0: Α, αυτό.
1: Ναι.
0: Α. Mm. Τι θα, γιατί υπάρχει από κάτω ένα μήνυμα που λέει: τι θα γίνει, ρε μαράκι, θα απαντήσει. Ο ταλαιπωρημένο Θανάση από Νέο Ηράκλειο. Τώρα είμαι Αγρίνιο. Ευτυχώ έχει τσαφωμένη μπύρα. 8 και 10.
1: 8 και 10 τσαφωμένη.
0: Κάποιοι είναι χειρότεροι από μένα.
1: Δηλαδή να την πιω
0: και
1: εγώ.
0: Και τι να απαντήσω, ρε Θανάση. I know this hurts, being I'm wishing your pain away.
1: Remember this Haley J, there's gonna be rainy days. I promise you. Καλημέρα στον Αχιλέα, στο Όρσο, το Όσιλο, συγγνώμη, το οποίο ξεκινάει κάτι 10-12 βαθμούς ήδη, τέλος το καλοκαίρι, φόρτσα εκάρα, εντάξει. Τι να έχει στο Όσιλο τώρα.
0: Τι, 10-12 βαθμούς, καλά είναι. Καλημέρα Δημήτρης Ολυμπιακός. Mm-hmm. Όλους αυτούς τους παίκτες που παίρνουμε τώρα έπρεπε να έρθουν μετά τον αποκλεισμό. Ναι, έχεις και εσύ τα δίκια σου. Έχεις και εσύ, έχεις και εσύ τα δίκια σου, η αλήθεια είναι. Αλλά ρε παιδιά, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα με τους με τις διαπραγματεύσεις, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανάμεσα στον παίκτη. Και μιλώντας για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, Γκονζάλης φαίνεται μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Τον έκλεισε. 23 νομίζω είναι, 23, ναι, 23χρονος επιθετικός, πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι, 24 γκολ, 2 ασίστ σε 38 αγώνες. Συμφώνησε τελικά με την Τσίβας και η μεταγραφή του Φορ κλείνει.
1: Εσείς οι δύο, ποια είναι με το ποδόσφαιρο, ρε νούμερα.
0: Εγώ έπαιζα χρόνια ποδόσφαιρο.
1: Κι εγώ
0: έπαιζα χρόνια ποδόσφαιρο στην Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν με ήθελε η Ρεάλ. Μετά είχα ένα τραυματισμό, μετά τσακώθηκα με το μάνατζερ. Το ξεπέρασα και μετά ήρθαν εδώ από το Sport FM και μου λένε ενέρχεσαι.
1: Τον έρχεσαι, σιγά σιγά.
0: Αυτό.
1: Εμένα η δικιά μου καριέρα άρχισε και τελείωσε τη Δόξα Βίρωνα. Άδοξα, άδοξα.
0: Στην Άδοξα Βίρωνα.
1: Άδοξα Βίρωνα. Επειδή κλαίγεστε, λέει, γι' αυτό το είπα.
0: Όχι, δεν αφορά
1: εμάς.
0: Ναι. Ναι, δεν αφορά εμάς, δεν αφορά εμάς. Έχω καλά νέα, λέει κάποιος. Mm-hmm. Επιτέλους κατάφερα να μου σηκωθεί.
1: Εννοώ το κορμί.
0: Μπράβο, όρθιο πάνω στο ΣΑΠ. Και έκανα και πορεία, αρκετή μάλιστα. Πώς ήταν η ακάρα στην Ευρώπη πέρσι. Μπράβο, καλά πήγε. Ελπίζουμε η ΑΕΚ να μην πάει όπως πήγαινε εσύ τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα που του πήρες τον αέρα, το συζητάμε. Μια χαρά θα το πας. Λοιπόν, η Ναϊμέγεν στην ευρωπαϊκή της ιστορία έχει μόνο μία πρόκριση τον Ολυμπιακό, μάλιστα. Mm-hmm. Μαράκι Τσάρος.
1: Δεν είναι και ιστορική η Ναϊμέγεν στην Ευρώπη. Έχει να παίξει και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay. Βγήκε τον Ολυμπιακό σε κακή κατάσταση. Εκείνη είναι σε πολύ καλύτερη προφανώς. Και...
0: Παιδιά, θέλετε να θυμηθούμε τι είχε γίνει πρόπερση. Δεν εννοώ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, όχι.
0: Θέλετε να τα πιάσουμε τώρα.
1: Τους Αρμένιους.
0: Βλέπουμε μόνο μπροστά. 0-3 με γκολ Ζίνι Ρέλβας και Γιώβιτς σήμερα. Όχι εσύ η Μαρία, λέει. Το αίσθημα δηλαδή η πρώην. Όχι εσύ, η Μαρία, το αίσθημα δηλαδή η πρώην μου που δεν απάντησε ούτε στα χρόνια πολλά. Α, ο ταλαιπωρημένος Θανάση στον Ηράκλειο.
1: Μάλιστα.
0: Θανάση, ακόμα εδώ είσαι.
1: Ναι, δεν είμαι.
0: Θανάση, είσαι ακόμα εδώ. Δεν έχει απαντήσει. Άντε και να σου πει ευχαριστώ, τι θα καταλάβει.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, καλά να είσαι, Θανάση. Τι θα καταλάβει.
1: Ειδικά τώρα που δεν απάντησε, ούτε καν.
0: Τίποτα ρε. Μπλοκαρέτη, ρε.
1: Ναι, ναι. Όχι, μην μπλοκάρει, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, μπλοκαρέτη, γιατί καθέτρε και λίγο θα μπαίνει στο λογαριασμό τη να τσεκάρει που είναι.
1: Αυτό ναι.
0: Σβήσε και το τηλέφωνο, γιατί ούτως ή άλλως δεν το έχεις μάθει απ' έξω. Mm-hmm. Σβήσε και το τηλέφωνο.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Δρόμο.
1: Όπως θα είπε η συνάδελφος.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πάμε για μπρος.

0: Πάμε ξανά. Έτσι ο 33χρονος μέσος.
1: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. Όχι. 339. 338.
2: 333.
0: Το πάμε, λοιπόν.
3: Μην γελάς, θα σας αρχίσω.
0: Και εξακολουθείς. Οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
4: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες.
0: Καλά κάνετε.
5: Γράψτε, γράψτε!
6: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
0: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο. Να το γέρο, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
7: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
8: 6 ώρα ο Conex TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Τενερίφη.
9: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Zop. Πώς την είπαμε?
10: Τέλος πάντων.
9: Η Sharp Zop.
11: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
0: Γράψτε. Αγουρίδες και τα λοιπά.
11: Μιλάτε εσύ για Σαρδάμ.
0: Μου βάλες τώρα τέτοια μερμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
12: Τελειώ. Ούτε πείτε.
13: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
0: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας-ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: κάποιος τι νόημα έχει αυτό το σαπ, δεν καταλαβαίνω. Απλά στέκεσαι όρθιος, ούτε ταχύτητα ούτε τίποτα, απλά κολύμπα. Αγαπητέ, αυτό το κάνουμε εμείς. Αυτό που λες. Στεκόμαστε όρθιοι, ούτε ταχύτητα ούτε τίποτα. Έτσι από περιέργεια, γκούγκλαρε πρωτάθλημα σαπ. Να δεις τι κάνουν οι τύποι με αυτό το πράγμα τη σανίδα. Καταρχάς, εμείς έχουμε, οι περισσότεροι από εμάς, έχουμε αυτά τα φουσκωτά. Οι κανονικές οι σανίδες σαπ είναι. Όχι ξύλινες, δεν ξέρω. Είναι τέλος πάντων ένα. Είναι τέτοιο πράγμα. Συνεννοηθήκαμε. Μπες από περιέργεια να δεις τι κάνουν με το σαπ και πεις. Α, για αυτούς είναι το σαπ. Απλά εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Είναι σαν να βλέπεις δηλαδή Super League και μετά να βλέπεις Champions League. Το άλλο το ξέρεις, το κάνω και λέω, αυτό, εντάξει.
1: Έτσι παίζεται το άθλημα.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό και τα δύο γυμναστική είναι, και το κολύμπι γυμναστική είναι, και το σαπ σου προσφέρει μια τύπου γυμναστική και μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο από το να...
0: Και να νιώσεις και λίγο θεούλης, έτσι, από πατήσεις το νερό, ας πούμε, λίγο έτσι, κατάλαβες. Ναι. Φίλε Θανάση, ένα θα σου πω και δυστυχώς δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα τα παιδιά. Παρακαλετό, κουπί. Ξινοκολύμπι. Αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Επειδή το συνδυάσαμε και με το σαπ. Κατάλαβες. Ορίστε. Λέει, καλώς πρέπει να βγει ένα κουμπί στην πρώτη λαλακία να μας μπλοκάρετε.
1: Είχαμε.
0: καλή κουμπί. Ξέρεις τι εκτιμώ, ότι χρησιμοποιεί πρώτο βελτιστικό. Δεν λέει να τους μπλοκάρετε. Λέει να μάθουν, ναι, και εμένα, και εγώ θα πει. Γιατί και εγώ δεν έχω πει τις δικές μου λαλακίες. Έτσι.
1: Ποιος δεν λέει δηλαδή στη ζωή.
0: Λοιπόν, εχθές είχαμε το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Καζαπία. Εκτός έδρας, παιχνίδι με την Καζαπία. Βαγγέλαρος Παυλίδης, hat-trick και assist.
1: Σε 7 λεπτά.
0: Hat-trick σε 7 λεπτά. Πρέπει οπωσδήποτε να μπείτε να δείτε το δεύτερο γκολ που παίρνει την μπάλα και περνάει 4. Και λέει, όχι, εγώ θα πάω δεξιά. Ω, τελικά θα πάω αριστερά. Ωψη, σου την έσκασα δεξιά και πάρκο. Πάρα πολύ. Όχι on fire, Βαγγέλης Παυλίδης, φανταστικός. Γκέλαρε η Μπενφίκα στην πρεμιέρα και έπρεπε λίγο έτσι να μαζέψει τα σημάζευτα. 7-0. Έτσι. Καλά πήγε.
1: Δεν τον παίρνουν στην Μπαρτσελόνα που τον έθελανε, λέγανε.
0: Δεν
1: έχουν και σε
0: δεύτερο
1: φόρο.
0: Τι άλλο πρέπει να κάνει, λες.
1: Δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά. Αν ψάχνω τα γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη, υπάρχουν στο site του Big Win Sport FM. Αν κατέβετε τις πρώτες ειδήσεις, θα τα βρείτε.

0: κάποιοι έχουν πολλά νεύρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ή δεν πήγαν διακοπές ή γύρισαν από τις διακοπές.
1: Καλά, ξέρεις, και κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, είτε πας διακοπές είτε δεν πας.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμα κάνεις... θα γίνεις.
1: Όχι, άμα δεν κάνεις την ψυχοθεραπεία σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Γεια σου, ρε Πάνος, λες και το περίμενα. Λέει το With or Without You, τέλειος από Κύπρο. Φιλιά.

0: Λοιπόν, είπαμε σήμερα είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύκη Σόφιας, 10 η ώρα το βράδυ, Κοσμοτέ Sports 2 η τηλεοπτική μετάδοση, Big Win Sport FM 4,6 και φυσικά ενημέρωση στο sportpavlafm.gr. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι θα γίνει στο Βασίλ Λεύσκι, το οποίο είναι χωρητικότητα 43.230 καθισμάτων. Δεν είναι αυτή η κανονική έδρα της Λεύσκη Σόφιας.
1: Παρ' όλα αυτά θα είναι γεμάτη.
0: Θα είναι γεμάτο, ναι, έχουν πουληθεί πάρα πολλά εισιτήρια. Θα πάνε και περίπου, διάβασα 2.000 φίλοι της ΑΕΚ. Πιστεύω μπορεί να είναι και παραπάνω. Θυμίζουμε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης. Εκτός λίστας είναι ο Αλεξίου. Παραθωρήθηκαν δανεικοί Ελίασον. Κάπου διάβασα τώρα για τον Ελίασον.
1: Κάπου ανακοίνωση.
0: Έκλεισε, μπράβο, Ιντερνασιονάλ. Μπράβο, ναι.
1: Δανεικός βέβαια.
0: Ναι. Okay. Και Ben Rice σε Rangers αντίστοιχα.
1: Εκπληκτικό ντεμπούτο. Γκολ ασίστ.
0: Είπες και πριν πιθανές συνθέσεις, να μην πνιγείς. Λοιπόν, Στρακώσα, Ρώτα μου κουντή, Ρέλβας, Πήλιος, Καρίνεν, Μαρίν, Κοϊτά, Μάγερ ή Ζούπκοφ, Βάργα, Γιώβιτς. Βέβαια αυτό το Βάργα Γιώβιτς μπορεί και να δούμε Ζήνη Γιώβιτς, γιατί είναι και σε πολύ καλή κατάσταση ο Ζήνη. Θα δούμε όλα αυτά, παιδιά, 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ο Τσούβι να μας πει για τις μεταγραφάρες της Μίλαν φέτος. Πάμε για Europa και πρωτάθλημα μαζί. Ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, τέλος του μηνού θα είναι εδώ Τσούβι. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram να τον απολαύσετε σε μια ακόμα σπάνια

0: Μαρία λέει, γιατί όποια ομάδα υποστηρίζεις καταστρέφεται. Βλέπε Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Εθνική Ιταλία. Καλά, εκεί γελάει ο κόσμος. Και τέλος η ΑΕΚ μετά το πέρας τη σεζόν.
1: Είναι ένα χρόνο μπροστά.
0: Ναι, υπάρχει μια μαγική σφαίρα και ξέρει ότι θα διαλυθεί.
1: Εντάξει. Θέλω να σου πω ότι δεν τους υποστήριξα πέρυσι, ας πούμε. Δεν ξεκίνησα πέρυσι την υποστηρικτική μου καριέρα. Έτσι. Έχουμε περάσει και καλές στιγμές. Βλέπω του Παυλίδη από Αμπόλα και ο Γιώργο, πώς τη λένε αυτή, ο Τζόγο. Ο Τζόγο έγραψε χαρακτηριστικά χωρίς έλεος στο πρωτοσέλιδό της, ενώ η Αμπόλα καταιγιστικός, αποτυπώνοντας έτσι τον ενθουσιασμό για την παρουσία του Παυλίδη. Οι εφημερίδες έχουν τον Παυλίδη, έτσι. Η μία έχει όλη την ομάδα, αλλά έτσι φαίνεται ο Παυλίδης πολύ χαρακτηριστικά. Η άλλη έχει μόνο τον Παυλίδη. Και πού είναι ο Τσούβι τώρα να μας πει για αυτή τη δημοσιογράφο που λέει ότι δεν κάνει η Μπενφίκα. Δεν κάνει η Μπενφίκα.
0: Είχαμε και κύπελο χτες.
1: Ο βεβαίως.
0: Βεβαίως. Άθενς Καλυθέα Ελ Νόβι Μπετ 1-3. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. Και Ηρακλής Βόλος 1-3. Επίσης όλα τα διπλά. Οπότε Ελ Άρης και Βόλος έχουν προκριθεί στην League Phase των 16 ομάδων. Όπου εκεί βρίσκονται ήδη ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Και σήμερα έχει δύο ματσάκια. Ατρόμητος Πασπύργος. Μόνο μπαλά.gr στις 7 και στο

0: Δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Λέει, αγορά είναι ανοιχτή, υπάρχουν πολλές φήμες, όμως μπορεί να γίνονται τηλεφωνήματα προς το σύλλογό μας από αντίπαλες ομάδες. Μπορούμε και εμείς να τηλεφωνούμε. Τους παίρνουμε πίσω, τους κάνουμε πλάκα, τους το κλείνουμε. Είναι μέρος της διαδικασίας. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις θέσεις που θέλουμε. Ελπίζουμε να είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας την Πέμπτη και την επόμενη Πέμπτη απέναντι στην Άρχους, καθώς πρόκειται για πολύ σημαντικά παιχνίδια.
1: Δηλαδή, τώρα βλέπω εδώ την χρηματιστηριακή αξία του Παυλίδη στα 28 εκατομμύρια, έτσι, στο transfer market. Αν έρθει η Χ Μπαρτσελόνα και δώσει 50, τι θα πούνε, όχι?
0: Όχι, δεν νομίζω να πούνε όχι. Μα εντάξει, κάπως έτσι το λέει και αυτό. Ναι. Ότι εντάξει, okay, αυτή είναι η περίοδος που κάνουμε που γίνονται μεταγραφές. Αλλά φαντάζομαι ότι αν τον ρωτήσει, θα σου πει: εγώ θέλω να τον κρατήσω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό.
1: Αλλά... Ναι. Πάνε εύκολα αυτά τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Αν παίζει το κασέρι, το.

0: the living.
1: Καλημέρα, Μαρία. Δεν θα σου πω να πας στην κουζίνα σου, αλλά πάρε άδεια έστω άνευ αποδοχών μέχρι να έρθει ο Τσούβι. Δεν το έχεις. Συγγνώμη. Αν δεν είχες και τον πάνω δίπλα σου βρασερίζει. Να σου πω κάτι, δεν πειράζει ρε παιδί μου. Είμαι μικρή ακόμα, προσπαθώ 30 χρόνια.
2: Μόνο 30 χρόνια ραδιόφωνο κάνει.
1: Θα το βρω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ευχαριστώ όμως.
2: Δεν το έχεις ρε Μαρία.
1: Και δεν χρειάζεται, και μη ζητά συγγνώμη. Δεν αλλάζω γνώμη.
2: Μα ήταν ο Τσούβι, θα έλεγε να φτιάξουν και εμείς μια εφημερίδα που να λέγεται ο Τσόχο. Φαντάζομαι θα ήθελε να γράψει. Νόμιζα τότε το χέρι σου να κουνιέται.
1: Αγαλά.
2: Αγαλά. Θέλω άδεια.
1: Εντάξει παιδί μου. Τρεις μέρες μήνα. Κάνε λίγο υπομονή. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα ημέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις. Αγορές για κάθε φάση και build a bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάμε προς Sky.
1: Για πάμε σιγά σιγά. Mm-hmm.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6.
3: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μαρία λέει, πάντως αν βράσεις ρύζι, ναι, κράτα μου μια μερίδα, γιατί δεν έχω μαγειρεύσει για το μεσημέρι.
1: Από ότι ο Πομπέος Μάγλος. Αυτό με το ρύζι, με αυτό που κάνω τελευταία, με αυτό που ακούω τελευταία, με έχουν τρομοκρατήσει.
0: Δηλαδή.
1: Ότι και καλά δεν πρέπει να το βάλεις στο ψυγείο, γιατί αναπτύσσει μικρόβια, βακτηρίδια, ξέρω εγώ κάτι, αναπτύσσει τέλος πάντων, σηκώνονται και φεύγουνε. Σκάνε τα μαμούνια.
0: Παίρνει από ένα στην πλάτη και φεύγει.
1: Και δρόμο τον ανήφορο. Ναι, γιατί πρέπει να το τρως, λέει, επιτόπου.
0: Επιτόπου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή ένα από τα μειονεκτήματα μου στις δουλειές του σπιτιού είναι το μαγείρεμα. Όσες φορές και να έχω προσπαθήσει να φτιάξω ρύζι, αποτυχία.
1: Αλήθεια.
0: Πλήρης. Δύο φορές το έχω επιχειρήσει. Δεν κάνω.
1: Έχει οδηγίες, να ξέρεις.
0: Έχει οδηγίες, αλλά κάτι κάνω λάθος.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη μάρκα. Λοιπόν, του μπάρμπα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, που είναι σε σακουλάκι.
0: Νομίζω ότι την πρώτη φορά αυτό έκανα.
1: Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν κατάφερες να ρίζεις αυτό το βράσι. Είναι δυνατόν.
0: Τίποτα. Στο μαγείρεμα και το σιδέρωμα είμαι ανίκανος εντελώς. Μπορώ να κάνω οτιδήποτε στο σπίτι εκτός από αυτά τα δύο. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει. Καλά, να σου πω, δεν χάνεις και τίποτα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δηλαδή ρύζι. Μακαρόνια βράζεις.
0: Ναι, μακαρόνια βράζεις. Τα καταφέρνω εκεί.
1: Επίσης, να βάζεις λίγο βούτυρο, αν ποτέ το επιχείρησες. Στην αρχή, την ώρα που βράζει μαζί με το ρύζι, ρίξε λίγο βουτυράκι, μισό κουταλάκι.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Μαράκι πάνω, εσείς είστε Αθήνα και κάνετε εκπομπή. Ο Τσούβι είναι στο χωριό και ξεκληρίζει προβατίνες και πίνει τσίπουρα. Παιδιά, είδα μια φωτογραφία της Εύας. Ξημερώματα. Oh. Δηλαδή πρέπει να ήταν πριν από λίγη ώρα. Γιατί λέει, άμα δεν ξημερώσει, πώς θα γυρίσει σπίτι. Φίλη μου η Εύα.
0: Γεμιστά δεν τρώμε, λέει, 22 ημερών. Ναι, εγώ το ακούω αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Καλημέρα από Πολωνία. Πώς το βλέπεις σήμερα, Κάρα? Γενικά έχω μία αισιοδοξία. Μία αισιοδοξία, μία συγκρατημένη μεν αισιοδοξία δε. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό το κορίτσαρο που λέγεται Ντραγκομίροβα. Αυτή τη θεά.
0: Τη θεά είναι.
1: Αυτή τη θεάρα. Η οποία δυστυχώς δεν πήγανε τα πράγματα όπως ήθελε στο Μπέρμιγχαμ. Τραυματίστηκε. Και ανέβασε δύο stories. Στο ένα λέει ότι πήρα λίγο χρόνο για να σκεφτώ. Η φετινή χρονιά δεν έκλεισε όπως τα ήθελα. Ούτε ήρθαν τα αποτελέσματα τα οποία πάλεψα τόσο πολύ. Όμως, όσο και αν ζορίζει μια σεζόν, μια δύσκολη σεζόν, ξέρω ότι όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι εδώ για να με μάθουν και να με κάνουν καλύτερη. Ήρθε η ώρα για ξεκούραση, για πνευματική και ψυχική ξεκούραση. Έχω διαλέξει έναν δρόμο, λέει, για τον όνειρό μου και ξέρω καλά τι μπορώ να καταφέρω. Λέει και άλλα πράγματα. Είναι μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς κτλ. Και κλείνει με ένα δεύτερο story λέγοντας το εξής. Κάτι τελευταίο. Για όσους δεν ξέρουν την αθλήτρια, έχει επιλέξει η Ντραγκομίροβα να εμφανίζεται με ένα πολύ ιδιαίτερο μακιγιάζ στο πρόσωπό της και με στυλ. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής κάθε φορά αυτό το κορίτσι. Και επειδή την παρακολουθώ και στο Instagram, είναι και ένα παιδί όλο ζωή και χαρά. Αυτό βγάζει προς τα έξω. Το τι έχει ο καθένας μέσα του δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Και καμιά φορά, ξέρεις, όταν θέλεις να βγεις έτσι προς τον κόσμο, προφανώς θέλεις να φωτίσεις κάποια πράγματα στον εαυτό σου που είναι λίγο πιο σκοτεινά. Κάτι τελευταίο λοιπόν, επειδή βλέπω διάφορα σχόλια τον τελευταίο καιρό, γράφει η Ντραγκομίροβα, το ότι επιλέγω να βάφομαι, να φτιάχνω τα μαλλιά μου και να προσέχω την εμφάνισή μου όταν μπαίνω στο γήπεδο, είναι δική μου ανάγκη και δική μου επιλογή. Μου δίνει αυτοπεποίθηση, με κάνει να νιώθω καλά και δεν επηρεάζει στο ελάχιστο το πόσο σκληρά παλεύω, πόσο υδρώνω και πόσο ματώνω για το άθλημά μου. Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω, να πηδήξω ή να ρίξω. Δεν μειώνει την προσπάθειά μου, ούτε την αξία μου ως αθλήτρια. Στο στίβο μπαίνω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και όχι για να κρίνομαι για το αν έβαλα μάσκαρα ή κραγιόν. Όταν σχολιάζετε έτσι απλά από τον καναπέ σας, χωρίς να ξέρετε, θα ήθελα να θυμάστε τι έχετε κάνει και τι έχετε πετύχει εσείς οι ίδιοι. Εγώ για να λειτουργήσω θέλω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Και για να είμαι συγκεκριμένη, ναι, έτσι λειτουργεί το ΔΕΠΗ. Δεν με ενδιαφέρουν τα σχόλια. Εγώ απλά δείχνω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Και να σας πω γιατί. Γιατί θέλω να ζήσω τη ζωή μου που θέλω εγώ και όχι οι άλλοι. Όσο μάλλον τη ζωή που θα γράψουν οι σχολιαστές του πληκτρολογίου. Γιατί εγώ ζω ενώ αυτοί κάθονται και με παρακολουθούν αντί να ζουν τη δική τους ζωή. Συνεχίστε να σχολιάζετε, εγώ συνεχίζω το πλάνο μου. Σε ένα κόσμο ψεύτικο, εγώ βάζω χρώμα και δείχνω μια αληθινή εικόνα. Φαντάζομαι ότι αυτό έγινε εξ αφορμής διάφορων σχολείων από ειδικούς του Στίβου που θα έγραψαν ότι καλά, ναι, έχει το νου της το μακιγιάζ, έχει το νου της να βάλει μπλε καραγιόν, τώρα σιγά είναι δυνατόν
0: να βάψει τα μάτια,
1: της, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο άθλημά της κτλ.
0: Γιατί... Η οποία κάνει έπταθλο εν τω μεταξύ, έτσι, μιλάμε για...
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Μην εκφράσω
1: ναι.
0: Το πόσο δύσκολο είναι.
1: Μιλάμε για μία από τις πιο δύσκολες πλευρές του Στίβου. Εμείς κάναμε πλάκα χθες με τα Στίβου. Το Κομίροβα κάνει έπταθλο. Και λέω πόσο πολύ έχει ποδοσφαιροποιηθεί. Έχουν ποδοσφαιροποιηθεί όλα τα αθλήματα πλέον. Έχουμε γίνει ειδικοί όλοι.
0: Αλίμονο.
1: Και μπορούμε να σχολιάσουμε και να. Και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας ότι η Ντραγκομίροβα δεν τα πήγε καλά στο Μπέρμιγχαμ γιατί βαφότανε. Και είχε το μυαλό της εκεί, στο πώς θα βγει βαμμένη. Άστε.
0: Τι να πεις. Πάλι μέσα στο καλοκαίρι είναι χαμός με μια μαύρη αθλήτρια που έχουμε στην εθνική.
1: Τη βασκετπολίστρια, λέει. Μια 16χρονη.
0: Ναι. Την πέσανε στο κοριτσάκι, ας πούμε. Δηλαδή.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν βγαίνει ο Νίκος Γκάλης και απαντάει ότι τα μόνα χρώματα είναι το λευκό και το μπλε που βλέπουμε στις ομάδες μας. Εντάξει, νομίζω ότι την κάλυψε.
0: Το κορίτσι καλυμμένο είναι, αλλά είναι 16 χρονών και τη συμπέφτει ο κάθε.
1: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η.
0: Ο κάθε, επειδή το χρώμα της είναι μαύρο, ας πούμε. Τι να πεις. Αυτοί είμαστε. Καλημέρα από το 5ο Πούλμαν για Βουλγαρία.
1: Ωραία. Άντε, καλό δρόμο, παιδιά.
0: Καλό δρόμο και ασφαλή δρόμο.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αγαπάμε Ντραγκομίροβα, λέει. Μαχήτρια, νεράιδα, ζωγραφιά, ένα ποίημα. Η οποία εντωμεταξύ είναι και υπερταλεντάρα στη ζωγραφική.
0: Α.
1: Υπερταλεντάρα. Ναι. Ζωγραφίζει το σπίτι τη, του τοίχου. Φανταστική,
0: Να κάτσει στου τοίχου τη, να βάψει σπίτι. Τι τα θέλει τα έπταθλα, α πούμε. Πο.
1: Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Εσύ απλά έχεις αισιοδοξία. Ο Νίκολιτς είπε ότι θέλει να φέρει το Champions League στην Ελλάδα. Αυτό πώς το λέει. Γιατί να μην θέλει, παιδιά. Γιατί να μην θέλει. Προπονητής είναι.
0: Καλημέρα, ρε παιδιά. Γιατί δεν παίρνει το ρύζι στο ψυγείο. Υπάρχει πιο νόστιμο φαγητό από τα παγωμένα γεμιστά. Ζεστά είναι χάλια. Διαφωνούμε κάθετα, Γιάννη. Ζεστά είναι εκπληκτικά με το που βγαίνουν από το φούρνο, έτσι.
1: Εγώ τα θέλω σε θερμοκρασία δωματίου. Όχι, όταν βγαίνω από το φούρνο, όχι.
0: Ακουμπά τη φετούλα και να λιώνει επάνω. Αυτή λέτε, παιδιά. Και η πατατούλα από δίπλα να. Αχ. Συγγνώμη.
1: Θέλει να τραβήξει λίγο το ζουμάκι, ρε παιδί.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Μαρία έφτιαξε φασολάκι η μάνα μου χθες και δεν τα βάλα ψυγείο. Έχουν χαλάσει σήμερα. Πιέρ Πλαφών, όχι.
0: Όχι, βάλτα τώρα όμως.
1: Όχι, βάλτα τώρα. Ναι. Βάλτα τώρα. Θέλω να πω χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, τη Δήμητρα από Καβάλα, λέει ο Νίκος.
0: Πολύχρονη.
1: Να τη χαίρεσαι και να σας χαίρετε κι εκείνη. Κάτσε κι άλλοι μας ακούν από το δρόμο.
0: Νομίζω ότι είναι.
1: Περίμενε.
0: Πάμε να δούμε την Ανακάρα.

0: έχουμε break.
1: Όχι, όχι,
0: ωραία, ωραία.
1: Γιατί κορδέλα.
0: Γιατί ήθελα να τα πω αυτά τα δύο μαζί. Το, γιατί σε ένα παρόμοιο κλίμα ήταν και τα σχόλια που έλαβε η 19χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπη στην ενόργανη, η Ιταλίδα, η Μανέλα Εσπόζητο. Ανέβασε η ομοσπονδία της χώρας της στο TikTok, νομίζω στο Instagram κλπ, ένα βίντεο από την προπόνησή της στη δοκό ισορροπίας.
1: Ωραία.
0: Έτσι το δημοσίευσε η Ιταλική Ομοσπονδία στα social media. Κάτω από την ανάρτηση λοιπόν έσπευσαν άλλοι ειδικοί, μπορεί και οι ίδιοι, οι ίδιοι που είναι ειδικοί στο Στίβο να είναι ειδικοί και στην ενόργανη και στη δοκό πιο συγκεκριμένα.
1: Εύκολα πράγματα.
0: Εστίασαν πολύ στη σωματική της διάπλαση και στα κιλά της. Μιλάμε για τρελό body shaming. Είναι βαριά, λέει. Αν ζύγιζε 10 κιλά λιγότερα θα ήταν ακόμα καλύτερη. Είπαν οι ειδικοί. Γιατί η Εσπόζητο δεν είναι αυτό που λέμε, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως αθλήτρια της ενόργανης. Αυτό που βλέπετε, τα 35 κιλά με κόκαλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό. Έχει έτσι πιο δυνατά πόδια, πιο δυνατό κορμί. Ναι, λοιπόν, δεν μίλησε η Εσπόζητο. Δεν έκανε καμία δήλωση, δεν απάντησε σε τίποτα. Πήγε στο Ζάγκρεπ, αγωνίστηκε και πήρε το χρυσό.
1: Άστα κομμάτια.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί οι ειδικοί έπεσαν τόσο πολύ έξω.
1: Άρε, παιδί μου.
0: Ναι, ήταν οι άλλες πιο χοντρές, όχι.
1: Όχι, μάλλον.
0: Όχι. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Όχι. Μιλάμε για μια αθλήτρια η οποία έχει ήδη στον ενεργητικό της 2 χρυσά μετάλλια Ολυμπιακά. Λοιπόν, και κάποιοι βγήκανε.
1: Εντάξει, αυτοί που γράφουν έχουν 4 Ολυμπιακά.
0: Μπορεί.
1: Μαρία.
0: Μπορεί.
1: Κάτσε.
0: Μπορεί. Έχεις δίκιο.

0: Ναι, γλύφομαι, αλλά δεν ξέρω να τα φτιάξω. Αλήθεια είναι.
1: Καλά, δεν είναι και τίποτα. Όχι, δεν ξέρει.
0: Εντάξει, μπορώ να βοηθήσω την Παρασκευή, ρε παιδί μου, να φτώσω έτσι λίγο να καθαρίζω τα.
1: Παιδιά, αυτά. Μην ψαρώνετε. Αυτά τα κάναν οι μανάδες μας που μας ψαρώνανε και μας λέγανε παστίτσιο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι το παστίτσιο. Καθόμουν 3 ώρες και εντάξει, είναι χρονοβόρο, αλλά δεν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή τα φαγητά που τρώμε, δεν σου λέω ότι τις γκουρμεδιές και αυτά που φτιάχνουν τα εστιατόρια. Αλλά το κλασικό, το μαμαδίσιο, μαμαδίσιο είπα, σπιτικό φαγητό, δεν είναι δύσκολο. Το κάναν έτσι να φαίνεται. Η μαμά μας το έκανε έτσι να φαίνεται γκράντε. Που παιδευόμουν από αυτό που με τόσες ώρες στην κουζίνα και δεν θα το φας. Κάτσε το φας, θα κάνει. Κατά τα άλλα όμως, όχι. Είναι όλα, αν δεις πώς θα κάνουν, θα το κάνεις κι εσύ.
0: Σας ακούμε από δράμα. Τα παιδιά μου, Μαρία και Παναγιώτη, θα τα χαίρεσαι και τα δύο.

0: παράγεται, λέει, αυτό με την τόγια. Μέχρι χθες δεν την ήξερε κανείς, ώστε να τη βρει. Είναι ξεκάθαρα μανατζερικό παιχνίδι για να ακουστεί και να υποσκιάσει παράλληλα και, και όλη την άλλη ομάδα της. Αλήθεια τώρα, ρε παιδιά. Αλήθεια τώρα.
1: Για την Τρακομύροβα.
0: Για την τόγια, γιατί είναι μαύρη αθλήτρια που λέγαμε τη
1: τελευταία χρόνια. Μάλιστα, οκ.
0: Μπράβο, μπράβο, αδερφέ. Το βρήκες, το βρήκες.
1: Καλημέρα από Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, από την Άννα. Η πιο εύστοχη ατάκα της Τρακομύροβα, σχολιασμός συντεζού.
0: Ακριβώς.
1: Καλή αλήθεια.
0: Τα χαλάνε αν δεν τα φας. Γι' αυτό πάτε. Γεια σου Κώστα την Πρέσια.
1: Κάποιος λέει ότι μετά τη θυγατέρα Ρήλου, το χάος από την προηγούμενη Κυριακή, ο σταθμός άλλαξε επίπεδο. Να σου πω, μήπως ακούει η κόρη σου και στέλνει μηνύματα.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Κάπου θα έχει κάνει ένα ορθογραφικό, φαντάζομαι.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Αλλά το επίθετο το έγραφε σωστά, οπότε εντάξει, δεν νομίζω. Καλημέρα, και εγώ στο δρόμο είμαι, οδηγός απορριμματοφόρου, ο Παναγιώτης από τον Μπέργκεν της Νορβηγίας. Να είμαστε στην Ερεσό της Λέσβου μαζί με το Θοδωρή. Τι ωραία που θα ήταν.
1: Τι φανταστική παραλία είναι αυτή. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: το ρύζι μπορείς να το βάλεις στο ψυγείο, αρκεί να το καταναλώσεις την επόμενη ή τη μεθεπόμενη. Αυτό που απαγορεύεται. Αυτό που απαγορεύεται είναι να το βγάζεις από το ψυγείο, να το ζεσταίνεις και μετά το υπόλοιπο το ξαναβάζεις. Καλά, αυτό απαγορεύεται για όλα τα φαγητά.
0: Ναι.
1: Ξενίζουν, χαλάνε. Mm-hmm. Έχω γυναίκα τεχνολόγο τροφίμων, εγώ και ξέρω. Μάλιστα. Μπράβο, και πολύ καλά κάνεις. Mm-hmm. Καλημέρα στο Στέλιο, το Metal Heart μας στέλνει φανταστικές φωτογραφίες από το Λεωνίδιο και την παραλία της Πλάκας. Φανταστικό Λεωνίδιο. Mm-hmm. Κάνεις τρεις μέρες να πας, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο Δαμιανός, ΑΕΚ, Φενέρμπαχτσε και Μπόντο Γκλιμ θα παίξω σήμερα. Μη με ρωτάτε, έτσι μου ήρθε όπως τα είδα.
0: Εντάξει.
1: 2,5 ΑΕΚ λέει.
0: 2,5 ΑΕΚ το διπλό, ε.
1: Ναι. Mm. Καλημέρα και στο Μίλτο. Να σε καλά. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά, αλλά από την Κέρκυρα. Και καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα.

0: Καλημέρα. Είμαι με μία ώρα ύπνο διότι ο γείτονας πήγε διακοπές και άφησε το σκύλο του στην αυλή όλη μέρα και όλη νύχτα να γαβγίζει. Τόσο καλά. Μάλιστα.
1: Μία καταγγελίου.
0: Ναι, αλλά αυτό σου πει. Είναι στην αυλή το σκύλο.
1: Τι είναι, στην αυλή είναι μόνο του.
0: Εγκαταλειμμένο μόνο του. Σωστό.

0: καταλαβαίνω. Λέει ο ακροατής, ο αντίλογος είναι αν το βρήκα ή ότι είναι σκόπιμο για αυτοπροβολή. Εδώ μεγάλες διοργανώσεις γυναικών και δεν τις ξέρει ο κόσμος, θα κάτσουν να ασχοληθούν με την ΚΑΠΑ16 Εθνικής. Οπότε εσύ θεωρείς ότι σκέφτηκαν έναν τρόπο να προβληθεί η ΚΑΠΑ16 και ποια είναι, να ας βρήσουμε την παίκτρια, ναι. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο μάνατζερ την έβγαλε, θα την βρίσκεται και θα...
0: Γιατί είναι
1: άλλα τα πράγματα.
0: Αν θέλεις να μιλήσουμε για μανατζερικά παιχνίδια, έχουν άλλους τρόπους.
1: Για να κάνουν.
0: Πιο θετικούς.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα λυπηθεί κάποιος την κοπέλα επειδή τη βρήσαν. Για να πούνε, ας την πάρει μια ομάδα. Mm-hmm. Να τη φιλοξενήσουμε, να την υιοθετήσουμε. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Εμένα πίσω από τα μηνύματά σου μου φαίνεται ότι είσαι ένας από αυτούς, ας πούμε. Μπορεί να κάνουν και λάθος. Και δεν εννοώ τους μάνατζερ. Καλημέρα από Κρέστινα, λέει ο Γιάννης, τρίβοντας έπιπλα.
0: Οκ. Okay. Okay. Mm-hmm. Καλημέρα.
1: Κάποιος πρέπει να το κάνει και αυτό, ναι.
0: Ναι, Αγίου από Κονγκό. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Ελένη από το Ρέθυμνο. Μεγάλη προσοχή στην ειδική για τον ιό. Mm-hmm. Του Δυτικού Νείλου. Του Ανατολικού δεν έχουμε φαίνεται.
1: Ναι.
0: Ξεκαστείτε, τρυπηθείτε, τελειώσατε, ησυχάσαμε. Αν δεν ησυχάσαμε.
1: Εδώ είμαστε ακόμα.
0: Αν δεν ησυχάσαμε. Πάντως να σου πω κάτι. Mm. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι από τους πιο σταθερούς ακροατές και πιστούς που έχει αυτός ο σταθμός.
1: Γύρισε χτες ή σήμερα. Δεν είναι φρέσκος.
0: Παρ' όλα αυτά, τον είδες εδώ απίκο με το που γύρισε εδώ, από
1: την. Άνοιξε εκεί
0: που ήταν άνθρωπος.
1: Έκατσε.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει, απλά είναι η νέα μασκό του αντιρατσισμού. Γιατί ο Αντετοκούμπο με το που πήγε στο NBA του τη χάλασε τη σούπα και δήλωνε περήφανος Νιγηριανός. Ναι, ναι, ναι. Όταν πήρε το βραβείο του MVP, άνοιξε το σακάκι και έδειξε την Νιγηρία. Το θυμάσαι, φαντάζομαι, με το που πήγε στο NBA. Yeah.
0: Η τεχνολόγος τροφίμων δεν είπε στον άντρα της ότι τα αμυλούχα γεύματα δεν μπαίνουν στο ψυγείο γιατί σπάνε οι δεσμοί υδατανθράκων. Αυτό το ζευγάρι ζει με μυστικά. Καλημέρα, παιδιά. Πειράζει που είμαι ακόμα ερωτευμένος με νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Μεταξά. Λέει, όλη μέρα τη σκέφτομαι. Κοιτάξτε. Εντάξει, μπορούμε να φροντίσουμε ξανά.
1: Όχι, όχι. Καλό να μην ξαναπάει γιατί συνήθως πηγαίνεις για άσχημες περιπτώσεις στο Μεταξά. Βέβαια, είναι υπέροχο το Μεταξά. Αν είσαι από τη μεριά που βλέπει θάλασσα, είναι σαν ξενοδοχείο, είναι εκπληκτικό.
0: Τι λέτε, μωρέ.
1: Είναι εκπληκτικό το Μεταξά. Είναι χτισμένο, τι ωραία, πάνω εκεί στον Πειραιά, α πούμε, ψηλά. Αλλά. Ξέρεις, είναι συνδυασμός. Ήταν όμορφη νοσηλεύτρια, ωραία η θέα το παράθυρο.
0: Ο Γιάννης λέει, παιδιά, αυτό με το σκυλό το σηκώνει καταγγελία. Μπορεί να μην έχει φαγητό και νερό. Και λέει ο ακροατής, 4 φορές έχω πάρει την άμεση δράση, δεν ήρθανε ποτέ. Α. Και πήρα και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και μου είπαν ότι και αυτοί θα πάρουν το 100. Μάλιστα. Α, ωραία. Για να πήρε στο αστυνομικό τμήμα και είπε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα πάρουμε το 100.
1: Θα πάρουμε το 100.
0: Ευτυχώς δεν σε ρώτησαν τι αριθμό έχει.

0: Καλημέρα, πείτε στο φίλο ότι η Μπόντο παίζει αύριο. Εντάξει, ναι, okay. Θα το παίξει για δύο μέρες.
1: Καλά, άλλοι παίζουν στοίχημα για, για ένα χρόνο, για μια σεζόν.
0: Σοβαρά τώρα έγινε αυτό στη δημόσια τηλεόραση με τα γενέθλια.
1: Το διάβασα και εγώ τώρα, ναι. Ότι σε μια εκπομπή της ΕΡΤ, μιλώντας για γενέθλια.
0: Και έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Ναι.
0: Βάλαν τον...
1: τον Παρασκευάτζα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, ναι.
0: Α, γινόταν 50 ναι. Τον. Μάλιστα. Καλημέρα από Σαντορίνη. Όχι, δεν κάνω διακοπές. Ναι, είμαι σεζόν, λέει ο Αριστοτέλης 13. Υπομονή. Πού θα πάει, θα τελειώσει.
1: Πώς ήταν σήμερα, φέτος η σεζόν στη Σαντορίνη, Σαντορίνη, για πες.
0: Γιατί ακούγονται διάφορα. 128 μέρες για τα Χριστούγεννα μας χαλοϊδρωτολάγνη. Τι να λέμε τώρα. Μάλιστα, 128

0: είναι λίγο μπερδεμένο εδώ το μήνυμα του Παναγιώτη. Καλημέρα από συνεφιασμένο Λονδίνο. Σήμερα επιτέλους διακοπές. Α, για Σκιάθο. Συγγνώμη.
1: Ναι, για Σκιάθο.
0: Καλό το Λονδίνο, αλλά δεν έχει φρέντο εσπρέσο.

0: Καλημέρα από Γλασκόβη. Το ρύζι πρέπει να μπει στο ψυγείο μέχρι 2 ώρες αφού μαγειρευτεί. Αν μείνει παραπάνω έξω, καλύτερο είναι να πεταχτεί, λέει ο Γιάννης.
1: Μα βλέπεις ότι είναι ένα αγχωτικό πράγμα να φτιάχνουμε.
0: Στις 2 ώρες δεν θα παραμείνει ζεστό. Υποτίθεται δεν βάζει ζεστά πράγματα στο ψυγείο.
1: Ναι, το 2 ώρες το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Αλλά όπως και να είναι, το να φτιάξει ρύζι είναι πολύ αγχωτικό.
0: Γι' αυτό δεν μου πέφτει. Κατάλαβε. Α, το κοιτάς αυτό.
1: Σωστά.
0: Την άλλη ώρα.

0: Μαρή φιλοζωική, λέει κάποιος. Αυτοί ξέρουν τους τρόπους. Τον Παναγιώτη Μίλα. Μόλις τον δουν, α, είναι ο τύπος με τα τατού. Ο Παναγιώτης Μίλας.
1: Α, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Μόλις τον δουν, τρομάζουν, λέει κάποιος.

0: Να, κι άλλος λέει, κι όμως βρήκα φρέντο εσπρέσο στο Λονδίνο, δίπλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που αλλού.
1: Σωστός, ο παίκτης.
0: Πάνω από το Hyde Park.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Να, και σποτς από την εκπομπή. Να, κι άλλος το λέει, το Λονδίνο έχει φρέντο εσπρέσο, μη λέτε να ακριβείς. Αντικριστό δεν έχει. Θα ήταν λίγο περίεργο.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητική ενημέρωση και τα λέμε λίγο μετά τις 9.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κανονικά θα έπρεπε να πληρώσουμε πρόστιμο που διακόπτουμε αυτό το τραγούδι, αν με ρωτάς.
1: Okay.
0: Αλλά
1: κάπως τι να κάνουμε,
0: πρέπει να γίνει 8 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η από εδώ».
2: Του Στραμπάκη!
0: Και συνεχίζουμε. Δεν θυμάμαι ποια σεζόν είναι αυτή τώρα της εκπομπής. Θα έρθει ο Τσούβι. Mm-hmm.